Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Με τα ουράνια όντα σε λατρεία, δοξολογία, προσκύνηση ένων σε σένα των Θεών. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιόν σου, τον μόνο γενή, τον οποίον έστειλες από τους ουρανούς, τον οποίον εθυσίασες στο Σταυρό, στο Γολγοθά, για τις αμαρτίες τις δικές μας και τις ανομίες τις δικές μας. Σε ευχαριστούμε για το μεγάλο έργο του εξυλασμού, χάρη στο οποίο κάθε ψυχή μπορεί να πλησιάσει σε σένα, να έρθει στην παρουσία σου, στο φως του προσώπου σου και να έχει ελπίδα αιώνια ζωής. Σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το αγαθό, με το οποίο μας εσφράγισες και το οποίο κατοικεί στις καρδιές μας, το οποίο μας οδηγεί, μας μεταμορφώνει από δόξη σε δόξα, να ομοιωθούμε μια μέρα με τον Υιό της αγάπης σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για τη συναθροισή μας, παρακαλούμε να υψωθείς, να δοξαστείς και να μεγαλύνεις τον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν της αγάπης σου, στις καρδιές όλων μας. Θυμίζομαι το έθνος μας, να το ελεήσεις, σε παρακαλούμε πολύ. Θυμίσου αυτή τη χώρα, ελέησέ τη. Θυμίσου την ανομβρία την οποία έχουμε, την λειψιδρία, την ανάγκη για νεράκι. Αφού μας δώσεις το πνευματικό νερό πρώτα απ' όλα, δώσε Κύριε Θεέ μας, σε παρακαλούμε, και ό,τι άλλο χρειαζόμεθα. Φύλαξε τη χώρα τούτη από πυρκαγιές, καταστροφές, και φέρε σε μετάνοια και επιστροφή το λαό της στην εξήθηση του προσώπου σου. Παρακαλούμε πολύ τους λαούς της γης να τους ελεήσεις, να μακροθυμίσεις, να φέρεις γεγονότα που θα φέρουν σε επιστροφή ψυχές. Να θυμηθείς το λαό σου τον Ισραήλ και να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης, ο Κύριε Θεέ μας, και να ταχύνεις την ελευσίνη σου, να προετοιμάσεις την Εκκλησία σου για την μεγάλη ημέρα της αρπαγής, όταν θα συναντήσει το πρόσωπό σου. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών, ευλόγησέ μας το πρωινό τούτο και ολόκληρη την ημέρα, κι ας είναι η παρουσία σου μες στη ζωή μας, για να δοξάζεται και να μεγαλύνεται το όνομά σου. Μείνε μαζί μας στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου, και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Διαβάζω το πρόγραμμα της εβδομάδος. Απόψε το βράδυ, Κυριακή, έως και το 7 εδάφιο. Τον ίδιο ψαλμό διάβασε και ο αδελφός Μιλτιάδης την περασμένη Κυριακή. Δεν έχει καμιά σημασία, εγώ θα τον ερμηνεύσω. Ο καθένας δίνει ένα άλλο νόημα, μάλλον δίνει την ερμηνεία από ο κύριος του Δίδη. Μακάριος εκείνος του οποίου συνεχωρήθη η παράβαση, του οποίου εσκεπάστη η αμαρτία. Μακάριος ο άνθρωπος εις τον οποίον ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομία, και εις του οποίου το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος. Ότε απεσιώπησα, επαλαιώθησαν τα οστά μου, εκ του ολολιγμού μου όλην την ημέρα. Επειδή ημέραν και νύχτα ευαρύνθη η χείρ σου επενέ, η υγρότης μου μετεβλήθη εις θερινήν ξηρασίαν. Την αμαρτίαν μου εφανέρωσα προσέ και την ανομίαν μου δεν έκρυψα. Είπα, εις τον Κύριον θέλω εξομολογηθεί της παραβάσης μου. Και εσύ συνεχώρησας την ανομίαν της αμαρτίας μου. Δια τούτο πασόσιος θέλει προσέπιεστε προσέ εν καιρό προσηκοντή. Βεβαίως εν κατακλυσμό πολλών υδάτων ταύτα δεν θέλουν σε εγγύζει σε αυτό. Σύ είσαι η σκέπη μου, θέλεις με φυλάτη από θλίψεως, αγαλίασιν λυτρώσεως, θέλει αγαλίασιν λυτρώσεως, θέλεις με περικυκλώνει. Ο Κύριος ευλογεί το λόγο του στις καρδιές μας. Τούτος ο ψαλμός, τον οποίο διαβάσαμε, του Δαβίδ, έχει ένα ιστορικό υπόβαθρο. Και το ιστορικό υπόβαθρο ήταν η μεγάλη περιπέτεια του Δαβίδ, όταν από πάνω από το δώμα του σπιτιού του είδε να λούεται η γυναίκα του Ουρία του Χεταίου, η Βηθσαβέ, και ήταν ωραιοτάτη, και έπεσε στην αμαρτία να την καλέσει και να δημιουργήσει σχέσεις μαζί της. Και η περαιτέρω συμπεριφορά του δεν ήταν καλή. Κοίταξε πώς να σκεπάσει το έγκλημά του, για που δεν τα κατάφερε, και έστειλε τον Ουρία τον Χεταίο να πάει στο σπίτι του να κοιμηθεί για να δικαιολογήσει ότι αυτός κοιμήθηκε με τη γυναίκα του, και δεν τα κατάφερε διότι αυτός αρνήθηκε να πάει σπίτι του να κοιμηθεί, σκεπτόμενος ότι άλλοι πολεμούσαν. Τον έστειλε στο πιο δύσκολο μέρος της μάχης, και οπισθοχώρησαν στρατιώτες όπως είχαν εντολή, και τον άφησαν τον άνθρωπο εκτεθειμένον και σκοτώθηκε. Και έτσι ενόμισε ότι το έγκλημα σκεπάστηκε. Αλλά δεν σκεπάστηκε. Διότι υπάρχει δίκης οφθαλμός ως τα πάνθωρα. Τα πάντα βλέπει. Και δεν είναι το δυνατόν ο Θεός να αφήσει το έγκλημα αυτό σκεπασμένο. Ο Δαβίδ είχε τύψεις συνειδήσεως φοβερές. Όπως το περιγράφει τούτος ο ψαλμός στα εδάφια εδώ. Ότι απεσιώπησα, επαλαιώθησαν τα οστά μου. Παλιώσαν τα κόκαλά του από τη θλίψη και την αγωνία μέσα του. Από τον ολολιγμό μου όλη την ημέρα. Ολόλιζε, μουρμούριζε. Δεν τον άφηνε η συνείδηση από μέσα. Επειδή ημέρα και νύχτα ευαρύνθη η χείρ σου έπαιμε. Η υγρότης μου μετεβλήθη η στερινή ξηρασία. Ξεράθηκε ολόκληρος. Στέγνωσε από την αγωνία μέσα του και τον ολολιγμό εξαιτίας της αμαρτίας. Και το χέρι του Θεού ευαρύνθη επάνω του. Δεν τον άφηνε σε ησυχία. Και πώς το περιγράφει εδώ πέρα δραματικά, πραγματικά την αγωνία του αυτή την εσωτερική. Ώσπου εστάληκε ο Νάθαν ο προφήτης και του είπε παραβολικά μια περίπτωση, και τότε κατάλαβε και ξύπνησε και αναγκάστηκε να ομολογήσει ο Δαβίδ και είπε αμάρτησα, αμάρτησα στον Κύριο. Και όταν ομολόγησε την αμαρτία του στο Θεό, ακούμε τούτη τη λέξη που βγαίνει από μέσα από τα έγκατα της ψυχής του σαν φωνή ανακούφισης. Μακάριος εκείνος του οποίου συνεχωρήθη η παράβαση, του οποίου εσκεπάστηκε η αμαρτία. Μακάριος ο άνθρωπος εις τον οποίον ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομία και εις του οποίου το πνεύμα δεν υπάρχει δόγος. Με πόση ανακούφιση εφώναξε το μακάριος αυτό. Και αν το μακάριος σημαίνει όπως και σημαίνει ευτυχισμένος, φαίνεται λοιπόν ότι μια αληθινή και πραγματική ευτυχία είναι όταν η συνείδηση του ανθρώπου δεν ενέχεται, όταν η συνείδηση του ανθρώπου δεν πλήττεται από τους ελέγχους του Θεού. Πόση λοιπόν δυστυχία και αγωνία είναι στην ένοχη συνείδηση, και πόση ανακούφιση στην ήρεμη συνείδηση, η οποία έρχεται να τα πει, να ξεφορτωθεί και να ανοίξει τον εαυτόν της και να τα πει ενώπιον του Θεού. Ευτυχία λοιπόν είναι στη συνείδηση την ήρεμη, την οποία δεν ελέγχει ο Θεός. Και δυστυχία είναι στην συνείδηση την ένοχη. Και αυτό το πρόβλημα της ενοχής, της θρησκευτικής συνείδησης, δεν ήταν μονάχα η περίπτωση αυτή του Δαβίδ ή του κάποιου άλλου, του οποιουδήποτε. Είναι ένα πρόβλημα παγκόσμιο και γενικό σε όλο τον κόσμο. Ό,τι και να πούνε οι άνθρωποι, το θρησκευτικό συνέστημα δεν μπόρεσαν να το σβήσουν. Και την ενοχή του της θρησκευτικής συνειδήσεως δεν μπόρεσαν να την καταπνίξουν. Το μαρτυρεί αυτό, το μαρτυρούν τόσα γεγονότα μέσα στη ζωή. Κοιτάξτε τι έκανε ο οργανωμένος αθεϊσμός στις ανατολικές εκείνες χώρες για να ξεριζώσει το θρησκευτικό συνέστημα από μέσα από τη συνείδηση του λαού. Όμως αυτό έβραζε από κάτω. Και σαν ήρθε η στιγμή και σπάσανε οι πόρτες και ανοίξανε οι πόρτες ξεσκεπάστηκε και αποκαλύφθηκε ότι το θρησκευτικό συνέστημα ήταν γιγαντωμένο εξαιτίας της καταπιέσεως, ακόμα περισσότερο σε όλο το φοβερό του μεγαλείο. Εκκλησίες ανοίξανε που δεν ήξανε άλλοτε ανοιχτές. Πλήθη κόσμου στις εκκλησίες πήγαν στη Ρωσία, στην Τσεχοσλοβακία, στην Πολωνία. Με την απελευθέρωση γιορτάσανε Πάσχα μέσα στην ευθύνη, στην πλατεία. Στο ύπεθρο ο κόσμος. Βίβλοι εισήλθαν και εισέρχονται κατά εκατομμύρια και γίνονται δεκτές εις τις χώρες εκείνες που φανερώνουν τη μεγάλη δίψα, τη θρησκευτική δίψα του λαού, την οποία ο οργανωμένος αθεϊσμός δεν μπόρεσε να καταπνίξει και δεν μπόρεσε να σβήσει. Και είναι μόνα αυτά. Τι να πει κανείς για τους τόπους των προσκυνημάτων, ακόμα και στη Δύση. Παρόλη αυτή την καταναλωτική μορφή της κοινωνίας, παρόλες τις απολαύσεις τις οποίες έχουν, ένα κατ' οποίων θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχουν κάποια ξενιασιά, όμως βράζει το θρησκευτικό συνέστημα και η συνείδηση της ενοχής, της θρησκευτικής συνειδήσεως, της ψυχής από μέσα, οδηγεί τις ψυχές να πηγαίνουν σε τόπους προσκυνημάτων, να υποβάλλονται σε μαρτύρια, σε βασανισμούς, σε ταπεινώσεις, σε εξευτελισμούς, και η ανθρώπινη συνείδηση ψάχνει, εφευρίσκει και μηχανεύεται του κόσμου τους τρόπους για να τακτοποιηθεί στη σχέση της με το Θεό και για να μπορέσει να αποκτήσει την ελπίδα μιας ζωής πέραν από τον κόσμο τούτον ηρέμου και ευτυχισμένης. Αυτό το βλέπει κανείς παντού. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Και τι να πει κανείς για εκείνα τα καραβάνια των θρησκευομένων, μυριάδες από αυτούς που κατεβαίνουν στη Μέκα και μάλιστα με ανθρώπινες θυσίες πολλές φορές, όπως είχε γίνει πριν από χρόνια όταν χάθηκαν κάποιες τρίχες του Μωάμεθ και τσαλαπατήθηκαν και σκοτώθηκαν πολλοί από τα πλήθη που είχαν μαζευτεί εκεί κάτω, και όπως γίνει και τελευταία και γράψανε οι εφημερίδες στο τούνελ εκείνο που μπήκαν, χάλασε ο εξαερισμός στη γη και εκεί πέρα και δεν είχαν πλέον αέρα να αναπνεύσουν το οξυγόνο και γίνηκε πανικός, και ώσπου να βγούνε 1500 σκοτώθηκαν, καταπατήθηκαν στο τούνελ στη Μέκα. Τι να πεις για τους Αγίους Τόπους κάτω στην Παλαιστίνη που πάνε τα καραβάνια συνεχώς κάτω, και μερικοί το έχουν και κάθιμα ότι κατόρθωσαν να βαπτιστούν και να γίνουν χατζίδες. Θυμάμαι κάποιος μου το λέει με πολύ κάθιση. Απέκτησε κάτι. Απέκτησε ατού ενώπιον του Θεού. Δικαίωμα ενώπιον του Θεού. Και τι να πεις για τα εκατομμύρια των Ινδών που συναθρίζονται σε κάποιες γιορτές κάτω εκεί στο Γάγι ποταμό και πηγαίνουν και βαπτίζονται στο Γάγι ποταμό και κατεβαίνουν με τις ελέφαντες, με άλογα, με καμήλες. Εκατομμύρια ολόκληρα στην γιορτή την οποία ονομάζουν Μαχά Κούμπου Μελά, σε μία συμβολή τριών ποταμών, του Γάι, του Γιαμούνα και του μυθικού ποταμού Σαραβάτη, ο οποίος ήταν ο ποταμός, λέει, του φωτισμού. Και σε εκείνο τον τόπο εκεί κάθε 12 χρόνια προσδιορίζουν τον καιρό και τον χρόνο αστρολόγοι πότε θα πάμε. Αστρολόγοι. Και κατεβαίνουν εκατομμύρια Ινδοί. Ταπεινώνονται, γυμνώνονται εις ένδειξη ταπεινώσεως και πασαλίβονται με στάχτες. Και είναι όλοι αλυμμένοι με στάχτες, ασπρισμένοι με στάχτες. Και αν δεις φωτογραφίες θα μείνεις έκπληκτος με την αθλειότητα και τον εξευτελισμό στον οποίο υποβάλλεται η ανθρώπινη ψυχή προκειμένου να τακτοποιηθεί με το Θεό. Και πάνε και βαπτίζονται εκεί για να σβήσουν οι αμαρτίες που έχουν κάνει στη ζωή τους και για να ξεφύγουν την αιώνια ανακύκληση στις ατέλειωτες μετενσαρκώσεις, να μην ξαναέρθουν και ξαναέρθουν και ξαναέρθουν στη ζωή υπό άλλες μορφές και ταπεινότερες μορφές. Και οι άνθρωποι αυτοί είναι τόση δίψα και με τόση αγωνία μέσα τους κατεβαίνουν στα νερά του Γάγη ποταμού να βαπτιστούν, να λυτρωθούν, να τακτοποιηθούν με το Θεό, να ελπίσουν σε μια άλλη ζωή. Είναι πραγματικά το πρόβλημα αυτό, είναι παγκόσμιο. Εκεί στην Ινδία λένε θεοί και δαίμονες, και έχουν εκατομμύρια θεούς και δαίμονες. Θεοί και δαίμονες αγωνίζονται ποιος θα αποκτήσει το αγγείον που έχει το αμρίτ. Αμρίτ. Αμρίτ είναι το νέκταρ της Αθανασίας. Και 4 σταγόνες από αυτό το νέκταρ πέσαν σε διάφορους τόπους και γίνηκαν άγιοι τόποι. Και ο πιο άγιος είναι εκεί όπου γίνονται οι βαπτίσεις αυτές, εις τον Γάγη ποταμό. Σε τέτοια παραμύθια, σε τέτοια πλάνη, σε τέτοια άγνοια ζει ο κόσμος, και παρόλο ότι παρήρθαν 2.000 χρόνια ολόκληρα από τον καιρό που ήλθε ο Λυτρωτής, ο Μεσσίας στον κόσμο, τα εκατομμύρια αυτά πηγαίνουν και ζητάνε λύτρωση, δόθε και κήθε σε τόπους προσκυνημάτων. Άλλοι περπατάνε σε πέτρες γονατιστοί, άλλοι δεν τρώνε, άλλοι απάνω σε στήλο. Ήταν ο άλλος 40 χρόνια στη ζωή του σε ένα στήλο, στυλίτης, για να εξηλαιωθεί, να λυτρωθεί και να αποκτήσει σχέση με το Θεό και ελπίδα αιώνια ζωής. Τι γίνεται στον κόσμο? Τι πλάνη, τι σκοτάδι, τι νύχτα βαθιά, σε μία ανάγκη η οποία, την οποία αισθάνεται ο άνθρωπος ότι είναι μεγαλύτερη και από την ανάγκη της ζωής, αφού δίνει τη ζωή του. Αν πρόκειται να λυτρωθεί, δίνει τη ζωή του. Τη νιώθει συνεπώς σαν μεγαλύτερη ανάγκη και από την ανάγκη της ζωής. Και κάνει τα πάντα για να βρει λύτρωση. Και λύτρωση δεν μπορεί να βρει. Δεν είναι δυνατόν να ησυχάσει την ένοχη συνείδησή του. Με ποιο τρόπο λοιπόν αυτή θα ησυχάσει? Ποιο είναι το μυστικό? Πού μπορεί να μάθει κανείς πως μπορεί να φτάσει στους ουρανούς και να έρθει στην παρουσία του Θεού και να έχει ελπίδα και βεβαιότητα μιας ζωής χωρίς βάσανα και θλίψεις στην αιωνιότητα? Θα το δούμε στη συνέχεια. Να ψάλλουμε έναν ύμνο, οποίον έργον έκαμε ο Ιησούς για μένα. Λοιπόν, 144. 144.

Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά σου, για τη λύτρωσή μας. Μας έφερε στην ύπαρξη για να μας αποκτήσεις, να σου ανήκουμε για ολόκληρη την αιωνιότητα. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και φώτισε τις συνειδήσεις μας και τις καρδιές μας απάνω σε αυτή τη μεγάλη αλήθεια της εξιλεώσεως. Μείνε μαζί μας στο όνομα του Χριστού και δοξάστε την. Αμήν. Πώς λοιπόν μπορεί ο άνθρωπος να εξιλεωθεί ενώπιον του Θεού? Να εκατομμύρια πάνω στον κόσμο που ζουν στην πλάνη και συνεχίζουν να βαδίζουν στην πλάνη. Ο Δαβίδ είπε τούτα τα λόγια στον ψαλμό που διαβάσαμε. Την αμαρτία μου εφανέρωσα προς Θεέ και την ανομία μου δεν έκρυψα. Και λέει στη συνέχεια, και ο Κύριος συνεχώρησε την παράβασή μου, συνεχώρησε στην ανομία της αμαρτίας μου. Κατά συνέπεια, ο μόνος που μπορεί να συγχωρήσει είναι ο ίδιος ο Θεός. Πού αλλού να πας? Αφού στο Θεό αμάρτησες, μόνο ο Θεός μπορεί να συγχωρήσει. Οι άνθρωποι, διότι δεν περίμεναν τον Θεό, ούτε ρώτησαν τον Θεό, επενόησαν. Είχαν δικές τους επινοήσεις και εφευρέσεις τρόπων λυτρώσεως και εξυλασμού ενώπιον του Θεού, οι οποίοι όμως τρόποι δεν οδηγούν πουθενά. Η συνείδηση μένει πάντα ένοχη. Παρακολουθεί τον άνθρωπο μέχρι θανάτου. Και στο θάνατο ο άνθρωπος κυκλώνεται από αγωνίες, καθώς σκέπτεται το μέλλον, πού θα το περάσει αλύτρωτος καθώς είναι. Χωρίς λυτρωμό, ούτε οι βαπτίσεις, ούτε οι ταπεινώσεις, ούτε η γυμνώτης, ούτε η στάχτη με την οποία αναλύφονται, ούτε όλα αυτά, ούτε οι νηστείες, η αποχή από φαγητά, ούτε οι ταλαιπωρίες να περπατάει με τα γόνατα πάνω σε πέτρες ή να κοιμάται σε καρφιά ή να στέκει σε στήλο σε ολόκληρη τη ζωή του. Τίποτα από όλα αυτά. Ανθρώπινες επινοήσεις. Κατά συνέπεια, ο μόνος ο οποίος έπρεπε να δείξει τον τρόπο της λύτρωσης ήταν ο ίδιος ο Θεός. Και όντως, αν έρθει κανείς μες στις γραφές, στην Παλαιά Διαθήκη ανακαλύπτεις την πορεία της σκέψεως και του θελήματος του Θεού. Οι θυσίες και οι προσφορές, τις οποίες είχε διατάξει με το Μωσαϊκό νόμο στο λαό των Ισραήλ, έδειχναν την πορεία του θελήματος του Θεού και της σκέψεως του Θεού. Θυσία, προσφορά.

Και η θυσία αυτή της Παλαιάς Διαθήκης, οι θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης, είναι το αριστούργημα της Θείας Παιδαγωγικής. Ο Θεός, σαν μεγάλος παιδαγωγός, ευρήκε τον τρόπο και να διδάξει τον άνθρωπο και να τον ταπεινώσει και να μάθει την ενοχή του. Δεν μπορεί έτσι η αμαρτία να φύγει. Είναι ανάγκη να πληρώσει για την αμαρτία του. Είναι ένοχος, είναι παραβάτης. Θα το ομολογήσει, θα αναγνωρίσει, θα ταπεινωθεί και θα δει την ποινή της αμαρτίας να πέφτει όχι επάνω του. Εδώ είναι το αριστούργημα της Θείας Παιδαγωγικής. Ότι βρήκε τρόπο να τον σκεπάσει τον αμαρτωλό. Γιατί αν έπεφτε η τιμωρία, η κατάρα την οποία πρόβλεπε η θεοκρατία στην περίπτωση της παράβασης των διατάξεών της, έπρεπε να μην μείνει κανένας μέσα εκεί στο Ισραήλ, διότι πάντα σήμαρτον. Δεν θα έμενε κανένας μπροστά στο Θεό. Έπρεπε όλοι να καταδικαστούν. Και η Θεία Δικαιοσύνη και η Θεία Σοφία ευρύγε τον τρόπο να τον σκεπάσει. Και έπεφτε η τιμωρία στο υποκατάστατο. Ένα ζώο που υποκαθιστούσε τον άνθρωπο στη θυσία, μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού, στην πληρωμή της ενοχής του, της οφειλής του. Και έτσι έχουμε τη θυσία στην Παλαιά Διαθήκη. Έναν τρόπο που εφεύρε ο Θεός θαυμάσιον και υπέροχον για να σκεπάσει τον αμαρτωλό. Θα τιμωρηθείς, αλλά η τιμωρία θα πέσει στο ζώο. Και θα δεις το αίμα του να χύνεται. Και αυτό το αίμα που χύνεται του ζώου είναι το δικό σου αίμα που έπρεπε να χυθεί. Έπρεπε το δικό σου, αλλά χύνεται του ζώου. Και έτσι ο αμαρτωλός, ο παραβάτης, έπαιρνε συνείδηση του κακού που είχε πράξει και των μεγάλων συνεπειών που είχε η αμαρτία του αυτή. Έπρεπε να πεθάνει και να χυθεί το αίμα του. Να το αίμα του ζώου που χύνεται. Θυσίες και προσφορές. Η θυσία ήταν σε όλη την ιστορία και σε όλους τους λαούς της γης είχε μπει. Κανείς δεν μπορεί να πει πώς και κατά ποιον τρόπο μπήκε. Όμως η ένοχη ανθρώπινη συνείδηση ένιωσε την ανάγκη απαρχής να εμφανιστεί ενώπιον του Θεού, όχι έτσι όπως ήταν. Κάτι να δώσει. Μονάχα με μόνη τη διαφορά που οι θυσίες στον κόσμο έξω, στα έθνη της γης, είχαν άλλο νόημα και περιεχόμενο. Τελείως διαφορετικό από εκείνο που έδινε, το νόημα που έδινε η Παλαιά Διαθήκη. Είχαν το νόημα, επί παραδείγματι, να εξευμενήσουν μια εξαγριωμένη θεότητα, η οποία θεώτης, όχι διότι είχαν προσβληθεί τα Θεία Δίκαια, αλλά διότι τα συμφέροντά του, κάποιος είχε μια γυναίκα πάντως χάρη που την ήθελε ο Θεός εκείνος, ή διότι επήρε κάποια περιουσία που την ήθελε ο Θεός, ή κλπ. Μια εξαγριωμένη θεότητα έπρεπε να εξευμενιστεί και έκαναν θυσίες. Ή για να προσφέρουν δώρα στο Θεό. Ή για να χυθεί αίμα και να γίνει απελευθέρωση δυνάμεως. Για να τεθεί το θέλημα του Θεού κάτω από το ανθρώπινο θέλημα. Να μπορέσει ο άνθρωπος να έχει την δύναμη να θέσει κάτω από το θέλημά του τον Θεό. Ποικίλοι λόγοι. Στους αρχαίους λαούς υπήρχαν ακόμα και ανθρωποθυσίες. Οι Έλληνες είχαν ανθρωποθυσία. Οι Ρωμαίοι είχαν ανθρωποθυσία. Αφρικανοί. Οι Ινδοί του Μεξικού είχαν ανθρωποθυσίες. Οι Καρχιδόνοι εθυσίαζαν τους ωραιότερους εχμαλώτους που εχμαλώτευαν τη νύχτα. Στους θεούς τους. Κάναν θυσίες στους θεούς. Τους πιο ωραίους, όμορφους εχμαλώτους που εχμαλώτευαν. Οι Ασσύριοι εθυσιάζανε τους εχμαλώτους βασιλιάδες. Άμα εχμαλώτιζαν βασιλείς, τους θυσίαζαν στους θεούς. Και βλέπει κανείς ότι το θέμα της θυσίας ήταν παγκόσμιο, καθώς παγκόσμιο ήταν και η ανθρώπινη ενοχή. Η ενοχή της θρησκευτικής συνείδησης. Όμως, ούτε αυτά μπορούσαν να σκεπάσουν την αμαρτία. Ακόμα και οι διατάξεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη δεν απέβλεπαν σε μία λύτρωση οριστική και έναν εξυλασμό οριστικό του ανθρώπου. Εκείνες οι θυσίες και οι προσφορές της Παλαιάς Διαθήκης είχαν σαν αποτέλεσμα ο Θεός να σκεπάζει την αμαρτία και να αντιπαρέρχεται. Δεν είναι το δυνατόν το αίμα ταύρων και μόσχων και τράγων και όλων αυτών των ζώων που εχύνε το ποτάμι,
το αίμα να σκεπάσει και να καθαρίσει τη συνείδηση του ανθρώπου και να την πλύνει από αμαρτίες. Αδύνατο. Δεν ήταν δηλαδή ανάλογο το υποκατάστατο που εθισιάζεται στον αμαρτάνοντα και αδικούντα. Εκείνος ήταν άνθρωπος, και εδώ ήταν ένα ζώο. Ήταν ανάγκη λοιπόν κάτι άλλο να γίνει. Και λέει ο λόγος του Θεού, εγίνει και επισαγωγή κρίσονος ελπίδος, καλύτερας ελπίδος, δια της οποίας εγγίζομαι τον Θεό. Να πλησιάσεις τον Θεό. Πώς? Τι είναι τρόπο? Τι θα δώσω? Πώς θα σκεπάσω την ενοχή μου? Και μας λέει η Αγία Γραφή ότι ο Θεός είχε προβλέψει απ' αρχής και είχε θέσει τον αιώνα σαν μέσο εξιλεώσεως εξυλασμού για να φανερώσει ο Θεός τη δική του προσωπική δικαιοσύνη με την οποία μπορούσε να σε ντύσει, να σε σκεπάσει για να μην είσαι εκτεθειμένος και να λογαριάζεσαι από το Θεό σαν δίκαιος. Και μας λέει για τον Ιησού Χριστόν ότι ήταν το αρνίον το εσφαγμένον προκαταβολής κόσμου. Ο Θεός στην σκέψη του και στα σχέδιά του είχε υπόψη του στην περίπτωση που ο άνθρωπος θα έπεφτε. Το μέσο του εξυλασμού, το υποκατάστατο, το πραγματικό και αληθινό. Και αυτό ήταν ο Υιός του Θεού. Ο Κύριος. Εκείνος θα εθυσιάζεται το αρνίον το εσφαγμένο, ώστε το αίμα του να σκεπάσει, να σβήσει παντελώς, για να μην υπάρχει ανάμνησης πλέον, να γίνει καθαρισμός τέλειος και εξάλληψης τελεία πάσης αμαρτίας και κάθε ενοχής μέσα στη συνείδηση του ανθρώπου. Και όταν ήρθε, λέει, ο λυτρωτής στον κόσμο, είπε, περιέχει γραφή τούτα τα λόγια, θυσίαν και προσφοράν δεν ηθέλησες, Θεέ, σώμα κατήρτισες εις εμέ, ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας προσφορές δεν ευδόκησες, σε ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας προσφοράς δεν ευδόκησες. Τότε είπων, ιδού έρχομαι για να κάνω, ο Θεέ, το θέλημά σου, με το οποίο θέλημα είμαι θα ηγιασμένη για της προσφοράς του σώματος του Χριστού, της θυσίας του Χριστού στο Σταυρό, στο Γολγοθά, άπαξ διαπαντός. Τι να σου κάνουν τα ζώα, πώς να σε σκεπάσουν τα ζώα? Χρειαζότανε κάποιος, και αυτός ο κάποιος να είναι ο Άγιος, να είναι ο αναμάρτητος, να είναι ο δίκαιος, να μην οφείλει δικά του, να μην τον ελέγχει αυτόν η συνείδησή του, να μην είναι ένοχος αυτός, για να αντικαταστήσει όλους τους ενόχους όλου του κόσμου και να πληρώσει για λογαριασμό τους την ενοχή τους και να γίνει εξόφληση η μεγάλη, όπως γίνηκε στο Σταυρό στο Γολγοθά. Λογαριασμό αμαρτιών. Το είδε ο ουρανός, το είδε η γη, το είδαν τα υποκάτω της γης, τα κατακτόνια. Το είδε το σύμπαν ολόκληρο. Το μυστικό απεκαλύφθη. Γιατί ο κόσμος ζει μες στην πλάνη? Ό,τι τρομερή πλάνη είναι αυτή. Σαν σκέπτεται κανείς εκείνα τα εκατομμύρια των υπάρξεων να κατεβαίνουν στο γάγι ποταμό, αλλημένοι στάχτες, γυμνοί, ταλαιπωρημένοι, τρισάθλοι. Λες, τι γίνεται? Δεν υπήρξε πρόνοια για άλλες αυτές τις ψυχές. Όταν οι άλλοι κατεβαίνουν στη Μέκα και σκοτώνται 1500 στο τούνελ και άλλοι καταπατούνται διότι χάθηκαν κάποιες τρίχες του Μωάμεθ. Τι γίνεται εδώ πέρα μες στον κόσμο? Όταν οι άλλοι συνεχίζουν να πηγαίνουν τάματα και τέτοια και να περπατάνε με τα πόδια τους γονατιστή στις πέτρες και να ταλαιπωρούνται και να μην τρώνε και να νηστεύουν. Α, πλάνη που σκεπάζει τον κόσμο. Και πόσο μακάριος, όπως είπε ο Δαβίδ, είναι εκείνος του οποίου σκεπάστηκε πραγματικά η αμαρτία. Αν ήρθε στο Χριστό και η αμαρτία σου σκεπάστηκε. Ω, αυτό το μυστικό να το μάθει όλος ο κόσμος. Είναι το μεγάλο μυστικό. Το μοναδικό μυστικό. Ανεκτίμητο. Έχει μεγαλύτερη αξία και από τη ζωή του ανθρώπου. Να το μάθει ο άνθρωπος.
Να ψάλουμε έναν ύμνο, αδελφοί, και να συνεχίσουμε. Τον ύμνο βράχε των αιώνων, ναι, σύ εσχίσεις διεμέ. Είναι ως

Ναι, λυτρωτά μας, Ιησού, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Γίνηκες ο βράχος των αιώνων που σχίστηκες για μας και μας δίνεις τόπο καταφυγής από την οργή του Θεού, την δικαία κρίση του Θεού, κάτω από σένα, στο αίμα σου σκεπασμένη, φυλαγμένη, καθαρισμένη, λυτρωμένη, για να μπορούμε να δούμε το πρόσωπο του Θεού. Όλοι σε ευχαριστούμε, παρακαλούμε δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα σου και το όνομά σου. Αμήν. Ο βράχος λοιπόν των αιώνων αυτός δεν θα κατασχυνθείς αν καταφύγεις σε αυτόν. Αλλά αυτό το μυστικό δεν το ξέρουν, λέγω, δυστυχώς ακόμη μυριάδες, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια υπάρξεων μέσα στον κόσμο. Μόνο λίγοι, μόνο ελάχιστοι, οι λυτρωμένοι. Τι κρίμα! Και το μυστικό αυτό το έφερε κάτω, το έφερε ο Κύριος. Έχουμε μια όμορφη σκηνή μέσα στη γραφή. Περιστατικό στη ζωή του Κυρίου. Ήτανε όταν εκείνος ο άνθρωπος, ο σοφός και άρχον των Ιουδαίων, ο Νικόδημος, παίρνει τη μεγάλη απόφαση να πάει νύχτα στον Ιησού. Τι ζήταγε? Α, αυτό που λέμε ζήταγε. Ποιος θα του δείξει τον τρόπο της λύτρωσης? Θα μου πεις, μα οι θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά και ο Δαβίδε φώναζε και έλεγε, ράντισό με και θέλω είστε καθαρός. Πλύνον με επί μάλλον και μάλλον. Θυσία και προσφορά δεν η θέλη σας. Ήξερε ότι δεν μπορούσαν αυτά τα πράγματα να σκεπάσουν. Κάτι άλλο μεγαλύτερο έπρεπε να γίνει. Και ποιος να το πει αυτό το μυστικό? Ήτανε περισσότερο και μεγαλύτερο και υψηλότερο στη συνείδηση εκείνου του γέροντος σοφού ανθρώπου, του Φαρισαίου, του Νικοδήμου, από οτιδήποτε άλλο. Διδασκαλία, γνώσεις, και πήγαιναν στο περιθώριο όλα αυτά τα πράγματα. Πώς λυτρώνομαι? Το πράγμα ήταν πρακτικό και ουσιαστικό. Πώς θα τακτοποιηθώ με το Θεό, με ποιο τρόπο, ποιο είναι το μέσο, ποια η οδός? Και είναι αυτό που οι άνθρωποι αγνοούν. Και έρχεται νύχτα στον Ιησού. Μερικοί λένε φοβότανε και λοιπά. Εγώ δεν πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ήρθε νύχτα για να ακούσει στην ησυχία καλύτερα τα λόγια του Ιησού. Οι λόγοι των σοφών, λέει μες στο λόγο του Θεού, εν ησυχία ακούγονται. Και αυτός διάλεξε τη νύχτα που όλα ησυχάζουν και καταλαγιάζουν και ήρθε και βρήκε τον Ιησού. Αλλά μέσα στη σκέψη του σκεφτόταν ίσως, αχ, κάτι θα μου πει, κάτι θα με διδάξει, κάποια διδασκαλία. Και αυτός διδάσκαλος, δεν πήγε το πνεύμα του πιο πέρα. Διδάσκαλος που ήρθες από το Θεό. Κάποια διδασκαλία θα έχεις να μου πεις και εμένα. Πού να φανταστεί ο Νικόδημος, τι τον περίμενε? Ο Κύριος το κατάλαβε. Ο Κύριος το είδε. Είδε τη δίψα και την ανάγκη της ψυχής του. Του λέει, στάσου Νικόδημε. Αν δεν γεννηθείς μια δεύτερη φορά, τη βασιλεία του Θεού δεν τη βλέπεις. Πάει, τελείωσε. Να γεννηθείς μια δεύτερη φορά. Τι ήταν αυτό που άκουσε? Τι είδους μυστικό είναι αυτό? Τι συνταγή σωτηρίας είναι αυτή? Φαντάζομαι τον Νικόδημο θα μείνει ευρώμβητος, εκπληκτός. Η φωνή κόπηκε στο λαριγκά του. Σκεφτότανε και αναλογιζότανε πώς να είναι δυνατά να γίνουν αυτά τα πράγματα. Να γεννηθώ δεύτερη φορά και μόλις που μπόρεσε να προφέρει. Πώς μπορεί να γίνει? Εγώ είμαι γέρος άνθρωπος. Να ξαναμπω στην κοιλιά της μάνας μου να γεννηθώ μια δεύτερη φορά? Γίνεται αυτό το πράγμα? Έκπληξης, απορία. Πού να συλλάβει τα πράγματα του ουρανού? Εάν τα επίγεια σας είπαμε, λέει ο Κύριος, και δεν τα καταλαβαίνετε, πώς να σας πω και τα επουράνια πάμε, να προχωρήσουμε και πιο πάνω. Εκείνα τα οποία ο Απόστολος Παύλος είδε και άκουσε, λέει, στόμα ανθρώπου δεν μπορεί να πει, ούκ εξώνες τι λαλήσε. Τι είδα πάνω? Ο Κύριος τον καθησυχάζει. Εύκολο πράγμα, Νικόδημε. Θα γεννηθείς μια δεύτερη φορά εκ πνεύματος. Θα βαπτιστείς στο όνομα του Χριστού. Εξίδατος θα γεννηθείς, θα βγεις από το νερό
και θα αναγεννηθείς με το Άγιο Πνεύμα. Διότι, καημένε Νικόδημε, ό,τι γεννήθηκε από σάρκα είναι σάρκα. Δεν πάει στον ουρανό αυτό, πάει τελείωσε. Μα έχεις μόρφωση, μα έχεις πλούτη, μα έχεις θέσεις, μα έχεις οτιδήποτε, κυβερνάς τον κόσμο. Εφόσον δεν γεννήθηκες από το Πνεύμα του Θεού, δεν αναγεννήθηκες, είσαι σάρξ. Και σαν σάρξ ουρανό δεν βλέπεις. Ούτε τα διαπιστευτηριά σου, ούτε οι τίτλοι σου, ούτε οτιδήποτε, οι περγαμινές σου δεν έχουν καμιά αξία. Δεν περνάνε εκεί. Πρέπει να γεννηθείς εκ Πνεύματος. Το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρξ. Το γεγεννημένο εκ του Πνεύματος είναι Πνεύμα. Πρέπει να γεννηθείς από Πνεύμα Άγιο. Πώς να γίνει αυτό το πράγμα? Πώς το Πνεύμα με αναγεννά λοιπόν? Απλό πράγμα πάλι. Το Πνεύμα μόνο του κάνει τη δουλειά αυτή. Για άκουσε τον αέρα του, λέει, που φυσάει στα δέντρα. Και την ώρα φύσου ο αέρας, ξέρεις από πού έρχεται, πού πάει. Έτσι τι ενεργεί το Πνεύμα. Άμα θα δει την μετάνοια στην καρδιά. Άμα θα δει την επιστροφή στο Θεό. Όταν θα δει την πίστη στον Ιησού Χριστό. Όπου την βρει, το Πνεύμα θα έρθει. Το Πνεύμα θα σε αναγεννήσει. Βέβαια, για να κατεβεί το Πνεύμα και να έρθει το Πνεύμα, τότε δεν υπήρχε ακόμα το Πνεύμα, δεν είχε κατεβεί. Του λέει, για θυμίσου τι λέει στην Παλαιά Διαθήκη, ήταν ανάγκη να γίνει η θυσία του Χριστού πρώτα απ' όλα. Όπως ο Μωυσής ύψωσε τον όφη στην έρημο, το χάλκινο φίδι. Έτσι, τύπος της αμαρτίας που δαγκώνει το λαό, ο Χριστός πρέπει να υψωθεί στο σταυρό. Και πας της βλέπων, μια ματιά πίστεως, σώζεται και το Πνεύμα έρχεται μέσα του και φυτεύει μια νέα ζωή και αναγεννάται ο άνθρωπος. Αυτά. Δεν είναι το δυνατό να τα πει κάποιος άνθρωπος από τη γη, ούτε καν δάσκαλος σταλμένος από το Θεό. Ο Ιησούς Χριστός του λέει, άκουσε Νικόδημε, κανένας δεν ανέβηκε απάνω για να πάρει το μυστικό από τα χείλη του Θεού. Κανένας. Μόνο εκείνος που κατέβηκε από πάνω το έφερε κάτω. Δεν υπήρξε άνθρωπος ολόκληρη την ανθρωπότητα που μπόρεσε να πάει απάνω στο Θεό, να τον ρωτήσει ποιο είναι λοιπόν το μυστικό για να έρθουμε απάνω. Ποιο είναι το μυστικό να τακτοποιηθούμε απέναντί σου? Οι άνθρωποι είχαν δικές τους επινοήσεις και εφευρήματα δικά τους. Ο ένας έσφαζε τούτο, ο άλλος έκανε κι άλλο, ο άλλος βασάνιζε τον εαυτό του, βαπτιζόντουσαν με στάχτες κλπ. Αυτά σαν επινοήσεις ανθρώπινες. Ο Θεός τι θέλει, αν έπρεπε κάποιος να πάει να το πάρει το μυστικό από τα χείλη του Θεού, και ποιος μπορεί να ανέβει απάνω? Και ο Ιησούς Χριστός λέει, κανείς δεν ανέβηκε. Κανείς δεν ανέβηκε. Όντως κανείς δεν ανέβηκε. Λένε οι άνθρωποι καμιά φορά, και πού τα ξέρουμε αυτά, μήπως ήρθε και κανείς να μας τα πει? Αν ήρθε, κάποιος ήρθε. Εάν δεν ερχόταν από πάνω, δεν θα τα ξέραμε. Και δεν θα είχε καμιά ωφέλεια να εφευρίσκεις εσύ δικά σου πράγματα με τη σκέψη. Τίποτα δεν βγαίνει. Αφού δεν ξέρεις τι θέλει ο Θεός, πρέπει ο Θεός να σου πει. Ήρθε κανείς από πάνω, ήρθε κάποιος. Κανείς δεν ανέβηκε για να το πάρει το μυστικό, αλλά κάποιος κατέβηκε. Ο καταβάς εκ του ουρανού, ο Υιός του ανθρώπου. Το είπε στον Νικόδημο ο Κύριος. Και του είπε, Νικόδημε, έχω το μυστικό. Το μυστικό είναι να γεννηθείς μια δεύτερη φορά. Και αυτό θα γίνει, εφόσον γίνει το έργο του Σταυρού, συμμετανοήσεις, πιστέψεις, το Άγιο Πνεύμα έρθει στην καρδιά σου και σε αναγεννήσει. Και αυτό το μυστικό, αδελφοί, το μαθαίνουν όλοι εκείνοι που πιστεύουν στον Χριστό. Και οι θέσεις και αποστολή της Εκκλησίας στον κόσμο τούτον δεν είναι άλλη, ούτε έχει άλλη αποστολή η Εκκλησία. Παρά το μυστικό αυτό το οποίο κατέχει να το πει. Δεν έχει ωφελεί σε τίποτα να μαζευόμαστε, να έχουμε κάποιους τύπους λατρείας. Κι αν έχουμε μεγάλες αίθουσες και λαμπρές αίθουσες, κι αν έχουμε ομιλητάς δυνατούς και ισχυρούς και μας μιλάνε, δεν βγαίνει τίποτα. Ποια είναι η αποστολή της Εκκλησίας? Δεν είναι για όλα αυτά. Η αποστολή μας είναι να πούμε το μυστικό. Είμαι θα φορείς αυτού του μοναδικού μυστικού, του μεγάλου μυστικού. Φορείς. Και θα το δείξεις ότι το κατέχεις το μυστικό, πρώτα απ' όλα
με τη ζωή σου. Αν δείχνεις ότι πραγματικά έχεις γεννηθεί μια δεύτερη φορά, δεν μπορεί, δεν αξίζει να το λες και να μην έχεις εσύ γεννηθεί, να γελάει ο κόσμος γύρω σου, να μιλάς για πράγματα τα οποία είναι απραγματοποιητά. Η ζωή σου θα δείξει ότι είσαι γεννημένος μια δεύτερη φορά. Η Εκκλησία αποτελείται από ανθρώπους που είναι γεννημένοι μια δεύτερη φορά. Αυτόν το κύριο, τον βασικό. Κάτι δογματικές αντιλήψεις, κάτι εκκλησιαστικές τοποθετήσεις, κάτι. Αυτές είναι πολύτιμα, σπουδαία και αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει δεύτερα. Το βασικό είναι να έχουν γεννηθεί μια δεύτερη φορά. Και ο κόσμος απ' έξω δεν θα εκπλαγεί παρά αν σε δει ότι είσαι γεννημένος μια δεύτερη φορά. Αν δει τη ζωή σου, ότι είσαι νέο γεννημένος, αναγεννημένος. Όπως λέει εκεί, παραστήσετε, λέει, τα σώματά σας θυσία ζώσαν, Αγίαν ευάρεστον στον Θεό, τη λογική σας λατρεία. Παραστήσατε τους εαυτούς σας στον Θεό, ο ζώντας, ο ζώντες εκ νεκρό, νέα ζωή. Δεν έχει άλλο νόημα η ύπαρξη της Εκκλησίας, αλλά και η ευθύνη της είναι πάρα πολύ μεγάλη, σημαντική. Ξέρεις τι πάει να πει αυτό το μεγάλο μυστικό, για το οποίο πλήθη πεθαίνουν, εκατομμύρια χάνονται και δεν το ξέρουν. Να το έχεις και εσύ να το έχεις κρύψει, ή να αμελείς να το δείξεις με τη ζωή σου και με το λόγο σου, να το ζήσεις και να το πεις, ή να αδιαφορήσεις τη στιγμή που δισεκατομμύρια γύρω σου χάνονται. Η αποστολή μας και η παρουσία μας, αδελφοί, είναι αυτή και μόνο. Ήταν το πώς θα μάθεις το μυστικό. Ο Θεός το απεκάλυψε, ήταν το βιωμά σου και κοίτα να το λες γύρω σου. Μα έχω δουλειές, έχω επιχειρήσεις, έχω φροντίδες, έχω ιστορίες. Σταμάτα, βρε αδέρφια, αυτά θα φύγουν μαζί με σένα, που θα φύγεις από τον κόσμο τούτο, όλα θα μείνουν εδώ. Η ζωή σου από τη στιγμή που γνώρισες τον Χριστό και η αποστολή σου είναι αυτή, να πεις το μυστικό, να υπάρχεις και να ζεις για το μυστικό και να το λες γύρω σου. Γι' αυτό σου μακραίνει ο Θεός τη ζωή και σου δίνει παράταση να το πεις. Και βέβαια, εφόσον έχεις μια παράταση, κάνεις και κάτι άλλο, δουλειές κλπ. Τα άλλα τα κάνεις, εφόσον υπάρχεις, κάνεις και τα άλλα. Αλλά η κυρία σου αποστολή, το κύριο έργο σου, είναι να ζεις σαν δευτερογεννημένος και να δίνεις μαρτυρία σαν δευτερογεννημένος, αποκαλύπτοντας το μυστικό τριγύρω. Πώς μπορεί ο άνθρωπος την ένοχη συνείδησή του να την καθησυχάσει? Πώς μπορεί να συνδιαλλαγεί με το Θεό? Πώς μπορεί να ζήσει στην αιωνιότητα ευτυχισμένος, μακάριος? Μακάριος αυτός του οποίου σκεπάστηκαν οι αμαρτίες. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Αν μπορέσουμε και το πιάσουμε, αδελφοί, και αν μπορέσουμε και το ζούμε, θα είμαστε μια ζωντανή εκκλησία. Αλλιώτικα, ύπνος βαθύς. Τύπη, συνηθίζει, άρχισε τις Κυριακές, άρχισε καθημερινές. Κάποιους χύμνους που ψάλουμε τυπικά, γίνονται και μερικές φορές. Φεύγουμε, μπαίνουμε και φεύγουμε και δεν ξέρουμε γιατί ζούμε. Και γιατί είμαστε χωρισμένοι. Και τι είμαι θα εμείς και τι αντιπροσωπεύουμε. Ο Κύριος να μας δώσει χάρη. Να ζούμε για να πούμε το μυστικό. Ο καθένας να το καταλάβει, να το συλλάβει, να δει τα πλήθη των ανθρώπων που χάνονται τριγύρω. Στην πλάνη, στην άγνοια, στο σκοτάδι, εκατομμύρια ψυχές. Είδα κάτι φωτογραφίες που έχει εκεί το Geographic Magazine, το National Geographic Magazine. Εκεί στην Ινδία, στο Γάγι ποταμό, ο αθλειώτης. Σαν βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους με τα μαλλιά τους, χάλια, στάχτες, αλλημένοι, γυμνοί, μπουλούκια πάνε να παπαπιστούν. Να πληθούν οι αμαρτίες, να μην ξαναεπανέλθουν στην αιώνια ανακύκληση της μετενσάρκωσης, ατελειώτων μετενσαρκώσεων. Κάτσε γύρευε, πυκνό σκοτάδι. Και εσύ ξέρεις το μυστικό, ότι δεν είναι παρά ειλικρινής μετάνοια και πίστη στο Χριστό. Στο αίμα του Χριστού, στη θυσία, στον εξυλασμό και στο λυτρωτή και σώζεσαι. Ω δοξασμένο το όνομα του Θεού, το απεκάλυψε σε μας. Είμαι θα μακάρι, ήθε ο Θεός να ευλογήσει όλους μας.
και να μας αξιώσει να είμεθα μάρτυρες αυτής της αλήθειας, της μοναδικής. Αμήν. Να ψάλλουμε έναν ύμνο. Να ψάλλουμε τον ύμνο λατρεύωνε σωτήρα στο λυτρωτή. Εκατόν εξήντα πέντε.

Είναι όλος αγάπη για τους αμαρτωλούς, γεμάτος καλοσύνη, εδέχθηκε εμένα. Γρηγορότερα.

όρθιε την τελευταία στροφή. Ότι χαρά σε κείνον που δόθηκες απ'

να λυτρωτά μας, μια μέρα με τη χάρη τη δική σου θα σε δούμε στους ουρανούς. Θα δούμε τα χέρια σου τα τρυπημένα και τη σχισμένη πλευρά. Το τίμημα που πληρώθηκε για τη δική μας λύτρωση. Σε ευχαριστούμε, λυτρωτά μας. Σε ευχαριστούμε για τη σωτήρας της ψυχής μας. Δεν είναι το δυνατόν με άλλο τρόπο ποτέ να σωθούμε. Βλέπουμε τον κόσμο που βρίσκεται στην πλάνη, που κοιμάται. Παρακαλούμε, αφύπνισε ψυχές. Και δώσε και σε εμάς, την Εκκλησία σου, την προθυμία, την ετοιμότητα να μπορούμε να προσφέρουμε το μυστικό και σε άλλες ψυχές. Να δείχνουμε το δρόμο της λύτρωσης. Αυτόν που απεκάλυψες και χάραξες εσύ. Γέννητο Κύριε, κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε. Λύτρωτά μας και δοξάστητη. Χρησιμοποίησε την Εκκλησία σου, αξιοποίησέ τη, ώστε Κύριε να ενεργοποιηθεί στο να δίδει την μαρτυρία της λύτρωσης σε κάθε ψυχή. Κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε και απόλυσέ μας εν ειρήνη στο όνομά σου και για τη δόξα του Πατέρα εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

η συγκατάβασή σου η μεγάλη χρησιμοποιήσει ανθρώπινα χείλη. Κάμε όμως να πάρουμε λόγο από σε τον Θεό. Βοήθησέ μας, όπως εκείνη την εποχή, πάνω σε εκείνο το μακεδονικό ποτάμι, έφερες και άνοιξες το νου και την καρδιά της Λυδίας να προσέχεις τα λαλούμενα από τον δούλο σου, να κάνεις ένα ίδιο έργο στις καρδιές και στα πνεύματά μας. Ελευθέρωσέ μας από κάθε τι ανθρώπινο, από κάθε περισπασμό, από κάθε σωματικό κάματο, από κάποια επιφύλαξη και βοήθησε ώστε πραγματικά οι καρδιές μας να έρθουν σε κατάνοιξη και πραγματικά στο τέλος καθένας μας μέσα του να πει τι πρέπει να κάνουμε, ναι, άνδρες αδελφοί. Βοήθησέ μας να δούμε τον Ιησούν Χριστόν τον Κύριο, έστω και μέσα από ένα θέμα που μας παραγγέλει, να δούμε τον Πέτρο, να τον δούμε με τα μάτια του Χριστού και να δούμε όπως εκείνος μετά τη συντριβή του και τη μετάνοιά του τον Κύριο. Πολύ σε παρακαλούμε, ευλόγησε κάθε παρόμοια σύναξη στην αγαπημένη μας πατρίδα, σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Βοήθησέ μας η προετοιμασία για τούτο το Πάσχα να μην είναι γιορταστική μόνον, αλλά να είναι πνευματική, και βοήθησέ μας να συνειδητοποιήσουμε ότι το Πάσχα ημών εθυσιάστη περί μόνο Χριστός. Ύψωσε αυτή τη θυσία μπροστά μας. Οδήγησε τις καρδιές και τα πνεύματά μας στη δικιά του την αγάπη. Κι αν, Κύριε, μπορεί να υπάρξει για κάποιον επισκέπτη μας κάποια απόσταση ανάμεσα σε τούτο το ταπεινό βήμα και τα καθίσματα, καθαίρεσέ την, ο Θεέ. Βοήθησε όλοι μας να μαθητεύσουμε στα πόδια της αγάπης Σου, όπως η Μαρία την εποχή εκείνη στα πόδια του Χριστού. Κινήσου και δοξάσθητη εν το μέσο ημών. Και για ό,τι θα κάνεις, θα δώσουμε όλη την τιμή, τη λατρεία και την προσκύνηση σε σέ τον επουράνιο Πατέρα μας, τον Ιησούν Χριστόν, τον Κύριο, και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Το πρόγραμμα της Εκκλησίας είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαιο ΚΣ. ΚΣ κεφάλαιο, 26, από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Θα διαβάσουμε τα εδάφια 57 έως 75. Οι δε πιάσαντες τον Ιησούν έφεραν προς Καϊάφαν τον αρχιερέα, όπου συνήθισαν οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι. Ο δε Πέτρος οικολούθη αυτόν από μακρόθεν έως της αυλής του αρχιερέως και εισερθόν έσω εκάθητο μετά των υπηρετών δια να είδει το τέλος. Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και το συνέδριον όλων εζήτουν ψευδομαρτυρία κατά του Ιησού δια να θανατώσωσιν αυτόν και δεν έβρον. Και πολλών ψευδομαρτύρων προσελθόντων δεν έβρον. Ύστερον δε προσελθόντες δύο ψευδομάρτυρες είπων, ούτως είπε, δύναμε να χαλάσω τον ναόν του Θεού και δια τριών ημερών να οικοδομήσω αυτόν. Και σηκωθείς ο αρχιερεύς, είπε προς αυτόν, δεν αποκρίνεσαι, τι καταμαρτυρούσιν ούτι κατά σου, ο δε Ιησούς εσιώπα. Και αποκριθείς ο αρχιερεύς, είπε προς αυτόν, σε ορκίζω εις τον Θεόν τον ζώντα να είπεις προς ημάς, αν σύ είσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, σύ είπας, πλην σας λέγω, εις το εξής θέλετε η δί των Υιών του ανθρώπου, καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού. Τότε ο αρχιερεύς διέσχισε τα ημάτια αυτού, λέγον ότι βλασφήμισε. Τι χρειαν έχομαι πλέον μαρτύρων, ειδού τώρα ακούσατε την βλασφημίαν αυτού, τι σας φαίνεται. Και εκείνοι αποκριθέντες είπων, ένοχος θανάτου είναι. Τότε ενέπτυσαν εις το πρόσωπον αυτού και εγρόνθησαν αυτόν. Άλλοι δε εράπησαν λέγοντες, προφήτευσον εις ημάς Χριστέ, τι είναι ως τη σε εκτύπησε. Ο δε Πέτρος εκάθητο έξω εν διαβλή.
και προσήλθε προς αυτόν μία δούλη λέγουσα. Και εσύ είσαι μετά του Ιησού του Γαλιλαίου. Ο δε ηρνήθη έμπροσεν πάντων λέγον, δεν εξεύρω τι λέγεις. Και ότε εξήλθεν εις τον πυλώνα, είδεν αυτόν άλλη και λέγει προς τους εκεί. Και ούτως ήτο μετά του Ιησού του Ναζωραίου. Και πάλιν ηρνήθη με θόρπου, ότι δεν γνωρίζω τον άνθρωπον. Με το λίγον δε προσελθόντες οι εστώτες, είπον προς τον Πέτρον. Αληθώς και εσύ εξ αυτών είσαι, διότι η λαλιά σου σε κάμνη φανερών. Τότε ήρχισε να καταθεματίζει και να ομνεί ότι δεν γνωρίζω τον άνθρωπο. Και ευθύς εφώναξεν ο Αλέκτορ και ενεθυμήθη ο Πέτρος των λόγων του Ιησού. Ώστις είχεν υπεί προς αυτόν ότι πριν φωνάξει ο Αλέκτορ, τρεις θέλεις με απαρνηθεί. Και εξερθών έξω έκλαψε πικρός. Την ημέρα τούτη που στο πρετόριο του Ρωμαίου κυβερνήτη ακούστηκε εκείνη η συμπυκνωμένη παρουσίαση, είδε ο άνθρωπος το πρόγραμμα της Εκκλησίας. Μου λέει ότι πρέπει να παρουσιάσω την προσωπικότητα την πιο ανθρώπινη, θα έλεγα, από τους οπαδούς του Χριστού. Να παρουσιάσω τον μαθητή τον πιο ανθρώπινα κοντά μας. Βέβαια, θα το αποτολμήσω, αφού άλλη επιλογή εξάλλου δεν μπορώ να έχω. Αλλά νομίζω πως έχω το υπεύθυνο δικαίωμα τούτη την ώρα και τα βέλη της άρνησης, όπως θέλει ο τίτλος της ομιλίας, να μην αποσιωπήσω, αλλά ούτε και με αυτά μόνον, με μια ανεπίτρεπτη μονομέρεια

ιστορική ζωή σαν τη ζωή του Πέτρου. Ο Πέτρος, ναι, πέρασε από την αυλή του αρχιερέα και από την πύρα, την πικρή μιας τριπλής άρνησης. Η αυλή όμως του αρχιερέα, θα συμφωνήσετε μαζί μου, δεν είναι ο μόνος τόπος και ο μόνος τρόπος στον οποίο έζησε και κινήθηκε ο μαθητής αυτός του Χριστού. Μάλιστα, σε μια σημερινή εγωπαθή εποχή που ζούμε, είναι ανάγκη να αποβάλει καθένας από μας και την μεροληψία και την μονομέρεια και να θελήσουμε να δούμε τον συνάνθρωπό μας σε μια σφαιρική, θα έλεγα, θεώρηση της προσωπικότητάς του. Να δούμε με άλλα λόγια ότι μια κουκίδα, όσο μαύρη και να είναι και όσο αποτροπιαστική στον καμβά τον άσπρο μια ζωής, δεν μπορεί, όπως είπα, να βάψει και να χαρακτηρίσει και να διαγράψει με μια μονοκοντιά όλη την προσωπικότητα που έχουμε μπροστά μας. Έτσι, στην κρίση που οι ανθρώπινες σχέσεις περνάνε στην εποχή μας, το θέμα μας, πιστεύω, είναι ουσιαστικά επίκαιρο και είναι και πρακτικά ωφέλιμο. Μα αρμόζει σε μια μεγάλη Παρασκευή πρωί να προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε έναν Πέτρο στη συνείδησή μας? Να μην δώσω απάντηση σε αυτό, αλλά να πω ότι δεν είναι αυτή η ανάγκη μας η πρώτη. Η ανάγκη μας η πρώτη είναι να αποκαταστήσουμε, εάν μπορέσουμε, στη διαδρομή αυτής της μελέτης, την πνευματική μας κρίση. Να δω τον Πέτρο όπως τον είδε ο Χριστός και μακάρι να δω τον εαυτόν μου όπως με βλέπει ο Χριστός. Γιατί εξάλλου εκείνο το ενέβλεψεν το Πέτρο μέσα στην αυλή δεν είναι το υστερόγραφο, δεν είναι μια επιλογική ματιά του Χριστού προς τον Πέτρο, γιατί όπως θα μιλήσουμε αργότερα, υπήρξε και ένα πολύ συμπυκνωμένο αλλά πολύ ουσιαστικό όφθη κυφά που οριακά, νομίζω, αντιμετώπισε τον Πέτρο και επηρέασε τον Πέτρο. Έτσι, με αυτά που είπαμε, συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει ένας Πέτρος ο πριν από τα βέλη της άρνησης. Υπάρχει και ο συγκλονιστικά ανθρώπινος Πέτρος, επίσης μετά από τα βέλη της άρνησης. Και η άρνηση, όπως θα προσπαθήσω με τη χάρη του Θεού να υποστηρίξω, μπόρεσε με τη σωτήρια παρέμβαση του Κυρίου, από ένα βάραθρο που πήγε να γίνει, να καταποντιστεί μια ζωή, να γίνει ένα βάθρο πάνω στο οποίο μια ζωή να οικοδομηθεί. Αυτό εννοούσα όταν μιλούσα για σφαιρική θεώρηση της προσωπικότητας του ανθρώπου, του διπλανού μας, γιατί όχι του εαυτού μας. Με μια προσπάθεια και με μια ευχή, στη διαδρομή της ομιλίας μας, με τη χριστοκεντρικότητα που της αρμόζει, που αρμόζει σε κάθε ομιλία από τον άμβονα της Χριστιανικής Εκκλησίας, να έρθουμε σε εκείνη τη διαπίστωση που μας δίνεται ανάγλυφα στο Α Σαμουήλ για τα σίγμα 7, ότι δεν βλέπει ο Κύριος καθώς βλέπει ο άνθρωπος, αλλά ο Κύριος βλέπει την καρδιά. Να μπορέσουμε να δούμε τον Πέτρο όπως τον είδε ο Χριστός, με προέκταση αναγκαία και πρακτική, να δούμε και τον εαυτό μας όπως μας βλέπει ο Χριστός. Στην αρχή βέβαια είναι ο Πέτρος πριν από την άρνηση. Δεν θα χρειαστεί, νομίζω, να σκάψουμε βαθιά, να πιθανολογήσουμε, να υποθέσουμε, να φανταστούμε για να περιγράψουμε έναν Πέτρο. Ο Πέτρος είναι ο πιο εντυπωσιακά εκδηλωτικός, εξόστροφος θα λέγαμε, από τους μαθητές του Χριστού, αφού δίκαια από τον Ιερό Αυγουστίνη ονομάστηκε και το στόμα των Αποστόλων. Ποιος ήταν? Ήταν ένας κάποιος, άσημος, ονομαζόταν Σίμος, ψαράς από τη Γαλιλαία, μας λέει ο Λουκάς, με ελάχιστη ή καθόλου μόρφωση, μας εξηγούν οι πράξεις Δέλτα 13, γιατί ξάφνιασε στο πρώτο κήρυγμά του το ακροατήριο, όταν όλοι ήξεραν ότι και αυτός και ο Ιωάννης ήσαν αγράμματοι.

επαρχιώθηκε προφορά σαν τη δική μου ή κάποιου κριτικού, αφού η λαλιά του τον έκανε αμέσως φανερό και δεν μπόρεσε να τον αποκρύψει παρόλο το καμουφλάζ που προσπάθησε να έχει εκεί στην αυλή. Ήταν παντρεμένος, μας λέει ο Μάρκος, και ήταν ακόμα, αν θέλετε, το μεγαλύτερο ψάρι που ο μεγάλος ευαγγελιστής του προσωπικού ευαγγελισμού, ο Ανδρέας, έφερε στον Χριστό. Ο Χριστός τον μετονόμασε και τον είπε Κυφά, κατά τον Ιωάννη Α 43, που σημαίνει Πέτρος. Μια πρώτη νήξη αυτού που αργότερα στην Κεσάρια του Φιλίππου θα έλεγε ο Χριστός «Σύ πέτρα και επιτάφτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησία». Φαίνεται ότι ο Πέτρος μετά την πρώτη γνωριμιά του με τον Κύριο, όπως μας τη δίνει ο Ιωάννης και τα τέσσερα πρώτα κεφάλαια του Ιωάννη, ξαναγύρισε στη δουλειά του. Ή τουλάχιστον ξαναγύρισε στη δουλειά του. Δεν έμενε διαρκώς κοντά στον Κύριο. Ώσπου κατά τον Λουκά, πέμπτο κεφάλαιο, μια μέρα που ο Χριστός μιλούσε στην παραλία της Γενισαρέτε, που ο κόσμος ήταν πολύς, ήταν περισσότερος και τον έσπροχνε και δεν υπήρχε κάπου να σταθεί, κάπου να πατήσει, διάλεξε την ψαρόβαρκά του για άμπονα, με την οτισμένη άμμο του γυαλού για στασίδια. Θεϊκή απλότητα στην οποία η Εκκλησία του Χριστού πρέπει από καιρό σε καιρό να κοιτάζει. Και από εδώ και πέρα, από τη συνάντηση αυτή, ιδιαίτερα μετά από το τέλος της ομιλίας του Κυρίου, μπορούμε να περιγράψουμε έναν Πέτρο. Πώς να τον περιγράψουμε? Σκέφτηκα εκείνα τα τέσσερα χρώματα που χρησιμοποιούμε στην τυπογραφία, όταν θέλουμε μια έγχρωμη εικόνα να αποδώσουμε, και τα οποία χρώματα θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω, για να αποτυπώσω στις σελίδες της ιστορίας ή και της πνευματικής μας μνήμης την ανθρώπινη φυσιογνωμία του Πέτρου. Είναι το κίτρινο που πρώτο ο τυπογράφος τυπώνει σε μια offset, σε μια τετραχρωμία, το κίτρινο της ειλικρινίας. Είναι το μπλε του αυθορμητισμού που υπήρχε πληθωρικός, όπως θα πω, στον Πέτρο. Υπήρχε το κόκκινο της αποφασιστικότητας που οπωσδήποτε δεν του έλειπε. Και υπήρχε και το μαύρο, εκείνο που κάνει το κοντούρ στην εικόνα της ηγετικότητας. Τέτοιος δε ήταν ο Πέτρος και πριν από την άρνηση και μετά την άρνηση. Βέβαια με μια μεγάλη διαφορά την οποία θα εξηγήσουμε αργότερα. Τέτοιος ήταν πριν τα βέλη της άρνησης ξεφύγουν από τη φαρέτρα του, τέτοιος ήταν και μετά από την συγκλονιστική εμπειρία του στην αυλή του αρχιερέα. Η ειλικρίνειά του είναι παρούσα στην κρίσιμη αυτή συνάντησή του με τον Κύριο. Κανένας ψαράς όταν πάτε κοντά του δεν θα ομολογήσει εύκολα την αποτυχία του. Κανένας δεν θα σας δείξει το άδειο καλάθι του. Θυμούμε όταν η κατασκήνωση αυτής της εκκλησίας βρισκόταν στο Ζούμπερι και εγώ ήμουν εκεί ένας μπακαλόγατος βοηθός διαχειριστού. Κάποιον από την απέναντι κατασκήνωση που ήρθε, που γύρισε μετά από πολλές ώρες στο ψάρεμα με ένα κουτάκι στο χέρι και του είπαμε «Τι γίνεται?» «Πολλά». «Ναι, να άλλο». Έβγαλε ένα, έβγαλε δύο, θαυμάσαμε, έβγαλε τρία, έβγαλε τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ. Αρχίσαμε να μπορούμε πώς χωράνε όλα αυτά μέσα. Ήτανε τρία ψαράκια τα οποία πρόβαλε ένα λάξ. Είναι δύσκολο σε ένα ψαρά να πει ότι δεν έπιασα. Είναι δύσκολο σε έναν άνθρωπο να πει ότι στη ζωή δεν κατόρθωσα τίποτα. Είναι δύσκολο να ομολογήσει η ανθρώπινη φύση ότι διόλοι στις νυχτός κοπιάσανται σουδέν. Αλλά ο Πέτρος είχε τη σωτήρια ειλικρίνεια να το πει στον Κύριο και να πει «Κύριε, διόλοι στις νυχτός κομπιάσαντες ουδέν». Αυτό είναι το άθροισμα όλου του κόπου. Δεν είναι δε μόνο άθροισμα. Αυτό λέγεται αυτογνωσία. Αυτό λέγεται ομολογία ή μετάνοια στη γλώσσα των γραφών. Γλώσσα ειλικρίνειας χρησιμοποιεί στη μεταμόρφωση
πάνω στο βουνό, όταν του λέει «Κύριε, ή θέλεις, εάν θέλεις, να κάνουμε τρεις σκηνές». Και είναι μια ειλικρίνεια μαζί με ανιδιοτέλεια, διότι είναι μία για τον Κύριο, μία για τον Μωυσή, μία για τον Ηλία, καμία για τον Πέτρο και τους άλλους δύο. Στο Ανώγιο επίσης, σε εκείνο το πασχαλινό τραπέζι, γλώσσα ειλικρίνειας και ταπείνωσης ταυτόχρονα χρησιμοποιεί, όταν λέει «Κύριε, σύ μου νύπτης τους φόδας». Κάτι που δεν ακούστηκε από τον πρώτο και τον δεύτερο και τον τρίτο μαθητή, τους οποίους ήδη, όπως θα υποσημειώσω αργότερα, είχε ο Χριστός πλύνει τα πόδια τους. Και μια παιδιάστικη ειλικρίνεια διακρίνω, αν η εκτίμησή μου είναι σωστή, όταν τους μιλάει ο Κύριος για το τίμημα της μαθητείας και εκείνος λέει «Κύριε, ειδού, εμείς αφήκαμε πάντα και ακολουθήσαμε ενσύ». Αλλά δεν ήταν μόνο η ειλικρίνεια που άφθονη στο πορτρέτο του Πέτρου, πρέπει να ομολογήσουμε, υπήρχε. Ήταν και ο αυθορμητισμός, είναι το δεύτερο χρώμα, το μπλε, που αν στην τεχνοτροπία εκείνου του πληθωρικού του Πικασό απετέλεσε μια περίοδο και μια έκφραση που ξεπεράστηκε, που ακολούθησε κάτι άλλο, στον ουρανό του πορτρέτου του Πέτρου αυτό το μπλε υπάρχει και είναι όλος ο ουρανός του μπλε. Έστω και αν τούτο του στήχησε κάτι μαύρες και απρόσημενες καταιγίδες. Στο τι να με λέγουν οι άνθρωποι είναι και στο «ημείς δε τι να με λέγετε» ανάμεσα στους 12, αυτός είναι ο αυθόρμητος με την ομολογία του που απετέλεσε θεμελιακό δόγμα στην Καινή Διαθήκη, το καθιέρωσε ο Κύριος, ότι είσαι ο Χριστός του Θεού, ο κεχρισμένος από Θεού σωτήρας των αμαρτωλών. Στη βάρκα μέσα με τους τρεις, μάλλον τέσσερους ψαράδες, τρεις επώνυμα αναφέρονται, αυτός λέγει το συγκλονιστικό «Έξελθα απ' εμού ότι ανήρ αμαρτωλός είμαι». Ούτε ο Ανδρέας, ούτε ο Ιωάννης, ούτε ο Ιάκωβος. Στο μυστικό δείπνο, ανάμεσα στους 12 που προανάφερα, αυτός λέγει «Ου μη μου νύψεις τους πόδας εις τον αιώνα». Και παρατήρησε στην περικοπή αυτή του Ιωάννη ότι ο Ιησούς ήδη ήρξα το νύπτην και εκμάσιν. Είχε πλύνει και είχε σφουγγίξει πόδια. Δεν ήταν ο πρώτος ο Πέτρος, αλλά ήταν ο πρώτος αυθόρμητος. Και στο βουνό της μεταμόρφωσης, όπως αναφέραμε προηγουμένως, θα μιλήσει πάλι, αυθόρμητα θα εκδηλωθεί ο Πέτρος, έστω κι αν του καταλογήσει το Ευαγγέλιο ότι ου γαρίδι τι αποκριθεί. Η ειλικρίνειά του, ο αυθορμητισμός του, αλλά και η αποφασιστικότητά του. Και το κόκκινο της αποφασιστικότητας είναι το βασικό χρώμα στην τετραχρωμία πριν από το κοντούρ του μαύρου. Το «Ου μου νύψεις τους πόδας εις τον αιώνα» είναι γλώσσα που ένας αποφασιστικός τύπος μπορεί να μιλήσει και να διατυπώσει. Άλλο κι αν το «ουκ έχεις μέρος με τεμού εάν δεν σου νύψω τα πόδια» τρόμαξε και ανακάλυψε ότι θα έπρεπε να υποχωρήσει από αυτή την αποφασιστικότητα. Το ξεσπάθωμά του στον κήπο της Γεθσημανή που διαβάζουμε στον Ιωάννη και αλλού δείχνει την αποφασιστικότητα του Πέτρου να σταθεί δίπλα στον Κύριο. Και πού θα έφτανε αυτή η αποφασιστικότητα, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι, εάν δεν υπήρχε εκείνο το μπάλε, το μαχαίρι στη θήκη. Το ίδιο ακριβώς, την ίδια αποφασιστικότητα, δείχνει και το μέσο που έβαλε για να μπει στην αυλή, έστω και αν υπήρξε ή κινδύνεψε να γίνει το βατερλό της πνευματικής του ζωής. Και τελικά, η ηγετικότητά του. Καμιά εκτύπωση, όπως είπα, πολύχρωμη, όσε, δεν είναι περατωμένη, αν δεν υπάρχει και αυτό το κοντούρ του λίγου μαύρου που δίνει το περίγραμμα, που δίνει την εκφραστικότητα της φυσιογνωμίας. Διαβάστε και διάβασα με έκπληξή μου τον κατάλογο των μαθητών στο Μάρκο Γάμα, στο Λουκά Σίγμα, στο Ματθαίο Γιώτα, στο Πράξης Αλφα. Πάντα ο Πέτρος αναφέρεται πρώτος. Ήταν στη συνείδηση όλων μια
ηγετική φυσιογνωμία. Όταν ο Χριστός τους ρωτάει μετά από ένα προσκύνησμα που θέλησε να κάνει, μήπως και εμείς θέλετε να φύγετε, να πάτε, είναι αυτός που για λογαριασμό όλων λέει: «Κύριε, προς τι να θέλουμε, υπάγει, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις». Και όταν ο Χριστός μιλάει για τον Σταυρό που τον περιμένει μπροστά του, αυτός είναι που τον παίρνει παράμερα και ήρξα το επιτιμάν και λέγοντας «Ήλαιό σου Κύριε», μια αίσθηση τούτο. Άσχετα αν αυτό του στήχησε, το είπαγε ο πίσω μου σατανά. Ακόμη δε, στην παγερή εκείνη σιωπή, στο ανόγιο του μυστικού δείπνου, έπειτα από τα καταπληκτικά λόγια του Χριστού «Είσαι ξημών θα με παραδώσει», είναι αυτός ο Πέτρος που νεύει, κλείνει το μάτι στον Ιωάννη, «Υπέ τι σε στήν περιού λέγει», για να πάρει μια απάντηση μέσω του Ιωάννη από το στόμα του Χριστού. Ναι, μα μήπως έχω εκτραπεί. Αν όλα αυτά, ειλικρίνεια, αυθορμητισμός, ηγετικότητα, αποφασιστικότητα, υπάρχουν, δεν ολοκληρώνουν μια ζωή, δεν είναι αξιοζήλευτα χαρίσματα, τι το μεμπτό λοιπόν στη ζωή του Πέτρου? Το μεμπτό στη ζωή του Πέτρου, που μακάρι να ήταν μόνο στη δικιά του τη ζωή και όχι και στη δικιά μας, είναι ότι δεν διαπίστωσε ότι όλα αυτά, ειλικρίνεια, αυθορμητισμός, ηγετικότητα, αποφασιστικότητα, φτιάχνουν έναν άνθρωπο, αλλά όχι έναν χριστιανό. Αυτή την οδυνηρή αλήθεια την διαπίστωσε, την ανακάλυψε, όταν αυτός ο χαρακτήρας του, που σύντομα προσπάθησα να περιγράψω, δοκιμάστηκε στην αυλή του Αρχιερέα. Είναι μια πείρα που δεν πιστεύω ότι είναι ιστορικά απομονωμένη στις σελίδες της Αγίας Γραφής και στην Παλαιστίνη, αλλά στη ζωή πολλών ανθρώπων, γιατί όχι στη ζωή πολλών χριστιανών.

Η πείρα λοιπόν της άρνησης στη ζωή του Πέτρου. Αναμφίβολα ήταν μια συγκλονιστική πείρα. Ήταν μια συγκλιπτική αποκάλυψη της αδυναμίας του. Ήταν ένας ηχηρός κόλαφος σε εκείνο το «και αν όλοι». Ήταν σχεδόν μια ντροπιασμένη ένταξη δίπλα στον προδότη. Ήταν που ο Πέτρος διαψεύδει παταγωδός τον Πέτρο. Ήταν μια πτώση που τον έφερε από το ζενίθε της αυτοπεποίθησης σε ένα ναδύρ απόγνωση. Όπως δε σε κάθε πτώση, ενώ ηθική πτώση, πνευματική πτώση, ένα μικρό βήμα κάνει το δεύτερο εύκολο και το τρίτο δεν είναι παρά μια φυσική συνέπεια του δεύτερου. Τα μικρά του τα βήματα, ατυχώς ο Πέτρος, τα έκανε. Ο Λουκάς, τον οποίον οφείλουμε την πιο λεπτολόγο περιγραφή των σκηνικών και όλων αυτών που διέτρεξαν στην αυλή του αρχιερέα, μας λέγει ότι όχι μόνο έκανε παρέα με τους εχθρούς του Χριστού, αλλά Πέτρος μέσος αυτών. Ήταν στη μέση, ήταν στην καρδιά της παρέα. Ίσως δεν είχε καν τα νότα του ελεύθερα, εάν ήθελε να φυγαδευτεί. Έπειτα η συζήτηση με τους εχθρούς του Χριστού, γιατί από ένα όχι δεν σου καταλαβαίνουν αν είσαι κερκυραίος ή κριτικός. Φαίνεται ότι ο Πέτρος συζητούσε, και ποιος ξέρει τι συζητούσε, με τους εχθρούς του Χριστού. Ένα μικρό ψέμα στην αρχή, μάλιστα που αποτέλεσε το εισιτήριο να μπει στην αυλή, γιατί εκείνος δεν είχε τα μέσα, διότι είπε στον Ιωάννη, διότι ο Ιωάννης ο γνωστός του αρχιερέα, και διότι υπεδίσκει για να τον αφήσει, του λέει «Μήπως είσαι και εσύ», υπεδίσκει θυρωρός, και είπε το πρώτο, λίγο έτσι κομπιασμένο, «Όχι, δεν είμαι». Και ήταν κι άλλο ένα μικρό, αν θέλετε, βηματάκι, το θερμενόμενος στη φωτιά των εχθρών του Χριστού. Μια φωτιά που έξω από τον Χριστό δεν θερμαίνει, αλλά καίει, όπως έκαψε τον Πέτρο. Φτωχέ Πέτρο, μια υπερεκτίμηση του εαυτού σου. Σου κλείσε τα μάτια και μας κλείνει τα μάτια πολλές φορές σε προειδοποιήσεις του Λόγου του Θεού, όπως «μη δίδωτε τόπο το διαβόλο», όπως «οδοκόν εστάνε», εκείνος που νομίζει που είναι καλά θεμελιωμένος, «βλεπέτο, μη πέσει». Έκαμε τον Πέτρο να εκτεθεί μάλλον παρά να φυλαχθεί. Ήτανε εκείνο το «κι αν όλοι» που ο Βουνιάνος στο αθάνατο έργο του την πορεία του αποδημητή το απεικονίζει σε εκείνη την προσπάθεια του χριστιανού να περπατήσει και όταν βλέπει έναν άλλον αποδημητή των πιστών να τον ξεπεράσει, να μπει επικεφαλής αυτός της πορείας, να πέσει και να μην μπορέσει να σηκωθεί παρά όταν ο πιστός ήρθε και του δώσε το χέρι. Και έγινε έτσι, νομίζω, κάτι ανάλογο με αυτό που έγινε στη ζωή του Ιώβ, ενός άλλου που δοκιμάστηκε σε άλλα πλαίσια βέβαια, με άλλες εξελίξεις στην Παλαιά Διαθήκη. Θυμόσαστε την περιγραφή, ενώ καθόταν ανύποπτος ο Ιώβ, ίσως αυτό σε μια αυλή, σε ένα προάβλιο, ήρθε κάποιος, οι Σαββαίοι έπεσαν και ύπασαν και τα λοιπά. Ενώ ούτως έτσι ελάλη, έρχεται άλλος και λέει, οι Χαλδαίοι έπεσαν στα σκαμήλους. Ενώ ούτως έτσι ελάλη, έρχεται άλλος και λέει, πήρε εξ ουρανού. Ενώ ούτως έτσι ελάλη, είναι η τακτική του εχθρού. Είναι η πολεμική του εχθρού. Να μην σου ρίξει ένα βέλος, να μην περιμένει ότι θα καταβληθείς με ένα βέλος, αλλά να έχει προετοιμάσει μια ολόκληρη επίθεση. Μια παιδίσκη που και ούτως είναι αυτό. Και ενώ έτσι αυτή ελάβει, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα του Ιώβ, «έτερος και εσύ εξ αυτών είσαι». Και ενώ αυτός έτσι ελάβει, διαστάσεις ώρας, από πέρασε μια ώρα, άλλος επαληθείας και ούτως, διότι
Λένε πως οι πυγμαίοι μέσα στα δάση προκειμένου να κάνουν τη ζωή τους και να αποκτήσουν εκείνο που χρειάζονται για τροφή και λοιπά, πηγαίνουν να σκοτώσουν ελέφαντες. Αλλά ποτέ δεν πηγαίνει ένας πυγμαίος και ποτέ ένα βέλο, διότι το ξέρουν. Αλλά πηγαίνουν 100 πυγμαίοι και περισσότεροι και πέφτουν σε αυτό το υπερμέγεθες ζώο 100 ταυτόχρονα βέλη, το ένα πίσω από το άλλο. Είναι ο ευθυδιασμός στην πολεμική των ανθρώπων, αλλά και στην πολεμική του εχθρού. Ο Πέτρος δυστυχώς δεν μπορούσε μέσα στην αυλή του αρχιερέα να πει «Ουγα, τα νοήματα αυτού αγνοούμε». Και όπως γίνεται με μια χιονοστιβάδα που όσο κατηφορίζει και όσο κατρακυλάει γίνεται μεγαλύτερη και πιο επικίνδυνη και πιο εντυπωσιακή, να, το πρώτο είναι ιρνίσατο. Έπειτα ιρνίσατο με τόρκου. Έπειτα ήρξατο καταθεματίζει. Γι' αυτό είπαμε πως το πρώτο βήμα στον κατήφορο κάνει το δεύτερο εύκολο και το τρίτο πια είναι μια συνέχεια του δεύτερου. Γι' αυτό ακόμα και από την Παλαιά Διαθήκη ακούγονται οι προειδοποιήσεις «Προσέχετε τας μικράς αλόπετας» ή «Ο λίγη αφροσύνη ατιμάζει τον εν υπολείψει» κλπ. Τι γεύση άφησε αυτή η τριπλή άρνηση στον Πέτρο? Δεν τολμώ να πω τα βέλη του Πέτρου, γιατί ο Πέτρος δεν πολέμησε στην αυλή. Ο Πέτρος έπεσε στην αυλή. Αλλά τι πικρή γεύση άφησε μέσα του αυτή η αρνητική εμπειρία στο προάβλιο, στην αυλή του αρχιερέα. Πιστεύω ότι μπορώ να σας την περιγράψω μνημονεύοντας 4 πολύ διακριτικές και σωτήριες επεμβάσεις του Χριστού στον Πέτρο. Η πρώτη ήταν ευθύς μετά το λάλημα του Κόκορα και τη συνειδητοποίηση ότι έγινε εκείνο που προφήτευσε ο Κύριος, ο Ιησούς περπατώντας από τη μια αυλή στην άλλη, τραφής ενέβλεψε τον Πέτρο. Μόνον μια ματιά. Από τον Κύριο που πολεμούσε έναν αγώνα για τον κόσμο όλο και για τον Πέτρο και που είχε εγκαταληφθεί από όλους, που ένας τον είχε προδώσει και άλλος με την επέσχην διάρνησή του, θα μπορούσε να ήταν άνθρωπος να τον είχε απογοητεύσει. Μια ματιά που δεν κατακεράβλωσε τον Πέτρο, που δεν είπε «Ναι, κι αυτός ήταν μαζί μου», ας το αρνήθηκε, για να τον κάνει, θα λέγαμε, να προβεί σε μια αναγκαστική ομολογία και ένταξη. Ο πειραστής κατά πάντα μπορούσε να βοηθήσει και να καταλάβει τους πειραζομένους, ακόμη και τον Πέτρο. Και αν κατά το βιβλικό λόγιο περισσότερο τύπτει ο έλεγχος στον φρόνιμο παρά 100 μαστιγώσεις στον άφρονα, μπορούμε να φανταστούμε τι συγκλονισμό έφερε στην ευαίσθητη καρδιά του Πέτρου τούτη η συνειδητοποίηση ότι αρνήθηκε τον Κύριο. Συχνά μιλάμε για την πτώση του Δαβίδ, τη γνωστή, την άρνηση του Πέτρου, όμως ρωτάω τον εαυτό μου πότε κηρύξαμε για την συγκλονιστική μεταμέλεια αυτών των δύο, για τα δάκρυά μου τα οποία έγιναν τροφή μου ημέραν και νύχτα του Δαβίδε, ή για το έκλαψε πικρός του Πέτρου. Αν το κάναμε, μια και τους μοιάζουμε λίγο πολύ στην πτώση, ίσως να τους μοιάζουμε και στη μεταμέλεια και στην επιστροφή. Πόσο έκλαψε ο Πέτρος, χρονικά, ποσοτικά, όπως θέλετε πείτε το, και ποιο μαντήλι του σκούπισε τελικά το δάκρυ, μπορώ με βεβαιότητα να σας το πω, πιστεύω, αν αναφέρω και τη δεύτερη παρέμβαση του Χριστού, γιατί όχι και τη τρίτη και τη τέταρτη. Η δεύτερη διακριτική επέμβαση του Χριστού στη ζωή του Πέτρου και στην προσπάθεια ανοικοδόμησής της, επανατοποθέτησής της, ήταν κάτι που απάλυνε λίγο τον πόνο του Πέτρου, που σκούπισε κάποια από τα δάκρυά του, που απάντησε μέσα σε μια απορία του: «Είμαι πια μαθητής του, μπορώ να λογαριάζω ότι είμαι του Κυρίου?»
όταν σε εκείνο το αναστάσιμο μήνυμα ακούστηκαν τα λόγια «Είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο». Ναι, το χρειαζόταν αυτό ο πονεμένος Πέτρος, όπως το χρειάζεσαι και εσύ, όπως προτρέπει την Εκκλησία του Χριστός σε κάτι τέτοιες στιγμές, κυρώσε αγάπη. Και το Πέτρο, ακόμα δηλαδή με θεωρεί δικό του, λοιπόν έχει τόση αγάπη και τόση συγχωρητικότητα, λοιπόν μπορεί το αίμα του Χριστού να ξεπλύνει και μια επέσχυντη τριπλή με όρκο και αναθεμάτισμα άρνηση. Έτσι είναι, αν μπορούσα προσωπικά να δω τον Κύριο, να μου το πει άμεσα ο Κύριος. Και έρχεται η τρίτη διακριτική επέμβαση στη ζωή του Πέτρου από τον Χριστό. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή σκούπισε το τελευταίο δάκρυ του Πέτρου. Μας την δίνει ο Παύλος. Και ο Παύλος μας έχει συνηθίσει βέβαια από τέτοια παιχνίδια, αλλά σε τούτο το εδάφιό του, νομίζω ότι είναι το πιο συμπυκνωμένο εδάφιο ολόκληρης της Καινής Διαθήκης. Όφθη κυφά. Συνάντησε ο Χριστός τον Πέτρο. Πρωτοβουλία του Χριστού του Αναστημένου, να δει τον Πέτρο. Τίποτα άλλο, τίποτα περισσότερο, καμιά περιγραφή. Είναι πνευματικές εμπειρίες που και να τις περιγράψει κανείς δεν κάνει τίποτα, γιατί δεν είναι ταυτόσιμες και όμοιες σε όλους τους ανθρώπους. Αλλά όλοι οι άνθρωποι μπορεί να πειραματιστούν αυτό το συγκλονισμό, αυτή την προσωπική εμπειρία με τον Κύριο. Θα υπήρξαν δάκρυα, ναι, πολλά. Θα υπήρξε γονάτισμα, θα υπήρξε ηχεσία, θα υπήρξε ομολογία. Θα υπήρξαν χίλια δυο, μπορώ να πω, μα οπωσδήποτε κανένα, και αν όλοι εγώ. Φαίνεται δε πως αυτή η συνάντηση του Χριστού με τον Πέτρο, η προσωπική ιδιαίτερη, ήταν πολύ επίγουσα. Γιατί ο Παύλος πάλι μας λέει, όφθη κυφά ήτα τις 12, μετά εις τους 12. Ίσως δε έτσι, προσωπική μου γνώμη, δεν θέλω να την ασπαστείτε, ίσως έτσι δεν υπήρξε ένα δεύτερο απελθόν απήγξατο. Αν στη ζωή σου και αν στην υπηρεσία σου ενδεχόμενα αρνήθηκες τον Χριστό κατά κάποιο τρόπο, γεύτηκες το πικρό ποτήρι της πτώσης, της απομάκρυσης, της άρνησης, αν η μετάνοιά σου εσφαλεμένα, υπερτονισμένη από τον εχθρόν, πήγε να σε οδηγήσει σε απόγνωση. Σήμερα το πρωί μπορεί να ζήσεις ένα όφθη κυφά. Μπορεί να συναντήσεις προσωπικά τον Κύριο. Θα σε καταλάβει. Δεν θα σε κοροϊδεύσει. Δεν θα σε διαπομπεύσει. Εσύ και εκείνος θα ξέρετε αυτή τη στιγμή μέσα στην ιστορία της πνευματικής σου ζωής και στην ιστορία της Εκκλησίας του Χριστού. Και μέσα σε αυτή τη συνάντηση θα μπορέσεις να συνειδητοποιήσεις και να συνειδητοποιήσω ότι ναι, η ειλικρίνεια, ο αυθορμητισμός, η ηγετικότητα, η αποφασιστικότητα φτιάχνουν άνθρωπο, αλλά δεν φτιάχνουν χριστιανών. Χριστιανών, σωστό μάλιστα, τον φτιάχνει ο Ιησούς Χριστός. Το φτιάχνει το αίμα του Γολγοθά. Το φτιάχνει αυτή η προσωπική συνάντηση με την ψυχή. Αυτά τα Άγια των Αγίων της ζωής του Πέτρου, αυτό μας διδάσκουν. Και μαζί με τη συγγνώμη του, ο Κύριος αποπειράται σε μια τέταρτη διακριτική παρέμβαση στη ζωή του Πέτρου, να δώσει μια πλήρη αποκατάσταση, μια πνευματική ισορροπία, επανατοποθέτηση αν θέλετε, στη ζωή του Πέτρου. Είναι εκεί που έξω στην παραλία της Γενισαρέτ ο Ιωάννης μας περιγράφει, ο Χριστός πλησίασε τον Πέτρο και άρχισε αγαπάς με, φιλείς με, φιλείς με. Και ο Κύριος, ο Πέτρος μάλλον, στο πρώτο αγαπάς με, αυθόρμητα Πέτρος είναι, λέει, ναι Κύριε, σι είδας.
μήπως το είδας, αναφέρεται και στο όφτη Κυφά, εσύ είδας ότι φιλώσε. Και έρχεται η δεύτερη ερώτηση και βρίσκει ανυποψίαστο και ανέτοιμο τον Πέτρο και επαναλαμβάνει απλούστατα την ίδια απάντηση, ναι Κύριε, εσύ είδας ότι φιλώσε. Και έρχεται η τρίτη ερώτηση για να αγγίξει μια χορδή μέσα στην πνευματική συνείδηση του Πέτρου, να ανακαλέσει μνήμες, να συγκλονίσει και να πει Κύριε, εσύ όχι είδας, αλλά εσύ είδας πάντα. Σύ γινώσκεις ότι φιλώσε. Ένα πνευματικό αντιστάθμισμα και μια πνευματική γυμναστική, έλεγε ο αείμνηστος Κώστας Μεταλλινός, όταν σε μια τριπλή άρνηση αντισταθμίζεται για να εξισορροπηθεί η πνευματική ζωή, μια τριπλή ομολογία. Όταν σε ένα κατεστημένο ζωής που ήξερε να κάνει έτσι και να αρπάζει και να κάνει όλα δικά του, τώρα ο Κύριος λέει άφησε αυτή τη χειρονομία και άφησε αυτή την τακτική να εξισορροπήσει, να αποτοξινωθεί η πνευματική σου ζωή. Και κάτι ακόμα χαρακτηριστικό. Στην ερώτηση του Χριστού αγαπάς με πλέον τούτον, ήταν πράγματα, ένα γύρο, τα καΐτε κτλ. Ήταν ίσως οι συμμαθητές του. Ο Πέτρος πια δεν παρασύρεται σε σύγκριση. Δεν είναι η πνευματική ζωή σύγκριση. Ο Πέτρος στη θέση του γιάν τούτη έχει να προσφέρει ένα απλό αλλά συγκλονιστικά ευλογημένο και ειλικρινές Κύριε φιλώσει, Κύριε σε αγαπώ. Έτσι έχουμε τον Πέτρο μετά την άρνηση. Θα μου επιτρέψει η χοροδία με δύο στροφές από έναν ύμνο

0: και δύο απαραίτητες ανακοινώσεις.
1: Μία.
0: Νομίζω ότι εκτιμώ σωστά αν πω ότι ο χαρακτήρας του Πέτρου, η προσωπικότητα ακόμα του Πέτρου, δεν άλλαξε ούτε ισοπεδώθηκε μετά από την πείρα στην αυλή του αρχιερέα. Ο Χριστός, προσωπική μου γνώμη είναι, ότι δεν τσαλακώνει την πνευματική φυσιογνωμία του ανθρώπου. Αντίθετα, την εξαγιάζει, έτσι που μέσα στην εκκλησία του, όπως και σε όλη την άλλη δημιουργία του, να υπάρχει ποικιλία, να υπάρχουν οι Πέτροι και οι Παύλοι, οι Ιάκωβοι, οι Τιμόθεοι και όλοι οι άλλοι. Έτσι, την ειλικρίνειά του, ο Πέτρος βλέπουμε να την έχει και τώρα μετά την άρνηση. Μάλιστα, να την έχει εξαγιασμένη, αφού έχει περάσει πια από αυτή την πείρα της πτώσης και της αποκατάστασης. Όταν μετά από την Πεντηκοστή λόγω χάρη τον καλεί ο Κορνήλιος, θα πάει και με όλη την ειλικρίνεια θα του πει, χωρίς κομπλιμέντα και πράγματα που ήταν μάλιστα και αξιωματικός των στρατευμάτων κατοχής, ότι ξέρεις ότι ασυγχώρητο εις άνθρωπον Ιουδαίων να συναναστρέφεται αλόφυλο, ο Θεός όμως μου το έδειξε. Και τι ρόλο έπαιξε ο αριθμός 3 στη ζωή του Πέτρου, και εκεί 3 φορές. Μία φορά με το Σεντόνι, 2, 3, όσο το κατάλαβε ο Πέτρος. Και έτσι λέει, ήρθα χωρίς αντιλογία. Δηλαδή, αν ήταν από μένα δεν θα ερχόμουν. Είναι μια ειλικρίνεια. Και όταν ο Παύλος κατά πρόσωπον αντέστη στον Πέτρο, διότι συναπήχθη αυτόν την υποκρίση, έχει το κουράγιο ο Πέτρος στη δεύτερη επιστολή του, που χρονολογικά έπεται. Οι προς Γαλάτες είναι το 60 μετά Χριστόν, η Β' Πέτρου γύρω από το 66. Έχει το κουράγιο να συστήσει όλα τα γραφτά του Πέτρου, όσο ο αγαπητός αδερφός Παύλος κατά την δοθήσαν σοφίαν έγραψε ως και εμπάσε στις επιστολές αυτού και στις προς Γαλάτας, που υπάρχει εκείνος ο έλεγχος για μένα. Ο αυθορμητισμός του, και αυτός δεν έλειψε. Εξαγιάστηκε, πλουτίστηκε, αυξήθηκε. Δέστε τον, όταν κάποιος του λέει, ο Κύριος είναι στην παραλία, πού να περιμένει τη βάρκα. Μα νομίζω και Chris Craft να είχε, πάλι θα το περίμενε. Διότι ο αυθορμητισμός πιστεύει ότι αυτός φτάνει γρηγορότερα, φτάνει προσωπικότερα, φτάνει ανθρωπινότερα. Δεν δείχνει τούτο έναν αυθορμητισμό, μάλιστα όμορφον. Και όταν μαζί με τον Ιωάννη τρέχουν στον τάφο, ασθμένοντας τούτος μπροστά στον νεότερο, τον Ιωάννη μένει πίσω. Ο Ιωάννης φτάνει πρώτος, παρακύπτει απλώς στον τάφο. Αλλά είναι ο αυθόρμητος Πέτρος που θα εισέλθει στο μνημείο. Και αυτό θα μας το πει ο Ιωάννης με αναγνώριση. Ούμεν τι εισήλθε. Δεν μπήκε ο Ιωάννης, εμπήκε ο Πέτρος. Η αποφασιστικότητά του είναι και αυτή εξόφθαλμη εις τη ζωή του μετά την αρνητική πείρα της αυλής του αρχιερέα. Τον βλέπουμε να βάζει ξανά το κεφάλι του στη φωλιά του λύκου, όπως το έβαλε και στον αρχιερέα, όχι όμως αυτή τη φορά να υποχωρήσει μπροστά σε μια παιδίσκη. Διαβάστε στις πράξεις, στο πρώτο κήρυγμα, τον Ιησού Χριστόν τον οποίον εσείς παραδώσατε, μου άρεσε και το άλλο ρήμα, δεν θα το είπε χωρίς συγκίνηση ο Πέτρος, και ειρνήσαστε. Και εκείνοι είχαν αρνηθεί τον Χριστό, αλλά είχαν μείνει στην άρνησή τους. Ο Πέτρος είχε μετανοήσει. Έστω πάσιν ημίν γνωστόν ότι εν το ονόματι του Ιησού Χριστού χειρίσετε άφεσης αμαρτιών, τον οποίον εμείς εσταυρώσατε, τον οποίον ο Θεός ήγηρε. Αν αυτό δεν μιλάει για αποφασιστικότητα, τότε τι άλλο. Δεν υπάρχει όνομα άλλο υπό τον ουρανό δεδομένο για το οποίο οι άνθρωποι πρέπει να σωθούν. Ή δίκαιον ακούειν ημάς μάλλον παρά των Θεών. Και εκείνη η προσευχή, μετά την απελευθέρωση, δώσει στους δούλους σου μεταπαρησίας. Γι' αυτό κάτι θα είπε στην καρδιά του Πέτρου, στις μνήμες για την τριπλή άρνηση, μεταπαρησίας, να ομολογούν. Είναι μια αποφασιστικότητα. Μετά την πτώση, μετά την επανόρθωση, μετά την σωτήρια παρέμβαση του Χριστού, που δεν ξεφουσκώνει, στην πρώτη δούλη, στην πρώτη παιδίσκη, που αντέχει και στη φυλακή και στην ατίμαση. Και η ηγετικότητά του αδιαφιλονίκητη. Έφερε στην προσωπικότητά σου με όλα τα σύν και τα πλήν ίσως κάτω από το Σταυρό του Χριστού, κάτω από την προσωπική επικοινωνία σου με τον Κύριο και την εξομολόγησή σου ότι όσα έχεις και ό,τι είσαι φτιάχνουν το πολύ πολύ άνθρωπο αλλά όχι χριστιανόν, ζητώντας από τον Κύριο. Το συμπέρασμά μας. Πικρά τα βέλη της άρνησης. Και είμαι βέβαιος ότι δεν τρύπησαν μόνον την καρδιά του κρινόμενου Κύριου, αλλά και την καρδιά του μαθητού που αγαπούσε τον Κύριο. Κανένας γνήσια πιστός που αρνείται και αποτυγχάνει εδώ και εκεί στην πνευματική του ζωή δεν μπορεί να είναι ευτυχής. Αλλά και καμιά πτώση δεν είναι ανεπανόρθωτα μεγάλη όταν μεγάλη και συγκλονιστική ακολουθήσει και έλθει η μετάνοια. Όταν ανάμεσα στο ενέβλεψεν και στο όφθη υπάρξουν δάκρυα, συγκλονισμός, ταπείνωση, εξομολόγηση. Η προτροπή μας, αν έπρεπε να έχει τέτοια η ώρα μας, είναι δες τον Πέτρο της αυλής του αρχιερέα με τα μάτια του Χριστού. Άσε ίσως τις αφοριστικές πέτρες που πολλές φορές κρατάμε δογματικά στα χέρια μας για ανθρώπους που έπεσαν και προσπάθησε να πάρεις ένα μάθημα που σου χρειάζεται, ένα μάθημα που οπωσδήποτε χρειάζομαι. Ότι τα φυσικά συνθετικά του χαρακτήρα σου δεν μπορούν να φτιάξουν ένα αξιόλογον χριστιανόν εάν δεν περάσουν κάτω από τη σκιά του Σταυρού του Χριστού. Εάν με μετάνοια δεν έρθεις και επιστροφείς στον Χριστό. Αν ήθελες, ο Πέτρος είναι ένα παράδειγμα. Η ειλικρίνειά του επιποθήσατε αποθέμενη πάσαν κακίαν, λόγων, σαπρών και υποκρίσεις, ως αρτηγέννητα βρέφη και τα λοιπά. Ο αυθρομητισμός του, αδελφοί μου ταύτα προσδοκόντες, σπουδάσατε άσπηλοι και αμόμητοι, αυτό ευρεθήν εν αγάπη. Η αποφασιστικότητά του, ή και πάσχητε δια δικαιοσύνην, είστε μακάρι. Η ηγετικότητά του, δεν θέλω αμελήσει να σας υπενθυμίζω πάντοτε περί τούτων και τι ειδώτας και στηριγμένους επί της αληθείας. Αυτός θα μου πεις είναι ο Πέτρος των επιστολών του. Ναι, καλά το διέκρινες. Αλλά είναι κάτι περισσότερο. Κάποτε ο Μιχαήλ Άγγελος, περπατώντας με τους μαθητές του στον κήπο των Θεών, του Λαβρέντιου του Μεγαλοπρεπή, είδε ένα κομμάτι μάρμαρο ακατέργαστο, ασχημάτιστο και λασπωμένο. Και αφού το είδε και αφού η ματιά του μπήκε μέσα από τη λάσπη και από τις σκληρές επιφάνειες και γραμμές, είπε στους μαθητές του, βοηθήστε με να το πάρω στο εργαστήρι. Μέσα του βλέπω έναν άγγελο τον οποίο θέλω να ελευθερώσω. Ο Χριστός έφτιαξε τον Πέτρο. Τον Πέτρο των επιστολών. Τον Πέτρο της Καινής Διαθήκης. Τον Πέτρο μετά από την πτώση, την τροπιασμένη και την άρνηση μέσα στην αυλή του αρχιερέα. Έτσι πάρε μαζί σου σήμερα το πρωί το διπλό τούτο μήνυμα. Αν στη ζωή σου, σαν τον Πέτρο, ίσως πριν από την άρνηση, είσαι, ακουμπάς, βλέπεις και τα λοιπά,

με συγκεντρημένη την καρδιά στέκομαι τα μπροστά σου το πρωινό τούτο. Και φέρνομαι στη μνήμη μας ο Θεέ μας, όχι τόσο τις αδυναμίες του Πέτρου και την πτώση του, όσο την συγχωρητικότητα και την αγάπη του Κυρίου Ιησού. Σε ευχαριστούμε γιατί η πείρα του Πέτρου είναι και δική μας πείρα καθημερινή. Δεν είναι εκείνος μονάχα που σε αρνήθηκε, είμαι τα όρια της. Πόσες φορές στη ζωή μας τα δίκαια.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πατέρα μας ουράνιε, τη δοξολογία και την ευγνωμοσύνη μας, το τραγούδι και τον ύμνο μας στέλνουμε την ορευτή στον Άγιο Θρόνο Σου και παρακαλούμε να τα δεχθείς Εσύ αυτά με ευμένεια και παράλληλα την δέηση και την παράκλησή μας να ακούσεις, ώστε σήμερα το πρωί να μας χαρίσεις μια επίσκεψη Αγίου Πνεύματος της καρδιάς μας. Κύριε, παρακαλούμε την ώρα αυτή, έλα Εσύ ανάμεσά μας και κατά την υπόσχεση του Κυρίου Ιησού Χριστού, άγγιξέ μας, μίλησέ μας, δίδαξέ μας, διόρθωσέ μας, έλεγξέ μας, ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε στ' όνομα του Χριστού. Άμην. Θεού αδελφοί, διαβάζω τον ψαλμό Ψι Σίγμα 66. Ψαλμός 66. Τον διαβάζω στη μετάφραση στη Νέο Ελληνική της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Ψαλμός 66. Υμνήστε το Θεό με αλλαλαγμούς, όλοι στις γης οι άνθρωποι. Ψάλτε τη δόξα του ονόματός του, προσφέρτε του ύμνο έξοχο. Πέστε στο Θεό τι φοβερά τα έργα σου. Τόσο τρομακτική είναι η δύναμή σου, που οι εχθροί σου σκύβουνε μπρος σου υποτακτικά. Σε προσκυνάει όλη η γη, ύμνου σου ψέλνουν, το όνομά σου δοξολογούν. Ελάτε για να δείτε τα έργα του Θεού, ενέργειες θαυμαστές για τους ανθρώπους. Τη θάλασσα την έκανε στεριά, με στεγνά πόδια διασχίσαν το ποτάμι. Εκεί χαρήκαμε για αυτό που έκανε. Δεσπόζει με τη δύναμή του αιώνια, τα μάτια του επιτηρούνε τους λαούς, δεν θα τολμήσουν οι αντάρτες να του αντισταθούν. Λαοί, ευλογείτε το Θεό μας και ας αντυχήσει ο ύμνος του, αυτόν που δίνει στις ψυχές μας τη ζωή και δεν μας άφησε να κλονιστούμε. Μας πέρασες από δοκιμασία, Θεέ, από το χωνευτήρι της φωτιάς, έτσι όπως καθαρίζουνε το ασήμι. Μας έφερες μες στην παγίδα για να πέσουμε, έβαλες φόρτωμα βαρύ πάνω στη μέση μας. Άφησες να καθίσουν άνθρωποι απάνω στο κεφάλι μας, περάσαμε από φωτιά και από νερό και μας οδήγησες στην άνεση. Θα φέρω στο λαό σου ολοκαυτώματα, θα εκπληρώσω τη σου κατάξη όσα ψιθύρισαν τα χείλη μου και είπε το στόμα μου στις θλίψεις μου την ώρα. Θα σου προσφέρω ολοκαυτώματα παχιά μαζί με των κρυαριών την κνήσα. Θα θυσιάσω βόδια και τραγιά. Ελάτε, ακούστε και θα διηγηθώ σ' όλους που το Θεό φοβούνται όσα για μένα έκανε. Σε εκείνον κράβγαζα για βοήθεια, βέβαιος κιόλας πως θα τον δοξολογούσα. Αν είχα δει ανομία στην καρδιά μου, δεν θα με είχε ακούσει ο Κύριος. Ωστόσο μ' άκουσε ο Θεός, πρόσεξε τη φωνή της προσευχής μου. Ας είναι δοξασμένος ο Θεός, που ούτε την προσευχή μου καταφρόνησε, ούτε απομάκρυνε από μένα το έλεος του. Με αυτές τις σκέψεις της καρδιάς μας, αδελφοί, να ψάλουμε τώρα τον ύμνο που έχει αριθμό 47. Πότε μαλιλούγια, πότε μοσανά, οι καρδιές μας σμίγουν στο Θεό μπροστά. Υψώστε τις καρδιές σας και αρχίστε το γλυκό τραγούδι. Δόξα στον Άγιο Λυτρωτή, ας αντυχεί παντού. Αφήστε τη χαρά σας να ανθίσει ζωντανό λουλούδι και απλώστε μύρο και ομορφιά της χάρης του Χριστού. 47.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί την ώρα αυτή έχουμε το μέγιστο προνόμιο να στεκόμαστε στην Άγια Παρουσία σου. Να είμαστε όλοι μαζί συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού. Να θυμόμαστε την υπόσχεση του Κυρίου μας που είπε εκείνος ότι όπου είναι συνηγμένοι δύο ή τρεις στο όνομά του, μαζί τους παρευρίσκεται και ο Χριστός. Και μέσα από την καρδιά μας την ώρα αυτή ανεβαίνει ο ύμνος της ευγνωμοσύνης, της ευχαριστίας. Γιατί εσύ ο μεγάλος Θεός συγκαταβαίνεις και ενδιαφέρεσαι και φροντίζεις και αγαπάς ακόμα και τον τελευταίο ανάμεσά μας. Σε ευχαριστούμε για την απόδειξη της αγάπης σου έχουμε στο πρόσωπο και στο έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε ευγνωμονούμε γιατί εκείνος ο γιος ο δικός σου άφησε τους ουρανούς και ήρθε κάτω εδώ στη γη μας και πήρε μορφή ανθρώπινη σαν και εμάς και δοκίμασε την ταλαιπωρία και την αγωνία καθενός μας και φορτώθηκε την ενοχή και την αμαρτία όλων μας και πλήρωσε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά οδυνηρά για καθέναν από μας. Κύριε μας, ευγνωμονούμε για το πολύτιμο αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, εκείνο το αίμα που έτρεξε σταλαγματιά σταλαγματιά και ήταν αυτό που μας έπλυνε, μας καθάρισε, μας αγίασε. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσε συγχώρηση. Σε ευχαριστούμε γιατί μας πρόσφερες δικαίωση. Σε λατρεύουμε και σε προσκυνούμε γιατί μας έδωσες υιοθεσία. Και ο λόγος ο δικός σου Άγιος διαβεβαιώνει ότι τώρα είμεθα τέκνα Θεού και έτι δεν εφανερώθη τι θελοβενίστε. Κύριε, παρακαλούμε την ώρα αυτή, καθώς για ακόμη μια φορά θυμόμαστε όλα αυτά τα μεγάλα, τα θαυμαστά, τα απίστευτα που εσύ μας χάρισες στο πρόσωπο και με το έργο του Χριστού. Παρακαλούμε να δεχθείς την ευγνωμοσύνη μας, τη λατρεία μας, την προσκύνησή μας. Γιατί το έλεος σου και η αγάπη σου ξεπέρασε κάθε δική μας προσδοκία. Κύριε, μας ευχαριστούμε γιατί στη σύναξή μας αυτήν την σημερινή για ακόμη μια φορά κρατάμε στα χέρια μας τον Άγιο Λόγο σου και είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε και πάλι την Αγία Γραφή, να αναζητήσουμε το θέλημά σου, προσπαθώντας να ακούσουμε τη φωνή σου. Και παρακαλούμε, Κύριε, να είσαι εσύ που με το Πνεύμα το Άγιο θα έχεις την πρωτοβουλία και την πρωτοπορία στη σύναξή μας τη σημερινή. Κύριε, παρακαλούμε, ερμήνευσε το λόγο σου, γιατί εμείς δεν μπορούμε μόνοι μας να τον καταλάβουμε. Παρακαλούμε, Κύριε, εντύπωσε τον στην καρδιά μας, ώστε να μείνει ανεξίτηλα εκεί. Παρακαλούμε, εφάρμοσε τον πρακτικά στη ζωή μας, ώστε το περπάτημά μας να είναι αντάξιο του Ιησού Χριστού. Ξέρεις πόσα προβλήματα έχουμε, πόσες αδυναμίες, πόσα ερωτηματικά, πόσες φορές τα αυτιά μας είναι βουλωμένα, πόσες φορές τα μάτια μας είναι θαμπωμένα, πόσες φορές οι καρδιές μας είναι παγωμένες. Κύριε, παρακαλούμε σήμερα το πρωί, έλα εσύ εδώ στη σύναξή μας και με το Πνεύμα το Άγιο το δικό σου άγγιξε και στήριξε τις καρδιές μας. Μίλησε, παρακαλούμε, ιδιαίτερα σε κάποιους που ακόμα δεν άνοιξαν την πόρτα τους, που ακόμα δεν μπήκε στην καρδιά τους ο Χριστός. Άγγιξε κάποιους άλλους που κάποτε ξεκίνησαν αλλά μπερδεύτηκαν, ζαλίστηκαν, έπεσαν. Κύριε, θέλουμε να εμπιστευτούμε στα χέρια σου όλους εκείνους ανάμεσά μας, αλλά και γύρω μας και μακριά μας, που έχουν προβλήματα, που έχουν αρρώστιες, που έχουν δοκιμασίες, που πορεύονται σε ανήφορο, που σηκώνουν τα μάτια τους και βλέπουν μόνο σύννεφα. Κύριε, παρακαλούμε, άπλωσε το χέρι σου το παντοδύναμο. Δώσε θεραπεία, δώσε αποκατάσταση, δώσε ενίσχυση, δώσε ενθάρρυνση. Σκούπισε δάκρυα από μάτια, φέρε χαμόγελο σε πρόσωπα. Κάνε στη μέρα τη σημερινή σου να δοξαστεί το όνομα του Χριστού πρακτικά, εφαρμοσμένα ανάμεσά μας. Παρακαλούμε, Κύριε, καθώς θα ανοίξουμε το λόγο σου, στείλε μας ένα μήνυμα δικό σου, μήνυμα αγνού, καθαρού, γνήσιου Ευαγγελίου Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για όσα έχεις κάνει μέχρι σήμερα εδώ σε αυτόν τον τόπο. Σε εμπιστευόμαστε για όσα προτίθεσαι να κάνεις από εδώ και μπρος. Κύριε, παρακαλούμε, αγίασε την ώρα μας αυτή.
Θέλουμε να φύγουμε με δική σου χαρά και δική σου ειρήνη μέσα στις καρδιές μας. Άκουσε, Κύριε, παρακαλούμε τη δέηση και την προσευχή μας. Γιατί την ώρα αυτή προσευχόμαστε και δεόμαστε στ' όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

και εν τες προσευχές. Κατέλαβε δε πάσαν ψυχήν φόβος και πολλά τεράστια και σημεία εγίνοντο δια των Αποστόλων. Και πάντες οι πιστεύοντες εις αν ομού και είχον τα πάντα κοινά και τα κτήματα και τα υπάρχοντα αυτών επόλουν και διεμήραζον αυτά εις πάντας καθηναίκαστος είχε χρίαν και καθημέραν εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό και κόπτοντες των άρτων κατοίκους μετελάμβανον την τροφήν εν αγαλιάσει και απλότητη καρδίας. Δοξολογούντες των Θεών και βρίσκοντες χάριν ενώπιον όλου του λαού. Ο δε Κύριος προσέθεται καθημέραν εις την εκκλησίαν του σωζομένους. Στην αδελφοί, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, που σήμερα το πρωί τα θαυμαστά αυτά εδάφια του δικού του λόγου, θα τα ερμηνεύσει στη σκέψη μας, θα τα εντυπώσει στην καρδιά μας και θα τα εφαρμόσει πρακτικά στη ζωή και το περπάτημά μας για τη δόξα του Χριστού. Να ψάλουμε τον ύμνο που έχει αριθμό 296, πάντοτε στα μπλε υμνολόγια. Σε σε Χριστέ μου αφιερώνω ολόκληρη μου τη ζωή, τη σκέψη μου και την καρδιά μου, εσύ Χριστέ να κατοικείς. Καμιά από τις καρδιάς μου τις πτυχές και τις απόκριφες και μυστικές δεν θα κρατήσω τίποτε για μέ. Σε σε τα αφιερώνω, ο Χριστέ. 296.

Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, επιλεκτικά από τα εδάφια που διαβάσαμε και πιο πριν. Αυτή τη φορά διαβάζω από το αρχαίο κείμενο, από το εδάφιο 41. «Ημένουν ασμένος αποδεξάμενοι των λόγων αυτού, ευαπτίστησαν και προσετέθησαν τη ημέρα εκείνη ψυχέ οσί τρισχύλιε. Ήσαν δε προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων και τη κοινωνία και τη κλάση του άρτου και τις προσευχές. Πάντες δε οι πιστεύοντες ήσαν επί το αυτό και είχαν άπαντα κοινά. Ο δε Κύριος προσετήθη τους σωζωμένους καθημέραν τη Εκκλησία». Το θέμα μας, αδελφοί, αυτή την εποχή, και όχι για πρώτη φορά, είναι η γνήσια, η πραγματική Εκκλησία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και είναι σήμερα η τρίτη Κυριακή που το θέμα αυτό εξακολουθεί να μας απασχολεί. Στην πρώτη φορά είχαμε αντιμετωπίσει την ιδρυτική πράξη της Εκκλησίας του Χριστού, όταν ο Κύριος μαζί με τους μαθητές του στην Κεσάρια Φιλίππου απευθύνεται στον Πέτρο για να του πει «Σύ είσαι Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την Εκκλησία μου και πηλεάδου δεν θέλουν συνισχύσει κατά αυτής». Είχαμε δει εκείνη τη φορά για την Εκκλησία του Χριστού ποιος είναι ο προσδιορισμός της. Είδαμε ότι είναι ένα κίνημα ανθρώπων, είδαμε ότι είναι ένα όραμα που χαρίζει ο Χριστός και είδαμε ακόμα ότι είναι ένα πρόβλημα στην υλοποίηση και την πραγματοποίηση των στόχων και των προσδοκιών του αρχηγού της. Προχωρήσαμε παρακάτω και είδαμε ποιος είναι ο περιορισμός της. Είδαμε ότι η ονομασία είναι μόνον του Χριστού, είδαμε ότι η ιδιοκτησία είναι προσωπική δική του και είδαμε ότι η υπηρεσία είναι ο τομέας που πάνω σε εκείνον πρέπει οι πίστοι του Χριστού και να κινηθούν και να δράσουν και να αυτοπεριοριστούν. Και τέλος προχωρήσαμε και είδαμε ποιος είναι ο προκαθορισμός της. Ποιο είναι το περπάτημά της που πρέπει να είναι όπως το θέλει ο Χριστός. Ποιο είναι το σταμάτημά της που πρέπει να είναι απόλυτο μπροστά στην αμαρτία. Ποιο είναι το ανάστημά της. Η φιλοδοξία που έχει ο Απόστολος Παύλος να δει τους μαθητές του Ιησού Χριστού να προχωρούν ώστε μέσα τους να μορφωθεί ο Ιησούς Χριστός. Την περασμένη Κυριακή για δεύτερη φορά απευθυνθήκαμε στον Απόστολο Πέτρο και του ζητήσαμε εκείνος να μας ιστορήσει από την εμπειρία που απόκτησε ποια πρέπει να είναι η Εκκλησία του Χριστού. Είδαμε πρώτα απ' όλα ποιος είναι ο οραματισμός της, γιατί είναι μια οικοδομή. Παρατηρήσαμε ότι η εξουσία ανήκει μόνο στον Ιησού Χριστό. Είδαμε ότι έχει τεράστια σημασία να είναι μόνον εκείνος επικεφαλής. Και είδαμε τέλος ότι μόνον τότε μπορεί να λέγεται Εκκλησία, όταν είναι πραγματικά του Χριστού. Προχωρήσαμε στη συνέχεια και είδαμε πώς γίνεται ο διαχωρισμός από τον κόσμο. Είδαμε ότι υπάρχει μια αφετηρία την ώρα που το φως του Χριστού μπαίνει μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Είδαμε ότι υπάρχει μια καρποφορία όταν κανείς αποδεχθεί το Λόγο του Θεού και είδαμε ότι είναι ενδεχόμενο να υπάρχει αδιαφορία όταν η πόρτα είναι κλειδωμένη, όταν ο άνθρωπος δεν θέλει να δεχθεί αυτό που του στέλνει ο Θεός. Και τέλος, μπροστά σε αυτά που λέει ο Απόστολος Πέτρος, μας έκανε εντύπωση ο ενθουσιασμός. Είδαμε ότι η πορεία της Εκκλησίας του Χριστού είναι αλλιώτικη από του κόσμου. Είδαμε ότι η λατρεία της Εκκλησίας του Χριστού είναι ιδιάζουσα και μοναδική. Και τέλος είδαμε ότι η μαρτυρία της Εκκλησίας του Χριστού αποσκοπεί να καλέσει και άλλους ανθρώπους στη λύτρωση του Σταυρού του Χριστού. Σήμερα εδώ το πρωί, αδελφοί, θέλω να αντιμετωπίσουμε ένα ερώτημα. Να ρωτήσουμε δηλαδή τον εαυτό μας άραγε ποια εκκλησία τοπική του Χριστού μπορεί να θεωρηθεί πετυχημένη. Δείτε ότι εδώ
ο Λουκάς απαντώντας στο ερώτημα αυτό, βάζει μπροστά μας την πρώτη εκκλησία του Χριστού στα Ιεροσόλυμα και ο Λουκάς είναι προφανές ότι την θεωρεί πετυχημένη. Τονίζει στο εδάφιο 42 ότι ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων, εν τη κοινωνία, εν τη κλάση του άρτου και εν τες προσευχές, και αφού προσθέτει και αρκετές ακόμη λεπτομέρειες καταλήγει, ο δε Κύριος προσέθεται καθημέραν εις την εκκλησίαν τους σωζωμένους. Ήταν μια εκκλησία του Χριστού πετυχημένη. Και το ερώτημα που τίθεται σήμερα το πρωί είναι άραγε στις μέρες τις δικές μας, ποια εκκλησία τοπική του Ιησού Χριστού μπορεί να θεωρηθεί πετυχημένη? Έχω ακούσει πολλές απαντήσεις στο ερώτημα αυτό. Έχω ακούσει αδελφούς που λένε πετυχημένη εκκλησία του Χριστού είναι εκείνη που έχει πολλά μέλη, που ελκύει τους ανθρώπους. Και δεν αποκλείεται, εν μέρη τουλάχιστον, να έχουν δίκιο. Έχω ακούσει άλλους που λένε ότι η πετυχημένη εκκλησία του Χριστού είναι εκείνη που έχει έναν ποιμένα, που ξέρει να κάνει τη δουλειά του σωστά και ευλογημένα, και αυτοί δεν αποκλείεται να έχουν κάποιο δίκιο. Έχω ακούσει κάποιους άλλους που λένε ότι η εκκλησία του Χριστού πετυχημένη είναι αυτή που έχει αναπτύξει διάφορες δραστηριότητες έξω σε διάφορους τομείς, αγγίζοντας διάφορες κοινωνικές ομάδες, δίνοντας το μήνυμα του Ιησού Χριστού. Και αυτό έχει ένα ποσοστό αλήθειας. Και άκουσα μια φορά και έναν άλλον ορισμό που μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση, αλλά αυτόν μπορεί να την ακούσει βέβαια κανείς μόνον στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όταν είπε κάποιος ότι η πετυχημένη εκκλησία του Χριστού είναι εκείνη που η επιτυχία της είναι συνάρτηση του μεγέθους του χώρου για παρκάρισμα που έχει γύρω της. Όσο μεγαλύτερο το πάρκινγκ, τόσο μεγαλύτερη η επιτυχία της εκκλησίας. Αλλά δεν ξέρω καθόλου αν αυτός ο ορισμός ήταν πραγματικά σωστός. Εγώ προτιμώ να περιοριστούμε, αδελφοί, σε αυτά που μας λέει ο Λουκάς εδώ στις πράξεις των Αποστόλων, και ειδικά μάλιστα στο εδάφιο 42, που μας λέει ότι ενέμενον στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία, στην κλάση του άρτου, στις προσευχές, και αν κάποιος μου έλεγε βάλτε αυτά λίγο πιο περιληπτικά, σημάζεψέ τα, θα έλεγα ότι αυτή η εκκλησία του Χριστού ήταν πετυχημένη, γιατί είχε τρεις τομείς που σε αυτούς είχε προσκολήσει τη δραστηριότητά της, κυρίως όμως την καρδιά της. Ο πρώτος τομέας ήταν η διδασκαλία που είχαν πάρει από τους Αποστόλους, ο δεύτερος τομέας ήταν η αγάπη και ο τρίτος τομέας ήταν η τήρηση των εντολών του Ιησού Χριστού. Σκέφτομαι την ώρα αυτή ότι σε αυτό το εδάφιο, το 42 του δευτέρου κεφαλαίου των πράξεων των Αποστόλων, έχω κηρύξει στη ζωή μου πολλές φορές. Μάλιστα σε αυτό έχω κηρύξει νομίζω και πέρσι. Αλλά ξέρετε, ένα τέτοιο εδάφιο, όσο και αν το δεις ξανά και ξανά, βλέπεις νέες όψεις, σου αποκαλύπτει βάθη μεγάλα πνευματικά, που είναι αδύνατο να τα πιάσει κανείς στο σύνολό τους και να τα εξαντλήσει. Θα έλεγα ότι μέσα σε αυτό το εδάφιο, με άλλα λόγια, περιγράφει ο Λουκάς ότι εκείνοι οι άνθρωποι που μπήκαν μέσα στην εκκλησία του Χριστού έπρεπε να καταλάβουν ότι μέσα στη ζωή και την πορεία τους υπήρχαν κάποια πράγματα που έπρεπε να αλλάξουν, και έπρεπε αυτοί να κάνουν κάποια πράγματα για να μπορέσει ο Κύριος να κάνει κάποια άλλα. Δείτε τώρα, εδάφιο 42, η πιστή ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων, εν τη κοινωνία, εν τη κλάση του άρτου και εν τες προσευχές. Εδάφιο 44, και πάντες οι πιστεύοντες ήσαν ομού και είχον τα πάντα κοινά. Εδάφιο 46, καθημέραν εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό και κόπτοντες των άρτων κατοίκους. Όλα αυτά τα έκαναν εκείνοι. Και να κάτι άλλο που έκανε μόνον ο Θεός. Εδάφιο 47. Ο δε Κύριος προσέθεται καθημέραν εις την εκκλησία του σωζωμένους. Καθώς το διαβάζω, έχω την αίσθηση ότι ο λόγος του Θεού έρχεται να μου πει πρόσεξε. Έπρεπε αυτοί να κάνουν όλα αυτά για να μπορέσει ο Κύριος να κάνει εκείνο. Με άλλα λόγια, αυτά που κάνανε εκείνοι
ήταν η προϋπόθεση, το υπόστρωμα, ώστε να μπορέσει ο Θεός να προσθέτει καθημέραν σωζωμένους στην Εκκλησία Του. Θέλω λοιπόν, αδελφοί, να σας καλέσω σήμερα το πρωί να επικεντρώσουμε και πάλι τη ματιά μας σε αυτό κυρίως το εδάφιο 42 του δευτέρου κεφαλαίου. Είναι ο καταστατικός χάρτης της σωστής πνευματικής πορείας της γνήσιας Εκκλησίας του Χριστού. Μας λέει για εκείνα που χαρακτήρισαν την πορεία της από την πρώτη στιγμή. Μας λέει για εκείνα που έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να αλλάξουν αν θέλαν πραγματικά να είναι ακόλουθοι του Ιησού Χριστού. Το πρώτο, η διδασκαλία. Το δεύτερο, η συμπεριφορά. Το τρίτο, οι σχέσεις μεταξύ τους. Θα δώσω εγώ από έναν ορισμό σε καθένα από αυτά τα τρία σημεία. Το πρώτο θα το πω η λογική τους. Το δεύτερο θα το πω η ηθική τους. Το τρίτο θα το χαρακτηρίσω με τον όρο η πρακτική τους. Ας τα δούμε λοιπόν τώρα ένα-ένα με τη σειρά τους. Πρώτον, η λογική τους είναι αυτό που μας λέει στην αρχή του εδαφίου. Ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων. Ήταν το πρώτο πράγμα που έπρεπε να αλλάξει στη ζωή τους. Και αν με ρωτήσει κάποιος ποιο ήταν αυτό ακριβώς, θα πω εκείνο που έπρεπε να αλλάξει στη ζωή τους ήταν τα μυαλά τους. Έπρεπε να μάθουν να σκέφτονται διαφορετικά. Γι' αυτό ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων. Δηλαδή τι κάναν αυτοί οι άνθρωποι? Μελετούσαν συστηματικά, βήμα-βήμα, επίμονα, συχνά, συνεχώς εκείνα που τους είχαν αφήσει οι Απόστολοι του Ιησού Χριστού. Με άλλα λόγια, αν θέλουμε να το μεταφέρουμε στη δική μας την περίπτωση, θα πούμε ότι αυτό που πρέπει να είναι για τους πιστούς η λογική τους είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Δείτε τι ακριβώς έκαναν. Ενέμενον εις την διδαχήν των Αποστόλων. Να το πω στη γλώσσα μας. Μελετούσαν το Λόγο του Θεού. Βέβαια, σήμερα ξέρω πάρα πολύ καλά ότι τα κηρύγματα που στηρίζονται πάνω στο Λόγο του Θεού δεν είναι κάπου. Κατέταξαν τα κηρύγματα σε τρεις κατηγορίες. Πρώτη κατηγορία, τα κηρύγματα που είναι βαρετά. Δεύτερη κατηγορία, τα κηρύγματα που είναι πολύ βαρετά. Τρίτη κατηγορία, τα κηρύγματα που είναι απίστευτα βαρετά. Ναι, αλλά δεν ξέρω αν είναι βαρετά και δεν αποκλείεται πότε να είναι. Καμιά φορά και συχνά. Αλλά όμως αυτός είναι ο Λόγος του Θεού. Αυτό πρέπει να αποτελεί την διδαχή μέσα στην Εκκλησία. Ξέρετε, στην Εκκλησία δεν ερχόμαστε για να περάσουμε ευχάριστα, για να πούμε

Και δείτε ότι ο Ιωάννης, που είναι ο μαθητής της αγάπης, με πολύ ανοιχτή καρδιά σε όλα τα άλλα θέματα, όταν γράφει την δεύτερη επιστολή του, στο εδάφιο 9, κοιτάξτε τι λέει, «Πάσος της παραβαίνει και δεν μένει εν τη δίδαχη του Χριστού, Θεόν δεν έχει. Ο μένων εν τη δίδαχη του Χριστού, ούτως έχει και τον Πατέρα και τον Υιόν. Εάν της έρχεται προς εσάς και δεν φέρει την διδαχήν ταύτην, μη δέχεστε αυτόν εις οικίαν». Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Το πρώτο λοιπόν η διδαχή. Το δεύτερο η παροχή. Τι σου παρέχει η εκκλησία σου άραγε? Άκουσα μια φορά έναν που μου είπε, ξέρεις, εγώ θα φύγω από αυτή την εκκλησία γιατί δεν οικοδομούμε. Και σκέφτηκα, εάν η εκκλησία δεν σου δίνει το Λόγο του Θεού, κάνεις πάρα πολύ καλά και φεύγεις. Εάν όμως η εκκλησία αυτή σου δίνει το Λόγο του Θεού, σου παρέχει την αλήθεια, τότε το πρόβλημα δεν είναι δικό της, είναι δικό σου. Δείτε ότι ο Απόστολος Παύλος, όταν γράφει την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονική, στο πρώτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 5, τι λέει? Το Ευαγγέλιο ημών δεν έγινε εις εσάς εν λόγω μόνον, αλλά και εν δυνάμει και εν πνεύματι Αγίω και εν πληροφορία πολύ. Και ακόμα θυμάστε ότι όταν γράφει την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους και θυμάται τα πρώτα πνευματικά βήματα και την διακήρυξη του Ευαγγελίου και της διδαχής που ο ίδιος έκανε σε εκείνη την εκκλησία στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 4, ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν εγίνοντο με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως, δια να είναι η πίστη σας ουχή δια της σοφίας των ανθρώπων, αλλά δια της δυνάμεως του Θεού. Το πρώτο λοιπόν η διδαχή, το δεύτερο η παροχή, το τρίτο η προσοχή. Δείτε ότι εδώ εκείνη η εκκλησία του Χριστού έδινε ιδιαίτερη προσοχή σε δύο ειδικά συνάξεις που πιστεύω ότι τις είχανε όσο γινότανε πιο συχνά. Ενέμενον, μας λέει, εν τη κλάση του άρτου και εν τες προσευχές. Δύο ξεχωρισμένες συναθρήσεις. Η μία η συμπροσευχή τους και η άλλη η τέλεση του δείπνου του Κυρίου, στις οποίες δύο συναθρήσεις οι άνθρωποι αυτοί ενέμεναν. Και θέλω σήμερα να απευθυνθώ σε όλους εκείνους που λένε ότι είναι άνθρωποι αναγεννημένοι του Χριστού, και θέλω να ρωτήσω, πόσο συχνά είσαι παρόν στη συμπροσευχή, πόσο συχνά είσαι παρόν στο δείπνο του Κυρίου? Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές δικαιολογίες, και επειδή για μας η συμπροσευχή είναι την Τετάρτη και επειδή για μας το δείπνο του Κυρίου είναι το μεσημέρι της Κυριακής, πόσοι μπορούν να επικαλεστούν και επιχειρήματα και λόγους, γιατί δεν είναι παρόντες στη συμπροσευχή, γιατί δεν είναι παρόντες στο δείπνο του Κυρίου? Ξέρετε, εγώ πιστεύω ότι είναι σωστό αυτό που λένε πολλοί, ότι το θερμόμετρο της Εκκλησίας είναι η ώρα της συμπροσευχής, ότι το μέτρο της πνευματικότητας της Εκκλησίας είναι η ώρα του δείπνου του Κυρίου. Δείτε, θα σας αναφέρω από τα πολλά εδάφια ένα δυο μόνον, στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο κεφάλαιο Ιωταβίτα, εκεί που ο Απόστολος Παύλος δίνει μερικές πολύ πρακτικές οδηγίες, εδάφιο 12, τους λέει «Εις την προσευχήν προσκαρτερούντες». Προσκαρτερώ σημαίνει «μένω προσκολλημένος». Αυτό που λέει εδώ στο εδάφιο 42 του Δευτέρου των πράξεων ενέμενων εν τη διδαχή των Αποστόλων, στο κείμενο είναι «προσεκαρτέρουν εις την διδαχή των Αποστόλων». Επομένως, εις την προσευχήν προσκαρτερούντες. Και στην επιστολή προς Κολοσσαείς και πάλι ο Απόστολος Παύλος, στο τρίτο κεφάλαιο, τέταρτο κεφάλαιο, εδάφιο 2, τους λέει «εμένετε εις την προσευχήν». Λοιπόν, μη μου πείτε ότι είναι δευτερευούσης σημασίας η ώρα της συμπροσευχής. Αλλά θέλετε ακόμα και για το δείπνο του Κυρίου, σας θυμίζω εκείνο το πολύ γνωστό εδάφιο που το ακούμε κάθε φορά όσοι είμαστε παρόντες στο δείπνο του Χριστού, κατά Λουκάν, κάπα Β, όταν ο Κύριος σηκώθηκε και έλαβε τον άρτον, τι τους είπε? «Τούτο κάμνετε, κάπα Β 19, εις την ειδικήν μου ανάμνηση».

δεν ήξερε την εντύπωση ότι όταν ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους επαναλαμβάνει όλη τη διαδικασία που ο Κύριος ακολούθησε με τους μαθητές του, δύο φορές αλλεπάλληλες αναφέρει, την πρώτη φορά στο εδάφιο 24 του 11ου κεφαλαίου, τούτο κάμνετε εις την ανάμνησή μου, και τη δεύτερη φορά στο εδάφιο 25, αμή πέσω στο ρεκάτο, τούτο κάμνετε ως ακισπήνετε εις την ανάμνησή μου. Επομένως είναι εντολές του Κυρίου Ιησού Χριστού, εάν δεν τις τηρείς τις εντολές αυτές, είσαι σε ανομαλία, δεν γίνεται αλλιώς, έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Βλέπετε, αυτά δεν τα έχουν καθορίσει οι άνθρωποι, τα έχει καθορίσει ο Θεός. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό εκείνων των ανθρώπων, η λογική τους. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να αλλάξουν στη ζωή, τα μυαλά τους. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Το ονόμασα πιο πριν η ηθική τους. Δηλαδή η συμπεριφορά. Και είχαν καταλάβει οι άνθρωποι εκείνοι ότι υπήρχε κάτι που έπρεπε να αλλάξει μέσα στη ζωή τους. Το πρώτο είπαμε ήταν τα μυαλά τους. Το δεύτερο ήταν η καρδιά τους. Αυτό βέβαια όσοι διαβάζουν προσεκτικά την Αγία Γραφή το ξέρουν ότι το συναντούμε στο βιβλίο του προφήτη Εζεκίηλ στο κεφάλαιο 36 λάμδα σίγμα εδάφιο 26, όπου ο Κύριος λέει «Θέλω δώσει σε εσάς καρδία νέαν και πνεύμα νέων θέλω εμβάλει εν ημίν». Κοιτάξτε τώρα. «Και αποσπάσας την λιθύνην καρδίαν από τη σαρκό σας, θέλω δώσει σε εσάς καρδίαν σαρκίνην». Έπρεπε επομένως να αλλάξει η καρδιά τους. Ξέρετε, η χριστιανική ηθική είναι ένα ακαθόριστο πράγμα που πάρα πολλά ακούγονται γύρω από αυτήν. Πρόσφατα είδατε ότι η χριστιανική ηθική, και δεν θα σχολιάσω περισσότερο, βρέθηκε στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαραθέσεως στις εκλογές που έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά αν με ρωτήσει κάποιος να δώσω έναν ορισμό τι είναι χριστιανική ηθική, θα πω ότι η χριστιανική ηθική είναι εκείνα που εμείς οι χριστιανοί δεν κάνουμε ενώ τα κάνει ο κόσμος, και παράλληλα χριστιανική ηθική είναι εκείνα που εμείς οι χριστιανοί κάνουμε ενώ δεν κάνει ο κόσμος. Θέλετε να σας δώσω ένα παράδειγμα για να γίνω πιο σαφής? Πηγαίνω στην πρώτη επιστολή του Πέτρου που απευθύνεται σε ανθρώπους που είναι του Χριστού εκεί ο Πέτρος και τους εξηγεί ότι συμβαίνουν ορισμένα πράγματα περίεργα γύρω τους. Πρώτη επιστολή Πέτρου, 4ο κεφάλαιο, εδάφιο 4. «Εσείς που είστε χριστιανοί», τους λέει, «δεν κάνετε κάποια πράγματα που κάνει ο κόσμος». Και τι γίνεται? «Δια τούτο παραξενεύονται ότι εσείς δεν συντρέχετε με αυτούς εις την αυτήν εκχείρηση της εσωτείας και σας βλασφημούσιν». Γιατί σας βλασφημούσιν? Γιατί δεν κάνετε εκείνα που κάνουν αυτοί. Και από την άλλη μεριά ο Λόγος του Θεού μας δίνει ορισμένα πράγματα που ποτέ δεν τα κάνει ο κόσμος, που όμως πρέπει να τα κάνουμε εμείς. Και θα σας διαβάσω δύο εδάφια από τα φοβερότερα που υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή, αλλά βγήκαν από το στόμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον, κεφάλαιο έψιλον, εδάφιο 40. «Εις τον θέλοντα να κριθεί μετά σου και να λάβει τον χιτώνα σου, άφεσις αυτόν και το ημάτιον. Και αν σε αγκαρεύσει τις μιλιονέν, είπαγε μετά αυτού δύο. Εις τον ζητούντα παρά σου δίδε, και τον θέλοντα να δανείστη από σου, μη αποστραφείς». Πράγματα που ποτέ δεν τα κάνει ο κόσμος, που όμως πρέπει να τα κάνουμε εμείς. Λοιπόν, η χριστιανική ηθική. Αλλά θα ήθελα τη χριστιανική αυτή ηθική να τη δούμε λίγο πιο συστηματικά. Το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι αυτό που θα το πω εγώ, η κοινωνία. Το αναφέρει ξεκάθαρα στο εδάφιο 42 του δευτέρου κεφαλαίου των πράξεων ο Λουκάς. «Και ενέμενον εν τη κοινωνία». Ξέρετε, η λέξη κοινωνία είναι μια λέξη της Καινής Διαθήκης και είναι λέξη ελληνική απλούστατη, προέρχεται από το κοινό. Το κοινό σημαίνει και δικό σου και δικό μου. Ή μάλλον, για να το πούμε πιο απλά, δικό μας.
Επομένως, κοινωνία σημαίνει συντροφικότητα, σημαίνει συμμετοχή, σημαίνει μοίρασμα των αγαθών που έχουμε, σημαίνει όμως και δώσιμο δικό μου προς εσένα. Δώσιμο ψυχικό, δώσιμο υλικό. Μου κάνει εντύπωση ότι όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει την δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, έχει ένα λόγο για τον οποίο είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Ότι δηλαδή μόλις μαθεύτηκε ότι έγινε κάποιο πρόβλημα στις εκκλησίες που ήταν κάτω στην περιοχή της Ιερουσαλήμ, οι αδελφοί της Μακεδονίας πέφσαν αμέσως να στείλουν βοήθεια. Και λέει στη δεύτερη προς Κορινθίους ήττα 4, παρακαλούντες ημάς οι αδελφοί, με τα πολλής παρακλήσεως, να δεχθούμεν την χάριν, προσέξτε τώρα, και την κοινωνίαν της διακονίας της εις τους Αγίους. Δείτε ότι χρησιμοποιεί την ίδια λέξη. Το δώσιμο, το υλικό των αδελφών της Μακεδονίας για τους αδελφούς της Παλαιστίνης ήταν κοινωνία. Επομένως η κοινωνία δεν είναι μόνο κάτι ψυχικό, είναι ταυτόχρονα και κάτι υλικό. Και θα σας θυμίσω ακόμη ότι ο Άγιος Λόγος του Θεού μας δίνει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία, αλλά αυτό θέλω να το διαβάσω από το αρχαίο κείμενο που είναι πάρα πολύ εκφραστικό, στην επιστολή προς Εβραίους, στο 13ο κεφάλαιο, όταν υπάρχουν μερικές πολύ πρακτικές οδηγίες και σύμβουλες. Διαβάζουμε εκεί, να το δούμε πρώτα πώς το λέει στη μετάφρασή μας, που μας είναι πιο οικία. Λοιπόν, προς Εβραίους, Ιώτα Γάμα, εδάφιο 16, την αγαθοποιίαν και το μεταδοτικόν μιλισμονείτε, λέει η μετάφραση του Βάμβα. Εδώ όμως, στο αρχαίο κείμενο, της δε ευποιίας και κοινωνίας μη επιλανθάνεστε. Επομένως δείτε ότι η κοινωνία δεν είναι μόνο κάτι ψυχικό, είναι πολλές φορές και κάτι εφαρμοσμένο και υλικό. Πρώτο λοιπόν, η κοινωνία. Δεύτερον, η αγωνία. Μιλώ για την αγωνία που νιώθει ο ένας για τον άλλον. Δείτε ποια αγωνία ήταν αυτή εκεί στην πρώτη εκκλησία του Χριστού, 4ο κεφάλαιο των πράξεων, εδάφιο 32, του πλήθους των πιστευσάντων, η καρδία και η ψυχή η τομία. Και μας λέει παρακάτω ότι πουλούσαν τα υπάρχοντά τους και τα μοιράζαν σε αυτούς που είχε ανάγκη. Ένα πείραμα μοναδικό στην ιστορία του κόσμου, που θα έλεγε κάποιος ότι δεν αποκλείεται να απέτυχε τελικά. Δεν ξέρω αν απέτυχε, υποθέτω ότι απέτυχε. Αλλά είναι κάτι άλλο για το οποίο είμαι σίγουρος, ότι το πείραμα αυτό έδωσε ένα ζωντανό μήνυμα στον κόσμο για την έννοια της αγάπης που είχε διακηρύξει ο Χριστός. Γιατί μέχρι τότε οι άνθρωποι δεν καταλαβαίναν ακριβώς τι σημαίνει αγάπη όταν είδαν την πρώτη εκκλησία του Χριστού, που πηγαίναν και πουλούσαν τα υπάρχοντά τους για να τα μοιράσουν σε αυτούς που είχαν ανάγκη. Κατάλαβαν τότε τι σημαίνει αγάπη, ότι δηλαδή η αγάπη δεν είναι μια συναισθηματική κατάσταση, αλλά είναι κάτι πρακτικό, εφαρμοσμένο, χειροπιαστό. Παρατηρήστε αδελφοί ότι ο Ιωάννης, που είναι ο μαθητής της αγάπης όπως τον έχουμε μάθει στο τέλος να τον αποκαλούμε, στην πρώτη επιστολή του, στο 4ο κεφάλαιο,

Το δεύτερο, η αγωνία. Το τρίτο και τελευταίο, η ηρωνία. Η ηρωνία ότι σήμερα οι πιστοί του Ιησού Χριστού ξανακάνουν το ίδιο λάθος που κάναν εκείνο τον καιρό οι Φαρισαίοι. Τι κάναν δηλαδή οι Φαρισαίοι? Κάναν μια φανατική τήρηση όλων των αρνητικών διατάξεων του νόμου. Μη. Αυτά τα τηρούσαν πάρα πολύ προσεκτικά και ξεχνούσαν τελείως να εφαρμόσουν τα θετικά του νόμου. Αυτά δηλαδή που θα δείχναν τα σπλάχνα και την καρδιά των πιστών του Κυρίου. Δείτε ότι ο Απόστολος Παύλος είναι πραγματικά απορριμμένος όταν γράφει την επιστολή προς Κολοσσαείς στο τρίτο κεφάλαιο ή μάλλον στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 20. Εάν απεθάνετε από του Χριστού από των στοιχείων του κόσμου, διατί ο ζώντες εν το κόσμο υπόκειστε εις διατάγματα, μη πιάσεις, μη γευθείς, μη εγγύσεις, μη. Γιατί? Αυτό είναι το εύκολο, είναι το αρνητικό σημείο. Υπάρχει όμως και το θετικό, για το οποίο ο Απόστολος Παύλος είναι πάρα πολύ προβληματισμένος. Όταν γράφει τη δεύτερη επιστολή προς Κολοσσαείς, στο ΙΒ κεφάλαιο, εδάφιο 20, ακούστε τι τους λέει. Φοβούμαι μήπως έλθω, δεν σας Ευρωπαίους θέλω. Μήπως είναι μεταξύ σας έρηδες, ζηλοτυπίες, θυμή, μάχε, καταλαλιέ, ψιθυρισμοί, αλαζονίε, ακαταστασίε. Καλά όλα τα μη αυτό, μη εκείνο, μη το άλλο. Αλλά τι γίνεται με τα θετικά? Τι γίνεται όταν πρέπει να φύγει το μίσος και να έρθει η αγάπη, να φύγει η ζήλια και να έρθει η συμπαράσταση, να φύγει ο θυμός και να έρθει η ηρεμία και η γαλήνη και η ειρήνη του Χριστού? Τι γίνεται τότε? Το πρώτο, η λογική τους, έπρεπε να αλλάξουν τα μυαλά τους. Το δεύτερο, η ηθική τους, έπρεπε να αλλάξει η καρδιά τους. Το τρίτο και τελευταίο, η πρακτική τους, έπρεπε να αλλάξει η ματιά τους. Όταν λέω η πρακτική, εννοώ ότι πέρα από τα λόγια και τις θεωρίες, πώς βλέπουν οι μαθητές του Ιησού Χριστού μες στην Εκκλησία τώρα τα πράγματα που γίνονται γύρω τους? Και το είπα πιο πριν, θα το ξαναπώ ακόμα μια φορά. Έπρεπε να αλλάξει η ματιά τους. Θέλετε να σας δώσω μερικά παραδείγματα από το Λόγο του Θεού για να γίνω αντιληπτός? Σας διαβάζω κανένα δύο εδάφια. Επιστολή του Αποστολού Παύλου προς Φιλιππησίους, κεφάλαιο 2, εδάφιο 3. Μη πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας ή καινοδοξίας, αλλά εν ταπεινοφροσύνη θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας σε αυτόν. Δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, κεφάλαιο 3, εδάφιο 14 και 15. Εάν της δεν υπακούεις των λόγων ημών των δια της επιστολής, τούτον σημειώνεται. 15. Πλην μη θεωρείτε αυτόν ως εχθρόν, αλλά νουθετείτε ως αδελφών. Και ένα ακόμη από την επιστολή προς Γαλάτας, από το 5ο κεφάλαιο, εδάφιο 13. Σεις αδελφοί προσεκλήθητε εις ελευθερίαν. Μόνο μη μεταχειρίζεσαι την ελευθερίαν εις αφορμήν της σαρκός, προσέξτε. Αλλά δια της αγάπης δουλεύετε αλλήλους. Ευγείτε τώρα εσείς έξω στον κόσμο. Πέστε τους θεωρείτε αλλήλους υπερέχοντας σε αυτόν. Πέστε τους δια της αγάπης δουλεύετε αλλήλους. Θα σας πούν πολύ φοβάμαι πως δεν είσαι στα καλά σου. Ναι, αλλά αυτή είναι η χριστιανική πρακτική. Να γιατί έπρεπε να αλλάξει η ματιά τους. Έπρεπε να μάθουν να βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Όχι όπως τα βλέπαν μέχρι τώρα. Θα δώσω ένα-δυο παραδείγματα και θα τελειώσω. Το πρώτο μου παράδειγμα είναι εκείνο που θα το πω εγώ, ο συγχροτισμός. Είναι μια λέξη που μου αρέσει και για την νεολαία που θα μου πει πάλι έβαλες λέξη που δεν την καταλαβαίνουμε, θα εξηγήσω ότι το συν, το καταλαβαίνετε, είναι το πολύ, το μαζί, το από κοινού, και χρός, χρωτός, περί το σύλλαβον της τρίτης κλήσεως, είναι στην αρχαία γλώσσα η επιδερμίδα. Συγχροτισμός σημαίνει είμαι τόσο κοντά με το διπλανό μου που ακουμπάμε ο ένας απάνω στον άλλον. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό, η στενή επικοινωνία, όχι απομόνωση, όχι να πάμε να ζούμε στα βουνά μακριά από τους ανθρώπους. Ξέρετε, αυτό το λάθος το κάναν και οι μαθητές του

Ιησού Χριστού. Θυμάστε εκείνη τη μέρα που τους πήρε ο Κύριος, τους ανέβασε απάνω στο βουνό, μεταμορφώθηκε μπροστά τους και αυτοί είναι κυριολεκτικά γοητευμένοι. Μας τα λέει ο Ματθαίος στο Ιωταζήτα κεφάλαιο και μας λέει ότι ο Πέτρος στρέφεται προς τον Κύριο: «Κύριε, είναι τόσο καλά να είμαστε εδώ πάνω, να κάνουμε τρεις σκηνές. Μια για σένα, μια για τον Μωυσή, μια για τον Ηλία. Εμείς βολευόμαστε όπως». Ξέρετε τι θέλει να πει ο Πέτρος, ήθελε να πει: «Κύριε, τι ωραία είναι απάνω στο βουνό. Ούτε άνθρωποι, ούτε προβλήματα, ούτε αρρώστιες, ούτε ταλαιπωρίες, ούτε πιέσεις, ούτε γκρίνιες. Να είμαστε απάνω στο βουνό. Τι ωραία». Και το ίδιο καμιά φορά αισθάνονται και σήμερα οι πιστοί του Ιησού Χριστού. Εάν όμως διαβάσετε τι έγινε παρακάτω, μας λέει ο Ματθαίος ότι Νεφέλη επεσκίασε αυτούς και μετά από λίγο φεύγει η Νεφέλη και υψώσαντες στους οφθαλμούς δεν είδαν ουδένα ή μη τον Ιησούν μόνον. Και μαθαίνουν οι μαθητές του Χριστού ένα μάθημα που πρέπει να το μάθουμε κι εμείς. Η θέση μας δεν είναι απάνω στο βουνό, είναι κάτω στην κοιλάδα. Δεν είναι εκεί που δεν υπάρχουν προβλήματα, είναι εκεί που υπάρχουν άνθρωποι που πονούν, που αγωνίζονται, που ματώνουν, που περιμένουν από μας. Εκεί μας θέλει ο Χριστός. Να γιατί μιλάω και λέω ότι χρειάζεται συγχροτισμός. Θυμάστε τι ωραία το είπε στην προσευχή του ο Χριστός. Είναι κάτι που το λέω συχνά, μ' αρέσει να το επαναλαμβάνω, μ' αρέσει να τα ακούω. Στο Ιωταζ κεφάλαιο του Ιωάννη, όταν προσεύχεται ο Ιησούς Χριστός, εδάφιο 14, μιλάει για τους δικούς του. «Δεν είναι εκ του κόσμου, καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου». Εδάφιο 16, «Εκ του κόσμου δεν είναι, καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου». Δύο φορές το λέει ο Χριστός, «Η δική του δεν είναι εκ του κόσμου». Προσέξτε όμως εδάφιο 11, «Εγώ δεν είμαι πλέον εν το κόσμο, αλλούτι είναι εν το κόσμο». Να ποια είναι η θέση των μαθητών του Χριστού. Όχι απάνω στα βουνά, όχι μακριά από τους ανθρώπους, κάτω στην κοιλάδα, ανάμεσα στους ανθρώπους. Εκεί θα δώσεις τη μαρτυρία σου για τον Χριστό. Εκεί θα φανεί αν είσαι χριστιανός. Εκεί σε έχει τάξει και σε θέλει και σε περιμένει ο Χριστός. Το πρώτο λοιπόν ο συγχρονισμός. Το δεύτερο ο αποχωρισμός. Ξέρετε τι σκέφτομαι. Είναι δύσκολο ένας πιστός να βρει το μέτρο. Γιατί ο λόγος του Θεού από τη μια μεριά μου λέει να είμαι μέσα στον κόσμο και από την άλλη μεριά μου λέει να μην μολύνομαι από τον κόσμο. Εγώ όμως ξέρω ότι η μόλυνση είναι τόσο πιο εύκολη όσο πιο κοντά είμαι στην πηγή των μικροβίων. Δείτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει στους Κορινθίους, στους Εφεσίους. Και είναι βέβαια πάρα πολύ σοβαρές οι εντολές που τους δίνει. Κεφάλαιο Ε, εδάφιο 7. «Μη γίνεστε συμμέτοχοι αυτών». Και παρακάτω εδάφιο 11. «Μη συγκοινωνείτε εις τα έργα τα άκαρπα του σκότους. Μάλλον δε και ελέγχετε». Και θέλετε ακόμη ένα δυνατότερο εδάφιο για όλα αυτά. Πάμε στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 6ο κεφάλαιο, εδάφιο 15. «Τι να συμφωνία έχει ο Χριστός με τον Εβελίαλ, τι να μερίδα ο πιστός με τον άπιστον, τι να συμβίβαση είναι ο ναός του Θεού με τα είδωλα». Τα ακούστε εδάφια αυτά και λες να το, μου λέει ο Θεός να φύγω από τον κόσμο, να αποχωριστώ, να πετύχω αυτό που είπαμε, ο αποχωρισμός. Φαίνεται ότι το λάθος αυτό το είχαν κάνει οι Κορίνθιοι. Και ο Απόστολος Παύλος όταν τους γράφει την πρώτη επιστολή στο 6ο κεφάλαιο, τους λέει εκεί στο εδάφιο, το 5ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 9, «Σας έγραψα εν τη επιστολή να μην συναναστρέφεστε με πόρνους. Ουχή όμως διόλου με τους πόρνους του κόσμου τούτου, ή με τους φλεονέκτας, ή τους άρπαγας, ή τους ειδωλολάτρας, επειδή τότε πρέπει να εξέλθετε από του κόσμου». Δηλαδή τους λέει να βρείτε το μέτρο, το όριο. Να είστε μέσα στον κόσμο, χωρίς να είστε εκ του κόσμου. Να διατηρείτε την ηθική σας ακεραιότητα. Παρόλο που γύρω-γύρω υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή βρωμιά. Ίσως αυτό είχε στη σκέψη του Ιωάννης όταν γράφει στην πρώτη επιστολή του και απευθύνεται σε πιστούς του Χριστού. Κεφάλαιο 3, εδάφιο 3. «Πάσος της έχει την ελπίδα ταύτην επ' αυτόν. Καθαρίζει αυτόν, καθώς εκείνος είναι καθαρός». Το πρώτο λοιπόν ο συγχρονισμός, το δεύτερο ο αποχωρισμός, το τρίτο ο πολιτισμός. Ξέρετε είναι μια λέξη αυτή που τελευταία είναι πολύ της μόδας. Μου έκανε εντύπωση όταν γινόταν η θήκη
των ενόχων για τα γεγονότα της ομάδας 17 Νοέμβρη, έγινε πολλή κουβέντα στις εφημερίδες για τον δικαστικό πολιτισμό μας. Και τις προάλλες που κατόρθωσαν οι βουλευτές μας να μην τσακωθούν στη Βουλή, αλλά να μιλήσουν λίγο πιο ευγενικά, έγινε κουβέντα για τον πολιτικό πολιτισμό μας. Και σκέφτηκα κι εγώ ότι είναι καιρός να μιλήσουμε και για τον χριστιανικό πολιτισμό μας. Γιατί πρέπει ασφαλώς να υπάρχει χριστιανικός πολιτισμός. Δεν μ' άρεσαν τα εδάφια που διαβάσαμε πιο πριν. Δεν μ' άρεσαν, μου δημιούργησαν ένα δυσάρεστο αίσθημα που λέει εκεί στους Κολοσσαείς μη. Εμένα μ' αρέσει πολύ περισσότερο εκεί που μιλάει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο Ιωταβίτα κεφάλαιο, που πραγματικά ζωγραφίζει τον χριστιανικό πολιτισμό. Θα σας δώσω ένα μικρό δείγμα μόνον, δεν έχω καιρό για περισσότερο. Εδάφιο 12. Στην ελπίδα χαίροντες, στη θλίψη υπομένοντες, στην προσευχή προσκαρτερούντες, εις τας χρίας των Αγίων μεταδίδοντες, την φιλοξενίαν ακολουθούντες. Και αν με ρωτήσει κάποιος τι είναι χριστιανικός πολιτισμός, εγώ θα του πω, άνοιξε στην προσκολόσα εις πάνε στο 3ο κεφάλαιο. Ενδύθητε, εδάφιο 13, 12, σπλάχνα εκτιρμών, χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, μακροθυμία, πραότητα, υποφέροντες αλλήλους, συγχωρούντες εις αλλήλους. Αυτό είναι χριστιανικός πολιτισμός. Αυτό είναι που λείπει από τις κοινωνίες τις ανθρώπινες σήμερα. Αυτό είναι που πρέπει η Εκκλησία του Χριστού να προβάλλει στο περιβάλλον της, εκεί που την έχει τάξει ο Θεός. Άραγε, πού βρίσκεται η δική μας Εκκλησία? Αυτή η Εκκλησία των Ιεροσολύμων ήταν μια Εκκλησία πραγματικά πετυχημένη, πραγματικά ιδανική. Σήμερα όμως το πρωί για μας, για την Εκκλησία μας, ποια είναι η λογική της, ποια είναι η ηθική της, ποια είναι η πρακτική της? Ή να το πούμε λίγο διαφορετικά, ποια είναι τα μυαλά μας, ποια είναι η καρδιά μας, ποια είναι η ματιά μας? Ας είναι το Πνεύμα το Άγιο που θα σχολιάσει όλα αυτά σε κάθε καρδιά. Ώστε η Εκκλησία αυτή που μας έχει τάξει ο Θεός, απλή, ταπεινή, να είναι πάντως μια Εκκλησία πνευματικά πετυχημένη. Μέσα στην κοινωνία, με τους ανθρώπους σε συγχρονισμό, όχι σε αποχωρισμό, αλλά με έναν όμορφο και ευλογημένο πνευματικό πολιτισμό για τη δόξα του Χριστού. Αμήν. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί σήμερα το πρωί στη σύνταξή μας αυτή πρόβαλε στη σκέψη και την καρδιά μας το πρότυπο εκείνης της πρώτης εκκλησίας σου. Μιας εκκλησίας που είχε τη δική της λογική, τη δική της ηθική.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Φέρετε στο θαύμα για να δείξει την υπερφυσική δύναμη από την οποία κατήχε το ο Ιησούς και ενεργούσε μέσα στον κόσμο. Έτσι το ένα συμπληρώνει το άλλο. Και ομολογουμένως ο Νικόδημος αυτά τα δύο πράγματα επρόσεξε όταν είπε στον Ιησού «Είσαι διδάσκαλος, διδάσκαλος από Θεού, διότι κανείς δεν δύναται να πράξει αυτά τα οποία σύ πράττεις». Βλέπετε, συνδυάζει και τα δυο. Διδάσκαλος που λέει λόγια από Θεού, διδασκαλία, διδάσκαλος από Θεού όμως, σταλμένος από το Θεό, διότι ουδής δύναται να πράξει αυτά τα οποία σύ πράττεις. Συνεπώς η διδασκαλία και ο λόγος του Ιησού επήγαιναν και τα δυο από κοντά. Το ένα συνεπλήρωνε το άλλο. Και αν οι σύγχρονοι του Ιησού σταμάτησαν μπροστά στο θαύμα εκείνου του λόγου, τόσο δυναμικού, τόσο δυνατού και τόσο χαριτωμένου, από την άλλη μεριά, οι σύγχρονοι του σταμάτησαν επίσης και στο θαύμα, το οποίο θαύμα ήταν τις περισσότερες φορές μια εισβολή. Εισβολή του Θεού στο βασίλειο του Σατανά και των δαιμονίων, ώστε να τα εκβάλει. Και αυτοί εξεπλήσοντο, πραγματικά, όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής ο Μάρκος στο πρώτο κεφάλαιο, στο 22 εδάφιο, ως το 27, εξεπλήσοντο ότι και τα δαιμόνια υποτάσσονται, υπακούουν εις αυτά. Έτσι λοιπόν ήταν μια έκπληξη της εποχής του όσον αφορά την διδασκαλία, εξεπλήσοντο για την θαυμαστή διδασκαλία του Χριστού, ουδής ομίλησε καθώς ο άνθρωπος ούτως ομίλησε, και από την άλλη μεριά μια έκπληξη για το θαύμα, για την ενέργεια, για την δύναμη, ότι και τα δαιμόνια υπετάσσονται εις αυτόν και υπήκουαν εις αυτόν. Και αυτή ήταν μια εισβολή, θα έλεγε κανείς, στο βασίλειο των δαιμονίων και του Σατανά, ώστε να δέσει τον άρχοντα αυτόν της δυνάμεως της σκοτεινής και να του αρπάξει πλέον ως ισχυρότερος τα σχέδια. Τώρα, ποια στάση ετήρησε ο κόσμος γενικά και ιδιαίτερα ο ορθολογισμός απέναντι στο θαύμα του Ιησού Χριστού? Είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος κατέχεται πολλές φορές από έναν άκρατο ορθολογισμό. Απορρίπτει απριόρι το θαύμα επειδή απορρίπτει το υπερφυσικό. Αφού δεν δέχεται την ύπαρξη υπερματικού κόσμου, δεν δέχεται την ύπαρξη του Θεού, αγγέλων και δυνάμεων υπερματικών, απορρίπτει και το συνέπεια και το θαύμα ως μη παραδεκτόν. Δεν μπορεί η λογική του ανθρώπου να το κλείσει, να το συλλάβει και να το ερμηνεύσει με τους κανόνες της λογικής ή τους κανόνες του φυσικού νόμου. Βέβαια, στη φύση υπάρχει μια αναγκαιότης. Στην αιτία υπάρχει ένα αποτέλεσμα και στο αποτέλεσμα πάλι αυτό ένα άλλο αποτέλεσμα έρχεται, ως αιτία ένα άλλο αποτέλεσμα, δένεται ολόκληρη η φύση από τον νόμο της αναγκαιότητος. Στη σφαίρα του πνεύματος επικρατεί ελευθερία. Εάν παραδεχτεί ο άνθρωπος την ύπαρξη υπερβατικού κόσμου, ανοίγεται ο δρόμος να παραδεχτεί την παρεμβολή και την παρέμβαση του Θεού μέσα στον κόσμο τον φυσικό. Αν όμως κλείσει αυτή την πόρτα και απορρίψει την ύπαρξη του υπερφυσικού, δεν μπορεί να παραδεχτεί το θαύμα, και είναι εδώ ακριβώς που εσκόνταψαν όλοι οι ορθολογιστές όλων των καιρών και ιδιαίτερως του τελευταίου καιρού. Είσαντε πρόθυμοι φυσικά να δεχτούν τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, εθαύμασαν για τη διδασκαλία του Χριστού τα υψηλά ηθικά νοήματα, αλλά το θαύμα το απέριπταν. Το θαύμα δεν ήταν δυνατό να το δεχτούν, διότι ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να κλειστεί στη δική τους λογική. Έτσι, προσπάθησαν να δώσουν μια ερμηνεία σε αυτά τα οποία τα Ευαγγέλια αναφέρουν ως θαύματα, και την δι βρήκαν την ερμηνεία σε τι. Είπαν η εποχή στην οποία έζησε ο Ιησούς Χριστός διακρινόταν από την αμάθειά της και την καθυστέρησή της. Κατά συνέπεια, γεγονότα τα οποία μπορούν να ερμηνευτούν άλλως κατά τους φυσικούς νόμους ή από τα συνήθως συμβαίνοντα μέσα στη ζωή, γεγονότα τέτοια να απέδιδαν αυτοί σε θαυματουργικές δυνάμεις οι οποίες εξεπροέβονται από τον Ιησού Χριστό. Κατά συνέπεια δηλαδή, ότι κατά αυτούς δεν ερμηνεύεται, δεν εξηγείται φυσικώς ή από την εμπειρία της ζωής, κατά τους ορθολογιστάς απορρίπτεται. Μέτρο δηλαδή είχαν κάνει την ανθρώπινη λογική, μέτρον την ανθρώπινη εμπειρία. Ό,τι δεν χωράει στην ανθρώπινη λογική μέσα ή στην ανθρώπινη εμπειρία, το απορρίπτουν, διότι δεν μπορούν να συλλάβουν την δύναμη του Θεού. Εν τούτης όμως, ο ορθολογισμός μπήκε και ευρέθηκε σε ένα δίλημα μέσα. Από τη μια μεριά αναγνώρισαν το μεγαλείο του Ιησού, το ηθικό μεγαλείο του Ιησού, την αγάπη του Ιησού, το ενδιαφέρον του για τις ψυχές. Από την άλλη μεριά απέριφταν ασυζητητή το θαύμα. Αλλά το ερώτημα ήταν πού θα σταματούσε αυτή η αγάπη του Ιησού και δεν θα προχωρούσε σε ενδιαφέρον για τις ψυχές ώστε να ενεργήσει με τις δυνάμεις με τις οποίες ο Ιησούς ήταν πρικισμένος, δυνάμεις του μελλοντικού αιώνος και θαύματα για το καλό των ψυχών που υπήρχαν τριγύρω. Ο νεότερος ορθολογισμός του 20ου αιώνος έκανε ένα βήμα δεξιότερα και παραδέχτηκε μερικά θαύματα, όπως τις θεραπείες τις οποίες έκανε ο Ιησούς, τις παραδέχτηκε αλλά με άλλη βάση. Εδέχτηκε ότι επειδή η λογική μπορεί να έχει επιρροή απάνω στο σώμα και επειδή υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, όπως οι περιπτώσεις των ψυχολογικών θεραπείων, τις οποίες πολλοί ψυχολόγοι και ψυχίατροι ενεργούν, πίστευε το ότι θα γίνεις καλά και θα γίνεις. Κατά αυτόν τον τρόπο και δια της οδού αυτής, προσπάθησαν, αποδέχτηκαν τα θαύματα της θεραπείας του Ιησού, οδήσανται θαύματα αυτυποβολής, θαύματα πίστεως εκείνων που θεραπεύονται, διότι με το να το πιστεύουν γινόταν η μεταβολή, αποκλείουν όμως την ενέργεια του Ιησού επάνω σε αυτούς και αποκλείουν από την άλλη μεριά όλα τα θαύματα τα οποία θα μπορούσε να τα ονομάσει κανείς τα προς την φύση θαύματα, μεταβολές μες στη φύση, όπως πάντως χάρη να περπατήσει απάνω στα κύματα, να καθησυχάσει τον άνεμο και την θύελα στη λίμνη εκεί στη Γενισαρέτ, όλα αυτά θα απορρίπτουν και τα φέρτα. Αλλά το ερώτημα που έρχεται είναι το εξής. Εάν η ανθρώπινη λογική μπορεί να εξιχνιάσει τη φύση, να την ερμηνεύσει, ο Θεός, που είναι η απόλυτη και μεγάλη διάνοια, που δημιούργησε την φύση και τους κόσμους, δεν μπορεί να την έχει στα χέρια του τη φύση και έφτιαξε ο Θεός τους φυσικούς νόμους για να δεσμεύσει τον εαυτόν του. Κάποιος είπε ότι η φύση είναι στα χέρια του Θεού όπως το γάντι στο χέρι του ανθρώπου. Όπως ο άνθρωπος το γάντι μπορεί να το κινήσει όπως θέλει, διότι μέσα από το γάντι είναι το χέρι το δικό του, έτσι ο Θεός ενδύεται, μπορεί να ενδυθεί στο χέρι του τη φύση και να την κινήσει, διότι αυτός έβαλε τους νόμους της φύσεως, όχι προφανώς για να δεσμεύσει τον εαυτόν του. Και λογικά υπάρχει παραδοχή ότι είναι δυνατόν μέσα στο φυσικό κόσμο να συμβούν γεγονότα εάν ισχύσουν μερικές προϋποθέσεις οι οποίες αδρανούν. Εάν οι προϋποθέσεις εκείνες ισχύσουν και γίνουν ενεργοί προϋποθέσεις εκείνες, είναι δυνατόν να έρθει ένα αποτέλεσμα διαφορετικό από το συνήθως συμβαίνον. Αφήνεις παρ' χάρη ένα πράγμα να πέσει από πάνω προς τα κάτω. Ελκύεται από την έλξη της γης και ομιλούμε περί βάρους, διότι ελκύεται το πράγμα αυτό. Αν ισχύσουν μερικές προϋποθέσεις που υπάρχουν σε αδράνεια, είναι δυνατόν το πράγμα αυτό να ανεβεί προς τα πάνω, να πάει προς τα πάνω, αντί να κατεβεί κάτω. Δηλαδή είναι δυνατόν να ισχύσουν αντίθετοι νόμοι των φυσικών νόμων, αν ισχύσουν ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες συνήθως αδρανούν. Αν έτσι λοιπόν ο επιστήμονας έρχεται και ανοίγει μια πορτούλα στην πιθανότητα, στο ενδεχόμενο, στο πιθανό, το Αϊνστάιν παραδέχεται ότι τίποτα δεν είναι απαρέγκλητο μέσα στη φύση. Είναι ενδεχόμενα και πιθανά. Είναι Ο νόμος των πιθανοτήτων ανοίγει πόρτες πολλές στην επέμβαση του Θεού, ώστε να κάνει να ισχύσουν οι προϋποθέσεις εκείνες για να δημιουργηθεί ένα άλλο αποτέλεσμα από το συνήθως συμβαίνον, δηλαδή αυτό το οποίο επιβάλλει ο φυσικός νόμος στην καθημερινή ζωή. Τι εννοούμε θαύμα? Θαύμα εννοούμε ένα εξωτερικό γεγονός που γίνεται με άμεση επέμβαση του Θεού, ο οποίος επεμβαίνει για να επιστήσει την προσοχή σε κάποια αγγελία, την οποία μήνυμα το οποίο αυτός φέρνει, ή να επισημάνει με αυτόν τον τρόπο εκείνον που φέρει αυτήν την αγγελία. Έτσι λοιπόν ο Θεός επεμβαίνει στον εξωτερικό κόσμο και μπορεί να τον μεταμορφώσει τον εξωτερικό κόσμο χωρίς την παρέμβαση άλλης δυνάμεως, αλλά με άμεση ενέργεια του Θεού. Όταν βέβαια ορίζουμε έτσι το θαύμα, αποκλείουμε τις περιπτώσεις τις άλλες που συνήθως υπάρχουν τα έργα προνοίας, δηλαδή του Θεού, τα οποία γίνονται μέσα στην ιστορία και μέσα στον κόσμο χωρίς μια άμεση επέμβαση του Θεού, αλλά δια της χρησιμοποίησεως άλλων εμέσων παραγόντων, και ο Θεός το κάνει αυτό προς το καλό το γενικό του κόσμου. Είναι δυνατόν, παραδείγματος χάρη, κάποια μεταβολή ξαφνική να γίνει σε μια πλήμυρα, σε μια βροχή κατακλυσμιαία που απειλείται να γίνει μια μεταβολή, ή σε άλλα πράγματα. Είναι έργα προνοίας του Θεού. Δεν ομιλούμε περί αυτών των πραγμάτων, αλλά ομιλούμε περί αμέσου ενεργίας του Θεού που μεταβάλλει τον φυσικό κόσμο, και τον μεταβάλλει τον φυσικό κόσμο επί σκοπό να επιστήσει την προσοχή σε μια αγγελία που δίδεται, ή να επισημάνει το πρόσωπο το οποίο φέρνει αυτή την αγγελία. Βέβαια, θα πρέπει να παρατηρήσει κανείς ότι το θαύμα δεν γινόταν πάντοτε και δεν γίνεται πάντοτε μέσα στην ανθρώπινη ιστορία και ακόμα μέσα στην ιστορία των επεμβάσεων του Θεού. Το θαύμα έγινε και σε ορισμένες περιόδους, και αυτό το ότι ο Θεός εσιώπησε εις ορισμένες φορές, το ότι ο Θεός εσιώπησε και δεν μίλησε, αυτό δείχνει ότι το θαύμα δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται από ανθρώπινο παράγοντα, διότι το θέλει ο άνθρωπος ή διότι οι συνθήκες το κάλεσαν, αλλά διότι ο Θεός επενέβη και το έκανε. Έτσι λοιπόν παρατηρούμε ότι μέσα στην ιστορία των επεμβάσεων του Θεού δημιουργούνται θαύματα στην εποχή της δημιουργίας. Ο Θεός επεμβαίνει αμέσως και έχουμε το φαινόμενο της δημιουργίας. Είναι θαύμα. Ακόμα στην εποχή της εξόδου. Της εξόδου δηλαδή των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Με άμεσες επεμβάσεις ο Θεός επεμβαίνει και ενεργεί ορισμένα θαύματα τα οποία δεν ήσαν συνήθι. Σχίζει την Ερυθρά Θάλασσα, για παραδείγματι, για να περάσει ο λαός. Κλείνει η Ερυθρά Θάλασσα για να πνίξει τους Αιγυπτίους εν συνεχεία. Και όλα εκείνα τα θαύματα τα οποία έκανε ο Μωυσής για να κινήσει και να οθήσει τον Φαραώ ώστε να αφήσει το λαό να εξάρχει. Θαύματα επίσης γίνονται στην εποχή του Ηλία. Ακριβώς για αποτελούν ένα είδος ηχηρών, ηχηράς καμπάνας, η οποία χτυπάει στα αυτιά του λαού του Θεού για να τον αφυπνίσει και να τον στρέψει από τη λατρεία των ειδώλων και των Βααλίμ στη λατρεία του ζώντος και αληθινού Θεού. Συνεπώς δεν γίνονται τα θαύματα σε συνέχεια, αλλά σε ορισμένες περιόδους. Θαύματα γίνονται στην εποχή του Δανίηλ ακόμα, για να δώσει ο Θεός τις αποκαλύψεις που ήθελε να δώσει στο όργανο του και την αγγελία για την μελλοντική αποκατάσταση του Ισραήλ. Γίνονται στις ημέρες του Κυρίου τα θαύματα για να επισφραγίσουν την προσωπικότητα του Ιησού Χριστού, και στις ημέρες των Αποστόλων για να επισφραγιστεί το κήρυγμα του Ευαγγελίου ότι είναι κήρυγμα από Θεού, είναι λόγια και μαρτυρία του Θεού προς τον κόσμο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε από τη δημιουργία στο Μωυσή, στον Ηλία, στις ημέρες του Δανιήλ, επί παραδείγματι, ή στις ημέρες του Κυρίου, ή στις ημέρες των Αποστόλων. Ενώ υπάρχουν μεγάλα κενά, μεγάλα διαστήματα σιωπής του Θεού, πράγμα που σημαίνει ότι τα όργανα αυτά του Θεού δεν είχαν μία ιδιότητα δική τους από τον εαυτόν τους για να κάνουν τα θαύματα, αλλά τα έδιδε ο Θεός τότε και όταν και όποτε ήθελε αυτός. Αυτό το σημειώνουμε, το παρατηρούμε ακόμα και στη ζωή των Αποστόλων. Ο Παύλος, επί παραδείγματι, δεν μπόρεσε να κάνει καλά τον εαυτό του. Δεν μπόρεσε να κάνει καλά τον Τιμόθεο. Του λέει να πάρει, να χρησιμοποιεί λίγο κρασάκι για το στομάχι του. ήταν άρρωστος. Δεν έκανε καλά τον Επαφρόδητο. Και τόσες άλλες περιπτώσεις. Ενώ έκανε θαύματα που αγγίζανε, που λέει ο λόγος, εκεί στην Μάλτα όταν εναβάγησαν, ήρθε ο κόσμος και αθρώος, γινόντουσαν θαύματα και θεραπεύοντο. Τα θαύματα αυτά είχαν σκοπό να ακουστεί ο λόγος του Θεού και να διαδοθεί το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Ενώ από την άλλη μεριά δεν μπόρεσε να θεραπεύσει τον εαυτό του, ούτε τον Τιμόθεο, ο οποίος

δεν πίστευαν. Πώς μπορούμε να τα χωρίσουμε τα θαύματα? Η διαίρεση την οποία μας δίνει η Βίβλος είναι τριπλή. Χωρίζονται σε δυνάμεις, σε τεράστια και σημεία. Αυτά τα τρία πράγματα μπορεί να εννοούν το ίδιο πράγμα. Ένα θαύμα, παμσχάρι, το εκφράζει η Γραφή και με τις τρεις αυτές ορολογίες. Δυνάμεις, τεράστια, σημεία. Εν τούτης όμως θα μπορούσε να παρατηρήσει κανείς ότι δυνάμεις, με τον λέξη δυνάμεις, εννοούμε κυρίως ισχυρά έργα, δυνατά έργα. Τεράστια, με τη λέξη τεράστια, τέρας, εννοούμε θαυμαστά πράγματα που κάνουν τον κόσμο να εκπλήσεται. Γιατί στο βάθος μπορεί να είναι ένα θαύμα, να είναι ισχυρών έργων, δύναμης δηλαδή ισχυρά, αποκάλυψης δυνάμεως ισχυράς, να είναι θαυμαστόν πράγμα που κάνει τον κόσμο να εκπλήσεται και ακόμα σημείων. Σημείων θέλει να πει ότι συγκεντρώνει την προσοχή του κόσμου σε κάτι. Αυτό στο οποίο συγκέντρωνε την προσοχή του κόσμου συνήθως το θαύμα ήταν ο λόγος, η διδασκαλία του Κυρίου. Γινότανε το θαύμα για να προσέξουν στα λόγια τα οποία θα τους έλεγε εν συνεχεία ο Κύριος. Κατά συνέπεια το θαύμα αυτό, το σημείο αυτό, είναι ένα είδος παραβολής. Γίνεται το έργο για να γίνει εν συνεχεία η διήγηση και να εξηγήσει ο Κύριος και να δώσει μια αποκάλυψη ή να μιλήσει ορισμένες αλήθειες. Μερικοί δώσανε άλλες διαιρέσεις στα θαύματα, θαύματα που αναφέρονται στη φύση, θαύματα όπως τον χάρη το σταμάτημα της γέννης ή το περπάτημα του Κυρίου απάνω στα ύδατα ή ο πολλαπλασιασμός των άρτων. Θαύματα τα οποία αναφέρονται στον πνευματικό κόσμο, τον υπερφυσικό κόσμο, η εκβολή δαιμονίων. Και θαύματα τα οποία γίνονται απάνω στους ανθρώπους ή σε παρενέργειες φυσικές, παντους χάρη διαταραχές της φύσεως, όπως αρρώστιας που εθεράπευε ο Ιησούς. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να το πάρει κανείς και να δώσει διαιρέσεις, η βασική διαίρεση είναι αυτή την οποία αναφέραμε, δυνάμεις, τεράστια και σημεία, και είναι με αυτά τα λόγια που και ο Κύριος Ιησούς Χριστός εκφράζεται μέσα στις Άγιες Γραφές. Πολλές φορές μεταχειρίζεται όλες αυτές τις εκφράσεις. Αυτό μπορεί να το δει κανείς στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο Δέλτα 48, στο Έψιλον του Ιωάννου 26, στο Λουκάς επίσης, Ιώτα 13 και ούτω καθεξής. Τώρα μπορεί να ρωτήσει κανείς, ποια είναι τα χαρακτηριστικά των θαυμάτων του Ιησού? Πρώτα απ' όλα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι τα θαύματα του Ιησού είναι ιστορικά γεγονότα που λάβανε χώρα σε συγκεκριμένη στιγμή, τα είδανε μάρτυρες, τα εβεβαιώθησαν και δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, διότι υπήρξαν και εκείνοι οι οποίοι δεν τα παραδέχονται, αλλά εθαύμαζαν για τα σημεία τα οποία γίνονται από τα χέρια του. Έτσι το θαύμα του Ιησού Χριστού, σαν ιστορικό γεγονός, μπορεί να διακριθεί από εκείνα τα οποία αναφέρονται και εξιστορούνται σε πηγές είτε ραβινικές, ιουδαϊκές, για θαύματα που κάνανε και αναφέρονται διάφορα θαύματα που γινόντουσαν μεταξύ των Εβραίων από θαυματοποιούς Εβραίους, ή σε ελληνιστικές πηγές, όπως τα θαύματα του Ασκληπιού που εθεραπεύονται, που πανισχάρι, ή και άλλα που αναφέρονται, τα οποία έχουν πολύ δόση φαντασιώδη, φαντασίας, και αποσκοπούν να διαγείρουν μάλλον την περιέργεια, και δεν μπορεί κανείς να βεβαιώσει ότι αυτά λάβανε χώρα κάποτε, ότι έχουν ιστορική πραγματικότητα, ενώ τα θαύματα του Ιησού είναι ιστορικά γεγονότα. Έπειτα, ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι τα θαύματα του Ιησού είναι απόλυτα συνδεδεμένα με την προσωπικότητά του και τη μεσιανική του αποστολή. Έχουν δηλαδή ένα εσχατολογικό χαρακτήρα. Είναι δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος. Ο Ιησούς είναι εκείνος ο οποίος έρχεται να εγγενιάσει το μελλοντικό αιώνα. Ο Ιησούς και η παρουσία του στον κόσμο είναι η μεγάλη καμπάνα στην ανθρωπότητα ότι ο μελλοντικός αιών ήδη έφτασε. Ήδη επλησίασε, έφτασε. Ετοιμαστείτε να τον υποδεχτείτε. Και τα θαύματα λοιπόν, συνδεδεμένα με την προσωπικότητα του Ιησού και συνδεδεμένα με την αποστολή, τη μεσιανική του Ιησού, ξυπνούν τον κόσμο και μιλούν για τον μελλοντικό αιώνα. Είναι συνεπώς δυνάμεις που απορρέουν από αυτή την προσωπικότητα του Ιησού. Η άρνηση των θαυμάτων μπορεί να σημάνει άρνηση του Ιησού και άρνηση της αποστολής.

Χριστοδίστου Ιησού. Όπως επί παραδείγματι, όταν οι Εβραίοι, οι Φαρισαίοι και οι άλλοι γραμματείς απέδωσαν τα θαύματα στον αρχιδαίμονα, τον αρχηγό των δυνάμεων του σκότους, τον Σατάν, και ο Ιησούς τους λέγει ότι η αμαρτία τους αυτή είναι αμαρτία θανάσιμη και ισοδυναμεί με βλασφημία, είναι βλασφημία του Αγίου Πνεύματος και ισοδυναμεί ουσιαστικά με απόρριψη του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ενεργούσε τα θαύματα δια του Ιησού, και συνεχώς με απόρριψη της αποστολής του Ιησού και της προσωπικότητας του Ιησού. Έχει λοιπόν το θαύμα του Ιησού έναν εσχατολογικό χαρακτήρα. Ακόμα τα θαύματα του Ιησού, σε αντίθεση με άλλα τα οποία αναφέρονται στα εξωκανονικά Ευαγγέλια και στα ψευδεπίγραφα, δηλαδή σε συγγραφές οι οποίες εγγράφηκαν γύρω το 4ο, 5ο, 6ο, 7ο και 8ο αιώνα και τα οποία περιέχουν παραμύθια και είναι μυθόδη πραγματικά, σε αντίθεση λέω με αυτά τα θαύματα των εξωκανονικών Ευαγγελίων, τα θαύματα του Ιησού χαρακτηρίζονται για τη λογικότητά τους. Είναι λογικά θαύματα, δεν είναι παράλογα. Όχι ότι μπορούν να ερμηνευτούν με τη λογική, αλλά ότι έχουν λόγον που γίνονται. Δεν είναι παράλογα. Ενώ οι άλλοι, επί παραδείγματι, κάνουν θαύματα παράλογα. Όταν γεννήθηκε, λέει ο Ιησούς, ο Σομπάνος που πέταξε την κλίτσα του για να πιάσει το πρόβατο, έμεινε το χέρι του κοκαλωμένο εκεί και το πρόβατο κρεμασμένο από το ποδάρι του στην κλίτσα. Ότι τον καιρό που γεννήθηκε ο Ιησούς, σταμάτησαν τα νερά του Ιορδάνου, ποταμού. Και εκείνοι που πήγαν να πάρουν νερά από τις βρύσες σταματήσανε τα νερά στις βρύσες. Και ούτω καθεξής. Βλέπει κανείς δηλαδή το παράλογο στα θαύματα που αναφέρονται στα εξωκανονικά Ευαγγέλια και στα ψευδεπίγραφα, στις συγγραφές αυτές. Ενώ τα θαύματα του Ιησού έχουν μια λογική, δίδονται τη στιγμή που πρέπει να δοθούν για κάποια ανάγκη η οποία βρίσκεται μπροστά, για να κηρυχθεί ο λόγος, για να ευαγγελιστεί ο κόσμος, για να φυτνιστεί κάποια ψυχή στην παρουσία του υπερφυσικού και στις μεγάλες αλήθειες τις οποίες ο Κύριος έλεγε. Επίσης, τα θαύματα του Ιησού καταλαμβάνουν όλες τις σφαίρες τριγύρω του επιστητού, ας πούμε, και τον φυσικό κόσμο, γιατί είναι θαύματα που αναφέρονται στη φύση, και τον πνευματικό κόσμο, γιατί είναι θαύματα που αναφέρονται στην πνευματική ζωή, όπως η εκβολή των δαιμονίων και ούτω καθεξής. Και είναι θαύματα τα οποία έκανε ο Ιησούς δημόσια και όχι κρυφά και όχι και καλυμμένα. Όλοι μπορούσαν να τα παρατηρήσουν, ακόμα και οι εχθροί του, και συνεπώς σημειώθηκαν από όλους. Και οι ενάντια ακόμα αναγνώριζαν την πραγματικότητα αυτών των θαυμάτων, μόνον που, όπως είπαμε, τα απέδιδαν εις τον άρχοντα των δαιμονίων. Εγίνηκαν ένα άλλο χαρακτηριστικό. Εγίνηκαν χωρίς να έχουν προμελετηθεί, δεν ήσαν προπαρασκευασμένα τα θαύματα του Ιησού, γίνηκαν περιστασιακά, ανάλογα με την περίσταση που εμφανιζότανε, στιγμιαίως, εκείνη τη στιγμή, χωρίς να είναι προετοιμασμένα, παρεκτός μόνον κάποιων περιπτώσεων, όπως η περίπτωση του τυφλού εκείνου που τον έφερε ο Κύριος έξω της πύλης και εκεί έκανε που άλυψε τα μάτια και τον θεράπευσε και άρχισε να βλέπει τους ανθρώπους σαν δέντρα κλπ. Η περίπτωση εκείνη για λόγους διδακτικούς, για να συγκεντρωθεί στην πύλη ο κόσμος εκεί και να μπορέσει ο Ιησούς να διδάξει. Τώρα, ένα άλλο ερώτημα που έρχεται είναι ποιος ο σκοπός των θαυμάτων του Ιησού. Γιατί έκανε τα θαύματα ο Ιησούς? Είπαμε ότι δεν ήταν θαύματα απλώς για να θαυματουργήσει. Δεν ήταν ο Ιησούς ένας θαυματοποιός. Δεν ήταν μία επίδειξη απλώς. Αλλά ήταν, καλούσε τις ψυχές να προγευτούν αυτών των δυνάμεων του μελλοντικού αιώνος, οι οποίες θα ήσαν ενεργοί δυνάμεις αυτές στον αιώνα το μελλοντικό. Θα πρέπει να παραδεχτούμε δηλαδή ότι στο μελλοντικό αιώνα το να γίνονται θαύματα, καθώς τα θαύματα του Ιησού θα είναι κάτι το σύνθες, κάτι το οποίο δεν θα εκπλήξει, διότι ο μελλοντικός αιών έχει να αποκαλύψει τέτοιες δυνάμεις τις οποίες έφερε ο Ιησούς μέσα του. Ήσαν μέσα στον Ιησού. Συνεπώς ο Ιησούς ήταν η πηγή αυτών των δυνάμεων του μελλοντικού αιώνος, η παρουσία του Ιησού. Και λέγω ότι θα έπρεπε να γευτούν αυτά τα τις αγαθές δυνάμεις, τα αγαθά της βασιλείας του Ιησού, όταν θα βασίλευε κάποτε, και να προετοιμαστούν
για το λόγο του Ευαγγελίου που θα τους έμβαζε σε αυτή τη βασιλεία και σε αυτόν τον κόσμο. Κατά συνέπεια, το θαύμα του Ιησού είχε ένα σκοπό θείο και άγιο, να ανοίξει τις ψυχές, να τις κάνει να προγευτούν αυτά τα αγαθά της βασιλείας και τις δυνάμεις της αγαθές, οι οποίες θα εργάζονται στον μελλοντικό αιώνα. Ακόμα ένα άλλο σκοπό είχαν, να φανερώσουν την προσωπικότητα του Ιησού και να τον συστήσουν ότι είναι ο από Θεού εκλεκτός, ο κεχρισμένος, ο Χριστός εις τον κόσμο, ο οποίος έχει μια ειδική αποστολή, μεσιανική αποστολή για τον λυτρωμό και την σωτηρία ολοκλήρου του κόσμου. Και επίσης, ένας άλλος σκοπός θα ήταν να φανερώσουν την αγάπη του Θεού για την ανθρωπότητα, ότι ο Θεός δεν μένει απαθής στα δεινοπαθήματα του κόσμου, αλλά είναι κοντά τους, τους νιώθει, τους καταλαβαίνει, θέλει να τους θεραπεύσει, θέλει να τους βοηθήσει και από την άλλη μεριά να δείξουν και το ενδιαφέρον του Κυρίου Ιησού Χριστού, την φιλανθρωπία του Ιησού Χριστού προς τον κόσμο. Έτσι λοιπόν τα θαύματα του Ιησού είχαν μια σκοπιμότητα άγια, ουράνια, πνευματική, θεία πραγματικά, και σταματάει κανείς στο θαύμα του Ιησού. Ένα τελευταίο ακόμα που μπορούμε να ρωτήσουμε είναι ποιας υποδοχής έτυχαν τα θαύματα του Ιησού. Όπως και ο Λόγος του Θεού για να γίνει ενεργός και να φέρει αποτελέσματα χρειάζεται το έδαφος της πίστεως και ενεργής την πίστη, έτσι και το θαύμα προϋπέθεται για να μπορέσει να γίνει και να αναπτυχθεί και να ξετυλιχθεί, προϋπέθεται την πίστη. Πίστης. Η πίστης για να μπορέσει κανείς να γευτεί τις δυνάμεις αυτές της βασιλείας που είναι μέρος και αυτές της σωτηρίας και ολοκληρώνει τη σωτηρία. Επί παραδείγματι ένα θαύμα θεραπείας ήταν εν τμήμα μέρος της σωτηρίας της ψυχής και η θεραπεία του σώματος, η οποία είτε προηγείτο είτε και ακολουθούσε. Έπρεπε λοιπόν να υπάρξει πίστη για να μπορέσει να γίνει δεκτή. Η πίστη λοιπόν είναι ο απαραίτητος όρος ή είναι η βάση απάνω στην οποία ο Θεός ενεργεί τις ενέργειες της δικές του, είτε είναι λόγος που θα θεραπεύσει, είτε είναι ενέργεια δύναμης η οποία θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα στον εξωτερικό κόσμο. Η πίστη. Αλλά ποια πίστη. Ποια πίστη. Μόνη πίστη. Η πίστη μόνη της δεν λέει τίποτε. Λένε και ακούμε πολλές φορές να λένε αρκεί να πιστεύεις. Μωρέ, η πίστη καταφέρνει πολλά. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η πίστη αποτελεί μια ενέργεια της ψυχής. Μια ψυχοβολία, αν θέλετε. Μια προς τα έξω ενέργεια της ψυχής. Ή και προς τα μέσα. Ψυχοβολία. Αλλά όμως δεν είναι μόνο αυτό. Βέβαια, όταν πηγαίνουν σε γιατρούς, επί παραδείγματι, τους λένε πίστεψε ότι σου γίνει αυτό το πράγμα, κυρίως αυτοί που εφαρμόζουν την ψυχολογική θεραπεία σε ασθενείς, τους υποβάλλουν και υποβάλλονται οι ασθενείς αυτοί, αλλά δεν είναι αυτή η πίστη την οποία ζητούσε ο Ιησούς. Δεν ήταν η κάθε πίστη, ήταν η πίστη στο πρόσωπό του και στην αποστολή του. Με άλλα λόγια δηλαδή, ο Ιησούς ήταν μια πηγή δυνάμεων. Και από αυτή την πηγή θα έπρεπε κανείς να πιαστεί ή να συνδεθεί με την πηγή για να έχουν οι δυνάμεις μέσα του. Δεν είναι το δυνατό να αποκλείσει την πηγή και να πιστεύοντας κάτι να γίνει το θαύμα μέσα του, ένα είδος δηλαδή υποβολής. Έτσι βλέπουμε ότι εκεί που δεν υπήρχε πίστη στο πρόσωπό του, επί παραδείγματι στην πατρίδα του, στην Ναζαρέτ, δεν μπόρεσε να κάνει κανένα θαύμα. Διότι δεν ήταν πίστη στο πρόσωπό του, ώστε να εκρέψουν οι δυνάμεις από μέσα, από αυτή την πηγή των υπερφυσικών δυνάμεων του Θεού, που ήταν ο Ιησούς. Και μας λέει ότι μόνον ολίγους, σε ολίγους επέθεσε χείρας και εθεράπευσε, και μάλιστα μας λέγει η Γραφή ότι ο Κύριος εθαύμασε για την απιστία αυτών. Φανταστείτε τι καταστροφή έχει κάνει ο διάβολος μέσα στην ανθρώπινη ψυχή και η αμαρτία. Έχει τόσο διαστρέψει την προσωπικότητα, την ηθική του ανθρώπου,
ώστε δεν μπορεί και βλέποντας ακόμα την ενέργεια το θαύμα, δεν μπορεί να το πιστέψει. Ήταν συνδεδεμένη λοιπόν με την όλη λειτουργική του αποστολή και με το πρόσωπό του. Γι' αυτό, όπως είπαμε, εκείνους που απέδιναν τις δυνάμεις αυτές του Ιησού σε σκοτεινές δυνάμεις, ο Ιησούς τους επεβάλλει με την κατηγορία και την αμαρτία της βλασφημίας κατά του Πνεύματος του Αγίου. Είχαν αντισταθεί σε αυτόν και στην αποστολή του. Σε άλλους πάλι, παρά την ευλογία που έφερνε το θαύμα μέσα στη ζωή τους, δεν τους ξύπναγε στα πράγματα, στις αλήθειες της αιώνιας ζωής, ούτε οδηγούντο όλοι τους εις τη σωτηρία, παρόλο ότι υφίσταντο και απελάμβαναν την ευεργεσία και τις ευλογίες από το θαύμα. Θα μπορεί να πάρει κανείς παράδειγμα και από την παλιά ιστορία, την αρχαία ιστορία του Ισραήλ, όταν ο λαός ο Ισραήλ στην έρημο είδε θαύματα και απείλαψε τις ευλογίες των θαυμάτων. Αλλά αυτά τα θαύματα δεν είχαν καμιά επιρροή στην όλη του ηθική τοποθέτηση. Έτσι ώστε εγώνησαν στο Θεό και δεν κατόρθωσαν να μπουν στην υπεσχημένη γη, στη γη Χαναάν, παρόλο ότι είδαν του κόσμου τα θαύματα, τα ζήσανε και εγεύτηκαν τα αποτελέσματα και τις συνέπειες τις ευεργετικές των θαυμάτων. Συνεπώς, δεν είναι απλώς να δει κανείς το θαύμα, δεν είναι απλώς να γευτεί τις συνέπειες του θαύματος. Αν το θαύμα δεν φτάσει να ξυπνήσει την ψυχή και να την οδηγήσει στην πίστη, και όχι μόνο την κάθε πίστη, την πίστη στο πρόσωπο του Ιησού και την αποστολή του Ιησού, δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα. Το θαύμα προϋποθέτει ένα είδος πίστεως. Πολλοί πίστευαν από τα θαύματα. Αλλά ένα είδος πίστεως, το οποίο πάντοτε δεν είναι αρεστό στο Θεό και δεν είναι εκείνο το οποίο οι Άγιες Γραφές ζητάνε. Επί παραδείγματι, πολλοί επίστευαν στον Ιησού, αλλά ο Ιησούς λέει δεν ενεπιστεύεται τον εαυτόν του εις αυτούς, διότι εγνώριζε τι κατοικεί στον άνθρωπο. Πίστευαν αυτοί. Τι εννοούσε πίστευαν? Παραδέχονται ότι ο Ιησούς μπορεί να κάνει σημεία, θαυμάζανε, τον ακολουθούσαν, πήγαιναν πίσω του. Αλλά ο Κύριος δεν εμπιστευόταν τον εαυτόν του εις αυτούς. Υπήρχε μια μορφή πίστεως, ένα είδος πίστεως. Αλλά δεν ήταν εκείνη η πίστη την οποία η Βίβλος ζητάει. Η βιβλική, η καθαρά πίστη στο πρόσωπο του Ιησού. Έπειτα, πολλοί άλλοι που έβλεπαν τα θαύματα, από τον όπλο ούτε εκείνη το η ψυχή τους να ξυπνήσει καθόλου. Δεν πίστευαν. Πολλοί λέει που βλέπανε τα θαύματα δεν πίστευαν. Αναφέρει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο Γιωταβίτα 37 έως 43, αναφέρει εκεί ότι πολλοί εκ του όπλου, παρόλα τα θαύματα, τα πολλά που έκανε ο Ιησούς, δεν επίστευαν. Και υπήρχαν άλλοι πάλι, και κυρίως μεταξύ της πνευματικής, της θρησκευτικής ηγεσίας των Εβραίων, οι οποίοι επίστευαν από τα θαύματα που βλέπανε, αλλά δεν είχαν την δύναμη να τον ομολογήσουν. Και κρύπτονο. Δεν είχαν την δύναμη να ομολογήσουν φανερά και παρησία των Χριστών. Συνεπώς και εδώ πέρα βλέπουμε ένα είδος πίστεως, η οποία δεν φτάνει στην ολοκλήρωσή της. Πίστευαν, αλλά δεν έφταναν και στην ομολογία του Ιησού προς τους έξω. Και ακόμα παρατηρούμε ότι στο θαύμα του προπλασιασμού των άρτων, επί παραδείγματι, τελείως διαφορετικά αντελήφθη ο κόσμος την έννοια και το περιεχόμενο του θαύματος. Ήρθαν να τον πάρουν, να τον κάνουν βασιλέα. Πήγαιναν από κοντά του, διότι περίμεναν ότι θα τους λύσει τα οικονομικά προβλήματα και θα, αν τον κάνουν άρχοντα, το πρόβλημα το οικονομικό λύεται επιτέλους, που είναι άλυτο από αρχής, από καταβολής κόσμου, και θα συνεχίσει να είναι άλυτο έως ότου έλθει ξανά ο Ιησούς εις τον κόσμο. Τότε που θα ευλογήσει πραγματικά τους άρτους και θα πολλαπλασιάζονται. Ενώ σήμερα, παρά τις ευλογίες των οικονομολόγων μας, ελαττούνται οι άρτοι, όλο και λιγοστεύουν, δεν πολλαπλασιάζονται, αντιθέτως. Και ακόμα σημειώνουμε ότι όταν ζήτησαν από τον Κύριον Ιησούν σημείων για να πιστέψουν εις αυτόν, ο Κύριος αρνήθηκε να το κάνει. Και τους είπε σημείων, άλλο δεν θα σας δοθεί παρά του Ιωνά του προφήτου. Και μίλησε ο Ιησούς Χριστός για την Ανάστασή του. Ότι δηλαδή άλλο σημείο δεν θα δοθεί. Αλλά όπως ο Ιωνάς έμεινε τρεις ημέρες στην κοιλία της γης και λοιπά, στην καρδία της γης, ούτε και ο Υιός του ανθρώπου. Και μίλησε για την Ανάστασή του. Που σημαίνει ότι ο Ιησούς δεν ήταν ένας θαυματοποιός.
ούτε ήθελε να διεγείρει την περιέργεια του κόσμου. Δεν έκανε το θαύμα για το θαύμα. Έκανε το θαύμα για να τους ξυπνήσει και να τους φέρει στο Θεό για τη μετανοιά τους και την επιστροφή τους. Και εκεί που έβλεπε ότι οι καρδιές δεν ήσαν προετοιμασμένες να δεχτούν το, να φτάσουν στην πίστη, ειρνεί το να κάνει το θαύμα. Τώρα είναι περιττό να πω ότι θα πρέπει να διαστήλουμε μεταξύ των θαυμάτων και να προσέξουμε να μην αποτελεί το θαύμα εκείνο που θα μας κινεί για να φτάσουμε σε κάποια πίστη. Μάλιστα, όταν η γνώση του Ιησού έρχεται με μία αυτοαποκάλυψη του Ιησού μέσα μας, όταν ο Ιησούς δηλαδή δια της πίστεως φανερώνει ο ίδιος τον εαυτόν του μέσα στην καρδιά μας, δεν υπάρχει λόγος να προστρέχουμε στο θαύμα και να ζητάμε την ενέργεια θαύματος για να πιστέψουμε στον Ιησού ή για να αυξηθεί η πίστη μας εις τον Ιησού. Πρέπει να αρκούμεθα στην αποκάλυψη που κάνει ο ίδιος ο Ιησούς μέσα στην καρδιά μας, δίνοντας τον εαυτόν του μέσα μας. Και αυτό για το λόγο ότι αν κανείς βάλει σαν βάση του το θαύμα και κυνηγάει το θαύμα, μπορεί να παραπλανηθεί. Διότι θαύματα τα οποία προϋποθέτουν την ενέργεια υπερφυσικής δυνάμεως είναι δυνατό να γίνουν και από τον εχθρό της ψυχής. Ο Μωυσής έκανε θαύματα και οι μάγοι του Φαραώ κάνανε αντιστοίχως τα θαύματα που έκανε και ο Μωυσής πλην κάποιου. Κάνανε τα θαύματα και εκείνοι, τα οποία έκανε και ο Μωυσής. Και ο Λόγος του Θεού στην προς Θεσσαλονική επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο, όταν μας μιλάει για αυτή την ισχυρή, πονηρή, ανήθικον προσωπικότητα και άθεη που θα εμφανιστεί στον κόσμο, τον Αντίχριστο, έρχεται να μας πει ότι θα κάνει ενέργειες και σημεία και δυνάμεις και τεράστια. Βλέπετε, η φράση στην οποία χρησιμοποιεί εκεί στη Β' Θεσσαλονικής είναι ανάλογος προς εκείνη την οποία χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού για τον Ιησού. Έκανε σημεία δυνάμεις και τεράστια ο Ιησούς. Και στην Θεσσαλονικής Β' μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Αντίχριστος, ο οποίος θα ελθεί κατ' ενέργεια του Σατανά, εν πάση δύναμη σημείης και τέραση. Δηλαδή οι ενέργειές του θα είναι θαύματα. Θαύματα με ισχυρά έργα, δυνάμεις δηλαδή, ισχυρά έργα, τέρατα που θα πει θα κάνει τον κόσμο να θαυμάζει, να εκπλήσεται, και σημεία που θα κάνει τον κόσμο να προσέξει στο πρόσωπό του και στη διδασκαλία του, σε αυτά τα οποία θα πει αυτός. Συνεπώς, ο Αντίχριστος θα κάνει ό,τι ο Ιησούς έκανε, και εδώ πέρα υπάρχει ακριβώς η απομίμηση, η σατανική απομίμηση του Κυρίου Ιησού Χριστού, δυνάμεις, σημεία και τέρας και τέρατα ψεύδους, και εν πάση απάθη της αδικίας μεταξύ των απολυμένων, διότι δεν ενέκτησαν την αγάπη της αδικίας για να σωθώσει. Πέμπει σε αυτούς ο Θεός ενέργεια πλάνης. Κατά συνέπεια, είναι σφάλμα να βάλει κανείς το θαύμα σαν βάση και αφορμή η αιτία της πίστεως του. Όταν εμείς για τον Αγίο Γραφό έχουμε την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού στην καρδιά μας και δια της πίστεως ο Χριστός έρχεται και αποκτούμε μια γνώση του Ιησού εσωτερική δια του Πνεύματος, αυτό είναι αρκετό και δεν πρέπει κανείς να ζητήσει την σημεία, δυνάμεις και θαύματα, ενέργειες εξωτερικές. Δεν είναι σωστό δηλαδή να λες, να ζητάς από τον Κύριο να δεις τον κάνει μια στραπή μπροστά σου, μια φωτιά, να ακούσεις μια φωνή από τον ουρανό ή λόγια ή ξέρω εγώ τι άλλα πράγματα να γίνουν, τι μεταβολές για να ενισχυθεί η πίστη σου. Πρέπει να αρκείσαι στη φανέρωση την οποία ο Κύριος σου κάνει, την εσωτερική και του Πνεύματος μέσα στην καρδιά σου. Και όπως είπαμε, το θαύμα προερχόταν από τον Ιησού Χριστό, απεδείκνυε ότι δυνάμεις του μελλοντικού αιώνος υπήρχαν μέσα στον Ιησού και εγγενιαζόταν έτσι ο μελλοντικός αιών. Ακόμα μας λέει ότι οι μαθητές κάνανε θαύματα και τους είπε ο Ιησού θα κάνετε μεγαλύτερα θαύματα και περισσότερα, εννοώντας με αυτό ότι θα συγκεντρώσουν πολύ κόσμο γύρω τους, όπως γίνηκε στην περίπτωση του Πέτρου με τις 3.000 ψυχές, με τις 5.000 ψυχές του Παύλου κλπ. Θα κάναν θαύματα. Σήμερα δεν έχουμε την ενέργεια θαυμάτων. Όχι ότι ο Θεός δεν υπάρχει και δεν μπορεί να κάνει θαύματα, ή ότι η Εκκλησία του Χριστού σήμερα δεν είναι συνδεδεμένη με την πηγή των θαυμάτων των Ιησούν, που είναι η πηγή των υπερφυσικών δυνάμεων, αλλά
Ο Θεός θέλει η μαρτυρία να δοθεί για του λόγου και είναι αρκετά τα γραμμένα μέσα στη γραφή για να οδηγήσουν κάποιον στην πίστη. Όπως λέει ο Ιωάννης στο πρώτο τελευταίο κεφάλαιό του, τα αυτά και άλλα πολλά έκανε ο Ιησούς και άλλα πολλά θαύματα έκανε ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, τα οποία δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο τούτο. Τα αυτά δεν εγγράψαν, αυτά που εγγράφησαν, εγγράφησαν για να πιστέψετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντες να έχετε ζωή εν το ονόματι αυτού. Δηλαδή η Γραφή κρίνει ότι, και το Άγιο Πνεύμα κρίνει ότι τα θαύματα τα οποία περιέχονται, γιατί υπήρξαν κι άλλα που έκανε ο Ιησούς, πολλά άλλα, τα οποία δεν διεσώθησαν, δεν μας τα αναφέρουν οι Ευαγγελιστές. Οι Ευαγγελιστές μας αναφέρουν μερικά από τα θαύματα του Ιησού. Και αυτά τα θαύματα τα οποία διεσώθησαν και γράφησαν δηλαδή, εγγράφησαν, εκρίθησαν αρκετά και ικανά για να οδηγήσουν κάποιον στην πίστη. Και πιστεύοντας τον Ιησού να αποκτήσει ζωή αιώνιων. Κατά συνέπεια, αν ζητά σήμερα να κάνει άλλα θαύματα και άλλα θαύματα ο Θεός, είναι σαν να λες, δεν μου είναι αρκετά αυτά τα οποία εγγράφησαν μέσα στην Αγία Γραφή. Αλλά εν διάφτη περιπτώσει, αν ο Θεός έκρινε ότι δεν ήσαν αρκετά, έπρεπε να σου δώσει και τα άλλα που έκανε ο Ιησούς για να σε πείσει. Το Πνεύμα του Άγιον όμως έκρινε ότι είναι αυτά αρκετά και πρέπει να βασιστείς σε αυτά και να μην περιμένεις άλλα να γίνουν για να οδηγηθείς στην πίστη, να πιστέψεις και να πάρεις την αιώνια ζωή. Κατά συνέπεια σήμερα, ο οποιοδήποτε διαβάζει την Αγία Γραφή, πρέπει να αρκεστεί σε ό,τι του γράφει η Αγία Γραφή, να φτάσει να συνδεθεί με τον Ιησού, να έχει την προσωπική αποκάλυψη του Ιησού μέσα του, τη φανέρωση του Ιησού δια του Πνεύματος μέσα του, και αυτό να είναι αρκετό, να αρκεστεί, να αυξάνει στην πνευματική του ζωή και να μην αναζητεί θαύματα. Διότι η αναζήτηση θαυμάτων, όπως είπαμε, είναι ενδεχόμενο να τον οδηγήσει στην πλάνη, και όταν θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος, είναι δυνατόν να πλανηθεί, να τρέχει δηλαδή, για να δει θαύματα. Ο Κύριος, μάλιστα, επειδή ξέρει και την περιέργεια της ανθρωπίνης φύσεως και την αδυναμία της, προειδοποίησε και είπε, εάν δείτε, σας πούνε έξω είναι ή εδώ είναι ή εκεί είναι, μην τρέξετε. Και αν δείτε σημεία και λιπάκια, μην πιστέψετε. Διότι το σημείο του Υιού του ανθρώπου, το οποίο το μόνο θαύμα που περιμένουμε να δούμε, είναι η εμφάνιση του Κυρίου. Η εμφάνιση του Κυρίου θα έρθει, θα γίνει και θα είναι σαν αστραπή που θα λάμψει στην υπό των ουρανών μέχρι την υπό των ουρανών, από Ανατολής μέχρι Δύσεως. Έτσι λοιπόν, ο Ιησούς και το θαύμα. Έκανε ο Ιησούς το θαύμα, αλλά το έκανε για να ξυπνήσει την ψυχή. Το μεγαλύτερο θαύμα σήμερα για μας είναι το θαύμα της προσωπικής μας αναγεννήσεως. Είναι μικρό πράγμα ότι ένας μέθησος κόβει το πάθος της μέθης, ένας χαρτοπαίκτης πετάει τα χαρτιά του, ένας βλάσιμος κόβει τη βλαστήμια, ένας που υβρίζει τον Θεό, λατρεύει πλέον τον Θεό και γονατίζει και κλαίει μπροστά και αναλύεται και διαλύεται ολόκληρη προσωπικότητα του στη λατρεία του Θεού. Είναι μικρό το θαύμα της μεταβολής του χαρακτήρος, μικρό το θαύμα της αντιστροφής του ρεύματος της ζωής μας προς άλλη κατεύθυνση. Είναι μικρό το θαύμα της γνώσεως του Θεού την οποία αποκτάμε, της επικοινωνίας με τον Θεό για του Ιησού Χριστού, και μικρό το θαύμα της σοφίας με την οποία μας πρικίζει από τη στιγμή που πιστεύουμε και των λόγων τα οποία διαθέτουμε στα χείλη μας από τη στιγμή που πιστεύουμε. Το θαύμα της προσωπικής αναγεννήσεως είναι το μόνο βέβαιο, σίγουρο θαύμα το οποίο θα γίνεται από τη στιγμή που ο Κύριος ανελήφθη και οι Απόστολοι έκλεισαν με την βίβλο, με τον κανόνα της Αγίας Γραφής, η οποία μας συμπεριέλαβε όλα εκείνα τα οποία ο Θεός ήθελε να μας δώσει, έως της ημέρας που ο Κύριος θα ξανάρθει, που στην παρουσία Του και εν όψη της παρουσίας Του θα γίνουν πάλι σημεία και δυνάμεις, όπως αναφέρει και ο προφητικός λόγος στο βιβλίο του Ιωήλ, στο δεύτερο κεφάλαιο, όταν το Πνεύμα θα ξαναπέσει στην παγκόσμια εκείνη Πεντηκοστή που θα γίνει εν όψη της ελεύσεως του Κυρίου, θα γίνουν σημεία στον ουρανό και θαύματα και δυνάμεις και στον ήλιο και στη σελήνη κλπ. Τότε θα γίνουν θαύματα εν όψη της ελεύσεως του Ιησού Χριστού. Σήμερα πρέπει να αρπούμεθα στα γραμμένα, τα οποία εκρίθησαν από το Θεό αρκετά
για να μας οδηγήσουν στην πίστη. Ήθε ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας και να προσέξουμε να στραφούμε στον Κύριο, ώστε να έχουμε το θαύμα, το μεγάλο της αναγεννήσεως της ψυχής μας, που είναι και το σπουδαιότερο και το πλέον δυναμικό και θαυμαστό. Ο Θεός μαζί μας. Στο ερχόμενο θα συνεχίσουμε για τη ζωή του Ιησού σε άλλο θέμα. Για εμάς οι οποίοι διαβάζουμε την Αγία Γραφή, η ηθική τελειότης του Ιησού Χριστού είναι αναμφισβήτητη. Ήταν εκείνος ο οποίος συνελήφθη αναμαρτήτως. Είναι εκείνος ο οποίος ήλθε απ' έξω από τον κόσμο τούτον και εφανερώθη εν σαρκή. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Είναι εκείνος ο οποίος εις τον οποίον δεν ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Και ο οποίος η δύνατο να προκαλέσει όλους γύρω του. Τις δύναται να με ελέγξει περί αμαρτίας. Και η βιβλική μαρτυρία είναι ότι αυτός εδόθη λίτρων αντί πολλών. Θα έπρεπε κατά συνέπεια να είναι ο ίδιος αμόλυντος για να μπορέσει να δώσει τον εαυτόν του λίτρων αντί πολλών. Πώς όμως κανείς θα μπορούσε να αποδείξει αυτήν την ηθική τελειότητα του Ιησού Χριστού? Είναι ένα πρόβλημα φυσικά το οποίο μπαίνει μπροστά σε εκείνους οι οποίοι ερευνούν τα πράγματα. Βέβαια είναι φυσικό και είναι γνωστό ότι όλοι οι δικοί του μιλάνε για αυτή την ηθική τελειότητα του Ιησού. Ακόμα και εκείνοι οι οποίοι τον αρνήθηκαν έρχονται να αναγνωρίσουν την περιοπή την ηθική του Ιησού Χριστού. Αλλά όμως πώς θα μπορούσε κανείς να φτάσει σε αυτό το γεγονός και να δείξει σε κάποιον που θα ήθελε να αμφισβητήσει επί παραδείγματι αυτή την ηθική τελειότητα του Ιησού Χριστού? Πώς θα μπορούσε να την δείξει κανείς? Ο Γκοντέ έχει ένα ωραίο παράδειγμα, φυσικά παρμένο από τον καιρό του. Εάν θα ήθελε κανείς να μετρήσει την απόσταση ενός μακρινού αστεριού που κοίται πάρα πολύ μακριά, οι μαθηματικοί του καιρού του είχαν ήδη ανακαλύψει την μέθοδο, μετρώντας δύο γωνίες στην βάση που ενώνει τις δύο αυτές γωνίες, μπορούσαν να φτάσουν να βρούνε με ακρίβεια την απόσταση η οποία χωρίζει το αστέρι αυτό από τη γη. Και λέει πολύ σωστά ο Γκοντέ, εάν έτσι μπορεί να βρεθεί η απόσταση ενός μακρινού άστρου, μήπως θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε την ίδια μέθοδο για να θεμελιώσουμε και να δείξουμε την ηθική τελειότητα του Ιησού Χριστού? Εάν ξεκινήσουμε από δύο συγκεκριμένα γεγονότα παραδεκτά, την σχετική ηθική τελειότητα του Χριστού, την οποία παραδέχονται και οι αρνητές του, από μιας πλευράς, οι οποίοι παραδέχονται ότι ο Ιησούς υπήρξε το τελειότερο όν στον κόσμο τούτο, αν και δεν παραδέχονται την αναμαρτησία του και δεν παραδέχονται την θεότητά του. Και από την άλλη μεριά, αν παραδεχτούμε, ξεκινήσουμε από την υποκειμενική ηθική τελειότητα, δηλαδή των ισχυρισμών του ίδιου του Ιησού, ο οποίος μιλάει για τον εαυτό του και ο οποίος δείχνει την καθαρότητα της συνειδήσεώς του. Και σε αυτά προσθέσουμε μια αρχή. Την αρχή είναι ότι εκείνος ο οποίος προχωρεί σε μια ηθική τελειότητα, όσο περισσότερο προχωρεί, τόσο περισσότερο αισθάνεται τον εαυτό του αμαρτωλόν, αν είναι αμαρτωλός. Αν τα συνδυάσει κανείς αυτά, θα μπορεί να έχει πλέον την ηθική τελειότητα του Ιησού Χριστού μπροστά του να προκύπτει σαφώς και καθαρός. Βέβαια θα μου πει κανείς, αυτοί οι συλλογισμοί λιγάκι μπερδεύουν. Εμείς έχουμε την μαρτυρία των Αγίων Γραφών. Ο πιστός δεν έχει ανάγκη από συλλογισμούς για να διακηρύξει τριγύρω του ότι ο Ιησούς υπήρξε ηθικά τέλειος και όχι μόνον, αλλά και ηθικά αναμάρτητος, ώστε να δώσει τον εαυτόν του λίτρων αντίπονων. Το έργο του Σταυρού του Χριστού δεν θα μπορούσε να σταθεί με κανένα τρόπο εάν ο Ιησούς Χριστός έστω και για μια ελαχίστη μικρά υπόθεση δεν ήταν ηθικά τέλειος και αναμάρτητος. Δεν θα ήταν δυνατόν να σταθεί ο Σταυρός του Γολγοθά. Δεν θα ήταν δυνατόν να γίνει το έργο της σωτηρίας για όλο τον κόσμο.
δεν θα ήταν δυνατό να δοθεί το λίτρο. Διότι αν ο Ιησούς Χριστός έστω και κάθε υπόθεση όφιλε αυτός ο ίδιος ειδικά του χρέη και αμαρτήματα, θα έπρεπε να πληρώσει για τον εαυτόν του, η θυσία του θα ήταν για τον εαυτόν του και δεν θα ήταν αντίλητρο, δεν θα ήταν πληρωμή για τον κόσμο και δεν θα ήταν δυνατόν με την θυσία του και την προσφορά του να εξοφλήσει τα χρέη ολοκλήρου της αμαρτωλής ανθρωπότητος. Αλλά μιλάμε πάντοτε από το πρίσμα όχι του πιστεύοντος, όχι εκείνο ο οποίος παραδέχεται τα γραμμένα στη Βίβλο. Μιλάμε για κάποιο πνεύμα το οποίο θα έρθει απ' έξω και ο οποίος θα πει εγώ δεν ξέρω. Και τούτα τα γραμμένα τα αμφισβητώ. Θα ήθελα να δω και να μου δειχτεί κατά ποιον τρόπο ο Ιησούς ήταν ηθικά τέλειος. Αν ξεκινήσουμε λοιπόν στην έρευνά μας από τις διακηρύξεις εκείνων οι οποίοι εστάβρωσαν τον Ιησού. Πρώτα απ' όλα, αν ξεκινήσουμε από τον Ρωμαίο εκείνον, διοικητή της Ιουδαίας, τον Πιλάτο, ο οποίος μετά την εξέταση την οποία έκανε και την έρευνα για τον Ιησού Χριστό, για να στηριχθεί κάπως η ενοχή του, η ενοχή του Ιησού και η σταύρωσή του, βγήκε εις τους Ιουδαίους και διακήρυξε ούτε ότι ουδέν αδίκημα ευρύκε εις τον άνθρωπο αυτόν τον οποίον του έφεραν για να δικάσει. Συνεπώς έχουμε μία πρώτη μαρτυρία από ένα πρόσωπο το οποίο δεν ήταν άνθρωπος του περιβάλλοντος του Ιησού και αντιθέτως του έφεραν τον Ιησού για να τον δικάσει και ο οποίος ομολογεί και διακηρύττει ότι κανένα αμάρτημα και κανένα αδίκημα για εκείνα τα οποία τον κατηγορούσαν δεν μπόρεσε να βρει ώστε να στηρίξει την ενοχή του Ιησού. Να πάμε ακόμα στον Ιούδα, τον προδότη, ο οποίος έσπευσε μετά την προδοσία του να επιστρέψει το αργύριον σε εκείνους οι οποίοι είχαν καταδικάσει, είχαν συλλάβει και παραδώσει τον Ιησού, οι οποίοι τον είχαν βάλει να προδώσει και του είχαν δώσει τα χρήματα, επέστρεψε το αργύριο ομολογώντας ότι ήμαρτον παραδούς αίμα. Να περάσουμε σε συνέχεια στους αρχιερείς, στους κριτάς του, οι οποίοι αγωνίστηκαν να έβρουν ψευδομάρτυρας για να στηρίξουν κατηγορία εναντίον του Ιησού Χριστού και αγωνίστηκαν πάρα πολύ να βρουν τους ψευδομάρτυρες αυτούς διότι δεν έβρισκαν. Και να προχωρήσουμε ακόμα στον εκατόνταρχο, τον άνθρωπο ο οποίος ευρέθηκε κάτω από το Σταυρό, ο οποίος είδε όλη την σκηνή της Σταυρώσεως και ο οποίος χτυπώντας το στήθος του ομολόγησε και είπε «Ούτως είναι αληθώς Υιός του Θεού». Να πάμε ακόμα στα πλήθη τα οποία άκουσαν το πρώτο κήρυγμα του Πέτρου την ημέρα της Πεντηκοστής και τα οποία έπειτα από το κήρυγμα το οποίο ακούσανε από το χείλη του Πέτρου έσπευσαν να φωνάξουν. Άνδρες αδελφοί, τι λοιπόν πρέπει να κάνουμε? Ομολογούντες κατά αυτόν τον τρόπο την ενοχή τους και ότι ομολογουμένως, όπως ο Πέτρος τους είχε πει, είχαν παραδώσει αθώων των δίκαιων και άγιων τον ειρνήθησαν και ζήτησαν άνδρα φωνέα να τους χαριστεί. Έτσι λοιπόν, από τους παλαιούς εκείνους οι οποίοι δεν ήσαν του Ιησού αλλά ήσαν εχθροί του Ιησού, έρχεται κανείς και βγάζει το συμπέρασμα από τα λόγια τους και την ομολογία τους την οποία κάνανε ότι ο Ιησούς ήταν Άγιος και δίκαιος, ότι ηθικά ήταν άψογος, ότι δεν μπορούσαν να του βρούνε κάποιο ελάττωμα, διότι εάν υπήρχε τέτοιο θα ήταν δυνατό να το επικαλεστούν και θα ήταν δυνατό να το φωνάζουν και να το διακηρύττουν ότι δικαίως απερίφθη και σταυρώθη διότι είχε κάποιο ελάττωμα. Αλλά κανένα ελάττωμα δεν βρήκαν στον Ιησού. Για να περάσουμε έως τους αρνητάς του, τους σημερινούς, τους σύγχρονους αρνητές του.
αυτή η ορθολογιστική σχολή η οποία πολλά έκαμε και έδρασε και προσπάθησε και αγωνίστηκε για να αρνηθεί την θεότητα του Ιησού Χριστού, την θεία καταγωγή του Ιησού Χριστού και την αναμαρτησία του Ιησού Χριστού. Και οι οποίοι όντως την αναμαρτησία του Χριστού την αρνήθηκαν. Εν τούτης όμως, παρά την άρνηση την οποία επεκαλέστησαν και ήγηραν εναντίον της αναμαρτησίας του Ιησού Χριστού, όμως από την άλλη μεριά δεν μπόρεσαν παρά να ομολογήσουν την ηθική του τελειότητα. Έτσι γράφει κάποιος το βιβλίο «Υπερβατική θρησκεία». Παρουσίασε το σπάνιο φαινόμενο ο Ιησούς ανθρώπινη ζωής δίου που υπερβαίνει κάθε εκτή. Υπήρξε η ζωή του ομοιόμορφα ευγενής και σύμφωνη προς τις αρχές τις οποίες διεκήρυξε. Τούτη η ομολογία φυσικά δεν είναι από άνθρωπο πιστό. Δεν είναι από άνθρωπο ο οποίος παραδέχεται τη θεότητα του Ιησού Χριστού, ούτε από άνθρωπο που δέχεται την αναμαρτησία του Ιησού Χριστού. Αναγκάζεται όμως να παραδεχτεί εκ των πραγμάτων την σχετική τελειότητα του Ιησού, ηθική τελειότητα, και να την ομολογήσει. Και ο πολύ γνωστός Ρενάν, ο οποίος είχε παραδεχτεί ότι σε κάθε ζωή μεγάλου ανθρώπου υπάρχει ένα ποσοστό απάτης που συνοδεύει τη ζωή του. Και δεν μπορούμε να εξαιρέσουμε από αυτό το ποσοστό της απάτης ούτε τον Ιησού. Και σκεφτείτε ότι ο άνθρωπος αυτός υπήρξε Υιός γυναικός ευσεβεστάτης, ο Ρενάν, και σπούδασε θεολογία. Όμως, κάτω από την πίεση των γεγονότων αναγκάστηκε να παραδεχθεί και να ομολογήσει. Είναι το υπέροχο πρόσωπο για τον Ιησού. Διότι ο Ιησούς είναι το άτομο που έκαμε το μεγαλύτερο βήμα προς το Θείο. Φυσικά δεν δέχεται την θεότητα του Χριστού. Δεν δέχεται την αναμαρτησία του Χριστού. Τον παίρνει σαν άνθρωπο και τον βλέπει μόνον σαν άνθρωπο. Και όμως αναγκάζεται να παραδεχθεί την σχετική τελειότητα του Ιησού. Να πάμε σε έναν άλλον, επίσης από αυτούς που εφάνηκαν τους τελευταίους καιρούς. Ο Σμίτερ, ο οποίος ομολογεί ότι ο Ιησούς υπήρξε η αγιότερα μορφή της ιστορίας. Αυτοί είναι οι αρνητές του, που αρνούνται τη θεότητά του και αρνούνται την αναμαρτησία του. Ο Εμμανουήλ Κάντιος, ο Εμμανουήλ Κάντ, τον ονομάζει ο Άγιος των Ευαγγελίων. Και ένας άλλος, ο Κρούκερ, λέει «Η υψίστη ηθική εξοχώτης, ο Ιησούς». Η υψίστη ηθική εξοχώτης. Συνεπώς, όλοι οι αρνητές του σταματάνε μπροστά στο ηθικό μεγαλείο του Ιησού, παρόλο ότι δεν δέχονται την θεότητά του και την αναμαρτησία του. Και ο Πολύς Στράους, για τον οποίο ο Γκοντέ είπε δεν υπήρξε μεγαλύτερος εχθρός και πολέμιος της αληθείας από τον Στράους, γράφει τα εξής. Μεταξύ των τύπων που δημιούργησαν το ανθρώπινο ιδεώδες, ο Ιησούς θα μείνει στην πρώτη γραμμή. Στην πρώτη γραμμή. Εισήγαγε γραμμές χαρακτήρας που έλειπαν πριν ή έμειναν συγκεχημένες ως τότε. Ενσαρκώνοντας τις γραμμές αυτές αυτού του ιδεώδους στο πρόσωπό του, τους μετέδωσε ζεστασιά και ζωή. Ενώ η θρησκευτική κοινότητα που προήλθε από αυτόν, η Εκκλησία, έδωκε σε αυτό το ιδεώδες την πιο μεγάλη έκταση μέσα στην ανθρωπότητα. Οι χαρακτήρες της υπομονής, της γλυκύτητας, της αγάπης προς τους ανθρώπους, που ο Ιησούς έκανε να προεξέχουν
σε αυτό το νέο ιδεώδες της ανθρωπότητος δεν εχάθηκαν μέχρι σήμερα. Και ως σήμερα ακόμα σχηματίζουν αυτό που ονομάζομαι ανθρωπότητα. Δηλαδή η ανθρωπότης στο ιδανικό της, στο τέρμα της εξελίξεώς της, θα πρέπει να βλέψει στον Ιησούν, λέγει ο πολύς Στράους, ο οποίος υπήρξε ο μεγαλύτερος εχθρός και πολέμιος της αληθείας, θεολόγος. Έτσι λοιπόν βλέπει κανείς ότι αυτοί οι αρνητές του Ιησού και οι αρνητές του υπερφυσικού υποκλίνονται και σταματάνε στην ηθική τελειότητα του Ιησού, παρόλο ότι δεν δέχονται, επαναλαμβάνω, την θεότητά του και παρόλο ότι δεν δέχονται την αναμαρτησία του. Ο ίδιος ο Στράους λέγει, αναρωτιέται, πώς μπορούσε να φτάσει ο Ιησούς σε αυτή την τελειότητα. Θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς δια ποιων φάσεων έφτασε ο Ιησούς σε αυτή την αρμονία της ψυχής. Τα δεδομένα που κατέχουμε για τη ζωή του δεν μας μιλούν για αγώνες και για πάλι, ηθικήν πάλι και ηθικούς αγώνες, τους οποίους έκανε ο Ιησούς με μόχθο, από τους οποίους αγώνες θα πρέπει να βγει και η ειρήνη της ψυχής του και η γαλήνη του και η ειρήνη του στη σχέση του με το Θεό και η οποία θα μπορούσε να έχει αποσπαστεί με μόχθο και με πόνο και με κόπο. Δεν βγαίνει αυτό στη ζωή του Ιησού. Όλοι οι χαρακτήρες που εξαγνίστηκαν δια του αγώνος και δια βιαίων κρίσεων, όπως ο Παύλος, ο Αυγουστίνος, ο Λούθυρος, διατήρησαν ανεξάλληπτα τα ίχνη τούτου του αγώνος και οι όψεις των διατηρεί κάτι το τραχή, το απότομο, το σκυθροπό. Ενώ στον Ιησού δεν συναντάει κανείς τίποτε από όλα αυτά, ομολογεί ο Στράους. Και βέβαια, η προσπάθειά του να παραλληλήσει τον Ιησού με τον Παύλο, τον Λούθυρο ή τον Αυγουστίνο είναι βλάσφημη, πέρα για πέρα. Αλλά μας αρκεί η ομολογία του, ότι ενώ εις όλους αυτούς τους ήρωες που αγωνίστηκαν για την ηθική ζωή, συναντάει κανείς τα ίχνη, τα απομεινάρια ενός αγώνουνος, τον οποίο πολέμησαν και πάλεψαν και αγωνίστηκαν για να φτάσουν σε κάποιο σημείο, στον Ιησούν δεν έχει σαχνάρια τέτοια, κάποιο αγώνος που να μένουνε και να αφήνουν τα ίχνη τους ανεξάλληπτα στη ζωή του. Στον Ιησούν συναντάς την γαλήνη, την ειρήνη, την εσωτερική και την ειρήνη προς τον Πατέρα. Πώς έφτασε ο Ιησούς, ρωτάει ο Στράους, και το ερώτημα θα μείνει αναπάντητο και θα ρηχτεί στο κενό εάν ο ίδιος και ο οποιοσδήποτε άλλος σαν τον Στράους και σαν τους αρνητές του Ιησού δεν παραδεχτούν ότι αυτός δεν ήταν ένας άνθρωπος όπως εμείς και εκείνοι, αλλά ένας ο οποίος ήρθε άνωθεν και ο οποίος εμπήκε μέσα στον κόσμο τούτον της αμαρτίας, ο ίδιος αναμάρτητος, για να δώσει τον εαυτόν του λύτρων αντί πολλών. Ένας άλλος οπεκό, αρνητής και αυτός, έψαξε μέσα στα Ευαγγέλια για να βρει ελαττώματα που αφορούν την ζωή του Ιησού και τα αράπιασε στη σειρά. Εν τούτης όμως η προσεκτικότερη μελέτη αυτών των ελαττωμάτων, των σφαλμάτων ή ελαττωμάτων στην ζωή του Ιησού, έρχονται να επισφραγίσουν την ηθική του τελειότητα και αναμαρτησία και την θεία του προέλευση του Ιησού. Προφανώς η παρερμηνία και η έλλειψη δυνατότητος να διακρίνουν και να αποδίδουν σε σφάλματα του Ιησού τα περιστατικά τα οποία αυτός αναφέρει, τους μεν πιστούς τους κάνουν να γελούν, οι οποίοι έχουν το πνεύμα του Θεού μέσα τους και κάνουν να παραδεχθούν ότι οι άνθρωποι αυτοί ομολογουμένως ήσαν τύφλοι και δεν μπορούσαν να δουν με καθαρά τα μάτια τη ζωή του Ιησού, διότι δεν μπορεί κανείς να δει αυτό το απαστράπτον αστέρι,
το λαμπρότατο, το υπέρλαμπρο αστέρι και να το κοιτάξεις στην επιφυλωτική του δόξα με τα μάτια σου τα φυσικά, αν δεν βοηθηθείς από το Άγιο Πνεύμα ώστε να το κατανοήσεις. Λέει ο Πεκό επί παραδείγματι. Στην ηλικία των 12 χρόνων ο Ιησούς κατέβηκε με τους γονείς του εις την Ιερουσαλήμ. Και εκεί με το πρόσχημα ότι θα πάει στο ναό, τους εγκατέλειψε. Αυτό αναμφισβήτητα, οσονδήποτε και αν θελήσουν τα Ευαγγέλια να το σκεπάσουν, αποτελεί μια μορφή ανυπακοής προς τους γονείς και εγκατάληψη και κατά συνέπεια ειδού το πρώτο ελάττωμα εις την ζωή του Ιησού, ώστε να μην είναι αναμάρτητος. Αλλά ο Πεκό ο καημένος δεν μπόρεσε να δει, διότι ξεκίνεγε από άλλες προϋποθέσεις. Πήρε το παράδειγμα των παιδιών που πρέπει να υπακούν στους γονείς τους και ξεκίνησε από τέτοια δεδομένα για να κρίνει την ζωή του αναμαρτήτου Ιησού, του οποίου η καρδιά και η ψυχή υγείεται από τον Πατέρα και βρίσκεται στο φυσικό του περιβάλλον όταν πήγε στο ναό και βρισκόταν σε επικοινωνία με τον Πατέρα, και ο οποίος Ιησούς διατηρούσε δεσμόν περισσότερο μάλλον με τον Πατέρα του τον Ουράνιον παρά με τους φυσικούς γονείς, οι οποίοι στο τέλος δεν ήσαν παρά εκείνη η μάνα μάλλον, η οποία είχε δώσει την φύση, το σώμα, το φυσικό στον Ιησού και όχι την προσωπικότητα, η οποία προσωπικότης του Ιησού είχε έλθει άνοδο. Συνεπώς τα λόγια του Ιησού Χριστού, δεν γνωρίζατε ότι εις τα του Πατρός μου δι είναι με, είναι μία αποστοπτική απάντηση και αποπνέει αγιότητα, ηθική τελειότητα και αναμαρτησίαν και δείχνει στο βάθος, αφήνει να φανεί στο βάθος η καταγωγή του Ιησού ότι είναι εκείνος που ήρθε άνωθεν, όπως αργότερα το έλεγε στα πλήθη και εις τους μαθητάς του, στις εκ των κάτω είστε, εγώ εκ των άνω ημί. Δεύτερο σημείο ελαττώματος της ζωής του Ιησού που ανακαλύπτει ο Πεκό. Όταν γίνηκε ηλικίας 30 χρόνων, έρχεται να βαπτιστεί από τον Ιωάννη, ο οποίος εκήρυτε βάπτισμα μετανοίας. Συνεπώς, εφόσον αναγνωρίζει την αποστολή του Ιωάννη, το βάπτισμα της μετανοίας και δέχεται να το επόμιστη, να το δεχτεί, είναι μια έμεσος ομολογία ότι είχε συνείδηση αμαρτωλή και γι' αυτό πήγε να βαπτιστεί μετανοών για τις αμαρτίες του. Άλλη τύφλωση εδώ βεβαίως, διότι δεν δίνεται ο Πεκό να καταλάβει ότι ο Ιησούς τα 30 χρόνια τα οποία έζησε σαν βέρος και αληθινός Ισραηλίτης και τήρησε κατά πάντα τον νόμο, έπρεπε να τηρήσει τον νόμο και σε αυτό το σημείο, διότι η αποστολή του Ιωάννου ήταν μέσα στα πλαίσια του νόμου και έπρεπε συνεπώς και σε αυτό το σημείο να μην μείνει ελλιπής, αλλά να τηρήσει τον νόμο και να υποταχθεί εις τον νόμο. Άλλωστε εις τον νόμο ήταν γραμμένο ότι και εκείνος ο οποίος ζει σε ένα περιβάλλον αμαρτωλό, που δεν έχει κάνει αμαρτία, αλλά ζει σε περιβάλλον μολυσμένο, θα πρέπει να προσφέρει θυσία, καθαρισμού, αν και δεν είναι ο ίδιος προσωπικά αμαρτωλός, διότι λεβιτικός τρόπον την έχει μειανθεί από το περιβάλλον του το αμαρτωλό. Και ο Ιησούς, ζώντας μέσα σε εκείνο το λαό, σε ένα περιβάλλον αμαρτωλό, αναμάρτητος ο ίδιος, μπορούσε να προσφέρει αυτήν την θυσία που απαιτούσε ο νόμος ο Λεβιτικός και να παρουσιαστεί στον Ιωάννη και να βαπτιστεί σαν μέλος του λαού του, χωρίς ο ίδιος να είναι ο ίδιος αμαρτωλός. Άλλωστε ο Ιωάννης το διακρίνει αυτό το πράγμα και το αντιτάσσει: «Συ έρχεσαι να βαπτιστείς από μένα, εγώ πρέπει να βαπτιστώ από σε». Και ο Ιησούς του λέγει: «Άφες να πληρωθεί πάσα η δικαιοσύνη», που σημαίνει να πράξουμε όλα όσα ο νόμος απαιτεί. Τρίτο σημείο. Έπειτα από λίγο λέει ο Πεκό, θα τον δείτε στο ναό να παίρνει φραγγέλιο και να χτυπάει δεξιά και αριστερά και να εκβάλει αυτούς που είχαν τα ζώα μέσα και τα σπεριστεράς και να τους πετάει από μέσα από το ναό. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν έδειξε κάποια σκληρότητα και παρεφέρθη στο σημείο αυτό ο Ιησούς,
λέει ο Πεκό. Αλλά όμως η απάντηση είναι σαφής. Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Οι μαθητές θυμήθησαν όταν είδαν το πρόσωπό του να ακτινοβολεί από Άγιο Πάθος για τον Θεό, τον Πατέρα και για τα πράγματα του Πατρός, ότι ήταν γραμμένο μέσα στην Αγία Γραφή. Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Και ότι την καρδιά του Ιησού την έφλεγε ένα Άγιο Πάθος, ώστε να μην μπορεί να ανεχθεί αυτός ο αναμάρτητος όλη εκείνη την κατάσταση την οποία είχαν δημιουργήσει όλοι αυτοί που είχαν συναχθεί εις το ναό, εις την αυλή του ιερού, που πουλούσαν τα περιστέρια, τα πρόβατα, τα γίδια εκεί για τις θυσίες, τα μοσχάρια για τις θυσίες, και οι οποίοι ομολογουμένως πουλημένοι οι ίδιοι κάτω από την αμαρτία και το συμφέρον είχαν όντως μεταβάλει τον οίκον του Πατρός του σε οίκον εμπορίου. Ο Άγιος Ζήλος του Ιησού, η Άγια Φλόγα που ξεπίδαγε από μέσα από την ψυχή του, δεν ήταν δυνατόν παρά να κατακαύσει κάθε τι το αμαρτωλόν που υπήρχε τριγύρω. Συνεπώς η έκφραση αυτή του Ιησού και η εκδήλωση ήταν αποτέλεσμα της αγιότητός του, της δικαιοσύνης του, του Αγίου του Πάθους για την αγιότητα του ναού, του χώρου της λατρείας του Πατέρα. Ένα άλλο σημείο, αφελές πάλι, είναι όταν αρνείται στους μαθητάς του, σε κάποιον μαθητή που προτιμοποιήθηκε να τον ακολουθήσει, υπό τον όρο να παναθάψει τον πατέρα του, ο Ιησούς του είπε άφες τους νεκρούς, να θάψουν τους εαυτό νεκρούς, σίδε δεύρο και ακολούθη. Και είπε, α, εδώ, μα εδώ είναι στοιχειώδες καθήκον, σεβασμού προς τους νεκρούς, όταν μάλιστα είναι και τόσον στενή συγγενής, ήταν πατέρας του. Και να φτάσει να το απαγορεύσει, να παραθάψει, να εκτελέσει και να εκπληρώσει το καθήκον προς τους νεκρούς, και αυτό είναι ένα σφάλμα. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτά τα οποία όλοι τους αυτοί οι αρνητές βλέπουν ως ελαττώματα, είναι υπέρ του Ιησού. Εδώ πέρα ο Ιησούς πραγματικά αντιτάσσει ένα απείρως υψηλότερο καθήκον, το οποίο είχε να ακολουθήσει ο μαθητής αυτός, αν θα ήθελε να ακολουθήσει, που θα έπρεπε η καρδιά του να είναι ολόκληρη δοσμένη στην αλήθεια και να μην έχει και να μην λογαριάσει σαν σε ζυγοστάθμισμα κανένα άλλο πράγμα ίσης αξίας ή σχετικής αξίας, ώστε να το βάλει παράλληλα προς την αλήθεια. Θα έπρεπε συνεπώς απροφάσιστα να ακολουθήσει τον Ιησού, διότι αυτό ήταν, εκεί ήταν η εκλογή της αλήθειας, απέναντι στην οποία τίποτε άλλο δεν ήταν δυνατόν να σταθεί. Ένα άλλο σημείο, πάλι αφενές, ότι αφήνει τα δαιμόνια να μπουν στους χείρους και δημιουργήθηκε μια τόσο μεγάλη ζημιά στα συμφέροντα των ανθρώπων που είχαν τους χείρους στην ιδιοκτησία τους, ώστε να χάσουν ολόκληρο κοπάδι από χείρους που έπεσε στη θάλασσα. Γι' αυτό βεβαίως δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να προξενεί γέλοντα, διότι ομολογουμένως ήταν ανάγκη εδώ πέρα στους Γαδαρινούς να γίνει αποκάλυψη της προσωπικότητας του Ιησού, ποιος είναι, και να δουν πραγματικά τις δυνάμεις του μελλοντικού αιώνος, οι οποίες κατοικούσαν μέσα του τόσο παραστατικά, ώστε αυτοί να βγουν και να διακηρύττουν, όπως και ο Γαδαρινός εκείνος εν συνεχεία περί του Ιησού. Ακόμα σε εκείνη τη Χαναναία που παρακαλούσε για την κόρη της και της είπε, δεν επιτρέπεται να πάρουμε τον άρτον των τέκνων και να το δώσουμε στα κοινάρια. Αυτό σκανδάλισε και κάποιον ακροατή μου μια Παρασκευή, όταν αναφερθήκαμε στο θέμα αυτό και το μελετήσαμε και ανοίξαμε τη γραφή και αναφερθήκαμε εκεί, είπε, αυτό είναι καταπληκτικό, αυτό είναι φοβερό, αυτό είναι σκανδαλιστικό, ουδέποτε μπορούσα να το φανταστώ και να το σκεφτώ ότι οι Ευαγγελιστές περιείχαν μια τέτοια σκηνή. Ο Ιησούς να πει στη Συροφινίκησα εκείνη, η οποία μάλιστα ήταν Ελληνής, ότι είναι κοινάριον, ώστε εμείς οι Έλληνες είμαστε κοινάρια και μόνο οι Εβραίοι είναι τα παιδεία, τα τέκνα, και σκανδαλίστη ο άνθρωπος
και αγωνίστηκα πολλή ώρα στην πόρτα να τον πείσω περί του αντιθέτου, και ότι ο Ιησούς όταν είπε τα λόγια

έστω και για στιγμές. Ή ακόμα στο Γολγοθά, όταν εφώναξε την κραυγή εκείνη, «Η να τι με εγκατέλειπες», δεν ήτανε, λέει ο Πεκό, ένα είδος ολιγοπιστίας, ενώ ακριβώς η κραυγή αυτή έρχεται να ομολογήσει και να δείξει το Άγιο βάθος της ζωής και της συνειδήσεως του Ιησού, ο οποίος εγκαταλελειμμένος στη στιγμή εκείνη από τα πλήθη, από τους φίλους και από τον πατέρα ακόμα, ο οποίος τον εγκατέλειπε στο σταυρό και εμβαθύνοντας μέσα του τους λόγους και ερευνώντας τους λόγους για τους οποίους έπρεπε αυτός να υποφέρει, δεν έβρισκε μέσα του αιτίαν και λόγων αμαρτίαν ή παράπτωμα ένα κατ' οποίου θα έπρεπε να υποφέρει, αλλά ότι η προσφορά του ήταν μια προσφορά για την σωτηρία των πολλών. Και έτσι ευθύς αμέσως μετά το «Η να τι με εγκατέλειπες» που βεβαιώνει και ομολογεί την τελεία του αναμαρτησία, έρχεται να φωνάξει εν συνεχεία «Τετέλεστε». Συνεπώς το έργο, αφού εγίνει και όχι για μένα και για τη δική μου αιτία, αλλά για την σωτηρία του κόσμου, ειδού λοιπόν ότι το έργο αυτό ετελείωσε και πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε. Ας έρθουμε όμως και στην υποκειμενική ηθική τελειότητα. Μιλήσαμε για την σχετική ηθική τελειότητα, την οποία οι αρνητές του κατά την ατρόπο αναγνωρίζουν και ομολογούν. Ερχόμεθα στην υποκειμενική ηθική τελειότητα του Ιησού. Ομολογουμένως, δεν έχουμε αντικειμενικά στοιχεία να δείξουμε εκ πρώτης όψεως τουλάχιστον την ηθική τελειότητα του Ιησού. Έχουμε την μαρτυρία αυτής της ίδιας της συνείδησεώς του. Κανένα Ευαγγέλιο, κανένας Ευαγγελιστής, κανένας από τους ιστορικούς συγγραφείς που γράψανε την ζωή και τους βίους των βίων του Ιησού, δεν άφησε ούτε μίαν σκιά, μίαν υποψία ότι ήταν ενδεχόμενο είτε ο Ιησούς να παραδεχόταν για τον εαυτό του, είτε οι Σάβους να εξεμυστερεύτη και να είπε κάτι περί ειδικού του ελαττώματος ή ειδικής του ηθικής ατελείας. Αντίθετα, μέσα στα Ευαγγέλια φαίνεται κατακάθαρα πως γίνεται κάθε προσπάθεια να εμφανιστεί το Άγιο βάθος της ζωής του Ιησού, να αποδοθούν τα λόγια του όπως υπόθηκαν και να δειχθεί η ηθική τελειότης του Ιησού. Εκτός των εκφράσεων τας οποίας ο ίδιος ο Χριστός είπε, έρχεται ο άρχον του κόσμου τούτου και ενεμή ουκ έχει ουδέν, το οποίο και μόνο του αυτό ομολογεί ότι καμία σχέση δεν υπήρχε μεταξύ του άρχοντος του κόσμου τούτου και της συνειδήσεως του Ιησού. Ότι δηλαδή δεν υπήρχε σημείον στη συνείδηση του Ιησού που ο άρχον του κόσμου τούτου μπορούσε να το θεωρήσει δική του ιδιοκτησία, ότι το κατέχει. Διότι τυχόν ο Ιησούς έπεσε σε κάποιο παράπτωμα, δεν μπορούσε να βρει, λέγω, σημείον. Και η ομολογία αυτή του Ιησού το αποδεικνύει. Ή το άλλο που λέγει ο Ιησούς, «Πάτερ, εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργο ετολίωσα, το οποίο μου έδωκες για να κάνω, σε δόξασα επί της γης». Δεν υπήρξε περίπτωση που ο Ιησούς, έστω και σε ένα λεπτό, σε κάποιο περιστατικό της ζωής, δεν εδόξασε τον Πατέρα, ώστε το έργο του να είναι ημιτελές. Και πάλι λέει, «Δεν με αφήκε μόνον ο Πατήρ, διότι εγώ πράττω τα αρεστά εις αυτόν», που δείχνει πραγματικά ότι ο Ιησούς σε κάθε του βήμα έμενε μέσα στο θέλημα του Πατέρα. Πέραν, λέγω, αυτών των διακηρύξεων και ομολογιών, δεν δυσκολεύεται ο Ιησούς Χριστός να πει στους μαθητάς του και να τους διδάξει ποιος, αυτός ο οποίος είχε πει ποιαν αξία έχει μετάνοια και έλεγε ότι ένας μετανοών αμαρτωλός είναι αξίζει περισσότερο για το Θεό παρά 99 δίκαιοι. Αυτός ο οποίος εθεώρησε τον τελώνη που χτυπούσε το στήθος του μέσα στο ναό αξιότερον και την δικαιοσύνη του μετανοούντος τελώνου αξιότερα από την άλλη του Φαρισαίου, αυτός ο Ιησούς είπε στους μαθητάς του, «Εάν σεις πονηροί όντες ξέρετε να δίνετε δωρήματα

τέκνος σας, πόσο μάλλον ο πατήρ σας ο ουράνιος. Δεν είπε εάν εμείς, να βάλει και τον εαυτό του μέσα, πονηροί όντες, όντες όλοι εμείς πονηροί, δίνουμε δώματα, χαρίσματα, πόσο μάλλον ο πατέρας μας από πάνω. Αλλά είπε εάν εσείς πονηροί όντες, δεν είπε και εγώ, δεν έβαλε και τον εαυτό του μέσα. Λέει πάλι, εάν αφείτε τα σαμαρτίας αυτών, εις τους ανθρώπους τα παραπτώματα αυτών, δεν είπε εάν αφώμεν, δεν έβαλε και τον εαυτό του μέσα, όσα να έχει πράξει αυτός κάποιο αμάρτημα. Διδάσκει την εκκλησία, τους πιστούς του μάλλον, τους μαθητάς του, να προσευχόμεθα, άφες ημίν τα οφειλήματα ημών. Και δεν τους λέγει άφες και εμού τα οφειλήματα. Δεν παραδέχεται ότι μέσα του υπήρχε αμαρτία. Λέγει ακόμα ήλθον να ζητήσω και να σώσω το απολωλός. Δεν λέγει ότι να κοιτάξουμε πώς όλοι μας να σωθούμε, όπως εκφραζόμεθα συνήθως εμείς, οι οποίοι έχουμε μέσα μας την συνείδηση της αμαρτωλότητος και μάνουμε και τον εαυτό μας μέσα μεταξύ των δεωμένων σωτηρίας, των εγώντων ανάγκη σωτηρίας. Ο Ιησούς δεν έκανε αυτό. Ακόμα σε εκείνη την περίπτωση την οποία επεκαλέστησαν οι αρνητές του, όταν ο νέος ο πλούσιος επήγε και του είπε «Διδάσκαλε αγαπέ, τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω» και είπαν μερικοί «Ενά, το ομολογεί μόνος του ότι δεν είναι αγαθός». Διότι του είπε «Τι με λέγεις αγαθόν, εσύ είναι ο αγαθός, ο Θεός». Άρα εδώ πέρα, πρώτα απ' όλα ο Ιησούς, εμβαθύνοντας και βλέποντας στην καρδιά του επιπολέου εκείνου συνομιλητού του, ο οποίος ήρθε να μιλήσει με τον Ιησού, ανακαλύπτει ότι χρησιμοποιούσε τη λέξη αγαθός ως κομπλιμάν να το αποδώσει στον Ιησού. Και ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος, ακριβώς το κομπλιμάν αυτό απέριψε. Δεν του χρειαζόταν κομπλιμάν να του πει κάποιος, να τον κολακεύσει, αποδίδοντάς του ενδεχομένως μία ιδιότητα που δεν θα την είχε, όπως συνηθίζουμε να αποδίδουμε τα κομπλιμάν, λέγουμε σε κάποιον «Συ κύριε τάδε που είσαι τέτοιος», ενώ δεν είναι. Ο Ιησούς το απορρίπτει αυτό για να τον κάνει να στραφεί να κοιτάξει προς τον Θεό την άπειρη αγαθότητα και τελειότητα και να μην μεταχειρίζεται τόσο εύκολα στα χείλη του τη λέξη αυτή του αγαθού, ώστε να μπορέσει να την αποδώσει μετά τον Ιησού και σε κάποιον άλλο ραβίνο ή σε κάποιον άλλο ραβίνο κατά τον ίδιο τρόπο. Αλλά όμως αυτή η ιστορία, αυτό το ιστορικό δεν αποκαλύπτει το μεγαλείο του Ιησού όταν εν συνεχεία του λέγει του νέου αυτού, αφού τον εδίδαξε, του λέγει «Αν θέλεις να είσαι τέλειος, παράτησε όλα, εγκατάλειψε όλα και ακολούθησε». Ώστε την τελειότητά του θα την αποκτούσε ακολουθώντας τον μόνον τέλειον, τον Υιόν του Θεού, τον Ιησού Χριστόν. Απόρριψε όλα, εγκατάλειψε όλα και ακολούθησε. Ομολογεί ένας πιστός παιδιά συγγραφέας, τέξεις όμορφα. Η ψυχολογική αυτή κατάσταση που βασίλευε μέσα στη ζωή του Ιησού βεβαιώνεται σε κάθε βήμα στη σταδιοδρομία του και είναι αδιάφορος, συνεχής. Όχι μόνο δεν νιώθει χωρισμένος από το Θεό, αλλά δεν νιώθει ακόμα ούτε κανέναν μέσα του εσωτερικό διχασμό στη δική του προσωπικότητα. Η ισορροπία της εσωτερικής του ζωής δεν έσπασε ποτέ. Απολαμβάνει βαθιά ειρήνη με τον εαυτόν του και με τον πατέρα του. Ποτέ καμιά ανάμνηση ντροπής ή λύπης δεν έρχεται να ταράξει αυτήν την αδιατάραχτη ειρήνη και ησυχία που βασιλεύει μέσα στην ψυχή του. Εμείς έχουμε ειρήνη με τον Θεό. Αλλά έρχεται κάποια στιγμή και ο διάβολος μας φέρνει στη σκέψη κάποιο αμάρτημα, κάποια πτώση, κάποια ντροπή μας και αμέσως η ψυχή ταράσεται και αγωνιά
και βρίσκεται σε μια ταραχή. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ στον Ιησού. Σημειώνει κανείς τελεία απουσία με αποστάσεως μεταξύ της πραγματικότητος και του ιδεώδους. Δηλαδή ο Ιησούς είναι το ιδεώδες. Δεν υπάρχει απόσταση μεταξύ πραγματικότητος, της καταστασιός του δηλαδή, και του ιδεώδους. Είναι αυτός η τελειώδης. Προσπαθιών και σκοπού, όχι, διότι είναι αυτός ο ίδιος ο σκοπός. Ακόμα οι μαθητές του και οι ιστορικοί του, αυτοί που τον πλησίασαν και ζήσανε κοντά του και γράψανε την ζωή του Ιησού, και θα πρέπει να περιμένει κανείς και να σκέπτεται ότι αυτοί συναναστράφηκαν τον Ιησού ιδιαιτέρως, θα έπρεπε κάτι να διατηρήσουν σε κάποια στιγμή, ίσως που ο Ιησούς θα ξεχνιόταν ή θα αισθανόταν την ανάγκη να ανοίξει την ψυχή του και να μιλήσει σε κάποιον κοντά του και να αναφέρει κάποια του πτώση ή κάποιο του ελάττωμα. Θα έπρεπε, λέγω, να μας έχουν διατηρήσει κάτι, αλλά αντίθετα δεν υπάρχει απολύτως τίποτε, κανένα περιστατικό που θα μπορούσε να διαψεύσει την άποψη της απόλυτης καθαρότητας η οποία κατοικούσε εις τον Ιησού. Έτσι διαβάζουμε στην επιστολή του Πέτρου, την πρώτη, στο δεύτερο κεφάλαιο, να λέει ο Πέτρος στο 22 εδάφιο: «Ως της Ιησούς αμαρτίαν δεν έκαμε, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόμα αυτού». Και στην πρώτη Ιωάννου ο Λόγος του Θεού πάλι αναφέρει εκεί, αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ήσαν πιο κοντά στον Ιησού, πιο πλησίον, τον έζησαν και τον είδαν. Και εξεύρεται, λέει ο Ιωάννης, ότι εκείνος εφανερώθη για να σηκώσει τα αμαρτία ημών, και αμαρτία εν αυτό το Χριστό δεν υπάρχει. Και κατηγορηματικά διαβεβαιώνουν οι μαθητές. Και ακόμα εις το πράξεις των Αποστόλων, στο δέλτα κεφάλαιο και στο εδάφιο 27, ομολογούν οι μαθητές που γονατίζουν και προσεύχονται, διότι συνήχθησαν επαληθείας εναντίον του Αγίου Παιδόσου Ιησού, τον οποίον έχρισας και ο Ηρώδης και ο Πόντιος Πιλάτος μετά των εθνών και των λαών του Ισραήλ, για να κάμωσι όσα η χείρ σου και η βουλή σου προώρησε να γίνωσι. Δεν δέχονται ότι ο Ιησούς είχε κάποια αμαρτία που εσταυρώθη, ήταν το Άγιο Παιδί του Θεού εναντίον του Αγίου Παιδόσου, για να κάνουν αυτά που εσύ, Θεέ, στη βουλή σου είχες προωρήσει να γίνουν. Έτσι λοιπόν, σε εκείνους που συναναστράψαν τον Ιησού, δεν βλέπουμε, δεν διαπιστώνουμε κανένα ίχνος ομολογίας ότι ο Υιός του Θεού δεν ήταν ηθικατέλειος. Και ενώ η βιβλική ιστορία έρχεται να μας δείξει απεινής όταν μιλάει για την ιστορία και την ζωή ανθρώπων του Θεού, τα ελαττώματά τους, στο Δαβίδ, στο Μωυσή, στον Παύλο και τα σπτώσεις των, εδώ εις την περίπτωση του Ιησού Χριστού, υποκλίνεται και δεν εννοεί να πατήσει το έδαφος αυτού του αγιαστηρίου που είναι η συνείδηση του Ιησού. Βέβαια θα ρωτήσει κανείς, μα δεν υπήρξαν πειρασμοί εις τον Ιησού Χριστό? Αναμφίβολα, αναμφισβήτητα ναι. Δεν μας λέει η Γραφή ότι δεν επειράστη, αντιθέτως επειράστη κατά πάντα καθομοιότητα με εμάς, αλλά χωρίς αμαρτίας. Άλλωστε οι πειρασμοί στην έρημον από τον Σατανά τι νόημα θα είχαν? Και αν δεν ήσαν πραγματικοί, τι νόημα θα είχαν? Τότε και η νίκη του δεν θα ήταν πραγματική. Και ο παραλληλισμός τον οποίο κάνει ο Απόστολος Παύλος μεταξύ του πρώτου Αδάμ και του εσχάτου Αδάμ, δεν θα ήταν δυνατόν να σταθεί το επιχείρημα αυτό και ο παραλληλισμός αυτός, αν ο Ιησούς δεν είχε πραγματικά παλέψει, πραγματικά αγωνιστεί, δεν ήσαν οι πειρασμοί σκληροί εις την ζωή του. Όμως ενίκησε και θριάμβευσε μέσα στην ψυχή του. Δεν υπήρξε ούτε η παραμικρή υποχώρηση εις την αμαρτία. Και η δύνατο να λέγει, τις δύναται να με ελέγξει περί αμαρτίας. Τώρα
κανένας προχωρεί σε ηθική τελειότητα, όσο περισσότερο προχωρεί, τόσο περισσότερο αισθάνεται ελαττωματικός μέσα του. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι αμαρτωλός απ' έξω, καταπίνει την αμαρτία όπως λέει και ο Ιώβ, ο Σίδωρ, σαν νεράκι, χωρίς να λέει, να καταλαβαίνει τι έκανε. Δεν έκανα τίποτα, σου λέει. Σκότωσα κανέναν και μπορεί να έχει φάει μερικούς. Δεν την καταλαβαίνει. Θα μπορούσε να το παρουσιάσει κανείς αυτό σαν με το εξής παράδειγμα. Λίγο φως έχεις, λίγα πράγματα βλέπεις. Πολύ φως έχεις, πολλά πράγματα βλέπεις. Αν μπει σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και ανάψεις ένα σπίρτο, μόλις θα δεις τις σκιές των μεγάλων επίπλων για να μην σκοντάψεις στα πολύ χοντρά και μεγάλα έπιπλα. Αν όμως οδηγηθείς με το σπίρτο και ανάψεις τη λάμπα και συνεχεία πατήσεις το ηλεκτρικό κουμπί και το άπλετο φως ριχτεί μέσα σε εκείνο το δωμάτιο, τότε δεν θα δεις μονάχα τα χοντρά έπιπλα, αλλά θα μπορείς να βλέπεις και την αραχνούλα στη γωνία. Αν λοιπόν ο Ιησούς ευρισκόταν σε ύψη τέτοια τελειότητος, το φως το οποίο κατοικούσε μέσα του.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Να προσευχηθούμε. Πατέρα ένδοξε και Θεέ, υπέρτατε Κύριε, Συ που δημιούργησες τα πάντα και συντηρείς τα πάντα στον λόγο της δύναμής Σου. Κλείνουμε τα κεφάλια μας το πρωινό αυτό μπροστά στην αγιότητά Σου, στην παρουσία Σου η οποία μας αγκαλιάζει αυτό το πρωινό. Σου στέλνουμε από την καρδιά μας που λύτρωσες με το αίμα και τη θυσία του Σταυρού το μεγάλο, βαθύ και αιώνιο ευχαριστώ μας, γιατί μας πήρες μέσα από τα σκοτάδια, από το βούρκο και μας έφερες στο φως αφού μας καθάρισες, μας έπλυνες με εκείνο το πολύτιμο αίμα της θυσίας. Μας έντυσες με τη λευκή στολή. Είμαστε δικοί Σου. Έγραψες τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής. Έγραψες την επαρχή του χαρακτήρα Σου και το εαυτού Σου μέσα μας, καθώς το Πνεύμα το Άγιο τώρα κατοικεί μέσα στην καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μαζευτήκαμε αυτό το πρωινό άλλη μια φορά να σε ευχαριστήσουμε, να σε ψάλλουμε, να σε λατρεύσουμε και να έχουμε την ευκαιρία, ακούγοντας το Λόγο Σου, καθώς το Πνεύμα το Άγιο Παράκλητος θα κινείται ανάμεσά μας, να μας μιλήσεις, να ανοίξεις τις καρδιές μας, να τις αγγίξεις και να διαγράψεις μέσα σε αυτές κάθε τι το οποίο είναι βασανιστικό φορτίο που τις καταπιέζει, που υπάρχουν μέρημνες και φόβοι, να τα διαγράψεις με ένα μεγάλο χ κόκκινο δικό Σου και να γράψεις μέσα σε αυτές τις υποσχέσεις Σου, την ελπίδα της αιωνιότητας, την ελπίδα και τη χαρά της παρουσίας Σου και ο Λόγος Σου να γίνει μια πυρκαγιά ανάμεσά μας σήμερα το πρωί, να ανάψει τις καρδιές μας έτσι ώστε να δοξάζεσαι στο περπάτημά μας, Εσύ ο Κύριος. Φέρνομαι μπροστά Σου και όλες τις συναθρήσεις που την ώρα αυτή στο έθνος μας γίνονται, αλλά και όλη την ημέρα και σε όλο τον κόσμο, σε άλλες διαφορετικές ώρες, το μήνυμα της αγάπης Σου να έχει δύναμη και να φέρει αναστάτωση στις ψυχές. Φέρνουμε το έθνος μας και σε παρακαλούμε να το ελεήσεις. Δεν υπάρχουν λύσεις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές. Η μόνη λύση και η μόνη ανάγκη είναι μία, το πρόσωπο του Χριστού. Κάμε να σκύψουν τα κεφάλια και οι καρδιές αυτών που μας κυβερνούν και όλων ημών στις αιώνιες υποσχέσεις του Λόγου Σου, να βρει ο τόπος μας διέξοδο, αναψυχή, σωτηρία. Σε ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες και γιατί είσαι ανάμεσά μας. Στο όνομα του Χριστού Πατέρα. Αμήν. Από το βιβλίο του Εκκλησιαστή ορισμένα εδάφια. Είναι Εκκλησιαστής κεφάλαιο Β. Στη σελίδα 609, για όσους μπορείτε έτσι να διευκολυνθείτε περισσότερο. Σχεδόν στη μέση της Αγίας Γραφής, Εκκλησιαστής, κεφάλαιο Β, σελίδα 609. Το επαναλαμβάνω, Εκκλησιαστής, σελίδα 609, κεφάλαιο Β, από τα εδάφια 3 μέχρι και το 14. Εκκλησιαστής Β, 3 μέχρι 14. Διαβάζω. «Εσκέφθην εν την καρδία μου να εφραίνω την σάρκα μου με ίνον, ενώ έτη η καρδία μου ισχολείτο εις την σοφίαν, και να κρατήσω την μορίαν, έως σου είδω τι είναι το αγαθόν εις τους υιούς των ανθρώπων, δια να κάμνωση αυτό υπό των ουρανών πάσα στα σημέρα στη ζωή αυτών. Έκαμον πράγματα μεγάλα εις εμ' αυτών. Οκοδόμησα εις εμ' αυτών οικίας. Εφύτευσα δια με αυτών αμπελώνας. Έκαμον δια με αυτών κήπους και παραδείσους. Και εφύτευσα εν αυτής δέντρα παντός καρπού. Έκαμον δια με αυτών δεξαμινάς υδάτων. Δια να ποτίζω εξ αυτών το άλσος στο κατάφι των εκδέντρων. Απέκτησα δούλους και δούλας. Και είχον δούλους οικογενείς. Απέκτησα έτη αγέλας και πίμνια. Περισσότερα υπερπάντας τους υπάρξαντας πρώε μου εν Ιερουσαλήμ. Συνήθρισα εσέ με αυτόν και αργύριον και χρυσίον και εκλεκτά κοιμήλια βασιλέων και τόπων. Απέκτησα εσέ με αυτόν άδοντας και αδούσας και τα εντρυφήματα των ιών των ανθρώπων παν είδος φαλακίδων. Και εμεγαλύνθην και ευξύνθην υπερπάντας τους υπάρξαντας πρώε μου εν Ιερουσαλήμ. Και η σοφία μου έμενεν εν εμή.
Και παν ό,τι εζήτησαν οι οφθαλμοί μου, δεν ειρνήθησα αυτούς. Δεν εμπόδισα την καρδία μου από πάσης αφροσύνης, διότι η καρδία μου εφραίνετο εις πάντα στους μόχθους μου, και τούτο ήτο ημερής μου εκ παντός του μόχθου μου. Και παρετήρησα εγώ εν πάση της έργης μου, τα οποία έκαμον εχείρες μου, και εν παντή το μόχθο τον οποίον εμόχθησα, και ειδού τα πάντα ματαιώτης και θλίψεις πνεύματος, και ουδέν όφελος υπό τον ήλιον. Και στράφην εγώ για να παρατηρήσω την σοφίαν και την μορίαν και την αφροσύνην, διότι τι θέλει κάμει άνθρωπος ελθόν μετά τον βασιλέα, ότι έκαμον ήδη. Και εγώ είδον ότι η σοφία υπερέχει της αφροσύνης, καθώς το φως υπερέχει του σκότους. Του σοφού η οφθαλμή είναι αντικεφαλή αυτού, ο διάφρον περιπατεί εν το σκότι. Πλην εγώ εγνώρισα ότι εν συνάντημα θέλει συναντήσει εις πάντα στούτους. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του και την ώρα μας αυτή, σήμερα το πρωί, όπως του ζητήσαμε. Υπάρχουν τρεις περίοδοι στην ανθρώπινη ζωή. Είναι η παιδική ηλικία, η οποία είναι γεμάτη όνειρα, να κατακτήσει δυνατόν ολόκληρο τον κόσμο και αυτή την ίδια την αιωνιότητα. Είναι η μεσαία ηλικία, η οποία βρίσκεται πλέον εντογίγνεσθε αυτής της ζωής και που διαρκώς επιχειρεί, κατορθώνει, επιτυγχάνει, άλλες φορές αποτυγχάνει, αλλά είναι τότε ακριβώς που ό,τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, το κάνει, το δημιουργεί για να έχει, για να ζήσει, για να απολαύσει στα έσχατά του. Και είναι και το τελευταίο κομμάτι της ζωής, από όπου πλέον κανείς, εκείνα που έχει συγκεντρώσει για να ζήσει, μπορεί αναγκαστικά και πρέπει να κοιτάξει προς τα πίσω, να δει και να φιλοσοφήσει λίγο τη ζωή, να καταλάβει τι γίνεται μέσα σε αυτόν τον κόσμο και γιατί η ζωή είναι έτσι όπως είναι. Γιατί ο μόχθος και ο κόπος και η λύπη και η θλίψη μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Και θα έλεγα μάλιστα ότι τα λόγια αυτά που διαβάσαμε θα ήσαν πολύτιμα εάν τα έλεγε οποιοδήποτε άνθρωπος που έφτανε στην ηλικία αυτού που τα έγραψε, του εκκλησιαστή. Αλλά ο άνθρωπος που τα έγραψε τα λέει και από τη θέση εκείνου ο οποίος απέκτησε τα πάντα και είχε στη ζωή του όλες τις δυνατότητες να το κάνει και το έκανε. Και έφτασε στο τέλος να πει ότι έκαμα τούτο, εκείνο και το άλλο, απέκτησα το α, το β και το γ, έτσι ώστε μέχρι σήμερα να μην μου λείπει τίποτα. Και πολλοί παρεξηγούν το βιβλίο του εκκλησιαστή επειδή δεν μπορούν να καταλάβουν πώς και γιατί γράφει ο εκκλησιαστής. Θυμίζω εδώ ότι υπάρχουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά οι οποίοι βλέπουν αυτή τη φράση την οποία διαβάσαμε στο τέλος, εν συνάντημα είναι στους άφρονες και στους σοφούς και σε ανθρώπους και ζώα που θα πει παρακάτω στο 3.19 και βλέπουν τα πράγματα από μια πολύ στενή γωνία οπτική. Αλλά ο εκκλησιαστής γράφει και το επαναλαμβάνει αυτό καθώς το διαβάζουμε το βιβλίο, αυτά είδα υπό τον ήλιον. Και αν θέλουμε να τιτλοφορήσουμε το πρώτο αυτό κομμάτι μας σήμερα το πρωί, θα το ονομάζαμε η ανθρώπινη σοφία ή αν θέλετε η πρακτική σοφία ή η σοφία κάτω από τον ήλιο. Τι θέλει ο άνθρωπος να αποκτήσει? Θέλει να αποκτήσει κάθε εξωτερικό αγαθό, ώστε να έχει ένα στήριγμα και μια βεβαιότητα ότι πάνω σε αυτό η ζωή του έχει κάποια εξασφάλιση, είναι ασφαλισμένη και δεν μπορεί τίποτα να τη μετακινήσει. Αλλά όμως έχει και εσωτερικές ανάγκες. Υπάρχουν διεργασίες μέσα στην ψυχή που τα εξωτερικά, όσα και αν είναι τα αγαθά και τα αποκτήματα, δεν μπορούν να γεμίσουν αυτό το κενό της ψυχής. Και μάλιστα αυτό είναι το καταστάλαγμά του. Αν θα θυμόσαστε, καθώς διαβάσαμε, σας το επαναλαμβάνω μόνο, στο εδάφιο 10. Παν ό,τι εζήτησαν οι οφθαλμοί μου, δεν ειρνήθην σε αυτούς. Ό,τι δηλαδή είδαν τα μάτια μου. Ό,τι μπόρεσα να διαπιστώσω, να παρατηρήσω και να εντοπίσω. Δεν εμπόδισα τους οφθαλμούς μου, ούτε τους στέρισα από την απόκτηση όλων αυτών. Κάθε εξωτερικό αγαθό, την εκπλήρωση κάθε επιθυμίας, δεν τους στέρισα. Και τώρα γυρίζει μέσα στον εσωτερικό του κόσμο με τα λόγια «Δεν εμπόδισα την καρδιά μου από πάσης αφροσύνης». Τώρα ανοίγει κατά κάποιο τρόπο τον εσωτερικό του κόσμο, μιλάει για την καρδιά η οποία και αυτή έχει ανάγκη για να εφρανθεί.
Θυμόσαστε τον πλούσιο με τα πολλά αγαθά στην παραβολή του Ιησού Χριστού, όταν είπε: «Τώρα έχεις, ψυχή μου, πολλά αγαθά, φάγε, πίε, φρένου». Αλλά αυτό το ερώτημα απευθυνόταν περισσότερο στο σώμα, στις εξωτερικές ανάγκες του ανθρώπου. Η ψυχή δεν μπορούσε να γορτάσει με υλικά αγαθά. Και ο εκκλησιαστής λέει ότι και απ' έξω και από μέσα προσπάθησα να ρίξω ό,τι ήταν δυνατόν σε αυτόν τον κόσμο. Και όμως το καταστάλαγμά μου είναι ιδού τα πάντα ματαιώτης και θλίψης πνεύματος και ουδέν όφελος υπό τον ήλιον. Όλα όσα απέκτησα, όσα είχα, όσα θέλησα να έχω, όσα μπόρεσα να ρίξω και να διοχετεύσω από οποιαδήποτε κανάλια μέσα στο πνεύμα μου, στην καρδιά μου, για να μου δώσουν λίγο εφροσύνη, το καταστάλαγμα ήταν ότι είναι ματαιότητα και θλίψης πνεύματος. Επαναλαμβάνω, χωρίς να χάσουμε το οπτικό αυτό πεδίο, καθώς μιλάει ο εκκλησιαστής, υπό τον ήλιον. Κάτω από τον ήλιο υπάρχει μια σοφία ανθρώπινη. Σοφία δυνατή. Και μάλιστα είναι μερικοί οι οποίοι είναι σπιθυροβόλα πνεύματα, ταχύτατα πνεύματα, τα οποία συλλαμβάνουν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι μπορούν να εκφραστούν και να γράψουν. Και υπάρχουν πράγματα τα οποία ο άνθρωπος κατορθώνει και τα βλέπουμε. Η τεχνολογία είναι μια απάντηση σε αυτή την πρακτική σοφία του ανθρώπου. Αλλά και όλα τα άλλα τα οποία ο άνθρωπος κατόρθωσε να αποκτήσει σε αυτόν τον κόσμο. Όμως, εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Τι απέκτησε η ψυχή μου? Γέμισε η καρδιά μου? Έχω βαθύτερες ανησυχίες? Θέλω κάτι περισσότερο από όλα αυτά? Γιατί και ενώ τα απέκτησα, το συμπέρασμά μου ήταν ματαιότητα. Δεν μένει τίποτε. Είναι φευγαλαίο. Γιατί και εγώ φεύγω μαζί τους. Και θλίψεις του πνεύματος. Α, το κεφάλαιο της θλίψης μέσα στη ζωή του ανθρώπου είναι πολύ μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο και δεν μπορεί με τίποτα να αντικατασταθεί εάν δεν γνωρίσει, όπως θα πούμε σήμερα το πρωί, το μυστικό εκείνο το οποίο δίνει ο Θεός μέσα από την Αγία Γραφή στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και μάλιστα ο εκκλησιαστής, ο βασιλιάς αυτός, ο πάμπλουτος και γεμάτος σοφία με την οποία κυβερνούσε τη ζωή του και τη ζωή του έθνους του, όπως θα σας υποδείξω κάποιο σημείο αν δεν το προσέξατε όταν το διαβάσαμε πριν, καταλήγει να πει σε όλους εμάς σήμερα και σε όλους τους αιώνες που πέρασαν ή θα περάσουν: τι θέλει κάμει ο άνθρωπος ελθόν μετά τον βασιλέα? Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος θα έρθει στην ύπαρξη και θα φτάσει να γίνει βασιλιάς, τι παραπάνω μπορεί να γίνει μετά τον βασιλιά? Τι θα κάνει? Και βασιλιάς στη γλώσσα της βίβλου την εποχή εκείνη, τον απόλυτος άρχοντας, στο οποίο το χέρι ήταν η ζωή και ο θάνατος των υπηκών του, το ό,τι ζητούσε το έφερναν αμέσως μπροστά του και ήταν ο λόγος του πια πράξη. Όμως, τι θα κάνει ο άνθρωπος ύστερα από τα δικά μου επιτεύγματα? Και απαντάει ο ίδιος: ό,τι έκαμον ήδη, αυτό που εγώ έκανα.

σε πάρκα. Έκαμε πάρκα αναψυχής. Να πηγαίνεις μέσα με τις κούνιες, με τους πάγκους, όπου να κάθεσαι να ξεκουράζεσαι με τις λιμνούλες, με τα καρποφόρα δέντρα. Τα έκαμα για την απόλαυση του λαού. Επίσης, ήξερα να αποκτήσω ασήμι και χρυσάφι, όσο κανένας άλλος πριν από μένα. Η τράπεζα του Σολομώντα ήταν η μεγαλύτερη τράπεζα που υπήρχε σε όλους τους αιώνες, γιατί μάζευε τεράστιες ποσότητες χρυσαφιού από όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα από το Οφύρ. Είχα επίσης όχι μόνο χοροδίες, αλλά και άλλα συγκροτήματα τα οποία έψαλαν, γυναίκες και άντρες, οι οποίοι έκαναν όμορφη τη ζωή μου. Και παρόλα αυτά, εξακολουθούσα να έχω τη σοφία μέσα μου, η σοφία έμενε εν εμή και ερευνούσα να μάθω και να αποκτήσω και να δημιουργήσω. Αλλά κατάλαβα ότι ό,τι και να έκανα, μέσα από το μόχθο μου, ο οποίος φυσικά μου έδωσε την προσωρινή ικανοποίηση, μέσα στα έργα που έκαναν τα χέρια μου και σε όλο το μόχθο μου, είδα ότι δεν υπάρχει τίποτα παρά ματαιώτης και θλίψη του πνεύματος. Και για να συγκεντρώσω με αυτά σε μία φράση, τα όσα είπαμε μέχρι εδώ, τι θα λέγαμε? Θα λέγαμε ότι ο άνθρωπος δικαιούται να αποκτήσει τη ζωή και να τη ζήσει, αλλά δεν ξέρει τον τρόπο. Δεν έχει το δρόμο, δεν έχει τη σοφία εκείνη, την από Θεού σοφία, η οποία να τον οδηγήσει στο δρόμο για να φτάσει μέσα στην επιτυχία της ζωής. Όσο για τον κόσμο αυτό, κατάφερε και θα καταφέρει όσο καιρό υπάρχει η γη, πολλά πράγματα. Αλλά όλες οι φιλοσοφίες, όλα τα πολιτικά συστήματα, όλες οι ιδεολογίες, όλες οι αντιλήψεις και όλα τα Ευαγγέλια τα ανθρώπινα έχουν ακριβώς συντριφτεί και σοριαστεί σε ερείπια σε τούτη εδώ την αλήθεια, ότι όλα αυτά γίνονται κάτω από τον ήλιο. Η αλήθεια και η ανάγκη του ανθρώπου είναι πάνω από τον ήλιο, πέρα από τον ήλιο, διαμέσου του ηλίου, και πάνω από αυτόν να δούμε εκείνον ο οποίος δημιούργησε και έφτιαξε τα πάντα. Θα δούμε με τη χάρη του Θεού στη συνέχεια ότι ο Θεός δεν μας άφησε να ψηλαφούμε στο σκοτάδι. Δεν μας άφησε χωρίς να μας δώσει φως, αλλά έδωσε τη διέξοδο και τη λύση. Προηγουμένως η χοροδία θα μας ψάλει έναν ύμνο πριν προχωρήσουμε.

Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, γιατί δεν μας άφησες χωρίς σκοπό να γυρίζουμε κάτω από τον ήλιο, αλλά μέσα στη βαθύτερη επιθυμία που έχουμε, έστειλες την απάντησή σου, μίλησες με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και μας έδειξες το δρόμο, ώστε η ζωή μας να ελευθερωθεί από τη ματαιότητα και από τη θλίψη και να αποκτήσει την αιωνιότητα και τη χαρά. Παρακαλούμε την ώρα αυτή βοήθησέ μας να αντιληφθούμε αυτές τις μεγάλες αλήθειες, καθώς το Άγιο Πνεύμα θα μας οδηγεί, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Ο Παύλος, καθώς βρισκόταν στην πλουσιότερη και σοφότερη την εποχή εκείνη πόλη των Ελλήνων, την Κόρινθο, διότι η Αθήνα είχε ήδη ξεπέσει από πλευράς φιλοσοφίας και γνώσης, παρέστησε στα μάτια των Κορινθίων τις τρεις κατηγορίες των ανθρώπων και είπε: είστε εσείς που ζητάτε σοφία, και απευθυνόταν στους Έλληνες, αλλά η σοφία αυτή θα σας οδηγήσει το πολύ πολύ μέχρι το θάνατο σε κάποια πρακτικά ζητήματα και ίσως ανακουφίσει κάποιους πόνους και δυσκολίες και μόχθους από τη ζωή σας. Περιέγραψε επίσης μια δεύτερη κατηγορία των θρησκευόμενων ανθρώπων, οι οποίοι μιλούσαν και ζητούσαν ο Θεός να απαντήσει με θαύματα και με σημεία, με τέτοιο τρόπο ώστε να πιστούμε επιτέλους, βρε αδελφέ, ότι ο Θεός είναι αυτός που λέει πως είναι και θέλει να μας μιλήσει. Και ο Παύλος θα πει ότι και οι δυο αυτές κατηγορίες, και οι σοφοί και οι θρησκευόμενοι, απέτυχαν. Θα σας συστήσω, λέει, μια τρίτη κατηγορία ανθρώπων και αντίληψης. Εκείνους οι οποίοι ζητούν με απλότητα την αποκάλυψη του Θεού. Και δεν υπάρχει άλλη, απαντάει ο Παύλος, εκτός από εκείνη την οποία εμείς ονομάζουμε ως κέντρο της Ιησούν Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων. Και καθώς ο Παύλος περιγράφει αυτά στο πρώτο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής τις μεγάλες αυτές αλήθειες, έρχεται μετά να μας δείξει ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός θέλει να μας βγάλει από τη ματαιότητα και τη θλίψη του πνεύματος αυτής της ζωής, από τα διέξοδά μας, και να μας ανοίξει μια μεγάλη, ζωντανή μάλιστα, λεωφόρο, η οποία οδηγεί μέσα στο φως και στην αιωνιότητα, στην ίδια την παρουσία του Θεού. Ακούστε πώς το λέει, καθώς περιγράφει όλη την αποκάλυψη αυτή μέσα σε τέσσερις γραμμές. Μας έστειλε εκείνον που είναι ο Ιησούς Χριστός, που έγινε σε μας από Θεού πρώτον σοφία, δεύτερον δικαιοσύνη, τρίτον αγιασμός, τέταρτον απολύτρωση. Αυτή είναι η απάντηση του Θεού. Με άλλα λόγια, χρειάζεσαι σοφία από τον Θεό να μάθεις ποιος είναι ο δρόμος που οδηγεί μέσα στην αιωνιότητα. Όχι μόνο, αλλά να μάθεις και ποιος είναι αυτός ο Θεός ο οποίος ενδιαφέρεται για σένα, ή ενδεχομένως, όπως έχεις την λαθασμένη εντύπωση, ότι ο Θεός είναι τιμωρός, σκληρός, αυστηρός, που δεν δέχεται κανέναν μπροστά του, παρά θέλει να ζήσει μόνος του μέσα στην απομόνωσή του στην αιωνιότητα. Αυτά ποιος θα σου τα μάθει? Ποιος θα μας τα πει? Ποιος θα μας τα αποκαλύψει? Ο Θεός μας λέει, αυτός που ενδιαφέρεται για μας έστειλε ένα πρόσωπο, τον Ιησού Χριστό, που έγινε τέσσερα μεγάλα γεγονότα και αλήθειες για τον καθέναν από εμάς. Το πρώτο είναι ότι έγινε από Θεού σοφία. Μας μίλησε ότι ο Θεός ο Πατέρας είναι Θεός αγάπης. Και όποιος κοιτάζει εμένα, είπε ο Ιησούς, βλέπει εκείνον που με έστειλε, τον Πατέρα. Και καθώς κοιτάζουμε μέσα στα Ευαγγέλια, στις γραφές, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, βλέπουμε πράγματι το έλεος του, την αγάπη του, τη συγκατάβασή του, τη συγχωρητικότητά του, το πλησίασμά του και την επιθυμία του να λυτρώσει τον αμαρτωλό άνθρωπο. Κατόπιν μας οδηγεί η σοφία αυτή στο πρόσωπο του Χριστού, στο να δούμε ότι ο Πατέρας, ενώ μας αγαπάει, βλέπει ότι υπάρχει για τη σχέση μας μαζί του ένα μεγάλο εμπόδιο.
Και το εμπόδιο αυτό είναι η αποστασία μας, η αμαρτία μας, που σήμερα το ονομάζουμε, καθώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, το κατάντημά μας, η εξαθλίωσή μας, η ηθική στα μάτια του Θεού. Με άλλα λόγια, οι γραφές μιλάνε ότι δεν υπάρχει κανένας από εμάς, ο καλύτερος ανάμεσά μας, ο οποίος να μην είναι για τον Θεό αμαρτωλός και ένοχος, παραβάτης. Και κατά συνέπεια, επειδή ο Θεός είναι Θεός ηθικής τάξης, δεν μπορεί να αφήσει το κακό χωρίς να τιμωρηθεί. Πρέπει το κακό να λάβει την ανταμοιβή του, την πληρωμή του, την τιμωρία του. Και ο Θεός μέσα στην αγάπη του, αλλά και στη σοφία του, βρήκε έναν τρόπο ώστε να μπορέσει να βγάλει από τη μέση την αμαρτία, να βγάλει το κακό, να πληρωθεί, να πληρωθούν λίτρα γι' αυτό, να γίνει εξηλαίωση, να γίνει εξηλασμός, να γίνει τακτοποίηση απέναντι του Θεού και να γίνει αιώνια σωτηρία. Αυτή είναι η μία πλευρά την οποία μας αποκαλείται ο Λόγος του Θεού, η σοφία που έγινε ο Ιησούς Χριστός, με το να μας δείξει τον ουρανό, το χαρακτήρα του Θεού, τις προθέσεις του Θεού, την κατάντια μας, και ότι δεν μπορούμε να τον πλησιάσουμε χωρίς να υπάρξει τακτοποίηση. Εάν τα πράγματα έφταναν έως εδώ και σταματούσαν εδώ, τότε θα ήμασταν αβοήθητοι όπως και μέχρι πριν, χωρίς ελπίδα. Αλλά λέει ότι ο Ιησούς Χριστός έγινε από Θεού σοφία, αλλά και δικαιοσύνη, που σημαίνει ότι ο Θεός έκαμε ένα έργο αποκατάστασης μέσω του Χριστού, μέσω αυτού που έγινε για μας η δικαιοσύνη, ώστε να τακτοποιηθούμε οριστικά και αμετάκλητα μπροστά στη Θεία του δικαιοσύνη. Τι σημαίνει αυτό με δύο απλά λόγια? Σημαίνει ότι ο Παύλος το είπε στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους: εμείς που υπήρξαμε αμαρτία, γίναμε δικαιοσύνη. Αυτός που υπήρξε Άγιος, η αγιότητα προσωποποιημένη, έγινε αμαρτία, για να γίνουμε εμείς μέσω αυτού η δικαιοσύνη. Ο Θεός έκαμε μέσω του Ιησού Χριστού την επανόρθωση σε τέτοιο σημείο και σε τέτοιο βαθμό που πρέπει να τρίβουμε τα μάτια μας και να διαρωτιόμαστε γιατί και πώς. Και αν ήταν δυνατόν με τέτοιο τρόπο να μας αγαπήσει ο Θεός στο επάνω στο Σταυρό, να γίνει ο προσωπικός μας αντικαταστάτης, ο δικός σας και ο δικός μου. Και πάνω στο Γολγοθά, καθώς αυτός έγινε το ηλαστήριο, όχι ο εξυλασμός, η πράξη, αλλά αυτή η ίδια η προσωποποίηση του έργου της σωτηρίας μας, το ελαστήριο από Θεού, δέχθηκε πάνω του όλη τη συμφορά της κρίσης του Θεού για τον καθέναν από μας. Και τώρα οι αμαρτίες μας τακτοποιήθηκαν οριστικά και για πάντα, αμετάκλητα. Εάν μες στην καρδιά σου ανησυχείς ότι είσαι αμαρτωλός και δεν έχεις αντιληφθεί τούτη τη χειρονομία του Θεού, ότι ο Ιησούς Χριστός με τη δικαιοσύνη που πραγματοποίησε σε έκανε παιδί του Θεού, σε λύτρωσε, τότε δεν κατάλαβες τίποτα. Εάν όμως κατάλαβες αυτή την αλήθεια και αυτό το πρωί την αγκαλιάσεις με πίστη στην καρδιά σου και με ευγνωμοσύνη, ότι ο Θεός πραγματικά για σένα έκαμε οριστική σωτηρία, αιώνια σωτηρία, τότε πρέπει να ξεσπάσεις σε ευγνωμοσύνη και σε ευχαριστία και σε δοξολογία απέναντι του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός έγινε η σοφία, ο δρόμος τα λέγαμε, για να μας ανοιχθεί, αλλά έγινε και η δικαιοσύνη από Θεού για να τακτοποιήσει όλα τα χρέη μας. Και από εκεί, μέσα από αυτή την πηγή της δικαιοσύνης πια, μας ονομάζει δίκαιος. Δηλαδή, συγχωρεμένος, τακτοποιημένος, παιδιά του Θεού, αναγεννημένος, κληρονόμος του Θεού, συγκληρονόμος του Χριστού, μέτοχος της αιωνιότητας, όπου μια μέρα δεν θα γνωριζόμαστε με αυτά τα σώματα που τώρα ο ένας φοράει, με αυτά τα αδύνατα σώματα, τα σαρκικά, τα χωμάτινα, αλλά θα έχουμε ντυθεί τα σώματα της αιωνιότητας, της Ανάστασης, γιατί ο Χριστός έγινε για μας δικαιοσύνη. Η λέξη δικαιοσύνη είναι αντικείμενο ιδιαίτερης σοβαρής μελέτης κάθε ανθρώπου του Θεού. Και λυπούμε διότι υπάρχουν άνθρωποι του Θεού οι οποίοι δεν ψάχνουν μέσα στις γραφές. Ίσως κάποια στιγμή έτσι διαβάζουν, ούτε καν μελετούν τις γραφές. Να ψάξεις στις γραφές με ένα ταμείο, με ένα ευρετήριο δηλαδή των λέξεων μέσα στη γραφή,
και να δεις λέξη με λέξη τα συμφραζόμενα, να συγκρίνεις τις αλήθειες, τις εποχές και να δεις τι θα πει για σένα η δικαιοσύνη του Θεού. Θα πει να σε δέχεται μέσα στο παλάτι του ο ίδιος ο βασιλιάς των βασιλιάδων και να γίνεσαι παιδί του Θεού. Ήμουν προχθές στο γάμο ενός παιδιού αδελφών από την εκκλησία αυτή και είχαν παρευρεθεί και μερικά πρόσωπα πολιτικά, ανάμεσα σε αυτούς και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και είδα κάποιους πώς είχαν στριμωχτεί δίπλα να πάνε να καθίσουν δίπλα στον Πολίδωρα, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Και λέω, τι κρίμα. Να μην ξέρεις τα προνόμια που έχεις από τη δικαιοσύνη του Ιησού Χριστού. Ότι είσαι βασιλόπουλος, βασιλόπουλο, πρίγκιπας. Ότι ανήκεις μες στο περιβάλλον του βασιλιά των βασιλιάδων. Ότι είσαι τακτοποιημένος και λυτρωμένος. Αρκεί να δεχθείς τον Χριστό σωτήρα σου, αφού καταδικάσεις με μετάνοια την κατάστασή σου, τη μαύρη που έζησες μακριά από εκείνον. Και προχωρεί ο Χριστός. Δεν έγινε μόνο σοφία και δρόμος και διέξοδος και λύτρωση, δικαιοσύνη, αλλά έγινε και αγιασμός από Θεού, που σημαίνει ότι Αυτός μας αγίασε οριστικά, πέρα για πέρα. Και ότι με αυτόν τον αγιασμό, τον καθαρισμό που έκανε στα βάθη της ύπαρξής μας, είναι Αυτός πλέον, ο Θεός, ο οποίος κατοικεί στην καρδιά μας και μπορούμε να έχουμε επικοινωνία μαζί Του, ως καθαροί, Άγιοι προς Άγιον. Καθαροί προς καθαρών. Παιδιά του Θεού προς τον Πατέρα Θεό. Και έγινε, μας λέει ακόμα, και απολύτρωση. Αυτό η τελευταία λέξη μένει να εκπληρωθεί στο τέλος. Στο τέλος, όταν λέμε, μπορεί να είναι σήμερα, μπορεί να είναι από λίγο καιρό, μπορεί να είναι σε κάποια άλλη εποχή. Αυτά ανήκουν στην παντοδυναμία και στην παντογνωσία του Θεού, αλλά είναι τα πράγματα του τέλους. Όπου η απολύτρωση, δηλαδή καθώς ο Θεός θα μας βγάλει πλέον από τούτο το σχήμα του κόσμου, από τούτο τον κόσμο, για να μας μεταφέρει μέσα σε εκείνη την οριστική λύτρωση της αιωνιότητας, όπου τα πάντα θα είναι πολύ διαφορετικά, εντελώς διαφορετικά, απίθανα διαφορετικά, γιατί αυτή ανθρώπου δεν άκουσε, μάτι ανθρώπου δεν είδε, και γι' αυτό σε καμιά καρδιά ανθρώπου δεν μπόρεσε να ανεβεί ένα από αυτές τις πραγματικότητες που μας περιμένουν. Πάντως γεγονός είναι ότι ο Θεός και σήμερα αγαπάει τον αμαρτωλό και καλεί τον αμαρτωλό. Έχει κάνει έργο σωτηρίας και αποκατάστασης στο Γολγοθά και περιμένει εσένα την ώρα αυτή να το αναγνωρίσεις ότι είναι για τη δική σου τη σωτηρία που πέθανε ο Ιησούς στο Σταυρό και να τρέξεις αυτόν για να το πεις, Κύριε, πού έτρεχα τόσα χρόνια, πού έψαχνα, τι ζητούσα, τι έφτιαχνα κάτω από τον ήλιο. Έχτισα, οικοδομούσα, άνοιγα τραπεζικούς λογαριασμούς. Είχα σχέδια για να επεκτείνω τη ζωή μου ή τις επιχειρήσεις μου ή τις σχέσεις μου τις κοινωνικές, να ανέβω, να αποκτήσω. Αλλά τι, γιατί? Για τη ματαιότητα και για τη θλίψη του πνεύματος, ενώ η καρδιά μου μέσα ήταν αδιανή και ανησυχούσε και δεν σε γνώριζα, που έγινε εσύ η σοφία μου να μου δείξει τον δρόμο, έγινε η λύτρωσή μου, η δικαίωσή μου επάνω στον Σταυρό του Γολγοθά, που έγινε ο αγιασμός μου για να μπορώ να παραβρίσκομαι και να συνομιλώ κάθε μέρα και κάθε στιγμή με τον αιώνιο Θεό, και η υπόσχεσή μου για την αιώνια πολύτρωση να βρεθώ μέσα στη δόξα. Τι έχανα τόσο καιρό? Με τι είχα ασχοληθεί? Βλέπετε, αξίζει να ζει κανείς τούτη τη ζωή, γιατί ο Θεός την έφτιαξε τόσο όμορφη. Αλλά είναι όμως άχρηστη εάν δεν έχει μέσα της τη γνωριμία και τη συνάντησή της με τον Ιησού Χριστό. Να κάνεις τι μετά το βασιλιά? Ό,τι έκανε εκείνος. Παραπάνω δεν μπορείς να κάνεις. Και να σου μείνει τι μέσα στην καρδιά σου? Η απογοήτευση και η θλίψη. Εκτός εάν η καρδιά σου και το πνεύμα σου επιθυμήσουν το πρόσωπο της λύτρωσης του Ιησού Χριστού, που εκείνος μπορεί να γίνει τα πάντα για σένα για να σου χαρίσει ό,τι επιθυμεί η καρδιά σου. Υπάρχουν άνθρωποι που μοιάζουν με τις ακρίδες. Ζουν πάνω στο πράσινο για μια στιγμή και φεύγουν. Είναι οι άνθρωποι για τα πολύ φτηνά πράγματα της προσωρινής αυτής ζωής. Και υπάρχουν άνθρωποι που μοιάζουν με τα μυρμήγκια, που κοιτάζουν και εργάζονται και δουλεύουν για το μέλλον, να έχουν και το χειμώνα. Σε ποια κατηγορία ανήκεις? Ο Ιησούς Χριστός σήμερα το πρωί θέλει να σου πει ότι κοίταξε πίσω σου.
πριν ακόμα έρθουν τα γυρατιά ή αν ήρθαν, κοίταξε εν πάση περιπτώσει πίσω σου. Και δες ότι δεν απέκτησες τίποτα που να σε γεμίζει και προπαντός, που να σου εξασφαλίζει την αιωνιότητα. Κοίταξε ψηλά, στο Γολγοθά τώρα, και δες τον εσταυρωμένο Ιησού Χριστό, ο οποίος έγινε ο δρόμος, η αλήθεια, η ζωή, για να σου οδηγήσει τον Πατέρα. Η δικαιοσύνη και η απολύτρωσή σου που σε περιμένει. Αυτός είναι ο Σωτήρας. Αυτόν διακηρύττουμε σήμερα το πρωί. Και σε αυτόν σε καλούμε, αγαπητή ψυχή, όποια και αν είσαι, εάν δεν έκανες αυτό το βήμα, να δοθείς στον Χριστό. Αυτή την ώρα, να γίνεις παιδί του Θεού, να αποκτήσεις ζωή σου νόημα και σκοπό, όχι μόνο για το τώρα, αλλά για ολόκληρη την αιωνιότητα. Πριν προχωρήσουμε, θα ψάλλουμε όλοι μαζί τον ύμνο 116. Χάρις τι έργων. Και καθώς θα ψάλλουμε τον ύμνο αυτό, ήθε κάποια καρδιά να το πει με ειλικρίνεια απέναντι στον Ιησού, ο οποίος είναι ανάμεσά μας.

Πατέρα, σε ευχαριστούμε γιατί έστειλες τον Ιησού Χριστό να γίνει αυτός η σοφία, η δική σου για μας. Να μας μιλήσει για σένα, να μας δείξει το δρόμο, να κάνει τη λύτρωση, να κάνει το έργο το βαθύ του αγιασμού μέσα στην ύπαρξή μας και τώρα με την ελπίδα να περιμένουμε την ώρα της απολύτρωσης όταν εμφανιστούμε στον θρόνο σου και στη δόξα σου. Τι θαυμάσια στιγμή, τι υπέρλαμπρη ώρα, δοξασμένο το όνομά σου. Παρακαλούμε αυτό το έργο του Σταυρού και της Λύτρωσης ας γίνει απόκτημα και κάθε ψυχής που ανάμεσά μας σήμερα το πρωί δεν έχει γίνει ακόμα. Οδήγησε τέτοιες ψυχές στον Σταυρό του Χριστού. Δώσε μας επίσης, παρακαλούμε, ακόμα μια μερίδα τροφής και οδήγησε τα πνεύματά μας και την καρδιά μας στο να ζήσουμε αξιοπρεπώς κατά τη Θεία Σου Βουλή σε αυτόν τον κόσμο, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Πριν προχωρήσουμε να διαβάσω το πρόγραμμα της εβδομάδος, εάν αυτή δεν γίνει πράγματι το κίνητρό μας και ο οδηγός μας. Στο πρώτο μέρος είδαμε την πρακτική ζωή, σοφία των ανθρώπων μέσα στη ζωή αυτή, κάτω από τον ήλιο, η οποία μπορεί να έχει κάποια αγαθά, τα οποία επιτυγχάνει, όμως στο τέλος είναι η διαπίστωση, η θλιβερή και η πικρή ματαιότητα και θλίψη του Πνεύματος. Στο δεύτερο μέρος είδαμε τη σοφία την από Θεού, που είναι στο πρόσωπο του Χριστού που ανοίγει ο δρόμος και γίνεται η λύτρωση και η αποκατάσταση με τον Σταυρό του Γολγοθά που οδηγούμεθα στην παρουσία του Θεού. Το τρίτο κομμάτι λοιπόν είναι η σοφία πλέον αυτή του Θεού, η οποία πρέπει να γίνει πράξη και βίωμά μας, ώστε να περπατήσουμε μέχρι την ώρα της συνάντησης εκείνης αξιοπρεπώς, κατά Θεόν, μέσα στο δικό του το θέλημα και να είμαστε κάτω από την ευλογία του Θεού. Αυτός που έγραψε το βιβλίο του Εκκλησιαστή που διαβάσαμε στην αρχή και όπως είπαμε είναι ο βασιλιάς Σολομώντας, ο οποίος κέτει υπερπάντα άνθρωπον επί της γης σοφότερος, εν τούτης η σοφία του μέχρι τέλος δεν τον βοήθησε γιατί στράφηκε σε αποστασία από τον ζωντανό Θεό. Είναι κρίμα ένας τέτοιος άνθρωπος με τέτοιες υποσχέσεις που είχε πάνω του και τέτοιες εξαγγελίες του Θεού στο τέλος να βλέπουμε τη ζωή του να χάνεται σε πυκνό σκοτάδι και να μην έχουμε καμιά πλέον μαρτυρία σαφή και ξεκάθαρη. Αλλά ο Θεός βλέποντας αυτή τη διαγωγή του Σολομώντα είπε για στάσου «Δεν μπορώ να σε ανέχομαι έτσι να με περιφρονείς». Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από εμάς, αγαπητοί μου, και απευθύνουμε την ώρα αυτή σε πιστούς ανθρώπους του Θεού. Εάν δεν βρεθείς στη θέση σου να κάνεις τη δουλειά του Θεού όπως εκείνος θέλει, θα φέρει μέσα στη δική σου αποστολή και την πορεία έναν άλλον άνθρωπο. Που αν και αυτός δεν κάνει τη δουλειά, ο Θεός θα φέρει έναν άλλον. Το έργο του Θεού δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει. Τα σχέδια του Θεού θα εκπληρώνονται διαρκώς σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά είναι τιμή και χαρά σε εμάς να είμαστε συμμέτοχοι σε αυτό το μεγάλο βασιλιά και στο έργο της εξάπλωσης της βασιλείας του σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι λοιπόν διαλέγει τον γιο ενός αξιωματικού μέσα από το παλάτι του Σολομώντα. Και κάποια στιγμή καθώς ήταν στο χωράφι, το συναντάει ο προφήτης του Θεού Αρχιά και του λέει «Έλα εδώ, νεαρέ μου». Παίρνει από το σακούλι του μια μικρή φιάλη με λάδι που κουβαλούσαν πάντα οι προφήτες μαζί τους και περιχαίει επάνω στο κεφάλι του και του λέει «Να ξέρεις ότι ο Θεός θα σε καταστήσει βασιλιά επάνω σε αυτό το λαό». Και μάλιστα θα κάνει μια κρίση. Θα χωρίσει το λαό σε δύο κομμάτια. Σε ένα μεγάλο με τις 10 φυλές και μία την άλλη του Ιούδα τις 11, τον Λεβί, οι Λεβίτες σε μια χωριστή φυλή για άλλα καθήκοντα. Και θα βασιλεύσει επάνω σε αυτούς. Όμως πρόσεχε. Να ακολουθείς Κύριο τον Θεόν σου σε όλους τους δρόμους. Να μην περιφρονήσεις τη φωνή του Θεού, γιατί το κατάντημά σου θα είναι όπως του Σολομώντα. Ήταν ένας δυναμικός νέος, φίλεργος μας λέει η Γραφή, και είχε μέσα του κάθε προοπτική να επιτύχει στη ζωή του. Και πραγματικά έτσι και έγινε. Αλλά εσώτου γίνει, το μαθαίνει ο Σολομώντας, ότι αυτό συνέβηκε με τον Αχιά, τον προφήτη. Βλέπετε, αν ένα μυστικό σας το πείτε σε ένα δεύτερο πρόσωπο, σταματάει πλέον να είναι μυστικό. Και τι πολύτιμο πράγμα είναι να βρίσκει κανείς σήμερα ανθρώπους οι οποίοι να κρατάνε τα μυστικά των άλλων. Μεγάλος θησαυρός. Να ξέρεις, θα μιλήσεις σε έναν άνθρωπο που με δυσκολία θα το κάνεις να του ανοίξεις την καρδιά σου, αλλά θα ξέρεις ότι θα μείνεις σε αυτόν,
αυτό που θα του πεις. Ο Θεός θα σηκώσει ανάμεσά μας τέτοια αναστήματα πνευματικά. Φαίνεται ο ίδιος δεν το κράτησε το μυστικό του και το είπε. Και άρχισε να τον κυνηγάει ο Σολομώντας σε σημείο που έφυγε στην Αίγυπτο. Και ύστερα από 2 δεκαετίες περίπου μαθαίνει ότι ο Σολομώντας πέθανε και ανεβαίνει πίσω στην Παλαιστίνη. Το συναντάει πάλι ο Θεός και του λέει: «Σε σένα θα δώσω τις 10 φυλές, εάν μείνεις πιστός να τηρήσεις τις υποσχέσεις μου και με ακολουθήσεις, θα σε ευλογήσω». Έτσι και έγινε. Μία μικρή σύγκρουση με τον γιο του Σολομώντα, τον Ροβάμ. Εκείνος ήθελε να κάνει σκληρότερο το ζυγό επάνω στο λαό. Διαχωρίστηκε ο λαός σε 10 φυλές του βορρά και 1 του νότου, με κέντρο τα Ιεροσόλυμα. Και ο Ροβάμ στη 1 φυλή του Ιούδα και ο Ιεροβάμ, ο γιος του Ναβάτ, του αξιωματικού του Σολομώντα, πήρε τις 10 φυλές. Πράγματι ο Θεός τον ευλόγησε. Τον ευλόγησε σε βαθμό υπερβολικό. Έτσι που από τίποτα που ήταν, από ένας υπηρέτης και δούλος ουσιαστικά μέσα στο βασίλειο του Σολομώντα, έγινε ο πρώτος άρχοντας του μεγαλύτερου μέρους των φυλών Ισραήλ, των 10 φυλών. Και τι περίμενε κανείς τώρα από έναν τέτοιον άνθρωπο? Θα περίμενε να είναι πολύ προσεκτικός σε ό,τι κάνει, για να μην δυσαρεστήσει τον Κύριο σε τίποτα μέσα στη ζωή του. Περνούσαν οι μέρες, περνούσαν οι μήνες. Έφτασε όμως η στιγμή που ήξερε ότι η συνήθεια του λαού ήταν ότι έπρεπε να κατέβουν όλοι στα Ιεροσόλυμα, γιατί εκεί είχε χτιστεί ο ναός. Έτσι είχε ορίσει ο Θεός τότε σε μία πόλη που είχε διαλέξει στα Ιεροσόλυμα να χτιστεί ο ναός και να λατρεύεται το όνομά του, αν και σήμερα, όπως θα ξέρετε από το βιβλίο της Αποκάλυψης, δεν υπάρχει τόπος λατρείας, αλλά η λατρεία του Θεού είναι παντού εν πνεύμα της, οποιοδήποτε τόπο και αν βρίσκεσαι, οποιαδήποτε στιγμή, οποιαδήποτε στάση και αν είσαι, μπορείς να λατρεύεις με το πνεύμα σου τον Θεό. Είναι οι 7 λιχνίες, όχι μία η στατική, αλλά οι 7 που είναι ανά τον κόσμο και γυρίζουν χωρίς να έχουν βάση πουθενά. Και ο Κύριος είναι αυτός που διέρχεται διαμέσου των 7 λιχνιών των χρυσών. Έμαθε λοιπόν ότι έπρεπε να κατέβει ο λαός. Και τότε ανέβηκε ένας ανθρώπινος φόβος στην καρδιά του. Το ονομάζω ανθρώπινο γιατί μπορεί να περάσει από καθένα από εμάς. Είναι πολύ φυσικό. Και είπε, θα κατέβουν στα Ιεροσόλυμα, εκείνη η πρωτεύουσα του Ροβάμ, του αντιδίκου μου. Εκεί πηγαίνοντας όμως ο λαός, θα τους ξεγελάσει, θα τους παραπλανήσει, θα τους προσελκύσει και τότε τι θα γίνει η βασιλεία μου? Αυτό που μου χάρισε ο Θεός θα φύγει σαν χαλί κάτω από τα πόδια μου, το τραβάνε. Ανθρώπινος φόβος. Ποια θα έπρεπε να είναι η απάντηση? Η απάντηση θα έπρεπε να είναι, άκουσε εδώ, να μιλήσει τον εαυτό του, όπως λέει ο ψαλμοδός στον ψαλμό 42. Γιατί ταράσσε ψυχή μου και γιατί φοβάσαι? Έλπισε επί των Θεών. Μίλα στον εαυτό σου και πες, έλα εδώ, Ιεροβάμ. Ποιος σου έδωσε τη βασιλεία? Μόνος σου την πέτυχες? Όχι, ο Θεός. Ποιος σου είπε θα σε ευλογήσει? Ο Θεός. Ποιος είναι μεγαλύτερος από τον Θεό? Κανένας. Λοιπόν, γιατί δεν τον εμπιστεύεσαι αφού έχεις αυτές τις μεγάλες υποσχέσεις ότι θα σε ευλογήσει και θα είσαι κυβερνήτης σε γενναίες γενναιών? Όμως δεν στάθηκε και δεν ανταποκρίθηκε σε αυτή τη θέση ο Ροβάμ. Αλλά είπε, πολύ το φοβάμαι, θα χάσω αυτή τη δόξα που έχω, θα χάσω την κυριαρχία και την εξουσία. Λοιπόν, δίνει εντολές και χτίζουν 2 ναούς με 2 μόσχους. Ένα στο βορειότερο, σχεδόν βορειότερο μέρος στην πόλη του Δαν και ένα στο νοτιότερο, κάτω, ακριβώς στα σύνορα με το υπόλοιπο μέρος της Παλαιστίνης, στη Βεθήλ. Και δίνει εντολή σε όλο το λαό και λέει: δεν χρειάζεται να πάτε στα Ιεροσόλυμα, εκεί θα πηγαίνετε. Όσοι είσαστε προς βορράν, προς τη Δαν. Και όσοι είσαστε προς νότον, προς τη Βεθήλ. Εκεί να λατρεύετε τον Κύριον. Δεν υπήρχε μεγαλύτερη ασέβεια απέναντι του Θεού. Δεν υπήρχε μεγαλύτερη αποστασία. Του δόθηκε ευκαιρία να ασκήσει τη σοφία του Θεού μέσα στη ζωή του, στηριζόμενος στις υποσχέσεις του Θεού. Και δεν το έκανε. Και ο Θεός δεν είναι ο Θεός που βιάζεται σαν και εμάς. Εμείς βιαζόμαστε και τρέχουμε γρήγορα να κάνουμε τις επανορθώσεις και τις αποκαταστάσεις. Ο Θεός δεν βιάζεται. Δεν έχει το νευρικό σύστημα το δικό μας. Δεν απαντάει με ερεθισμούς και με θυμούς ανθρώπινους. Του στέλνει προειδοποίηση, του λέει: Ιεροβάμ, τι σου είχα πει? Και κοίταξε να διορθώσει τους δρόμους σου. Να εμπιστευθείς εμένα, τον Κύριο, ο οποίος σε έβαλε στη θέση αυτή. Και όχι μόνο δεν το έκαμε, αλλά στάθηκε ενάντιος και φώναξε ενάντια του Θεού μπροστά στο λαό. Και τότε ο προφήτης του είπε, κατάλαβα, ο Θεός αποφάσισε πλέον να κάνει κρίση επάνω σου. Και δεν είναι μόνο αυτό.
αλλά ο ίδιος συμπαρέσυρε τον λαό σε τέτοια πνευματική πτώση και διαφθορά, ώστε για 2,5 περίπου αιώνες, από το 975 π.Χ. μέχρι το 610 π.Χ., μέχρι δηλαδή την εποχή που άρχισε να οδηγείται ο λαός στην Βαβυλώνα, στην αιχμαλωσία, 2,5 περίπου αιώνες και πλέον, ο Λόγος του Θεού αναφέρει και διαβάζει τους γραφές. Και δεν έμεινε πιστός στον Κύριο, αλλά περιπάτησε στους δρόμους του Ιεροβάμ, του Ιού του Ναβάτ, που έκαμε τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Το επαναλαμβάνει ένα ρεφρέν μέσα στην Παλιά Διαθήκη για 2,5 αιώνες. Αγαπητοί μου αδελφοί, ο Θεός μας χάρισε τα πάντα. Μας χάρισε αυτή την ίδια τη ζωή, μας χάρισε τη λύτρωση διαμέσου του Ιησού Χριστού, μας έδωσε τις μεγαλύτερες υποσχέσεις για τώρα, εδώ στον κόσμο, να είμαστε ιερείς και βασιλείς στην παρουσία Του, μας έδωσε τις υποσχέσεις να ζήσουμε μέσα στην απολύτρωση που θα έχουμε όλο το μεγαλείο της δόξας, της δικής Του και της απόλαυσης του προσώπου Του, και περιμένει από μας να ασκήσουμε τη δική Του σοφία μέσα στην πράξη και στην πορεία της ζωής μας. Τι θα κάνεις, τι θα κάνω? Θα έρθουν φόβοι, θα έρθουν κίνδυνοι, θα έρθουν απρόοπτα ζητήματα, ακατανόητα. Θα τα εγκαταλείψεις, θα αλλάξεις πορεία, θα αλλάξεις ζωή. Σας ερωτώ για μια στιγμή. Πέστε πως καταργείται ο ποινικός κώδικας και λέει, ας πούμε, πρόεδρος της Δημοκρατίας, ότι καταργείται για μια εβδομάδα ο ποινικός κώδικας. Εσύ είσαι άνθρωπος του Θεού. Τι θα κάνεις, θα μπεις μέσα στα μαγαζιά και θα πάρεις μερικές από το χρηματιστήριο μετοχές γνήσιες και να τις χρησιμοποιήσεις αργότερα? Θα αδικήσεις ανθρώπους επειδή δεν ισχύει ο ποινικός κώδικας? Μη χαίρετο. Θα είσαι ο ίδιος. Έτσι πρέπει. Τώρα λοιπόν είσαι παιδί του Θεού. Λυτρωμένος. Με όλα τα προνόμια και όλες τις ευλογίες του Θεού πάνω σου. Θα κάνεις ξεγλιστρήματα πνευματικά. Θα κάνεις παραχωρήσεις στην αμαρτία, στον διάβολο. Θα λυπήσεις το πνεύμα του Άγιου του Θεού στη ζωή σου. Θα μοιάσεις του Ιεροβοάμ. Δεν θέλεις ο Θεός να είναι πλούσιος και πλουσιότερος καθημερινά με ευλογίες δικές του απάνω σου και μέσα στη δόξα να σε στεφανώσει με στεφάνια και τιμές και βραβεία? Δεν θα το θέλεις. Αδελφοί μου αγαπητοί, ο Ιεροβοάμ ας γίνει ένα αρνητικό μεν, αλλά παράδειγμα χρήσιμο για μας. Μακριά από τη σοφία του Ιεροβοάμ. Ας μείνουμε σε εκείνους τους ανθρώπους της Βίβλου οι οποίοι ήξεραν μέχρι τέλους να μένουν πιστοί στον Κύριο. Θαυμάστε έναν Δανιήλ, θαυμάστε έναν Ιώβ, θαυμάστε έναν Μωυσή και άλλους πολλούς ήρωες που έχει η Αγία Γραφή. Έστω και αν τούτο έχει ένα κόστος. Όποιο κόστος το αξίζει. Γιατί θα σου δώσω, εάν στερηθείς, μα εμείς λέει ο Πέτρος θα στερηθήκαμε όλα, θα σου δώσω εκατονταπλασίωνα σε αυτή τη ζωή και κατόπιν την αιώνια ζωή. Σαν να φαίνεται η αιώνια ζωή για κάτι λίγο δηλαδή, αλλά πρόκειται για κάτι ανίποτο και μεγαλειώδες. Αλλά εδώ, αυτό που αδικήθηκες, που στερήθηκες, που είπες όχι, γιατί έπρεπε να πεις το όχι, θα στο δώσει εκατονταπλασίωνα, 100 φορές περισσότερα. Μπορείς να το πιστέψεις. Μπορείς να κρατήσεις στην καρδιά σου τη σοφία του Θεού και στην πράξη να ζήσεις τιμώντας τον Κύριο που αγάπησες και τον υπηρέτησες και τον θέλεις να είναι Κύριός σου. Κάμε το. Και στο κάνουμε όλοι μας. Για να δούμε πώς ο Θεός θα είναι πλούσιος στην προσωπική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή και στη ζωή της Εκκλησίας. Θα δούμε άλλες μέρες, εάν σταματήσουν οι οποιοσδήποτε παραχωρήσεις και συμβιβασμοί, οποιοδήποτε νερό μέσα στο κρασί, το οποίο ξέρει να ρίχνει κάποιος που δεν μένει στο θέλημα του Θεού. Και κλείνω με αυτό που είπε ο Παύλος. Εμείς, λέει ο Παύλος, δεν καπηλεύουμε τον Λόγο του Θεού. Που θα πει, ο κάπηλας στην εποχή εκείνη, ξέρετε, από εκεί και το ρήμα, καπηλεύω, έπαιρνε στο κρασί το δυνατό της εποχής εκείνης και έρχεται λίγο νεράκι μέσα για να έχει μεγαλύτερη ποσότητα, να πουλάει και να έχει κέρδος μεγάλο. Ο Λόγος του Θεού λέει, εμείς νερό στο κρασί των γραφών δεν ρίχνουμε. Μην ρίξεις λοιπόν, αδελφέ μου και αδελφοί μου, τίποτε το ξένο στοιχείο, την ξένη φωτιά, το ξένο νερό μέσα στο Λόγο του Θεού. Ζήσε κατά Χριστόν. Και όταν σε ευλογήσει πλούσια, που μια μέρα θα τρίβεις τα μάτια και θα λες, κοίταξε, τι έχανα τόσα χρόνια που δεν ήξερα και έκανα συμβιβασμούς με τούτο ή εκείνο. Ήθε ο Θεός να μιλήσει σε όλους μας. Αμήν. Πριν προσευχηθούμε, η χοροδία να ψάλλει έναν ύμνο ακόμα.

Να προσευχηθούμε, παρακαλώ. Πατέρα μας, ένδοξε στο όνομα του Ιησού Χριστού, στο τέλος της ώρας αυτής, σε ευχαριστούμε για όλα τα μηνύματα και τις προτροπές που έφερες ανάμεσά μας. Παρακαλούμε να σχολιάσεις κάθε τι δικό σου και να φέρεις καρπό, μετάνοια, οικοδομή, στήριξη, έλεγχο, τακτοποίηση, πλήρωση των καρδιών μας με τη χαρά του Αγίου Σου Πνεύματος για να μας απολύσεις τώρα με την ειρήνη Σου στις καρδιές μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Καθίστε, παρακαλώ.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, για τους ικτυρμούς σου και τα ελέη σου επάνω σε όλους μας. Σε ευχαριστούμε για τα σχέδιά σου τα παρχής. Μας έφερε στον κόσμο με ένα δοξασμένο σκοπό να γνωρίσουμε το πρόσωπό σου, να ζήσουμε και να συνεχίζουμε να ζούμε στην αιωνιότητα ολόκληρη στην παρουσία σου. Σε ευχαριστούμε για τα σχέδιά σου εν Χριστώ Ιησού, διότι έστειλες εκείνον τον Υιόν της αγάπης σου, διότι τον εθυσίασες για μας, διότι το αίμα του έγινε και το λύτρο το μοναδικό για τη σωτηρία της ψυχής μας. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία του Χριστού. Σε ευχαριστούμε για τους ικτυρμούς σου εν τω Χριστώ. Σε ευχαριστούμε για την κλίση την Αγία με την οποία μας εκάλεσες στο τραπέζι της αιωνιότητος. Πολύ σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το αγαθό με το οποίο μας εσφράγισες, το οποίο κατοικεί μέσα μας, το οποίο μας οδηγεί. Θα μας φέρεις στην παρουσία σου, στα χέρια τα δικά σου, αγίους, αμόμους, ανεγκλήτους, σύμφωνα με το λόγο σου τον Άγιο. Παρακαλούμε πολύ το πρωινό τούτο ευλογώ να μας ευλογήσεις. Ευλογήσεις την αναστροφή μας, να χαρούμε και να απολαύσουμε την παρουσία σου, το πρόσωπό σου. Παρακαλούμε πολύ επίσης να επισκεφτείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας, να την ευλογήσεις, να τις αυξήσεις σε αριθμό και σε πνευματικότητα, σε παρακαλούμε πολύ, και να ελεήσεις ολόκληρο το έθνος τούτο, το ταλέπορο Κύριε που σε αγνοεί και απομακρύνεται από σένα. Ω Κύριε Θεέ, κάνε έλεος, δείξε τους ικτυρμούς σου και δώσε στρέψε πρόσωπο ελέους στο έθνος τούτο, μήπως μετανοήσει και ζητήσει το πρόσωπό σου. Άρχοντες και αρχομένους, παρακαλούμε να επισκεφτείς, να επισκεφτείς τα έθνη τριγύρω, την εκκλησία σου την παγκόσμια. Παρακαλούμε πολύ να ελεήσεις τα έθνη και το λαό σου τον Ισραήλ, να τον φέρει στους δεσμούς της Διαθήκης, να αναγνωρίσει το λυτρωτή, το Μεσσία, για να έρθουν και οι αναψυχείς από προσώπου σου του Κυρίου του Θεού. Μείνε μαζί μας, δώσε η ώρα μας να είναι ευφροσύνη, χαρά, αγαλίασης από προσώπου σου. Στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Το ψαλμό Ιώτα Θήτα, 19. Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Η ημέρα προς την ημέρα λαλεί λόγων και η νύξ προς τη νύχτα αναγγέλει γνώση. Δεν είναι λαλιά ούτε λόγος τον οποίον η φωνή δεν ακούεται. Εισπάσαν την γην εξήλθε ο φθόγκος αυτόν και έως των περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Εν αυτής έθεσε σκηνήν για τον ήλιον και ούτως εξέρχεται ως νυμφίος εκ του θαλάμου αυτού, αγάλεται όσο ο ανδρείος εις το να τρέξει το στάδιο. Από άκρου του ουρανού είναι η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως του άκρου αυτού και δεν κρύπτεται ουδέν από της θερμότητος αυτού. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος επιστρέφων ψυχή. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή σοφίζουσα τον απλούν. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα, εφραίνοντα την καρδία. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά φωτίζουσα τους οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός, διαμένων εις τον αιώνα. Εκρίσεις του Κυρίου αληθινές, δίκαιε εν ταυτό. Πλέον επιθυμητέ παρά το χρυσίον, μάλιστα παραπλήθος καθαρού χρυσίου. Και γλυκύτερε υπέρ το μέλι και τους σταλαγμούς της κυρίθρας. Ο δούλος σου μάλιστα νουθετείται δι' αυτόν. Εις την τήρηση αυτών η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Τι συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα, καθάρισόν με από των κρυφίων αμαρτημάτων. Και έτσι προφύλαξε το δούλο σου από υπερηφανιών, ας μη με κυριεύσωση, τότε θέλω είστε τέλειος και θέλω καθαριστεί από μεγάλης παρανομίας. Ας είναι ευάριστα τα λόγια του στοματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου, Κύριε φρουριών μου και λύτρωτά μου. Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού. Την άκουσες εσύ ποτέ την διήγηση αυτή?
Στάθηκες ποτέ κάτω από το σιωπηλό ουρανό για να σου διηγηθεί μέσα στην καρδιά σου το μεγαλείο και τη δόξα του Θεού? Εκείταξες ποτέ το στερέωμα καθώς αυτό έρχεται και αναγγέλει το έργον του Θεού και φανερώνει τις λαμπρές ιδιότητες τις οποίες ο Θεός το μεγαλείο της υπάρξεώς του έχει και τις διαχέει μέσα στο σύμπαν? Τούτος ο καιρός του καλοκαιριού είναι πραγματικά ο καιρός που μπορεί κανείς αυτά τα πράγματα να τα δει, να τα παρατηρήσει και να τα ακούσει. Τώρα που η πνοή του ανέμου έρχεται σαν μια φωπία απαλή και θερμή για να σε χαϊδέψει, μια φωπία από του παντοδυνάμου και να σου πει «Κοίταξε, όλα αυτά είναι για σένα». Κοίτασε πάνω τον ουρανό και βλέπεις εκείνα τα αστέρια, εκείνους τους κόσμους το αχανές. Προσέχεις και ακούς το λόγο που λαλεί η μία μέρα προς την άλλη και η μία νύχτα καθώς διηγείται προς την άλλη τα μεγαλεία και τη δόξα του Θεού. Θα φτιάξει ο Θεός έτσι ώστε όλα αυτά τα δημιουργήματα τριγύρω να διηγούνται. Δεν έχουν στόμα και φωνή, αλλά έχουν φωνή πολύ μεγάλη για εκείνους οι οποίοι θέλουν να προσέξουν και να προσιλώσουν την προσοχή τους. Πόσες φορές νύχτα κατά τις 3:30 ή 4 προς το πρωί σηκωνόμουν και έβγαινα έξω στην ταράτσα του Σουνίου, στη βεράντα, για να απολαύσω εκείνο τον ουρανό, τον νύχτιο, τον ασέλινο ουρανό που σου δείχνε τους κόσμους τους οποίους δημιούργησε ο Θεός έως εις το αχανές. Και ερχότανε το μήνυμα στην καρδιά μου τόσο που με συνέτριβε να γονατίσω και να λατρεύσω και να προσκυνήσω και να προσευχηθώ και να του πω πόσο μεγαλειώδης είσαι ο Θεέ. Κοιτάς την απέραντη θάλασσα, τα βουνά, τα όσα δημιούργησε ο Θεός, την ατμόσφαιρα τούτη που εμείς οι ανόητοι την ρυπαίνομαι συνεχώς και συνεχώς και ο Θεός την ανανεώνει από δικό του έλεος για να μας δώσει ακόμα παράταση της ζωής, μήπως κάποιος αφυπνιστεί, ξυπνήσει, παρατηρήσει και δοξάσει. Κοιτάς όλα αυτά και σκέπτεσαι τι μεγαλείο είναι το μεγαλείο του Θεού. Αν σκεφτείς μάλιστα ότι ζωή υπάρχει μόνο στη γωνιά τη δική μας, σε όλο το σύμπαν, ότι οι άλλοι πλανήτες ευρέθηκαν να είναι νεκροί όταν στείλανε τα διαστημόπλια και τους ερευνήσανε, όταν σκέπτεσαι ότι την γη έδωκε εις τους ιούς των ανθρώπων και τα άλλα όλα είναι για να δείχνουν το μεγαλείο του Θεού και να σοφίζουν τον άνθρωπο και για να τον μορφώσουν κατά Θεόν. Να καταλάβεις δηλαδή ότι ο Θεός είναι σοφός, παντοδύναμος, κρατεός. Είναι ο Θεός της ζωής, ο Θεός της δημιουργίας. Μήπως εσύ ο άνθρωπος στρέψεις την καρδιά σου και την κλείνεις εις το Θεό? Και βλέπετε ο φθόγκος αυτόν λέει εξήλθε εις πάσαν την οικουμένη. Ο φθόγκος αυτόν. Παντού δηλαδή όπου να πας, εις όλη την υδρόγειο, σε όλα τα μήκη και πλάτη της υδρογείου θα ακούσεις αυτές τις φωνές και τις διηγήσεις από τα σύμπαντα που σε τριγυρίζουν του μεγαλείου του Θεού και της δόξης του Θεού. Θυμάμαι τα λόγια του Ιώ. Δύνασε να δεσμεύσεις, λέει, τας γλυκίας επιρροάς της Πλειάδος ή να λύσεις τα δεσμά του Ορίωνος. Εμέτρησες, γνωρίζεις τους νόμους του ουρανού και στάθηκα τις νύχτες κοιτώντας την Πλειάδα και τον Ορίωνα και έλεγα τι είδους επιρροές έχουν τα αστέρια αυτά απάνω στη γη. Οι γλυκές επιρροές της Πλειάδος. Θα πρέπει να ομολογήσει και η επιστήμη ακόμα ότι πολλά πράγματα αγνοεί. Δεν τα ξέρουμε. Ποιος ξέρει ποιες είναι οι μυστηριώδεις επιρροές επάνω στη γη για την ζωή, την διατήρηση της ζωής, την γλυκύτητα της ζωής, την ομορφιά της ζωής. Δεν είναι τυχαία ότι υπάρχουν αυτά.
βέβαια αποκαλύπτουν τη σοφία του Θεού και το μεγαλείο του Θεού, αλλά κάποιο σκοπό εξυπηρετούν για τον άνθρωπο. Και τα σκέπτεται κανείς όλα αυτά. Βλέπεις τον ήλιο που εξέρχεται σαν νυμφίος να τρέξει στο στάδιο, ανδρείος να τρέξει στο στάδιο. Ως νυμφίος εκ του θαλάμου αυτού εξέρχεται. Και η κίνησή του είναι από άκρου ουρανού έως άκρου. Η έξοδός του και το καταντημά του στο άκρον του άλλου του ουρανού. Και τίποτα δεν κρύβεται από τη θερμότητα αυτού. Πώς τα έφτιαξες έτσι ο Θεέμας? Είναι ευκαιρίες τώρα το καλοκαίρι να βγαίνεις έξω, να κοιτάς, να παρατηρείς και να σκέπτεσαι. Να αφήνεις την ψυχή σου να την διαπερνάνε άγιοι στοχασμοί. Και να βγαίνει από μέσα από την καρδιά να υψώνεται δοξολογία προς το Θεό. Όλα αυτά δεν λένε τίποτε άλλο παρά μιλούνε για τα έργα προνοίας του Θεού για τον άνθρωπο. Για να υπάρξεις, για να ζήσεις, για να αναπνέεις, για να κινείσαι, για να σκέπτεσαι, για να δώσεις την καρδιά σου στα χέρια του Θεού, να τον γνωρίσεις στο μεγαλείο του, διότι αυτός έχει ένδοξα σχέδια για τον άνθρωπο. Δεν σταματάει εκεί. Έχει ένδοξα σχέδια. Και καθώς κοιτάς το σιωπηλό ουρανό από πάνω, το μεγαλειώδη, τον ασύλληπτο, και σκύβεις μέσα στην καρδιά σου και συλλαμβάνεις τους ήχους της φωνής του Θεού, ο νόμος του στην καρδιά σου, η παρουσία του Θεού μέσα σου, οι ηθικές εντολές του Θεού που σε πληροφορούν από μέσα. Όπως έλεγε ο σοφός εκείνος, ο Ιμάνουελ Καντ, «Επάνω μου ο έναστρος ουρανός και μέσα μου ο ηθικός νόμος». Ανακαλύπτεις ένα άλλο σύμπαν μέσα σου. Και ανακαλύπτεις αυτή τη γλυκιά φωνή του Θεού να σου μιλάει και να σε οδηγεί. Άκουσε τι είπε η Γραφή. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος. Δεν έχει ελάττωμα. Κάθε έλεγχος που σου κάνει με τη δική του τη φωνή από μέσα δεν έχει ελάττωμα. Επιστρέφει την περιπλανόμενη ψυχή, δόθε και κήθε. Η ψυχή μας περιπλανάται, περισπάται. Και ο νόμος του Θεού έρχεται, η φωνή του από μέσα και σε επιστρέφει ξανά πίσω εις το Θεό. Η μαρτυρία του Κυρίου που δίνει είναι πιστή, αληθινή και πιστή. Δίνει σοφία στον άνθρωπο των απλούν, που δεν είναι μέσα του περίπλοκος και μπερδεμένος. Θέλει να είναι ειλικρινής και ευθύς. Τα διατάγματα του Κυρίου είναι ευθέα. Εφραίνουν την καρδιά αν τα τηρήσεις. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά φωτίζει τα μάτια της ψυχής, ώστε να διακρίνεις τι είναι καλό να πράξεις και τι είναι κακό να αποφύγεις. Ο φόβος του Κυρίου, ο σεβασμός προς το Θεό, είναι καθαρός και διαμένει εις τον αιώνα. Οι κρίσεις του Κυρίου είναι αληθινές και δίκαιες σαν ταυτό. Και είναι αυτές οι κρίσεις του που κάνει με στη ζωή πλέον επιθυμητές παρά το χρυσίον, παρά πλήθος πολλού χρυσίου και γλυκύτερε υπέρ το μέλι και τους σταλαγμούς της Κυρίθρας. Αχ, Δαβίδ, είχε ένα αισθητήριο εσωτερικό, ιδιαίτερο, ιδύνετο και έχερε σε αυτή τη φωνή του Θεού και στον νόμο του Θεού μέσα του και γύρω του και απ' έξω, όπως είχε δώσει τις εντολές ο Θεός. Ιδύνετο και ευχαριστιόταν σε αυτό. Ήταν γι' αυτό μια ειδονή να ασχολείται με την φωνή του Θεού και να ακούει και να προσέχει, καθώς έβλεπε και το μεγαλείο το εξωτερικό. Και στα δυο αυτά συναντούσε την πρόνοια του Θεού. Γράφει σε έναν άλλο ψαλμό, τι είναι ο άνθρωπος? Υψώνω τους οφθαλμούς μου, κοιτάζω επάνω, αναλογέμαι και σκέπτομαι τι είναι ο άνθρωπος, ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν, να φροντίζεις και να ενδιαφέρεσαι για αυτόν. Όλα αυτά μιλάνε για αυτή την πρόνοια του Θεού. Τα έκαμε για σένα και για μένα. Πες το μια φορά να ακουστεί δύο φορές. Ότι ο Θεός είναι αγαθός.
Δεν υπάρχει ελάττωμα κανένα σε αυτόν. Εμείς έχουμε διαστραφεί. Και έχουμε διαστρέψει τα πράγματα και δεν τα καταλαβαίνουμε. Και έχουμε τέτοιες άσχημες ιδέες σχηματίσει για τον Θεό. Όχι, είναι αγαθός. Είναι το απόλυτο αγαθό. Και λέω αυτή την πρόνοιά του μας την δείχνει ποικιλοτρόπος. Με απότερο σκοπό να μας φέρει κοντά του. Και ο άνθρωπος πόσο κακός. Αν σκεφτείς που έχει φτάσει, που τον έφτασε η αμαρτία. Τι κακό της κατοικεί μέσα του. Τι βία και τι εγκλήματα γίνονται μες στον κόσμο. Τι αρπαγές και τι κακό. Όσα να μπορεί ο άνθρωπος να τα κατακτήσει όλα αυτά και να τα έχει για τον εαυτόν του. Και δεν σκέφτεται ότι η πνοή του είναι στους μυκτήρας του το ταλέπορο πλάσμα. Που είναι ένας μικρός σωρός χώματος. Τίποτα άλλο. Και ευδόκησε ο Θεός η μαρμαριγή της δόξης του, λέει, η ακτινοβολία της δόξης του, να πέσει απάνω σε αυτόν τον σωρόν του χώματος και να σου δώσει από το πνεύμα το δικό του. Όλα αυτά έπρεπε να οδηγούν τον άνθρωπο σε βαθιά ταπείνωση και βαθιά αναγνώριση. Να ξεσπάει σε ύμνο και δοξολογία για το μεγαλείο του Θεού. Καλοκαίρι έρχεται στη ζωή μας και το φέρνει ο Θεός για να βγούμε από τις τρύπες μας, να βγούμε στο ύπαιθρο και να δούμε το μεγαλείο του και να τον δοξάσουμε. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Να ψάλουμε έναν ύμνο, αδελφοί. Τον ύμνο υπαριθμών 142. Θυμάμαι όταν ο Χριστέ.

Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Ευχαριστούμε για το έλεο σου και τη χάρη σου επάνω μας. Κοιτάμε το μεγαλείο σου επάνω. Κοιτάμε το μεγαλείο σου μέσα μας. Ανακαλύπτουμε την πρόνοιά σου για μας. Συ ο Θεός προνόησες και όλα τα έφτιαξες στα μάσια, ώστε κάποτε να μας έχεις εις την αιωνιότητα. Παρακαλούμε πολύ, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής, να νιώσουμε, να καταλάβουμε, να εμβαθύνουμε στα σχέδιά σου και στις αποκαλύψεις σου. Δόξασε το Χριστό στις καρδιές μας, στο όνομά σου, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Αλλά μέσα σε αυτό το μεγαλείο τυλιγμένος ο άνθρωπος έπεσε. Τόσο δραματική ήταν η πτώση, όσο μεγαλύτερο ήταν το μεγαλείο της αγάπης του Θεού που τον κύκλωνε. Ήτανε να πέσει. Έπειτα από μια τέτοια προσφορά, έπειτα από όλα αυτά τα οποία έκανε ο Θεός, θα παίξω και τα μέσα για να τον φέρει και να τον οδηγήσει, ώστε ο άνθρωπος με τη θέλησή του και την ελευθερία του να πει στο Θεό, ναι, σε θέλω. Εκείνο ήταν το θέμα. Να το πει με την ελευθερία του και με τη θέλησή του. Όχι να τον κατασκευάσει ο Θεός τέτοιον, αλλά αφού τον κατασκεύασε όπως είναι, αυτός εν τη ελευθερία του ο άνθρωπος να εκδηλωθεί και να πει, ναι, σε θέλω, ο Θεέ. Αλλά δεν το πει. Πλανήθηκε από τον πλάνο, και αυτή η πλάνη υπήρξε τόσο πραγματικά ανόητη, γιατί είχε τόσα πράγματα ο άνθρωπος από την άλλη μεριά στην πλάστιγγα, ώστε να κλείνει από κείθε. Όπως και τώρα, είναι έτοιμος να πετάξει ό,τι πολύτιμο του χαρίζει ο Θεός για την χαρά, την απόλαυση μιας στιγμής ψεύτικης, παραπλανητικής στη ζωή. Και ο άνθρωπος απεστάτησε και μάθησε. Και τι να το κάνεις τώρα αυτό το μεγαλείο που υπήρχε τριγύρω με έναν άνθρωπο αποστατημένο. Βέβαια εμείς, ζώντας μέσα στην αποστασία, ούτε το κοιτάμε, ούτε το προσέχουμε αυτό. Αρκεί που μας δίνει αυτά γύρω τα αγαθά, αν μπορούμε να τα έχουμε για πάντα και ας είμαστε ό,τι είμαστε. Αυτό σκέπτεται και κάνει ο άνθρωπος. Αλλά όμως στην πραγματικότητα τα πράγματα δεν ήσαν έτσι. Μέσα του φόλιασε μια δυστυχία του ανθρώπου. Το μέλλον του ήταν σκοτεινό. Και μόνο ο Θεός μπορούσε να πει ποιος πόσος ήταν ο χαμός που εμπήκε μέσα στη ζωή του και η καταστροφή. Μόνο ο Θεός μπορούσε να το πει. Το πλάσμα δεν μπορούσε να εκτιμήσει τα πράγματα. Και αν υπήρξαν κάποιες φωνές οι οποίες διαπίστωναν την καταστασή τους, όπως εκείνη αυτή την οποία εξομολογείται ο Ιώβ, καθώς θέτει τον εαυτόν του μπροστά στην παρουσία του Θεού και μιλάει για το Θεό. Κοιτάξτε τι όμορφα λόγια λέει. Εάν θελήσει να διαδικαστεί κανείς με το Θεό, δεν δύναται να αποκριθεί προς Αυτόν εν εκ χιλίων. Τι αν του πεις. Αν του πεις δεν τα έφτιαξε καλά ή δεν σε έφτιαξε καλά. Αν του πεις ότι η σκοπή του δεν γίνει αγαθή, τι έχεις να παρατηρήσεις. Ούτε εν εκ χιλίων δεν μπορείς να πεις. Είναι σοφός στην καρδία και κρατεός στην δύναμη. Αυτός μετακινεί τα όρη και δεν γνωρίζουσι. Τις έστρεψε αυτά εν διοργή αυτού. Αυτός σύει την γην από του τόπου αυτής και οι στήλοι αυτής αλεύονται. Αυτός προστάζει τον ήλιο και δεν ανατέλει. Μας και νόμισες ότι ο ήλιος είναι υποχρεωμένος να ανατέλει κάθε φορά για σένα. Μήπως έχεις κάνει κανένα συμβόλαιο μαζί του να ανατέλει κάθε φορά στη ζωή σου. Θέλει ο Θεός και ανατέλει. Προστάζει τον ήλιο να ανατείλει. Αν δεν τον προστάξει ο Θεός δεν ανατέλει και θα ψοφήσεις. Τι έχει ο άνθρωπος και κρύπτει ο Θεός υπό σφραγίδα τα άστρα. Αυτός μόνος εκτείνει τους ουρανούς και πατεί επί τα ύψη της θαλάσσης. Κοιτάξτε μεγαλειώδεις σελίδες
τις οποίες αν τις διαβάζαμε στη ζωή μας, είμαι σίγουρος ότι δεν τα διαβάζουμε. Δεν τα διαβάζουμε, έχουμε τη γραφή στη βιβλιοθήκη, στο λίδι. Αν σκύψεις να τα διαβάσεις αυτά και στοχαστείς απάνω σε αυτά, η στάση σου τελείως αλλάζει απέναντι του Θεού. Γίνεσαι διαφορετικός. Αυτός κάμνει τον Αρκτούρον, τον Ορίωνα και την Πλειάδα και τα ταμεία του Νότου. Αυτός κάμνει μεγαλείαν εξιχνίαστα και θαυμάσιαν αρρύθμιτα. Ιδού διαβαίνει πλησίον μου και δεν βλέπω αυτόν. Διέρχεται και δεν εννοώ αυτόν. Ιδού αφαιρεί, τι θέλει εμποδίσει αυτόν. Τι θέλει είπε προς αυτόν, τι κάμνεις. Και λέει στη συνέχεια, να εκλέξω λόγους, λέει, να πάω προς το Θεό να του μιλήσω. Που κι αν ήμουν δίκαιος, δεν θα τολμούσα να αποκριθώ. Κι αν ήμουν δίκαιος. Ήθελον ζητήσει έλεος παρά του κριτού μου μόνο, το μόνο που μου μένει. Εάν κράξω να μη αποκριθεί, δεν ήθελον πιστέψει ότι εισήκουσε τη φωνή μου. Τι είναι, για να με ακούσει. Και λέει ακόμα, εάν ήθελα να δικαιώσω εμ' αυτόν, το στόμα μου ήθελε με καταδικάσει. Να πω ότι είμαι εντάξει. Να πω ότι είμαι εντάξει. Το ίδιο το στόμα μου θα με καταδικάσει. Εάν ήθελον υπή, είμαι άμεμπτος, αυτός θα με αποδείξει διεφθαρμένον. Και αν ήμουν άμεμπτος, δεν θα εφρόντιζα για τον εαυτόν μου καθόλου. Θα καταφρονούσα τη ζωή μου. Και λέει, αφού μιλάει και για τη ζωή του, τις ημέρες του που είναι ταχυδρόμου ταχύτερες, φεύγουν και δεν βλέπουν καλό, παρήλθαν σαν πλοία σπέβδοντας, σαν αετός πετώμενος επ' το θύραμα. Και λέει στη συνέχεια, δεν είναι άνθρωπος ως εγώ για να αποκριθώ προς αυτόν και να έλθω με εις κρίσινο μου. Και κοιτώντας γύρω του και πάνω και κάτω, αναρωτιέται, δεν υπάρχει μεσίτης? Μεταξύ ημών του Θεού και μου, για να βάλει την χείρα αυτού επί αμφωτέρους ημάς, δεν υπάρχει μεσίτης? Ναι, όσες φορές ο άνθρωπος εξύπνησε και είδε την αθλειότητά του, είδε πόσο βαθιά έχει πέσει. Και λέγω, υπήρξαν και φωνές τέτοιες μες στην ιστορία. Αλλά ο Θεός έβλεπε πολύ βαθύτερα και περισσότερο τι ήμεθα. Και η πρόνοια του, ο Θεός της πρόνοιας, εφρόντισε να υπάρξει ο μεσιτεύων, ο μεσίτης. Μη πεις ότι τον σκεφτήκαμε εμείς. Ας μη πει κανένας ότι εγώ εσκέφτηκα για τον λυτρωτή. Ούτε το σκέφτηκε ο άνθρωπος, ούτε και ενδιαφέρθηκε, ούτε και καταλάβαινε την καταστασή του. Ούτε και αναζήτησε κάτι τέτοιο. Ήταν η αγάπη του Θεού. Ήταν η δική του πρόνοια που τον έκανε να έβρει τον σωτήρα και τη σωτηρία. Θυμηθείτε εκείνα τα προ που έχει η γραφή. Πάντως χάρη για τον Ιησού Χριστό. Το αρνίον το εσφαγμένο, λέει, προ καταβολής κόσμου. Τι θέλει να πει αυτό το προ? Ότι ο Θεός προνόησε πολύ πριν. Πριν ακόμα υπάρξει ο κόσμος, για το ενδεχόμενο τυχόν να εμφυλοχωρήσει πτώση, ετοίμασε τον Υιόν και ήταν εσφαγμένον αρνίον από όλη την αιωνιότητα, στο βάθος της παρελθούσης αιωνιότητας. Ιησού Χριστού, ως αμνού αμό μου και ασπίλου, προεγνωσμένου, προεγνωσμένου, προκαταβολής κόσμου. Ο Θεός είχε μελετήσει το σχέδιο και είχε πάρει όλα τα μέτρα του. Στην περίπτωση που το φτωχό και ταλέπορο πλάσμα θα έπεφτε, η πρόνοιά του θα σου έδινε μεσίτην, αυτό που ζήτησε. Σαν είδε την αθλειότητά του ο Ιώβου, κάποιος μεσίτης μεταξύ μου και αυτού, να μας ενώσει τα χέρια.
Αλλά ο Θεός πολύ πριν δημιουργηθεί ο κόσμος είχε το σχέδιο έτοιμο. Θυμηθείτε τότε στην πτώση, όταν το πλάσμα έπεσε μέσα στην αποστασία και την καταστροφή, και φυσικά στην ανημποριά του δεν είναι το δυνατό να σκεφτεί ο άνθρωπος την ταλέπορη κατάσταση που βρέθηκε, κάποιον σωτήρα. Και όμως τα χείλη του Θεού μίλησαν. Το σπέρμα της γυναίκας θα συντρίψει την κεφαλή του άφεως. Και έτσι μέσα σε εκείνη τη ζωφερή νύχτα που άπλωσε εξαιτίας της αποστασίας, να η ακτίνα της ελπίδος. Ακτίνα ελπίδος που φώτισε την ψυχή και τα μάτια του ανθρώπου. Ότι ο Θεός θα φροντίσει. Ο Θεός κάτι θα κάνει. Ο Θεός συνέλαβε το και έχει το σχέδιο της σωτηρίας. Θα το αποκαλύψει εν καιρό. Και όλη η ιστορία της προσφοράς και της θυσίας στον παλιό Ισραήλ. Και όλη η ιστορία του προφητισμού. Το φαινόμενο της προφητείας μέσα στο λαό αυτόν συγκλίνουν και συναντώνται σε ένα. Στην αποκάλυψη του μοναδικού σχεδίου του Θεού. Ότι ο Θεός έχει μεσίτη. Ότι ο Θεός έχει λυτρωτήν τον οποίον προορίζει να στείλει. Το φώναζαν οι προφήτες. Το πραγματοποιούσε η θυσία και το έδειχνε η θυσία από την άλλη μεριά και η προσφορά. Σταυρός, Γολγοθάς, πρόβλεψης Θεού. Πολύ πριν ο άνθρωπος και αμαρτήσει και πέσει. Και όλο αυτό μιλάει για την αγάπη του, την ατελεύτητη. Προνόησε το σύμπαν να σε κυκλώσει αγαθό όπως είναι και σοφό για να σε φέρει στο Θεό. Και σαν έπεσες. Και αυτό πλέον δεν είχε τόση αξία. Είχε αξία βέβαια. Σου δείχνει τη σοφία του Θεού, την καλοσύνη του Θεού. Αλλά αφού ήσουν χαμένος, ο Θεός προνόησε κάτι άλλο μεγαλύτερο. Η κτιρμή του και η αγάπη του μας έστειλαν τον Υιόν εδώ κάτω. Και ακούμε τον Ιησού Χριστό να διακηρύττει και να λέει «Τόσον, τόσον, ηγάπησε ο Θεός των κόσμων, ηγάπησε σένα, ηγάπησε εμένα, ώστε τον Υιόν το μονογενή να στείλει στον κόσμο τούτον, να θυσιάσει για να μην χαθεί απόλεστη απώλεια». Εμείς δεν τη σκεφτόμαστε την απώλεια. Λέμε, έχω κάτι ελαττώματα. Πρέπει να είσαι χαμένος. Η Γραφή λέει να μην απολεστεί πάσο πιστεύωνε σε αυτό. Αν δεν βιαστείς από τον Χριστό, απόλεσε. Χάνεσαι. Η Γραφή δεν παίζει. Είναι το πιο ρεαλιστικό και ομό βιβλίο. Δείχνει την πραγματικότητα όπως είναι. Οι ηθικολόγοι θα σου πούνε, βέβαια έχεις καλά πράγματα μέσα σου, αλλά γλιστράς και καμιά φορά. Τι γλιστράς? Αστεία πράγματα. Δεν υπάρχει ανεμία αγαθών. Είμαι χαμένος ολοκληρωτικά. Αυτό λέει η Γραφή. Και ενώ εμείς είμεθα λοιπόν μέσα στις αμαρτίες μας. Εκείνος ο δίκαιος απέθανε υπέρ ημών. Ούτε το σκεφτήκαμε, ούτε το βάλαμε στο μυαλό μας. Και όταν πέθανε οι άνθρωποι τον ειρνούντο. Προχτές διορθώνοντας την Καινή Διαθήκη που βγάλουμε στη Δημοτική ξανά, τελευταίο ρετουσάρισμα, 4 Ευαγγέλια είναι έτοιμα. Και είναι όμορφη, ζωντανό, το ζεις. Καθώς το διαβάζεις, τον ζεις τον Χριστό. Και σταμάτησε εκεί στην αυλή του αρχιερέα που τον έφτυναν, που τον χτύπαγαν, που τον χαστούκησαν. Όταν τα σκέφτεσαι αυτά. Τον χαστούκησαν. Αν εσένα σε χαστούκησουνε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Και όλα αυτά τα κάνανε σε εκείνον και από την άλλη μεριά να σκέφτεσαι ποιος είναι εκείνος. Εκείνος που τους χάρισε τον ήλιο, το φως, τη ζωή, τα μάτια να βλέπουνε, τον αέρα να αναπνέουν, αυτόν χαστούκησαν, αυτόν γροθοκοπούσαν, αυτόν εχλέβαζαν και ύβριζαν, αυτόν έφτυναν. Είναι ο άνθρωπος φοβερός. Είναι ασύλληπτα πράγματα αυτά. Κι όμως η αγάπη του Θεού επέμενε. Θα πας κάτω να τους σώσεις.
Σκέπτεσαι για μια στιγμή τι θα γινόταν αν στη Γεθσημανή δεν έλεγε το τρίτο όχι όπως εγώ θέλω, αλλά όπως εσύ. Αν σταμάταγε στα δύο αιτήματα τα πρώτα, αν είναι δυνατόν να παρέλθει το ποτήριον του τοπεμού. Αν σταμάταγε στα δύο πρώτα και δεν έλεγε πατέρα, εάν δεν μπορεί να γίνει τίποτε άλλο και πρέπει να γίνει αυτό και είναι το θέλημά σου αυτό και έτσι θα σωθούν, να γίνει όχι όπως θέλω εγώ, αν και ήταν άγιο το δικό του, η δικιά του επιθυμία, αλλά όπως εσύ, και θυσιάζει τη δική του άγια επιθυμία στο θέλημα του πατέρα. Σκέπτεσαι τι θα γινότανε εάν δεν το έλεγε. Σκέπτεσαι τι θα γινότανε εάν δεν πρόσφερε τον εαυτόν του. Δεν το κατάλαβε ούτε το παρελθόν, ούτε οι μαθητέ του, ούτε το μέλλον. Δεν το κατάλαβε κανείς μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Κανείς δεν συνειδητοποίησε ότι το σύμπαν θα ήταν χαμένο. Δεν θα υπήρχαμε σε αυτή την αίθουσα αυτή την ώρα να ακούμε τα λόγια αυτά και να σκεπτόμεθα. Δεν θα υπήρχαμε. Η αγάπη και πρόνοια του Θεού ετοίμασε τον Υιό Σωτήρα και τον έστειλε για τον καθένα από μας. Αν πρέπει να σταθείς έξω στο σύμπαν στοχαστικός και να σκεφτείς τι σου χαρίζει, άνοιξε και τη γραφή και στάσου στοχαστικός σε αυτή την προσφορά του Υιού και σκέψου τι σου χάρισε. Θα νιώσεις ότι είναι σταλαγματιές από την καρδιά του Θεού για σένα. Στάζει η καρδιά του ενδιαφέρον για σένα. Τίποτα εμείς δεν σκεφτήκαμε και τίποτα δεν κάναμε και για τίποτα δεν ενδιαφερθήκαμε. Και αυτός ενδιαφέρθηκε και τα ετοίμασε και σου τα προσφέρει. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Δεν ξέρω πόσο πότε θα το καταλάβουμε βαθιά, ώστε η ζωή μας, το περπάτημά μας, η αναπνοή μας, τα πάντα μας να είναι μία συνεχής από βάθους ευχαριστία και τίποτα. Από βάθους ευχαριστία και τίποτα άλλο. Για να ψάλουμε τον 144, οποίον έργον έκαμε ο Ιησούς για μένα, αλλά να ψάλετε όχι μονοδία εγώ.

Ελατρευτέ μας, Κύριε Ιησούς, ευχαριστούμε. Υπήρξες θαυμαστός στην αγάπη Σου, όχι μόνο να δημιουργήσεις, αλλά και να κατεβείς να σώσεις. Εκείνη η κόλαφη τα χαστούκια, εκείνα τα κτυπήματα και τα πτυσίματα, οι εμπτυσμοί, ο πόση διαστροφή στις καρδιές μας. Και όλα αυτά δεν τα κάνανε μόνο εκείνοι που σε έφτυσαν και σε χτύπησαν, και εμείς στη ζωή μας. Κυρία μας, δεν έχουμε λόγους να πούμε παρά μονάχα ένα ταπεινό ευχαριστώ στη δική Σου αγάπη και στο δικό Σου έλεος, στην πρόνοια του Θεού που σε έστειλε, στην πρόνοια του Θεού που εφεύρε το έργο της σωτηρίας και το ετοίμασε και το προσφέρει δωρεάν στον καθένα. Μείνε μαζί μας, παρακαλούμε, και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής να εμβαθύνομαι σε αυτή την αγάπη Σου, την πρόνοια του Θεού και την αγάπη του Θεού για μας. Παρακαλούμε στο όνομά Σου και για τη δόξα Σου, Κύριε Ιησού. Άμα. Και μια και το έργο ετοιμάστηκε, τώρα πρέπει να γνωριστεί στον καθένα. Να γνωριστεί στον καθένα. Και ας μην πει κανείς ότι εγώ ενδιαφέρθηκα για τη σωτηρία και έψαξα για τη σωτηρία. Μα άμα δεν σου είπαν ο Θεός το ενδιαφέρον και εμένα μέσα σου, εάν δεν έφερνε συνθήκες για να γεννηθεί το ενδιαφέρον μέσα σου. Βέβαια, κατά τούτο είναι η συμμετοχή δική σου, ότι είναι δικό σου, δική σου επιθυμία και δική σου δίψα. Πίστη σου είναι δική σου. Αλλά ο Θεός δουλεύει. Και αν ο Θεός δεν σου φέρνε την αποκάλυψη μπροστά σου, τη σωτηρία σου, πού θα κοιμώσουν, πού θα περιπλανιώσουν και πού θα γύριζες. Η προνοητικότης του Θεού ήταν η πρόνοια του Θεού, όχι μόνο να σου φτιάσει ένα σύμπαν εξωτερικό και εσωτερικό. Όχι μόνο να εφεύρει τη σωτηρία και τον σωτήρα και να σταστεί, αλλά ευρίσκει και τρόπους να πλησιάσει τον καθένα μας και να μας αναγγείλει το θαύμα της σωτηρίας, το οποίο έχει πραγματοποιήσει, και φέρνει συνθήκες τέτοιες ώστε εσύ να μπορέσεις να πεις «Ναι, σε θέλω, Θεέ». Το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων είναι ένα βιβλίο γραμμένο ακριβώς για να μας δείξει αυτή την πρόνοια του Θεού. Μας δείχνει μέσα σε 30 χρόνια πως το Ευαγγέλιο της Χάριτος, το μήνυμα της σωτηρίας, αγκάλιασε όλη την οικουμένη, την τότε γνωστή οικουμένη, σε 30 χρόνια μέσα. Σε 30 χρόνια, ξεκινώντας από την Ιερουσαλήμ, έφτασε στην καρδιά της Ρώμης, της απέραντης αυτής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, και την κατέκτησε. Υπάρχουν στις πράξεις των Αποστόλων 6 σταθμοί, οι οποίοι ο καθένας τελειώνει με εκείνη τη φράση που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ο Λόγος αύξανε και πληθύνεται ο αριθμός των μαθητών σφόδρα και όχλος πολλής των ιερέων υπήκουον εις την πίστη. Ένας πρώτος σταθμός είναι καθώς το κύμα της Χάριτος ξέσπασε στην Ιερουσαλήμ και αυξήθηκε η Εκκλησία των Ιεροσολύμων, και τελειώνει στο 6ο κεφάλαιο, 6 εδάφιο, με αυτά τα λόγια που διαβάσαμε. Μετά την επιστροφή του Παύλου, γράφει πάλι στο 9 κεφάλαιο 31, η Εκκλησία καθόλης της Ιουδαίας και Γαλιλαίας και Σαμαρίας είχε ειρήνη, οικοδομημένη και πορευωμένη στο φόβο του Κυρίου και με την παράκληση του Αγίου Πνεύματος επληθύνετο. Όταν ο Βαρνάβας και ο Παύλος πήγανε για τη διακονία τους, στο 12 κεφάλαιο 24 εδάφιο γράφει πάλι ο Λόγος του Θεού, ο Λόγος του Κυρίου ύφξανε και επληθύνετο. Όταν έφτασε ο Παύλος στη Μικρά Ασία και στη Γαλατία, θα γράψει πάλι στο βιβλίο του Θεού στις πράξεις, οι εκκλησίες εστερεούντο εις την πίστην και περίσσευαν εις αριθμόν καθημέρα. Μεγάλωνα και πληθύνονται. Στο 16 κεφάλαιο εδάφιο 5.
Όταν έφτασε το Ευαγγέλιο στην Ευρώπη, στο 19 κεφάλαιο, 20 εδάφιο, γράφει το βιβλίο των πράξεων, τόσον ισχυρός αύξανε ο Λόγος του Θεού. Τόσον ισχυρός αύξανε ο Λόγος του Θεού. Και όταν τελικά πήγε στη Ρώμη, γράφει στο τέλος του βιβλίου των πράξεων, ο Παύλος έμεινε διετία ολόκληρη σε ιδιαίτερο διαμέρισμα, διδάσκων εν ιδίω μισθώματι και νικιάς, διδάσκων τα περί του Κυρίου Ιησού Χριστού μετά πάσης παρησίας. Το Ευαγγέλιο έφτασε στη Ρώμη. Και σε όλη αυτή τη διαδρομή και τους σταθμούς, η πρόνοια του Θεού εξαντλεί το ποικίλο τρόπος για να πλησιάσει κάποιον εδώ, κάποιον εκεί, με κάποιες συνθήκες, είτε καλές και αγαθές εξωτερικά, είτε φαινομενικά άσχημες ή καταστροφικές. Όμως το αποτέλεσμα ήταν ο Λόγος του Θεού να φτάσει εκεί. Έτσι, εδώ στο κεφάλαιο το Καπαΐτα, ο Θεός και ο Λόγος του μας δίνει τον τρόπο με τον οποίο το Ευαγγέλιο έφτασε σε ένα νησί που ποιος θα το σκεφτόταν. Ένα νησί στη Μεσόγειο, η Μελίτη, η Μάλτα. Ποιος θα το σκεφτόταν να πάει το Ευαγγέλιο εκεί? Τότε είναι σάκη. Και στο τέλος, εκείνοι που κατοικούσαν μέσα εκεί, βάρβαροι, λέει στη γραφή, οι Έλληνες λέγανε βαρβάρους όλους τους μη ομιλούντας ελληνικά, την έπλαστη και ωραία ελληνική γλώσσα. Τους ακούγανε και λέγανε, αυτοί λένε μπαρ, μπαρ, μπαρ, μπαρ, εξού βγήκε βάρβαροι. Αυτοί κάνουνε μπαρ, μπαρ, μπαρ, μπαρ, όταν μιλάνε, και τους ονομάσανε βαρβάρους. Ποιος θα τους σκεφτόταν εκείνους τους ολίγους, εκείνους τους ανθρώπους εκεί στη Μελίτη, τους ηθαγενείς? Θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς τα κέντρα, τα επίσημα, τα μεγάλα, τα πολιτιστικά κέντρα να πάει το Ευαγγέλιο, ε? Και όμως ο Θεός λέει, όχι και εκεί. Και ενώ αυτοί δεν το ζήτησαν ποτέ, ούτε το σκέφτηκαν, ο Θεός έφερε συνθήκες ώστε το Ευαγγέλιο να φτάσει και εκεί. Ένα ναυάγιο, το ναυάγιο του Παύλου και όλων εκείνων που ήσανται μέσα στο πλοίο εκείνου που τον πήγαιναν στη Ρώμη, ένα ναυάγιο τους ανάγκασε να βγούνε κολυμπώντας σε κακή κατάσταση στη Μελίτη και να γίνει το ναυάγιο αυτό το δώρον του Θεού προς τους ηθαγενείς της Μελίτης. Πώς θα το περίμεναν το δώρον αυτό? Πολλές φορές το Ευαγγέλιο έρχεται μέσα στη ζωή μας τυλιγμένο στις συνθήκες της καθημερινότητας, έλεγε κάποιος, με το χαρτί, τυλιγμένος με το χαρτί της καθημερινότητας σου προσφέρεται ένας θησαυρός. Και εσύ το βλέπεις τυλιγμένο με το χαρτί της καθημερινότητας και λέει, τι απάρδο, μέσα έχει θησαυρό. Κάτω από ποικίλες συνθήκες, κάποτε θλιβερές, κάποτε χαρούμενες, κάποτε συνηθισμένες, κάποτε ασυνήθιστες, πότε μία αρρώστια που σε στέλνει σε ένα νοσοκομείο και είναι πλάι ένας για να σου μιλήσει, κάτι άλλο που σε στέλνει εκεί και ακούς, ένα φυλάδιο που σου δίνουν, έτσι που ψάχνεις στο ραδιόφωνο και λες, α, έπιασα, κανάλι 2000, και ακούς το μήνυμα του Ευαγγελίου. Ποικιλοτρόπος ο Θεός. Και ο Θεός προνοεί, και η πρόνοιά του σε αυτό το σημείο εκδηλώνεται και μέχρι αυτού του σημείου να προσεγγίσει σε σένα, και μάλιστα με τον τρόπο που είναι περισσότερο εφικτός και ταιριάζει σε σένα. Βγήκανε ναυαγοί μουσκεμένοι σε αθλία κατάσταση, θαλασσοδαρμένοι ημέρες και ημέρες στη Μελίτη. Τους είδαν οι ηθαγενείς, τους λυπήθηκαν και τους φέρανε ξύλα να ανάψουν φωτιά να ζεσταθούν. Όπως ήσανε βρεμένοι, χειμώνας καιρός, κρύο έκανε, τέλη Νοέμβρη, φυσούσε αέρας. Και τώρα κοιτάξτε πώς προετοιμάζει ο Θεός και το πλήθος, το οποίο αν ο Παύλος άνοιγε το στόμα του απλώς να μιλήσει, ίσως τώρα πέριχαν, δεν θα θέλανε να ακούσουν. Κοιτάξτε τις συνθήκες πώς τις έφερε στη ζωή, για να δούμε ότι ο Θεός δουλεύει και εργάζεται κάθε μέρα με γεγονότα. Όπως είπε ο Ιώβ, διαβαίνει μπροστά μου και δεν το καταλαβαίνω. Είναι και μέσα στις λεπτομέρειες της ζωής.
κάτι που γίνεται, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ίσως πίσω στέκει ο Θεός και κάτι έχει να σου πει, να σου φέρει το μήνυμα. Παίρνει λίγες βέργες ο Παύλος να τις ρίξει μέσα και να μες στις βέργες μια οχιά. Χαπ, πιάνεται στο χέρι του, κρεμάστηκε. Τον δάγκωσε φυσικά. Και ο Παύλος τίναξε το φίδι στη φωτιά και δεν έδωσε σημασία. Όχι, φυσικά δεν έδωσε σημασία, αλλά ίσως η καρδιά του από μέσα να θυμήθηκε ότι και όφης θα πιάνουν και δεν θα βλάπτονται, που είχε πει ο Κύριος. Θα πιάσετε και φίδια και δηλητήριο ακόμα αν πιείτε, αν τύχει και όχι, θα πας αγιπίτιδες να το κάνεις, όπως κάνουν κάποια δόγματα, κάποιες αιρέσεις, και βάλουν φίδια εκεί και τα πιάνουν πίτες και τα γκώνουν και πεθαίνουν, για να επαναλάβουν αυτό το οποίο είπε ο Κύριος. Αλλά αν τύχει, μπορεί ο Θεός να σε θεραπεύσει, να μην επιτρέψει να έρθει κανένα κακό αποτέλεσμα. Το τίναξε και έφυγε. Οι Ιθαγενείς κοιτώντας είπανε, άμα τούτος δεν γλιτώνει. Αυτός ήταν εγκληματίας που τον πάνε στη Ρώμη. Και η Θεία Δίκη, αφού σώθηκε από τα νερά, από τη θάλασσα, τον τιμωρεί τώρα εδώ πέρα, κοιτάξτε, θα πεθάνει. Και περίμεναν πως θα πριστεί και θα πεθάνει. Σε φοβερούς πόνους. Και όσο πέρναγε η ώρα και έβλεπαν ότι ο Παύλος δεν έπαθε τίποτα, αρχίσαν, στρέψαν από την άλλη πλευρά. Και φώναξαν, Θεός είναι. Για να μην πεθαίνει, πρέπει να είναι Θεός. Αυτό ήταν η προεισαγωγή, βλέπετε, για να συστήσει ο Θεός τον Παύλο στις καρδιές τους. Σε λίγο τον βλέπουμε στο σπίτι του πρώτου της πόλεως, της περιοχής εκείνης, ενός ποπλίου, ο οποίος φαίνεται πως ήταν σταλμένος από τον πρέτορα της Σικελίας, Ρωμαίος αυτός, να επιβλέπει τους Ιθαγενείς. Στο σπίτι λοιπόν του ποπλίου, άλλο περιστατικό. Ο πατέρας του άρρωστος από πυρετούς και δυσεντερία. Τυχαίο, λέτε, να ήτανε. Ο Θεός είχε τα σχέδια του. Επέτρεψε να γίνει αυτό ώστε ο Παύλος να διαφημιστεί και μαζί με τον Παύλο οι αρετές, η χάρις, η δύναμις, η σώζουσα του Χριστού, το Ευαγγέλιο του Κυρίου.

δημιουργεί ευκαιρίες, μίλα του, κόλα εδώ. Είναι σίγουρο ότι αυτή στη μελίτη δεν θα ήταν δυνατόν να ακούσουν με άλλο τρόπο. Βέβαια, μπορεί αργότερα το Ευαγγέλιο να πήγαινε και θα πήγαινε. Αλλά ο Θεός είδε την στιγμή και τους έστειλε το μήνυμά του, την σωτηρία του, έστω τυλιγμένη με αυτόν τον τρόπο, με τον αβάιο και με όλα αυτά τα περιστατικά. Η πρόνοια του Θεού πώς εμίλησε στη δική σου τη ζωή? Τι περιστατικά διάλεξε ο Θεός? Τα σκέφτηκες? Ας κάνουμε πίσω μια στροφή, μια αναδρομή, να δούμε πώς εργάστηκε ο Θεός μες στη ζωή μας, ώστε τώρα εγώ να ομολογώ ότι τον έχω δεχτεί. Τι περιστατικά χρησιμοποίησε? Ποια ναυάγια ίσως, ποιες οχές ίσως, ποια. Η πρόνοια του Θεού όχι μας έφτιαξε μόνον ένα σύμπαν γύρω μας και μέσα μας. Και αφού εμείς πέσαμε, όχι μόνον μια σωτηρία θαυμαστή στέλνοντας το σωτήρα, αλλά ακόμα εφευρίσκει τρόπους για να σου δώσει το Ευαγγέλιο στα χείλη σου και στην καρδιά σου. Πάρ' το, δέξου το, αναγνώρισε και πες: Θεέ μου, το δέχομαι, σε θέλω. Και ο Θεός δουλεύει νύχτα μέρα για αυτό το σκοπό, διότι δεν θα ησυχάσει αν δεν μας δει και δεν σε δει και δεν με δει. Να είμαστε στην αιωνιότητα, στη δόξα τη δική του. Δεν μπορεί να ησυχάσει. Δίκιο είχε ο Πασκάλ που έλεγε: ο Ιησούς βρίσκεται σε αγωνία, η Γεθσημανή του Ιησού συνεχίζει και εξακολουθεί επάνω στους ουρανούς, έως ότου και ο τελευταίος αμαρτωλός σέρνει τα άθλια βήματά του εδώ στους δρόμους της γης. Όσο υπάρχει και ο τελευταίος αμαρτωλός που σέρνει τα άθλια βήματά του εδώ στη γη, ο Ιησούς θα αγωνιά γι' αυτό, για τη σωτηρία του. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Αδέρφια, αυτές τις λίγες σκέψεις ήθελα να σας μεταδώσω, για να πούμε όλοι μαζί από μέσα από την καρδιά μας: δόξα εις τον Θεό. Δόξα στο λυτρωτή μας. Δόξα στο σωτήρα μας, ο οποίος εργάστηκε, εργάζεται και θα εργάζεται έως ότου εμείς φτάσουμε στη δόξα. Αλλά ας το εκτιμήσουμε. Ο καθένας από μας ας σκύψει με ταπείνωση και ας πει: Κύριε, σε ευχαριστώ. Όντως, όλα αυτά τα κάνεις, εργάζεσαι για μένα. Ήθε ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας για τη δόξα Του. Όταν, Θεέ, παρατηρώ την πρόνοια της Ή. 170 είναι, μου φαίνεται, ο ύμνος αυτός. Πού είναι αυτός ο ύμνος? Όταν, Θεέ, παρατηρώ. Και εκείνο που εγύρισε ήταν καλό. 137. 137. Ύμνος 137.

Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, για τους ικτυρμούς σου, για τα ελέη σου, για αυτή την πρόνοια σου για μας.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

πάθης παρηγορίας. Ερχόμεθα ενώπιόν σου στην αυγή τούτου του καινούριου χρόνου να καταθέσουμε το ευχαριστώ μας, την ευγνωμοσύνη μας, τη δοξολογία και τον ένο σε σέ τον Άγιο Θεό, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα. Πολύ σε ευχαριστούμεν, ο Θεέ μας, διότι ένας χρόνος παρήλθε και ένας χρόνος παρήλθε μέσα στις ευεργεσίες σου και τις επεμβάσεις σου και στα κατορθώματα τα ειδικά σου τα οποία έκαμες μέσα στη ζωή μας. Δεν μπορούμε να παριθμίσουμε τις ευεργεσίες σου, υπερβαίνουν πάντα αριθμών. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, διότι και τώρα στην αρχή του χρόνου μας υπόσχεσαι και είσαι πιστός να εκτελέσεις. Μας παίρνεις από το χέρι και μας οδηγείς και κάθε ημέρα μας υπόσχεσαι ότι θα είσαι μαζί μας όλες τις ημέρες τούτου του χρόνου και όλες τις ημέρες της ζωής μας και στην ατέρμονη αιωνιότητα. Γι' αυτό και εμείς παραδίδουμε τους εαυτούς μας από την αυγή του καινούριου χρόνου στα χέρια σου. Σε ευχαριστούμεν, σε ευγνωμονούμεν Θεέ μας. Ευχαριστούμε για τον Υιόν της αγάπης σου, τον οποίον έστειλες, τον Ιησού Χριστόν, για το έργο της σωτηρίας που έπραγματοποίησες για όλους, για τον καθένα από μας. Σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το αγαθόν που κατοικεί στις καρδιές μας, που εργάζεται μέσα μας και μορφώνει μέσα μας τον Χριστό. Σε ευχαριστούμε γιατί κάθε στιγμή στον κόσμο τούτον θησαυρίζει θησαυρό για τους ουρανούς, για την αιωνιότητα. Όσε παρακαλούμε πολύ, χάρισέ μας την απόλαυση του προσώπου σου από την αρχή του χρόνου τούτου. Δώσ' μας τη χαρά της παρουσίας σου. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας και έφρανέ μας στο όνομα του Χριστού. Παρακαλούμε να επισκεφθείς το έθνος μας ολόκληρο, άρχοντες και αρχομένους, να δώσεις ταπείνωση στις καρδιές τους, να δείξεις το μεγαλείο του Υιού σου, να κλείνουν το γόνι στον Υιόν και να στραφούν και να φοβηθούν τον Υιόν. Παρακαλούμε πολύ να δώσεις ειρήνη στα όρια μας σε όλο τούτο το χρόνο και τα επόμενα χρόνια και να μας δώσεις χάρη να δούμε πολλές ψυχές, ιδιαίτερως εδώ στην Εκκλησία σου, την οποία παρακαλούμε να ευλογήσεις και παρακαλούμε να προσθέσεις ψυχές και να δούμε πολλούς ανθρώπους να μετανοούν και να έρχονται στο Χριστό. Παρακαλούμε κάμε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε, δοξάστητη, μεγαλύτητη και υψώθητη, και έσω τώρα μαζί μας στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Μερικά εδάφια από τον 118 ψαλμό. Δοξολογείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Ας είπει τώρα ο Ισραήλ ότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Ας είπει τώρα ο οίκος Ααρών ότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Ας είπωσι τώρα η φοβούμενη των Κύριων ότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Εν θλίψη επεκαλέστην τον Κύριο, ο Κύριος μου επίκουσε, δους ευρυχωρίαν. Ο Κύριος είναι υπέρε μου, δεν θέλω φοβηθεί. Τι να μην κάνει άνθρωπος, ο Κύριος είναι υπέρε μου, μεταξύ των βοηθούντων εμέ. Και εγώ θέλω ήδη την εκδίκηση επί τους εχθρούς μου. Κάλιον να ελπίζει της επί Κύριον, παρά να θαρεί επάνθρωπον. Κάλιον να ελπίζει της επί Κύριον, παρά να θαρεί επάρχοντας. Πάντα τα έθνη με περιακύκλωσαν, αλλά εν τον όματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιακύκλωσαν, ναι με περιακύκλωσαν πανταχώθεν, αλλά εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιακύκλωσαν ως μέλισε, εσβέστησαν ως πύρα κανθών, διότι εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με όθησας δυνατά για να πέσω, αλλά ο Κύριος με βοήθησε. Δύναμής μου και ύμνος είναι ο Κύριος και έγινε εις εμέ σωτηρία. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας είναι εν σκηνές δικαίων. Η δεξιά του Κυρίου κάμνει κατορθώματα. Η δεξιά του Κυρίου υψώθη. Η δεξιά του Κυρίου κάνει κατορθώματα. Δεν θέλω αποθάνει, αλλά θέλω ζήσει και θέλω διηγήστε τα έργα του Κυρίου. Αυστηρός με παίδευσε ο Κύριος, αλλά δεν με παρέδωκε εις θάνατον. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Τι ωραίος ύμνος. Πόσο θαυμάσιος. Όλος τούτος ο ύμνος είναι ένας ύμνος εμπειρίας, ανθρώπινης εμπειρίας, η οποία παλεύει με τη δική της προσωπική αδυναμία και με τα μεγαλεία της επεμβάσεως του Κυρίου. Ο άνθρωπος είναι αδύνατος. Και αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια, την οποία ο χρόνος
τον οποίον ο Θεός έχει δώσει μέσα στη ζωή μας, έρχεται να μας υπογραμμίσει και να υπογραμμίσει ξανά και ξανά αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατος, ότι ο άνθρωπος είναι ματαιώτης, ότι ο άνθρωπος είναι σαν το άνθος του χόρτου, ανθεί και φεύγει, παρακμάζει και χάνεται και φεύγει. Ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί μόνος του να αντιμετωπίσει τις αντιξοότητες της ζωής, τα προβλήματα, τις δυσκολίες, τα τόσα και τόσα τα οποία συναντάει. Ίσως ένας από τους σκοπούς για τους οποίους εδόθηκε ο χρόνος μέσα στην ανθρώπινη ζωή είναι και τούτος. Βεβαίως είναι πολλοί σκοποί για τους οποίους ο χρόνος υπάρχει κάτω από τα βήματά μας. Πρώτα απ' όλα μας δείχνει το πεπερασμένο, το περιορισμένο, το εγχρόνο και χώρο περιορισμένο του ανθρώπου. Δεν είναι άπειροι, δεν είναι ο άνθρωπος άπειρος, δεν είναι για πάντα. Βλέπουμε κάθε μέρα ανθρώπους να έρχονται και ανθρώπους να φεύγουν. Κάθε μέρα τα γεγονότα, καθώς κυλούν, μας δείχνουν το περιορισμένο της ανθρωπίνης φύσεως. Ο άνθρωπος είναι σαν μία πομφόληξ, σαν μία σταγόνα, σαν και εκείνες τις φυσαλίδες του νερού που ταξιδεύουν απάνω στην επιφάνεια των υδάτων. Για μια στιγμή τις χαίρεσαι και τις θαυμάζεις, καθώς το φως πέφτει απάνω τους και αντανακλά, και σε λίγο σπάνε και εξαφανίζονται και φεύγουν από τα μάτια σου. Έτσι είναι ο άνθρωπος, μια φυσαλίδα νερού απάνω στην επιφάνεια των υδάτων. Και λέγω με το χρόνο, ο χρόνος του δείχνει πρώτα απ' όλα το περιορισμένο του ανθρώπου, αλλά του δείχνει ακόμα και την αδυναμία του. Την αδυναμία του την οποία πειραματίζεται πολλαπλώς, ανα πάσαν στιγμή, ανα πάσαν στιγμή. Σήμερα είσαι αδύνατος, σε λίγο πάλι ξανά αδύνατος, και την άλλη πάλι ξανά αδύνατος, και πώς θα διαβείς τον απέραντο χρόνο που κοίται μπροστά σου, και πώς θα βγάλεις ολόκληρο το χρόνο μπροστά σου? Θα υπερνικήσεις, θα μπορέσεις να σταθείς και θα μπορέσεις να προχωρήσεις. Ο άνθρωπος μέσα του πτωείται, φοβάται, νιώθει την αδυναμία του, νιώθει πως είναι μια μικρή μικρούτσικη δύναμη, ή μάλλον μια ανύπαρκτη δύναμη. Νιώθει. Και λέγω, το παρελθόν μας εδίδαξε πόσο είμεθα αδύνατη και πόσο ασθενής. Και τούτη η εμπειρία του ανθρώπου ο οποίος μιλάει στον ψαλμό τούτο τον οποίο διαβάσαμε είναι μια εμπειρία τέτοια. Με όθησες δυνατά για να πέσω και θα γκρεμιζόμουν αν δεν ήταν ο Κύριος. Και λέγω, ολόκληρος ετούτος ο ψαλμός είναι μια εμπειρία της αδυναμίας του Κυρίου, του ανθρώπου ο οποίος δεν μπορεί μόνος του να τα βγάλει πέρα. Αντιμετωπίζει με φόβο τη ζωή. Υπάρχουν εχθροί, υπάρχουν ποικίλα πράγματα τα οποία απειλούν την ζωή. Να πιάσεις από μικρόβια τα οποία δεν τα βλέπεις, δεν μπορεί να τα υπολογίσεις. Έως τους ανθρώπους τους οποίους βλέπεις, με έως τον αόρατο εχθρό τον οποίον δεν βλέπεις. Κυκλώνεται ο άνθρωπος από εχθρούς, κυκλώνεται από δυσκολίες, κυκλώνεται από αδυναμίες. Πώς θα ήταν δυνατό να σταθεί? Αλλά η εμπειρία του ψαλμοδού είναι ότι σε όλο το παρελθόν ο Κύριος εστάθηκε η βοήθειά μου. Και ο ψαλμός τούτος είναι ένας ψαλμός δοξολογίας προς τον Κύριον για τις επεμβάσεις του, για τις ευεργεσίες του, για τα κατορθώματά του μέσα στη ζωή μας. Ασύπωση τώρα οι φοβούμενοι τον Κύριον, ότι το έλεος του Κυρίου μένει στον αιώνα. Μέσα στη θλίψη που βρέθηκα, επεκαλέστην τον Κύριον. Ο Κύριος μου επίκουσε, μου δώσε ευρυχωρία. Είναι υπέρε μου, τι να μου κάνει ο άνθρωπος? Και ακόμα προχωρεί, με περιεκύκλωσαν γύρω γύρω τα κακά, με περιεκύκλωσαν πανταφόθεν, αλλά εν το ονόματι του Κυρίου εγώ μπορώ να τους κατατροπώσω. Με περιεκύκλωσαν σαν μέλισσες, εσβέστησαν σαν πύρα κανθών. Με όθησαν δυνατά για να πέσω, και ούτω καθεξής. Προχωρεί μέσα σε εμπειρίες επεμβάσεως του Κυρίου, προστασίας, σωτηρίας, ελέους και χάριτος του Θεού. Και ομολογουμένως, ολόκληρη η παρασμένη μας ζωή, ολόκληρος ο χρόνος που πέρασε, αν γυρίσουμε προς τα πίσω και κοιτάξουμε, θα δούμε ότι ο χρόνος αυτός που πέρασε ήταν ένας χρόνος επεμβάσεων του Κυρίου, σωτηρίας, προστασίας και ελέγους. Και το αποτέλεσμα είναι ότι μέσα στις σκηνές των δικαίων κατοικεί αγαλίασης, όπως το λέει εδώ, φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας είναι εις τα σκηνάς των δικαίων. Η δεξιά του Κυρίου κάνει κατορθώματα. Η δεξιά του Κυρίου υψώθηκε. Η δεξιά του Κυρίου κάνει κατορθώματα. Πραγματικά
ενώ τα σπίτια των άλλων ανθρώπων απ' έξω, οι οποίοι δεν έχουν την εμπειρία της παρουσίας του Θεού στη ζωή τους, είναι σπίτια με απογοήτευση, με θλίψη, με κενό μέσα, με αγωνία, με άγχος. Η ζωή, τα σπίτια των πιστών γεμίζουν από γαλίαση, γεμίζουν από χαρά και από δοξολογία, διότι θυμούνται, γνωρίζουν τι επεμβάσεις, τι έχει κάνει ο Θεός στη ζωή τους, τα φέρνουν στη μνήμη τους και δοξάζουν, δοξολογούν τον Κύριον για τα μεγαλεία Του. Πόσο όμορφο να περνάς τη ζωή μαζί με τον Θεό. Πόσο όμορφο να μην είσαι μόνος μες στον κόσμο τούτον. Να νιώθεις το παντοδύναμο χέρι του Θεού απλωμένο σε σένα. Και να βάνεις το δικό σου το μικρούτσικο, το αδύνατο χέρι. Το εύθραστο χέρι σου. Να το ακουμπάς μέσα στην παλάμη του παντοδυνάμου Θεού. Και να αντιμετωπίζεις τις ηθίκες, τις θύελες, τις δυσκολίες μπροστά σου με εκείνον τον μεγάλον. Και να επιστηρίζεσαι στον μεγάλον, ο οποίος μπορεί να διαλύει κάθε δυσκολία, κάθε αντίξωη συνθήκη, να την διαλύει και να την μετατρέπει σε ευλογία και σε χαρά. Όμορφο να περιπατείς μαζί με τον Θεό. Και λέγω, ο χρόνος ο οποίος έρχεται στη ζωή μας, ο χρόνος που είναι στη ζωή μας, ο χρόνος έρχεται να μας υπογραμμίσει αυτό το μεγάλο γεγονός, ότι εμείς είμεθα αδύνατα όντα, μικρούτσικα όντα, όντα παρερχόμενα, αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, δεν μπορούμε μόνοι μας να τα βγάλουμε πέρα, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, είναι αναμφισβήτητο αυτό, αλλά ότι δια της δυνάμεως του Κυρίου νικάμε και υπερνικάμε. Ας γυρίσουμε προς τα πίσω και ας δούμε και ας μαζέψουμε στη μνήμη μας σαν τα λιθάρια εκείνα που επαρήγγειλε ο Ιησούς του Ναβί εις τους Ισραηλίτες να πάρουν από μέσα από την όχθη του Ιορδάνου όταν ανοίχθηκε ο Ιορδάνης και πέρασαν στην αντίπερα όχθη. Πάρτε από τους λίθους που είναι στο ποτάμι μέσα και στήστε τους σαν μνημείο για να θυμόσαστε. Έτσι και εμείς πρέπει να δούμε από το παρελθόν, από τα κατορθώματα του Κυρίου. Διέσχισε τον Ιορδάνη μπροστά μας. Διέσχισε την Ερυθρά Θάλασσα μπροστά μας. Αντιμετωπίσαμε κι εμείς ανάλογες δυσκολίες. Και πρέπει να θυμούμεθα και πρέπει να συγκρατούμε στη μνήμη μας τα μεγαλεία του Κυρίου και να μην τα χάνουμε και να μην τα σβήνουμε τόσο εύκολα. Να γίνονται όλα αυτά πηγή δοξολογίας. Πηγή ευγνωμοσύνης προς τον Κύριο για τη μεγαλοσύνη Του και τη χάρη Του σε εμάς. Αλλά ο χρόνος υπηρετεί και σε ένα άλλο σκοπό. Είναι να μας φέρει σε συνέστηση στον εαυτό μας, διαπιστώνοντας τη δική μας αδυναμία, να εξητήσουμε τον Κύριο και να τον βρούμε σωτήρα και της ψυχής μας. Πόσο θαυμάσιο ότι εκείνος διέσχισε τα διαστήματα και ήρθε και μπήκε εκείνος ο άπειρος μέσα στον χρόνο, για να πάρει εμάς τους εν χρόνο και να μας μεταφέρει επάνω στη δόξα και στην αιωνιότητα. Πόσο θαυμάσιο ότι αυτός διέτρεξε τα διαστήματα και ήρθε κάτω. Και ήρθε κάτω για μας. Και δόθηκε πάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά, για μας, για τον καθένα από μας. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Για πόσα έχουμε να πούμε και να διηγηθούμε. Τι να μνημονεύσεις πρώτο και τι να μνημονεύσεις δεύτερο από τις επεμβάσεις και τις ευεργεσίες του Θεού. Και είναι καλό, καλή η συνήθεια αυτή που κάθε χρόνο στην αρχή, την πρώτη μέρα μαζευόμεθα για να διηγηθούμε, να θυμηθούμε, να δοξάσουμε, να μεγαλύνουμε και να αγιάσουμε το χρόνο μας. Να τον αγιάσουμε το χρόνο μας από την πρώτη του τη μέρα, παραδίδοντας τη ζωή μας στα χέρια τα δικά του. Ιδού η κερί μου είναι στα χέρια σου. Εις τα σχήρα σου είναι η κερί μου. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Όμορφο, θαυμάσιο, υπέροχο. Το παρελθόν λοιπόν είναι μια μνήμη των επεμβάσεων, των κατορθωμάτων και της δράσεως του Κυρίου. Και στον πρώτο του το χρόνο, στην αρχή του χρόνου, στην αρχή, την πρώτη μέρα του του χρόνου, η μνήμη μας γυρίζει πίσω και θυμάται τι θαυμάσια και μεγαλεία έκαμε ο Θεός σε μας. Και ψάλλουμε και δοξολογούμε μαζί με τον Δαβίδ τα μεγαλεία του Κυρίου, τα κατορθώματα του Κυρίου και το συμπέρασμά μας. Κάλιο να ελπίζει τη επί Κύριον παρά να θαρεί επ' άνθρωπον. Κάλιο να ελπίζει τη επί Κύριον παρά να θαρεί επάρχοντα. Τι τα θέλει τ' άλλα, τι του θέλει του βοηθού του άλλου. Όταν έχει τον Κύριον και όταν στηρίζεσαι στον παντοδύναμο Κύριο, δεν τα έχουμε ακόμα καταλάβει. Ούτε χρησιμοποιούμε
αυτή τη δύναμη όπως πρέπει να τη χρησιμοποιούμε. Δεν προσιλωνόμεθα σε αυτή. Δεν αντλούμε όλες τις άπειρες δυνατότητες τις οποίες κλείνει μέσα το Θεός. Να τις αντλήσεις για τον εαυτό σου και να τις πάρεις για τον εαυτό σου. Να πεις, έχω αποθήκη δυνάμεων. Έχω το Θεό από πάνω. Είναι εκείνος μαζί μου σε κάθε μου βήμα. Στον πόνο, στην αρρώστια, στη θλίψη, στην ανέχεια. Βέβαια, έρχονται γεγονότα τέτοια. Λέει εδώ μέσα, αυστηρός με παίδευσε ο Κύριος, αλλά όμως δεν με παρέδωσε. Με λύτρωσε. Η παιδαγωγική του με περνάει μέσα από καταστάσεις τέτοιες. Αλλά όμως οι επεμβάσεις του είναι θαυμαστές. Είναι υπέροχες. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Να ψάλλουμε έναν ύμνο, αδελφοί. Θεός το φρούριον ημών. Ύμνος 10.

μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμεν για την αγάπη σου. Όντως, είσαι Θεός το φρούριον ημών. Τα κατορθώματά σου υπήρξαν θαυμαστά σε όλη τη ζωή μας. Έχουμε να μνημονεύσουμε, να θυμηθούμε γεγονότα, επεμβάσεις δικές σου, Κύριε Θεέ μας, ευεργεσίες μες στη ζωή μας. Η δόξα νίκη σε σένα. Και το μεγαλύτερο κατόρθωμα είναι τούτο, ότι ήρθες, έστειλες τον Υιόν στον κόσμο τούτον και τον εθυσίασες για μας. Ότι μας εδέχθησαν Χριστό, ότι ανήκουμε σε σένα. Η αιωνιώτηση είναι μπροστά μας. Σε ευχαριστούμεν. Παρακαλούμε, δώσε ακόμα μερίδα τροφής. Ευλόγησέ μας και ύψωσε το προσωπόν σου το λαμπρό στην ψυχή μας. Να φωτιστούμε και να χαρούμε στην παρουσία σου. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Και μια και η ζωή είναι έτσι στα χέρια του Θεού και η εμπειρία μας δείχνει ότι ο Θεός είναι στη ζωή μας δυνατός, η ψυχή του ανθρώπου στο παρόν της ζωής δεν πρέπει να θορυβείται και να τρομάζει, όπως ψάλαμε και στον ύμνο μας. Δεν πρέπει να θορυβούμεθα. Πρέπει να αναπαύεται η καρδιά του ανθρώπου στο Θεό. Είναι αλήθεια ότι η ανθρώπινη ψυχή είναι αδύνατη. Η ανθρώπινη ψυχή ταράσεται. Η ανθρώπινη ψυχή ζει στο άγχος, στην αγωνία, στο φόβο. Είναι από τη στιγμή που απεκόπηκε από το Θεό. Ο φόβος μπήκε μαζί με την αμαρτία. Μπήκε μαζί με το θάνατο και τη φθορά. Ο φόβος και η αγωνία στην ανθρώπινη ψυχή. Και όσο η ψυχή είναι μακριά, έχει μέσα της άγχος και φοβία. Φοβάται πως θα αντιμετωπίσει το μέλλον, τη ζωή, την καθημερινή δηλαδή, την αύριο. Πώς θα αντιμετωπίσει τα οικονομικά, πώς θα αντιμετωπίσει τις αρρώστιες, πώς θα αντιμετωπίσει τις φήμες που διαδίδονται στον κόσμο για επερχόμενες κρίσεις. Όλα αυτά τον κυκλώνουν τριγύρω και η ανθρώπινη ψυχή καλαμιά στον άνεμο γέρνει από δόθε και από κήθε, τρέμει στο κάθε φύσημα του ανέμου. Τέτοιοι είμεθα. Αυτή είναι η ανθρώπινη ψυχή. Και αυτά είναι οι υπόλοιπα μέσα στην ψυχή μας, έστω και αναγεννημένοι που είμεθα. Και έχουμε αγωνία. Και όμως έρχεται το περιστατικό, το γεγονός. Το αντιμετωπίζεις με το Θεό. Διαλύεται. Και λες, αχ, τσάμπα είχα την αγωνία. Τσάμπα είχα το άγχος. Έχεις φόβους. Έρχονται τα γεγονότα. Τα αντιμετωπίζεις με τη δύναμη του Θεού. Τα ξεπερνάς. Σαν τα κύματα, βλέπεις το ξύλο που είναι πάνω στη θάλασσα. Έρχεται το κύμα, πελώριο. Όπα, από πάνω αυτό. Κι όλο περνικούμε. Κι όλο πάμε από πάνω. Δια της δυνάμεως του Κυρίου. Αλλά λέγω, τέτοια είναι η ανθρώπινη ψυχή. Φοβείται. Έχει το φόβο μέσα της. Για τον πιστό όμως που έχει πειραματιστεί, πρέπει ο φόβος αυτός, τελεία αγάπη λέει, έξω βάλει τον φόβο. Αν αγαπάς τον Θεό και πραγματικά του εμπιστεύεσαι, ο φόβος θα διαλυθεί από μέσα σου. Εάν έχεις τον Θεό παρόντα στη ζωή σου και κάθε μέρα στη ζωή σου και τον έχεις τον αόρατο ως ορατόν τον εκλαμβάνεις. Και όπως είπαμε, βάνει στο χεράκι σου το αδύνατο, στο χεράκι, στο χέρι το μεγάλο του Θεού. Και σε κρατάει ο Θεός και εσύ κρατιέσαι από το χέρι του. Δεν έχεις να φοβηθείς. Τη ζωή πρέπει να την αντιμετωπίσεις με άλλο βλέμμα, με άλλο μάτι. Πόσο δύσκολο όμως το μαθαίνουμε αυτό το μάθημα. Ετούτο το παρόν της ζωής μας έπρεπε να είναι γεμάτο επανάπαυση και εμπιστοσύνη. Και επανάπαυση, εμπιστοσύνη θα πει όπως ξαπλώνεις το βράδυ στο κρεβάτι σου και δεν σκέφτεσαι αν θα σε κρατήσει. Ξαπλώνεις και αναπάβεσαι χωρίς να σκέφτεσαι θα σε κρατήσει ή θα σε κρατήσει. Τι θα γίνει? Δεν έχεις αγωνία ούτε άγχος. Έτσι πρέπει να επαναπάβεσαι στα χέρια του Θεού, χωρίς άγχος για ό,τι συμβαίνει γύρω σου. Θα κρατηθείς ή δεν θα κρατηθείς? Θα κρατηθείς, γιατί είσαι στα χέρια του Θεού. Και αυτό το μάθημα ο Κύριος προσπάθησε να το μάθει στους δικούς του μαθητάς με κάθε τρόπο. Θυμόσαστε στα λόγια εκείνα στο Λουκά, όταν λέει για τα έθνη της γης που έχουν τη μέρημνα, την ανησυχία, πώς θα βγάλουν το ψωμί, πώς θα βγάλει το, πώς θα δουλέψει, πώς θα βγάλει το νίκη, πώς θα βγάλει το σπίτι, πώς θα εξασφαλίσει το σπίτι, τα παιδιά, η μέρημνα, η καθημερινή. Και ο Κύριος τους είπε, για στάθετε, το σώμα δεν είναι πολυτιμότερο της τροφής? Δεν είναι πολυτιμότερο του ενδύματος? Η ζωή δεν είναι πολυτιμότερη της τροφής και το σώμα του ενδύματος? Ποιος σου έδωσε την ζωή? Τη ζωή την έδωσε ο Θεός. Δεν θα δώσει και την τροφή. Ποιος έδωσε το σώμα? Το έδωσε ο Θεός. Δεν θα δώσει και το ένδυμα. Είδες κανέναν άνθρωπο να περπατάει ολόγυμνος έξω στον δρόμο?
Οι άνθρωποι κυνηγάνε να πάνε να γίνουν γυμνιστές και πάνε στις παραλίες και ο κόσμος τους κυνηγάει. Μόνοι τους το θέλουν. Όχι γιατί δεν έχουν ρούχα να ντυθούν. Είδες κανέναν ποτέ χωρίς κανένα ρούχο να μην είναι ντυμένος? Τον άφησε ποτέ ο Θεός? Και λέγω μερικές απλές σκέψεις. Μας κάνουν να εμπιστευόμεθα τελείως στο Θεό. Εκείνος τα έχει όλα στα χέρια του. Κοιτάξτε, λέει, τα κρινάκια πόσο όμορφα είναι στους αγρούς. Με τα χρώματά τους, με τα αρώματά τους. Ποιος τα μεριμνάκια τα φροντίζει? Κοιτάξτε τα πουλάκια. Μα μου κάνει εντύπωση πολλές φορές, άμα περισσεύουν τίποτα ψίχουλα, μου λέει, και την βάλτα, λέει, ρίξα, λέει, στο μπαλκόνι, θα έρθουν τα πουλάκια να τα φάνε. Τα ρίχνουν. Τα πουλάκια δεν ξέραν ότι χτες θα βρίσκαν κάτι εκεί, ας πούμε. Ρίχνουν τα ψίχουλα. Ποιος τους σφυρίζει και μαζεύονται? Ποιος τα φωνάζει και τα καλεί? Έπειτα από κάποια ώρα θα το δεις, φουουουπ, έρχεται ο σπούργος. Το σπουργίτη. Πού το πήρε χαμπάρι αυτός? Πού το πληροφορήθηκε και ποιος του το είπε? Είναι ο Κύριος που οδηγεί το πουλάκι με το ενστικτό του να πάει να βρει την τροφή. Ο Θεός φροντίζει για όλα τα πράγματα. Ο Κύριος μας λέει, δέστε τα κρίνα, δέστε τα πουλάκια. Πόσο μάλλον εσάς ολιγόπιστοι. Είμαι θα ολιγόπιστοι? Είμαι θα. Να το γράψει κανείς με μεγάλα γράμματα, με κεφαλαία, και να το υπογραμμίσει. Εάν θα είχαμε αυτήν την εμπιστοσύνη στο Θεό, η ζωή του Κυρίου ήταν αδιατάρακτη. Είχε τελεία ανάπαυση στα χέρια του Πατέρα. Ήξερε ότι ο Θεός ο Πατήρ τον αγαπά. Ήξερε ότι δεν μπορεί να συμβεί τίποτε απολύτως στη ζωή του αν δεν το επιτρέψει ο Πατήρ. Αυτό του λέγε του Πιλάτου, εάν δεν σου είχε δοθεί η εξουσία, δεν θα μπορούσες να κάνεις τίποτα. Είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Εάν λοιπόν είναι έτσι τα πράγματα, ποια πρέπει να είναι η μέριμνά μας και η φροντίδα μας? Πρώτα απ' όλα πρέπει ο άνθρωπος βέβαια να τακτοποιηθεί με το Θεό, αυτόν τον βασικό του, γιατί χωρίς αυτό δεν μπορεί να μιλήσουμε για τα παρακάτω. Να έχει τακτοποιηθεί, να δεχθεί τον Υιόν του Θεού Σωτήρα μέσα στην ψυχή του, τη μεγάλη προσφορά, το μεγάλο δώρο του Θεού για την ανθρώπινη ψυχή. Να πιστέψεις ότι για σένα πέθανε ο Χριστός. Να πιστέψεις ότι έχεις το αίμα του για σένα. Ο ήρθε στον κόσμο τούτον για να σου εξασφαλίσει μια αιωνιότητα. Και αν το πάρεις μες στην καρδιά, από εκεί και πέρα, τούτο το παρόν είναι μια φροντίδα και μέριμνα στο πώς θα αυξηθείς στη χάρη και πώς θα πλουτίσεις για τον ουρανό. Η κάθε στιγμή γίνεται θησαυρίζει, θησαυρός στους ουρανούς, εάν εσύ θελήσεις να τη χρησιμοποιήσεις για τη δόξα του Θεού. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού. Πρώτα απ' όλα, έχετε αφοβία μέσα σας, ένα φόβο και αγωνία μέσα σας. Κοιτάξτε να κάνετε βαλάντια τα οποία δεν παλαιούνται, θησαυρός στους ουρανούς που δεν εκλείπει, όπου κλέπτης δεν πλησιάζει, ούτε σκόληψη δεν φτύρει, διότι όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θελήστε και η καρδιά σας. Γιατί όταν μαζεύομαι σε καμιά τράπεζα, σε ένα κεφάλαιο, σκέπτεσαι και δες πόσα έχω. Θα βάλω και 10.000 ακόμα, γίνονται τόσα. Και τον άλλο μήνα που θα κερδίσω και τόσα, θα βάλω και εκείνα και θα έχω τόσα. Και σκεφτόμαστε μονάχα το θησαυρό των επίγειων. Τι οικονομούμε και θησαυρίζουμε στην άκρη ο καθένας μας στον κόσμο τούτο. Πόσα έχεις θησαυρίσει στην τράπεζα του ουρανού? Τι καταθέσεις έχεις κάνει? Η κάθε στιγμή που περνάει το τικ-τακ του ρολογιού στο παρόν πρέπει να είναι θησαύρισμα για τον ουρανό. Να θησαυρίζεις για εκεί πάνω. Να σκέφτεσαι πώς θα αξιοποιήσεις και τα χρήματά σου και τις ικανότητές σου και όλα σου για τη δόξα του Θεού. Να μην φοβηθώ για τη ζωή που έρχεται και απειλούν τόσα πράγματα και λένε θα έρθει πείνα και κάτι. Δεν είναι για τους πιστούς αυτά. Αυτά είναι για τον κόσμο. Πρέπει να το καταλάβουμε. Βεβαίως ο πιστός υφίσταται τις συνέπειες, αλλά μαζί με το Θεό, είπαμε σαν το ξύλο, σαν το φελό εκείνον που επιπλέει, έρχεται το κύμα και ανεβαίνεις επάνω. Κατεβαίνεις κάτι και ανεβαίνεις πάλι επάνω. Είναι για τον κόσμο γύρω. Τα δεινά που έρχονται παγκοσμίως είναι για τον κόσμο. Η Εκκλησία του Χριστού θα κρατηθεί σκεπασμένη κάτω από το κύλο της παλάμης του Θεού. Θα σε κρύψει κάτω από το κύλο της παλάμης. Και ενώ μέσα έξω θα γίνεται θύελα και γύρω θα γίνεται θύελα, εσύ με τη χάρη του Θεού θα είσαι σκεπασμένος. Το ψωμάκι δεν θα σου λείψει.
Τον Αιγαίο δεν θα σου λείψει, το ρούχο δεν θα σου λείψει. Τον Ηλία τον φύλαξε μέσα σε εκείνη την πείνα. Του στενε το κοράκι, τον έτρεφε. Και εσένα θα σε φροντίσει. Και εμείς περάσαμε και πείνες, περάσαμε και καταστάσεις. Και ειδού ζώμεν και δεν χαθήκαμε. Και το χέρι του Θεού μας εσκέπασε σε εποχές πάρα πολύ δύσκολες. Συνεπώς η μέρημνά μας πρέπει να είναι το πώς θα θησαυρίσουμε στον ουρανό. Στην τράπεζα του ουρανού έχουν ανοιχτεί μερίδες για τον καθένα μας. Αν δεν αβάνεις κάτι στην τράπεζα του ουρανού για να τα βρεις εκεί πάνω, μη κοιτάς να τα έχεις όλα εδώ κάτω. Γιατί ετούτα εδώ θα χαθούνε και θα φύγουνε, η ζωή παρέρχεται και θα πας επάνω και ας σου πούνε στη μερίδα σου. Δεν έχεις στείλει πολλά. Κάτι λίγα έστειλες. Αυτά που έχει, που έστειλες, αυτά θα ντυθείς. Αυτά θα πάρεις. Αυτή είναι η δόξα σου. Και η γραφή μας λέει αστήρ αστέρος. Διαφέρει εν δόξη. Τι έστειλες στους ουρανούς, τι κατέθεσες. Πώς αξιοποίησες το παρόν σου. Ο Κύριος είπε πραγματευθείτε. Δούλεψε εδώ κάτω. Την πραμάτια σου να τη δουλέψεις για να μπορέσεις να έχεις καταθέσεις επάνω στον ουρανό. Και εδώ μας λέει βαλάντια. Χρησιμοποίησε τα χρήματά σου για τη δόξα του Θεού. Πέραν του να φάμε, του να πιούμε, να κατοικήσουμε. Κάποιο πέρα. Στα δίνει ο Θεός και σε δοκιμάζει. Δοκιμάζει την καρδιά σου και θα τα κάνεις. Θα είναι για τη δόξα του Θεού. Θα τα χρησιμοποιήσεις για τη δόξα του Θεού. Ή κοιτάς όλα να τα μαζεύεις. Δεν βγαίνει τίποτα. Θα τα φύγεις εδώ πέρα και δεν θα έχεις τίποτα εκεί πηγαίνοντας. Σκοπός είναι λοιπόν να μαζέψουμε εκεί. Οι οσφίες μας, περιεζωσμένες και λίχνοι και όμενοι. Δουλειά για τον Κύριο. Ζώνανε την οσφή τους όταν θέλανε να κάνουν δουλειά. Ζώσε την οσφή σου. Ανασκουμπό σου όπως λένε. Στο έργο του Θεού πρέπει όλοι να δουλέψουμε. Είναι χωράφι για όλους μας. Και εσύ θα κάνεις κάτι. Δεν μπορεί να υπάρχουν αργοί μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Λένε μερικοί, μα τι να κάνω, δεν ξέρω. Τι να κάνεις. Άμα θέλεις να κάνεις, θα βρεις του κόσμου τα πράγματα να κάνεις. Με φτωχούς να περιποιηθείς, να φροντίσεις, επισκέψεις σε αρρώστους, άλλους να πας να μαρτυρήσεις τον Χριστό και να ευαγγελιστείς, κύκλους να κάνεις, ό,τι θέλεις, να γράψεις, ό,τι μπορείς. Ανάλογα με τα χαρίσματα. Αλλά ανασκουμπόσου στη δουλειά. Ανασκουμπόσου στη δουλειά. Κάποιος λέει, είπε κάποτε στον Κολοκοτρώνη, γινόταν η μάχη. Εγώ λέει, στρατηγέ, τι να κάνω, βρε, τι να κάνεις, άρπαξε ένα ξύλο και μπες στη μάχη και κοπάνα του, λέει. Τι να κάνεις, άμα γίνεται μάχη, βάρα κι εσύ. Δεν μπορείς να είσαι αργός στο έργο του Κυρίου. Και μην νομίσεις ότι πρέπει να ανεβείς τον άμβονα για να κάνεις έργο. Ίσως ο άμβονας να σου δώσει το λιγότερο κέρδος εκείνη την ημέρα. Πήρες τα μπράβο από τους ανθρώπους, είχες και μέσα σου μια φιλαυτία και είπες καλά τα είπα, τον πήρες το μισθό σου. Κάνε το έργο εκείνο το ήσυχο, το κρυφό, που δεν το βλέπει μάτι ανθρώπου. Δούλεψε για να ντάθεις απάνω στον ουρανό. Δώσε τη μαρτυρία σου να ζεις για τον Χριστό, ανασκουμπό σου. Η λίχνη και όμενη. Θυμάμαι κάτι λιχνάρια κάτω εκεί στο λάνθη του πύργου εκεί, στο πέραν του Ενιπέως που είχα γράψει όλο το ποίημα. Καθόμαστε όλη τη νύχτα και κηρύταμε εκεί κάτω, μιλάγαμε. Τέλος πάντων τα λόγια του Θεού και ψάλαμε. Και το πρωί λοιπόν φυσάγαμε τη μύτη μας και βγάνανε κάτι μαυρίλες από μέσα ο λαμός σου. Ήταν πυγμένος από μέσα από μαυρίλα και κάπνα. Ήσανε κάτι λίχνη, τσιμπλό λίχνη από λάδι που καίγανε και δεν είχαν φώτα. Με το λίχνο. Και γέμιζες μέσα από μαυρίλα και κάπνα. Μερικών η ζωή είναι σαν τους λίχνους αυτούς, τους τσιμπλό λίχνους. Που δείχνουν όλο κάπνα. Πας να δεις φως, είναι κάτι λίχνη που μόλις φέγγουνε. Τι τσιρίζουν εκεί, έτοιμοι να σβήσουνε, λαδάκι δεν έχουν. Πάρε πνεύμα Άγιον, δώσε φως. Φως να είσαι. Ο Χριστός είναι ο ήλιος ο λαμπρός. Πάρε φως από τον Χριστό για να φέγγεις κι εσύ. Λίχνη και όμενη, λέει ο λόγος του Θεού. Όχι σβησμένη λίχνη. Αν είμαστε και όμενη λίχνη σαν εκκλησία του Χριστού, τι λάμψη θα πρέπει να δίδουμε γύρω μας. Και όμενη λίχνη, ο καθένας από εμάς. Και ακόμα κι εσείς όμοιοι με ανθρώπους που προσμένουν τον Κύριό τους πότε θα επιστρέψει από τους γάμους, να ανοίξουν ευθύσεις αυτών όταν έλθει και κρούσει. Μακάρι οι δούλοι εκείνοι τους οποίους ελθόν ο Κύριος θέλει ευρία γρυπνούντας. Αληθώς σας λέγω, θέλει περιζωστεί και καθίσει αυτούς στην τράπεζα και ελθόν εις το μέσον θέλει υπηρετήσει. Ενώ δουλεύουμε, το μάτι μας κοιτάζει ψηλά. Προσμένομαι.
και πρέπει να προσμένουμε. Ολόκληρος ο λόγος του Θεού είναι εσχατολογικός. Είναι, μιλάει για εσχάτους καιρούς. Μιλάει για γεγονότα εσχάτων καιρών. Και όλοι πληροφορούμεθα ότι φτάνει, έρχεται ο Κύριος. Και είναι συνεπώς ανάγκη να μην κολλήσει η καρδιά μας εδώ κάτω. Ούτε σε υποθέσεις, ούτε σε δουλειές, ούτε σε πράγματα τέτοια. Έτσι που το παρόν να μας απορροφήσει και να μην σκεπτόμεθα τι έχουμε μπροστά μας. Μια αιωνιότητα δοξασμένη. Πρέπει η καρδιά μας να περιμένει, να σκυρτά, να προσμένει την έλευση του Κυρίου. Αν γεμίσουμε έτσι το παρόν της ζωής μας, θα είναι όμορφο και χαρούμενο. Βέβαια γύρω οι ορίζοντες είναι σκοτεινοί. Σκοτεινοί. Μιλάνε για επενδύσεις, μιλάνε για αυτές συναγωνιστικές, πως τις λένε, βιομηχανίες, τα προϊόντα να γίνουν ανταγωνιστικά, να αυξήσουν την οικονομία, να κάνουν. Εμείς τα ξέρουμε. Ο κόσμος καλύτερος δεν γίνεται. Ό,τι και να κάνουν. Συνθήκες κάνουν. Συνθήκες για αφοπλισμό. Να ο Ρίγκαν πάει να πλησιάσει τον Αντρόποφ. Να ο Αντρόποφ τον Ρίγκαν. Και κάτσε γύρευε και περίμενε να βγει άκρη με όλα αυτά τα πράγματα. Ξέρουμε. Οι θύελες δεν θα πάψουν να υπάρχουν. Εμείς, η δουλειά μας, η μαρτυρία του Χριστού. Το έργο του Χριστού, το όνομα του Χριστού. Η λάμψη του Χριστού. Το θησαύρισμα στον ουρανό. Να θησαυρίσουμε εν ουρανείς. Αυτή είναι η αποστολή μας στο παρόν. Και αν το παρόν το γεμίζουμε έτσι και προσμένουμε συγχρόνως, είμαστε άνθρωποι ισχυροί και δυνατοί εν Κυρίω. Τ' άλλα θα τα φροντίσει ο Θεός. Δεν θα μας αφήσει. Δεν θα μας αφήσει. Είναι πιστός και αληθινός. Νέος ήμουν και γύρασα. Δίκιον δεν είδα να πεινάσει. Ουδέ το σπέρμα αυτού να ζητεί άρτον, λέει ο Δαβίδ. Νέος ήμουν και ήδη γύρασα. Δίκαιον δεν είδα να πεινάσει. Ουδέ το σπέρμα αυτού να ζητεί άρτον. Δόξα στο όνομα του Θεού. Να ψάλουμε έναν ύμνο, αδελφοί. Τον 58. Σημερίς μου είσαι σώτερο.

Στα παρόν της ζωής μας είσαι εσύ και το γεμίζεις. Είσαι εσύ η επιδίωξής μας. Το όνομά σου να υψώνουμε είναι η χαρά μας και η ευτυχία μας. Ω, σε παρακαλούμε πολύ, αξιονέ μας να σε υπηρετούμε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τοποθέτηση και καλύτερη τοποθέτηση του εαυτού μας από του να θέσουμε τον εαυτό μας στη δική σου υπηρεσία, για τη δική σου τη δόξα, για τη δική σου τη φήμη. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών, ευλογησέ μας. Σαν Εκκλησία του Χριστού και αξιωσέ μας να δούμε λαμπρές ημέρες υπηρεσίας ενώπιον σου για τη δόξα σου. Μείνε μαζί μας και δώσε μας ακόμα μερίδα τροφής και ολοκλήρωσε μέσα μας την πεποίθηση και τη χαρά της δικής σου παρουσίας μες στη ζωή μας και της δικής σου αγάπης και πιστότητας για μας. Στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα του Θεού του Πατέρα εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Απόψε κομμάτι το μέλλον. Το μέλλον είναι προσδοκία. Βεβαίως δεν έχει έρθει ακόμα. Γι' αυτό και το προσδοκάει κανείς. Όπως το παρελθόν είναι μια ανάμνηση, το μέλλον είναι μια προσδοκία. Αλλά τι προσδοκάμε? Τι περιμένουμε? Οι άνθρωποι στον κόσμο, είπαμε, περιμένουν να κερδίσουν. Όσοι θα χαρούν γιατί κέρδισαν τούτη τη χρονιά μερικά εκατομμύρια. Και θα πούνε εκείνοι που δεν κέρδισαν, α, ίσως το πετύχω του χρόνου. Να πιάσω μερικά εκατομμύρια. Χτες άνοιξα το ραδιόφωνο το μεσημέρι και άκουγα 3-4 εκατομμύρια, λέει. Κερδίζει ο τάδε αριθμός. 1 εκατομμύριο, τάδε αριθμός. Ωραία, κλείστε από εκεί πέρα, λέω. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Εμείς έχουμε πάρει όλα τα εκατομμύρια του κόσμου και είμαι θα πλούσιοι, πάμπλουτοι. Μωρέ, τρώω, πιάνω το πρωινό μου και το βραδινό μου είναι φέτα, ψωμί που τη φρυγανίζω. Και βάνω λαδάκι από το ωραίο λάδι, το πολύ πολύ καλό αγουρέλαιο, μοσχοβολάει, αναστένσε. Του βάνω λαδάκι απάνω λοιπόν, καμιά ελίτσα και τυράκι και τρώω και δοξάζω τον Θεό και λέω τι ψητό είναι αυτό, τι μεγαλείο είναι αυτό. Μα να ξέρε κανείς τη χαρά μου και την ευτυχία μου που τρώω το ψωμί με το λάδι και το ψωμί με το τυράκι και τις ελίτσες. Αν τύχει και να είναι και κανένα βουλάκι χωριάτικο, εκεί είναι να σηκώνεσαι και να χορεύεις, να κάνεις φούρλες. Με απλά πράγματα γεμίζει η ζωή μας και είμαι θα ευτυχής. Να φορτώσουμε και στους άλλους φορτία ευτυχίας από εκεί.

εκεί στους χρυσαφένιους δρόμους. Θα δώσουμε ραντεβού στην πλατεία, τη χρυσή πλατεία της πόλεως της Άνω Ιερουσαλήμ, εκεί να συναντηθούμε. Θα καθίσουμε κάτω από κανένα δέντρο που πλύνει τον καρπό της ζωής. Στο δέντρο της ζωής θα καθίσουμε από κάτω στη σκιά του. Να μιλήσουμε για τα μεγαλεία του Κυρίου και τις δόξες τις οποίες μας ετοιμάζει εκείνος. Θα πάμε στο ναό του Θεού τον επάνω να λατρέψουμε και να δούμε το κάλος του Κυρίου εκεί πάνω. Θα ακούσουμε τη μουσική των αγγέλων και τους ύμνους. Αυτή θα είναι η ζωή μας, γεμάτη η ζωή μας. Όχι άδεια. Δεν περιμένουμε νεκροταφείο εμείς. Δεν περιμένουμε κανέναν τάφο. Και αν πάνε κανένα πτώμα, κανένα σκήνομα στο νεκροταφείο, είναι διότι τι θα το κάνουμε. Αν μείνει εδώ πέρα, θα βρωμήσει. Βάλ το εκεί πέρα. Αλλά ο άνθρωπος έφυγε, πήγε πάνω στους ουρανούς. Και εμείς προσμένουμε τους ουρανούς. Και προσμένουμε την πολιτεία την επάνω. Προσμένουμε. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, είναι αλήθεια ότι δεν την έχουμε πολύ αυτή την προσδοκία. Μας τραβάει τούτος ο κόσμος κάτω. Και είναι ανάγκη ο Κύριος να μας πάρει, να μας φέρει στο όρος το δικό του, στο όρος των αποκαλύψεων και να μας δείξει. Θυμόσαστε εκείνους τους τρεις μαθητάς, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Μίλαγε ο Κύριος για τον ερχομό του το δεύτερο, μίλαγε για τις δόξες, πού να καταλάβουν αυτοί. Και ο Κύριος είπε, είναι μερικοί από εδώ πέρα, λέει, που πριν προλάβουν να πεθάνουν θα δουν την δόξα του Θεού, να έρχεται στη δόξα του, τον Υιόν του Θεού, θα δουν τη βασιλεία του Θεού. Πώς θα τη δουν, πώς θα τη δουν. Και μετά 6 μέρες, λέει, τους πήρε και τους ανέβασε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, στο 37 εδώ, στο Ιώτα Βήτα. Συγγνώμη, όχι. Ναι. Και τους πήρε και τους ανέβασε επάνω στο όρος της μεταμορφώσεως, λέει. Και εκεί τι γίνηκε. Εκεί άνοιξε ένα παραθυράκι για να δούνε κάπως τις μελλοντικές δόξες οι οποίες κρύβονται επάνω εκεί στους ουρανούς, να δούνε. Απάνω στο όρος της μεταμορφώσεως άνοιξε ένα παραθυράκι και τι να δούνε. Είδαν τον Κύριον όπως θα είναι όταν θα έρθει μέσα στη δόξα του. Το πρόσωπό του γίνηκε λαμπλό, ολόκληρος μέσα στη δόξα, στο φως. Τα μαλλιά του σαν τα λευκά, λέει, όπως σαν του γναφέως. Τα πόδια του αστράφτανε ολόκληρος, η προσωπικότητα του Κυρίου. Και είδανε ακόμα άλλες μυστηριώδεις προσωπικότητες. Αν δεν ακούγανε το όνομά τους, δεν θα τους καταλάβαινε. Ο ένας ήταν ο Μωυσής, ο άλλος ο Ηλίας. Ο ένας αντιπροσώπευε τον κόσμο των νεκρών. Είχε πεθάνει ο Μωυσής. Λοιπόν, πέθανε, δεν υπάρχει πια. Ποιος δεν υπάρχει? Ο Μωυσής δεν υπάρχει. Εκείνοι που πεθάνανε δεν υπάρχουν. Πάντε εσείς τον Θεό ζώσει, λέει. Να τι που λέει, που μια μέρα θα εμφανιστούν, μια μέρα θα έρθουν στη δόξα. Ο Μωυσής λοιπόν ήταν ένδοξος και από την άλλη μεριά ο Ηλίας, τύπος όλων εκείνων που θα τους αρπάξει ο Θεός. Και κοίταγε ο Πέτρος, κοίταγε ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος από το παραθύρι εκείνο που άνοιξε μπροστά τους αυτές τις μελλοντικές δόξες. Τι θα γίνει στην αιωνιότητα? Τι θαυμάσια πράγματα. Μια μέρα θα ήμεθα, είτε ήμεθα νεκροί είτε ζώντες. Δεν υπάρχει διαφορά. Μαζί με τον Χριστό στη δόξα. Να και οι δυο που ζουν. Και οι δυο κατηγορίες. Νεκροί και, και ζώντες. Είτε εκείνοι αρπαγούν είτε οι άλλοι αναστηθούν. Θα είναι μαζί με τον Κύριον στη δόξα. Και ο Κύριος θα είναι μέσα στα μεγαλεία τα δικά του. Και θα τον δούμε και θα είμαι θα μαζί του. Αυτόν το μέλλον μας. Και χρειάστηκε, λέω, να ανεβούν στο όρος των αποκαλύψεων για να ανοίξει παραθυράκι μπροστά τους και να δούνε προς το μέλλον. Σε αυτό το όρος των αποκαλύψεων πρέπει να στεκόμεθα κάθε μέρα και να κοιτάμε αν πραγματικά η ψυχή μας προσδοκά, προσμένει. Τι είναι το μέλλον για μας? Προσδοκία. Και προσδοκία ποιων πραγμάτων? Της δόξης του Κυρίου. Και λέγω, η αποκάλυψη έχει στρέψει όλα τα τηλεσκοπιά της προς εκείνο το μέλλον το δοξασμένο, το αιώνιο. Και προσπάθησε να μας το φέρει κοντά να το δούμε. Διάβασε μες στις σελίδες της γραφής όλα όσα αφορούν αυτή τη δόξα του μέλλοντος. Και περπάτα μέσα σε αυτά και γέμισε από τη χαρά και από την ευτυχία προσμένοντάς τα. Είναι αληθινά, είναι πραγματικά, είναι βέβαια, είναι τα δικά μας και έρχονται όπου και να είναι η ώρα έφτασαν. Το μέλλον μας πρέπει να είναι μια προσδοκία. Το παρελθόν μας μια ανάμνηση των επεμβάσεων του Θεού. Το παρόν μας μια δουλειά, εργασία για τον Κύριον, για τη δόξα του.

Κυρίου, το μέλλον μας μια προσδοκία των μεγαλείων του Θεού. Έτσι η ζωή είναι γεμάτη. Έτσι ο άνθρωπος είναι ευτυχισμένος. Ο φόβος πάει άκρη, η αγωνία, το άγχος. Τα βλέπουμε στους ανθρώπους, αλλά εμείς δεν μπορούμε να τα έχουμε αυτά. Περάσαμε από το θάνατο στη ζωή. Βγήκαμε από το θάνατο. Ζούμε, περπατάμε μέσα στη ζωή. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Αδελφοί αγαπητοί, στην αρχή του χρόνου, ας κάνουμε αυτές τις όμορφες σκέψεις. Να δοξάζουμε για τις επεμβάσεις του Θεού στο παρελθόν μας. Ανασκουμπωμένοι, να υπηρετούμε στο παρόν για να θησαυρίζουμε στους ουρανούς και να δοξάζουμε τον Χριστό. Και τα μάτια μας στραμμένα σε εκείνο το χρυσό μέλλον που κάποτε θα ανατείλει πολύ γρήγορα μάλιστα, καθώς τα γεγονότα μας πληροφορούν. Στο όρος της αποκαλύψεως, των αποκαλύψεων, κάθε μέρα και κάθε στιγμή να στεκόμεθα και να παίρνουμε και να πίνουμε από αυτές τις αποκαλύψεις του μέλλοντος. Πολιτεία του ουρανού είναι η δική μας. Πρέπει να γίνει βίωμά μας εκείνη η πολιτεία. Ανοίγετε τις σελίδες τις τελευταίες της Αποκάλυψης και διαβάζετε. Να διαβάζετε. Και να λες, αχ, ωραία τύχη, κάποτε θα τα ψηλαφίσω και θα τα πιάσω. Θα τα χαϊδέψω. Εκείνη η πύλη, ο πυλώνας, ένα μαργαριτάρι ολόκληρο, κάποτε θα το χαϊδέψω. Ετούτη δρόμοι χρυσαφένοι, κάποτε θα τους περπατήσω. Στους χρυσαφένιους δρόμους. Στην πλατεία θα σταθώ. Από τον καρπό θα φάγω του δέντρου της ζωής. Στο ναό θα λατρεύσω. Κάν τα δικά σου. Ζήσε σε εκείνη την πραγματικότητα. Θα σε ευτυχείς. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Ήθε ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές όλων μας και εύχομαι σε όλους μας μια καλή χρονιά για τον Κύριο. Μια καλή χρονιά για τον Κύριο. Δεν λέω πολλά χρόνια γιατί δεν ξέρουμε. Μάλλον δεν θα είναι πολλά. Ο Κύριος έρχεται σύντομα. Τούτη χρονιά που έχουμε μπροστά μας να τη ζήσουμε για τον Κύριο. Αν προσθέσει ο Κύριος κι άλλες και εκείνες για τον Κύριο. Όσο του έρθει, τι μας πάρει. Οι άνθρωποι λένε χρόνια πολλά και τι πάνε να πει χρόνια πολλά. Άμα έχεις χρόνια πολλά και δύστιχα είναι άστα. Να μην έρθουν. Καλύτερα να μην έρθουν. Καλή χρονιά για τον Κύριο τούτη εδώ που έχουμε μπροστά μας. Και δόξα τω Θεώ, ζει ο Κύριος. Τι θα γίνει πιο πέρα. Είμαι στα χέρια του. Στα χείρα σου είναι η κερί μου. Δόξα εις τον Θεό. Τελειώνουμε. Προσδοκόμεν την πρωία. 300, πόσο είναι.

Σου είμαι τα ευγνώμονες, πατέρα μας ευλογημένε, για την αγάπη σου. Ένας χρόνος πέρασε γεμάτος από ευλογίες δικές σου. Και τώρα ένας χρόνος ανοίγει. Δώσε μας τη χάρη σε αυτό το χρόνο να δουλέψουμε για σε. Να δουλέψουμε για τον Υιόν της αγάπης σου. Σαν Εκκλησία του Χριστού έχουμε τόσα να κάνουμε. Τόσα πολλά. Παρακαλούμε πολύ, άνοιξέ μας τα μάτια. Βοήθησέ μας να εννοήσουμε. Σύνδεσε τις καρδιές μας με την αγάπη τη δική σου. Όλοι ενωμένοι, δοσμένοι το χέρι ο ένας στον άλλο να προχωρήσουμε. Και τα χέρια όλα σε σε. Να προχωρήσουμε μπροστά. Προσμένοντες και προσδοκώντες την πρωίαν. Την ένδοξη. Την θαυμαστή όταν εσύ θα αποκαλυφθείς και θα έρθεις για να μας παραλάβεις. Δώσε μας χάρη να ζούμε στο όρος των αποκαλύψεων, πάντοτε βλέποντας από το παραθύρι το ανοιχτό τις μελλοντικές δόξες που έχεις εσύ να φανερώσεις σε μας. Δώσε μας χάρη, ευλόγησέ μας, απόλυσέ μας εν ειρήνη, ευλόγησε την Εκκλησία μας, ευλόγησε τις οικογένειές μας, ευλόγησέ μας σαν άτομα, αξίωσέ μας να ζούμε για σε και να δίδομαι το μήνυμα της αγάπης σου και της σωτηρίας τριγύρω για σε, για τη δόξα σου. Και τώρα, ο Θεέ μας, απόλυσέ μας εν ειρήνη, στο όνομα του Ιησού Χριστού, για τη δόξα του Θεού Πατρός, εν Αγίω Πνεύματι, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Ο Κύριος μαζί μας και καλή χρονιά. Κάποιος άφησε μια τσάντα, εχθές το βράδυ. Είναι εδώ πέρα, αν είναι δική του να έρθει να την πάρει.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 065 788.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο 12. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο ΙΒ. Κατ' εκείνον δε των καιρών επεχείρησε Ηρώδης ο βασιλεύς να κακοποιήσει την Άς από της εκκλησίας. Εφώνευσε δε διαμαχαίρας Ιάκωβον των αδελφών του Ιωάννου. Και ειδών ότι το αρεστόν εις τους Ιουδαίους, προσέθεσε να συλλάβει και τον Πέτρον, ήσαν δε ειμέρε των Αζήμων, τον οποίον και πιάσας έβαλε εις φυλακήν, παραδώσας αυτόν εις 4 τετράδα στρατιωτών δια να φυλάτωσιν αυτόν, θέλων μετά το Πάσχα να παραστήσει αυτόν εις τον λαόν. Ομέν λοιπόν Πέτρος εφυλάτετο εν τη φυλακή, εγίνετο δω υπό της εκκλησίας ακατάπαυστος προσευχή προς τον Θεόν υπέρ αυτού. Ότε δε έμελεν ο Ηρώδης να παραστήσει αυτόν, τη νύχτα εκείνην ο Πέτρος εκοιμάτω μεταξύ 2 στρατιωτών δεδεμένος με 2 αντίσεις και φύλακες έμπροσθεν της θύρας εφύλατον το δεσμοτήριον. Και ειδού άγγελος Κυρίου ήλθεν εξέφνης και φως έλαμψεν εν το οικίματι. Κτυπήσας δε την πλευράν του Πέτρου εξύπνησεν αυτόν λέγον «Σηκώθητη ταχαίως». Και έπεσον εαντίσεις αυτού εκ των χειρών. Και είπεν ο άγγελος προς αυτόν «Περιζώσθητη και υπόδησον τα σανδάλια σου». Και έκαμε νούτο και λέγει προς αυτόν «Φόρεσον το ηματιόν σου και ακολούθημη». Και

παρελθόν οικολούθη αυτών. Και δεν ήξευρεν ότι το γινόμενον δια του Αγγέλου ή το αληθινόν, αλλά νόμιζεν ότι βλέπει όραμα. Αφού δε πέρασαν πρώτην και δευτέραν φρουράν, ήλθον εις την πύλην την σιδηράν, την φέρουσαν εις την πόλην, ή της αφεαυτή συνήχθη εις αυτούς, και εξελθόντες διεπέρασαν οδόν μίαν, και ευθύς ο άγγελος ανεχώρησεν απ' αυτού. Και ο Πέτρος συνελθόν εις αυτόν είπε, τώρα γνωρίζω αληθώς, ότι Κύριος εξαπέστειλε τον άγγελον αυτού και με ηλευθέρωσεν εκ της χειρός του Ηρώδου και όλης της ελπίδος του λαού των Ιουδαίων. Και αφού εσκέφτη, ήλθεν εις την οικίαν Μαρίας της μητρός του Ιωάννου, του επωνομαζομένου Μάρκου, όπου ήσαν ικανοί συνηθισμένοι και προσευχόμενοι. Ότε δε ο Πέτρος έκρουσε την θύραν του προαυλίου, προσήλθε θεράπαινα ονομαζομένη Ρόδη για να ακούσει και γνωρίσασα την φωνήν του Πέτρου από της χαράς δεν ήμιξε την πύλη. Αλλά έτρεξε και απήγγειλεν ότι ο Πέτρος ίσταται έμπροσθεν της πύλης. Είδε είπον προς αυτήν παραφρονής. Εκείνη όμως διεισχυρίζεται ότι ούτως έχει. Είδε έλεγον ο άγγελος αυτού είναι. Ο δε Πέτρος επέμενε κρούον και ανοίξαντες είδων αυτών και εξεπλάγησαν. Και σύσας εις αυτούς την χείρα δια να σιωπήσωση, διηγήθη προς αυτούς πως ο Κύριος εξήγαγεν αυτόν εκ της φυλακής και είπεν, απαγγείλατε ταύτα προς τον Ιάκωβον και τους αδελφούς και εξελθόν υπήγεν εις άλλων τόπων. Ας είναι αδελφοί το Πνεύμα του Θεού το Άγιο που την θαυμαστεί αυτή η ιστορία του Θείου Λόγου σήμερα το πρωί και θα την εντυπώσει και θα την σχολιάσει και θα την εφαρμόσει πρακτικά στη σκέψη και τη ζωή καθενός από εμάς. Να ψάλουμε τον ύμνο που έχει ρυθμό 82. Ω, έλα τώρα στον λυτρωτή. Με όνει αγάπη σε προσκαλεί, μην αναβάλεις και μην αργείς, έλα και θα σωθείς. 82.

Η ιστορία που διαβάσαμε, αδελφοί, από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, υποθέτω ότι είναι γνωστή σε όλους εκείνους ανάμεσά μας που έχουν την καλή συνήθεια να διαβάζουν την Καινή Διαθήκη τους. Στην ιστορία αυτή συναντούμε την Εκκλησία του Ιησού Χριστού που ακόμα είναι καινούρια σε μια από τις δυσκολότερες και κρισιμότερες στιγμές της ιστορίας της. Θυμηθείτε τι προηγήθηκε. Πριν από μερικές μέρες ήταν η μέρα της Πεντηκοστής. Το Πνεύμα του Θεού ανάμεσα και μέσα στους πιστούς του. Η δημόσια διακήρυξη του Ευαγγελίου. Οι 3.000 άνθρωποι που αναγεννώνται και δέχονται τον Ιησού Χριστό. Αμέσως ύστερα ο διωγμός, η καταδίκη και η δολοφονία του Στεφάνου. Η εξάπλωση της Εκκλησίας αμέσως ύστερα, έξω από την Ιερουσαλήμ, σε διάφορα σημεία, η επίσκεψη του Πέτρου στον Κορνήλιο, η αναγέννηση του Σαύλου του Ταρσαίος. Φαντάζομαι τους πιστούς της Εκκλησίας να λένε «Τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Ο Κύριος μας ευλογεί παρά τις δυσκολίες και τους κινδύνους και τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε, ο Κύριος είναι μαζί μας». Και ξαφνικά καινούριο πλήγμα. Ο Ηρώδης αποφασίζει να εξοντώσει την Εκκλησία του Χριστού. Ξέρετε, αδελφοί, αυτό δεν είναι καθόλου σπάνιο. Δεν είναι η εξαίρεση, είναι ο κανόνας. Κάθε φορά που υπάρχουν ευλογίες, αμέσως ξεσηκώνεται ο εχθρός. Κάθε φορά που ο Θεός χαρίζει κάτι όμορφο δικό του, αμέσως ο εχθρός επιτίθεται. Το ξέρουμε και από την πείρα μας. Το έχουμε δει επανειλημμένα στη ζωή μας. Θα ήθελα όμως, αδελφοί, σήμερα το πρωί να σας καλέσω. Να πάμε νοερά να δούμε αυτούς τους αδελφούς τους παλιούς εκεί. Και θέλω ιδιαίτερα να σταθώ στο εδάφιο 12 του κειμένου μας, όπου ο Λουκάς κάνει μια πολύ εύστοχη αλλά αποφασιστική παρατήρηση. Ακούστε. Αφού ο Πέτρος βγαίνει από τη φυλακή, ήλθεν εις την οικίαν Μαρίας της μητρός του Ιωάννου του επωνομαζομένου Μάρκου, προσέξτε τώρα, όπου ήσαν ικανοί συνηθισμένοι και προσευχόμενοι. Επομένως η Εκκλησία του Χριστού είναι στα γόνατα. Έχει να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο πρόβλημα και ξέρει πάρα πολύ καλά ότι τα προβλήματα δεν επιλύονται ούτε με ξυπνάδα, ούτε με έμπνευση, ούτε με αρμόδια πρόσωπα, ούτε με καλούς συμβούλους, αλλά επιλύονται όταν η Εκκλησία του Κυρίου είναι πεσμένη κάτω στα γόνατα. Το πρώτο πράγμα που θέλω να παρατηρήσουμε σε αυτήν την ιστορία είναι αυτό που εγώ θα το πω, η καταστροφή. Δείτε στα εδάφια 1-3. Ο Ηρώδης επεχείρησε να κακοποιήσει την Εκκλησία, εφώνευσε τον Ιάκωβον, συλλαμβάνει και φυλακίζει τον Πέτρο. Θα έλεγε κανείς ότι επήλθε η καταστροφή. Τώρα τι θα κάνουμε. Χάσαμε τον Ιάκωβο, χάνουμε και τον Πέτρο. Σε λίγο θα απογυμνοθούμε. Δεν θα έχουμε ηγέτες, δεν θα έχουμε αποστόλους. Δεν είναι αυτό καταστροφή? Δεν σας έτυχε ποτέ στη ζωή σας να επιτεθεί εναντίον ο εχθρός? Κάτι να σας συμβεί στραβό, κάτι να εμφανιστεί ανάποδο και να πείτε καταστραφήκαμε, χαθήκαμε. Βέβαια οι άνθρωποι αυτοί είναι πιστοί του Χριστού και διαβάζουν το λόγο το δικό του και θυμούνται τον ψαλμό, λαμβαζείτε 37 εδάφιο 5, ανάθεση στον Κύριον την οδόν σου και έλπιζε επ' αυτόν και αυτός θέλει ενεργήσει. Και θέλει εξάξιος φως την δικαιοσύνη σου και την κρίση σου ως με συμβρίαν, αναπαύου επί των Κύριων και πρόσμενε Αυτόν. Πόσες φορές, αδελφοί, αυτά τα εδάφια τα ξεχνούμε. Θα ήθελα όμως να λήξουμε τη ματιά μας λίγο πιο προσεκτική ανάμεσα σε αυτήν την φαινομενική καταστροφή. Το πρώτο που θέλω να επισημάνω είναι αυτό που θα το πω εγώ, η επίθεση. Δηλαδή εδώ πρέπει να γίνει πρώτα απ' όλα η διάγνωση. Ο εχθρός επιτίθεται. Αυτό είναι επίθεση. Και ο λόγος του Θεού το προβλέπει.
Είμαι βέβαιος ότι όλοι σας θυμάστε εκείνο το εδάφιο στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, στο πέμπτο κεφάλαιο, το εδάφιο 8, που λέει ότι ο αντίδικος σας διάβολος, ως δέον οριόμενος, περιέρχεται ζητών τι να ανακαταπεί. Επομένως εδώ έχουμε μία επίθεση. Προσέξτε όμως κάτι. Η Αγία Γραφή που μας προειδοποιεί για τις επιθέσεις αυτές του εχθρού, παράλληλα μας διαβεβαιώνει και κάτι άλλο. Διαβάζω από την πρώτη προς Κορινθίους, κεφάλαιο Ιώτα, εδάφιο 13, ότι είναι πιστός ο Θεός, ώστις δεν θέλει να σας αφήσει να πειραστείτε υπέρ την δύναμή σας, αλλά μετά του πειρασμού θέλει κάμη και την έκβαση, ώστε να δύναστε να υποφέρετε. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτή η επίθεση. Και βλέπετε ότι εδώ τώρα μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, των πιστών, δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά. Για στάσου. Ο Κύριος επέτρεψε να φωνεύσει ο Ηρώδης τον Ιάκωβο, γιατί όχι και τον Πέτρο. Ποιο μπορούμε να ξέρουμε εμείς ότι είναι το θέλημά του? Αλλά το πρόβλημα δεν είναι αν ξέρουμε το θέλημα του Κυρίου. Είναι αν έχουμε στις καρδιές μας ειρήνη για το θέλημα του Κυρίου. Το πρώτο λοιπόν, η επίθεση. Το δεύτερο, η διάθεση των πιστών που δέχονται την επίθεση. Δείτε τι λέει στο εδάφιο 5. Εγένετο υπό της Εκκλησίας, ακατάπαυστος προσευχή προς τον Θεόν υπέρ του Πέτρου. Δηλαδή εδώ, οι παλιοί εκείνοι αδελφοί ξέρουν ακριβώς τι να κάνουν. Και εδώ είναι το λάθος που πολύ συχνά κάνουμε εμείς. Εμείς όταν έχουμε ένα πρόβλημα, σκεφτόμαστε ποιον θα πιάσουμε, ποιον θα συναντήσουμε, τι ως τη βοήθεια θα επικαλεστούμε, σε ποιες ενέργειες ή σε ποια διαβήματα θα προβούμε. Ενώ δείτε εκείνοι, μόλις παρουσιάζεται το πρόβλημα, αυτό που κάνουν είναι ακατάπαυστος προσευχή προς τον Θεόν. Σας θυμίζω ότι το ίδιο κάναν πριν από μερικές μέρες ή εβδομάδες, όταν ξεσηκώθηκε ένας διωγμός. Συνέλαβαν οι αρχές τους Αποστόλους, τους φυλάκισαν. Μας το λέει ο Λουκάς στο τέταρτο κεφάλαιο των πράξεων, εδάφιο 23. Και αφού απελήθησαν, ήλθαν προς τους οικείους και λοιπά, οι δε ακούσαντες ομοθυμαδών ύψωσαν την φωνήν προς τον Θεόν και είπων. Επομένως δείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μάθει σε κάθε δύσκολη περίπτωση τι να κάνουν. Προσευχή. Και μάλιστα εκεί προσευχή όλων των πιστών. Να το πω στη γλώσσα τη δική μας. Συμπροσευχή. Η ώρα η κρίσιμη της Εκκλησίας. Η ώρα που είναι παρόν ο Κύριος. Ένα παράδειγμα που πολύ φοβάμαι ότι για κάποιους σήμερα είναι ξεχασμένο. Το πρώτο λοιπόν η επίθεση, το δεύτερο η διάθεση, το τρίτο η αντίθεση. Ποια αντίθεση? Ότι τα όπλα που χρησιμοποιεί ο εχθρός είναι όπλα σαρκικά, τα όπλα που χρησιμοποιούν οι πίστοι του Χριστού είναι όπλα πνευματικά. Ο πόλεμος εδώ είναι καθαρά πνευματικός. Θυμάστε πως το λέει ο Παύλος στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 10ο κεφάλαιο, εδάφιο 4. Τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό, προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων, επειδή καθερούμεν λογισμούς και πανύψωμε επερώμενον εναντίον της γνώσεως του Θεού. Δηλαδή εδώ ο αγώνας είναι πνευματικός. Δεν έχει σημασία αν συνέλαβε τον Πέτρο, αν εξετέλεσε τον Ιάκωβο Ηρώδης. Η επίθεση κατά της Εκκλησίας είναι επίθεση πνευματική και πρέπει να αντιμετωπιστεί με μέσα πνευματικά. Εάν έχεις πρόβλημα στη ζωή σου, πρόσεξε αν είναι πνευματικό το πρόβλημα. Δεν αντιμετωπίζεται με σαρκικά μέτρα. Και οι πιστοί του Χριστού εκείνης της εποχής το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Το πρώτο λοιπόν, αυτό που φαινομενικά είναι καταστροφή. Το δεύτερο που κάνει εντύπωση στην ιστορία μας είναι αυτό που θα το πω εγώ, η αντιστροφή. Ενώ διαβάζουμε όλα αυτά τα μελαγχολικά και δύσκολα και δυσάρεστα, ξαφνικά αλλάζει το σκηνικό. Εδάφιο 7. Και ειδού άγγελος Κυρίου ήλθεν εξ έφνης και φως έλαμψεν εν το οικείματι. Ξέρετε, πιστεύω ότι το φως το υπογραμμίζει ο Λουκάς. Όχι απλά γιατί ήταν σκοτάδι και έγινε φως μόνο, αλλά γιατί η παρέμβαση του Κυρίου είναι πάντοτε φως. Και έχουμε εδώ μια διήγηση που είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Δείτε πως εξελίσσονται τα γεγονότα. Μα έχει παρέμβει ο Θεός
και είναι αδύνατο να πετύχουν τα σχέδια του Ηρώδη, εάν δεν του το επιτρέψει ο Θεός. Θυμάστε πως το λέει σε αυτόν τον ίδιο τον ψαλμό, το λάμδα ζήτα που είδαμε πριν από λίγο, όταν μιλάει προς τον πιστό του Ιησού Χριστού, ο λόγος του Κυρίου, εδάφιο 12, ο ασεβής μηχανάται κατά του δικαίου και τρίζει κατά αυτού τους οδόντας αυτού, ο ασεβής. Ο Κύριος θέλει γελάσει επ' αυτό, επειδή βλέπει ότι έρχεται η μέρα αυτού. Ακριβώς εφαρμογή του εδαφίου αυτού έχουμε στην περίπτωση αυτή. Ο Ηρώδης είναι ενθουσιασμένος, τρίζει τους οδόντας αυτού και ο Κύριος γελάει, γιατί ξέρει ότι ο Ηρώδης δεν θα τα καταφέρει. Να δούμε όμως λίγο πιο προσεκτικά αυτήν την όλη σκηνή. Το πρώτο που μας κάνει εντύπωση στην περίπτωση του Πέτρου είναι η ηρεμία του. Δείτε το εδάφιο 6. Όταν έμελε ο Ηρώδης να παραστήσει αυτόν το άλλο πρωί, τη νύχτα εκείνη ο Πέτρος εκοιμάτω μεταξύ δύο στρατιωτών, δεδεμένος με δύο αλύσεις, φύλακες έμπροσθεν της θύρας εφύλατων των δεσμοτήριων. Προσέξτε την ηρεμία του. Γύρω του χαλάει ο κόσμος. Μενόμενος, αύριο το πρωί θα τον αποκεφαλίσουν πιθανότατα, η εκκλησία προσεύχεται και ο Πέτρος ήρεμος κοιμάται. Ξέρετε, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον εδάφιο στο βιβλίο των Παροιμιών. Παροιμίες, 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 24. Όταν πλαγιάζεις, δεν θέλεις τρομάζει. Μάλιστα θέλεις πλαγιάζει και ο ύπνος σου θέλεις είστε γλύκης. Προϋπόθεση να είναι μαζί σου ο Χριστός. Και αυτό συμβαίνει ακριβώς στην περίπτωση του Πέτρου. Έχει διαβάσει ο Πέτρος το Λόγο του Θεού. Ξέρει όλες τις υποσχέσεις που δίνει ο Κύριος και ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι λόγια, είναι πραγματικότητα. Ψαλμός λάμδα δέλτα, εδάφιο 7. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Μα τα λέει ο Λόγος του Θεού. Το ζήτημα δεν είναι αν τα λέει, γιατί τα λέει. Το ζήτημα είναι αν τα πιστεύουμε. Πρώτο λοιπόν η ηρεμία του. Δεύτερο η προθυμία του. Εδάφιο 9. Εμφανίζεται ο άγγελος, τον ξυπνάει, του δίνει εντολές και εξελθών ο Πέτρος ακολούθη αυτόν. Δείτε με πόση προθυμία ακολουθεί, υπάκουος, ταπεινός, ακόμα σχεδόν μισοκοιμισμένος. Έχει τόση εμπιστοσύνη στην επέμβαση και στο χέρι του Θεού. Θυμάστε στον ψαλμό 33, το εδάφιο 18, «Ιδού ο οφθαλμός του Κυρίου είναι επί τους φοβουμένους αυτών, επί τους ελπίζοντας, επί το έλεος αυτού». Το ξέρει πάρα πολύ καλά ο Πέτρος αυτό. Το ερώτημα είναι αν το ξέρουμε κι εμείς. Το πρώτο λοιπόν η ηρεμία του, το δεύτερο η προθυμία του, το τρίτο, πολύ σημαντικό, η επιθυμία του. Δείτε ότι μόλις έχει τελειώσει όλη η περιπέτεια, μας λέει στο εδάφιο 12 ο Λουκάς, ότι βρέθηκε έξω ο Πέτρος, εσκέφτη, και αφού εσκέφτη, ήλθεν εις την οικία Μαρίας της μητρός του Ιωάννου, του επωνομαζομένου Μάρκου, όπου ήσαν ικανοί, συνηθισμένοι και προσευχόμενοι. Ξέρετε ποια ήταν η επιθυμία του Πέτρου? Να βρεθεί ανάμεσα στους αδελφούς. Ξέρει ότι είναι μαζεμένοι και προσεύχονται. Ξέρει ότι η θέση δική του είναι μαζί τους. Ξέρει ότι όπου είναι άνθρωποι μαζεμένοι που προσεύχονται, με όλες τις αδυναμίες τους, με όλα τα ελαττώματά τους, με όλες τις μικρότητές τους, είναι ανάμεσά τους ο Χριστός. Γιατί είχε πει ο Κύριος ότι όπου είναι συνηγμένοι δύο ή τρεις στο όνομά μου, είμαι και εγώ εντομέσω αυτών. Και θέλει ο Πέτρος να έχει κοινωνία με τους αδελφούς. Μιλούσα τις προάλλες με έναν αδελφό. Δεν πηγαίνω, μου λέει, στην ώρα της προσευχής. Γιατί? Δεν είναι καλή η συμπροσευχή. Και σκεφτόμουν, δεν αποκλείεται να μην είναι καλή. Ποιο είναι το κριτήριο του καλός και του κακός? Το ζήτημα είναι ότι ο λόγος του Κυρίου διαβεβαιώνει, όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομα του Χριστού, είναι εκεί και ο Χριστός.
και διερωτώ με αν είναι ποτέ δυνατόν εγώ, ο άνθρωπος, να κρίνω και να αποφασίζω δεν πάω εκεί που προσεύχονται. Γιατί αυτό δεν είναι σωστό, γιατί το άλλο είναι στραβό. Θυμάστε

Θα γίνει πανηγύρι. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Ο Πέτρος, εδάφιο 13, έκρουσε την θύραν του προαυλίου, προσήλθε θεράπευνα για να ακούσει, γνωρίσασα την φωνή του Πέτρου, δεν ίνιξε την πύλη, αλλά έτρεξε και απήγγειλε. Ο Πέτρος περιμένει απ' έξω. Εδάφιο 16, ο δε Πέτρος επέμενε κρούον. Εδώ, αδελφοί, έχουμε την απεικόνιση όλης της ανθρώπινης μικρότητας και απιστίας. Δείτε αυτούς τους αδελφούς τους παλιούς, σαν και εμάς κι αυτοί. Είναι συγκεντρωμένοι και προσεύχονται. Και αν τους πεις γιατί προσεύχεστε, θα σου πούν για τον Πέτρο. Σωστά, πάρα πολύ σωστά. Ναι, αλλά ο Κύριος απάντησε την προσευχή τους και ο Πέτρος είναι στην πόρτα. Αλλά η πίστη τους δεν φτάνει. Τρέχει η θεράπαινα τον, ακούει τη φωνή του Πέτρου, τρέχει να του το πει. Ο Πέτρος επιμένει κρούον. Γιατί? Γιατί η πίστη τους δεν φτάνει. Υπάρχει ένα εκπληκτικό εδάφιο στον προφήτη Αβακούμ, το οποίο κάθε φορά που το διαβάζω σταματώ προβληματισμένος μπροστά σε εκείνο. Προφήτης Αβακούμ, κεφάλαιο 1, εδάφιο 5. Ιδέτε μεταξύ των εθνών. Επιβλέψατε, θαυμάσατε μεγάλος, διότι εγώ θέλω πράξη έργων εν τες ημέρες σας, το οποίον δεν θέλετε πιστεύσει εάν της διηγηθεί αυτό. Το ερώτημα είναι, είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο, αν θελήσει να το κάνει ο Θεός? Και βλέπετε ότι αυτοί οι αδελφοί δεν ήταν. Να δούμε λίγο πιο προσεκτικά την κατάστασή τους. Το πρώτο που θέλω να πω είναι η αγωνία τους. Εδάφιο 5, έρχεται μέσα, 15, έρχεται η Ρόδη, τους λέει ότι ο Πέτρος είναι στην πόρτα και χτυπάει, ή δε είπαν προς αυτήν, παραβρονείς. Δεν είσαι στα καλά σου. Ποιος Πέτρος? Ο Πέτρος είναι στη φυλακή. Και αν τους ρωτήσεις, εσείς γιατί είστε εδώ, θα σου πούν προσευχόμαστε. Γιατί προσεύχεστε? Για να βγάλει ο Κύριος τον Πέτρο από τη φυλακή. Τον έβγαλε ο Κύριος. Παραφρονείς. Ξέρετε, πολλές φορές προσευχόμαστε για πράγματα και δεν πιστεύουμε ότι ο Κύριος θα μας τα δώσει. Και το ερώτημα που τίθεται, γιατί προσευχόμαστε τότε? Θυμάμαι μια ιστορία που είχα διαβάσει πριν από πολλά χρόνια για έναν άνθρωπο πολύ ευλογημένο του Θεού που ξεκίνησε μια πολύ δύσκολη αποστολή ανάμεσα σε ανθρώπους του περιθωρίου. Και σε μια στιγμή μέσα στο δρόμο, δύο από αυτούς πλησιάζουν και γονατίζουν κάτω. Και προσεύχονται. Και πάει στο σπίτι του και λέει στη γυναίκα του, άνθρωπος του Θεού, ξέρεις, δύο ήρθαν και προσευχήθηκαν. Λες να με κοροϊδεύανε. Και του λέει η γυναίκα του, όποιος δεν πιστεύει στα θαύματα του Κυρίου, δεν έχει το δικαίωμα να προσεύχεται γι' αυτά. Δείτε αυτούς εδώ τους ανθρώπους. Ο Κύριος απάντησε στην προσευχή τους. Ιδε είπον προς αυτήν, παραφρονείς. Θυμάστε εκείνη τη μέρα, το λέει ο Μάρκος στο 4ο κεφάλαιο, όταν κάτι παρόμοιο συμβαίνει στην παρουσία του Χριστού, στο 4ο κεφάλαιο, εδάφιο 40, και είπε προς αυτούς, «Διατί είστε δειλοί, πώς δεν έχετε πίστη?» Δεν το είπε μόνο σε εκείνους, το λέει και σε εμάς. Πρώτον, η αγωνία τους. Δεύτερον, η ερμηνεία τους. Δείτε τώρα στο εδάφιο 15 παρακάτω. «Εκείνη διεισχυρίζεται ο Ηρώδιο ότι ούτως έχει, είδε έλεγον ο άγγελος αυτού είναι». Δεν ο Πέτρος. Δηλαδή, κοίταξε, Ηρώδη, να είμαστε λογικοί. Ο Πέτρος δεν μπορεί να είναι εδώ, είναι στη φυλακή. Μα είναι κάποιος έξω, μοιάζει η φωνή του. Ας βρούμε μια ερμηνεία. Ανόητη, ανόητη. Ο άγγελός του είναι. Τι θα πει ο άγγελός του? Πόσες φορές, αδελφοί, ενώ προσευχόμαστε, δεν είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε την απάντηση που στέλνει ο Χριστός? Εκεί στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 49,

Ο κύριος πηγαίνει προς τους μαθητές που είναι μες στη βάρκα και περπατάει πάνω στα κύματα. Οι δεηδόντες αυτών περιπατούνται επί της θαλάσσης, ενόμισαν ότι είναι φάντασμα. Και ανέκραξαν, τρόμαξαν. Μα είναι ο κύριος. Δεν προσεύχεσαι, δεν ζητάς πράγματα που λογικά μπορεί να μην στέκονται, αλλά εσύ τα ζητάς από τον Κύριο. Θυμάστε εκείνη τη μέρα που πήγαν οι μαθητές του Χριστού. Κύριε, αύξησον εις ημάς την πίστη. Πρόσθες ημίν πίστην, λέει στο αρχαίο κείμενο. Δηλαδή έχουμε πίστη, αλλά είναι μικρή, δεν φτάνει. Πρέπει κι άλλη να έχουμε και δεν μπορούμε να βρούμε από πουθενά. Έλα, Κύριε, εσύ και πρόσθεσε πίστη πάνω στην πίστη μας. Γιατί αλλιώτικα δεν τα βγάζουμε πέρα. Το πρώτο η αγωνία τους. Το δεύτερο η ερμηνεία τους. Το τρίτο και τελευταίο η αμηχανία τους. Εδάφιο 16. Και ανοίξαντες είδων αυτών και εξεπλάγησαν. Αμηχανία. Μα γιατί αμηχανία, γιατί εκπλήτεστε. Δεν προσεύχεστε τόσες ώρες. Τι ζητάτε από τον Κύριο. Κύριε, άνοιξε το δεσμοτήριο, βγάλε τον Πέτρο έξω. Σώστον από τα νύχια αυτού του δυνάστη. Αυτό δεν προσεύχεστε. Κι όμως όταν βλέπουν μπροστά τον Πέτρο, εξεπλάγησαν. Χαρά, ίσως χαρά, αλλά και έκπληξη. Γιατί έκπληξη? Γιατί ο Κύριος απαντάει προσευχές. Γιατί ο Κύριος μπορεί να κάνει θαύματα. Γιατί ο Κύριος ξεπερνάει τις προσδοκίες μας. Γιατί αυτό που ζητάμε τόσον καιρό, φαίνεται ότι στην πραγματικότητα δεν το πιστεύουμε. Γιατί αν το πιστεύαμε, γιατί να εκπλαγούμε, αφού το ζητήσαμε, αφού ο Κύριος το δίνει. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο θέλει να ελέγξει τις καρδιές μας. Είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε τις απαντήσεις του Κυρίου? Είμαστε έτοιμοι χωρίς έκπληξη, με χαρά ασφαλώς, με ενθουσιασμό ασφαλώς, με αγαλίαση, με ευγνωμοσύνη, να δεχθούμε την απάντηση που για αυτήν προσευχόμαστε ποιος ξέρει πόσο καιρό στον Κύριο? Και δείτε ότι μέσα από αυτό το πολύ θλιβερό γεγονός, το δύσκολο, βγαίνει τελικά μια μεγάλη ευλογία για την Εκκλησία του Χριστού. Ξέρετε, είναι ένα εδάφιο μέσα στο Λόγο του Θεού. Το είχα ακούσει πριν από πολλά χρόνια. Κάποιος το είχε επισημάνει στην προσευχή μου. Και από τότε συχνά γυρίζω σε αυτό. Στον προφήτη Ισαΐα, στο Μη Έψιλον, 45, εδάφιο 3. Κοιτάξτε τι λέει ο Κύριος. Θέλω σι δώσει θησαυρούς θυλατωμένους εν σκότη. Και θέλω σι δώσει πλούτη και κρυμμένα εν αποκρίθεις. Οι άνθρωποι αυτοί πέρασαν από ένα σκοτεινό μονοπάτι. Αλλά μέσα στο σκότος ο Κύριος έχει θησαυρούς φυλατωμένους για να τους δώσει. Αν κάποιοι από εμάς σήμερα περνούμε από δύσκολα και σκοτισμένα μονοπάτια, ας θυμηθούμε ότι ο Κύριος έχει θησαυρούς κρυμμένους για μας. Το ερώτημα δεν είναι αυτό, αυτό είναι σίγουρο. Το ερώτημα είναι αν είμαστε έτοιμοι, αν είμαστε ανοιχτοί, αν την απάντηση του Κυρίου θα τη δεχθούμε χωρίς έκπληξη, σίγουρα με ενθουσιασμό, σίγουρα με ευγνωμοσύνη, αλλά όχι με έκπληξη, γιατί ο Κύριος είναι Κύριος εκπλήξεων. Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας στην παρουσία Του. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας, γιατί σήμερα το πρωί ο λόγος ο δικός σου έρχεται να αγγίξει μια ανευαίσθητη χορδή της καρδιάς μας. Και ξέρεις εσύ εδώ ανάμεσά μας πόσοι από εμάς προσευχόμαστε, ζητούμε, παρακαλούμε, δεόμαστε. Αλλά όμως, Κύριε, εσύ που εξετάζεις τις καρδιές, ξέρεις αν είμαστε και έτοιμοι να δεχθούμε την απάντησή σου. Παρακαλούμε, Κύριε, σήμερα το πρωί μίλησε εσύ σε κάθε καρδιά ανάμεσά μας. Θέλουμε να είμαστε πιστοί του Ιησού Χριστού, απλοί, ταπεινοί, αλλά επάξιοι και σωστοί. Έτοιμοι να δεχθούμε τις απαντήσεις σου. Με ενθουσιασμό, με χαρά, αλλά όχι με έκπληξη. Γιατί ο Κύριος είναι παντοδύναμος. Κύριε, παρακαλούμε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Και άκουσε τη δέηση και την προσευχή μας και εξακολούθησε εσύ να δουλεύεις με το Πνεύμα σου μέσα σε κάθε καρδιά. Την ώρα αυτή προσευχόμαστε στο όνομα του Χριστού. Προσκυνούμε το μεγαλείο σου. Κύριε, παρακαλούμε, άκουσε τη δέηση και την προσευχή μας.
στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Να κλείσουμε, αδελφοί, τη σύναξή μας ψάλλοντας τον ύμνο που έχει ρυθμό 270 στα μπλε υμνολόγια. Όπως το ελάφι πάντα μέσα στα βουνά ποθεί, τρέχοντα νερά για να βρει, λίγο να ξεδιψαστεί, έτσι και η καρδιά μου πάντα κλαίει και ζητεί να δει τον Κύριο τον Άγιο, έστω και για μια στιγμή. Ύμνος 270. Την τελευταία στροφή θα την ψάλλουμε, παρακαλώ, όρθιοι.

Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί ολόκληρον το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πιστός είναι εκείνος ώστι σας καλεί, ώστις και θέλει εκτελέσει.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Αξία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Είναι πολύ μεγάλη η χαρά που μας δίνεις, καθώς αισθανόμαστε ότι η παρουσία σου είναι στις καρδιές μας και ανάμεσά μας. Είναι παράλληλα και ύψιστη και υπέρτατη τιμή για μας να επικοινωνούμε πραγματικά ζωντανά με σένα τον αληθινό Θεό, τον Κύριο. Θα σε ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά για την σωτηρία του Ιησού Χριστού, γιατί αν είμαστε εδώ τούτη την ώρα, είναι χάρη στο γεγονός ότι Εκείνος σταυρώθηκε στη θέση μας και με το Άγιο Αίμα Του μας έσωσε και μας καθάρισε και μας έκαμε παιδιά Του. Παρακαλούμε την ώρα τούτη να μιληθούμε από το Άγιο Πνεύμα. Να μην είναι ώρα σάρκας, Κύριέ μας, αλλά άγιες μας και τα προβλήματά μας και είσαι Εσύ προσωπικά η λύση τους. Στο όνομα του Χριστού Πατέρα. Αμήν. Αδέρφια, θα σας διαβάσω ένα μικρό εδάφιο και φίλοι αγαπητοί από το τέλος του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Ματθαίος Καπαΐτα 19. Πορευθέντες λοιπόν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Ως εκεί. Ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος μας, δεν είπε να περιμένουμε να έρθουν οι άνθρωποι σε μας, αλλά είπε να πάμε εμείς. Και αυτό είναι το μεγαλείο αυτής της αποστολής. Ότι εμείς δεν καθόμαστε σε κάποιες αίθουσες, στις αναπαυτικές μας πολυθρόνες και να περιμένουμε κάποιοι άλλοι να εργαστούν και να έρθουν οι ψυχές σε μας. Αλλά είναι η τιμή μας και η χαρά μας να κοπιάσουμε, να πάμε, να βρούμε, να υπηρετήσουμε τις ψυχές. Ας μπούμε στο θέμα μας, το οποίο είναι το Ευαγγέλιο του Ορθόδοξου. Καταρχήν θέλω να πω δύο λόγια γύρω από το τι δεν είναι το Ευαγγέλιο, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι και αυτό το βιβλίο είναι παρεξηγημένο. Υπάρχουν πολλές παραξηγήσεις, αλλά σε αυτό το βιβλίο έχουν συγκεντρωθεί πάρα πολλές και πολύ μεγάλες παρεξηγήσεις. Το Ευαγγέλιο πρώτα απ' όλα δεν είναι ένα ανθρώπινο βιβλίο. Δεν είναι μια πραγματεία ενός κάποιου οποιοδήποτε καθηγητή μεγάλου. Δεν έχει σχέση με την ανθρώπινη πολιτική ζωή, αν και αυτό το περιλαμβάνει. Δεν έχει σχέση με την κοινωνική ζωή, αν και η κοινωνική ζωή είναι μέσα στο Ευαγγέλιο και μόνο από εκεί, αν αντλήσει κανείς, μπορεί να έχει μια καλή κοινωνική συμπεριφορά και παρουσία. Δεν είναι ένα βιβλίο θρησκευτικό. Δεν κάνει θρησκεία το Ευαγγέλιο, έτσι ώστε να το πάρει κανείς και να πει ποιους τύπους λέει εδώ πέρα αυτό το βιβλίο να τηρήσουμε, να κάνουμε. Αυτό βεβαίως ίσχυε ως ένα μεγάλο μέτρο στην Παλιά Διαθήκη. Με όλα τα αυτά και στην Παλιά Διαθήκη δεν ήταν θέμα τόσο τήρησης των τύπων όσο εφαρμογής του θελήματος του Θεού μέσα από τους τύπους, από την τήρηση των τύπων. Διότι και τότε ο Θεός εξήταζε την καρδιά. Δεν έβλεπε εξωτερικά αν κάποιος κάνει κάτι, αλλά έβλεπε αν η καρδιά του παρακολουθεί, αν μέσα από την καρδιά του βγαίνουν αυτές οι εκδηλώσεις και οι εκφράσεις υπακοής και πίστεως και εκτέλεσης των τύπων αυτών της παλιάς οικονομίας. Στην Καινή Διαθήκη βεβαίως τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, γιατί όλο το σχέδιο της εν Χριστώ σωτηρίας είναι πραγματοποιημένο, το Άγιο Πνεύμα έχει έρθει, η Εκκλησία του Χριστού σχηματίστηκε, έχουμε πλήρη αποκάλυψη, μάλιστα σήμερα εμείς, οι χριστιανοί του 20ου αιώνα, βέβαια από τον 1ο αιώνα ισχύει αυτό, τον μεταχριστιανικό, έχουμε ολόκληρη την αποκάλυψη περί του Θεού, περί των σχεδίων του, τι είναι διάβολος, τι είναι άνθρωπος, τι είναι αμαρτία, ποιες οι συνέπειες της σε τούτη τη ζωή, στην άλλη ζωή, τι γίνεται με το υπερπέραν και όλα αυτά. Κατά συνέπεια, πολύ περισσότερο στην Καινή Διαθήκη δεν έχουμε να κάνουμε με τύπους. Δεν είναι λοιπόν το Ευαγγέλιο του Χριστού ένα θρησκευτικό βιβλίο. Θρησκευτικό βιβλίο είναι το Κοράνιο, οι Βέδες και όλα τα άλλα που έχουν σχέση, ο Μαρξισμός, γιατί και εκείνο κάπου άγγιζε και θα έλεγα σε βάθος μάλιστα προχωρούσε τα όρια της θρησκείας, τα έμπαινε μέσα. Αλλά τότε τι είναι το Ευαγγέλιο? Δεν είναι αυτά, αλλά είναι κάτι άλλο. Οπωσδήποτε είναι κάτι. Και πρέπει να ξέρουμε τι είναι αυτό που πάμε να κηρύξουμε, να ευαγγελιστούμε στον κόσμο. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Βεβαίως δεν θέλω να αναλύσω απλά τη λέξη και στεγνά ότι παράγεται από το Ευαγγέλιο που σημαίνει φέρνω καλό άγγελμα, καλό μήνυμα στον κόσμο, στους ανθρώπους. Αλλά δεν είναι αρκετό το μήνυμα. Μπορεί να είναι καλό, αλλά αν δεν έχει αποτελέσματα βαθιά και πλατιά, αν πραγματικά δεν ανορθώνει τον άνθρωπο, δεν τον σώζει και αν στην ουσία και πέρα από τον κόσμο τούτο δεν του λύνει τα μεγάλα του ερωτηματικά, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει ερωτηματικά αναφορικά με το τι γίνεται στον άλλο κόσμο. Το Ευαγγέλιο λοιπόν σώζει τον άνθρωπο, τον αλλάζει ριζικά, τον βεβαιώνει ότι τον έσωσε ο Χριστός, γιατί του μιλάει για ένα πρόσωπο που είναι αυτό το ίδιο σωτήρας και δεν είναι τα συστήματα, οι τύποι, οι συνταγές, οι εντολές και όλα αυτά η τήρησή τους απλώς που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον άνθρωπο στη σωτηρία. Είναι λοιπόν δύναμη Θεού και αν κανείς το πάρει και το γευτεί ο ίδιος πρώτα και το ζήσει και το απολαύσει και το χαρεί και μπει μέσα, όπως λέει ο Θεός στην Παλιά Διαθήκη στον Ισαΐα, στα μεδούλια αυτού του βιβλίου και καθίσει στο τραπέζι το στρωμένο της σωτηρίας, όπως περιγράφει την σωτηρία ο Θεός εκεί στον Ισαΐα πάλι, έχω ετοιμάσει για σας ευοχία από παχαίων, από μεστών μυελού, με κρασιά και καθαρισμένα επί της τριγίας, που θα πει παλιό κρασί και μούστο, ό,τι θέλει καθένας. Σε αυτό το τραπέζι υπάρχει ένας πλούτος μοναδικός, μοναδικός. Αρκεί ο άνθρωπος να προσεγγίσει με συντριμμένη καρδιά, με ιερό δέος. Γιατί αν πιάνεις το Ευαγγέλιο και νομίζεις ότι είναι οτιδήποτε, νομίζει ο άνθρωπος ότι είναι ένα οποιοδήποτε βιβλίο που μπορεί να το κακομεταχειρίζεται και να συμπεριφέρεται στα λόγια αυτού του βιβλίου όπως να είναι, αυτό το βιβλίο τότε είναι ένα σφραγισμένο βιβλίο και τα μυστικά του δεν μπορεί να τα βρει ο άνθρωπος από μόνος του. Είναι ανάγκη να ταπεινωθεί, να συντριφθεί η καρδιά του, να εξομολογηθεί στον Θεό την αμαρτία του, να μετανοήσει, να αναγεννηθεί από το Άγιο Πνεύμα, ώστε τότε να φωτιστεί για να καταλάβει τι είναι το Ευαγγέλιο. Είναι λοιπόν επιμένω σε αυτό το εδάφιο του Παύλου, γι' αυτό και δεν τον τρεπότανε ο Παύλος, δύναμη Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα. Ένα σωρό άλλα πράγματα θα μπορούσαμε να πούμε σχετικά με το Ευαγγέλιο, αλλά καθένας μπορεί να το πάρει και να δει αυτή την σωτηρία και όποιος την έχει την γεύεται και την ξέρει και μπορεί να την περιγράψει, αλλά και όποιος δεν την έχει μπορεί με τρία λόγια, όπως ο ληστής δίπλα στον Σταυρό του Χριστού, «Μνήσθητή μου Κύριε όταν έρθεις εν τη Βασιλεία Σου», να ακούσει τα ίδια λόγια του Χριστού. Ισχύουν τα ίδια λόγια που είπε στο ληστή. Αλήθεια σου λέω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Ο Ορθόδοξος. Ποιος είναι ο Ορθόδοξος? Τι νούμερο, τι πρόσωπο, τι άνθρωπος είναι αυτός ο Ορθόδοξος? Όλοι υπήρξαμε Ορθόδοξοι, ποιος από εμάς δεν ήταν Ορθόδοξος? Πολύ όμορφη λέξη, εμένα ειλικρινά σας λέω, με γοητεύει αυτή η λέξη, μου αρέσει σαν λέξη. Το να δοκείς, να δοξάζεις, να έχεις καλή γνώμη, σωστή ιδέα και τα λοιπά για τον Θεό και να λατρεύεις τον Θεό με σωστό τρόπο. Μα θα έλεγα βεβαίως να γίνουμε όλοι Ορθόδοξοι, γιατί όχι. Αλλά εάν αυτό που λέμε σήμερα Ορθόδοξος και Ορθοδοξία μένει σε κάποιες βάσεις στέρεες, χωρίς προσθήκες και τα λοιπά, βεβαίως θα μπορούσαμε να είμαστε κι εμείς εκεί. Γιατί τι μας έβγαλε παρά έξω και γιατί διαχωρίσαμε τους εαυτούς μας? Είναι λοιπόν εύκολο να κηρύξει κανείς το Ευαγγέλιο του Χριστού σε ειδωλολάτρες, οι οποίοι είναι στις ζούγκλες της Αφρικής, στις ζούγκλες κάτω εκεί του Αμαζονίου και τα λοιπά, του Ισημερινού, αλλά είναι δύσκολο θαρό να κηρύξει κανείς, και μην ξενίζεται κανείς, μην παραξενεύεστε γι' αυτά, να κηρύξει κανείς το Ευαγγέλιο σε χριστιανούς. Θα έλεγα όμως ότι δεν τονίζεται και θα το παρατηρήσετε, αν δεν το έχετε προσέξει και όσοι δεν το έχετε προσέξει, ότι όταν γίνεται αναφορά για τον Ορθόδοξο χριστιανισμό, αυτός ο λόγος παραμένει στεγανός σε αυτή την έκφραση και δεν περνάει πάντοτε και στο χριστιανισμό. Έστω, λέω, εννοώ ότι μιλάνε μόνο για ορθοδοξία και όχι για ορθόδοξο χριστιανισμό. Κάπου θα ακούσετε αδελφοί χριστιανοί βεβαίως, αλλά η πρώτη λέξη, η κυρίαρχη λέξη, η δυναμική λέξη είναι η λέξη ορθοδοξία. Που σημαίνει ότι και από εκεί μπορεί να συναγάγει κανείς το συμπέρασμα ότι δεν είναι και τόσο στενά συνδεδεμένη με τον πραγματικό, τον αληθινό χριστιανισμό. Είμαστε όλοι σαν Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι, έτσι γεννηθήκαμε, το έλεγε η ταυτότητά μας, εκτός από λίγους που οι γονείς τους επίστεψαν στο Χριστό και γεννήθηκαν μέσα στην αλήθεια, γιατί κρίμα, σαν παρένθεση λέω εδώ, για τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα σε ευαγγελικές, σε πιστές οικογένειες, γιατί το ευαγγελικές και αυτό θα ήταν μια λέξη σαν και την άλλη, εάν δεν είχε το ζουμί μέσα, την ουσία του. Έτσι λοιπόν, γεννηθήκαμε τέτοιοι, αλλά πώς καταντήσαμε αυτός ο χριστιανισμός που λέγεται η Ορθοδοξία να είναι αυτό που είναι σήμερα. Θα σας περάσω έτσι επιτροχάδιν με πολύ λίγες λέξεις μέσα από το Βυζάντιο. Και θα μιλούσαμε εδώ για κεσαροπαπισμό στο Βυζάντιο. Το ίδιο συμβαίνει και στη Δύση βεβαίως. Και εκεί ο κεσαροπαπισμός κατήφθηνε τα πράγματα. Με άλλα λόγια, οι αυτοκράτορες, οι βασιλιάδες ανέβηκαν πάνω στην εκκλησία, κυριάρχησαν πάνω στην εκκλησία, διήφθηναν την εκκλησία, λύσανε δογματικά ζητήματα, επενέβαιναν όπου και όποτε και όπως ήθελαν στις συνόδους. Εάν θέλετε να διαβάσετε Παπαρηγόπουλο, είναι για μένα αντικειμενικότατος, τουλάχιστον σαν άνθρωπος που είναι ιστορικός, και εκεί θα βρείτε πάρα πολλές αλήθειες, τις οποίες ενδεχομένως δεν τις και εγώ δεν τις ήξερα λίγο πριν, ώσπου να τον διαβάσω. Οι ρίζες λοιπόν αυτού του σημερινού, της σημερινής Ορθοδοξίας, ξεκινάνε από πολύ παλιά, από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Κατάντησε οι αυτοκράτορες να είναι εις Απόστολοι, θεόπνευστοι και αρχιερείς. Με αυτές τις εγρίζοντο οι αυτοκράτορες, οι οποίοι αναντήρητα οι πιο πολλοί δεν είχαν καμία σχέση προσωπική με τον Ιησού Χριστό. Δεν ξέρω τι γινότανε με εκείνη την δυναστεία των Ισαύρων, οι οποίοι βέβαια είχαν ένα καλό πνεύμα, είχαν μια καλή προσπάθεια, κάνανε για έναν ολόκληρο αιώνα να μεταρρυθμίσουν, να καταργήσουν τις εικόνες, τα μοναστικά πράγματα. Χωρούσε αυτό το κίνημα και δεν το πνίγαν βέβαια τα μοναστήρια και η αγραμματοσύνη, θα είχαμε σήμερα κάτι διαφορετικό, αυτό που θα θέλαμε όλοι μας να επικρατεί και να κυριαρχεί εδώ στον τόπο μας, στην πατρίδα μας. Και αν αυτό περνούσε, η Ελλάδα δεν θα κατεκτάτω από μουσουλμάνους, από Τούρκους, δεν θα συρρυκνωνότανε, δεν θα είμαστε κάθε μέρα κάτω από την απειλή, αλλά θα μπορούσε να είμαστε και αυτοκρατορία ακόμη και σήμερα. Το παλάτι χαρακτηριζότανε ιερό και τα αυτοκρατορικά γράμματα θεία γράμματα. Προσέξτε. Όταν στις Οικουμενικές Συνόδους εδίδεται εντολή να διαβαστούν τα Ιερά Γράμματα, δεν ήταν η Βίβλος, αλλά ήταν αυτά τα αυτοκρατορικά γράμματα, τα Ιερά, τα Θεία. Στα Μεδιόλανα κάπου εκεί ο Κωνσταντίνος και ο Λυκίνιος έκαναν τον χριστιανισμό επίσημη θρησκεία του κράτους και ακριβώς από εκεί και πέρα μπαίνει ο διάβολος, μπαίνει το κοσμικό πνεύμα, μπαίνει η ειδωλολατρεία, συγχωρήστε μου την έκφραση, με τα τσαρούχια. Γι' αυτό σήμερα μπορεί να βρεις ολόκληρο το ελληνικό, το αρχαίο ελληνικό πάνθεο μέσα στην λεγόμενη Ορθοδοξία. Ο Δίας έχει αντικατασταθεί από τον Ηλία, ο Ποσειδώνας από τον Ανικόλα, ο Άρης από την Αγία Βαρβάρα, τον Μιχαήλ τον Αρχάγγελο, τον Αηδημήτρη και ούτω καθεξής. Στη συνέχεια θα μπορούσε να δει κανείς ράσα, βία, ληστρικές συνόδους, διαβάστε εκεί τις συνόδους να δείτε τι γινότανε, νηπιοβαπτίσματα, μυστήρια, αναθεματισμούς και πόλεμο θρόνων. Αυτό που βλέπετε σήμερα εκεί πέρα, το μεγαλόπτα, μεγαλόπρεπα σχήματα με τα χρυσάφια, τα διαμάντια κτλ, έχουν γίνει μάχες, έχουν γίνει πόλεμοι μεγάλοι, σφαγές, φοβερές, για να κατακτηθούν αυτοί οι θρόνοι. Και στα χρόνια της τουρκοκρατίας ακριβοπληρωνόντουσαν οι θρόνοι στους σουλτάνους από τους πατριάρχες, εκείνοι επουλούσαν τις επισκοπές, οι επίσκοποι πουλούσαν τις ενορίες και ούτω καθεξής, για να βγάζουν εκείνα που δώσανε. Το Ευαγγέλιο και ο γνήσιος χριστιανισμός κατά αυτόν τον τρόπο πέρασε στην παρανομία και εξακολουθεί να βρίσκεται στην παρανομία μέχρι σήμερα. Και θα είναι στην παρανομία το Ευαγγέλιο.

διανοηθείς ότι μπορείς να το πιάσεις στα χέρια σου. Και μάλιστα ο απλός, ο λαϊκός άνθρωπος, εσείς και εγώ. Αλλά γιατί ο Χριστός δεν ήταν λαϊκός, απλός άνθρωπος, οι Απόστολοι δεν ήταν απλοί άνθρωποι, αυτοί δεν εκήρυξαν το Ευαγγέλιο του Χριστού, είχαν σχήματα διαφορετικά από εκείνα που έχουμε εμείς εδώ, ντυμένοι απλά όπως όλοι οι άλλοι. Το τι κηρύττουν, κηρύττουν το δεύτερο Ευαγγέλιο. Έχω παρακολουθήσει κάποιες ομιλίες, κάποια ανάλυση απάνω σε ένα κομμάτι της Καινής Διαθήκης, θυμάμαι συγκεκριμένα κάποιον εκεί πέρα, από την επιστολή του Πέτρου, προσθέστε στην πίστη, την αρετή, τη γνώση, την εγκράτεια κτλ. Και στο τέλος, σαν έτσι λέμε στο χωριό μου, όποιοι δεν είσαστε χωρικοί, έτσι να μου το συγχωρήσετε, λέει, λέμε σαν την γελάδα που γέμισε το καρδάρι και μετά του έδωσε μια κλωτσιά και το έχισε το γάλα. Έτσι λοιπόν το γυρίζουν οι παραδόσεις μας, οι τύποι μας, τούτο, εκείνο, το άλλο κτλ. Και ό,τι λες στο τέλος σχεδόν εκείνο μένει στη συνείδηση και στην ανάμνηση του άλλου. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που είναι δύναμη Θεού προς σωτηρίαν, εδώ στον Ορθόδοξο τόπο και λαό και στα σχήματα και τα λοιπά, εγώ έτσι το έχω ζήσει 26 ολόκληρα χρόνια, μάλιστα έχω ζήσει στην επαρχία τα πιο πολλά χρόνια και το βλέπω να διώκεται. Όπου δίνω Καινή Διαθήκη και πέσει στα χέρια τους, στην αντίληψή τους, κάψτο είναι αιρετικό. Και έχω βρει ανθρώπους που το έχουν κάψει το Ευαγγέλιο. Δεν κηρύτεται Ευαγγέλιο σωτηρίας. Κάποιες παραβολές, εκείνες του καλού Σαμαρίτη και τα λοιπά. Και η πραγματικότητα που δημιουργείται από αυτό το Ευαγγέλιο των παραδόσεων, των τύπων, τα μνημόσυνα, τρισάγια, όλα αυτά τα πράγματα, των συρφετό, που τα λένε και ισόκυροι την παράδοση, αυτό κηρύτεται η παράδοση, τη λένε ισόκυροι προς το Ευαγγέλιο. Φανταστείτε τι γίνεται. Απλούστατα για μένα δημιουργεί αυτό το παραευαγγέλιο, γιατί δεν έχει καμιά σχέση με το Ευαγγέλιο του Χριστού, αντίθετα το μάχεται το Ευαγγέλιο, όταν λέει το Ευαγγέλιο, για παράδειγμα, ο πιστεύσας και βαπτιστής, και έρχεται η παράδοση και λέει, όχι, τον σε βαπτίζω, θέλεις, δεν θέλεις και σε κάνω χριστιανό, καταλαβαίνετε ότι το μάχεται το Ευαγγέλιο και μάχεται την αλήθεια αυτός ο χριστιανισμός. Απλά δημιουργεί έναν κόσμο με σύγχυση, με φανατισμό, με μυσαλλοδοξία, με ένα σκοταδισμό που είναι έτοιμοι οι άνθρωποι και να ζήσουν μέσα στον ηλισμό, στην αμαρτία, στην αθεία χωρίς να έχουν καν συνείδηση και αμαρτίας. Γιατί το Ευαγγέλιο ελέγχει τον άνθρωπο. Είναι το Άγιο Πνεύμα μέσα από το Ευαγγέλιο που ελέγχει τον κόσμο περί αμαρτίας πρώτα απ' όλα. Όταν ακούς Ευαγγέλιο, αυτό σημαίνει ότι ακούς πως είσαι αμαρτωλός. Το πρώτο πράγμα. Είσαι αμαρτωλός και είσαι χαμένος, είσαι εκτεθειμένος στη δικαιοσύνη, στην κρίση του Θεού. Είναι ανάγκη να μετανοήσεις. Είναι ανάγκη να ταπεινωθείς, να γονατίσεις μπροστά στον Εσταυρωμένο και να στάντα Χριστό. Είναι εκείνος ο μόνος σωτήρας, ο μόνος μεσίτης. Α, σε πόσες μεσιτίες και πόσους μεσίτες υπάρχουν. Ο εφημέριος της Ολλανδικής Πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη, Λέγκερ, τον 16ο αιώνα, στενός συνεργάτης του Πατριάρχη Κύριλου Λούκαρη, γράφει «Η άγνοια του ελληνικού λαού, συνεργάτης του Πατριάρχη». Ο Πατριάρχης Λούκαρης είχε, ο άνθρωπος ξυπνήσει και είχε βρει την αλήθεια, αλλά τον πνίξανε. «Η άγνοια του ελληνικού λαού και της πλειοψηφίας του κλήρου είναι κάτι το απίστευτο και το χειρότερο ότι μέσα στο λαό μπορεί να βρει κανείς πολύ λίγη επιθυμία, αν όχι τέλεια προθυμία, να διδαχθεί τα πνευματικά πράγματα». Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και σήμερα. Σπανίζει τόσο πολύ ο άνθρωπος που θα καθίσει με δίψα, με ειλικρίνεια, με καθαρό πνεύμα και ας είναι μακριά, να σε ακούσει, να του μιλήσεις για το Χριστό, να του μιλήσεις για το Ευαγγέλιο. Χαίρομαι που κάποιοι από τους νέους μας, τους εκλεκτούς εδώ πέρα, είχαν την εμπειρία να βρούνε κάποιες ψυχές. Περπατήσαμε χιλιόμετρα, ώρες ολόκληρες, 3-4 πόλεις και είχαμε αυτή την πείρα να βρούμε σταγόνα στον ωκεανό βεβαίως. Έτσι είναι και σήμερα, αλλά δόξα τον Θεό, ο Χριστός ψάχνει για αυτές τις λίγες ψυχές. Τρόποι ευαγγελισμού του Ορθόδοξου. Καταρχήν θα έλεγα ποιος μπορεί να ευαγγελιστεί τον Ορθόδοξο. Εκείνος που είναι Ορθόδοξος, που λέγεται μάλλον στην ταυτότητα, αυτός τι να του πει. Απλούστατα θα του πει τα ίδια πράγματα. Θα του πει πάμε να κάνουμε ολονυχτίες,

Πάμε να ασκητέψουμε, πάμε να κάνουμε τάματα, πάμε, πάμε, πάμε. Α, έφαγες λάδι, α, έφαγες τυρί την τυρινή, τη σαρακοστή. Μήπως ο Ευαγγελικός είναι σε θέση να ευαγγελιστεί επειδή λέγεται Ευαγγελικός? Δεν νομίζω. Θα μπορεί να ευαγγελιστεί και μπορεί να ευαγγελιστεί τον Ορθόδοξο ο άνθρωπος που έχει την πείρα της αναγέννησης. Ο άνθρωπος που βγήκε από το σκοτάδι και ήρθε στο φως. Από την αμαρτία καθαρίστηκε, ελούστηκε, αγιάστηκε με το αίμα του Ιησού Χριστού. Και τον έκαμε άξιο το Άγιο Πνεύμα. Και τον αποστέλει το Άγιο Πνεύμα. Γιατί είναι και εδώ άλλο ένα στοιχείο που πρέπει να το προσέξει κανείς. Μπορεί να είμαστε αναγεννημένοι και πιστοί άνθρωποι, αλλά βεβαίως καθένας δεν μπορεί να γίνει ιεραπόστολος, πρέπει να τον διαλέξει το Άγιο Πνεύμα και να εργαστεί και να αποσταλεί μέσα από την Εκκλησία για να ευαγγελιστεί τον Ορθόδοξο, εν πάση περιπτώσει που πραγματευόμαστε στην ώρα τούτη. Είναι, ενώ μπορεί καθένας βεβαίως να μην αποκλείσω μερικούς ή σχεδόν θα έλεγα μάλλον όλους, γιατί όλοι μπορούμε να ευαγγελιζόμαστε. Όλοι θα ευαγγελιστείς στο σπίτι σου. Εγνώρισες τη χάρη του Χριστού. Στον πατέρα σου, στη μάνα σου, στα αδέρφια σου. Δεν υπάρχει χριστιανός που δεν θα πει τη μαρτυρία του στους δικούς του. Αλλά μιλάμε για ένα ιδιαίτερο και ευρύτερο έργο που είναι έργο επιλογής του Αγίου Πνεύματος και αποστολής από το Άγιο Πνεύμα μέσα από την Εκκλησία. Η εποχή μας πραγματικά προσφέρεται θαρώ με την ελευθερία που μας παρέχει για ευαγγελισμό. Ξέρετε τι γινότανε παλιότερα, αδελφοί? Δεν πάω πολύ μακριά, πριν από 40 ή 50 χρόνια, εγώ πάω 20 χρόνια πριν. Όταν είμαστε στο Αγρίνιο, μόλις έλεγες μια κουβέντα σε ένα μαγαζί, σε χτύπαγε στην πλάτη το όργανο της τάξεως. Γιατί μίλησες για τον Ιησού Χριστό, γιατί μίλησες για το Ευαγγέλιο σε μια χώρα χριστιανική. Μα είναι εξωφρενικό, δεν νομίζετε κι εσείς? Πάμε στο τμήμα. Να πάμε στο τμήμα γιατί μιλάς για τον Χριστό. Μπορεί να βγάλει και από εδώ συμπέρασμα κανείς πόσο χριστιανική είναι αυτή η χώρα. Είναι όμως η ελευθερία που μας παρέχεται σήμερα θαρώ μοναδική ευκαιρία. Ίσως δεν ξέρει κανείς σε πόσες μέρες ή και ώρες να κλείσει αυτή η πόρτα η ολάνυχτη Χριστός και να μιλήσει σε Έλληνες και να τους ευαγγελιστεί. Αλλά το θέμα είναι αν κάνουμε και πόση χρήση κάνουμε αυτής της ελευθερίας. Μέχρι τώρα χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι τρόποι, πάντοτε και πιστεύω στο σύνολό τους κρυφή, μυστική, να μην σε παίρνει κανένας είδηση τι κάνεις. Κάποιος αδελφός, όνομα και μηχωριό, ευλογημένος πολύ από τον Θεό βεβαίως, βουτιά εδώ, βουτιά εκεί, λέει, να μην σε βλέπουν απάνω, να εργάζεσαι υποβρυχιακός πως. Αλλά νομίζω ότι σήμερα πρέπει να σηκωθούμε απάνω, να αναδυθούμε. Βεβαίως υπάρχει το θέμα του μαζικού ευαγγελισμού και δεν θα επιμείνω εγώ εδώ. Απλά σας βεβαιώ ότι είμαι προσωπικά ταγμένος υπέρ του μαζικού ευαγγελισμού. Στις μέρες μας πρέπει να βγούμε γιατί θα κλείσει η πόρτα. Είναι ακόμη μια ευκαιρία γιατί ο λαός μας και ο κόσμος ο δυτικός βρίσκεται στην εποχή, θα την σύγκρινα και θα την παρέβαλα με την εποχή που ο Κύριος μας ήρθε στον κόσμο. Ιδεολογίες, θρησκείες, συστήματα κτλ. Όλα έχουν καταρρεύσει. Ο άνθρωπος, ο δυτικός κόσμος βρίσκεται σε απόγνωση, σε απογοήτευση, σε ανία, σε απελπισία. Δεν έχει πού να πιαστεί, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον σήμερα. Και είναι ανάγκη να ξυπνήσει η Εκκλησία του Χριστού, να καταλάβουμε ότι πρέπει μάλιστα να προλάβουμε να δώσουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ο καιρός είναι λίγος. Γενικά λέω, προφητικά, από ό,τι παρακολουθούμε την ιστορία, την εξέλιξή της, ο καιρός είναι λίγος. Δεν έχουμε καιρό. Ο κόσμος μας, η ορθόδοξή μας, εδώ που ζούμε, που συγχρωτιζόμαστε μέρα και νύχτα, που τρώμε μαζί, που κουβεντιάζουμε, που πάμε στα σχολιά, παντού μαζί, πρέπει να ακούσει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Εμείς οι ίδιοι
καθένας μας. Πετώμεν, λέει το Ευαγγέλιο. Πετάμε, φεύγουμε. Κάθε τόσο είμαστε μάρτυρες. Ένας στην Πάτρα, ένας στη Θεσσαλονίκη, ένας 2, 3, 5 λόγω πληθυσμού στην Αθήνα, αδερφοί μας, φεύγουνε. Πετάμε. Και θα φύγουμε από τον κόσμο τούτο με ανεκπλήρωτη την αποστολή μας. Μπορεί να το συνειδητοποιήσει ο χριστιανός, το αναγεννημένο, το παιδί του Θεού, ότι μπορεί να φύγει από τον κόσμο τούτο χωρίς να μιλήσει για τον Ιησού Χριστό στους γύρω του. Αυτή είναι άλλωστε η αποστολή μας, αδελφοί. Εμείς γι' αυτό υπάρχουμε, γι' αυτό ζούμε. Το ζήν Χριστός, λέει ο Παύλος στους Φιλιππησίους, δεν έχει άλλο νόημα η ζωή μας. Αν το καλοσκεφτεί κανείς, δεν έχει άλλο νόημα και ο Θεός γι' αυτό μας αφήνει εδώ πέρα. Αλλιώς θα μας είχε πάρει από τη γη. Ο Κύριος να μας δώσει αυτή τη χάρη να το συνειδητοποιήσουμε και να βγούμε. Και ακόμη έχω την εντύπωση ότι πρέπει πια και στον Ορθόδοξο να του πούμε την αλήθεια έξω από τα δόντια. Έξω από τα δόντια, καθαρά. Βέβαια, δεν θα πάμε να προκαλέσουμε μάχες για τα δογματικά εκείνα, τις παραδόσεις και τα λοιπά. Α, εσείς νηστεύετε αυτό, εμείς δεν νηστεύουμε έτσι. Εσείς φυλάτε τις εικόνες και προσεύχεστε, εμείς δεν. Είναι άρνηση αυτό. Δεν είναι θέση. Αλλά λέγοντας να του πούμε την αλήθεια ανοιχτά, με θάρρος εννοώ, με παρησία εννοώ, με χαρά, με δύναμη Πνεύματος Θεού. Και αν χρειαστεί βεβαίως, και αυτά θα τα συζητήσουμε. Αλλά πάντοτε να κυριαρχεί μέσα στην καρδιά μας η αγάπη για την ψυχή, το πάθος για τη σωτηρία της ψυχής. Δεν είναι ο Ευαγγελισμός χάριν του Ευαγγελισμού, αλλά γίνεται για να σωθεί μια ψυχή. Και αν αγαπάμε με πάθος την ψυχή, ο Θεός θα μας χαρίσει ψυχές. Εάν έτσι ξεκινάμε. Βεβαίως, αυτό το Ευαγγέλιο, εάν το ζει προσωπικά κανείς και εάν έχει αυτή την όραση μπροστά στα μάτια του, μπορεί να κηρυχθεί ένα τέτοιο Ευαγγέλιο στην πατρίδα μας μαζικά και να ακούσουν όλες οι ψυχές, να γίνει μεταρρύθμιση. Πότε θα γίνει αυτή η μεταρρύθμιση? Προβληματίζομαι χρόνια και προσεύχομαι. Θεέ μου, δεν βλέπω τίποτα. Σαν εκείνο τον εργάτη, τον συνεργάτη του Ηλία. Κοίταζε μακριά, βλέπεις τίποτα? Όχι, δεν βλέπω. Ξαναπήγαινε, βλέπεις, δεν βλέπω. Βλέπεις, δεν βλέπω. Α, τώρα βλέπω ένα μικρό συννεφάκι σαν μια παλάμη. Τρέξε να πεις στον Αχάβ να φύγει, θα τον προλάβει η βροχή. Κατακλυσμός βροχής. Και θα έλεγα εδώ, να μην με διαψεύσει ο Θεός, αλλά να μου χαρίσει αυτή τη συγκίνηση και τη χαρά, ότι αυτό το γκρουπάκι που ξεκίνησε να κάνει αυτές τις εκδηλώσεις, το μαζικό Ευαγγελισμό, που έχουν αυτή τη χαρά και αυτή την γεύση αυτές τις μέρες, οι νέοι μας, να γίνει μια στιβάδα, να πολλαπλασιαστούν, να γεμίσει η Ελλάδα, να ακουστεί το Ευαγγέλιο. Έτσι θα ακουστεί το Ευαγγέλιο μέσα σε λίγες μέρες. Και οι Ορθόδοξοι, άμποτες να γίνουν πραγματικά Ορθόδοξοι, να χαρούνε και εκείνοι στη σωτηρία του Χριστού και να χαρούμε όλοι μας. Έτσι, να μην σας πάρω πολλή ώρα, θα συνοψίσω με πολύ λίγα λόγια. Χρειάζεται αναγέννηση, πίστη, αγάπη, χαρά, να το κάνεις με χαρά. Πας να λυτρωθεί μια ψυχή, να φέρεις την ψυχή το μήνυμα της λύτρωσης. Να τον αρπάξεις μέσα από τη φωτιά, αρπάζοντες αυτούς εκ του πυρός. Λέει η Γραφή, από τα νύχια του διαβόλου, από το στόμα του λιονταριού. Με πόση χαρά και με πόσο ενθουσιασμό, πόσο θρίαμβος πρέπει να κατακλείζει την καρδιά μας. Όταν σκεπτόμαστε και όταν ξεκινάμε να κάνουμε αυτό το έργο, αδέλφια αγαπητά, δεν είναι ανθρώπινη δουλειά αυτή, είναι δουλειά του Θεού. Και όταν κανείς δουλεύει στον Θεό, όχι μόνο ο ίδιος θα σταθεί στην πίστη, γιατί είναι και αυτό ένα στοιχείο το οποίο θα το δει ο Θεός και θα ενθαρρύνει, θα στηρίξει περισσότερο αυτόν ο οποίος υπηρετεί. Αλλά και ο Θεός, μην ξεχνάτε ότι είναι και δίκαιος μισθαποδότης. Όπως θα αμύψει τους άλλους για τις αμαρτίες τους, την αμετανοησία τους, έτσι θα πληρώσει επιπλέον, καλοπληρωτής ο Θεός.
εκείνη την ημέρα με προσευχή, γιατί υπάρχει και διάβολος. Πώς αυτός ο εκτραχυλισμός, αυτή η έξω από τις γραμμές του Ευαγγελίου, όπως ξεκίνησε κοινωνία μας και η Ορθοδοξία η λεγόμενη, πώς βρέθηκε έξω. Ο διάβολος κάθισε που είναι μάστορας και μεθόδεψε πώς θα τους βγάλει έξω από το Ευαγγέλιο. Με το Ευαγγέλιο στο χέρι, αλλά χωρίς Ευαγγέλιο. Με χριστιανική θρησκεία, αλλά όχι με Χριστό. Με λόγια χριστιανικά, αλλά όχι με αναγέννηση και με ζωή, με βιώματα, με προσωπικές σχέσεις με τον Ιησού Χριστό. Με το Ευαγγέλιο λοιπόν στο χέρι, σε έναν κόσμο που το αγνοεί. Είδατε τι γίνεται, είδατε εκεί στον πύργο, νέοι μου, τι άγνοια. Ο μάρτης εκεί, αυτός ο χιλιαστής, τι πλάνη. Και αυτός είναι ορθόδοξος από τη δική του πλευρά. Άλλο θέμα αυτό βέβαια, οι λυτρωμένοι του Χριστού, πρέπει να βγούμε και να ευαγγελίσουμε τον κόσμο. Υπόψη ότι θα συγκρουστούμε με το σκοτάδι. Δεν μπορεί να γίνει άλλη μεταχείριση από μέρους του Θεού σε εμάς από εκείνη που έγινε στους Αποστόλους και στους Χριστιανούς όλων των αιώνων. Σε αυτούς που στάθηκαν ζηλωτές υπέρ Κυρίου του Θεού. Πας να σώσεις την ψυχή από τα νύχια του διαβόλου. Δεν θα σου επιτεθεί ο διάβολος. Δεν θα μας πολεμήσει ο διάβολος. Δεν έχει όλο αυτό τον κόσμο δικό του. Δεν είπε στον Κύριο τα βασίλεια της Οικουμένης είναι δικά μου. Κάνε πως λυγίζεις λίγο τα γόνατά σου και θα σου τα χαρίσω. Εάν θέλουμε να ευαγγελιστούμε τον κόσμο, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να έχουμε πάρει την απόφαση του θανάτου. Όταν πήγαμε πριν 22 χρόνια στο Αγρίνιο, θυμάμαι, τις πρώτες μέρες κιόλας μας πήρανε είδηση. Η αστυνομία, η ασφάλεια, πήγαμε στην ασφάλεια, ποιοι είσαστε αυτοί. Άντε να τους πείσεις κιόλα τώρα ότι πήγαμε εκεί για να κάνουμε προσιλητισμό. Ε, όχι, κάπου αλλού πήγαινε το μυαλό τους, δικτατορία ήτανε. Κάθε μέρα από κοντά. Μόλις έβγαινα από την πόρτα, ο φίλος μας εκεί πέρα, ο πολισμένος με τα μαύρα γυαλιά, από κοντά. Οπότε στις γωνίες ή το σκαζα και δεν μπορούσε να με φτάσει, ή γύριζα πίσω και έπεφτε πάνω μου. Αλλά τους έβρισκα ένα-ένα στην κλινική, ένα στην κλινική, ένα στο νοσοκομείο. Τώρα κάτσε κάτω, του λέω, να δεις τι έχεις να πάθεις. Εκεί τον έβρισκα λοιπόν. Και με τη χάρη του Θεού τον ευαγγελιζόμουν. Κι άλλον ένα, μια φορά που είχαν βγει οι νέοι εδώ στα προπύλια του Πανεπιστημίου, πανεχρόνια τώρα λέμε, και ήταν ένας με μια ντουντούκα, βγήκε εκεί πέρα, μας έκλεισε, μου λέει ένας νέος, τι θα κάνουμε τώρα, κύριε Νίκο, του λέω, σταμάτα, θα δεις. Παίρνω τη βίβλο, η βίβλος είναι δύναμης. Τη σηκώνω απάνω και αρχίζω να μιλάω. Αυτός με την ντουντούκα, εγώ με το στόμα. Ξαφνικά του λέω, πού είναι, Κώστα, πού είναι, αυτός έφυγε. Κοιτάζω από κάτω, με παρακολουθούσε ένας. Ήταν ένας από αυτούς της ασφάλειας που με παρακολουθούσε και λοιπά, και τον είχα βρει και στο νοσοκομείο. Καλά, τι άνθρωπος είσαι εσύ, μου λέει. Κατέβει κάτω, τον χαίρεσε. Εγώ είμαι, του λέω. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, αδελφοί, πρέπει να έχουμε αποφασιστικότητα για το Ευαγγέλιο του Χριστού. Πρέπει να είμαστε πεθαμένοι, αποφασισμένοι. Και ήθελα να πω, όταν είδα αυτή την κατάσταση εκεί πέρα, λέω, ήμουν βέβαιος ότι ο Θεός με έστειλε εκεί να ευαγγελιστώ. Τι κάνουμε τώρα. Ή σηκώνομαι και φεύγω, ή παίρνω την απόφαση ότι εδώ πέρα θα τα παίξουμε που λέμε όλα για όλα. Και είπα, Κύριε, εγώ πήρα την απόφαση. Πέθανα. Τέλειωσε. Για αυτούς. Μηχανές να κάνουν έτσι δίπλα μου, μπράβοι, πράγματα κτλ. Και δεν τους φοβόμουν πια, δεν τους λογάριαζα, αφού ήμουν πεθαμένος. Και δόξα στον Θεό ότι ο Κύριος, όπως ξέρετε, έστησε ένα φωτάκι εκεί, το οποίο 22 χρόνια δίνει τη μαρτυρία του στο Αγρίνιο. Ναι, θα νικήσουμε όμως, γιατί πάμε με αυτό το βιβλίο. Πάμε με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που είναι δύναμης Θεού. Και θα κερδίσουμε ψυχές, ψυχές πολύτιμες. Να μην πάμε απάνω στον ουρανό μπροστά στον Κύριο, άντε να εμφανιστείς μπροστά στον Κύριο με άδεια χέρια. Όταν τα δικά του χέρια τρυπήθηκαν στο σταυρό και εγέμισαν από αίμα, πώς να εμφανιστούμε μπροστά στον Κύριο χωρίς μια ψυχή να πάμε επάνω και πούμε, και να πει ο Κύριος, μάλιστα, ναι, μπράβο, έλα εδώ, να σου δώσω ένα φιλί, κάτσε εκεί πέρα, ανέβα πάνω, βλέπετε και Ολυμπιακούς αγώνες τώρα, ανέβα πάνω,
Να σου δώσω και ένα στεφάνι. Για μια ψυχή, στεφάνι, εις τα ολίγα αισθάνθεις πιστός. Επί πολλών θέλω σε καταστήσει. Τα χωράφια είναι λευκά, έτοιμα για θερισμό. Μου αρέσει εκείνο το που γράφεται πάνω στην αίθουσα. Η ετοιμοθέριστη, η λευκή αγρή. Ποιος θα πάει για μας, λέει ο Θεός. Καλό είναι να παρακαλέσουμε τον Κύριο του θερισμού να αποστείλει εργάτες στο θερισμό του. Αλλά νομίζω ότι καλύτερο είναι καθένας να πει «Ιδού εγώ, απόστειλέ με». Όχι στείλε όντι να έχεις να αποστείλεις, όπως λέει κάπου εκεί. Στείλε με μένα. Ας αγνιστούμε, ας καθαριστούμε, ας λουστούμε στο αίμα του Ιησού Χριστού. Και ο Κύριος να ζητήσουμε να μας αποστείλει, να ευαγγελιστούμε τους Ορθοδόξους. Τι λέω, πώς διαβάσαμε, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Ο Θεός μπορεί να στείλει όπως έστειλε το Γιαννάκη τον Περιάλη κάτω στην Αφρική, τους αδελφούς μας Παναγιωτίδηδες στο Παρίσι, τον Τακούλη τον έστειλε στο Λονδίνο, δοξασμένο το όνομα του Θεού, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία. Ναι, σε όλο τον κόσμο έχει στείλει από εδώ, από τις εκκλησίες μας ο Θεός. Υπάρχουν εκκλησίες σε όλο τον κόσμο. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος να σχολιάσει το λόγο του για αυτό το θέμα. Και αν υπάρχουν, θα ρω ότι κάνετε ερωτήσεις. Είμαι πρόθυμος να ακούσω, Μαράκι. Ναι, ακούω. Ναι, μου αγαπητή. Ετούτος ο κόσμος έχει τόσο πολύ μείνει στην άγνοια που δεν ξέρουν τίποτε άλλο από αυτά τα τυπικά. Και αν του πεις Χριστό, εσύ του λες Χριστό, σου λέει αυτός Παναγία. Του λες Χριστό, σου λέει Παναγία. Μα του λες Χριστό, σου λέει Παναγία. Δεν μπορείς να τον απαγκιστρώσεις. Και σου λέει είσαι αιρετικός, γιατί δεν προσκυνάς την Παναγία, δεν προσεύχεσαι στην Παναγία, δεν. Χρειάζεται σοφία Θεού. Δεν είμαστε γεννημένοι με σοφία. Είμαστε τα μωρά του κόσμου, τα αγενή και τα εξουθενημένα. Αλλά ο Κύριος μπορεί να μας δίνει τη χάρη να ελισσόμαστε. Όχι υποκριτικά και τα λοιπά. Εκεί στον ελιγμό υπάρχει και η Άγια Παρησία. Πρώτα απ' όλα είναι ο Άγιος σκοπός μας. Χωρίς να χρησιμοποιήσουμε ούτε καν υποκρισία ή ψέματα. Αν μπορούμε να τον παρελκύσουμε εκεί που θέλουμε εμείς, εκεί που πάμε εμείς, αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος. Γιατί βέβαια μια δογματική συζήτηση με φανατισμούς, φανατισμένους ανθρώπους δεν βγάζει τίποτα. Ορίστε. Αυτό όσο μπορούμε με τη χάρη του Θεού προσευχόμαστε να το αποφεύγουμε. Ναι, Μανολάκη. Αδελφό, και ευαγγελιζόμαστε. Βρίσκαμε κανέναν έτσι βλάστημο, άγριο, βρώα. Φεύγοντας λοιπόν μου λέει, αδερφάκι, έτσι ήσουν και εσύ. Του λέω, για να δει τι πιθανότητες υπάρχουν αυτός να... Του λέω και χειρότερος. Δόξα τω Θεώ, ο Θεός δεν αποκλείει κανέναν, όπως ακούσαμε και πάνω. Έλα, Γιαννάκη μου. Ζεις και καλά και άχρηστα. Έχετε δει τα δίχτυα όταν τα ξεψαρώνουν. Πετάνε. Κάτι παλιοκαβούρια, κάτι υπόκαβους, κάτι... Αλλά για κανένα ψαράκι ρίχνουμε για ψαράκια. Στους ψαράδες. Έλα, πρόδρομε.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Φέρετε στο θαύμα για να δείξει την υπερφυσική δύναμη από την οποία κατήχετο ο Ιησούς και ενεργούσε μέσα στον κόσμο. Έτσι το ένα συμπληρώνει το άλλο. Και ομολογουμένως ο Νικόδημος αυτά τα δύο πράγματα επρόσεξε όταν είπε στον Ιησού: «Είσαι διδάσκαλος, διδάσκαλος από Θεού, διότι κανείς δεν δύναται να πράξει αυτά τα οποία σύ πράττεις». Βλέπετε, συνδυάζει και τα δυο. Διδάσκαλος που λέει λόγια από Θεού, διδασκαλία, διδάσκαλος από Θεού όμως, σταλμένος από το Θεό, διότι ουδείς δύναται να πράξει αυτά τα οποία σύ πράττεις. Συνεπώς η διδασκαλία και ο λόγος του Ιησού επήγαιναν και τα δυο από κοντά. Το ένα συνεπλήρωνε το άλλο. Και αν οι σύγχρονοι του Ιησού σταμάτησαν μπροστά στο θαύμα εκείνου του λόγου, τόσο δυναμικού, τόσο δυνατού και τόσο χαριτωμένου, από την άλλη μεριά, οι σύγχρονοι του σταμάτησαν επίσης και στο θαύμα, το οποίο θαύμα ήταν τις περισσότερες φορές μια εισβολή. Εισβολή του Θεού στο βασίλειο του Σατανά και των δαιμονίων, ώστε να τα εκβάλει. Και αυτοί εξεπλήσοντο, πραγματικά, όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής ο Μάρκος στο πρώτο κεφάλαιο, στο 22 ενάφιο, ως το 27, εξεπλήσοντο ότι και τα δαιμόνια υποτάσσονται, υπακούν εις αυτόν. Έτσι λοιπόν ήταν μια έκπληξη της εποχής του όσον αφορά την διδασκαλία, εξεπλήσοντο για την θαυμαστή διδασκαλία του Χριστού, ουδής ομίλησε καθώς ο άνθρωπος ούτως ομίλησε, και από την άλλη μεριά μια έκπληξη για το θαύμα, για την ενέργεια, για την δύναμη, ότι και τα δαιμόνια υπετάσσοντο εις αυτόν και υπήκουαν εις αυτόν. Και αυτή ήταν μια εισβολή, θα έλεγε κανείς, στο βασίλειο των δαιμονίων και του Σατανά, ώστε να δέσει τον άρχοντα αυτόν της δυνάμεως της σκοτεινής και να του αρπάξει πλέον ως ισχυρότερος τα σχέδια. Τώρα, ποια στάση ετήρησε ο κόσμος γενικά και ιδιαίτερα ο ορθολογισμός απέναντι στο θαύμα του Ιησού Χριστού? Είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος κατέχεται πολλές φορές από έναν άκρατο ορθολογισμό. Απορρίπτει απριόρι το θαύμα επειδή απορρίπτει το υπερφυσικό. Αφού δεν δέχεται την ύπαρξη υπερβατικού κόσμου, δεν δέχεται την ύπαρξη του Θεού, αγγέλων και δυνάμεων υπερβατικών, απορρίπτει κατά συνέπεια και το θαύμα ως μη παραδεκτό. Δεν μπορεί η λογική του ανθρώπου να το κλείσει, να το συλλάβει και να το ερμηνεύσει με τους κανόνες της λογικής ή τους κανόνες του φυσικού νόμου. Έγινε στη φύση υπάρχει μια αναγκαιότης. Στην αιτία υπάρχει ένα αποτέλεσμα και στο αποτέλεσμα πάλι αυτό ένα άλλο αποτέλεσμα έρχεται, ως αιτία ένα άλλο αποτέλεσμα, δένεται ολόκληρη η φύση από τον νόμο της αναγκαιότητος. Στη σφαίρα του πνεύματος επικρατεί ελευθερία. Εάν παραδεχτεί ο άνθρωπος την ύπαρξη υπερβατικού κόσμου, ανοίγεται ο δρόμος να παραδεχτεί την παρεμβολή και την παρέμβαση του Θεού μέσα στον κόσμο τον φυσικό. Αν όμως κλείσει αυτή την πόρτα και απορρίψει την ύπαρξη του υπερφυσικού, δεν μπορεί να παραδεχτεί το θαύμα, και είναι εδώ ακριβώς που εσκόνταψαν όλοι οι ορθολογιστές όλων των καιρών και ιδιαίτερως του τελευταίου καιρού. Ήσαντε πρόθυμοι φυσικά να δεχτούν τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, εθαύμασαν για τη διδασκαλία του Χριστού τα υψηλά ηθικά νοήματα, αλλά το θαύμα το απέριπταν. Το θαύμα δεν ήταν δυνατό να το δεχτούν, διότι ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να κλειστεί στη δική τους λογική. Έτσι, προσπάθησαν να δώσουν μια ερμηνεία σε αυτά τα οποία τα Ευαγγέλια αναφέρουν ως θαύματα, και την δι βρήκαν την ερμηνεία σε τι. Είπαν η εποχή στην οποία έζησε ο Ιησούς Χριστός διακρινόταν από την αμάθειά της και την καθυστέρησή της. Κατά συνέπεια, γεγονότα τα οποία μπορούν να ερμηνευτούν άλλως κατά τους φυσικούς νόμους ή από τα συνήθως συμβαίνοντα μέσα στη ζωή, γεγονότα τέτοια να απέδιδαν αυτοί σε θαυματουργικές δυνάμεις οι οποίες εξεπορεύονται από τον Ιησού Χριστό. Κατά συνέπεια δηλαδή, ότι κατά αυτούς δεν ερμηνεύεται, δεν εξηγείται φυσικώς ή από την εμπειρία της ζωής, κατά τους ορθολογιστάς απορρίπτεται. Μέτρο δηλαδή είχαν κάνει την ανθρώπινη λογική. Μέτρον την ανθρώπινη εμπειρία. Ό,τι δεν χωράει στην ανθρώπινη λογική μέσα ή στην ανθρώπινη εμπειρία, το απορρίπτουν, διότι δεν μπορούν να συλλάβουν την δύναμη του Θεού. Εν τούτης όμως, ο ορθολογισμός μπήκε και ευρέθηκε σε ένα δίλημα μέσα. Από τη μια μεριά αναγνώρισαν το μεγαλείο του Ιησού, το ηθικό μεγαλείο του Ιησού, την αγάπη του Ιησού, το ενδιαφέρον του για τις ψυχές. Από την άλλη μεριά απέριφταν ασυζητητή το θαύμα. Αλλά το ερώτημα ήταν πού θα σταματούσε αυτή η αγάπη του Ιησού και δεν θα προχωρούσε σε ενδιαφέρον για τις ψυχές ώστε να ενεργήσει με τις δυνάμεις με τις οποίες ο Ιησούς ήταν πρικισμένος, δυνάμεις του μελλοντικού αιώνος και θαύματα για το καλό των ψυχών που υπήρχαν τριγύρω. Ο νεότερος ορθολογισμός του 20ου αιώνα έκανε ένα βήμα δεξιότερα και παραδέχτηκε μερικά θαύματα, όπως τις θεραπείες τις οποίες έκανε ο Ιησούς, τις παραδέχτηκε αλλά με άλλη βάση. Εδέχτηκε ότι επειδή η λογική μπορεί να έχει επιρροή απάνω στο σώμα και επειδή υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, όπως οι περιπτώσεις των ψυχολογικών θεραπείων, τις οποίες πολλοί ψυχολόγοι και ψυχίατροι ενεργούν, πίστευε το ότι θα γίνεις καλά και θα γίνεις. Κατά αυτόν τον τρόπο και δια της οδού αυτής, προσπάθησαν, αποδέχτηκαν τα θαύματα της θεραπείας του Ιησού, οδήσανται θαύματα αυτυποβολής, θαύματα πίστεως εκείνων που θεραπεύονται, διότι με το να το πιστεύουν γινόταν η μεταβολή, αποκλείουν όμως την ενέργεια του Ιησού επάνω σε αυτούς και αποκλείουν από την άλλη μεριά όλα τα θαύματα τα οποία θα μπορούσε να τα ονομάσει κανείς τα προς την φύση θαύματα, μεταβολές μες στη φύση, όπως πάντως χάρη να περπατήσει απάνω στα κύματα, να καθησυχάσει τον άνεμο και την θύελα στη λίμνη εκεί στη Γενισαρέτ, όλα αυτά θα απορρίπτουν και τα πέρτα. Αλλά το ερώτημα που έρχεται είναι το εξής. Εάν η ανθρώπινη λογική μπορεί να εξιχνιάσει τη φύση, να την ερμηνεύσει, ο Θεός, που είναι η απόλυτη και μεγάλη διάνοια, που δημιούργησε την φύση και τους κόσμους, δεν μπορεί να την έχει στα χέρια του τη φύση και έφτιαξε ο Θεός τους φυσικούς νόμους για να δεσμεύσει τον εαυτόν του. Κάποιος είπε ότι η φύση είναι στα χέρια του Θεού όπως το χάντι στο χέρι του ανθρώπου. Όπως ο άνθρωπος το γάντι μπορεί να το κινήσει όπως θέλει, διότι μέσα από το γάντι είναι το χέρι το δικό του, έτσι ο Θεός ενδύεται, μπορεί να ενδυθεί στο χέρι του τη φύση και να την κινήσει, διότι αυτός έβαλε τους νόμους της φύσεως, όχι προφανώς για να δεσμεύσει τον εαυτόν του. Και λογικά υπάρχει παραδοχή ότι είναι δυνατόν μέσα στο φυσικό κόσμο να συμβούν γεγονότα εάν ισχύσουν μερικές προϋποθέσεις οι οποίες αδρανούν. Εάν οι προϋποθέσεις εκείνες ισχύσουν και γίνουν ενεργοί προϋποθέσεις εκείνες, είναι δυνατόν να έρθει ένα αποτέλεσμα διαφορετικό από το συνήθως συμβαίνει. Αφήνεις παντός χάρη ένα πράγμα να πέσει από πάνω προς τα κάτω. Ελκύεται από την έλξη της γης και ομιλούμε περί βάρους, γιατί ελκύεται το πράγμα αυτό. Αν ισχύσουν μερικές προϋποθέσεις που υπάρχουν σε αδράνεια, είναι δυνατόν το πράγμα αυτό να ανεβεί προς τα πάνω, να πάει προς τα πάνω, αντί να κατεβεί κάτω. Δηλαδή είναι δυνατόν να ισχύσουν αντίθετοι νόμοι των φυσικών νόμων, αν ισχύσουν ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες συνήθως αδρανούν. Αν έτσι λοιπόν ο επιστήμονας έρχεται και ανοίγει μια πορτούλα στην πιθανότητα, στο ενδεχόμενο, στο πιθανό, το Αϊνστάιν παραδέχεται ότι τίποτα δεν είναι απαρέγκλητο μέσα στη φύση. Είναι ενδεχόμενα και πιθανά. Είναι Ο νόμος των πιθανοτήτων ανοίγει πόρτες πολλές στην επέμβαση του Θεού, ώστε να κάνει να ισχύσουν οι προϋποθέσεις εκείνες για να δημιουργηθεί ένα άλλο αποτέλεσμα από το συνήθως συμβαίνον, δηλαδή αυτό το οποίο επιβάλλει ο φυσικός νόμος στην καθημερινή ζωή. Τι εννοούμε θαύμα? Θαύμα εννοούμε ένα εξωτερικό γεγονός που γίνεται με άμεση επέμβαση του Θεού, ο οποίος επεμβαίνει για να επιστήσει την προσοχή σε κάποια αγγελία, την οποία μήνυμα το οποίο αυτός φέρνει, ή να επισημάνει με αυτόν τον τρόπο εκείνον που φέρει αυτήν την αγγελία. Έτσι λοιπόν ο Θεός επεμβαίνει στον εξωτερικό κόσμο και μπορεί να τον μεταμορφώσει τον εξωτερικό κόσμο χωρίς την παρέμβαση άλλης δυνάμεως, αλλά με άμεση ενέργεια του Θεού. Όταν βέβαια ορίζουμε έτσι το θαύμα, αποκλείουμε τις περιπτώσεις τις άλλες που συνήθως υπάρχουν τα έργα προνοίας, δηλαδή του Θεού, τα οποία γίνονται μέσα στην ιστορία και μέσα στον κόσμο χωρίς μια άμεση επέμβαση του Θεού, αλλά δια της χρησιμοποίησεως άλλων ενέσεων παραγόντων, και ο Θεός το κάνει αυτό προς το καλό το γενικό του κόσμου. Είναι δυνατόν, παραδείγματος χάρη, κάποια μεταβολή ξαφνική να γίνει σε μια πλήμυρα, σε μια βροχή κατακλυσμιαία που απειλείται να γίνει μια μεταβολή, ή σε άλλα πράγματα. Είναι έργα προνοίας του Θεού. Δεν ομιλούμε περί αυτών των πραγμάτων, αλλά ομιλούμε περί αμέσου ενεργίας του Θεού που μεταβάλλει τον φυσικό κόσμο, και τον μεταβάλλει τον φυσικό κόσμο επί σκοπό να επιστήσει την προσοχή σε μια αγγελία που δίδεται, ή να επισημάνει το πρόσωπο το οποίο φέρνει αυτή την αγγελία. Βέβαια, θα πρέπει να παρατηρήσει κανείς ότι το θαύμα δεν γινόταν πάντοτε και δεν γίνεται πάντοτε μέσα στην ανθρώπινη ιστορία και ακόμα μέσα στην ιστορία των επεμβάσεων του Θεού. Το θαύμα έγινε και σε ορισμένες περιόδους, και αυτό το ότι ο Θεός εσιώπησε εις ορισμένες φορές, το ότι ο Θεός εσιώπησε και δεν μίλησε, αυτό δείχνει ότι το θαύμα δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται από ανθρώπινο παράγοντα, διότι το θέλει ο άνθρωπος ή διότι οι συνθήκες το κάλεσαν, αλλά διότι ο Θεός επενέβη και το έκανε. Έτσι λοιπόν παρατηρούμε ότι μέσα στην ιστορία των επεμβάσεων του Θεού δημιουργούνται θαύματα στην εποχή της δημιουργίας. Ο Θεός επεμβαίνει αμέσως και έχουμε το φαινόμενο της δημιουργίας. Είναι θαύμα. Ακόμα στην εποχή της εξόδου. Της εξόδου δηλαδή των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Με άμεσες επεμβάσεις ο Θεός επεμβαίνει και ενεργεί ορισμένα θαύματα τα οποία δεν ήσαν συνήθι. Σχίζει την Ερυθρά Θάλασσα, επί παραδείγματι, για να περάσει ο λαός του. Κλείνει η Ερυθρά Θάλασσα για να πνίξει τους Αιγυπτίους εν συνεχεία. Και όλα τα οποία έκανε ο Μωυσής για να κινήσει και να οθήσει τον Φαραώ, ώστε να αφήσει το λαό να εξέλθει. Θαύματα επίσης γίνονται στην εποχή του Ηλία. Ακριβώς για αποτελούν ένα είδος ηχηρών, ηχηράς καμπάνας, η οποία χτυπάει στα αυτιά του λαού του Θεού για να τον αφυπνίσει και να τον στρέψει από τη λατρεία των ειδώλων και των Βααλίμ στη λατρεία του ζώντος και αληθινού Θεού. Συνεπώς δεν γίνονται τα θαύματα σε συνέχεια, αλλά σε ορισμένες περιόδους. Θαύματα γίνονται στην εποχή του Δανίηλ ακόμα, και ο Θεός της Αποκαλύψης που ήθελε να δώσει στο όργανο του και την αγγελία για την μελλοντική αποκατάσταση του Ισραήλ, γίνονται στις ημέρες του Κυρίου τα θαύματα για να επισφραγίσουν την προσωπικότητα του Ιησού Χριστού, και στις ημέρες των Αποστόλων για να επισφραγιστεί το κήρυγμα του Ευαγγελίου, ότι είναι κήρυγμα από Θεού, είναι λόγια.

και μαρτυρία του Θεού προς τον κόσμο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε από τη δημιουργία στο Μωυσή, στον Ηλία, στις ημέρες του Δανιήλ, επί παραδείγματι, ή στις ημέρες του Κυρίου, ή στις ημέρες των Αποστόλων. Μεγάλα κενά, μεγάλα διαστιωπής του Θεού, πράγμα που σημαίνει ότι τα όργανα αυτά του Θεού δεν είχαν μια ιδιότητα δική τους. Τα έδιδε ο Θεός τότε και όταν και όποτε ήθελε αυτός. Αυτό το σημειώνουμε, το παρατηρούμε ακόμα και στη ζωή των Αποστόλων. Ο Παύλος, επί παραδείγματι, δεν μπόρεσε να κάνει καλά τον εαυτό του. Δεν μπόρεσε να κάνει καλά τον Τιμόθεο. Του λέει να πάρει, να χρησιμοποιεί λίγο κρασάκι για το στομάχι του. Που ήταν άρρωστος. Δεν έκανε καλά τον Επαφρόδητο. Και τόσες άλλες περιπτώσεις. Ενώ έκανε θαύματα που αγγίζανε, που λέει ο λόγος, εκεί στην Μάλτα, όταν εναβάγησαν, ήρθε το κόσμος και αθρώος γινόντουσαν θαύματα και θεραπεύοντο. Τα θαύματα αυτά είχαν σκοπό να ακουστεί ο λόγος του Θεού και να διαδοθεί το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Ενώ από την άλλη μεριά δεν μπόρεσε να θεραπεύσει τον εαυτό του, ούτε τον Τιμόθεο, ο οποίος ήταν δικός του άνθρωπος, συνεργάτης του και βοηθός του, δεν θεράπευσε τον Τιμόθεο. Και αυτό δείχνει ότι δεν μπορούσαν τα όργανα αυτά να κάνουν τα θαύματα όποτε ήθελαν. Ακόμα και στη ζωή του Κυρίου δεν γινόντουσαν πάντοτε τα θαύματα. Επί παραδείγματι, στη μαρτυρία του Ιωάννου, του Βαπτιστού, δεν έχουμε θαύματα. Ο Ιωάννης κηρύττει, αλλά κανένα θαύμα δεν εμφανίζεται. Αντιθέτως, το θαύμα εμφανίζεται με την έλευση του Κυρίου και έχουμε αθρώα θαύματα στην αρχή της διακονίας του Κυρίου. Στη μέση της διακονίας δεν έχουμε τόσα πολλά. Έχουμε πολλά πάλι στο τέλος της διακονίας του. Στην αρχή της διακονίας του, για να συγκεντρωθούν τα πλήθη και να ακούσουν το λόγο του Θεού. Και στο τέλος της διακονίας του, σαν μια στερνή μαρτυρία και μια στερνή διαμαρτυρία, θα έλεγε κανείς, του υπερφυσικού, από Θεού δηλαδή διαμαρτυρία, προς εκείνον το λαό ο οποίος είχε μείνει σκληρός. Διότι αν και γίνηκαν τόσα πολλά θαύματα, πολλοί από αυτούς δεν πίστευαν. Πώς μπορούμε να τα χωρίσουμε τα θαύματα? Η διαίρεση την οποία μας δίνει η Βίβλος είναι τριπλή. Χωρίζονται σε δυνάμεις, σε τεράστια και σημεία. Αυτά τα τρία πράγματα μπορεί να εννοούν το ίδιο πράγμα. Ένα θαύμα, παραδείγματος χάρη, το εκφράζει η Γραφή και με τις τρεις αυτές ορολογίες. Δυνάμεις, τεράστια, σημεία. Εν τούτης όμως θα μπορούσε να παρατηρήσει κανείς ότι δυνάμεις, με τον λέξη δυνάμεις, εννοούμε κυρίως ισχυρά έργα, δυνατά έργα. Τεράστια, με τη λέξη τεράστια, τέρας, εννοούμε θαυμαστά πράγματα που κάνουν τον κόσμο να εκπλήσεται. Γιατί στο βάθος μπορεί να είναι ένα θαύμα, να είναι ισχυρών έργων, δύναμης δηλαδή ισχυρά, αποκάλυψης δυνάμεως ισχυράς, να είναι θαυμαστό πράγμα που κάνει τον κόσμο να εκπλήσεται. Και ακόμα σημείων. Σημείων θέλει να πει ότι συγκεντρώνει την προσοχή του κόσμου σε κάτι. Αυτός το οποίο συγκέντρωνε την προσοχή του κόσμου συνήθως το θαύμα ήταν ο λόγος, η διδασκαλία του Κυρίου. Γινότανε το θαύμα για να προσέξουν στα λόγια τα οποία θα τους έλεγε εν συνεχεία ο Κύριος. Κατά συνέπεια το θαύμα αυτό, το σημείο αυτό, είναι ένα είδος παραβολής. Γίνεται το έργο για να γίνει εν συνεχεία η διήγηση και να εξηγήσει ο Κύριος και να δώσει μια αποκάλυψη ή να μιλήσει ορισμένες αλήθειες. Μερικοί δώσανε άλλες διαιρέσεις στα θαύματα, θαύματα που αναφέρονται στη φύση, θαύματα όπως τον χάρη το σταμάτημα της γέννης ή το περπάτημα του Κυρίου απάνω στα ύδατα ή ο πολλαπλασιασμός των άρτων. Θαύματα τα οποία αναφέρονται στον πνευματικό κόσμο, τον υπερφυσικό κόσμο, η εκβολή δαιμονίων. Και θαύματα τα οποία γίνονται απάνω στους ανθρώπους ή σε παρενέργειες φυσικές, παντού χάρη διαταραχές της φύσεως, όπως αρρώστιας που εθεράπευε ο Ιησούς. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να το πάρει κανείς και να δώσει διαιρέσεις, η βασική διαίρεση είναι αυτή την οποία αναφέραμε, δυνάμεις, τεράστια και σημεία, και είναι με αυτά τα λόγια που και ο Κύριος Ιησούς Χριστός εκφράζεται μέσα στις Άγιες Γραφές. Πολλές φορές μεταχειρίζεται όλες αυτές τις εκφράσεις. Αυτό μπορεί να το δει κανείς στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο Δέλτα 48, στο Έψιλον του Ιωάννου 26, στο Λουκάς επίσης, Ιώτα 13 και ούτω καθεξής. Τώρα μπορεί να ρωτήσει κανείς, ποια είναι τα χαρακτηριστικά.

Φυσικά των θαυμάτων του Ιησού. Πρώτα απ' όλα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι τα θαύματα του Ιησού είναι ιστορικά γεγονότα που λάβανε χώρα σε συγκεκριμένη στιγμή, τα είδανε μάρτυρες, τα εβεβαιώθησαν και δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, διότι υπήρξαν και εκείνοι οι οποίοι δεν τα παραδέχονται, αλλά εθαύμαζαν για τα σημεία τα οποία γίνονται από τα χέρια του. Έτσι το θαύμα του Ιησού Χριστού, σαν ιστορικό γεγονός, μπορεί να διακριθεί από εκείνα τα οποία αναφέρονται και εξιστορούνται σε πηγές είτε ραβινικές, ιουδαϊκές, για θαύματα που κάνανε και αναφέρονται διάφορα θαύματα που γινόντουσαν μεταξύ των Εβραίων από θαυματοποιούς Εβραίους ή σε ελληνιστικές πηγές, όπως τα θαύματα του Ασκληπιού που εθεραπεύονται ο Παρισχάρη ή και άλλα που αναφέρονται, τα οποία έχουν πολύ δόση φαντασιώδη, φαντασίας και αποσκοπούν να διαγείρουν μάλλον την περιέργεια και δεν μπορεί κανείς να βεβαιώσει ότι αυτά λάβανε χώρα κάποτε, ότι έχουν ιστορική πραγματικότητα, ενώ τα θαύματα του Ιησού είναι ιστορικά γεγονότα. Έπειτα, ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι τα θαύματα του Ιησού είναι απόλυτα συνδεδεμένα με την προσωπικότητά του και τη μεσιανική του αποστολή. Έχουν δηλαδή ένα εσχατολογικό χαρακτήρα. Είναι δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος. Ο Ιησούς είναι εκείνος ο οποίος έρχεται να εγγενιάσει το μελλοντικό αιώνα. Ο Ιησούς και η παρουσία του στον κόσμο είναι η μεγάλη καμπάνα στην ανθρωπότητα ότι ο μελλοντικός αιών ήδη έφτασε, ήδη επλησίασε, έφτασε. Ετοιμαστείτε να τον υποδεχτείτε. Και τα θαύματα λοιπόν, συνδεδεμένα με την προσωπικότητα του Ιησού και συνδεδεμένα με την αποστολή, τη μεσιανική του Ιησού, ξυπνούν τον κόσμο και μιλούν για τον μελλοντικό αιώνα, είναι συνεπώς δυνάμεις που απορρέουν από αυτή την προσωπικότητα του Ιησού. Η άρνηση των θαυμάτων μπορεί να σημάνει άρνηση του Ιησού και άρνηση της αποστολής του Ιησού. Όπως επί παραδείγματι, όταν οι Εβραίοι, οι Φαρισαίοι και οι άλλοι γραμματείς απέδωσαν τα θαύματα στον αρχιδαίμονα, τον αρχηγό των δυνάμεων του σκότου, τον Σατάν, και ο Ιησούς τους λέγει ότι η αμαρτία τους αυτή είναι αμαρτία θανάσιμη και ισοδυναμεί με βλασφημία, είναι βλασφημία του Αγίου Πνεύματος και ισοδυναμεί ουσιαστικά με απόρριψη του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ενεργούσε τα θαύματα δια του Ιησού, και συνεχώς με απόρριψη της αποστολής του Ιησού και της προσωπικότητας του Ιησού. Έχει λοιπόν το θαύμα του Ιησού έναν εσχατολογικό χαρακτήρα. Ακόμα τα θαύματα του Ιησού, σε αντίθεση με άλλα τα οποία αναφέρονται στα εξωκανονικά Ευαγγέλια και στα ψευδεπίγραφα, δηλαδή σε συγγραφές οι οποίες εγγράφηκαν γύρω το 4ο, 5ο, 6ο, 7ο και 8ο αιώνα και τα οποία περιέχουν παραμύθια και είναι μυθώδη πραγματικά, σε αντίθεση λέω με αυτά τα θαύματα των εξωκανονικών Ευαγγελίων, τα θαύματα του Ιησού χαρακτηρίζονται για τη λογικότητά τους. Είναι λογικά θαύματα, δεν είναι παράλογα. Όχι ότι μπορούν να ερμηνευτούν με τη λογική, αλλά ότι έχουν λόγον που γίνονται. Δεν είναι παράλογα. Ενώ οι άλλοι, παραδείγματι, κάνουν θαύματα παράλογα. Όταν γεννήθηκε, λέει ο Ιησούς, ο Σομπάνος που πέταξε την κλίτσα του για να πιάσει το πρόβατο, έμεινε το χέρι του κοκαλωμένο εκεί και το πρόβατο κρεμασμένο από το ποδάρι του στην κλίτσα. Ότι τον καιρό που γεννήθηκε ο Ιησούς, σταμάτησαν τα νερά του Ιορδάνου, ποταμού. Και εκείνοι που πήγαν να πάρουν νερά από τις βρύσες σταματήσανε τα νερά στις βρύσες. Και ούτω καθεξής. Βλέπει κανείς δηλαδή το παράλογο στα θαύματα που αναφέρονται στα εξωκανονικά Ευαγγέλια και στα ψευδεπίγραφα, στις συγγραφές αυτές. Ενώ τα θαύματα του Ιησού έχουν μια λογική, δίδονται τη στιγμή που πρέπει να δοθούν για κάποια ανάγκη η οποία βρίσκεται μπροστά, για να κηρυχθεί ο λόγος, για να ευαγγελιστεί ο κόσμος, για να φυπνιστεί κάποια ψυχή στην παρουσία του υπερφυσικού και στις μεγάλες αλήθειες τις οποίες ο Κύριος έλεγε. Επίσης, τα θαύματα του Ιησού καταλαμβάνουν όλες τις σφαίρες τριγύρω του επιστητού, ας πούμε, και τον φυσικό κόσμο, γιατί είναι θαύματα που αναφέρονται στη φύση, και τον πνευματικό κόσμο, γιατί είναι θαύματα που αναφέρονται στην πνευματική ζωή, όπως η εκβολή των δαιμονίων και ούτω καθεξής. Και είναι θαύματα τα οποία έκανε ο Ιησούς δημόσια και όχι κρυφά και όχι και καλυμμένα. Όλοι μπορούσαν να τα παρατηρήσουν, ακόμα και οι εχθροί του, και συνεπώς σημειώθηκαν.

συγκεντρωθεί στην πύλη ο κόσμος εκεί και να μπορέσει ο Ιησούς να διδάξει. Τώρα, ένα άλλο ερώτημα που έρχεται είναι ποιος ο σκοπός των θαυμάτων του Ιησού. Γιατί έκανε τα θαύματα ο Ιησούς. Είπαμε ότι δεν ήταν θαύματα απλώς για να θαυματουργήσει. Δεν ήταν ο Ιησούς ένας θαυματοποιός. Δεν ήταν μία επίδειξη απλώς. Αλλά ήταν, καλούσε τις ψυχές να προγευτούν αυτών των δυνάμεων του μελλοντικού αιώνος, οι οποίες θα ήσαν ενεργοί δυνάμεις αυτές στον αιώνα το μελλοντικό. Θα πρέπει να παραδεχτούμε δηλαδή ότι στο μελλοντικό αιώνα το να γίνονται θαύματα, καθώς τα θαύματα του Ιησού θα είναι κάτι το σύνθες, κάτι το οποίο δεν θα εκπλήξει, διότι ο μελλοντικός αιών έχει να αποκαλύψει τέτοιες δυνάμεις τις οποίες έφερε ο Ιησούς μέσα του. Ήσαν μέσα στον Ιησού. Συνεπώς ο Ιησούς ήταν η πηγή αυτών των δυνάμεων του μελλοντικού αιώνος, η παρουσία του Ιησού. Και λέγω ότι θα έπρεπε να γευτούν αυτά τα τις αγαθές δυνάμεις, τα αγαθά της βασιλείας του Ιησού, όταν θα βασίλευε κάποτε, και να προετοιμαστούν για το λόγο του Ευαγγελίου που θα τους έμβαζε σε αυτή τη βασιλεία και σε αυτόν τον κόσμο. Κατά συνέπεια, το θαύμα του Ιησού είχε ένα σκοπό θείο και άγιο, να ανοίξει τις ψυχές, να τις κάνει να προγευτούν αυτά τα αγαθά της βασιλείας και τις δυνάμεις της αγαθές, οι οποίες θα εργάζονται στον μελλοντικό αιώνα. Ακόμα ένα άλλο σκοπό είχαν, να φανερώσουν την προσωπικότητα του Ιησού και να τον συστήσουν ότι είναι ο από Θεού εκλεκτός και χρησμένος, ο Χριστός, εις τον κόσμο, ο οποίος έχει μια ειδική αποστολή, μεσιανική αποστολή, για τον λυτρωμό και την σωτηρία ολοκλήρου του κόσμου. Και επίσης, ένας άλλος σκοπός θα ήταν να φανερώσουν την αγάπη του Θεού για την ανθρωπότητα, ότι ο Θεός δεν είναι απαθής στα δεινοπαθήματα του κόσμου, αλλά είναι κοντά τους, τους νιώθει, τους καταλαβαίνει, θέλει να τους θεραπεύσει, θέλει να τους βοηθήσει, και από την άλλη μεριά να δείξουν και το ενδιαφέρον του Κυρίου Ιησού Χριστού, την φιλανθρωπία του Ιησού Χριστού προς τον κόσμο. Έτσι λοιπόν τα θαύματα του Ιησού είχαν μια σκοπιμότητα άγια, ουράνια, πνευματική, θεία πραγματικά, και σταματάει κανείς στο θαύμα του Ιησού. Ένα τελευταίο ακόμα που μπορούμε να ρωτήσουμε είναι ποιας υποδοχής έτυχαν τα θαύματα του Ιησού. Όπως και ο Λόγος του Θεού για να γίνει ενεργός και να φέρει αποτελέσματα χρειάζεται το έδαφος της πίστεως και ενεργής την πίστη, έτσι και το θαύμα προϋπέθεται για να μπορέσει να γίνει και να αναπτυχθεί και να ξετυλιχθεί, προϋπέθεται την πίστη. Πίστης. Η πίστης για να μπορέσει κανείς να γευτεί τις δυνάμεις αυτές της βασιλείας, που είναι μέρος και αυτές της σωτηρίας και ολοκληρών τη σωτηρία. Επί παραδείγματι ένα θαύμα θεραπείας ήταν εν τμήμα μέρος της σωτηρίας της ψυχής και η θεραπεία του σώματος, η οποία είτε προηγείτο είτε και ακολουθούσε. Έπρεπε λοιπόν να υπάρξει πίστης για να μπορέσει να γίνει δεκτή. Η πίστης λοιπόν είναι ο απαραίτητος όρος ή είναι η βάση απάνω στην οποία ο Θεός ενεργεί τις ενέργειες της δικές του, είτε είναι λόγος που θα θεραπεύσει, είτε είναι ενέργεια δύναμης η οποία θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα στον εξωτερικό κόσμο. Η πίστης. Αλλά ποια πίστης. Ποια πίστης. Μόνη πίστης. Η πίστης μόνη της δεν λέει τίποτα. Λένε και ακούμε πολλές φορές να λένε αρκεί να πιστεύεις. Μωρέ, η πίστης καταφέρνει πολλά. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η πίστης αποτελεί μια ενέργεια της ψυχής. Μια ψυχοβολία, αν θέλετε. Μια προς τα έξω ενέργεια της ψυχής. Ή και προς τα μέσα. Ψυχοβολία. Αλλά όμως δεν είναι μόνο αυτό. Βέβαια, όταν πηγαίνουν σε γιατρούς, επί παραδείγματι, τους λένε πίστεψε ότι σου γίνει αυτό το πράγμα, κυρίως αυτοί που εφαρμόζουν την ψυχολογική θεραπεία σε ασθενείς, τους υποβάλλουν και υποβάλλονται οι ασθενείς αυτοί, αλλά δεν είναι αυτή η πίστη την οποία ζητούσε

Ιησούς. Δεν ήταν η κάθε πίστη. Ήταν η πίστη στο πρόσωπό του και στην αποστολή του. Με άλλα λόγια, δηλαδή, ο Ιησούς ήταν μια πηγή δυνάμεων. Και από αυτή την πηγή θα έπρεπε κανείς να πιαστεί, να συνδεθεί με την πηγή για να έχουν οι δυνάμεις μέσα του. Δεν ήταν δυνατόν να αποκλείσει την πηγή και να πιστεύοντας κάτι να γίνει το θαύμα μέσα του, ένα είδος δηλαδή υποβολής. Έτσι βλέπουμε ότι εκεί που δεν υπήρχε πίστη στο πρόσωπό του, επί παραδείγματι στην πατρίδα του, στη Ναζαρέτ, δεν μπόρεσε να κάνει κανένα κάπου. Διότι δεν ήταν πίστη στο πρόσωπό του, ώστε να εκρέψουν οι δυνάμεις από μέσα από αυτή την πηγή των υπερφυσικών δυνάμεων του Θεού που ήταν ο Ιησούς. Και μας λέει ότι μόνον ολίγους, σε ολίγους επέθεσε χείρας και εθεράπευσε, και μάλιστα μας λέγει η Γραφή ότι ο Κύριος εθαύμασε για την απιστία αυτών. Φανταστείτε τι καταστροφή έχει κάνει ο διάβολος μέσα στην ανθρώπινη ψυχή και η αμαρτία. Έχει τόσο διαστρέψει την προσωπικότητα, την ηθική του ανθρώπου, ώστε δεν μπορεί, και βλέποντας ακόμα την ενέργεια το θαύμα, δεν μπορεί να το πιστέψει. Ήταν συνδεδεμένη λοιπόν με την όλη λειτουργική του αποστολή και με το πρόσωπό του. Γι' αυτό, όπως είπαμε, εκείνους που απέδιναν τις δυνάμεις αυτές του Ιησού σε σκοτεινές δυνάμεις, ο Ιησούς τους επεβάρυνε με την κατηγορία και την αμαρτία της βλασφημίας κατά του Πνεύματος του Αγίου. Είχαν αντισταθεί σε Αυτόν και στην Αποστολή Του. Σε άλλους πάλι, παρά την ευλογία που έφερνε το θαύμα μέσα στη ζωή τους, δεν τους ξύπναγε στα πράγματα, στις αλήθειες της αιώνιας ζωής, ούτε οδηγούντο όλοι τους εις τη σωτηρία. Παρόλο ότι υφίσταντο και απελάμβαναν την ευεργεσία και τις ευλογίες από το θαύμα. Θα μπορεί να πάρει κανείς παράδειγμα και από την παλιά ιστορία, την αρχαία ιστορία του Ισραήλ, όταν ο λαός ο Ισραήλ στην έρημο είδε θαύματα και απείλαψε τις ευλογίες των θαυμάτων. Αλλά αυτά τα θαύματα δεν είχαν καμιά επιρροή στην όλη του ηθική τοποθέτηση. Έτσι ώστε εγώνησαν στο Θεό και δεν κατόρθωσαν να μπουν στην υπεσχημένη γη, στη γη Χαναάν, παρόλο ότι είδαν του κόσμου τα θαύματα, τα ζήσανε και εγεύτηκαν τα αποτελέσματα και τις συνέπειες τις ευεργετικές των θαυμάτων. Συνεπώς, δεν είναι απλώς να δει κανείς το θαύμα, δεν είναι απλώς να γευτεί τις συνέπειες του θαύματος. Αν το θαύμα δεν φτάσει να ξυπνήσει την ψυχή και να την οδηγήσει στην πίστη, και όχι μόνο την κάθε πίστη, την πίστη στο πρόσωπο του Ιησού και την αποστολή του Ιησού, δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα. Το θαύμα προϋποθέτει ένα είδος πίστεως. Πολλοί πίστευαν από τα θαύματα. Αλλά ένα είδος πίστεως, το οποίο πάντοτε δεν είναι αρεστό στο Θεό και δεν είναι εκείνο το οποίο οι Άγιες Γραφές ζητάνε. Επί παραδείγματι, πολλοί επίστευαν στον Ιησού, αλλά ο Ιησούς λέει: δεν έτω τον εαυτόν του εις αυτούς, διότι εγνώριζε τι κατοικεί στον άνθρωπο. Πίστευαν αυτοί. Τι εννοούσε πίστευαν? Παραδέχονται ότι ο Ιησούς μπορεί να κάνει σημεία, θαυμάζανε, τον ακολουθούσαν, πήγαιναν πίσω του. Αλλά ο Κύριος δεν τον εαυτόν του εις αυτούς. Υπήρχε μια μορφή, ένα είδος, αλλά δεν ήταν εκείνη η πίστη, την οποία η βιβλική, η καθαρά πίστη στο πρόσωπο του Ιησού. Έπειτα, πολλοί άλλοι που έβλεπαν τα θαύματα, από τον όπλο ούτε εκείνη το η ψυχή τους να ξυπνήσει καθόλου. Δεν πίστευαν. Πολλοί λέει που βλέπανε τα θαύματα δεν πίστευαν. Αναφέρει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο Γιωταβίτα 37 έως 43, αναφέρει εκεί ότι πολλοί εκ του όπλου, παρόλα τα θαύματα, τα πολλά που έκανε ο Ιησούς, δεν επίστευαν. Και υπήρχαν άλλοι πάλι, και κυρίως μεταξύ της πλευράς των Εβραίων, οι οποίοι επίστευαν από τα θαύματα που βλέπανε, αλλά δεν είχαν την δύναμη να τον ομολογήσουν και κρύπτονο. Δεν είχαν την δύναμη να ομολογήσουν φανερά και παρησία των Χριστών. Συνεπώς και εδώ πέρα βλέπουμε ένα είδος πίστεως, η οποία δεν φτάνει στην ολοκλήρωσή της. Πίστευαν, αλλά δεν έφταναν και στην ομολογία του Ιησού προς τους έξω. Και ακόμα παρατηρούμε ότι στο θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων, επί παραδείγματι, τελείως διαφορετικά αντελήφθη ο κόσμος

έννοιαν και το περιεχόμενο του θαύματος. Ήρθαν να τον πάρουν να τον κάνουν βασιλέα. Πήγαιναν από κοντά του διότι περίμεναν ότι θα τους λύσει τα οικονομικά προβλήματα και θα, αν τον κάνουν άρχοντα, το πρόβλημα το οικονομικό λύεται επιτέλους, που είναι άλυτο από αρχής, από καταβολής κόσμου και θα συνεχίσει να είναι άλυτο έως ότου έλθει ξανά ο Ιησούς εις τον κόσμο. Τότε που θα ευλογήσει πραγματικά τους άρτους και θα πολλαπλασιάζονται. Ενώ σήμερα παρά τις ευλογίες των οικονομολόγων μας, ελαττούνται οι άρτοι, όλο και λιγοστεύουν, δεν πολλαπλασιάζονται, αντιθέτως. Και ακόμα σημειώνουμε ότι στέψουν εις αυτόν, ο Κύριος αρνήθηκε να το κάνει. Και τους είπε σημείωνα, δάλλον δεν θα σας δοθεί παρά του Ιωνά του προφήτου. Και μίλησε ο Ιησούς Χριστός για την Ανάστασή του. Ότι δηλαδή άλλο σημείο δεν θα δοθεί. Αλλά όπως ο Ιωνάς έμεινε τρεις ημέρες στην κοιλία της γης και λοιπά, στην καρδία της γης, ούτε και ο Υιός του ανθρώπου. Και μίλησε για την Ανάστασή του. Που σημαίνει ότι ο Ιησούς δεν ήταν ένας θαυματοποιός. Ούτε ήθελε να διεγείρει την περιέργεια του κόσμου. Δεν έκανε το θαύμα για το θαύμα. Έκανε το θαύμα για να τους ξυπνήσει και να τους φέρει στο Θεό. Για τη μετανοιά τους και την επιστροφή τους. Και εκεί που έβλεπε ότι οι καρδιές δεν ήσαν προετοιμασμένες να δεχτούν να φτάσουν στην πίστη, ειρνήτο να κάνει το θαύμα. Τώρα είναι περιττό να πω ότι θα πρέπει να διαστήλουμε μεταξύ των θαυμάτων και να προσέξουμε να μην αποτελεί το θαύμα εκείνο που θα μας κινεί για να φτάσουμε σε κάποια πίστη. Μάλιστα, όταν οι γνώσεις του Ιησού έρχεται με μία αυτοαποκάλυψη του Ιησού μέσα μας. Όταν ο Ιησούς δηλαδή δια της πίστεως φανερώνει ο ίδιος τον εαυτόν του μέσα στην καρδιά μας, δεν υπάρχει λόγος να προστρέχουμε στο θαύμα και να ζητάμε την ενέργεια θαύματος για να πιστέψουμε στον Ιησού ή για να αυξηθεί η πίστη μας εις τον Ιησού. Πρέπει να αρκούμεθα στην αποκάλυψη που κάνει ο ίδιος ο Ιησούς μέσα στην καρδιά μας, δίνοντας τον εαυτόν του μέσα μας. Και αυτό για το λόγο ότι αν κανείς βάλει σαν βάση του το θαύμα και κυνηγάει το θαύμα, μπορεί να παραπλανηθεί. Διότι θαύματα τα οποία προϋποθέτουν την ενέργεια υπερφυσικής δυνάμεως είναι δυνατό να γίνουν και από τον εχθρό της ψυχής. Ο Μωυσής έκανε θαύματα και οι μάγοι του Φαραώ κάνανε αντιστοίχως τα θαύματα που έκανε και ο Μωυσής πλην κάποιου. Κάνανε τα θαύματα και εκείνοι. Τα οποία έκανε και ο Μωυσής. Και ο λόγος του Θεού στην προς Θεσσαλονική επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο, όταν μας μιλάει για αυτή την ισχυρή, πονηρή, ανήθικον προσωπικότητα και άθεη που θα εμφανιστεί στον κόσμο, τον Αντίχριστο, έρχεται να μας πει ότι θα κάνει ενέργειες και σημεία και δυνάμεις και τεράστια. Βλέπετε, η φράση στην οποία χρησιμοποιεί εκεί στη Β' Θεσσαλονικής είναι ανάλογος προς εκείνη την οποία χρησιμοποιεί ο λόγος του Θεού για τον Ιησού. Έκανε σημεία δυνάμεις και τεράστια ο Ιησούς. Και στην Θεσσαλονική Β' μας λέει ο λόγος του Θεού ότι ο Αντίχριστος, ο οποίος θα ελθεί κατ' ενέργεια του Σατανά, εν πάση δύναμη σημείης και τέραση. Δηλαδή οι ενέργειές του θα είναι θαύματα. Θαύματα με ισχυρά έργα, δυνάμεις δηλαδή, ισχυρά έργα, τέρατα που θα πει θα κάνει τον κόσμο να θαυμάζει, να εκπλήσεται και σημεία που θα κάνει τον κόσμο να προσέξει στο πρόσωπό του και στη διδασκαλία του. Σε αυτά τα οποία θα πει αυτός. Συνεπώς ο Αντίχριστος θα κάνει ό,τι ο Ιησούς έκανε και εδώ πέρα υπάρχει ακριβώς η απομίμηση, η σατανική απομίμηση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δυνάμεις, σημεία και τέρας και τέρατα ψεύδους και εν πάση απάθη της αδικίας μεταξύ των απολυμένων διότι δεν ενέχτησαν την αγάπη της αδικίας για να σωθώσει και πέμπει σε αυτούς ο Θεός ενέργεια πλάνης. Κατά συνέπεια είναι σφάλμα να βάλει κανείς το θαύμα σαν βάση και αφορμή η αιτία της πίστεως του. Όταν εμείς για τον Αγίον Γραφό έχουμε την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού στην καρδιά μας και δια της πίστεως ο Χριστός έρχεται και αποκτούμε μια γνώση του Ιησού εσωτερική δια του Πνεύματος, αυτό είναι αρκετό και δεν πρέπει κανείς να ζητήσει την σημεία, δυνάμεις και θαύματα, ενέργειες εξωτερικές. Δεν είναι σωστό δηλαδή να λες, να ζητάς

0: τον Κύριον να δεις τον κάνει μια στραπή μπροστά σου, μια φωτιά, να ακούσεις μια φωνή από τον ουρανό ή λόγια ή ξέρω εγώ τι άλλα πράγματα να γίνουν, τι μεταβολές για να ενισχυθεί η πίστη σου. Πρέπει να αρχίσει στη φανέρωση την οποία ο Κύριος σου κάνει, την εσωτερική και του πνεύματος μέσα στην καρδιά σου. Και όπως είπαμε, το θαύμα που ερχόταν από τον Ιησού Χριστόν απεδείκνυε ότι δυνάμεις του μελλοντικού αιώνος υπήρχαν μέσα στον Ιησού και εγγενιαζόταν έτσι ο μελλοντικός αιών. Ακόμα μας λέει ότι οι μαθητές κάνανε θαύματα και τους είπε ο Ιησούς θα κάνετε μεγαλύτερα θαύματα και περισσότερα, εννοώντας με αυτό ότι θα συγκεντρώσουν πολύ κόσμο γύρω τους, όπως γίνηκε στην περίπτωση του Πέτρου με τις 3.000 ψυχές, με τις 5.000 ψυχές του Παύλου κλπ. Θα κάνανε θαύματα. Σήμερα δεν έχουμε την ενέργεια θαυμάτων. Όχι ότι ο Θεός δεν υπάρχει και δεν μπορεί να κάνει θαύματα, ή ότι η Εκκλησία του Χριστού σήμερα δεν είναι συνδεδεμένη με την πηγή των θαυμάτων των Ιησούν, που είναι η πηγή των υπερφυσικών δυνάμεων, αλλά ο Θεός θέλει η μαρτυρία να δοθεί για του λόγου και είναι αρκετά τα γραμμένα μέσα στη γραφή για να οδηγήσουν κάποιον στην πίστη. Όπως λέει ο Ιωάννης στο πρώτο τελευταίο κεφάλαιό του, τάφτα και άλλα πολλά έκαμε ο Ιησούς και άλλα πολλά θαύματα έκαμε ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, τα οποία δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο τούτο. Τα αυτά δεν εγγράφησαν, αυτά που εγγράφησαν, εγγράφησαν για να πιστέψετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού και πιστεύοντες να έχετε ζωή εν το ονόματι αυτού. Δηλαδή η Γραφή κρίνει ότι και το Άγιο Πνεύμα κρίνει ότι τα θαύματα τα οποία περιέχονται, γιατί υπήρξαν κι άλλα που έκανε ο Ιησούς, πολλά άλλα, τα οποία δεν διεσώθησαν, δεν μας τα αναφέρουν οι Ευαγγελιστές. Οι Ευαγγελιστές μας αναφέρουν μερικά από τα θαύματα του Ιησού. Και αυτά τα θαύματα τα οποία διεσώθησαν και γράφησαν δηλαδή, εγγράφησαν, εκρήθησαν αρκετά και ικανά για να οδηγήσουν κάποιον στην πίστη. Και πιστεύοντας τον Ιησού να αποκτήσει ζωή αιώνιων. Κατά συνέπεια, αν ζητά σήμερα να κάνει άλλα θαύματα και άλλα θαύματα ο Θεός, είναι σαν να λες, δεν μου είναι αρκετά αυτά τα οποία εγγράφησαν μέσα στην Αγία Γραφή. Αλλά εν διάφτη περιπτώσει, αν ο Θεός έκρινε ότι δεν ήσαν αρκετά, έπρεπε να σου δώσει και τα άλλα που έκανε ο Ιησούς για να σε πείσει. Το Πνεύμα του Άγιον όμως έκρινε ότι είναι αυτά αρκετά και πρέπει να βασιστείς σε αυτά και να μην περιμένεις άλλα να γίνουν για να οδηγηθείς στην πίστη, να πιστέψεις και να πάρεις την αιώνια ζωή. Κατά συνέπεια σήμερα, ο οποιοσδήποτε διαβάζει την Αγία Γραφή, πρέπει να αρκεστεί σε ό,τι του γράφει η Αγία Γραφή, να φτάσει να συνδεθεί με τον Ιησού, να έχει την προσωπική αποκάλυψη του Ιησού μέσα του, τη φανέρωση του Ιησού για του Πνεύματος μέσα του, και αυτό να είναι αρκετό, να αρκεστεί, να αυξάνει στην πνευματική του ζωή και να μην αναζητεί θαύματα. Διότι η αναζήτηση θαυμάτων, όπως είπαμε, είναι ενδεχόμενο να τον οδηγήσει στην πλάνη, και όταν θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος, είναι δυνατόν να πλανηθεί, να τρέχει δηλαδή για να δει θαύματα. Ο Κύριος μάλιστα, επειδή ξέρει και την περιέργεια της ανθρωπίνης φύσεως και την αδυναμία της, προειδοποίησε και είπε, εάν δείτε, σας πούνε έξω είναι ή εδώ είναι ή εκεί είναι, μην τρέξετε. Και αν δείτε σημεία και λιπάκια, μην πιστέψετε. Διότι το σημείο του Υιού του ανθρώπου, το οποίο το μόνο θαύμα που περιμένουμε να δούμε, είναι η εμφάνιση του Κυρίου. Η εμφάνιση του Κυρίου θα έχει, θα γίνει και θα είναι σαν αστραπή που θα λάμψει στην υπό των ουρανών μέχρι την υπό των ουρανών, από Ανατολής μέχρι Δύσεων. Έτσι λοιπόν, ο Ιησούς και το θαύμα. Έκανε ο Ιησούς το θαύμα, αλλά το έκανε για να ξυπνήσει την ψυχή. Το μεγαλύτερο θαύμα σήμερα για μας είναι το θαύμα της προσωπικής μας αναγεννήσεως. Είναι μικρό πράγμα ότι ένας μέθησος κόβει το πάθος της μέθης. Ένας χαρτοπαίκτης πετάει τα χαρτιά του. Ένας βλάσιμος κόβει τη βλαστήμια. Ένας που υβρίζει τον Θεό, λατρεύει πλέον τον Θεό και γονατίζει και κλαίει μπροστά και αναλύεται και διαλύεται ολόκληρη προσωπικότητα του στη λατρεία του Θεού. Είναι μικρό το θαύμα της μεταβολής του χαρακτήρος. Μικρό το θαύμα της αντιστροφής του ρεύματος της ζωής μας προς άλλην κατεύθυνση. Είναι μικρό το θαύμα της γνώσεως του Θεού την οποία αποκτάμε της επικοινωνίας με τον Θεό για του Ιησού Χριστού και μικρό το θαύμα της σοφίας με την οποία μας πρικίζει από τη στιγμή που πιστεύουμε και των λόγων τα οποία διαθέτουμε στα χείλη μας από τη στιγμή που πιστεύουμε. Το θαύμα της προσωπικής αναγεννήσεως είναι το μόνο βέβαιο, σίγουρο θαύμα το οποίο θα γίνεται από τη στιγμή που ο Κύριος ανελήφθη και οι Απόστολοι έκλεισαν με την βίβλο, με τον κανόνα της Αγίας Γραφής, η οποία μας συμπεριέλαβε όλα εκείνα τα οποία ο Θεός ήθελε να μας δώσει, έως της ημέρας που ο Κύριος θα ξανάρθει, που στην παρουσία Του και εν όψη της παρουσίας Του θα γίνουν πάλι σημεία και δυνάμεις, όπως αναφέρει και ο προφητικός λόγος στο βιβλίο του Ιωήλ, στο δεύτερο κεφάλαιο, όταν το πνεύμα θα ξαναπέσει στην παγκόσμια εκείνη πεντηκοστή που θα γίνει εν όψη της ελεύσεως του Κυρίου, θα γίνουν σημεία στον ουρανό και θαύματα και δυνάμεις και στον ήλιο και στη σελήνη κλπ. Τότε θα γίνουν θαύματα εν όψη της ελεύσεως του Ιησού Χριστού. Σήμερα πρέπει να αρκούμεθα στα γραμμένα, τα οποία εκρήθησαν από το Θεό αρκετά για να μας οδηγήσουν στην πίστη. Ήθελε ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας και να προσέξουμε να στραφούμε στον Κύριο, ώστε να έχουμε το θαύμα το μεγάλο της αναγεννήσεως της ψυχής μας, που είναι και το σπουδαιότερο και το πλέον δυναμικό και θαυμαστό. Ο Θεός μαζί μας. Στο ερχόμενο θα συνεχίσουμε για τη ζωή του Ιησού σε άλλο θέμα. Για εμάς οι οποίοι διαβάζουμε την Αγία Γραφή, η ηθική τελειότητα του Ιησού Χριστού είναι αναμφισβήτητη. Ήταν εκείνος ο οποίος συνελήφθη αναμαρτήτως. Είναι εκείνος ο οποίος ήλθε απ' έξω από τον κόσμο τούτον και εφανερώθη εν σαρκή. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Είναι εκείνος ο οποίος εις τον οποίον δεν ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Και ο οποίος η δύνατο να προκαλέσει όλους γύρω του. Τις δύναται να με ελέγξει περί αμαρτίας. Και η βιβλική μαρτυρία είναι ότι αυτός εδόθη λίτρων αντίπολων. Θα έπρεπε κατά συνέπεια να είναι ο ίδιος αμόλυντος για να μπορέσει να δώσει τον εαυτόν του λίτρων αντίπολων. Πώς όμως κανείς θα μπορούσε να αποδείξει αυτήν την ηθική τελειότητα του Ιησού Χριστού? Είναι ένα πρόβλημα φυσικά, το οποίο μπαίνει μπροστά σε εκείνους οι οποίοι ερευνούν τα πράγματα. Βέβαια, είναι φυσικό και είναι γνωστό ότι όλοι οι δικοί του μιλάνε για αυτή την ηθική τελειότητα του Ιησού. Ακόμα και εκείνοι οι οποίοι τον αρνήθηκαν έρχονται να αναγνωρίσουν την περιοπή την ηθική του Ιησού Χριστού. Αλλά όμως πώς θα μπορούσε κανείς να φτάσει σε αυτό το γεγονός και να δείξει σε κάποιον που θα ήθελε να αμφισβητήσει επί παραδείγματι αυτή την ηθική τελειότητα του Ιησού Χριστού? Πώς θα μπορούσε να την δείξει κανείς? Ο Κοντέ έχει ένα ωραίο παράδειγμα, φυσικά παρμένο από τον καιρό του. Εάν θα ήθελε κανείς να μετρήσει την απόσταση ενός μακρινού αστεριού που κοίται πάρα πολύ μακριά, οι μαθηματικοί του καιρού του είχαν ήδη ανακαλύψει την μέθοδο, μετρώντας δύο γωνίες στην βάση που ενώνει τις δύο αυτές γωνίες, μπορούσαν να φτάσουν να βρούνε με ακρίβεια την απόσταση η οποία χωρίζει το αστέρι αυτό από τη γη. Και λέει πολύ σωστά ο Κοντέ, εάν έτσι μπορεί να βρεθεί η απόσταση ενός μακρινού άστρου, μήπως θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε την ίδια μέθοδο για να θεμελιώσουμε και να δείξουμε την ηθική τελειότητα του Ιησού Χριστού? Εάν ξεκινήσουμε από δύο συγκεκριμένα γεγονότα παραδεκτά, την σχετική ηθική τελειότητα του Χριστού, την οποία παραδέχονται και οι αρνητές του από μιας πλευράς, οι οποίοι παραδέχονται ότι ο Ιησούς υπήρξε το τελειότερο όν στον κόσμο τούτο, αν και δεν παραδέχονται την αναμαρτησία του και δεν παραδέχονται την θεότητά του. Και από την άλλη μεριά, αν παραδεχτούμε, ξεκινήσουμε από την υποκειμενική ηθική τελειότητα, δηλαδή τον ισχυρισμό του ίδιου του Ιησού, ο οποίος μιλάει για τον εαυτό του και ο οποίος δείχνει την καθαρότητα της συνειδήσεώς του. Και σε αυτά προσθέσουμε μια αρχή, την την αρχή είναι ότι εκείνος ο οποίος προχωρεί σε μία ηθική τελειότητα, όσο περισσότερο προχωρεί, τόσο περισσότερο αισθάνεται τον εαυτό του αμαρτωλόν, αν είναι αμαρτωλός. Αν τα συνδυάσει κανείς αυτά, θα μπορεί να έχει πλέον την ηθική τελειότητα του Ιησού Χριστού μπροστά του να προκύπτει σαφώς και καθαρός. Βέβαια, θα μου πει κανείς, αυτοί οι συλλογισμοί λιγάκι μπερδεύουν. Εμείς έχουμε την μαρτυρία των Αγίων Γραφών. Ο πιστός δεν έχει ανάγκη από συλλογισμούς για να διακηρύξει τριγύρω του ότι ο Ιησούς υπήρξε ηθικά τέλειος, και όχι μόνον, αλλά και ηθικά αναμάρτητος, ώστε να δώσει τον εαυτόν του λύτρων αντίπονων. Το έργο του Σταυρού του Χριστού δεν θα μπορούσε να σταθεί με κανένα τρόπο εάν ο Ιησούς Χριστός, έστω και για μια ελαχίστη μικρά υπόθεση, δεν ήταν ηθικά τέλειος και αναμάρτητος. Δεν θα ήταν δυνατόν να σταθεί ο Σταυρός του Γολγοθά. Δεν θα ήταν δυνατόν να γίνει το έργο της σωτηρίας για όλο τον κόσμο. Δεν θα ήταν δυνατόν να δοθεί το λύτρον, διότι αν ο Ιησούς Χριστός έστω και κατ' υπόθεση όφιλε αυτός ο ίδιος ειδικά του χρέη και αμαρτήματα, θα έπρεπε να πληρώσει για τον εαυτόν του, η θυσία του θα ήταν για τον εαυτόν του και δεν θα ήταν αντίλυτρο, δεν θα ήταν πληρωμή για τον κόσμο και δεν θα ήταν δυνατόν με την θυσία του και την προσφορά του να εξοφλήσει τα χρέη ολοκλήρου της αμαρτωλής ανθρωπότητος. Αλλά μιλάμε πάντοτε από το πρίσμα όχι του πιστεύοντος, όχι εκείνο ο οποίος παραδέχεται τα γραμμένα στη Βίβλο. Μιλάμε για κάποιο πνεύμα το οποίο θα έρθει απ' έξω και ο οποίος θα πει εγώ δεν ξέρω. Και τούτα τα γραμμένα τα αμφισβητώ. Θα ήθελα να δω και να μου δειχτεί κατά ποιον τρόπον ο Ιησούς ήταν ηθικά τέλειος. Αν ξεκινήσουμε λοιπόν στην έρευνά μας από τις διακηρύξεις εκείνων οι οποίοι εστάβρωσαν τον Ιησού. Πρώτα απ' όλα, αν ξεκινήσουμε από τον Ρωμαίο εκείνον διοικητή της Ιουδαίας, τον Πιλάτο, ο οποίος μετά την εξέταση την οποία έκανε και την έρευνα για τον Ιησού Χριστό, για να στηριχτεί κάπως η ενοχή του, η ενοχή του Ιησού και η σταύρωσή του, βγήκε εις τους Ιουδαίους και διακήρυξε ούτε ότι ουδέν αδίκημα ευρύκε εις τον άνθρωπο αυτόν τον οποίον του έφεραν για να δικάσει. Συνεπώς έχουμε μία πρώτη μαρτυρία από ένα πρόσωπο το οποίο δεν ήταν άνθρωπος του περιβάλλοντος του Ιησού και αντιθέτως του έφεραν τον Ιησού για να τον δικάσει και ο οποίος ομολογεί και διακηρύττει ότι κανένα αμάρτημα και κανένα αδίκημα για εκείνα τα οποία τον κατηγορούσαν δεν μπόρεσε να βρει ώστε να στηρίξει την ενοχή του Ιησού. Να πάμε ακόμα στον Ιούδα, τον προδότη, ο οποίος έσπευσε μετά την προδοσία του να επιστρέψει το αργύριον σε εκείνους οι οποίοι είχαν καταδικάσει, είχαν συλλάβει και παραδώσει τον Ιησού, οι οποίοι τον είχαν βάλει να προδώσει και του είχαν δώσει τα χρήματα, επέστρεψε το αργύριο ομολογώντας ότι ήμαρτον παραδούς αίμα. Αθώ. Να περάσουμε σε συνέχεια στους αρχιερείς, στους κριτάς του, οι οποίοι αγωνίστηκαν να έβρουν ψευδομάρτυρας για να στηρίξουν κατηγορία εναντίον του Ιησού Χριστού και αγωνίστηκαν πάρα πολύ να βρουν τους ψευδομάρτυρες αυτούς διότι δεν έβρισκαν. Και να προχωρήσουμε ακόμα στον εκατόνταρχο, τον άνθρωπο ο οποίος ευρέθηκε κάτω από το Σταυρό, ο οποίος είδε όλη την σκηνή της Σταυρώσεως και ο οποίος χτυπώντας το στήθος του ομολόγησε και είπε «Ούτως είναι αληθώς Υιός του Θεού». Να πάμε ακόμα στα πλήθη τα οποία άκουσαν το πρώτο κήρυγμα του Πέτρου την ημέρα της Πεντηκοστής και τα οποία έπειτα από το κήρυγμα το οποίο ακούσανε από το χείλη του Πέτρου έσπευσαν να φωνάξουν. Άνδρες αδελφοί, τι λοιπόν πρέπει να κάνουμε
1: ομολογούντες κατά αυτόν τον τρόπο την ενοχή τους, και ότι ομολογουμένως, όπως ο Πέτρος τους είχε πει, είχαν παραδώσει αθώων των δίκαιων και άγιων των ειρνήθησαν και ζήτησαν άνδρα φωνέα να τους χαριστεί. Έτσι λοιπόν, από τους παλαιούς εκείνους οι οποίοι δεν ήσαν του Ιησού, αλλά ήσαν εχθροί του Ιησού, έρχεται κανείς και βγάζει το συμπέρασμα από τα λόγια τους και την ομολογία τους την οποία κάνανε, ότι ο Ιησούς ήταν άγιος και δίκαιος, ότι ηθικά ήταν άψογος, ότι δεν μπορούσαν να του βρούνε κάποιο ελάττωμα, διότι εάν υπήρχε τέτοιο, θα ήταν δυνατό να το επικαλεστούν και θα ήταν δυνατό να το φωνάζουν και να το διακηρύττουν ότι δικαίως απερίφθη και σταυρώθη, διότι είχε κάποιο ελάττωμα. Αλλά κανένα ελάττωμα δεν βρήκαν στον Ιησού. Για να περάσουμε έως τους αρνητάς του, τους σημερινούς, τους σύγχρονους αρνητές του. Αυτή η ορθολογιστική σχολή, η οποία πολλά έκαμε και έδρασε και προσπάθησε και αγωνίστηκε για να αρνηθεί την θεότητα του Ιησού Χριστού, την θεία καταγωγή του Ιησού Χριστού και την αναμαρτησία του Ιησού Χριστού. Και οι οποίοι όντως την αναμαρτησία του Χριστού την αρνήθηκαν. Εν τούτης όμως, παρά την άρνηση την οποία επεκαλέστησαν και ήγηραν εναντίον της αναμαρτησίας του Ιησού Χριστού, όμως από την άλλη μεριά δεν μπόρεσαν παρά να ομολογήσουν την ηθική του τελειότητα. Έτσι γράφει κάποιος το βιβλίο «Υπερβατική θρησκεία». Παρουσίασε το σπάνιο φαινόμενο, ο Ιησούς, ανθρώπινη ζωής, βίου, που υπερβαίνει κάθε εκτή. Υπήρξε η ζωή του ομοιόμορφα ευγενής και σύμφωνη προς τις αρχές τις οποίες διακήρυξε. Τούτη η ομολογία φυσικά δεν είναι από άνθρωπο πιστό. Δεν είναι από άνθρωπο ο οποίος παραδέχεται τη θεότητα του Ιησού Χριστού, ούτε από άνθρωπο που δέχεται την αναμαρτησία του Ιησού Χριστού. Αναγκάζεται όμως να παραδεχτεί εκ των πραγμάτων την σχετική τελειότητα του Ιησού, ηθική τελειότητα, και να την ομολογήσει. Και ο πολύ γνωστός Ρενάν, ο οποίος είχε παραδεχτεί ότι σε κάθε ζωή μεγάλου ανθρώπου υπάρχει ένα ποσοστό απάτης που συνοδεύει τη ζωή του. Και δεν μπορούμε να εξαιρέσουμε από αυτό το ποσοστό της απάτης ούτε τον Ιησού. Και σκεφτείτε ότι ο άνθρωπος αυτός υπήρξε Υιός γυναικός ευσεβεστάτης, ο Ρενάν, και σπούδασε θεολογία. Όμως, κάτω από την πίεση των γεγονότων αναγκάστηκε να παραδεχτεί και να ομολογήσει. Είναι το υπέροχο πρόσωπο για τον Ιησού. Διότι ο Ιησούς είναι το άτομο που έκαμε το μεγαλύτερο βήμα προς το Θείο. Φυσικά δεν δέχεται την θεότητα του Χριστού. Δεν δέχεται την αναμαρτησία του Χριστού. Τον παίρνει σαν άνθρωπο και τον βλέπει μόνον σαν άνθρωπο. Και όμως αναγκάζεται να παραδεχτεί την σχετική τελειότητα του Ιησού. Να πάμε σε έναν άλλον, επίσης από αυτούς που εφάνηκαν τους τελευταίους καιρούς. Ο Σμίτερ, ο οποίος ομολογεί ότι ο Ιησούς υπήρξε η αγιότερα μορφή της ιστορίας. Αυτοί είναι οι αρνητές του, που αρνούνται τη θεότητά του και αρνούνται την αναμαρτησία του. Ο Εμμανουήλ Κάντιος, ο Εμμανουήλ Κάντ, τον ονομάζει ο Άγιος των Ευαγγελίων. Και ένας άλλος, ο Κρούκερ, λέει «Η υψίστη ηθική εξοχώτης, ο Ιησούς». Η υψίστη ηθική εξοχώτης. Συνεπώς, όλοι οι αρνητές του σταματάνε μπροστά στο ηθικό μεγαλείο του Ιησού, παρόλο ότι δεν δέχονται την θεότητά του και την αναμαρτησία του. Και ο Πολύς Στράους, για τον οποίο ο Γκοντέ είπε δεν υπήρξε μεγαλύτερος εχθρός και πολέμιος της αληθείας από τον Στράους, γράφει τα εξής. Μεταξύ των τύπων που δημιούργησαν το ανθρώπινο ιδεώδες, ο Ιησούς θα μείνει στην πρώτη γραμμή. Στην πρώτη γραμμή. Εισήγαγε γραμμές χαρακτήρας που έλειπαν πριν ή έμειναν συγκεχημένες ως τότε. Ενσαρκώνοντας τις γραμμές αυτές αυτού του ιδεώδους στο πρόσωπό του, τους μετέδωσε ζεστασιά και ζωή. Ενώ η θρησκευτική κοινότητα που προήλθε από αυτόν, η Εκκλησία, έδωκε σε αυτό το ιδεώδες την πιο μεγάλη έκταση μέσα στην ανθρωπότητα. Οι χαρακτήρες της υπομονής, της γλυκύτητας, της αγάπης προς τους ανθρώπους που ο Ιησούς έκανε να προεξέχουν σε αυτό το νέο ιδεώδες της ανθρωπότητας δεν εχάθηκαν μέχρι σήμερα. Και ως σήμερα ακόμα σχηματίζουν αυτό που ονομάζομαι ανθρωπότητα. Δηλαδή η ανθρωπότης στο ιδανικό της. Στο τέρμα της εξελίξεώς της θα πρέπει να βλέψει στον Ιησού, λέγει ο Πολύς Στράους, ο οποίος υπήρξε ο μεγαλύτερος εχθρός και πολέμιος της αληθείας, θεολόγος. Έτσι λοιπόν βλέπει κανείς ότι αυτοί οι αρνητές του Ιησού και οι αρνητές του υπερφυσικού υποκλίνονται και σταματάνε στην ηθική τελειότητα του Ιησού, παρόλο ότι δεν δέχονται, επαναλαμβάνω, την θεότητά του και παρόλο ότι δεν δέχονται την αναμαρτησία του. Ο ίδιος ο Στράους λέγει, αναρωτιέται, πώς μπορούσε να φτάσει ο Ιησούς σε αυτή την τελειότητα. Θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς, δια ποιον φάσεων έφτασε ο Ιησούς σε αυτή την αρμονία της ψυχής. Τα δεδομένα που κατέχουμε για τη ζωή του δεν μας μιλούν για αγώνες και για πάλι, ηθική πάλι και ηθικούς αγώνες, τους οποίους έκανε ο Ιησούς με μόχθο, από τους οποίους αγώνες θα πρέπει να βγει και η ειρήνη της ψυχής του και η γαλήνη του και η ειρήνη του στη σχέση του με το Θεό, και η οποία θα μπορούσε να έχει αποσπαστεί με μόχθο και με πόνο και με κόπο. Δεν βγαίνει αυτό στη ζωή του Ιησού. Όλοι οι χαρακτήρες που εξαγνίστηκαν δια του αγώνος και δια βιαίων κρίσεων, όπως ο Παύλος, ο Αυγουστίνος, ο Λούθυρος, διατήρησαν ανεξάλειπτα τα ίχνη τούτου του αγώνος. Και η όψη στον διατηρεί κάτι το τραχή, το απότομο, το σκυτρωγό. Ενώ στον Ιησού δεν συναντάει κανείς τίποτε από όλα αυτά, ομολογεί ο Στράους. Και βέβαια, η προσπάθειά του να παραλληλήσει τον Ιησού με τον Παύλο, τον Λούθυρο ή τον Αυγουστίνο είναι βλάσφημη, πέρα για πέρα. Αλλά μας αρκεί η ομολογία του, ότι ενώ εις όλους αυτούς τους ήρωες που αγωνίστηκαν για την ηθική ζωή συναντάει κανείς τα ίχνη, τα απομεινάρια ενός αγώνουνος τον οποίο πολέμησαν και πάλεψαν και αγωνίστηκαν για να φτάσουν σε κάποιο σημείο, στον Ιησούν δεν έχει σαχνάρια τέτοια, κάποιο αγώνος που να μένουνε και να αφήνουν τα ίχνη τους ανεξάλειπτα στη ζωή του. Στον Ιησούν συναντάς την γαλήνη, την ειρήνη, την εσωτερική και την ειρήνη προς τον Πατέρα. Πώς έφτασε ο Ιησούς, ρωτάει ο Στράους, και το ερώτημα θα μείνει αναπάντητο και θα ρηχτεί στο κενό εάν ο ίδιος και ο οποιοσδήποτε άλλος σαν τον Στράους και σαν τους αρνητές του Ιησού δεν παραδεχτούν ότι αυτός δεν ήταν ένας άνθρωπος όπως εμείς και εκείνοι, αλλά ένας ο οποίος ήρθε άνωθεν και ο οποίος εμπήκε μέσα στον κόσμο τούτον της αμαρτίας. Ο ίδιος αναμάρτητος για να δώσει τον εαυτόν του λύτρων αντί πολλών. Ένας άλλος ο Πεκό, αρνητής και αυτός, έψαξε μέσα στα Ευαγγέλια για να βρει ελαττώματα που αφορούν την ζωή του Ιησού και τα αράβιασε στη σειρά. Εν τούτης όμως η προσεκτικότερη μελέτη αυτών των ελαττωμάτων, των σφαλμάτων ή ελαττωμάτων στην ζωή του Ιησού έρχονται να επισφραγίσουν την ηθική του τελειότητα και αναμαρτησία και την θεία του προέλευση του Ιησού. Προφανώς η παρερμηνία και η έλλειψη δυνατότητος να διακρίνουν και να αποδίδουν σε σφάλματα του Ιησού τα περιστατικά τα οποία αυτός αναφέρει, τους μεν πιστούς τους κάνουν να γελούν, οι οποίοι έχουν το πνεύμα του Θεού μέσα τους και κάνουν να παραδεχθούν ότι οι άνθρωποι αυτοί ομολογουμένως ήσαν τύφλοι και δεν μπορούσαν να δουν με καθαρά τα μάτια τη ζωή του Ιησού, διότι δεν μπορεί κανείς να δει αυτό το απαστράπτον αστέρι, το λαμπρότατο, το υπέρλαμπρο αστέρι, και να το κοιτάξεις στην επιτυφλωτική του δόξα με τα μάτια σου τα φυσικά, αν δεν βοηθηθείς από το Άγιο Πνεύμα ώστε να το κατανοήσεις. Λέει ο Πεκό επί παραδείγματι. Στην ηλικία των 12 χρόνων ο Ιησούς κατέβηκε με τους γονείς του εις την Ιερουσαλήμ και εκεί με το πρόσχημα ότι θα πάει στο ναό τους εγκατέλειψε. Αυτό αναμφισβήτητα, οσονδήποτε και αν θελήσουν τα Ευαγγέλια να το σκεπάσουν, αποτελεί μια μορφή ανυπακοής προς τους γονείς και εγκατάληψη και κατά συνέπεια ειδού το πρώτο ελάττωμα εις την ζωή του Ιησού, ώστε να μην είναι αναμάρτητος. Αλλά ο Πεκό ο καημένος δεν μπόρεσε να δει, διότι ξεκίνεγε από άλλες προϋποθέσεις. Πήρε το παράδειγμα των παιδιών που πρέπει να υπακούν στους γονείς τους και ξεκίνησε από τέτοια δεδομένα για να κρίνει την ζωή του αναμαρτή του Ιησού, του οποίου η καρδιά και η ψυχή υγείεται από τον Πατέρα και βρίσκεται στο φυσικό του περιβάλλον όταν πήγε στο ναό και βρισκόταν σε επικοινωνία με τον Πατέρα, και ο οποίος Ιησούς διατηρούσε δεσμόν περισσότερο μάλλον με τον Πατέρα του τον Ουράνιον παρά με τους φυσικούς γονείς, οι οποίοι στο τέλος δεν ήσαν παρά εκείνη η μάνα μάλλον, η οποία είχε δώσει την φύση, το σώμα, το φυσικό στον Ιησού και όχι την προσωπικότητα, η οποία προσωπικότης του Ιησού είχε έλθει άνωθεν. Συνεπώς τα λόγια του Ιησού Χριστού, δεν γνωρίζατε ότι η στα του πατρός μου δι είναι με, είναι μία αποστοπτική απάντηση και αποπνέει αγιότητα, ηθική τελειότητα και αναμαρτησία και δείχνει στο βάθος, αφήνει να φανεί στο βάθος η καταγωγή του Ιησού ότι είναι εκείνος που ήρθε άνωθεν, όπως αργότερα το έλεγε στα πλήθη και εις τους μαθητάς του, στις εκ των κάτω είστε, εγώ εκ των άνω ημί. Δεύτερο σημείο ελαττώματος της ζωής του Ιησού που ανακαλύπτει ο Πεκό. Όταν γίνηκε ηλικίας 30 χρόνων, έρχεται να βαπτιστεί από τον Ιωάννη, ο οποίος εκήρυτε βάπτισμα μετανοίας. Συνεπώς, εφόσον αναγνωρίζει την αποστολή του Ιωάννη, το βάπτισμα της μετανοίας και δέχεται να το επόμιστεί, να το δεχτεί, είναι μια έμεσος ομολογία ότι είχε συνείδηση αμαρτωλή και γι' αυτό πήγε να βαπτιστεί μετανοών για τις αμαρτίες του. Άλλη τύφλωση εδώ βεβαίως, διότι δεν δίνεται ο Πεκό να καταλάβει ότι ο Ιησούς τα 30 χρόνια τα οποία έζησε σαν βέρος και αληθινός Ισραηλίτης και τήρησε κατά πάντα τον νόμο, έπρεπε να τηρήσει τον νόμο και σε αυτό το σημείο, διότι η αποστολή του Ιωάννου ήταν μέσα στα πλαίσια του νόμου και έπρεπε συνεπώς και σε αυτό το σημείο να μην μείνει ελλιπής, αλλά να τηρήσει τον νόμο και να υποταχθεί εις τον νόμο. Άλλωστε εις τον νόμο ήταν γραμμένο ότι και εκείνος ο οποίος ζει σε ένα περιβάλλον αμαρτωλό, που δεν έχει κάνει αμαρτία, αλλά ζει σε περιβάλλον μολυσμένο, θα πρέπει να προσφέρει θυσία, καθαρισμού, αν και δεν είναι ο ίδιος προσωπικά αμαρτωλός, διότι λεβιτικός τροποντινά έχει μειανθεί από το περιβάλλον του το αμαρτωλό. Το Ιησούς, ζώντας μέσα σε εκείνο το λαό, σε ένα περιβάλλον αμαρτωλό, αναμάρτητος ο ίδιος, μπορούσε να προσφέρει αυτήν την θυσία που απαιτούσε ο νόμος ο Λεβιτικός και να παρουσιαστεί στον Ιωάννη και να βαπτιστεί σαν μέλος του λαού του, χωρίς ο ίδιος να είναι ο ίδιος αμαρτωλός. Άλλωστε ο Ιωάννης το διακρίνει αυτό το πράγμα και το αντιτάσσει: «Συ έρχεσαι να βαπτιστείς από μένα, εγώ πρέπει να βαπτιστώ από σε». Και ο Ιησούς του λέγει: «Άφες να πληρωθεί πάσα η δικαιοσύνη», που σημαίνει να πράξουμε όλα όσα ο νόμος απαιτεί. Τρίτο σημείο. Έπειτα από λίγο λέει ο Πεκό, θα τον δείτε στο ναό να παίρνει φραγγέλιο και να χτυπάει δεξιά και αριστερά και να εκβάλει αυτούς που είχαν τα ζώα μέσα και τα σφαιριστεράς και να τους πετάει από μέσα από το ναό. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν έδειξε κάποια σκληρότητα και παρεθέρτη στο σημείο αυτό ο Ιησούς, λέει ο Πεκό. Αλλά όμως η απάντηση είναι σαφής. Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Οι μαθητέ θυμήθησαν όταν είδαν το πρόσωπό του να ακτινοβολεί από Άγιο Πάθος για τον Θεό, τον Πατέρα και για τα πράγματα του Πατρός, ότι ήταν γραμμένο μέσα στην Αγία Γραφή. Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Και ότι την καρδιά του Ιησού την έφλεγε ένα Άγιο Πάθος, ώστε να μην μπορεί να ανεχθεί αυτός ο αναμάρτητος όλη εκείνη την κατάσταση την οποία είχαν δημιουργήσει όλοι αυτοί που είχαν συναχθεί εις το ναό, εις την αυλή του ιερού, που πουλούσαν τα περιστέρια, τα πρόβατα, τα γίδια εκεί για τις θυσίες, τα μοσχάρια για τις θυσίες, και οι οποίοι ομολογουμένως πουλημένοι οι ίδιοι κάτω από την αμαρτία και το συμφέρον είχαν όντως μεταβάλει τον οίκον του πατρός του σε οίκον εμπορίου. Ο Άγιος Ζήλος του Ιησού, η Άγια Φλόγα που ξεπήδαγε από μέσα από την ψυχή του, δεν ήταν δυνατόν παρά να κατακαύσει κάθε τι το αμαρτωλόν που υπήρχε τριγύρω. Συνεπώς, η έκφραση αυτή του Ιησού και η εκδήλωση ήταν αποτέλεσμα της αγιότητός του, της δικαιοσύνης του, του Αγίου του Πάθους, για την αγιότητα του ναού, του χώρου της λατρείας του Πατέρα. Ένα άλλο σημείο, αφελές πάλι, είναι όταν αρνείται εις τους μαθητάς του, σε κάποιον μαθητή που προθυμοποιήθηκε να τον ακολουθήσει, υπό τον όρο να παναθάψει τον πατέρα του, ο Ιησούς του είπε: «Άφες τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτόν νεκρούς, σίδε δεύρο και ακολούθη». Και είπε: «Α, εδώ, μα εδώ είναι στοιχειώδες καθήκον σεβασμού προς τους νεκρούς», όταν μάλιστα είναι και τόσον στενή συγγενής, ήταν πατέρας του, και να φτάσει να το απαγορεύσει, να παραθάψει, να εκτελέσει και να εκπληρώσει το καθήκον προς τους νεκρούς, και αυτό είναι ένα σφάλμα. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτά τα οποία όλοι τους αυτοί οι αρνητές βλέπουν ως ελαττώματα είναι υπέρ του Ιησού. Εδώ πέρα ο Ιησούς πραγματικά αντιτάσσει ένα απείρως υψηλότερο καθήκον, το οποίο είχε να ακολουθήσει ο μαθητής αυτός, αν θα ήθελε να ακολουθήσει, που θα έπρεπε η καρδιά του να είναι ολόκληρη δοσμένη στην αλήθεια και να μην έχει και να μην λογαριάσει σαν σε ζυγοστάθμισμα κανένα άλλο πράγμα ίσης αξίας ή σχετικής αξίας, ώστε να το βάλει παράλληλα προς την αλήθεια. Θα έπρεπε συνεπώς απροφάσιστα να ακολουθήσει τον Ιησού, διότι αυτό ήταν, εκεί ήταν η εκλογή της αλήθειας, απέναντι στην οποία τίποτε άλλο δεν ήταν δυνατόν να σταθεί. Ένα άλλο σημείο, πάλι αφενές, ότι αφήνει τα δαιμόνια να μπουν στους χείρους και δημιουργήθηκε μια τόσο μεγάλη ζημιά στα συμφέροντα των ανθρώπων που είχαν τους χείρους στην ιδιοκτησία τους, ώστε να χάσουν ολόκληρο κοπάδι από χείρους που έπεσε στη θάλασσα. Και αυτό βεβαίως δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να προξενεί γέλοντα, διότι ομολογουμένως ήταν ανάγκη εδώ πέρα στους γαδαρινούς να γίνει αποκάλυψης της προσωπικότητας του Ιησού ποιος είναι
0: και να δουν πραγματικά τις δυνάμεις του μελλοντικού αιώνος οι οποίες κατοικούσαν μέσα του τόσο παραστατικά ώστε αυτοί να βγουν και να διακηρύττουν όπως και ο Γαδαρινός εκείνος εν συνεχεία περί του Ιησού.
1: Ακόμα σε εκείνη τη Χαναναία που παρακαλούσε για την κόρη της και της είπε δεν επιτρέπεται να πάρουμε τον άρτον των τέκνων και να το δώσουμε στα κοινάρια.
0: Αυτό σκανδάλισε και κάποιον ακροατήν μου μια Παρασκευή όταν αναφερθήκαμε στο θέμα αυτό και ανοίξαμε τη γραφή και αναφερθήκαμε εκεί. Είπε αυτό είναι καταπληκτικό, αυτό είναι φοβερό, αυτό είναι σκανδαλιστικό. Ουδέποτε μπορούσα να το φανταστώ και να το σκεφτώ ότι οι Ευαγγελιστές περιείχαν μια τέτοια σκηνή. Ο Ιησούς να πει στη Συροφινίκησα εκείνη, η οποία μάλιστα ήταν Ελληνής, ότι είναι κοινάριον, ώστε εμείς οι Έλληνες είμαστε κοινάρια και μόνο οι Εβραίοι είναι τα παιδεία, τα τέκνα. Και σκανδαλίστη ο άνθρωπος και αγωνίστηκα πολλή ώρα στην πόρτα να τον πείσω περί του αντιθέτου. Και ότι ο Ιησούς όταν είπε τα λόγια αυτά,
1: ήθελε να βγει από την καρδιά εκείνης της ψυχής της Συροφινίκησας, της Χαναναίας, το μεγαλείο της πίστεως που κρυβόταν μέσα της. Και φάνηκε ο Κύριος
0: σαν να μην ενέδιδε για να της προσφέρει το αιτούμενο, μόνο και μόνο για να την κάνει να ζητήσει περισσότερο και να φτάσει στο σημείο της πίστεως και να βγει από την καρδιά της εκείνη πίστης για την οποία ο ίδιος ο Ιησούς ομολόγησε και είπε το σαύτην πίστη ούτε μέσα στον Ισραήλ δεν βρήκα.
1: Και ότι στην Γεθσημανή έδειξε ένα είδος αδυναμίας και λήψεως υπακοής, διότι δεν μπόρεσε ο Θεγό να συλλάβει την αγιότητα του Ιησού και την Αγία του συνείδηση η οποία αποθούσε και μόνη τη σκέψη του αποχωρισμού του από τον Πατέρα, έστω και για στιγμές. Ή ακόμα στο Γολγοθά, όταν εφώναξε την κραυγή εκείνη, είναι τι με εγκατέλειπες, δεν ήτανε, λέει ο Πεκό, ένα είδος ολιγοπιστίας, ενώ ακριβώς η κραυγή αυτή έρχεται να ομολογήσει και να δείξει το Άγιο βάθος της ζωής και της συνειδήσεως του Ιησού, ο οποίος εγκαταλελειμμένος στη στιγμή εκείνη από τα πλήθη, από τους φίλους και από τον Πατέρα ακόμα, ο οποίος τον εγκατέλειπε στο Σταυρό και εμβαθύνοντας μέσα του τους λόγους και ερευνώντας τους λόγους για τους οποίους έπρεπε αυτός να υποφέρει, δεν έβρισκε μέσα του αιτίαν και λόγων αμαρτίαν ή παράπτωμα ένα κατ' οποίου θα έπρεπε να υποφέρει, αλλά ότι η προσφορά του ήταν μια προσφορά για την σωτηρία των πολλών. Και έτσι ευθύς αμέσως μετά το «Ηνατί με εγκατέλειπες» που βεβαιώνει και ομολογεί την τελεία του αναμαρτησία, έρχεται να φωνάξει εν συνεχεία «Τετέλεστε». Συνεπώς το έργο αφού εγίνει και όχι για μένα και για τη δική μου αιτία αλλά για την σωτηρία του κόσμου. Ιδού λοιπόν ότι το έργο αυτό ετελείωσε και πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε. Ας έρθουμε όμως και στην υποκειμενική ηθική τελειότητα. Μιλήσαμε για την σχετική ηθική τελειότητα την οποία οι αρνητές του κατά την τρόπο αναγνωρίζουν και ομολογούν. Ερχόμεθα στην υποκειμενική ηθική τελειότητα του Ιησού. Ομολογουμένως δεν έχουμε αντικειμενικά στοιχεία να δείξουμε εκ πρώτης όψεως τουλάχιστον την ηθική τελειότητα του Ιησού. Έχουμε την μαρτυρία αυτής της ίδιας της συνείδησεώς του. Κανένα Ευαγγέλιο, κανένας Ευαγγελιστής, κανένας από τους ιστορικούς συγγραφείς που γράψανε την ζωή και τους βίους των βίων του Ιησού δεν άφησε ούτε μίαν σκιά, μίαν υποψία ότι ήταν ενδεχόμενο είτε ο Ιησούς να παραδεχόταν για τον εαυτό του είτε οι Σάβους να εξεμυστερεύτη και να είπε κάτι περί ειδικού του ελαττώματος ή ειδικής του ηθικής ατελείας. Αντίθετα, μέσα στα Ευαγγέλια φαίνεται κατακάθαρα πως γίνεται κάθε προσπάθεια να εμφανιστεί το Άγιο Βάθος της ζωής του Ιησού, να αποδοθούν τα λόγια του όπως υπόθηκαν και να δειχθεί η ηθική τελειότης του Ιησού. Εκτός των εκφράσεων τας οποίας ο ίδιος ο Χριστός είπε «Έρχεται ο άρχον του κόσμου τούτου και εν εμή ούκ έχει ουδέν», το οποίο και μόνο του αυτό ομολογεί ότι καμία σχέση δεν υπήρχε μεταξύ του άρχοντος του κόσμου τούτου και της συνειδήσεως του Ιησού, ότι δηλαδή δεν υπήρχε σημείον στη συνείδηση του Ιησού που ο άρχον του κόσμου τούτου μπορούσε να το θεωρήσει δική του ιδιοκτησία, ότι το κατέχει, διότι τυχόν ο Ιησούς έπεσε σε κάποιο παράπτωμα. Δεν μπορούσε να βρει, λέγω, σημείον. Και η ομολογία αυτή του Ιησού το αποδεικνύει. Ή το άλλο που λέγει ο Ιησούς, «Πάτερ, εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργο δεν τον λείωσα, το οποίο μου έδωκες για να κάνω, σε δόξασα επί της γης». Δεν υπήρξε περίπτωση που ο Ιησούς, έστω και σε ένα λεπτό, σε κάποιο περιστατικό της ζωής, δεν εδόξασε τον Πατέρα, ώστε το έργο του να είναι ημιτελές. Και πάλι λέει, «Δεν με αφήκε μόνον ο Πατήρ, διότι εγώ πράττω τα αρεστά εις αυτόν», που δείχνει πραγματικά ότι ο Ιησούς σε κάθε του βήμα έμενε μέσα στο θέλημα του Πατέρα. Πέραν λέγω αυτών των διακηρύξεων και ομολογιών, δεν δυσκολεύεται ο Ιησούς Χριστός να πει στους μαθητάς του και να τους διδάξει ποιος, αυτός ο οποίος είχε πει ποιαν αξίαν έχει μετάνοια και έλεγε ότι ένας μετανοών αμαρτωλός είναι αξίζει περισσότερο για τον Θεό παρά 99 δίκαιοι. Αυτός ο οποίος θεώρησε τον τελώνη που χτυπούσε το στήθος του μέσα στο ναό αξιότερον και την δικαιοσύνη του μετανοούντος τελώνου αξιότερα από την άλλη του Φαρισαίου, αυτός ο Ιησούς είπε στους μαθητάς του, «Εάν σείς πονηροί όντες, ξέρετε να δίνετε δωρήματα εις τα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο πατήρ σας ο ουράνιος». Δεν είπε «εάν εμείς», να βάλει και τον εαυτό του μέσα, «πονηροί όντες όλοι εμείς πονηροί, δίνουμε δώματα, χαρίσματα, πόσο μάλλον ο πατέρας μας από πάνω». Αλλά είπε «εάν σεις πονηροί όντες», δεν είπε «και εγώ», δεν έβαλε και τον εαυτόν του μέσα. Λέει πάλι «εάν αφείτε τα σαμαρτίας αυτών εις τους ανθρώπους τα παραπτώματα αυτών», δεν είπε «εάν αφώμεν», δεν έβαλε και τον εαυτόν του μέσα, ως να έχει πράξει αυτός κάποιο αμάρτημα. Διδάσκει την Εκκλησία, τους πιστούς του μάλλον, τους μαθητάς του, να προσευχόμεθα, «άφες ημίν τα οφειλήματα ημών», και δεν τους λέγει «άφες και εμού τα οφειλήματα». Δεν παραδέχεται ότι μέσα του υπήρχε αμαρτία. Λέγει ακόμα «ήλθον να ζητήσω και να σώσω το απολωλός». Δεν λέγει ότι να κοιτάξουμε πώς όλοι μας να σωθούμε, όπως εκφραζόμεθα συνήθως εμείς, οι οποίοι έχουμε μέσα μας την συνείδηση της αμαρτωλότητος και βάλουμε και τον εαυτό μας μέσα μεταξύ των δεωμένων σωτηρίας, των εγώντων ανάγκη σωτηρίας. Ο Ιησούς δεν έκανε αυτό. Ακόμα σε εκείνη την περίπτωση την οποία επεκαλέστησαν οι αρνητέ του, όταν ο νέος ο πλούσιος επήγε και του είπε «διδάσκαλε αγαθέ, τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω», και είπαν μερικοί «ενά, το ομολογεί μόνος του ότι δεν είναι αγαθός, διότι του είπε «τι με λέγεις αγαθόν, εσύ είναι ο αγαθός, ο Θεός». Άρα εδώ πέρα, πρώτα απ' όλα ο Ιησούς, εμβαθύνοντας και βλέποντας στην καρδιά του επιπολέου εκείνου συνομιλητού του, ο οποίος ήρθε να μιλήσει με τον Ιησού, ανακαλύπτει ότι χρησιμοποιούσε τη λέξη αγαθός ως κομπλιμάν να το αποδώσει στον Ιησού. Και ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος, ακριβώς το κομπλιμάν αυτό απέριψε. Δεν του χρειαζόταν κομπλιμάν να του πει κάποιος, να τον κολακεύσει, αποδίδοντάς του ενδεχομένως μία ιδιότητα που δεν θα την είχε, όπως συνηθίζουμε να αποδίδουμε τα κομπλιμάν, λέγουμε σε κάποιον «Συ κύριε τάδε που είσαι τέτοιος», ενώ δεν είναι. Ο Ιησούς το απορρίπτει αυτό για να τον κάνει να στραφεί να κοιτάξει προς τον Θεό
0: την άπειρη αγαθότητα και τελειότητα και να μην μεταχειρίζεται τόσο εύκολα.

τον Ιησού Χριστό. Απόρριψε όλα, εγκατάλειψε όλα και ακολούθησε. Ομολογεί ένας πιστός παιδιά συγγραφέας, τέξεις όμορφα. Η ψυχολογική αυτή κατάσταση που βασίλευε μέσα στη ζωή του Ιησού βεβαιώνεται σε κάθε βήμα στη σταδιοδρομία του και είναι αδιάφορος, συνεχής. Όχι μόνο δεν νιώθει χωρισμένος από το Θεό, αλλά δεν νιώθει ακόμα ούτε κανέναν μέσα του εσωτερικό διχασμό στη δική του προσωπικότητα. Η ισορροπία της εσωτερικής του ζωής δεν έσπασε ποτέ. Απολαμβάνει βαθιά ειρήνη με τον εαυτό του και με τον πατέρα του. Ποτέ καμιά ανάμνηση ντροπής ή λύπης δεν έρχεται να ταράξει αυτήν την αδιατάραχτη ειρήνη και ησυχία που βασιλεύει μέσα στην ψυχή του. Εμείς έχουμε ειρήνη με τον Θεό. Αλλά έρχεται κάποια στιγμή και ο διάβολος μας φέρνει στη σκέψη κάποιο αμάρτημα, κάποια πτώση, κάποια ντροπή μας και αμέσως η ψυχή ταράσεται και αγωνιά και βρίσκεται σε μια ταραχή. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ εις τον Ιησού. Σημειώνει κανείς τελείαν απουσία με αποστάσεως μεταξύ της πραγματικότητος και του ιδεώδους. Δηλαδή ο Ιησούς είναι το ιδεώδες. Δεν υπάρχει απόσταση μεταξύ πραγματικότητος, της καταστασιός του δηλαδή, και του ιδεώδους. Είναι αυτός η τελειώδης. Προσπαθιών και σκοπού, όχι, διότι είναι αυτός ο ίδιος ο σκοπός. Ακόμα οι μαθητές του και οι ιστορικοί του, αυτοί που τον πλησίασαν και ζήσανε κοντά του και γράψανε την ζωή του Ιησού, και θα πρέπει να περιμένει κανείς και να σκέπτεται ότι αυτοί συναναστράφηκαν τον Ιησού ιδιαιτέρως, θα έπρεπε κάτι να διατηρήσουν σε κάποια στιγμή, ίσως που ο Ιησούς θα ξεχνιόταν ή θα αισθανόταν την ανάγκη να ανοίξει την ψυχή του και να μιλήσει σε κάποιον κοντά του και να αναφέρει κάποια του πτώση ή κάποιο του ελάττωμα. Θα έπρεπε, λέγω, να μας έχουν διατηρήσει κάτι, αλλά αντίθετα δεν υπάρχει απολύτως τίποτε, κανένα περιστατικό που θα μπορούσε να διαψεύσει την άποψη της απόλυτης καθαρότητας η οποία κατοικούσε εις τον Ιησού. Έτσι διαβάζομαι στην επιστολή του Πέτρου την πρώτη στο δεύτερο κεφάλαιο να λέει ο Πέτρος στο 22 εδάφιο «Ως της Ιησούς αμαρτίαν δεν έκαμε, ουδέ ευρέθη δόλος ενδοστόματι αυτού». Και στην πρώτη Ιωάννου ο λόγος του Θεού πάλι αναφέρει εκεί, αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ήσαν πιο κοντά στον Ιησού, πιο πλησίον, τον έζησαν και τον είδαν. Και εξέβρεται, λέει ο Ιωάννης, ότι εκείνος εφανερώθη για να σηκώσει τα αμαρτία ημών και αμαρτία εν αυτό το Χριστό δεν υπάρχει. Και κατηγορηματικά διαβεβαιώνουν οι μαθητές. Και ακόμα εις το πράξεις των Αποστόλων, στο δέλτα κεφάλαιο και στο εδάφιο 27, ομολογούν οι μαθητές που γονατίζουν και προσεύχονται, διότι συνήχθησαν επαληθείας εναντίον του Αγίου Παιδόσου, Ιησού, τον οποίον έχρισας και ο Ηρώδης και ο Πόντιος Πιλάτος μετά των εθνών και των λαών του Ισραήλ, για να κάμωσι όσα η χείρ σου και η βουλή σου προώρησε να γίνωσι. Δεν δέχονται ότι ο Ιησούς είχε κάποια αμαρτία που εσταυρώθη, ήταν το Άγιο Παιδί του Θεού εναντίον του Αγίου Παιδόσου, για να κάνουν αυτά που εσύ, Θεέ, στη βουλή σου είχες προωρήσει να γίνουν. Έτσι λοιπόν, σε εκείνους που συναναστράφησαν τον Ιησού, δεν βλέπουμε, δεν διαπιστώνουμε κανένα ίχνος ομολογίας ότι ο Υιός του Θεού δεν ήταν ηθικά τέλειος. Και ενώ η βιβλική ιστορία έρχεται να μας δείξει απεινής όταν μιλάει για την ιστορία και την ζωή ανθρώπων του Θεού, τα ελαττώματά τους, στο Δαβίδ, στο Μωυσή,

στον Παύλο και τα σπτώσει τον. Εδώ εις την περίπτωση του Ιησού Χριστού υποκλίνεται και δεν εννοεί να πατήσει το έδαφος αυτού του αγιαστηρίου που είναι η συνείδηση του Ιησού. Βέβαια θα ρωτήσει κανείς, μα δεν υπήρξαν πειρασμοί εις τον Ιησού Χριστό? Αναμφίβολα, αναμφισβήτητα ναι. Δεν μας λέει η Γραφή ότι δεν επηράστη. Αντιθέτως, επηράστη κατά πάντα, καθ' ομοιότητα με εμάς, αλλά χωρίς αμαρτίας. Άλλωστε οι πειρασμοί στην έρημον από τον Σατανά τι νόημα θα είχαν? Και αν δεν ήσαν πραγματικοί, τι νόημα θα είχαν? Τότε και η νίκη του δεν θα ήταν πραγματική. Και ο παραλληλισμός τον οποίο κάνει ο Απόστολος Παύλος μεταξύ του πρώτου Αδάμ και του εσχάτου Αδάμ, δεν θα ήταν δυνατό να σταθεί το επιχείρημα αυτό και ο παραλληλισμός αυτός, αν ο Ιησούς δεν είχε πραγματικά παλέψει, πραγματικά αγωνιστεί, δεν ήσαν οι πειρασμοί σκληροί εις την ζωή του. Όμως ενίκησε και θριάμβευσε μέσα στην ψυχή του. Δεν υπήρξε ούτε η παραμικρή υποχώρηση εις την αμαρτία. Και η δύνατο να λέγει, τις δύναται να με ελέγξει περί αμαρτίας. Τώρα, όταν ένας προχωρεί σε ηθική τελειότητα, όσο περισσότερο προχωρεί, τόσο περισσότερο αισθάνεται ελαττωματικός μέσα του. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι αμαρτωλός απ' έξω, καταπίνει την αμαρτία, όπως λέει και ο Ιώβ, ο Σίδωρ σαν νεράκι, χωρίς να λέει, να καταλαβαίνει τι έκανε. Δεν έκανα τίποτα, σου λέει. Σκότωσα κανέναν και μπορεί να έχει φάει μερικούς. Δεν την καταλαβαίνει. Θα μπορούσε να το παρουσιάσει κανείς αυτό σαν με το εξής παράδειγμα. Λίγο φως έχεις, λίγα πράγματα βλέπεις. Πολύ φως έχεις, πολλά πράγματα βλέπεις. Αν μπει σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και ανάψεις ένα σπίρτο, μόλις θα δεις τις σκιές των μεγάλων επίπλων, για να μην σκοντάψεις στα πολύ χοντρά και μεγάλα έπιπλα. Αν όμως οδηγηθείς με το σπίρτο και ανάψεις τη λάμπα και συνεχεία πατήσεις το ηλεκτρικό κουμπί και το άπλετο φως ριχτεί μέσα σε εκείνο το δωμάτιο, τότε δεν θα δεις μονάχα τα χοντρά έπιπλα, αλλά θα μπορείς να βλέπεις και την αραχνούλα στη γωνία. Αν λοιπόν ο Ιησούς ευρισκόταν σε ύψη τέτοιας τελειότητος, το φως το οποίο κατοικούσε μέσα του

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Τις ημέρες εκείνες έκαναν σύναξη μυστική τα παιδιά και λάβανε την απόφαση, επειδή τα κακά μαντάτα πλήθαιναν στην πρωτεύουσα, να βγουν έξω σε δρόμους και σε πλατείες, με το μόνο πράγμα που τους είχε απομείνει. Μια παλάμη τόπο κάτω από τα νυχτό πουκάμισο, με τις μαύρες τρίχες και το σταυρουδάκι του ήλιου, όπου είχε κράτος και εξουσία η άνοιξη. Και επειδή σήμωνε η μέρα που το γένος είχε συνήθειο να γιορτάζει τον άλλο σηκωμό, τη μέρα πάλι εκείνοι ορίσανε για την έξοδο. Και νωρίς βγήκανε κατά μπροστά στον ήλιο, με πάνω ως κάτω απλωμένη την αφοβιά σα σημαία, οι νέοι με τα πρισμένα πόδια που τους έλεγαν αλήτες. Και ακολουθούσανε άντρες πολλοί και γυναίκες και λαβωμένοι με τον επίδεσμο και τα δεκανίκια, όπου έβλεπες άξαφνα στην όψη τους τόσες χαρακές που λέγες είχανε περάσει μέρες πολλές μέσα σε λίγη ώρα. Τέτοιας λογής από κοτιές ωστόσο μαθαίνοντας οι άλλοι σφόδρα ταράχτηκαν, και φορές τρεις με το μάτι αναμετρώντας το έχει τους λάβανε την απόφαση να βγουν έξω σε δρόμους και σε πλατείες με το μόνο πράγμα που τους είχε απομείνει, μία πύχη φωτιά κάτω από τα σίδερα με τις μαύρες κάνες και τα δόντια του ήλιου, όπου μήτε κλόνος μήτε ανθός δάκρυο ποτέ δεν έβγαλαν. Και χτυπούσανε όπου να είναι, σφαλώντας τα βλέφαρα με απόγνωση, και η άνοιξη ολοένα τους κυρίευε, σαν να μην ήταν άλλος δρόμος πάνω σ' ολάκερη τη γη για να περάσει η άνοιξη παρά μονάχα αυτός, και να τον είχαν πάρει αμίλητη, κοιτάζοντας πολύ μακριά, πέρα από την άκρη της απελπισιάς, τη γαλήνη που έμελαν να γίνουν οι νέοι με τα πρισμένα πόδια που τους έλεγαν αλήτες, και οι άντρες και οι γυναίκες και οι λαβωμένοι με τον επίδεσμο και τα δεκανίκια. Και περάσανε μέρες πολλές μέσα σε λίγη ώρα, και θερίσανε πλήθος τα θηρία και άλλους.
1: Σου ζητάμε σήμερα το βράδυ, στο διορό μας, να κάνεις πνευματικό σεισμό. Να βάλεις το ημί της αγάπης σου και του λόγου σου του Αγίου βαθιά μέσα στα χώματα και να τα ανακατέψεις. Να βγάλεις πέτρες, αγκάθια, ξύλα, να ανοίξεις αυλάκια, να βρέξεις. Και ο σπόρος που θα πέσει, να πέσει εν δυνάμει δική σου. Μάθε μας το μάθημα μιας ολοκληρωμένης εμπιστοσύνης στο προσωπικό σου. Μιας τελείας ειρήνης σου τα παιδιά μας, την νεότητα, τους μαθητάς. Το σούνιόν μας. Το σούνιόν μας. Βγάλε καρδού. Δοξάσου μέσα από αυτήν την προσπάθεια. Ειδικώς ευχαριστούμε για το παιδί, τον φίλο μας, που επέτρεψε στο ατύχημα του ποδιού του και δεν του συνέβη τίποτα χειρότερο. Ας το πάρει από το χέρι σου. Ας το φέρει εις δόξαν σου. Και ας δει τον εαυτόν του έτοιμο για την ημέρα της συγκομιδής και της παρουσίας σου. Δώσε σε παρακαλώ εν Χριστώ Ιησού πνεύμα προσευχής. Ετοίμασε τις καρδιές μας και τα πνεύματά μας ετοίμασε, Κύριε. Το έλεό σου και η χάρη σου ας είναι με τιμό. Άμην. Ενδεχόμενος όποιοι δεν ήταν την Κυριακή το βράδυ, η Επιτροπή Κατασκηνώσεως μου ενεπιστεύτη μερικούς φακέλους, τους οποίους προσωπικώς θα σας μοιράσω με την παράκληση να σταθούμε δίπλα, καθώς στεκόμαστε και πνευματικά διαπροσευχής στην προσπάθεια αυτή του Σουνίου μας, να σταθούμε και υλικώς στις πολλές και μεγάλες ανάγκες των παιδιών, των δικών μας, της Εκκλησίας, του έργου. Είμεθα πάντοτε στο μεγάλο θέμα επιστροφή και μετά. Εξετάζομαι ακόμα το αντικείμενο επιστροφή. Ένα τρίπτυχο μοναδικής τραγωδίας ξετυλίγεται στην πανανθρώπινη ιστορία. Πρώτον, είναι η απομάκρυνση από τον πειραματικό εδενικό χώρο της ευτυχίας του ανθρώπου. Δεύτερο, είναι η τραγωδία καθώς αναπτύχθηκε στην ιστορική πορεία του ανθρώπου επάνω στη φλίδα της γης. Και τρίτον, είναι η άρνηση του ανθρώπου να ξαναγυρίσει εις την πηγή της ευτυχίας. Πρέπει να δεχθούμε απολύτως και πλήρως ότι ολόκληρη την ευθύνη για αυτή την μοναδικότητα της τραγωδίας στο τρίπτυχο που είπαμε την φέρει αποκλειστικά και την σηκώνει ιστορικά και αποδεδειγμένα επάνω στους ώμους του ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος ευθύνεται διότι εγκατέλειψε Θεόν ζώντα εις την Εδέμ. Ο άνθρωπος ευθύνεται δια την ζωή όπως τραγικά και πειραματικά την διαμόρφωσε και την ζει, αλλά και ο άνθρωπος απολύτως ευθύνεται δια το γεγονός της μη επιστροφής του εις τις πηγές των ζώντων υδάτων. Ο άνθρωπος. Επειδή ειδικότερα θα απασχοληθούμε στο τρίτο αυτό κομμάτι, στην τρίτη αυτή περγαμηνή του τριπτύχου, θα έχετε αναμφισβητήτως όλοι ακούσει να λένε γιατί ο Θεός δεν επεμβαίνει, γιατί ο Θεός δεν σκοτώνει το Χίτλερ, γιατί ο Θεός λέει δεν έδωσε συμφόρεση στο Μουσολίνι. Λέω ονόματα της δικής μου εποχής, πριν μισό αιώνα, ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά δεν είναι τίποτα άλλο παρά προσπάθεια μετατοπίσεως της ευθύνης του ανθρώπου από τους ώμους του εις τους ώμους του Θεού. Θα δούμε τι ο αδιάψευστος λόγος του Θεού μας λέει. Στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο του Ισαΐα, 6ο κεφάλαιο, φορείων 9, διαβάζω. Πήγαινε και πες προς τούτο το λαό. Με την ακοή θα ακούσετε και δεν θα καταλάβετε. Και ενώ βλέπετε, εν τούτης δεν θα ειδείτε και δεν θα καταλάβετε. Η καρδιά αυτού του λαού επάχυνε, τα αυτιά τους γίνανε βαριά, κλείσανε τα μάτια τους για να μην βλέπουνε με τα μάτια τους και να μην ακούνε με τα αυτιά τους και να μην καταλάβουνε με την καρδιά τους για να μην επιστρέψουν και να μην θεραπευθούν. Πολλές φορές όταν είμαστε μικρά παιδιά, κάποιος ήθελε να μας πει κάτι, ένα άλλο παιδί, και εμείς τραγουδάγαμε. Κάνουμε έτσι που μόνος σου να μην ακούσεις. Ο λόγος του Θεού λέει, η ασπίδα κλείνει τα αυτιά της για να μην ακούσει τον γοητεύοντα. Ασπίδα είναι ένα μορφή, ένα είδος, μια μορφή φιδιού που έχει όντως εκφύσεως γύρω από τα αυτάκια του δύο σαν μεμβράνες τις οποίες κάνει έτσι, μόνο το κλείνει και δεν ακούει τον γοητευτή αυτό που παίζει το οργανάκι και σηκώνει τα φυδάκια και τα λοιπά, να μην το ακούσει. Η Ερεμίας έψιλον 21. Ακούστε τώρα τούτο, λαέ, μωρέ και ασύνετε. οι οποίοι έχετε μάτια και εν τούτης δεν βλέπετε. Αυτιά έχετε και δεν ακούετε. Τον Εζεκιήλ, στο ΙΒ κεφάλαιο, διαβάζω. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ, λέγον. Ιε ανθρώπου, σύ κατοικείς εν μέσω οίκου αποστάτου, οι οποίοι μάτια έχουν για να βλέπουν και δεν βλέπουν. Αυτιά έχουν για να ακούν και δεν ακούνε. Γιατί? Διότι είναι οίκος αποστάτης. Ο Ματθαίος στην Καινή Διαθήκη, στο 13ο κεφάλαιο, 14 και 15 χωρίες, τους μιλάω με παραβολές, γιατί ενώ βλέπουνε, δεν βλέπουν, και ενώ ακούνε, δεν νοούν, δεν το βάζουνε μέσα στο μυαλό. Έτσι που εκπληρούνται επάνω του η προφητεία του Ισαΐα που λέει, με την ακοή θα ακούσετε και δεν θα εννοήσετε, και ενώ θα βλέπετε δεν θα καταλάβετε, γιατί επαχύνθη η καρδιά αυτού του λαού. Ο Μάρκος στο 4:12, εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε το μυστήριον της Βασιλείας του Θεού, εις εκείνους δε τους έξω. Τα πάντα δια παραβολών γίνονται. Δια να βλέπωσι βλέποντες και να μη είδουν, και να ακούσωσι ακούοντες και να μη καταλάβουν, για να μην επιστρέψουν και συγχωρεθούν εις αυτούς τα αμαρτήματα. Ο Λουκάς ήταν 10. Εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Εις τους λοιπούς με παραβολές είναι ανάγκη να τα λέω, δια να μην βλέπωσι ενώ βλέπουν, και να μην καταλαβαίνουν ενώ ακούνε. Ο Ιωάννης στο ΙΒ40 γράφει, μας λέει, αυτά ελάλησε ο Ιησούς και απελθόν εκρύφθη από αυτό. Αλλά ενώ έκανε τόσα θαύματα μπροστά τους, δεν τον πιστέψατε. Για να πληρωθεί ο λόγος του προφήτου Ισαΐου, τον οποίον είπε, «Κύριε, τι σε πίστευσε εις το κήρυγμα ημών?» Και ο βραχίον του Κυρίου εις τίνα απεκαλύφθη. Γι' αυτό δεν μπορέσαν να πιστέψουν, διότι πάλι είπε ο Ισαΐας, «Ετύφλωσε τα μάτια τους και σκλήρινε την καρδιά τους, για να μην δουν με τα μάτια, να μην καταλάβουν με την καρδιά και επιστρέψουν, και ιατρέψω». Τέλος, ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, στο ΙΑ κεφάλαιο, γράφει, ο Θεός έδωκε εις τους Ισραηλίτας πνεύμα νησταγμού, μάτια για να μην βλέπουν και αυτιά για να μην ακούνε μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και ο Δαβίδ λέει, ας γίνει η τράπεζα αυτών εις παγίδα και εις βρόχων και εις σκάνδαλον και εις ανταπόδομα εις αυτούς. Ας σκοτιστούν οι οφθαλμοί αυτών δια να μην βλέπουν, και τον νότον αυτών δια παντός κύρτωσαν. Ο άνθρωπος δεν θέλει να επιστρέψει. Αφής δε δεν θέλει να επιστρέψει, από τη στιγμή εκείνη βρίσκει επιχειρήματα για να μην επιστρέψει. Πόσες φορές έχετε ακούσει, έχουμε ακούσει, πόσες φορές θυμάμαι, δεν έρχεσαι, λέει, σε παρακαλώ πολύ να βρούμε, λέει, ένα απόγευμα, ένα βράδυ, λέει, νύχτα 12, να μιλήσουμε σε εκείνη την ψυχή, στο παιδί μου, στην κόρη μου, στο γαμπρό μου. Να τους πεις τι? Ναι, να τους πεις, λέει, δύο λόγια και εσύ, λέει, τέλος πάντων, ποιος σου το είπε? δεν θέλει. Δεν είναι αλήθεια ότι έχει επιχειρήματα, γι' αυτό δεν θέλει. Δεν θέλει και γι' αυτό έχει επιχειρήματα. Εάν δηλαδή σου λέει, εγώ δεν τα δέχομαι αυτά τα πράγματα. Πού βρήκε ο Κάιν γυναίκα και έκανε παιδιά. Το διάβασες, πώς δεν το διάβασες. Τι αγράμματος είναι. Γυρίζεις. Πάμε. Δεν το διάβασες καλά. Το διάβασα καλά καλά μη σπρώχνεις. Το διαβάζω. Δεν λέει εδώ και απέκτησε ιούς και θυγατέρας. Δεν λέει τίποτα. Τι να πει. Απλούστατα κάπου τ' άκουσε, δεν το διάβασε, δεν ήξερε καν που είναι η γέννηση. Άρχιζε μετά την αποκάλυψη να τη βρει. Εν πάση περιπτώσει. Να λέει, βάστα λέει. Τώρα μου λέει που σε βρήκα και έχουμε συζήτηση, λέει, να σου πω λέει και κάτι άλλο. Τι πιστεύετε εσείς για το Άγιο Μύρος. Ρε πες μου που δεν θέλεις, ρε καλέ μου άνθρωπε, άφησε μετά τι πιστεύω. Από το Γκάιν με έφερες τώρα στα δογματικά. Δεν είναι εκεί, παιδί μου, το πρόβλημά σου. Δεν είναι του ανθρώπου να του βγάλεις, του ανθρώπου να του βγάλεις τα επιχειρήματα. Οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε για ένα θερίο μεγάλο που πέπιασε εκείνος εκεί ο μυθικός ο ήρωας και μόλις λέει του κόβε το ένα κεφάλι, βγαίνει ένα δέκα. Του κόβε τα δέκα, να εκατό. Του κόβε τα εκατό, να χίλια κεφάλια. Ο σκοπός μας δεν είναι να βγάλουμε τα επιχειρήματα των ανθρώπων. Επιχειρήματα υπάρχουν. Η βίβλος έλεγε ο μεγάλος Κωνσταντίνος Μεταλλινός. Περιέχει πολύ φως δια τους αγαπώντας το φως. Αλλά και αρκετό σκοτάδι για εκείνους οι οποίοι προτιμούν το σκοτάδι. Μια φορά και πάει λέει κάποιος στον κόσμο το μετανιό του λέει έχω απορίες. Έχω λέει για τη ράχη σου το στάκι. Τι έχεις τι. Έχω λέει στην αποκάλυψη. Βρε καλέ μου άνθρωπε λέει από την αποκάλυψη θα ξαναβάσεις το λόγο του Θεού. Λέει, δεν μου έδωσε λέει την Καινή Διαθήκη. Βρε είχες μια ψαρούκλα λέει τόση μεγάλη. Βρε από το κεφάλι άρχισε να σου πει και έκανα λέει κόκαλο στο λαιμό. Δεν άρχισε από την ουρά λέει. Πού να το φας όλη την ψαρούκλα αυτή λέει 15 κιλά. Πού να τη φας. Αυτός άρχισε από την Αποκάλυψη το πρώτο βιβλίο να βρει ποια ήταν τα θηρία που ανεβήκανε και οι πρεσβύτεροι με τις κιθάρες. Ωραία ψυχή. Γιατί δεν θέλει. Δεν θέλει. Σας έλεγα την άλλη φορά, θυμάμαι μου έλεγαν μια φορά ήταν ένας πιτσιρικάς. Από εκείνους τους πιτσιρικάδες παύλα λιγιώνες. Ωραία τι θα έκανε και στο ξένο σπίτι ο άνθρωπος. Η μάνα του ντράπηκε, κατατράπηκε, ο πατέρας του πιάσανε από εδώ, το πιάνανε από εκεί, το βάλανε, κουράστηκε να ουρλιάσει, να σπάει, να φωνάζει, να χοροπηδάει. Δεν κάθισε καμιά φορά ήσυχο, τα ήλθεσε μάλλον. Και στο τέλος έβαλε τα κλάματα. Λέει, γιατί κλαις και λέει τώρα, τι έχεις λέει και κλαις. Η μπρίζα λέει, με κοροϊδεύει. Έχετε δει η μπρίζα που είναι τριπολικές. Και μοιάζει που έχει δυο ματάκια και ένα στοματάκι, μικρό στρόγγυλο. Η μπρίζα τον κοροϊδεύε. Ήθελε να κάνει τη φασαρία του, να φωνάξει, να κλάψει, ποιος ξέρει τι ήθελε ο πιτσιρίκος. Η μπρίζα τον κορόιδευε. Αγαπητοί μου, ο άνθρωπος δεν θέλει να επιστρέψει. Ο Χριστός είπε, θα με γνωρίσεις για να μάθεις. Θα με πλησιάσεις για να σε απελευθερώσω. Ο άνθρωπος θέλει πρώτα να τον απελευθερώσει ο Χριστός και μετά να πάει στον Χριστό. Τώρα πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, ούτε που ποτέ το κατάλαβα. Πώς να γίνει, ρε καλέ μου άνθρωπε, λέει φωνάζεις, λέει τι θέλεις. Σε παρακαλώ πολύ, λέει λύσε με. Λέει έλα, δεν έρχομαι, να έρθω εγώ σε σένα, όχι να μην έρθεις. Τα τι να κάνουμε. Να καλέσουμε εμείς σήμερα αρχαία φαντάσματα να σε λύθουμε. Δεν θέλεις, πώς να σε λύσουμε, ξέρω εγώ. Να έρθω επάνω, όχι μην ανέβεις. Έλα κάτω, όχι δεν κατεβαίνω. Τι να κάνουμε, πέστε μου σας παρακαλώ πολύ. Πώς να τον λύσουμε τον άνθρωπο αυτό. Δεν θέλει ο άνθρωπος. Για να μείνει επαναλαμβάνω, για να μείνει επάνω του η ευθύνη, όπως έχει την ευθύνη ότι έφυγε από το Θεό, όπω πώς τον βραίνει η ευθύνη για την τραγωδία που ζει ο άνθρωπος. Την τραγωδία που ζει ο άνθρωπος. Ακριβώς να φέρει και να έχει την ευθύνη. Τότε κάποια μέρα του είπε ο Θεός, σου έδωσα μάτια και τα κλείσες. Σου δώσα αυτιά, τα βούλωσες. Τα αρδιά σου έδωσα νοήμωνα και δεν ήθελες να καταλάβεις. Τι να σου κάνω. Τι να σου κάνω. Λέει πώς το θέλει ο άνθρωπος. Περίπου ο άνθρωπος θέλει να μετανοήσει ο Θεός και να πει ο Θεός, ό,τι έκαμες εσύ μετανοώ. Και ποιος να μετανοήσει, παιδί μου, τώρα. Να μετανοήσει ο Χριστός για όλα όσα έκαμα. Πώς να γίνει τώρα, τι να κάνουμε. Πώς το καταλαβαίνετε, αδελφοί. Πάμε στο γιατρό, ουρά. Λέει ποιος είναι άρρωστος. Τίποτα. Λέει και μετά τα χρησιμοποιεί τον γιατρό. Γιατρός λέει ήταν αυτός. Λέει επήγες. Λέει όχι. Του είπες τίποτα. Λέει όχι. Του είπες ότι πονά. Λέει όχι. Πριν πολλά χρόνια, σαν τώρα 10-12 χρόνια θυμάμαι. Τα παιδιά βέβαια τώρα αυτά είναι μεγάλοι οικογενειάρχες. Είχαν παίξει Σπύρο μια κωμωδία. Ήτανε τρεις και καθόταν σε ένα καφενείο. Ας πούμε, τις καρέκλες στο τραπεζάκι. Πίνανε νερό ότι είναι πιωτό της κωμωδίας. Μπαίνει λοιπόν μία παρέα από άλλους δύο, τρεις, τέσσερις και ο ένας φωνάζει και λέει, δεν μου λέτε, ποιος από εσάς λέει είναι ο Αντωνόπουλος, ας πούμε. Και ένας από αυτούς που κάθονται λέει, εγώ είμαι ο Αντωνόπουλος. Αυτοί οι πέντε λοιπόν τον αρχίζουν στο ξύλο. Μα τι ξύλο τη δώσανε, το βάλανε κάτι καρακιλές με το τραπέζι. Φω, αφού είχε βάλει ένα παλτό καλοκαίρι, για να μην τσούζει κιόλας στην κωμωδία. Αφού του κάνανε μαύρο σόλικο στο ξύλο να μην σηκώνεται, φύγανε αυτοί από το καφενείο. Και μόλις σηκώθηκε αυτός, οχ, πόναγε, ούριαζε και τρέχανε τα μάτια του, τα δάχρυά του, τα αίματά του, βάζει κάτι γέλια. Και του λένε, λέει, γιατί γελάς. Λέει, τους την έσκασα, λέει, δεν είμαι εγώ Αντωνόπουλος. Μα ακόμα το θυμάμαι και γελάω, γελάω. Τους την έσκασε, καταλάβατε. Και έφαγε το ξύλο το άγριο. Γιατί, αλλά ήταν όμως ο έξυπνος. Γιατί, αφού τους την έσκασε δεν ήταν αυτός. Ο άνθρωπος. Γελάτε, αγαπητοί μου. Το σκέφτομαι, του λέει, α, λέει, εγώ λέει, δεν επιστρέφω. Γιατί, παιδί μου. Α, εγώ λέει, δεν πιστεύω. Γιατί, παιδί μου. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, δεν πώς δεν ξέρω. Ξέρετε, είναι ορισμένα πράγματα. Ο Θεός ίσταται εν απορία. Τι να κάνω, λέει, σε αυτό το λαό. Τι μπορούσα να τους κάνω. Και δεν το έκανα. Η απομάκρυνση από τις πηγές της ζωής προέρχεται εκ του ανθρώπου. Η ζωή όπως εφιαλτική τη ζούμε κάθε μέρα,

Όταν γύρισε ο άσωτος Υιός, άνοιξε τα χέρια του ο πατέρας τρέχοντας. Θα το δείτε αυτό αφθόρμητο στα μικρά τα παιδάκια. Που όταν τρέχουνε μωρούλια που ίσα ίσα περπατάνε και θέλουν κάποιον να αγκαλιάσουν, κάποιο αγαπημένο πρόσωπο να τα σηκώσει ψηλά, να τα αγκαλιάσει, να τα πάρει κοντά του, απλώνουν τα χεράκια τους. Ο Ιησούς Χριστός μένει με ανοιχτά τα χέρια, με ανοιχτή την ευλογητή αγκαλιά του για τον άνθρωπο ο οποίος θα ήθελε να επιστρέψει. Το μεγάλο ερώτημά μας είναι ακριβώς τούτο. Έχεις καταλάβει περί τίνος πρόσεξε ψυχή, διότι η επιστροφή δεν είναι ένα συναισθηματικό στοιχείο, δεν είναι μια μορφή ενθουσιασμού, δακρύων. Είναι ουσιαστική και πραγματική και ολοκληρωμένη μεταβολή. Απόλυτος. Επιστρέφω σημαίνει μεταβάλλομαι. Το κάτω μέρος ενός μικρού μπαλκονιού είδα ένα απόγευμα ορισμένα πραγματάκια, δεν ξέρα τι είναι. Ρώτησα τη γυναίκα μου και μου είπε ότι είναι κάμπινγκ. Οι οποίες κάμπινγκ κάνουν το κουκούλι τους. Το κουκούλι θα το σπάσουν με το ράμφος τους και από εκεί μέσα θα βγουν πεταλούδες οι οποίες θα κάνουν κάμπινγκ. Επιστρέφω σημαίνει από κάποια γίνομαι πεταλούδα. Εάν δείτε μία νύμφη της κάμπιας, με πεταλούδα, νύμφης. Δεν είναι δε συμπτωματικό το ότι οι αρχαίοι Έλληνες αυτές τις νύμφες τις έλεγαν ψυχές. Τα πεταλουδάκια αυτές τις έλεγαν ψυχές. Δεν σου θυμίζει τίποτα. Εάν δεν το ήξερες από τα μαθητικά σου θρανία, αδύνατον να μπορούσες να καταλάβεις και να πιστέψεις ότι αυτό είναι κάμπια. Όχι, λέει κάποια. Κάτι άλλο είναι κάποιο. Ο άνθρωπος ο οποίος επέστρεψε εις τον Ιησού Χριστόν δεν θυμίζει τίποτα από εκείνο το στοιχείο από το οποίο ο Χριστός επήρε το υλικό για να κάνει κάτι νέο. Όση ομοιότης υπάρχει μεταξύ μιας κάμπιας και μιας πεταλούδας, όση ομοιότης υπάρχει μεταξύ ενός καθεστώτος δουλείας στην Αίγυπτο και ενός πνευματικά απελευθερωμένου βίου εις την γη των υποσχέσεων που ρέει μέλι και γάτα, όση διαφοροποίηση υπάρχει ανάμεσα στο σκοτάδι και στο φως, στο ψέμα και στην αλήθεια, στη λάσπη και εις την ωραιότητα του αγιασμού, αλλά τόση διαφοροποίηση πρέπει να υπάρχει από τη στιγμή της επιστροφής μας. Ο Λόγος του Θεού καλεί τις ψυχές να αλλάξουν μέχρι την δομή του εσωτερικού, ψυχικού και πνευματικού τους κόσμου. Μέχρι να αλλάξουν το χρώμα που είναι βαμμένα τα εσωτερικά μας δωμάτια. Τελείως. Τα πάντα γεγόνασιν νέα. Τα πάντα, όχι μερικά. Ούτε σταδιακώς. Ο Χριστός είναι έτοιμος να κάνει αυτή την ολοκληρωτική μεταβολή και αλλαγή και διαφοροποίηση στη ζωή σου και στη δική μου ζωή. Αυτό ονομάζεται επιστροφή. Είναι ανάγκη ειδικότερα στις μέρες τις δύσκολες που περνάμε και που στέκουν οι τελευταίες μέρες στην ιστορία του πλανήτη. Είναι μοναδική ανάγκη ακριβώς να μάθουν οι ψυχές την ανάγκη της επιστροφής. Θα υπάρξουν κηρύγματα, συνάξεις, εκκλησίες, συναθρήσεις, κύκλοι, οι οποίοι θα διδάξουν εις τον άνθρωπον μια διαφοροποίηση.

0: μια μεταβολή, ένα έλα να δούμε, και σιγά σιγά σιγά σιγά. Όχι. Άλλο πράγμα είναι εκείνο που ο Χριστός ζητάει από τον καθένα. Να μας πάρει κάποιες λάσπη, σκουλίκι, να σαρνόμαστε στην τροπή και να μας ανεβάσει ψηλά, τόσο ψηλά όσο πετάει μια πεταλή. Πάμε έναν ύμνο στο πρώτο συνέδριο της νεολαίας επάνω στο Σούνιο που είχε γίνει μότο την πρώτη χρονιά. Στα νιάτα δεν ταιριάζουνε το δάκρυ και η τροπή. Ούτε οι σταυρπόνερα χυλιούνται οι αερίες. Πρόσεξε την επιστροφή σου. Άφησε εις τον Ιησού Χριστόν την επιστροφή σου να την κάνει πλήρη, τελεία. Πολλές φορές μοιάζουμε με τους ανθρώπους που κατεβαίνουν από το λεωφορείο. Την ώρα που κατεβαίνεις από το λεωφορείο, την ώρα που βαστάς ακόμα γύρω το σίδερο του λεωφορείου, το λεωφορείο ξεκινάει και σε σέρνει και θα σε κάνει κοιμά, ενώ ακούς τα ουρλιακτά και τις φωνές μέσα και έξω από το λεωφορείο. Άφησε το χέρι σου! Θα σε παρασύρει. Άφησε το! Το άφησες, γλίτωσες. Κρατάς ακόμα, σε παρέσει. Τι θα γίνει, δεν ξέρω. Ουδέποτε είπα σε ψυχή ότι ξέρεις και τώρα που ο Χριστός επεσκέφτη την καρδιά σου και τη ζωή σου και τι σε νοιάζει. Η μεγάλη σου η κόρη τακτοποιείται, ο μεγάλος σου ο γιος θα ανοίξουμε 11 καταστήματα και θα δούμε για άλλα 11 μετά να γίνουν 22 και θα δούμε τι θα γίνει τώρα με την κούρσα. Τίποτα από αυτά. Ο Ιησούς Χριστός υπόσχεται πόνο, θλίψη, στενή πύλη, δάκρυα, ανήφορο, πέτρες, αγκάθια, διωγμούς, δικαστήρια, άρχοντες, εξουσίες. Θα σας πάνε ενώπιον πάντων εκείνων, ένεκεν του ονόματός. Άλλο είναι το παρηγορό του, το βαθιά παρηγορό του. Και αυτό το άλλο είναι ότι στις ώρες ακριβώς εκείνες της μοναδικής θλίψεως ο Χριστός θα είναι κοντά μας. Τίποτα άλλο δεν υπόσχεται. Αυτό το υπόσχεται. Έρχεται ο άνθρωπος και μπαίνει μέσα στο καμίνι της θλίψεως. Και σου λέει ο άλλος, είσαι του Χριστού. Ναι, γιατί δεν λες του Χριστού τώρα είναι να σε βγάλει από το καμίνι. Λάθος. Ο Χριστός μπορεί να βγάλει από το καμίνι. Δεν το κάνει όμως αυτό. Άλλο κάμνι και είναι εμπειρία μας και αλήθεια μας. Ότι στο καμίνι μπαίνει και αυτός μαζί μας. Αυτό είναι βέβαιο. Και αποτελεί εμπειρία. Δική σου. Δική μου. Όλων μας. Θα είμαι δίπλα σου. Θα είμαι μαζί σου. Και πάντα να θυμάσαι εκείνο που λέγαμε. Οι τρεις παιδες μπήκανε μέσα στο καμίνι δεμένοι και το μόνο το οποίο απήλαυσαν βγαίνοντας από το καμίνι ήταν η συντροφιά του Χριστού και κάτι άλλο. Βρέθηκαν λυτοί. Γιατί φαίνεται πως είναι η καρδιά μας περίεργα διαμορφωμένη από τον κόσμο και την αμαρτία. Και ορισμένα δεσμά δεν λύονται και δεν καίγονται παρά μόνον μέσα στο καμίνι. Γιατί, τι να κάνω. Είναι τέτοια τα δεσμά. Ούτε με το νερό, ούτε με το πριόνι, ούτε με το μαχαίρι, ούτε με τα δόντια κόβονται. Θέλουν φωτιά. Γιατί, αφού είναι τέτοια τα δεσμά. Λοιπόν, μάθε ψυχή. Ότι μέσα στα δεσμά ο Θεός θα είναι μαζί σου. Και βγαίνοντας έξω από τη θλίψη, ο Θεός θα με έχει απαλλάξει και θα σε έχει λύσει. Βοήθησε το Θεό, έλεγε κάποιος, δια της πίστεώς σου, να φανεί πιστός εις τας υποσχέσεις του. Ο Θεός είναι έτοιμος να κάνει πολλά θαυμαστά και μεγάλα πράγματα στη ζωή μας. ζητώντας τον αγιασμό της συνεργασίας. Η ψυχή που βουλιάζει και πνίγεται. Ο Θεός είναι έτοιμος να σηκώσει και να πάρει ψηλά την ψυχή εκείνη και να τη γλιτώσει. Υπό τον όρον η ψυχή να του δώσει το χέρι της. Λέει, εγώ το χέρι μου δεν θα το δώσω το Θεό. Μάτια έχεις, βλέπεις. Αυτιά έχεις, ακούς. Και σου δώσε μια καρδιά νοήμωνα στο να καταλάβεις. Αλλά, ουκ, και πάλι παρακαλώ, καθώς κλείνω. Όπως είστε εκεί, να μου επιτρέψετε να σας δώσω από μία πρόσκληση. Δεν ισχυημένη πρόσκληση, διότι επέρασε η γιορτή της κατασκηνώσεως. Εν τούτης, υπάρχει μία υπόσχεση προσφοράς. Για όσους θα ήθελα να υποσχεθούν σε ένα, σε δύο, σε τρεις μήνες μπορώ να τα δώσω. Ό,τι ο Θεός βάλει μέσα στην καρδιά τους για την κατασκήνωσή μας, να είναι δική μας, μα να είναι και από εμάς, ακριβώς για να είναι, προς δόξα Χριστή. Ο Θεός μου, πώς έγινε αυτό το θαύμα, να ανοίξουν τα μάτια μας. Αυτό οφείλεται σε σένα. Να ανοίξουν τα αυτιά μας και να καταλάβουμε την αλήθεια. Αυτό έγινε από σένα. Και η καρδιά μας να σκύψει, να λυγίσει και να εννοήσει τον σταυρόν και το βάθος του Γολγοθά. Αυτό είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Λυπούμεθα για τα χρόνια που πήγαν χαμένα. Για τις τραγικές εκείνες ημέρες που πέρασαν. Σε εκείνη τη φρίκη της αγνίας. Όχι ποτήρι. Τα μισά ένα δηλητήριο ήπιαμε. Και δηλητηριάσαμε τη ζωή μας. Μου διάσανε τα δόντια μας. Και ακόμα ρητήδιασε η ίδια η ψυχή μας. Αλίμονό μας, αδενερχός. Ήθελα να κάνεις επιστροφάς. Και ακόμα η Εκκλησία σου να γιορτάσει γνήσιες, τέλειες, ολοκληρωτικές επιστροφές. Βεβαίωσέ μας για την ομορφιά μιας απολύτου και τελείας επιστροφής προς Θεό. Κύριε, για την επόμενη ώρα, τίμησέ την με την παρουσία σου. Καθώς ζητάμε να είναι μια ώρα προς δόξα σου. Άμα. Ναι, θα σας δώσω με τις εβδομάδες ένα δέντρο. Κάτω από τη δροσιά και τη σκιά του οποίου στεκόμαστε να αρρωστούμε, να κοιτάξουμε την εβδομάδα που γύρισε, να την κάψουμε ολόκληρη, που δεν καλό είναι δυνατόν να ήγει μέσα μας, να ταινίσουμε σε σένα, με θάρρος, να σε παρακαλέσουμε στο άνοιγμα και το ξεκίνημα της καινούργιας εβδομάδας να μας κρατήσει από το χέρι. Τι θα μας συμβεί, δεν ξέρουμε. Ξέρουμε ένα όμως, πως θα είσαι μαζί μας. Αυτό μας αρκεί. Βοήθησέ μας και εμείς να είμαστε μαζί σου. Δώσ' μας εκείνο το απλό, το ήσυχο, το πνεύμα. Βοήθησέ μας να κάνουμε εκείνο που μας έχεις δώσει, το λίγο. Μάθαμε, Κύριε, ιδιαίτερα σε αυτό το μεγάλο μάθημα. Αν δεν σε θέλουν εγώ, πας πιο κάτω, δεν θα τελειώσει το έργο πριν έρθεις ξανά. Φέρε ψυχές και ετοίμασε καρδιές. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον Κώστα τον Κουρθάρη. Είναι κάθε Σάββατο κοντά μας, εσύ το ξέρεις. Θυμήσου όλο τον απόδημο ελληνισμό στο πρόσωπό του. Και βοήθησε τα παιδιά σου όπου είναι, να γίνουν αλήθεια, μαρτυρία, αλάτι, φως. Ύψωσε την υπόσταση του Ευαγγελίου. Το αίτημα του Σαββάτου, η νεότητα και τα παιδιά μας, τους στρατιώτες, τους μαθητάς, τα παιδιά που είναι μακριά από τις αιστείες τους, μόνοι. Θυμήσου τα γυρατιά,
1: Θυμήσε τον άρρωστο. Σε ευχαριστούμε για την αδελφή Ιντεζάκη. Κάνε μας την τιμή να είσαι ο μεταξύ μας απόψε. Όπως είπε ο Πέτρος, επέτρεψέ μας να επαναλάβουμε σκηνή μία να κάνεις και να κατοικήσεις μεταξύ εμάς. Εν Χριστώ Ιησού. Άμεν. Ρώψε το πρώτο μέρος της μελέτης μας. Το πρώτο μέρος της μελέτης μας. Μετάνοια και επιστροφή. Το περί επιστροφής κομμάτι τελειώνουμε απόψε. Πώς ξεκινήσαμε? Κάποτε ζούσαμε στην παρουσία του Ιησού Χριστού. Η ζωή στην παρουσία του Ιησού Χριστού ονομάζεται παράδεισος. Εφύγαμε από τον Ιησού Χριστό δια της ανυπακοής. Αυτή η κατάσταση που ο άνθρωπος δημιούργησε για τον εαυτόν του εκτός του Ιησού Χριστού ονομάζεται κόλασης. Υπάρχει διαφορά μεταξύ κολάσεως και παραδείσου? Όχι. Το ίδιο πράγμα είναι και η κόλαση, το ίδιο είναι και ο παράδεισος. Δεν υπάρχει διαφορά. Πες μου πού είναι ο Χριστός να σου πω τη διαφορά. Αν βάλεις τον Χριστόν στην κόλαση της ζωής ενός ανθρώπου, η ζωή αυτή γίνεται παράδεισος. Βγάλε τον Χριστό από τον παράδεισο, έγινε κόλαση. Είναι ανάγκη να ξαναγυρίσουμε λοιπόν. Αλλά όχι να ξαναγυρίσουμε γεωγραφικά, να φύγουμε από εδώ και να πάμε εκεί. Να γυρίσουμε διανοητικά, πνευματικά, σαν πνευματικές οντότητες, να ξαναπάμε να βιδωθούμε στο Χριστό μας. Φόβος μου, εξού και η απλή του τη μελέτη τόσους μήνες και θα συνεχιστεί στο δεύτερο κομμάτι το περιμετανοίας, το ότι υπάρχει κόσμος χρόνια μέσα στις εκκλησίες, ο οποίος κόσμος ουδέποτε επέστρεψε. Δεν επέστρεψε ποτέ. Ο λαός Ισραήλ έφυγε από την Αίγυπτο, χιλιάδες μίλια μακριά. Αν δε, η καρδιά του ήταν πού, ξέρετε, στην Αίγυπτο. Και ό,τι γινόταν, λέει, άχ, λέει, τι να σας πω, εκείνα τα σκόρδα, λέει, βρε, τι σκορδάρες ήταν αυτές. Γινότανε κάτι, αχ, που φύγαμε από την Αίγυπτο. Συνέβαινε κάτι, αχ, τα πράσα, άκου τα πράσα. Έχω να φάω πράσα καμιά σαρανταριά χρόνια, από ένα μικρό παιδί δεν ήξερα να φάω, βγήκανε, βγαίνουνε, πλέον δεν ξέρω. Πού τα θυμηθήκανε? Τα πράσα. Αυτό σημαίνει ότι τα ποδαράκια τους ήταν χιλιάδες μίλια μακριά από την Αίγυπτο. Η καρδιά τους ήταν μέσα στην Αίγυπτο, στη λάσπη, στον ήλιο ανακατεμένη. Εκεί έμεινε η καρδιά τους. Το πρόβλημα είναι όχι πού είναι το σώμα μας, αλλά πού είναι η καρδιά μας. Ποιος δεν έχει πιάσει τον εαυτόν του, ιδιαίτερα όταν είμαστε παιδιά στο σχολείο και κοιτάζαμε όξω από το παράθυρο, έτσι είχαν φορά κοιτάζαμε και το δάσκαλο, εκεί. Και το μυαλό μας ήταν, πού ήταν το μυαλό μας? Πολλές φορές σήμερα εδώ, κοιτάς κάπου ή ακούς κάποιον, ακούς, στο τέλος το καταλαβαίνει, ώρα που να λέει το μυαλό σου τώρα σε ρε και ο νου σου. Λες, ναι, λέει, τι είπα. Και πού το καταλάβαινε ο δάσκαλος? Και όλοι ρώταγε, Γιάννα μου, για πες μου, λέει, τώρα συνέχισης, λέει, πού είμαστε? Και να έβλεπες το βιβλίο, πού να το βρεις? Γι' αυτό και τα αυτιά, όπως ξέρετε, γίνανε λαστιχένια για να τραβιώνται. Πού να το βρουν το βιβλίο? Η καρδιά, η ζωή μας. Ανάγκη να ξαναγυρίσουμε στο Θεό. Σταθήκαμε όλες αυτές τις Παρασκευές, ένα τετράμινο, πεντάμινο τώρα περίπου, απάνω σε αυτή τη μελέτη και είδαμε την ανάγκη, τις προϋποθέσεις, τις συνέπειες, τις αποδείξεις, πώς μπορεί να ξέρεις ότι είσαι. Και κλείνουμε απόψε με το ίδιο εδάφιο με το οποίο και ξεκινήσαμε. Α Πέτρου, Β, 25. Διότι υπήρχετε ως πρόβατα λανόμενα
2: Παρακαλώ, κοιτάξτε μέσα τη βίβλο όλη στη σελίδα 1075. Αλλά τώρα επεστράφητε εις τον ποιμένα και επίσκοπο των ψυχών.
1: Ξέρετε γιατί τελειώνει έτσι Θεοδόριον το β' κεφάλαιο? Για άνοιξε το λόγο του Θεού να δούμε από την αρχή πως έρχεται. Είναι μια γραμμή, είναι ένα μαχαίρι, είναι ένα ποτάμι εδώ. Υπήρχετε, κάποτε είσαστε, πού? Στην άλλη όχθη. Τώρα απορρίψαντες λοιπόν κακίες, δόλους, υποκρισίες, φθόνους, κάθε λογής καταλαλίες.
2: Απορρίψαντες.
1: Απορρίψαντες.
2: Τι σημαίνει απορρίψαντες? Το έχετε δει, παρακείμενες, αφού έχετε αφήσει. Τελείωσε. Και μου είπε ότι του είπες μια μέρα να μου πει ότι σου είχα πει δίθεν να μην του πεις ότι...
1: Ξέπανε.
2: Άφησε. Κακίες, δόλοι, καταλαλιές.
1: Λαλό κατά. Ο άνθρωπος μια το στόμα του είναι σαν καμπά. Εδάφιον δεύτερον. Επιποθήσατε. Επιποθήσατε. Άλλη πόθη τώρα. Άλλες κατευθύνσεις. Άλλα όνειρα. Ο άνθρωπος του Χριστού δεν έχει καμία σχέση με τον παλαιό άνθρωπο. Από το γεγονός ότι έχει το ίδιο όνομα και περπατάμε στους ίδιους παλιούς δρόμους. Τώρα έχουμε άλλες αντιλήψεις, άλλες απόψεις, άλλα όνειρα, άλλα σχέδια. Και μία ολοκληρωμένη πλήρης μεταβολή μέσα στον άνθρωπο. Μια μεταβολή που μόνο πάντα να θυμόσαστε και το Ζακχαίο. Μέσα σε ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου άλλαξε η ζωή του σε ένα τέτοιο τρόπο, ώστε όταν δέχτηκε τον Χριστό στο σπιτικό του, είπε «Τα ίμιση, τα μισά των υπαρχόντων μου, τα δίνω στους φτωχούς. Και όποιον αδίκησα, του τα δίνω 4 φορές από πάνω». Σκεφτείτε τον καημενούλη, τι κλεψιά έκανε. Με τα μισά έδινε 4 φορές από πάνω. Και πόσο έπαιρνε, ποιος το ξέρει? 800% θα έπαιρνε. Πάνω από 800%, αφού έδινε για τα 100, 400 και άλλα 400 τα είχε δώσει, έπαιρνε το 1, 10, 12, ποιος ξέρει? Ποιος ξέρει? Και πώς έγινε αυτό? Μέσα σε ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου. Εδάφιον 3. Επειδή
2: εγεύθητε. Βλέπετε, όλο στον παρελθόντα.
1: Εγευθήκατε. Πάει. Τα θυμόμαστε καμιά φορά. Και τα λέμε. Θυμάσαι. Δεν έπρεπε όμως, λέει, διότι έπρεπε εσύ ο οποίος τα λοιπά να δώσει περισσότερο θάρρος. Άφησε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ο σκοπός μου δεν ήρθα να υπηρετήσω. Άλλο σκοπό είχα. Να ανέβω στον ουρανό.
2: Δεν πρόκειται να χάσουμε τον ουρανό για την διακονία και την υπηρεσία. Διακονία και την υπηρεσία είμαστε στη Βασίλεια.
1: Προκειμένου να χάσω τον ουρανό, δεν θα κερδίσω τίποτα άλλο. Μου αρκεί ο ουρανός. Ο Κύριος δεν με κάλεσε να υπηρετήσω. Ο Κύριος με κάλεσε να ανέβω στον ουρανό. Τώρα, ανεβαίνοντας επάνω, να πω σε μια ψυχούλα, ο Θεός σε ευλογήσει. Και σε μια άλλη ψυχούλα, έχω ένα τάλιο να το μοιραστούμε μαζί να πάρουμε ένα καρπούζι. Αυτό μου ναι. Αλλά αυτό το πρώτο και το δεύτερο να με εμποδίσει τελικά να ανέβω επάνω, όχι. Ας μείνει σε άλλο.
2: Εδάφιον.
1: 4. Προσερχόμενοι συνεχώς. Ως εις τον Χριστόν, ως εις λίθον ζώντα. Όλη η ζωή μας είναι. Δεν ξέρω. Το παράπονο μου είναι βουλή ότι τα παιδάκια δεν παίζουν πια. Δεν παίζουν. Τα παράπονα. Δεν ξέρω τα καημένα. Πρέπει να είναι πολύ δυστυχισμένα τα σημερινά παιδιά. Δεν παίζουν. Πιτσιρίκια παίζαμε. Είχαμε δε εποχιακά παιχνίδια. Τώρα, αυτή την εποχή, το εποχιακό παιχνίδι ήταν παίζαμε τους νηστάρες. Τα αγόρια. Καλοκαίρι, τα βραδάκια και τα λοιπά. Ανεβαίναμε στα δέντρα, πέφταμε από τα δέντρα. Τι γινόταν. Είχαμε μάλιστα και ώρα, περίπου τι ώρα πρέπει να γυρίσουμε. Ήταν η μάνα και ο πατέρας κάπου και πηγαίναμε, μας παίρνανε και γυρίζαμε σκοτωμένοι, τσακισμένοι. Τα παιδιά δεν παίζουν. Ένα από τα παιχνίδια που παίζαμε όταν είμαστε μικροί ήταν η αμπάρισα. Μαζευόταν, πρέπει να μαζευτείς, κυνηγούσες τον άλλον, ξαναγύρισες όμως, διότι αν ο άλλος εκεί πέρα ήταν το παιχνίδι τέτοιο, έπαιρνε πιο γρήγορα αμπάρισα, σε χτύπαγε και βγαίνεις έξω εσύ. Όχι προσήλθαμε. Τι προσήλθαμε. Προσερχόμενοι όλη μέρα, κάθε μέρα, εις τον Ιησού Χριστό. Κύριε, σηκώθηκες το πρωί, σε ευχαριστώ, και έφαγες πρωί-πρωί ένα ροδάκινο, σε φιλώ. Ο μεγάλος ο Κωνσταντίνος ο Μεταλλινός έλεγε ότι ο άνθρωπος, λέει, τρώει ένα πορτοκάλι, μέλι, τέτοιο, παγωμένο, και μόλις το φάει, λέει, δεν υπάρχει Θεό. Μόλις το φάει όμως το δεύτερο, δεν είναι. Έχουμε ένα πρόβλημα. Κύριε, έχουμε αυτό το πρόβλημα. Τι να το κάνω, ξέρω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, βοήθησε. Συνεχώς, προσευχώ. Εδάφιον πέντε, οικοδομήστε. Κάθε μέρα. Μια οικοδομή. Δεν τον πληρώνεις το μάστορα με το μέτρο, πας και τον τέψει εκεί, τα τούβλα. Πας την άλλη μέρα, για αφεντικό λέει κανένα λεφτό. Δεν είναι, είναι εκεί. Δεν πρόσθεσες τίποτα. Κάθε μέρα. Ένα τουβλάκι. Την άλλη μέρα. Ένα καρφί στον τοίχο. Την άλλη μέρα. Ετούτο. Την άλλη μέρα. Έμαθα και εκείνο. Σε ευχαριστώ. Με έμαθες για αυτό το θέμα. Δεν το είχα καταλάβει. Σε ευχαριστώ πάρα. Όταν δεν έπινα καφέ, θα του πεις, Κύριε, το μεσημέρι που ξύπναγα ήμουν έτοιμος να τα βάλω με τον ΟΗΕ. Α, δεν υπάρχει καφέ. Αυτά από τι είναι νερό παγωμένο. Άμα υπάρχει καλύτερα. Το έμαθες αυτό το μάθος. Δεν είναι έτοιμο το φαΐ και γινότανε της Κορέας που λέγαμε. Πω, δεν είναι έτοιμο το φαΐ το μεσημέρι. Έφτασα την ώρα, λέει. Νόμιζα ότι είναι 12, λέει, και ήταν μία. Α, δεν βλέπω και καλά. Αν διαβάσω ότι δεν πλήρωνε 10 λεπτά, πες ότι έχασες το λεωφορείο, αδερφέ. Δεν έγινε. Προς θάνατον, αδερφέ. Αν ξαναγίνεται κάθε μέρα και δεν βλέπουμε καλά, πάμε για ζευγάρι γιαγιά, μα δεν βλέπουμε. Άρα, προσερχόμενοι, οικοδομήστε. Παρακάτω, αμέσως παρακάτω, στο 7, είστε γένος εκλεκτών, βασίλευμα βασίλειων, ιεράτευμα, έθνος Άγιον, λαός, τον οποίον απέκτησε ο Θεός, για να εξαγγείλετε τα σαρετά σε κοινός της, σας εκάλεσε εκ του σκότους, εις το θαυμαστόν αυτού φω. Θα διαφοροποιήσεις. Και σας, όντας νεκρούς εξαιτίας των παραβάσεων, σας εζωοποίησε, για να σας κάνει γένος εκλεκτών, βασίλειων, ιεράτευμα, έθνος, Άγιο, λαός που ο Θεός τον απέκτησε. Προχωρούμε. 11. Αγαπητοί σας παρακαλώ, σαν να σας είστε ξένοι και παρεπίδημοι σε αυτή τη γη, να απέχει. Απέχω. Λέγαμε ακριβώς μια Κυριακή πρωί εδώ, με καλεστή εφεδρία, να μάθουμε να ψυχιον να λέμε. Όχι! Αυτό δεν γίνεται. Λείπε. Αυτό. Εικόνα σου τη χρυσή και θα σε βάλω στο καμίνι και θα σε σουβλήσω.
2: θα είναι μάλλον πάρα πολύ άσχημα να είσαι συμβουλημένος. Κανένας δεν θέλει να τον συμβουλήσει. Αλλά δεν εξαγοράζεται αυτό.
0: Ε?
2: Δεν πρόκειται να το. Τι θα γίνει. Ξέρω. Μάλλον δύσκολα τα πράγματα.
0: Αλλά...
2: 12. Δια να έχετε καλήν την διαγωγή σας μεταξύ των εθνών. Πάρτε αυτά, σας παρακαλώ πολύ, το αντίθετο. Πάρτε, σας παρακαλώ, το 13, υποτάχθητε. Πάρτε, σας παρακαλώ, το 15, αποστομώνετε. Το 16, δούλοι Θεού. 17, να αγαπάτε τους πάντας, να τιμάτε τους πάντας, να αγαπάτε την αδελφότητα, να φοβόσαστε το Θεό. Αυτά θα τα πάρετε στην αντίπερα όχθη ως αρνητικά στοιχεία. Κάποτε είμαστε έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Επεράσαμε την όχθη. Τώρα πλέον υπάρχει αυτό το μαχαίρι. Μαχαίρι, είπε ο Χριστός, ήρθα να γίνω και ένα μαχαίρο. Μια ζωή προ Χριστού. Μια ζωή μετά Χριστό. Μαζί με τον Χριστό. Υπήρχετε κάποτε. Αλλά πάρα πολύ αυτά τα πράγματα απόψε θα πρέπει να τα γράψουμε σε ένα κομμάτι χαρτί, σε μια κόλλα. Έτσι. Μισό. Όλα αυτά τα οποία λέμε. Αυτά είναι τις άλλες όχθες. Δεν μπορεί να υπάρχει μέσα στη ζωή κάποιου φόνος. Δεν μπορείτε να βρείτε χιόνι στη Σαχάρα. Το χιόνι είναι από εκείνη την πλευρά, από το Βόρειο Πόλο. Στη Σαχάρα είναι άμα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λέει και λίγο Σαχάρα, λέει και κάπου κάπου και λίγο χιονάκι, όχι πάντοτε, λέει. Για ροδακινιές βγάζουν ροδάκινα. Κάπου κάπου λίγο βγάλει και κάνα φραγκόσιο και λέει, φάνε λέει, κάθε 2-3 χρόνια έτσι κάπου, για ποικιλία, ποικιλία, ποικιλία. Δεν είσαστε φανατικοί και τα λέτε όλο έτσι, ρε καλέ μάτρο, πέρα, τι φανατικό. Τίποτα δεν. Πήγαινε κάπου άλλο. Και πώς τα λένε διαφορετικά. Πήγαινε να ακούσεις και πουθενά άλλο. Και πώς τα λένε έτσι. Και τα λένε άσχημα εδώ πέρα, ξέρω εγώ. Ή τουλάχιστον το Σάββατο. Μην γίνεται από Σάββατο. Κάτι λόγο. Δεν γίνεται. Ή καρπό θα βγάλεις. Αυτό θα το ξεκαθαρίσουμε προχωρώντας. Δεν είναι αλήθεια ότι υπάρχουν άνθρωποι άκαρποι. Καρπό θα βγάλεις. Ή θα είναι καλός, ή θα είναι σαπρός. Και σαπρός, και καλός, και καλός, και σαπρός. Δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται, ρε παιδιά. Πώς δεν το κάνω, ρε παιδιά. Πώς. Σας βεβαίω, προβληματίζομαι πολλές φορές. Τι να πεις, γιατί. Βέβαια, ο Θεός να σε λύσει, ο Θεός θα κάνει άλλες φορές στη ζωή σου, ο Κύριος να σε ευλογήσει. Τέλος. Αλλά πώς θα το κάνω. Τι να σας πω τώρα. Δέντρο είστε, βέβαια. Ξέρω εγώ, κορομιλιά είσαι. Να δούμε δε κάπου κάπου, λέει. Να δούμε, κάνε πασεφούλα, να δούμε δε κάνα καρπουζάκι, δεν αποκλείεται, λέει. Έχει δίκιο να κάνουμε τα καρπούζα από την κορομιλιά, τεπώνει από την κορομιλιά. Δεν γίνεται, αγαπητοί. Λέει, ξέρεις, λέει, αλλά έτσι απογοητεύεις, λέει, τις ψυχές. Τι να σου πω, ξέρω, να σου απογοητεύσω και να σου πω, κάνει και καμιά πασεφούλα, να δούμε να βγει κανένα καρπουζάκι από την κορομιλιά, να το δούμε το πράγμα, κάνει πασεφούλα, κάνει πασεφούλα. Τι πασεφούλα. Μην κάνεις τόσο πολύ, να κάνεις ένα μπάνιο καλύτερα. Μην κάνεις τον καιρό τώρα να βγάλει η ζωή σου, η μανταρινιά σου να βγάλει ένα πεφόλι. Προσεύχομαι, λέει, προσεύχομαι να δούμε τι θα γίνει. Δεν γίνεται, αγαπητέ μου, γιατί ξέρεις δεν γίνεται. Κάποτε αυτά ήταν στην παλιό κόσμο. Στην παλιά όχι, στην άλλη πλευρά. Τώρα επεστράφω. τώρα ανοίγεται στον Κύριο. Κοίταξε τα όλα εδώ. Εμείς απορρίψαμε, επήγαμε, επιποθήσαμε, αυξηθήκαμε, προσερχόμεθα. Πάρτε τα όλα, σποραδικά πήρα τα ρήματα. Πάρτε τα ένα-ένα τα ρήματα με τη βέλη. Και κοιτάξτε το αγάπη μου. Κύριος ο Θεός να σας ευλογήσει. Κύριος ο Θεός να μας ευλογήσει. Αρκεί μόνο ένα παράκληση. Σας παρακαλώ ιδιαίτερως. Ο Θεός αγαπάει τους σοβαρούς
1: ανθρώπους οι οποίοι φτάθηκαν ευλογικά και πήραν την απόφαση και είπαν ξέρω. Έλεγαν ότι οι πιο βλάσφημοι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται από τους εργαζομένους οι άνθρωποι που βλαστημάνε περισσότερο είναι εκείνοι οι οποίοι δουλεύουν με τα τόπια το ύφασμα στα καταστήματα που πουλάνε τα πανικά. Όπου πάνε οι πελάτες και αρχίζουν και κατεβάζει αυτό το τόπο. Και αρχίζει αυτό να παίρνει μια σκάλα, μένει στη σκάλα, κατεβάζει το τόπο. Το χάνει έτσι, το βάζουν στο φως, το βγάζει το φως, λέει. Άλλο λέει. Εκείνο λέει τι είναι. Αυτό είναι άλλο λέει. Και αυτό είναι προστασία, άλλο. Κατέβασε το άλλο.
2: Αυτό γίνεται περίπου από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 2.
1: Α, δεν ψωνίζουν.
2: Καταλαβαίνετε όμως ο ανθρώπος αυτός, μόνο που τα ξανατυλάνε, η δουλειά τους είναι τελείως, το μεροκάματό τους θα πάει των ανθρώπων.
1: Αλλά μπορεί να τα ξαναβάλει μέσα, να τα ξαναβάλει και αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι βέβαια κοιτάζουν ένα, δύο, τρία πράγματα και λέει βάζουν. Αυτή θέλει, αυτό το καφέ,
2: εκείνη. Κάπως έτσι βλέπω τον άνθρωπο το σοβαρό, το πνευματικό. Το χριστιανό τον άνθρωπο. Κάπως έτσι ακριβώς αντιλαμβάνομαι τα πράγματα.
1: Κύριε, την απόφαση. Ο Θεός δεν σε βλέπει. Τώρα ανοίγεις.
2: Πέγαμε ακριβώς το παράδειγμα μια κοπέλα η οποία παντρεύτηκε. Και έγινε ο γάμος. Έγινε ο γάμος. Και έπειτα από τρεις μέρες από το γάμο, τηλεφωνούν οι φιλενάδες του. Λέει, ξέρεις, κάνουν μια εκδρομή στο μέσο μου. Πέντε μέρες.
1: Τι θα έλεγε να έρθει.
2: Δεν γίνεται.
1: Γιατί, θα παντρεύτηκε.
2: Λέει, παντρεύτηκε, λέει, παντρεύτηκε, δεν πάει το φίλο και τη γύρω του. Άσε και πέρα στα ψάκλια, θα του κάνουν μια έκπληξη.
1: Θα ψάξει και δεν σε βρίσκει. Δεν με βρίσκει. Τι είναι αυτό, πώς πάει αυτό το πράγμα. Και τελείωσε. Τώρα, καλό ή κακό, ανάποδα δεν έπρεπε. Έχασα το μέτσο εγώ την εκδρομή μου, έχασα ξέρω εγώ το τελεφερίκ. Έπρεπε να παντρευτώ.
2: Παντρεύτηκε.
1: Έβαλε στο χέρι σου, απάνω στο ινί.
2: Σας παρακαλώ πολύ. Είναι ακριβώς
1: ο μαθήματος. Θεού θέλοντας από το επόμενο Σάββατο.
2: Εμείς περνάμε θαυμάσεις για τα παιδιά όπως βλέπετε εδώ.
1: Αλλά μου είπε κάποιος, γιατί λέει πρώτα λέει, την επιστροφή και μετά τη μετάνοια. Έπρεπε να βάλουμε λέει πρώτα μετάνοια και μετά επιστροφή. Και του είπα, όχι αγαπητέ μου, δεν μπορείς να μιλήσεις περί μετανοίας σε μια ψυχή που δεν επήρε σοβαρά την απόφαση να επιστροφεί. Μόλις το το θέλει, λέει αυτό το οικοπεδάκι. Λέει το θέλω. Σου αρέσει, μου αρέσει. Κάνει, σου κάνει. Είναι κοντά στη δουλειά σου, λέει γι' αυτό το θέλω. Τώρα θα δούμε την τιμή. Α, εδώ μάθω. Μπα διαφωνήσουμε, διαφωνήσουμε. Μπα συμφωνήσουμε, ενδεχομένως. Αλλά πλέον έχει τοποθετηθεί. Γιατί δεν ξέρει, λέει, έχω λίγα τηλέφωνα να αγοράσω οικόπεδο ή μοτοσυκλέτα. Πρώτα αποφάσισε, μετά να δούμε τι κάνει. Λέει δεν ξέρω, λέει αναλόγω. Άλλο που να αγοράσω μοτοσυκλέτα, άλλο να αγοράσω. Τότε άλλο που λέει να αγοράσω 200 καπέλα. Ωραία. Αποφάσισε τι θα πάρεις και μετά το συζητάμε. Αποφάσισες αγαπητέ μου να επιστρέψεις στον Θεό.
2: Ναι. Ούτε σου υπόσχεται το Χριστός. Χειροκροτήματα και τίποτα, τίποτα, τίποτα. Δάκρυα, σταυρό, θυσιά και εάν δεν το έχουν πει, στο προεξοφλώ από τώρα. Ότι είσαι πληρωμένος. Ή μάλλον απλό ελληνικά πλερωμένος.
1: Ήθελε πλερωμένος.
2: Τι να κάνει. Δεν πειράζει.
1: Κύριος ο Θεός γνωρίζει από πάνω και ενδιημέρα εκείνη θα έρθουν μερικοί να αποδείξουν από ποιους πλερωνόμαστε. Θυμάμαι κάποιον που του λέγει η μάνα του είσαι πληρωμένος.
2: Η μάνα της λέει πόσο παίρνω.
1: Και του είπε τις διάδες.
2: Τις διάδες σου δίνουν. Πέρασε καιρός πολύ, ξανά μαλώσατε. Και είσαστε πληρωμένοι. Εμένα είναι πόσο μου δίνουν. 3.000. Α, λέει, δεν τρώγεσαι με τίποτα, λύση και μάνα μου, λέει. Καμία αύξηση δεν μου δώσαν τόσα χρόνια, λέει. Ε, κύριε μάνα μου, έχεις, λέει, στις 3.000 ακόμα. Σταυρώ δάκρυα, αγωνίες, ύβρις, ανήφορος και αγάπια. Ε, η ζωή σου θα είναι συνεχώς ένα, όχι στον κόσμο. Ακριβώς σαν μια γλυκιά. Ήρχεται το ωραιότερο ρήμα. Τι να την κάνεις την ομολογία, ή μια φορά ήμουνα και άκουσα και τα λοιπά. Μια λέξη να μπορέσεις να πεις. Υπήρχα. Ήμουν. Κάτι καινούριο. Είναι η ευλογημένη εκείνη περίπου μονολεκτική ομολογία. Ήμουν τυφλός. Τώρα. Υπήρχε κάποτε. Αλλά τώρα. Κοίταξε το. Χωρίς Θεόν, χωρίς Χριστό, χωρίς ελπίδα, χωρίς αλήθεια. Τώρα με... αν κερδίσεις τα πάντα και δεν έχεις το Χριστό, παράξενο. Δεν το καταλαβαίνει ο άλλος. Σας έλεγα την άλλη φορά, διάβασα ένα άρθρο επιστημονικό, όπου έλεγε ότι εάν φύγει ένα όχημα από την τροχιά της γης, με την ταχύτητα κινούμενων με την ταχύτητα του φωτός και φτάσει σε ένα αστερισμό έξω από το σύστημά μας, στο πλησίαστερο σύστημα, θα κάνει περίπου 30 χρόνια να πάει και 30 χρόνια να γυρίσει 60. Όταν θα έχει γυρίσει στη γη, θα έχουν περάσει 1.000 χρόνια. Δεν είχα ποτέ και μεγάλη φιλία με τα μαθηματικά. Φωνάζω έναν ηγήμονα εκεί πέρα που δουλεύουμε κοντά. Λέω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πριν γουρλιστώ, για δείξε μου, τι μπορώ να καταλάβω, 30 χρόνια να πάει. Και 30 μου θα γυρίσει 60. Αυτό θα είναι 80 χρονών. Έφυγε 20 χρόνια. Και 60, 80. Γιατί θα έχουν περάσει στην γη 1.000 χρόνια. Και πήρε ο άνθρωπος χαρτί, μολύβι, και μου τα ανέπτυξε. Δεν τα κατάλαβα μεταξύ μας καλά-καλά, αλλά κατάλαβα ένα πράγμα, ότι έτσι είναι. Δεν μπορώ να σου αποδείξω, δεν μπορώ να σου πω τι σημαίνει ο έχων των Χριστών έχει τα πάντα. Ένα θα σου πω, ότι ο έχων των Χριστών έχει τη ζωή και μέσα της στη ζωή κρύβει τα πάντα. Ένας πεθαμένος δεν έχει τίποτα. Ένας ζωντανός έχει τα πάντα. Όποιος έχει το Χριστό είναι ζωντανός, αλλά έχει τα πάντα. Όποιος δεν έχει το Χριστό είναι νεκρός και δεν έχει τίποτα. Εάν δεν έχεις γνωρίσει τον Ιησού Χριστό, δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό. Όπως δεν καταλάβαινα αυτά που μου έκανε αυτός με καμπύλες, με σχήματα και με νούμερα και αλγεβρικές εξισώσεις. Ο Μεταλλινός έλεγε, εάν δεν φας ανανά τη ζωή σου ποτέ. Τρώει ο άλλος ανανά. Λέει, έχεις ανανά. Όχι. Πώς είναι ανανά. Ε, φρούτο είναι. Ευχαριστώ πολύ. Λέει, πώς είναι. Σαν το πεπόνι. Ναι, λέει, έτσι είναι. Σαν το πεπόνι. Αλλά, δεν είναι πεπόνι. Είναι σαν το βερίκοκο. Είναι. Αλλά δεν είναι βερίκοκο. Τι είναι. Άρα, είναι σαν βερίκοκο και σαν πεπόνι μαζί. Ή μάλλον τώρα το βρήκες, δε, αλλά δεν είναι ούτε τούτο. Τι είναι. Ε, φίλε μου, ένα πράγμα σου λέω μόνο. Πρέπει να φας αυτό το φρούτο. Μόλις το φας, τότε θα έχεις την εμπειρία του. Γι' αυτό και το Πνεύμα το Άγιον αναλαμβάνει να βάλει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων την αλήθεια περί σταυρού, αίματος, χάριτος και στο κείμενό μας, στο μάθημά μας, περί επιστροφής. Ανθρώπινα δεν γίνεται. Έχω κάτι παιδικές εμπειρίες. Θυμάμαι πουλάγανε στη γειτονιά χαλβά πολίτικο. Ήταν ένα πραγματάκι έτσι, με ένα μικρό ξύλινο και ήταν ένα μικρό σφυράκι και το κοπάνε. Και δίναμε 50 λεπτά και τρώγαμε ένα κομματάκι χαλβά τέτοιο, ξέρω, με άφθονες μύγες απάνω. Δεν παθαίνω τίποτα. Τι να σου πάρω τώρα, το σειράκι εκείνο να σου κοπανίσει άλλο στο κεφάλι. Να σου ανοίξει το κεφάλι, το ρήμα ελληνικά λέγεται λουθετό. Και να σου βάλει μέσα νουν. Τι γίνεται. Το πνεύμα το Άγιον προσευχή σου και πες, Κύριε, τι είναι αυτά τα πράγματα. Χριστέ μου, αν αυτά είναι αλήθεια, θέλω να τα μάθω. Έχεις αιώνιο συμφέρον να τα μάθεις. Ήρθες εις τη ζωή για να τα μάθεις. Όπως το παιδί πάει σχολείο για να μάθει γράμματα. Δεν πάει στο σχολείο το παιδί για την παρέλαση. Είναι μέσα στη... και η παρέλαση. Δεν πάει το παιδί για το καλοκαίρι που τα παίρνουν τα παιδιά στο σχολείο μετά και κάνουν μπάνια. Είναι και αυτό. Το παιδί όμως βασικά πήγε για να μάθει γράμματα. Ήρθαμε στη ζωή μόνον αποκαλυστικός για ένα σκοπό. Να επιστρέψουμε από εκεί που φύγαμε. Να φύγουμε από την ανοησία, την τροπή, το σκοτάδι, την αθλειότητα, τη σάρκα, το δάκρυ, την αποτυχία, το θάνατο. Και να ξαναπάμε στο Χριστό. Γιατί μέσα στο Χριστό, ο Πατέρα...
3: Κάμε το μέρος σου, Πατέρα. Κάμε το δικό σου το μέρος. Όπως τα καρύδια, χτύπησέ τα με το σφυράκι σου. Βγάλε το τσόφλι, πέταξέ το. Το τσόφλι είναι το ανθρώπινο, το λεκτικό, το σαρκικό. Εκεί που μετέχει το χώμα και έχει την θέση του το εγώ. Το περιεχόμενο το δικό σου, όσο λίγο και να είναι τα εδαφιά σου. Το Πνεύμα το Άγιο να στα βεβαιώσει, ας τα συνεχίσει, ας τα σχολιάσει, ας τα απγατήσει, ας τα κάνει ερωτηματικά. Ας υψωθούνε καρδιές του το βράδυ. Βοήθησε να είναι βραδιά επιστροφή και για τους δικούς σου σοβαρότητος. Για μια ζωή στην άλλη όχθη.

0: παρακαλώ λίγα λεπτά προσευχής. Αντικείμενό μας αυτές τις τελευταίες εβδομάδες είναι το Σούνιο. Πάρα πολλά παιδάκια. Ο Θεός να τα σκιάσει, να τα φυλάξει, να τα καλύψει. Από φωτιές, από αρρώστιες. Τον Χριστό Ιησού να τα φυλάξει. Από αέρες υπερβολικούς. Θυμηθείτε την νεολαία, τα παιδιά τους να φυτάσουν στο Θεό.
1: Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Αγαπημένε ουράνιε Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά και τούτη τη φορά, γιατί επέτρεψες να είμαστε ακόμη σε αυτόν τον κόσμο, να είμαστε υγιείς για να μπορέσουμε να έρθουμε εδώ στο χώρο που η αγάπη σου μας χάρισε, να υψώσουμε τα πνεύματά μας, τις φωνές μας, τις καρδιές μας, την παρουσία σου και να αποτίσουμε λατρεία, τιμή και προσκύνηση σε σένα τον Θεό. Σε ευχαριστούμε για την αποκάλυψη της αγάπης σου μέσα στη Βίβλο. Σε ευχαριστούμε για τον Ιησού Χριστό που τον έστειλες πάνω από τους ουρανούς να γίνει σαν εμάς, άνθρωπος κατά πάντα. Να ζήσει μια ζωή απόλυτα άγια, αφιερωμένη. Μια ζωή στενότατης επικοινωνίας με το πρόσωπό σου. Όλες τις στιγμές πλήρης Αγίου Πνεύματος. Και να ανέβει στο Γολγοθά, στο Σταυρό, στη θέση μας. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας, γιατί τιμωρήθηκε Εκείνος για να μην τιμωρηθούμε εμείς για τις αμαρτίες μας. Και τις εξάλειψε σαν πυκνή ομίχλη. Το αίμα Του μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, πληροφορούμεθα στο Λόγο Σου. Σε ευχαριστούμε για το Άγιο Πνεύμα που έστειλες Κύριε και έλεγξε τη ζωή μας. Μας αφύπνισε. Μας οδήγησε στο πρόσωπό Σου. Μας βεβαίωσε ότι είσαι ο λυτρωτής και ο σωτήρας του κόσμου και των δικών μας ψυχών. Μας αναγέννησε σε ελπίδα ζωντανή δια της Αναστάσεώς σου από τους νεκρούς. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας, γιατί είναι Εκείνος που μας εμπνέει και μας οδηγεί στο Λόγο Σου και τον ερμηνεύει. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας για τις υποσχέσεις Σου, τις αιώνιες, τις αδιάψευστες, επειδή είσαι πιστός ο υποσχεθής. Σε ευχαριστούμε για αυτή την ώρα Κύριε, από τις λίγες, τις μοναδικές ώρες της γήινης παρικίας μας. Πολύ σε παρακαλούμε να την κάνεις εσύ ο Θεός μας ώρα Αγίου Πνεύματος, ώρα Θεού. Την ανθρώπινη αδυναμία την ξέρεις και είναι δεδηλωμένη. Ερχόμαστε όλοι μας εδώ για να υψωθούμε στα Άγια των Αγίων Σου, όχι από μόνοι μας και όχι να κάνουμε κάτι δικό μας και κάτι για τη δόξα τη δική μας, αλλά για τη δική Σου. Πατέρα μας, σε παρακαλούμε πολύ να μας ευλογήσεις. Σε παρακαλούμε να ευλογήσεις όλα τα αδέρφια μας, την πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο. Να ελεήσεις το λαό μας, το έθνος μας, Κύριε. Να αφυπνήσεις τους συμπατριώτες μας, να στραφούν στην εξήγηση του προσώπου Σου. Να διαβαστεί το Ευαγγέλιο Σου σε όλες, από όλες τις ψυχές. Να δούμε μέρες αναγέννησης, λύτρωσης εκατοντάδων, χιλιάδων ψυχών. Γιατί όχι και εκατομμυρίων, Κύριε, ο Θεέ μας. Να προσευχηθούμε ακόμη, Κύριέ μας, και άκουσε την προσευχή μας για τους μετανάστες στη χώρα μας. Κάμε έλεος, αμέτρητες ψυχές χάνονται εδώ μέσα σε αυτή τη ζούγκλα της αμαρτίας και της αθλειότητος. Να βρούνε πολλές ψυχές στον δρόμο τους, να σωθούνε. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε και για το ραδιόφωνο. Ευλόγησε τα μηνύματά του. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Διαβάζω, αδελφοί μου αγαπητοί, έναν ψαλμό του Δαβίδ, τον ψαλμό Όμικρον, στη σελίδα 545, Όμικρον ψαλμός. Θεέ, τάχυνον να με ελευθερώσεις, τάχυνον Κύριε εις βοήθειά μου, ας εσχυνθώσει και ας εντραπώσιν οι ζητούντες την ψυχή μου. Ας τραφώσιν εις τα οπίσω και ας εντραπώσιν οι θέλοντες το κακό μου. Ας τραφώσιν οπίσω προς αμοιβήν της εσχήνης αυτών οι λέγοντες έβγε, έβγε. Ας αγάλλονται και ας εφραίνονται εις σε πάντες οι ζητούντες σε. Και οι αγαπώντες την σωτηρίαν σου ας λέγωσι διαπαντός. Μεγαλυνθεί το ο Θεός. Εγώ δε είμαι πτωχός και παίνεις. Θεέ,
τάχυνον προς εμέ. Σύ είσαι βοήθειά μου και ελευθερωτής μου. Κύριε, μη βραδύνεις. Θέλω να ψάλουμε έναν ύμνο ακόμη, των υπαριθμών 79. 79 ύμνος. Έλα τώρα στον Χριστό να λυτρωθείς. Στις αλήθειας τη Θεία Πηγή, στον Εσταυρωμένο έλα να σωθείς και να πάρεις καινούρια ζωή.

Το ποίημα αυτό είναι γραμμένο από τον Δαβίδ. Είναι ο ίδιος που και σαν μουσικός μελοποιούσε τα ποίηματά του και τα έπαιζε με την κιθάρα του. Ο ψαλμός αυτός έχει δύο στροφές. Η πρώτη στα δύο εδάφια, 2 και 3, και η δεύτερη στα υπόλοιπα. Η πρώτη στροφή έχει να κάνει με την προσευχή του Δαβίδ να τον βοηθήσει ο Θεός και να τον ελευθερώσει από τους αδυσόπιτους εχθρούς του. Η δεύτερη έχει να κάνει με τους ασεβείς. Και αν προσέξει κανείς, είναι η ηγεσία του ο Θεός να έρθει σε κρίση εναντίον των ασεβών. Εκείνη την εποχή ήταν δικαιολογημένη αυτή η στάση. Για να μην πω ότι και στον ουρανό, το έχουμε ξαναπεί ίσως κάποτε, προσεύχονται οι Άγιοι στον Θεό, αδειμονούν κατά κάποιο τρόπο, έως πότε Κύριε, Άγιε, δίκαιε και αληθινέ, δεν εκδικείς το αίμα μας από τον κατοικούντον επί της γης. Στην εποχή που ζούμε, στην εποχή της χάριτος, αυτό το πνεύμα εδώ σε εμάς, στη γη, δεν πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να προσευχόμαστε ο Θεός να κάνει έλεος και να σώσει ψυχές όποιες και όπου και να βρίσκονται, όσο κι αν είναι βουτυγμένες στην αμαρτία. Και επειδή πολλές φορές ο Θεός αργεί, φαίνεται να μην ακούει, κάνει πως δεν ακούει και ο άνθρωπος νομίζει ότι ξεπέρασε τα όρια της αντοχής και ο διάβολος εκμεταλλεύεται τη σιωπή του Θεού και του λέει «Πού είναι ο Θεός σου, δεν σε ακούει, δεν υπάρχει». Γι' αυτό και ο Δαβίδ, όπως θα δείτε, δυο φορές λέει στο Θεό «Τάχινε, μην αργήσεις, τάχινε, έλα γρήγορα, πιάσου να με ελευθερώσεις». Εχθρός, όπως βλέπουμε στον ψαλμό βέβαια για τον Δαβίδ, είναι φυσικά ο διάβολος και σε όλους τους ανθρώπους, είναι πάντα ο ίδιος. Πίσω από τους ανθρώπους, τους εχθρούς, πίσω από τα παραστά παρασκήνια, πίσω από φαινόμενα, από γεγονότα, είναι πάντα εκείνος. Αλλά βέβαια ο Δαβίδ αντιμετώπιζε και το κυνηγητό του Σαούλ και ήταν άνθρωπος αιμάτων. Αντιμετώπισε την επανάσταση του γιού του, του Αβεσσαλόμ, με εκείνη τη δραματική, την τόσο τραγική πραγματικά εξέλιξή της, να σκοτωθεί κρεμασμένος από τα μαλλιά του ένας υπέρλαμπρος νέος, ωραιότατος νέος, κρεμασμένος από το δέντρο. Και ο Δαβίδ μαζί με όλα τα άλλα βλέπει και τους εχθρούς, τους ανθρώπους που είναι επισκηνής και οι οποίοι τον κυνηγάνε, τον κυνηγάνε ανηλαιώς, και προσεύχεται στο Θεό ο Θεός να τον σώσει και να τον ελευθερώσει και λέει «Ας στραφούν ο πίσω». Ο πίσω εστρέφοντος τον καιρό της μάχης οι δειλοί και οι ιτημένοι, οι νικημένοι, ας νικηθούν επιτέλους. Και ο Θεός τα έφερε έτσι ώστε να νικηθούνε, χωρίς αυτός να βάλει το χέρι του, όπως θαυμάσια έβλεπε τα πράγματα και οδηγεί το από τον Θεό απάνω στον κεχρισμένο, όπως έλεγε, του Κυρίου, στον Σαούλ. Και βέβαια οι εχθροί του Θεού, οι εχθροί των πιστών, δεν θα θριαμβεύουν εσαΐ. Κάποτε ο Θεός θα έρθει σε κρίση εναντίον τους. Θα τους βάλει όλους στη θέση τους. Και από την άλλη μεριά βλέπει και προσεύχεται να εφραίνονται και να αγάλλονται στις σχέσεις τους με τον Θεό οι πιστοί, οι δίκαιοι. Αυτή είναι η μερίδα των πιστών. Αρκεί πραγματικά με καρδιά αφιερωμένη να στρέφονται
μόνο σε αυτόν. Πάσε επιγέ μου είναι εν σύ, λέει αλλού. Όλες οι πηγές από τις οποίες έχει ανάγκη να αντλεί ο άνθρωπος είναι στον Θεό, είναι ο ίδιος ο Θεός, είναι ο Χριστός, η πηγή της χαράς, η πηγή της δύναμης, η πηγή της ελπίδας, η αιτία της ελπίδας. Πιστός ο υποσχεθής. Η ανάγκη για ζωή, για ατέλειωτη, για αιώνια ζωή. Πηγή όλων αυτών και πολλών άλλων που θα μπορούσαμε να απαριθμίσουμε είναι ο Θεός. Να δούμε με κάποια σειρά το κείμενό μας. Πρώτα απ' όλα ο Δαβίδ βλέπει τον εαυτό του στις σχέσεις του με τον Θεό και προσεύχεται για τον εαυτό του. Και τι λέει για τον εαυτό του? Θυμηθείτε εκείνον τον Φαρισαίο που πήγε στο ναό μαζί με τον τελώνη για να προσευχηθούν? Τι έλεγε ο Φαρισαίος? Σταθείς προσήφκετο καθεαυτόν λέγον. Δεν προσευχότανε στο Θεό, προσευχότανε μέσα του και προσευχότανε να τον ακούνε οι άλλοι, να ακούει και αυτός τη φωνή του, να αυταπατάται ότι είναι, ότι κάνει, ότι προσφέρει καθεαυτόν. Στον εαυτό του τα έλεγε. Αυτός ήθελε να τα ακούει και να τον ακούνε και οι άλλοι βέβαια. Γιατί αυτά που έλεγε ο Θεός δεν τα άκουγε. Δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους. Εγώ είμαι δίκαιος, εγώ είμαι πιστός, εγώ είμαι αφιερωμένος, αφού αποδεκατίζω και κάνω και προσφέρω. Τι προσευχότανε ο φτωχός ο άνθρωπος, ο τελώνης, φτωχός για την αμαρτωλότητά του, πιο πλούσιος θα ήταν από τους άλλους? Δεν προσευχότανε με λόγια πολλά. Επαναλάμβανε στερεότυπα μία απλή φράση και χτύπαγε το στήθος του. Ο Θεός, η λάστη τίμη του αμαρτωλό, ελέησέ με Θεέ μου, εμένα τον αμαρτωλό. Πω, πω που βρέθηκα δίπλα-δίπλα σε αυτόν τον Άγιο και πόσο αμαρτωλός είμαι εγώ. Τα ένιωθε ο τελώνης ο καημένος ελέγχους μέσα του από την προσευχή του Αγίου Φαρισαίου, γιατί αυτός είχε συνείδηση της αμαρτωλότητός του. Γι' αυτό και τον ελέησε ο Θεός και κατέβηκε στον οίκο του δεδικαιωμένος. Τι λέει ο Δαβίδ, είπαμε? Εγώ είμαι φτωχός και παίνεις. Επαναλαμβάνει τρία ζεύγη συγγενικών έτσι λέξεων εδώ. Φτωχός και παίνεις, αγαλίαση και ευρωσύνη, και το άλλο είναι για τους ασεβείς εσχήνη και ντροπή. Είμαι φτωχός και παίνεις. Από όποια πλευρά κι αν κοίταζε τον εαυτό του, δεν μπορούσε να βρει κάτι καλό. Και πνευματικά αν έβλεπε τον εαυτό του ο Δαβίδ, επειδή ήταν αφιερωμένος άνθρωπος στο Θεό πραγματικά, αλλά ταυτόχρονα σύγχρονα ήταν ταπεινόφρον άνθρωπος, δεν έβλεπε καλό μέσα του. Δεν έβλεπε καλό στη ζωή του. Περίμενε ο Θεός να τον επιδοκιμάζει για ό,τι έκανε και όχι ο ίδιος τον εαυτό του. Περίμενε ο Θεός να προηγείται στη ζωή του και όχι αυτός του Θεού. Περίμενε ο Θεός να του χαρίζει ευλογία, στήριγμα, διεξόδους, λύσεις, σωτηρία και όχι οι μέθοδοι οι δικές του και οι ικανότητές του και η πολεμική του ανδρεία. Φτωχός και παίνεις. Και είμαι βέβαιος ότι δεν αναφέρεται στην φτώχεια, την οικονομική, γιατί αμέτρητες φορές είχε δει το χέρι του Θεού πώς τον συνδράμανε φίλοι του, πώς του πήγαιναν και πώς τον βοηθούσαν ενώ ήταν κυνηγημένος με 400 άνδρες, όχι ένας ούτε δύο. Πολλές φορές. Και ο Σαούλ να του κάνει κλειό, να τον αποκλεί, να πεθάνει από την πείνα. Και αν ήταν δυνατόν να τον πιάσει και να τον φωνεύσει. Εγώ είμαι πτωχός και παίνεις. Θεέ μου, τι να δεις από μένα. Τι να δεις και τι να ζηλέψεις από μένα. Αλλά εσύ είσαι ο μεγάλος Θεός. Αν τολμάω να έχω επικοινωνία μαζί σου, είναι γιατί είσαι εσύ μεγαλειώδης. Εσύ με συγκινείς και όχι εγώ εσένα. Εσύ με έφερες στην ύπαρξη και δεν σε δημιούργησα εγώ, όπως λένε πολλοί. Το Θεό τον έχεις μέσα σου. Αυτή η καινούργια ινδουιστική αποκάλυψη
μας έρχεται. Κατάκτησε την Ευρώπη και τον κόσμο ολόκληρο. Εσύ ο άνθρωπος είσαι Θεός. Μέσα σου είναι ο Θεός. Α, δεν τον έχεις ανακαλύψει, καημένε. Θα περίμενες τόσα χρόνια να έρθουμε εμείς να σου τον πούμε, να σου τον φανερώσουμε. Κοίταξε να βρεις, να ανακαλύψεις τον Θεό που έχεις μέσα σου. Και μπορείς, να καταφέρνεις. Έχεις δυνάμεις, έχεις. Ενώ σέρνεται κυριολεκτικά στο χώμα ο άνθρωπος. Σέρνεται μέσα στην αμαρτία του και στα πάθη του. Και οι ίδιοι που λένε αυτές τις θεωρίες και τις διδασκαλίες είναι ελεηνότεροι των πάντων. Ο Δαβίδ φτωχός και παίνεις. Ένας άνθρωπος που νιώθει την ανάγκη της απόλυτης, της άμεσης, της πλήρους εξάρτησης από τον Θεό. Δεν βλέπει ότι μπορεί μόνος του να τα βγάλει πέρα με τις απαιτήσεις του Θεού, με τις ανάγκες της καθημερινής ζωής, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει εξαιτίας του Σαούλ, του διόκτητου, που δεν είναι ένας απλός άνθρωπος, είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ. Επιστρατεύει όλες τις στρατιωτικές του δυνάμεις για να τον κυνηγήσει. Θεέ μου, εγώ είμαι πτωχός και παίνεις. Εάν ο άνθρωπος ξεκινάει κάπως έτσι και σε όλη του τη ζωή φροντίσει να διατηρήσει αυτή τη στάση απέναντι στον Θεό, να έχει αυτού του είδους τις σχέσεις με τον Θεό, να υψώνει τον Θεό, να μεγαλύνει τον Θεό, να θεωρεί τον Θεό την ανάγκη, την αιτία, την πηγή της ικανοποίησης όλων των αναγκών του, τη λύση όλων των προβλημάτων του, και να καταφεύγει στον Θεό, να μην είναι αυτό μια θεωρία που είναι μέσα στο κεφάλι του απλώς, αλλά και να καταφεύγει στον Θεό αυτό που έχει μέσα του σαν θέση, σαν πεποίθηση, πίστη, να το κάνει πράξη, να προσφεύγει στον Θεό, να ζητάει από τον Θεό, να αναγνωρίζει στον Θεό ότι είναι αυτός που μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες του, τότε αυτός ο άνθρωπος μπορεί να λογιστεί πνευματικός, να θεωρηθεί πνευματικός. Γιατί να θυμηθούμε πόσοι ξεκινάνε στην πνευματική ζωή και στο τέλος, μέσα από το κοσκίνισμα που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή όλων μας, πόσοι λίγοι μένουν. Πόσοι λίγοι μένουν. Και ο Δαβίδ αν στάθηκε, αδερφοί, εδώ σε αυτό το φρόνημά του βλέπω το γεγονός ότι στάθηκε, την αιτία μάλλον, ότι στάθηκε πνευματικά μέχρι το τέλος. Ότι είχε ένα φρόνημα συντριμμένο, ταπεινό, και ότι ένιωθε τις ανάγκες του και τις έφερνε ενώπιον του Θεού. Δεν υψηλοφρονούσε, δεν περπατώσε πράγματα υψηλότερα υπέρ εμέ, έλεγε. Και βλέποντας τις ανάγκες του να τον κυκλώνουν, να τον ζώνουν, τους κινδύνους, τις απειλές, φωνάζει στον Θεό: «Θεέ μου, επιτάχυνε το βήμα σου». Λες και ο Θεός χρειαζότανε χρόνο για να έρθει από τον ουρανό στη γη. Τάχυνον. Σαν να βλέπει τον Θεό να περπατάει και του φαίνεται ότι το βήμα του είναι αργό και καθυστερεί. Τάχυνε. Έτσι δεν λέμε πολλές φορές. «Γεια σου, έλα γρήγορα». Σε κάποιον που έρχεται, έρχεται. Ήξερε ότι ο Θεός είναι στον δρόμο, αλλά νόμιζε ότι καθυστερούσε και ότι τα γεγονότα θα τον προλάβουν. Τάχυνε να με ελευθερώσεις. Και παραπάνω στην αρχή: «Θεέ, τάχυνε να με ελευθερώσεις». Σε ποιον απευθύνεται? Στον Θεό. Πώς τον αποκαλεί αλλιώς? Κύριο. Όλα όσα είπαμε, μόνο εάν βλέπει κανείς τον Θεό σαν Κύριο, κυρίαρχο, πώς θα το πούμε αλλιώς, κυρίαρχο, αυτόν που κυριαρχεί στο σύμπαν, αυτός που κρατάει τις τύχες όλων των ανθρώπων στα χέρια του, αυτός που μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες όλων των ανθρώπων, φυσικές και πνευματικές, που όμως αν είναι Κύριος και αν τον αναγνωρίζει κάποιος για Κύριο, αυτό δεν σημαίνει μόνο «έχω ανάγκες, δώσ' μου, φύλαξέ με, βοήθησέ με, σώσε με, στείλε, έλα, μην αργείς». Αλλά του υπαγορεύει το να λέει το Θεό Κύριο και την υποχρέωσή του απέναντι σε αυτόν τον Κύριο. Δεν έχει υποχρέωση ένας υπηρέτης, ένας δούλος απέναντι στον Κύριό του? Ποια είναι η βασική του υποχρέωση? Η υποταγή, η υπακοή. Δεν μπορεί να είναι Κύριος εκείνος και να είσαι εσύ υπηρέτης και εγώ και να νιώθουμε σαν αφεντικά μπροστά στον Κύριο, να διατάσσουμε τον Κύριο,
να του υπαγορεύουμε τα θελήματά μας. Θα κάνεις αυτό, θα πεις έτσι, θα μου επιτρέψεις να συμπεριφερθώ κατά αυτόν τον τρόπο, θα με βοηθήσεις εκεί. Τότε δεν είναι εκείνος Κύριος, είναι εκείνος υπηρέτης και μόνο. Ο Θεός βεβαίως είναι και υπηρέτης, αλλά πρώτιστα είναι Κύριος. Γιατί αν τρέχουμε σε κάποιον και του λέμε βοήθησέ με, στήριξέ με, ενίσχυσέ με, έχω ανάγκες, έχω προβλήματα, εκείνος που τις ικανοποιεί το κάνει και σαν υπηρέτης, αλλά δεν πάβει να είναι εδώ ο Θεός, ο Κύριος. Και έτσι πρέπει να βλέπουμε τον Θεό. Ποια η στάση μας, η θέση μας? Η θέση του υπηρέτη, η θέση του δούλου. Πόσο επίμονα ο Παύλος στις επιστολές του τοποθετεί τον εαυτό του στη θέση του δούλου. Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού. Και εκείνος είναι ο Κύριος τον οποίον υποτάσσονται οι ουρανοί και η γη. Ο οποίος μπορεί σε μια στιγμή να πει ένα λόγο και το σύμπαν να διαλυθεί. Ο οποίος θα κρίνει όλους εκείνους οι οποίοι στέκονται αντίθετοι προς το θέλημά του. Όλους εκείνους που δεν τον αναγνωρίζουν σαν Κύριο, θα τους κρίνει. Και αν πέσει κανείς στα χέρια του ζωντανού Θεού, αμετανόητος, να κριθεί, θα μπορέσει να δικαιωθεί? Δεν θα μπορέσει να δικαιωθεί. Θα κατακριθεί. Μάλιστα θυμηθείτε στον Ιωάννη στο 3ο κεφάλαιο ότι όποιος δεν δέχεται τον Χριστό είναι ήδη και κρυμμένος. Έχει ήδη κριθεί. Γιατί δεν επίστεψε στο όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού? Αγαπητοί μου αδελφοί, είναι θέμα πώς βλέπει κανείς τον Θεό. Από ποια θέση βλέπει κανείς τον Θεό. Εάν τον βλέπεις με πνεύμα ταπεινό, τον βλέπεις από κάτω, είσαι εσύ από κάτω εδώ και βλέπεις απάνω τον Θεό, ότι είναι πάνω ο Θεός, είναι ψηλά ο Θεός, τότε μεγαλοποιείς, μεγαλύνεις, υψώνεις τον Θεό στη ζωή σου. Εάν τοποθετείς ανάποδα τα πράγματα και στέκεσαι εσύ σε βάθρο υψηλό και είναι ο Θεός παρακάτω, τότε διαπράττει ο άνθρωπος το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του. Αν είναι δυνατόν όμως τη λογική του ανθρώπου ο Θεός να είναι μικρότερος από τον άνθρωπο, κατώτερος από το δημιούργημα, ο Δημιουργός κατώτερος από το δημιούργημα, τι δημιούργημα του ανθρώπου είναι ανώτερο από αυτόν τον άνθρωπο? Κανένα και τίποτα. Αδιανόητο. Κάνει ο άνθρωπος μια τέτοια συζήτηση ποτέ? Ούτε το συζητάει. Μπορεί να χτίσει έναν ουρανοξύστη και σε μια στιγμή να το δυναμητήσει και να πέσει κάτω χαλικάκι χαλικάκι. Έτσι. Και να γίνει ένα σωρό άμμο. Πρέπει όμως να βλέπουμε έτσι όπως θέλει ο Θεός με τα δικά του τα μάτια. Γιατί και οι άπιστοι δεν μπορούν να αποφύγουν εντελώς τις αναφορές στο Θεό. Αλλά τοποθετούν το Θεό

ξύλο οι άνθρωποι και σμιλεύουν με τα κοπίδια τους, τους θεούς τους. Κάνει αναφορά στο Θεό, αλλά ο Θεός δεν είναι ο Θεός ο αληθινός. Είναι ένας Θεός φτιαγμένος από τον ίδιο τον άνθρωπο. Και οι θεοί των εθνών, λέει η Βίβλος, δεν είναι θεοί. Όταν πήγε ο Σεναχηρήμ και πολιόρκησε την Ιερουσαλήμ, τη Σαμάρια, την κατέλαβε και έστειλε μηνύματα ο βασιλιάς της Ασσυρίας, το Ραυσάκι εκεί πέρα και το Ραυσαρίς, και παραγγείλανε στον Εζεκία να παραδώσει την πόλη, φωνάξανε κάτω από το τείχος στους πολιορκημένους: είδατε κανένα θεό να σώσει εδώ όλες τις άλλες πόλεις και όλα τα άλλα έθνη? Τολμάτε να πείτε όχι σε έναν βασιλιά τέτοιο, σε έναν κατακτητή? Μη σας ξεγελάει ο Εζεκίας ότι ο Κύριος θα μας σώσει. Πού είναι ο Κύριος? Αλλά αυτός ο Κύριος έκαμε θαυμαστά σε εκείνη την εποχή πραγματικά. Είναι θαυμάσιο να βλέπει κανείς έναν Θεό τόσο αγαθό, τόσο άγιο, ένα Θεό αγάπης, άπειρης αγάπης, και είναι εκπληκτικό, εντυπωσιακό, είναι και περίεργο σύγχρονα, είναι και κάπου αντιφατικό και σκληρό, ότι ο Θεός χωρίζει τους ανθρώπους σε δύο κατηγορίες, στους πιστούς και στους άπιστους, και παρότι αγαπάει όλους τους ανθρώπους, η συμπεριφορά του διαφέρει. Και είναι αυτό που το υπαγορεύει, αυτή τη θέση του την υπαγορεύει του Δαβίδ μέσα του ο ίδιος ο Θεός. Η προσευχή του γίνεται με ένα σωστό τρόπο. Ναι, ο Θεός ξεχωρίζει τους ανθρώπους, ενώ βρέχει για δικαίους και αδίκους, ανατέλει τον ήλιο για πονηρούς και αγαθούς, ενδιαφέρεται για όλους, θέλει όλους να τους σώσει. Η θυσία του Ιησού Χριστού στο Σταυρό καλύπτει όλους τους ανθρώπους και όλες τις αμαρτίες τους. Εν τούτης ο Θεός διακρίνει σε πιστούς και σε άπιστους τους ανθρώπους. Και υπάρχει κολοσιαία διαφορά, χάσμα ανάμεσα στους μεν και στους δε. Γι' αυτό θα πει ο Θεός με την προσευχή του ανθρώπου του: ας εσχυνθώσει, ας ντραπούν, ας εσχυθούν και ας ντραπούν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Η αίσθηση αυτή, η ντροπή, η εσχήνη, είναι ένα συνέστημα φοβερό, λυπηρό, στενοχωρεί, κάνει τον άνθρωπο να μην νιώθει άνετα, να μην νιώθει καλά. Γιατί έχει απέναντί του έναν Θεό ο οποίος τον βλέπει, και είτε το πιστεύει ότι υπάρχει Θεός είτε όχι, μέσα του ο Θεός τον ελέγχει, γιατί έχει έναν τόπο ο Θεός, έχει τη συνείδησή του. Γι' αυτό αλλού θα πει ο Λόγος του Θεού να αγαπάμε με αγαθή συνείδηση, με αγαθή συνείδηση. Όταν αγαπάς κάποιον, η συνείδησή σου να τον αγαπάει με αγαθό τρόπο και να έχει συνείδηση της αγάπης που τρέφεις για αυτόν. Όχι μια επιπόλαια αγάπη, μια επίπλαστη, μια φαινομενική, όχι αγάπη με λόγια. Έτσι και εδώ, ο Θεός τους ανθρώπους οι οποίοι δεν τον θέλουν, δεν τον αγαπούν, δεν τον πιστεύουν, δεν τον υπακούν, αλλά επιμένουν, σκληρύνονται, τους πληροφορεί και τους προετοιμάζει ότι θα έρθει κάποια ώρα που θα ντραπούν, θα εσχυνθούν. Αδερφοί μου, θυμηθείτε αυτό το συνέστημα. Αμέσως πλημμύρισε την καρδιά των πρωτοπλάστων. Ένα από τα δύο συναισθήματα, ο φόβος και η ντροπή. Ο φόβος της κρίσεως του Θεού και η ντροπή ότι βρέθηκαν ξαφνικά γυμνοί. Ντραπήκανε και μεταξύ τους, ντραπήκανε και τον Θεό. Πώς θα έρθει ο Κύριος τώρα, πώς θα μας δει έτσι, γυμνούς, και πήγανε να κρυφτούνε μέσα στους θάμνους του Παραδείσου. Χωρίς να κρυφτείς από το μάτι του Θεού, αν είσαι ηθικά γυμνός και αν είσαι πνευματικά κουρελής, μπορείς να κρυφτείς από το Θεό? Ποιος μπόρεσε ποτέ να κρυφτεί?
όχι μόνο σωματικά, αλλά ο Θεός βλέπει τις καρδιές, βλέπει τα βάθη των καρδιών μας, βλέπει τι σκεπτόμαστε, τι θέλουμε. Πριν έρθει ο λόγος στο στόμα μας, ιδού Κύριε γνωρίζεις το παν. Εξετάζει νεφρούς και καρδιές. Ας εσχυνθούν και ας ντραπούν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Μπορεί αυτό το συνέστημα το τόσο τραβηγμένο, ας πούμε, να μην υπάρχει εδώ μεταξύ μας. Είναι αδύνατο και αδιανόητο να υπάρχει ένας εδώ μέσα που θέλει η ψυχή του άλλου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το ακραίο, η ακραία θέση. Το θέμα είναι ποια στάση έχει κανείς επιμονή μου βάσεως παγιωμένη μέσα στην ψυχή του, στην καρδιά του, απέναντι στον Θεό. Αγαπάει τον Θεό, εκτιμά τον Θεό, πιστεύει στον Θεό, υποτάσσεται στο Λόγο του Θεού, έχει ζήλο και ενδιαφέρον, φλέγεται από την επιθυμία της επικοινωνίας με τον Θεό, είναι άνθρωπος ευθύτητος, είναι άνθρωπος ειλικρινής, είναι άνθρωπος που αναλαμβάνει τις ευθύνες των πράξεών του ή προσπαθεί να τις φορτώνει στους άλλους. Δεν τα βλέπει και δεν τα ξέρει αυτά ο Θεός. Εάν δεν συμπεριφερόμαστε έτσι, τότε η προέκταση της προσευχής του Δαβίδ φτάνει και μέχρι σε εμάς. Ας εσχυνθούν και ας ντραπούν αυτοί που δεν συμπεριφέρονται απέναντί σου καλά. Ας τραφώσιν εις τα οπίσω και ας εντραπώσιν οι θέλοντες το κακόν. Και θυμηθείτε ότι είναι γνωστό ότι ο Κύριος αναλαμβάνει προσωπικά τις υποθέσεις ενός πιστού. Αλλά και ένας εκ των ασεβών θα λογοδοτήσει μπροστά στον Θεό για τον εαυτό του. Έκαστος ο καθένας περί του εαυτού του θα δώσει λόγο στον Θεό. Και θυμηθείτε όταν μιλάει σε εκείνον τον Σαούλ, τον Σαύλο, Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, ενώ εδίωκε την Εκκλησία, όχι τον ίδιο τον Χριστό, εν τούτης του είπε τι με διώκεις. Και ο Θεός όταν βλέπει ότι στις μεταξύ μας σχέσεις, αν υπάρχει κάτι τέτοιο ποτέ, δεν έχουμε αγαθές προθέσεις, δεν έχουμε καθαρά κίνη. Αυτά στρέφονται εναντίον του ίδιου του Θεού. Προσβάλλεται, στενοχωριέται, λυπάται ο Θεός. Ο Θεός δεν είναι ο Θεός ο απαθής, ο Θεός των εθνών αδελφοί, που κάθεται εκεί απάνω στον Όλυμπο, πίνει νέκταρ και μεθάει. Και ανάλογα με τις διαθέσεις του, πότε ρίχνει κεραυνούς και πότε τα βάζει εκεί με τους θεούς και τσακώνεται. Ο Θεός της Αγίας Γραφής είναι ένας Θεός τόσο σπλαχνικός, αφάνταστα σπλαχνικός, όσο και δίκαιος. Η δικαιοσύνη και η κρίση είναι η βάση του θρόνου σου, λέει η Γραφή. Ας τραφούν προς τα οπίσω, κατησχημένοι, κατατροπιασμένοι, ιτημένοι, και ας εντραπούν οι θέλοντες το κακό μου. Ας τραφούν οπίσω προς αμοιβήν της εσχήνης αυτών οι λέγοντες προς εμέ. Έβγε, έβγε. Αυτοί που αστειεύονται με την κατάστασή μου. Αυτοί που με βλέπουν ότι υποφέρω, ότι κυνηγέμαι, ότι έχω πειρασμούς, ότι έχω δυσκολίες και ανάγκες. Και είναι μπράβο, μπράβο, ποιος είσαι εσύ μεγάλε. Αντί να στέκονται κοντά στον άνθρωπο που έχει ανάγκες, κοντά στον άνθρωπο που πειράζεται, που δοκιμάζεται, αντί να κοιτάζουν με ποιον τρόπο να τον συνδράμουν, να τον βοηθήσουν, θυμόσαστε έναν Ναβάλ, έναν ανόητο και οκτήμονα και κτηνοτρόφο με πολλά ακτίνη. Τον προστατεύανε ο Δαβίδ με τα παλικάρια του στην περιοχή από τους εχθρούς του τριγύρω. Και κάποτε βρέθηκαν στην ανάγκη και έστειλε τα παλικάρια του να ζητήσουν. Βοήθησέ μας. Και αυτός τους φέρθηκε άσχημα. Και μόλις πήγανε πίσω και το είπαν στον Δαβίδ,
Μα λέει, έτσι είσαι. Και ξεκινάει με τα παλικάρια του να τον κακοποιήσει και να του πάρει όσα είχε ανάγκη. Αλλά είχε μια γυναίκα συνετή και φρόνιμη. Είναι πολύ φρόνιμη αυτή η γυναίκα. Και κατάλαβε τι θα γινότανε. Και σαμαρώνει άλογα και γαϊδούρια, τα φορτώνει με αγαθά και τρέχει και τον προϋπάντησε τον Δαβίδ. Και ο Θεός έκαμε έλεος. Λοιπόν, αδέρφια μου, θα εισπράξουν την αμοιβή της εσχήνης τους οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν, λέει αλλού, το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο. Δεν ξέρει ο Θεός ποιο πράγμα είναι άσπρο, ποιο χρώμα είναι το λευκό. Δεν ξέρει ο Θεός το μαύρο χρώμα. Τι Θεός μπορεί να είναι αυτός? Αδελφοί μου, να μας διακρίνει ευθύνης. Αδελφοί μου, να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες των πράξεών μας. Είναι απόλυτα βέβαιο ότι εκείνη την ημέρα κανένα ελάττωμά μας, καμιά αμαρτία μας δεν θα περάσει απαρατήρητη από τον Θεό. Θα περάσει απαρατήρητη και δεν θα μας κοστολογηθεί εάν εδώ την εξομολογηθούμε. Ειλικρινά, τίμια, με ειλικρινή μετάνοια, όπως και χθες συζητήσαμε τον δεύτερο μακαρισμό, μακάρι οι πενθούντες, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν. Μπορεί να μπουν, δεν ξέρω αν θα μπουν, με κάποιο συνέστημα και εκεί πάνω στον ουρανό. Μέσα δεν θα μπουν με συνέστημα ντροπής και φόβου. Θα ξεκαθαριστούν όλα εκεί στο βήμα του Χριστού. Αλλά εκείνη την ημέρα που θα έρθουν όλα στο φως, στο βήμα του Κυρίου, θα ντραπούν. Θα ντραπούν για μερικά πράγματα. Και θα δουν ότι αυτά κατακαήκανε. Ακόμη και τα θετικότερα, τα σπουδαιότερα έργα τους. Γιατί ο Θεός βλέπει τα κίνητρα. Δεν αμείβει την πράξη καθεαυτήν. Βλέπει το κίνητρο και αμείβει το κίνητρο. Εάν το κίνητρο είναι άγιο και τίμιο, το πιο μικρό πράγμα, τη δραχμή, ο Θεός θα την αμείψει πλουσιοπάροχα. Εάν το κίνητρο είναι φτηνό, ονειρό, υστερόβουλο, ο Θεός δεν θα το λογαριάσει, κι ας είναι το μεγαλύτερο έργο. Αδέρφια μου αγαπητά, θα εισπράξουν την αμοιβή της εσχήνης τους οι άνθρωποι που αλλάζουν τα πράγματα. Θυμηθείτε τους Εβραίους τι στρεψόδικοι άνθρωποι ήτανε. Πώς στρέφανε τα πράγματα εκεί που θέλανε. Με αυτή την πονηρία και τη στρεψοδικία τους κατάφεραν να σταυρώσουν τον Υιό του Θεού. Αθώος, αθώος, αθώος, αθώος. 4 φορές αθώος. Από τον Πιλάτο ο Χριστός. Εν τούτης έστρεψαν τα πράγματα, τα στριφογύρισαν, εξεβίαζαν τον Πιλάτο ώστε να τον καταδικάσει. Οπωσδήποτε. Ευχαριστούμε τον Θεό που ήταν αυτό το σχέδιο του Θεού. Το σχέδιό του. Να σταυρωθεί ο Χριστός. Να γίνει θήτης και θύμα. Γιατί χωρίς τη σταυρική του θυσία και το αίμα το δικό του, σωτηρία και λύτρωση δεν υπήρχε. Το πρόσωπο του Θεού δεν θα το βλέπε κανένας άνθρωπος. Αλλά η αμαρτία η δική τους ήταν η αμαρτία. Και δεν την καταλόγησε ο Θεός σίγουρα σε κανέναν άλλο. Παρά μόνο σε εκείνον που τη διέπραξε, σε εκείνους που διαπράττουν την αμαρτία και δεν μετανοούν. Για τους πιστούς ο Θεός έχει έναν άλλο τρόπο. Κάποιος εργάτης πήρε κάποτε ένα μάθημα από ένα σιδηρουργείο. Πήγε εκεί πέρα και είδε το σιδηρουργό, μόλις έβγαζε το μέταλλο από τη φωτιά, να χτυπάει με το σφυράκι μερικά απαλά χτυπήματα. Και μετά έκανε νεύμα στο βοηθό του και χτύπαγε με όλη του τη δύναμη, με τη βαριοπούλα, για να δώσει σχήμα σε αυτό το μέταλλο. Και να το κάνει ανθεκτικό. Μην παρεξηγήσουμε ποτέ τη
την παιδεία του Θεού. Εάν κάποτε επιτρέπει μερικά πράγματα ο Θεός στη ζωή μας, δυσάρεστα, έχει σχέδιο, έχει σκοπό. Και στη ζωή του Δαβίδ δεν ήταν τυχαία αυτά. Δεν ήταν γιατί βρέθηκε ένα Σαούλ. Ο Σαούλ βρέθηκε, αλλά τον χρησιμοποίησε ο Θεός για να περάσει τον Δαβίδ μέσα από εκείνο το καμίνι της δοκιμασίας, ώστε μετά, όταν θα του ανέθετε τη βασιλεία, να ξέρει πώς έπρεπε να συμπεριφέρεται. Ας εφραίνονται όμως, άλλο περιεχόμενο έχει το πιάτο του πιστού. Με άλλο τρόπο σερβίρει ο Θεός τον πιστό. Άλλα ευαίσματα, γεμάτα πολυβιταμινούχα, εφροσύνη και αγαλίαση. Ας αγάλλονται και ας εφραίνονται οι σε πάντες οι ζητούντες. Λέξεις που δεν τις ξέρει κανείς έξω από τη βίβλο. Και αισθήματα και απολαύσεις που είναι φανταστικές, ούτε που τις φαντάζονται οι άπιστοι άνθρωποι. Δεν ξέρουν αυτές τις λέξεις, ούτε τις συζητάνε καν. Αγαλίαση και εφροσύνη, τι είναι αυτά? Είναι τέτοιες λέξεις γραμμένες σε λεξικά. Η Αγία Γραφή αμέτρητες φορές χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις. Αμέτρητες. Και ο πιστός μέσα στη μεγαλύτερη θλίψη του μπορεί να απολαμβάνει την ειρήνη της ψυχής του. Μπορεί να αγάλεται και να εφραίνεται. Γιατί ζητάει τον Κύριο. Γιατί αγαπάει τον Θεό. Γιατί πιστεύει σε έναν Θεό πανταχού παρόντα, παντοδύναμο, γεμάτο αγάπη. Έναν Θεό που αγωνιά ακόμη και σήμερα, όσο υπάρχουν άνθρωποι, θα αγωνιά για τη σωτηρία των ψυχών. Και ο πιστός βρίσκει λόγους να χαίρεται, να αγάλεται, να εφραίνεται στην παρουσία του Θεού. Η λύτρωση του Χριστού αλλάζει τον κόσμο του, τον συναισθηματικό, τον έσω άνθρωπο. Του δίνει ελπίδα, του δίνει όραση της αιωνιότητας. Και οι αγαπώντες την σωτηρία σου ας λένε για πάντα, μεγαλυνθείτο ο Θεός. Αυτοί που αγαπάνε τη σωτηρία του Κυρίου, πώς βλέπουν τον Θεό, πώς εκτιμούν και πώς τιμούν τον Θεό, για πάντα μεγαλύνουνε τον Θεό. Θέλουν να υψώνεται μέσα τους ο Θεός, να μεγαλύνεται ο Κύριος. Ομολογούνε τις επεμβάσεις του, τις θαυμαστές. Ομολογούνε τις χειρονομίες της αγάπης του. Μιλάνε για τα σχέδια του Θεού και αγάλλονται και εφραίνονται στον Θεό. Κύριος ο Θεός, λέει ο Αβακούμ, θα κάνει τα πόδια μου ως των ελάφων και θα με στήσει, θα με κάνει να περιπατώ επί τους υψηλούς τόπους μου. Δεν είναι ο πιστός άνθρωπος φτιαγμένος για να σέρνεται εδώ σε αυτή τη ζωή. Εμείς καταντάμε τη ζωή μας μερικές φορές δραματική, σαν να μην έχουμε Θεό, σαν να μην έχουμε κανένα να μας βλέπει, να μας σκέπτεται, να μας φροντίζει. Ενώ είναι τόσο φανερό το χέρι του Θεού στην καθημερινή μας ζωή, ενώ είναι τόσο πλούσιος ο Θεός σε όλα τα πράγματα. Και όχι μόνο, αλλά προσφέρει και αιώνια ζωή. Θυμήσου ότι η θυσία του Ιησού Χριστού αποτελεί εγγύηση για την αιώνια τύχη σου. Και ότι αν δεν κάνεις αυτή την εκλογή σου σοβαρά και υπεύθυνα, πριν δρασκελίσεις το κατόφλι της αιωνιότητας, θα χαθείς αιώνια. Θυμήσου το. Σκέψου το καλά, βάλτο στο νου σου εδώ και τώρα. Κάποια στιγμή όλα θα ανατραπούν, όλα θα αλλάξουν. Το σκηνικό δεν θα συνεχίζεται το ίδιο για πάντα. Θα στη στιγμή που θα φύγουμε όλοι μας από αυτόν τον κόσμο. Άκουσα στο ραδιόφωνο από τον Γιάννη μια μέρα το παράδειγμα ενός Πέρση βασιλιά που κατέβαινε να κατακτήσει την Ελλάδα και είχε γεμίσει ο Ελίσποτος στρατεύματα και κάποια στιγμή ο θείος

ας αγάλλονται και ας εφραίνονται οι σε πάντες συζητούνται σε, και οι αγαπώντες την σωτηρία σου ας λένε για πάντα, για πάντα μεγαλυνθεί το ο Θεός. Τι ωραίο που είναι. Διάβασα ένα πολύ ωραίο παράδειγμα και σκέφτηκα ότι έτσι νιώθει και πρέπει να νιώθει ο πιστός. Μέσα σε ένα καράβι αντιμετώπισε κάποια στιγμή το καράβι μια ξαφνική καταιγίδα. Ανέβηκαν όλοι στο κατάστρωμα, ο καπετάνιος εντολές στο πλήρωμα να κατεβάσουν τις βάρκες, να κατέβει ο κόσμος, όσοι σωθούνε σώθηκαν. Κάποια στιγμή ξυπνάει και η κορούλα του, η μικρούλα, βλέπει τον κόσμο, ρωτάει τι συμβαίνει, έχουμε, είναι ο μπαμπάς μου στο κατάστρωμα, ρωτάει η μικρή. Τι βεβαίωσαν ότι ήταν στο κατάστρωμα, ο καπετάνιος, ο πατέρας της. Ξανάπεσε στο κρεβατάκι της και κοιμήθηκε ήσυχη. Δεν την ένοιαζε τη μικρή, αρκεί που ήταν ο πατέρας, ο καπετάνιος στο κατάστρωμα και είχε την ευθύνη του καραβιού. Στο κατάστρωμα της δικής μας ζωής είναι ο Ιησούς Χριστός. Μπορούμε να πούμε στα αλήθεια, ναι. Ενώ κοιτάξτε τι αντίθεση σε ένα άλλο καράβι. Έγραφε ο Βολτέρο σε μια κυρία. Δεν πρέπει ποτέ να σκεφτόμαστε το θάνατο. Δεν είναι απολύτως τίποτε ο θάνατος. Δεν είναι τίποτε. Μοιάζει με τον ύπνο τόσο πολύ όσο δυο σταγόνες νερού. Λυπηρό βέβαια είναι ότι δεν θα ξυπνήσουμε ποτέ πλέον. Ήτανε σίγουρος ότι δεν θα ξυπνούσε ποτέ πλέον. Ο γιατρός του έγραφε σε ένα φίλο του. Είχα το τραγικό προνόμιο να πεθάνει αυτός ο άνθρωπος για τον Βολτέρο. Να πεθάνει αυτός ο άνθρωπος στα χέρια μου. Πολλές φορές του μίλησα για την αλήθεια. Ήτανε πιστός ο γιατρός του. Στο τέλος της ζωής του μου ομολόγησε. Αν άκουγα τις συμβουλές σας δεν θα βρισκόμουν σε αυτή την κατάσταση. Όλα ήσαν καπνός και ο καπνός μου διέστρεψε το νου. Πρόσεξε. Κι αν είσαι νέος, κι αν είσαι νέα, κι αν είσαι πιο μεγάλος, καπνός είναι. Μη σου διαστρέψει ο καπνός το νου. Μόνο ο Χριστός έχει αξία. Λυπηθείτε με. Είμαι ένας τρελός. Στο τέλος του είχε τέτοιο παραλογισμό που τρέμω όταν τον σκέπτομαι, γράφει ο γιατρός. Τρομοκρατημένος έδινε υπέρογκα ποσά χρημάτων για κάθε λεπτό ζωής. Αυτός για τον οποίο ο θάνατος δεν ήτανε τίποτε. Τίποτε. Τώρα αστεία πράγματα θα λέμε. Για έλα εδώ. Τώρα τι ώρα κάνεις. Τώρα πως τον βλέπεις το θάνατο. Και αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, εμείς σαν πιστοί άνθρωποι πρέπει να ερχόμαστε κοντά στα γεγονότα. Να έχουμε ρεαλισμό, να τα βλέπουμε όπως είναι. Όχι με τη φαντασία. Όχι να κάνουμε υποτιμήσεις σε τούτον και υπερτιμήσεις των άλλων. Όχι χρηματιστήριο μια εκεί πάνω και μια εκεί κάτω. Θα ήθελα όσοι διεφθάρισαν από τα βιβλία του να ήταν παρόντες τις τελευταίες στιγμές του, γράφει ο γιατρός του σε φίλο του. Κοιτάξτε την αντίθεση. Ας αγάλλονται και ας εφραίνονται οι σε πάντες συζητούνται σε. Και οι αγαπώντες την σωτηρία σου ας λένε για πάντα μεγαλυνθείτο ο Κύριος, μεγαλυνθείτο ο Θεός. Από την άλλη, ας εσκυνθούν και ας ντραπούν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Ας στραφούν οπίσω οι θέλοντες το κακό μου. Ας στραφούν οπίσω και ας εισπράξουν την αμοιβή της εσχήνης του αυτού.

λένε σε σκήνεις τους, έβγε, έβγε. Δεν χρειάζεται χειροκροτήματα και στις καλύτερες περιπτώσεις ο πιστός άνθρωπος. Το ήσυχο κοριτσάκι που γύρισε στο κρεβατάκι του και κοιμήθηκε μέσα στην καταιγίδα που όλοι οι άλλοι ήταν τρομαγμένοι, γιατί ήταν ο πατέρας του καπετάνιος και ήταν στο κατάστρωμα και έλεγχε την κατάσταση. Και ένας Βολτέρος που για του ο θάνατος δεν ήταν τίποτα για αυτός. Ήταν σαν τον ύπνο, ένας ύπνος. Θάνατος και ύπνος όπως δυο σταγόνες νερό. Τόσο ίδιες, τόσο όμοιες. Τόσο όμοια πράγματα. Και όμως δεν ήταν καθόλου όμοια. Αγαπητά μου αδέρφια, ο Θεός να σχολιάσει το λόγο του στις καρδιές μας. Πιστεύω κάθε φορά που φεύγουμε από εδώ, όποιος κι αν είναι ο αδερφός μας, ο ομιλητής που φέρνει το μήνυμα του Λόγου του Θεού, να παίρνουμε τα μηνύματά μας και να φεύγουμε με μηνύματα, με αποφάσεις, με αποφάσεις. Αλίμονο εάν και εμείς ερχόμαστε εδώ και ακούμε τις συγκλονιστικές αλήθειες της Αγίας Γραφής από οποιονδήποτε, και να φεύγουμε όπως ερχόμαστε. Μη γέννητο. Ήθε το Πνεύμα του Κυρίου να σχολιάσει το Λόγο Του κατάλληλα στις καρδιές μας, ώστε πραγματικά να οικοδομηθούμε και να χαρούμε και να δούμε τις ατέλειές μας, να δούμε την ανάγκη να είμαστε πτωχοί και πένιτες. Η πτωχή το πνεύματι, ναι. Αυτοί που οι άλλοι έχουν τόσο σπουδαία εγκεφαλική ικανότητα και εμείς είμαστε οι κουτί, οι χριστιανούλιδες. Είμαστε βέβαιοι ότι κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις ο Θεός μας ευλογεί και θα μας ευλογήσει. Να ψάλουμε έναν ύμνο ακόμη, τον ύμνο 57. 57.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ας με τα ουράνια όντα σε λατρεία, δοξολογία, προσκύνηση ένων σε σένα των Θεών. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιόν Σου, τον μόνο γενή, τον οποίον έστειλες από τους ουρανούς, τον οποίον εθυσίασες στο Σταυρό, στο Γολγοθά για τις αμαρτίες τις δικές μας και τις ανομίες τις δικές μας. Σε ευχαριστούμε για το μεγάλο έργο του εξυλασμού, χάρη στο οποίο κάθε ψυχή μπορεί να πλησιάσει σε σένα, να έρθει στην παρουσία σου, στο φως του προσώπου σου και να έχει ελπίδα αιώνια ζωής. Σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το αγαθό, με το οποίο μας εσφράγισες και το οποίο κατοικεί στις καρδιές μας, το οποίο μας οδηγεί, μας μεταμορφώνει από δόξη σε δόξα, να ομοιωθούμε μια μέρα με τον Υιό της αγάπης σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για τη συναθροισή μας, παρακαλούμε να υψωθείς, να δοξαστείς και να μεγαλύνεις τον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν της αγάπης σου στις καρδιές όλων μας. Θυμίζομαι το έθνος μας, να το ελεήσεις, σε παρακαλούμε πολύ. Θυμίσου αυτή τη χώρα, ελέησέ τη. Θυμίσου την ανομβρία την οποία έχουμε, την λειψιδρία, την ανάγκη για νεράκι. Αφού μας δώσεις το πνευματικό νερό πρώτα απ' όλα, δώσε Κύριε Θεέ μας, σε παρακαλούμε, και ό,τι άλλο χρειαζόμεθα. Φύλαξε τη χώρα τούτη από πυρκαγιές, καταστροφές, και φέρε σε μετάνοια και επιστροφή το λαό της στην εξήθηση του προσώπου σου. Παρακαλούμε πολύ τους λαούς της γης να τους ελεήσεις, να μακροθυμήσεις, να φέρεις γεγονότα που θα φέρουν σε επιστροφή ψυχές. Να θυμηθείς το λαό σου τον Ισραήλ και να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης, ο Κύριε Θεέ μας, και να ταχύνεις την ελευσίνη σου, να προετοιμάσεις την Εκκλησία σου για την μεγάλη ημέρα της αρπαγής, όταν θα συναντήσει το πρόσωπό σου. Παρακαλούμε πολύ, εύλογον ευλόγησέ μας το πρωινό τούτο και ολόκληρη την ημέρα, κι ας είναι η παρουσία σου μες στη ζωή μας, για να δοξάζεται και να μεγαλύνεται το όνομά σου. Μείνε μαζί μας στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου, και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Διαβάζω το πρόγραμμα της εβδομάδος. Απόψε το βράδυ, Κυριακή, έως και το 7 εδάφιο. Τον ίδιο ψαλμό διάβασε και ο αδελφός Μιλτιάδης την περασμένη Κυριακή. Δεν έχει καμιά σημασία. Εγώ θα τον ερμηνεύσω. Ο καθένας δίνει ένα άλλο νόημα. Μάλλον δίνει την ερμηνεία που ο Κύριος του δίδει. Μακάριος εκείνος του οποίου συνεχωρήθη η παράβαση, του οποίου εσκεπάστη η αμαρτία. Μακάριος ο άνθρωπος εις τον οποίον ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομία, και εις του οποίου το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος. Ότε απεσιώπησα, επαλαιώθησαν τα οστά μου, εκ του ολολιγμού μου όλην την ημέρα. Επειδή ημέραν και νύχτα ευαρύνθη η χείρ σου επενέ. Η υγρότης μου μετεβλήθη εις θερινήν ξηρασίαν. Την αμαρτίαν μου εφανέρωσα προσέ και την ανομίαν μου δεν έκρυψα. Είπα, εις τον Κύριον θέλω εξομολογηθεί τις παραβάσεις μου. Και εσύ συνεχώρησας την ανομίαν της αμαρτίας μου. Δια τούτο πασόσιος θέλει προσέπιεσθε προσέ εν καιρό προσηκοντή. Βεβαίως, εν κατακλυσμό πολλών υδάτων, ταύτα δεν θέλεις εγγύζει σε αυτόν. Συ είσαι η σκέπη μου, θέλεις με φυλάτη από θλίψεως, αγαλίασιν λυτρώσεως, θέλει αγαλίασιν λυτρώσεως, θέλεις με περικυκλώνει. Ο Κύριος ευλογεί το λόγο του στις καρδιές μας. Τούτος ο ψαλμός, τον οποίο διαβάσαμε, του Δαβίδ, έχει ένα ιστορικό υπόβαθρο. Και το ιστορικό υπόβαθρο ήταν η μεγάλη περιπέτεια του Δαβίδ, όταν από πάνω από το δώμα του σπιτιού του είδε να λούεται η γυναίκα του Ουρία του Χεταίου, η Βηθσαβέ, και ήταν ωραιοτάτη, και έπεσε στην αμαρτία να την καλέσει,
και να δημιουργήσει σχέσεις μαζί της. Και η περαιτέρω συμπεριφορά του δεν ήταν καλή. Κοίταξε πώς να σκεπάσει το έγκλημά του, για που δεν τα κατάφερε, και έστειλε τον Ουρία τον Χεταίο να πάει στο σπίτι του να κοιμηθεί για να δικαιολογήσει ότι αυτός κοιμήθηκε με τη γυναίκα του, και δεν τα κατάφερε διότι αυτός αρνήθηκε να πάει σπίτι του να κοιμηθεί, σκεπτόμενος ότι άλλοι πολεμούσαν. Τον έστειλε στο πιο δύσκολο μέρος της μάχης, και οπισθοχώρησαν οι στρατιώτες όπως είχαν εντολή, και τον άφησαν τον άνθρωπο εκτεθειμένον και σκοτώθηκε. Και έτσι ενόμισε ότι το έγκλημα σκεπάστηκε. Αλλά δεν σκεπάστηκε. Διότι υπάρχει δίκης οφθαλμός ως τα πάνθωρα. Τα πάντα βλέπει. Και δεν ήταν δυνατόν ο Θεός να αφήσει το έγκλημα αυτό σκεπασμένο. Ο Δαβίδ είχε τύψεις συνειδήσεως φοβερές. Όπως το περιγράφει τούτος ο ψαλμός στα εδάφια εδώ. Ότι απεσιώπησα, επαλαιώθησαν τα οστά μου, παλιώσαν τα κόκαλά του από τη θλίψη και την αγωνία μέσα του. Από τον ολολιγμό μου όλη την ημέρα, ολόλιζε, μουρμούριζε, δεν τον άφηνε η συνείδηση από μέσα. Επειδή ημέρα και νύχτα ευαρύνθη η χείρ σου έπαινε, η υγρότης μου μετεβλήθη η στερινή ξηρασία. Ξεράθηκε ολόκληρος. Στέγνωσε από την αγωνία μέσα του και τον ολολογισμό εξαιτίας της αμαρτίας. Και το χέρι του Θεού ευαρύνθη επάνω του. Δεν τον άφηνε σε ησυχία. Και πώς το περιγράφει εδώ πέρα δραματικά, πραγματικά την αγωνία του αυτή την εσωτερική. Ώσπου εστάληκε ο Νάθαν ο προφήτης και του είπε παραβολικά μια περίπτωση, και τότε κατάλαβε και ξύπνησε. Και αναγκάστηκε να ομολογήσει ο Δαβίδ και είπε: αμάρτησα. Αμάρτησα στον Κύριο. Και όταν ομολόγησε την αμαρτία του στο Θεό, ακούμε τούτη τη λέξη που βγαίνει από μέσα από τα έγκατα της ψυχής του, σαν φωνή ανακούφισης. Μακάριος εκείνος, του οποίου συνεχωρήθη η παράβαση, του οποίου εσκεπάστηκε η αμαρτία. Μακάριος ο άνθρωπος εις τον οποίον ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομία και εις του οποίου το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος. Με πόση ανακούφιση εφώναξε το μακάριος αυτό. Και αν το μακάριος σημαίνει όπως και σημαίνει ευτυχισμένος, φαίνεται λοιπόν ότι μια αληθινή και πραγματική ευτυχία είναι όταν η συνείδηση του ανθρώπου δεν ενέχεται, όταν η συνείδηση του ανθρώπου δεν πλήττεται από τους ελέγχους του Θεού. Πώς λοιπόν δυστυχία και αγωνία είναι στην ένοχη συνείδηση, και πώς η ανακούφιση στην ήρεμη συνείδηση, η οποία έρχεται να τα πει, να ξεφορτωθεί και να ανοίξει τον εαυτό της και να τα πει ενώπιον του Θεού. Ευτυχία λοιπόν είναι στη συνείδηση την ήρεμη, την οποία δεν ελέγχει ο Θεός. Και δυστυχία είναι στην συνείδηση, την ένοχη. Και αυτό το πρόβλημα της ενοχής, της θρησκευτικής συνείδησης, δεν ήταν μονάχα η περίπτωση σε αυτή του Δαβίδ ή του κάποιου άλλου, του οποιοδήποτε. Είναι ένα πρόβλημα παγκόσμιο και γενικό σε όλο τον κόσμο. Ό,τι και να πούνε οι άνθρωποι, το θρησκευτικό συνέστημα δεν μπόρεσαν να το σβήσουν. Και την ενοχή του της θρησκευτικής συνειδήσεως δεν μπόρεσαν να την καταπνίξουν. Το μαρτυρεί αυτό, το μαρτυρούν τόσα γεγονότα μέσα στη ζωή. Κοιτάξτε τι έκανε ο οργανωμένος αθεϊσμός στις ανατολικές εκείνες χώρες για να ξεριζώσει το θρησκευτικό συνέστημα από μέσα από τη συνείδηση του λαού. Όμως αυτό έβραζε από κάτω. Και σαν ήρθε η στιγμή και σπάσανε οι πόρτες και ανοίξανε οι πόρτες, ξεσκεπάστηκε και αποκαλύφθηκε ότι το θρησκευτικό συνέστημα ήταν γιγαντωμένο εξαιτίας της καταπιέσεως, ακόμα περισσότερο σε όλο το φοβερό του μεγαλείο. Εκκλησίες ανοίξανε που δεν ήξαν άλλοτε ανοιχτές. Πλήθη κόσμου στις εκκλησίες πήγαν στη Ρωσία, στην Τσεχοσλοβακία, στην Πολωνία. Με την απελευθέρωση γιορτάσανε
γιορτάσανε Πάσχα μέσα στην αυτήν, στην πλατεία. Στο ύπεθρο ο κόσμος. Βίβλοι εισήλθαν και εισέρχονται κατά εκατομμύρια και γίνονται δεκτές εις τις χώρες εκείνες που φανερώνουν τη μεγάλη δίψα, τη θρησκευτική δίψα του λαού, την οποία ο οργανωμένος αθεϊσμός δεν μπόρεσε να καταπνίξει και δεν μπόρεσε να σβήσει. Και είναι μόνα αυτά. Τι να πει κανείς για τους τόπους των προσκυνημάτων, ακόμα και στη Δύση. Παρόλη αυτή την καταναλωτική μορφή της κοινωνίας, παρόλες τις απολαύσεις τις οποίες έχουν, ένα κατ' τον οποίο θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχουν κάποια ξενιασιά, όμως βράζει το θρησκευτικό συνέστημα και η συνείδηση της ενοχής, της θρησκευτικής συνειδήσεως, της ψυχής από μέσα, οδηγεί τις ψυχές να πηγαίνουν σε τόπους προσκυνημάτων, να υποβάλλονται σε μαρτύρια, σε βασανισμούς, σε ταπεινώσεις, σε εξευτελισμούς, και η ανθρώπινη συνείδηση ψάχνει, εφευρίσκει και μηχανεύεται του κόσμου τους τρόπους για να τακτοποιηθεί στη σχέση της με το Θεό και για να μπορέσει να αποκτήσει την ελπίδα μιας ζωής πέραν από τον κόσμο τούτον ηρέμου και ευτυχισμένης. Αυτό το βλέπει κανείς παντού. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Και τι να πει κανείς για εκείνα τα καραβάνια των θρησκευομένων, μυριάδες από αυτούς που κατεβαίνουν στη Μέκα και μάλιστα με ανθρώπινες θυσίες πολλές φορές, όπως είχε γίνει πριν από χρόνια όταν χάθηκαν κάποιες τρίχες του Μωάμεθ και τσαλαπατήθηκαν και σκοτώθηκαν πολλοί από τα πλήθη που είχαν μαζευτεί εκεί κάτω, και όπως γίνει και τελευταία και γράψανε οι εφημερίδες στο τούνελ εκείνο που μπήκαν, χάλασε ο εξαερισμός στη γη και εκεί πέρα και δεν είχαν πλέον αέρα να αναπνεύσουν το οξυγόνο και γίνεται πανικός, που να βγουν 1500 σκοτώθηκαν, καταπατήθηκαν στο τούνελ στη Μέκα. Τι να πεις για τους Αγίους Τόπους κάτω στην Παλαιστίνη που πάνε τα καραβάνια συνεχώς κάτω, και μερικοί το έχουν και κάθιμα ότι κατόρθωσαν να βαπτιστούν και να γίνουν χατζίδες. Θυμάμαι κάποιος μου το λέει, είμαι πολύ κάποιος. Απέκτησε κάτι. Απέκτησε ατού ενώπιον του Θεού. Δικαίωμα ενώπιον του Θεού. Και τι να πεις για τα εκατομμύρια των Ινδών που συναθρίζονται σε κάποιες γιορτές κάτω εκεί στο Γάγι ποταμό και πηγαίνουν και βαπτίζονται στο Γάγι ποταμό και κατεβαίνουν με τις ελέφαντες, με άλογα, με καμήλες. Εκατομμύρια ολόκληρα στην γιορτή την οποία ονομάζουν Μαχά Κούμπου Μελά, σε μία συμβολή τριών ποταμών, του Γάι, του Γιαμούνα και του μυθικού ποταμού Σαραβάτη, ο οποίος ήταν ο ποταμός, λέει, του φωτισμού. Και σε εκείνο τον τόπο εκεί κάθε 12 χρόνια προσδιορίζουν τον καιρό και τον χρόνο αστρολόγοι πότε θα πάμε. Αστρολόγοι. Και κατεβαίνουν εκατομμύρια Ινδοί. Ταπεινώνονται, γυμνώνονται εις ένδειξη ταπεινώσεως και πασαλίβονται με στάχτες. Και είναι όλοι αλυμμένοι με στάχτες, ασπρισμένοι με στάχτες. Και αν δεις φωτογραφίες θα μείνεις έκπληκτος με την αθλειότητα και τον εξευτελισμό στον οποίο υποβάλλεται η ανθρώπινη ψυχή προκειμένου να τακτοποιηθεί με το Θεό. Και πάνε και βαπτίζονται εκεί για να σβήσουν οι αμαρτίες που έχουν κάνει στη ζωή τους και για να ξεφύγουν την αιώνια ανακύκληση στις ατέλειωτες μετενσαρκώσεις, να μην ξαναέρθουν και ξαναέρθουν και ξαναέρθουν στη ζωή υπό άλλες μορφές και ταπεινότερες μορφές. Και οι άνθρωποι αυτοί με τόση δίψα και με τόση αγωνία μέσα τους κατεβαίνουν στα νερά του Γάγη ποταμού να βαπτιστούν, να λυτρωθούν, να τακτοποιηθούν με το Θεό, να ελπίσουν σε μια άλλη ζωή. Είναι πραγματικά το πρόβλημα αυτό, είναι παγκόσμιο. Εκεί στην Ινδία λένε θεοί και δαίμονες, και έχουν εκατομμύρια θεούς και δαίμονες. Θεοί και δαίμονες αγωνίζονται ποιος θα αποκτήσει το αγγείον που έχει το αμρίτ. Αμρίτ είναι το νέκταρ της Αθανασίας. Και 4 σταγόνες από αυτό το νέκταρ πέσανε σε διάφορους τόπους και γίνηκαν άγιοι τόποι. Και ο πιο άγιος είναι εκεί όπου γίνονται οι βαπτίσεις αυτές, εις τον Γάγη ποταμό.
σε τέτοια παραμύθια, σε τέτοια πλάνη, σε τέτοια άγνοια ζει ο κόσμος, και παρόλο ότι παρήρθαν 2000 χρόνια ολόκληρα από τον καιρό που ήλθε ο λυτρωτής, ο Μεσσίας στον κόσμο, τα εκατομμύρια αυτά πηγαίνουν και ζητάνε λύτρωση, δόθε και κήθε σε τόπους προσκυνημάτων. Άλλοι περπατάνε σε πέτρες γονατιστοί, άλλοι δεν τρώνε, άλλοι απάνω σε στήλο. Ήταν ο άλλος 40 χρόνια στη ζωή του σε ένα στήλο, στήλη της, για να εξηλαιωθεί, να λυτρωθεί και να αποκτήσει σχέση με το Θεό και ελπίδα αιώνια ζωής. Τι γίνεται στον κόσμο? Τι πλάνη, τι σκοτάδι, τι νύχτα βαθιά, σε μία ανάγκη η οποία, την οποία αισθάνεται ο άνθρωπος ότι είναι μεγαλύτερη και από την ανάγκη της ζωής, αφού δίνει τη ζωή του. Αν πρόκειται να λυτρωθεί, δίνει τη ζωή του. Την νιώθει συνεπώς σαν μεγαλύτερη ανάγκη και από την ανάγκη της ζωής. Και κάνει τα πάντα για να βρει λύτρωση. Και λύτρωση δεν μπορεί να βρει. Δεν είναι δυνατόν να ησυχάσει την ένοχη συνείδησή του. Με ποιο τρόπο λοιπόν αυτή θα ησυχάσει? Ποιο είναι το μυστικό? Πού μπορεί να μάθει κανείς πως μπορεί να φτάσει στους ουρανούς και να έρθει στην παρουσία του Θεού και να έχει ελπίδα και βεβαιότητα μιας ζωής χωρίς βάσανα και θλίψεις στην αιωνιότητα? Θα το δούμε στη συνέχεια. Να ψάλλουμε έναν ύμνο, οποίον έργον έκαμε ο Ιησούς για μένα. Λοιπόν, 144. 144 ύμνος.

Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν το Χριστό. Σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά σου, για τη λύτρωσή μας. Μας έφερε στην ύπαρξη για να μας αποκτήσεις, να σου ανήκουμε για ολόκληρη την αιωνιότητα. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και φώτισε τις συνειδήσεις μας και τις καρδιές μας απάνω σε αυτή τη μεγάλη αλήθεια της εξιλεώσεως. Μείνε μαζί μας στο όνομα του Χριστού και δοξάστε την. Αμήν. Πώς λοιπόν μπορεί ο άνθρωπος να εξιλεωθεί ενώπιον του Θεού? Να εκατομμύρια πάνω στον κόσμο που ζουν στην πλάνη και συνεχίζουν να βαδίζουν στην πλάνη. Ο Δαβίδ είπε τούτα τα λόγια στον ψαλμό που διαβάσαμε. Την αμαρτία μου εφανέρωσα προς Θε και την ανομία μου δεν έκρυψα. Και λέει στη συνέχεια, και ο Κύριος συνεχώρησε την παράβασή μου, συνεχώρησε την ανομία της αμαρτίας μου. Κατά συνέπεια, ο μόνος που μπορεί να συγχωρήσει είναι ο ίδιος ο Θεός. Πού αλλού να πας? Αφού στο Θεό αμάρτησες, μόνο ο Θεός μπορεί να συγχωρήσει. Οι άνθρωποι, διότι δεν περίμεναν τον Θεό, ούτε ρώτησαν τον Θεό, επενόησαν. Είχαν δικές τους επινοήσεις και εφευρέσεις τρόπων λυτρώσεως και εξυλασμού ενώπιον του Θεού, οι οποίοι όμως τρόποι δεν οδηγούν πουθενά. Η συνείδηση μένει πάντα ενόχη. Παρακολουθεί τον άνθρωπο μέχρι θανάτου. Και στο θάνατο ο άνθρωπος κυκλώνεται από αγωνίες, καθώς σκέπτεται το μέλλον που θα το περάσει αλύτρωτος καθώς είναι. Χωρίς λυτρωμό, ούτε οι βαπτίσεις, ούτε οι ταπεινώσεις, ούτε η γυμνώθεις, ούτε η στάχτη με την οποία αναλύφονται, ούτε όλα αυτά, ούτε οι νηστείες, η αποχή από φαγητά, ούτε οι ταλαιπωρίες να περπατάει με τα γόνατα πάνω σε πέτρες ή να κοιμάται σε καρφιά ή να στέκει σε στήλο σε ολόκληρη τη ζωή του, τίποτα από όλα αυτά. Ανθρώπινες επινοήσεις. Κατά συνέπεια, ο μόνος ο οποίος έπρεπε να δείξει τον τρόπο της λύτρωσης ήταν ο ίδιος ο Θεός. Και όντως, αν έρθει κανείς μες στις γραφές, στην Παλαιά Διαθήκη ανακαλύπτεις την πορεία της σκέψεως και του θελήματος του Θεού. Οι θυσίες και οι προσφορές, τις οποίες είχε διατάξει με το Μωσαϊκό νόμο στο λαό των Ισραήλ, έδειχναν την πορεία του θελήματος του Θεού και της σκέψεως του Θεού. Θυσία, προσφορά. Και η θυσία αυτή της Παλαιάς Διαθήκης, οι θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης, είναι το αριστούργημα της Θείας Παιδαγωγικής. Ο Θεός σαν μεγάλος παιδαγωγός ευρήκε τον τρόπο και να διδάξει τον άνθρωπο και να τον ταπεινώσει και να μάθει την ενοχή του. Δεν μπορεί έτσι η αμαρτία να φύγει. Είναι ανάγκη να πληρώσει για την αμαρτία του. Είναι ένοχος. Είναι παραβάτης. Θα το ομολογήσει. Θα αναγνωρίσει. Θα ταπεινωθεί. Και θα δει την ποινή της αμαρτίας να πέφτει. Όχι επάνω του. Εδώ είναι το αριστούργημα της Θείας Παιδαγωγικής. Ότι ευρήκε τρόπο να τον σκεπάσει τον αμαρτωλό. Γιατί αν έπεφτε η τιμωρία, η κατάρα την οποία πρόβλεπε η θεοκρατία στην περίπτωση της παράβασης των διατάξεών της, έπρεπε να μην μείνει κανένας μέσα εκεί στο Ισραήλ, διότι πάντα σήμαρτο. Δεν θα έμενε κανένας μπροστά στο Θεό. Έπρεπε όλοι να καταδικαστούν. Και η Θεία Δικαιοσύνη και η Θεία Σοφία ευρήκε τον τρόπο να τον σκεπάσει. Και έπεφτε η τιμωρία στο υποκατάστατο. Ένα ζώο που υποκαθιστούσε τον άνθρωπο στη θυσία, μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού, στην πληρωμή της ενοχής του, της οφειλής του. Και έτσι έχουμε τις θυσίες στην Παλαιά Διαθήκη. Έναν τρόπο που εφεύρε ο Θεός θαυμάσιον και υπέροχον για να σκεπάσει τον αμαρτωλό. Θα τιμωρηθείς, αλλά η τιμωρία θα πέσει στο ζώο και θα δεις το αίμα του να χύνεται. Και αυτό το αίμα που χύνεται του ζώου είναι το δικό σου αίμα που έπρεπε να χυθεί. Έπρεπε το δικό σου, αλλά χύνεται του ζώου. Και έτσι ο αμαρτωλός, ο παραβάτης, έπαιρνε συνείδηση
του κακού που είχε πράξει και των μεγάλων συνεπειών που είχε η αμαρτία του αυτή. Έπρεπε να πεθάνει και να χυθεί το αίμα του. Να το αίμα του ζώου που χύνεται. Θυσίες και προσφορές. Η θυσία ήταν σε όλη την ιστορία και σε όλους τους λαούς της γης είχε μπει. Κανείς δεν μπορεί να πει πώς και κατά ποιον τρόπο μπήκε. Όμως η ένοχη ανθρώπινη συνείδηση ένιωσε την ανάγκη απαρχής να εμφανιστεί ενώπιον του Θεού, όχι έτσι όπως ήταν. Κάτι να δώσει. Μονάχα με μόνη τη διαφορά που οι θυσίες στον κόσμο έξω, στα έθνη της γης, είχαν άλλο νόημα και περιεχόμενο. Τελείως διαφορετικό από εκείνο που έδινε, το νόημα που έδινε η Παλαιά Διαθήκη. Είχαν το νόημα, επί παραδείγματι, να εξευμενήσουν μία εξαγριωμένη θεότητα, η οποία θεώτης, όχι διότι είχαν προσβληθεί τα θεία δίκαια, αλλά διότι τα συμφέροντά του, κάποιος είχε μια γυναίκα πάντως που την ήθελε ο Θεός εκείνος, ή διότι επήρε κάποια περιουσία που την ήθελε ο Θεός, ή κλπ. Μια εξαγριωμένη θεότητα έπρεπε να εξευμενιστεί και κάναν θυσίες. Ή για να προσφέρουν δώρα στο Θεό. Ή για να χυθεί αίμα και να γίνει απελευθέρωση δυνάμεως. Για να τεθεί το θέλημα του Θεού κάτω από το ανθρώπινο θέλημα. Να μπορέσει ο άνθρωπος να έχει την δύναμη να θέσει κάτω από το θέλημά του τον Θεό. Ποικίλοι λόγοι. Στους αρχαίους λαούς υπήρχαν ακόμα και ανθρωποθυσίες. Οι Έλληνες είχαν ανθρωποθυσία. Οι Ρωμαίοι είχαν ανθρωποθυσία. Αφρικανοί. Οι Ινδοί του Μεξικού είχαν ανθρωποθυσίες. Οι Καρχιδόνοι εθυσίαζαν τους ωραιότερους εχμαλώτους που εχμαλώτευαν τη νύχτα. Στους θεούς τους. Κάναν θυσίες στους θεούς. Τους πιο ωραίους, όμορφους εχμαλώτους που εχμαλώτευαν. Οι Ασσύριοι εθυσιάζανε τους εχμαλώτους βασιλιάδες. Άμα εχμαλώτιζαν βασιλείς, τους θυσίαζαν στους θεούς. Και βλέπει κανείς ότι το θέμα της θυσίας ήταν παγκόσμιο, καθώς παγκόσμιο ήταν και η ανθρώπινη ενοχή. Η ενοχή της θρησκευτικής συνείδησης. Όμως, ούτε αυτά μπορούσαν να σκεπάσουν την αμαρτία. Ακόμα και οι διατάξεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη δεν απέβλεπαν σε μία λύτρωση οριστική και έναν εξυλασμό οριστικό του ανθρώπου. Εκείνες οι θυσίες και οι προσφορές της Παλαιάς Διαθήκης είχαν σαν αποτέλεσμα ο Θεός να σκεπάζει την αμαρτία και να αντιπαρέρχεται. Δεν είναι το δυνατόν το αίμα ταύρων και μόσχων και τράγων και όλων αυτών των ζώων που εχύνεται το ποτάμι το αίμα να σκεπάσει και να καθαρίσει τη συνείδηση του ανθρώπου και να την πλύνει από αμαρτίες. Αδύνατο. Δεν ήταν δηλαδή ανάλογο το υποκατάστατο που εθυσιάζεται στον αμαρτάνοντα και αδικούντα. Εκείνος ήταν άνθρωπος, ήταν ένα ζώο. Ήταν ανάγκη λοιπόν κάτι άλλο να γίνει. Και λέει ο λόγος του Θεού, εγίνει και επισαγωγή κρίσονος ελπίδος, καλύτερας ελπίδος, δια της οποίας εγγίζομαι τον Θεό. Να πλησιάσεις τον Θεό. Πώς. Τι είναι τρόπο.

υποκατάστατο, το πραγματικό και αληθινό. Και αυτό ήταν ο Ιώβ του Θεού. Ο Κύριος. Εκείνος θα εθυσιάζεται το αρνίον το εσφαγμένο, ώστε το αίμα του να σκεπάσει, να σβήσει παντελώς, για να μην υπάρχει ανάμνησης πλέον, να γίνει καθαρισμός τέλειος και εξάλληψης τελεία πάσης αμαρτίας και κάθε ενοχής μέσα στη συνείδηση του ανθρώπου. Και όταν ήρθε, λέει, ο λυτρωτής στον κόσμο, είπε, περιέχει γραφή τούτα τα λόγια, θυσίαν και προσφοράν δεν ηθέλησες. Θεέ, σώμα κατήρτισες εις εμέ. Ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας προσφορές δεν ευδόκησες. Σε ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας προσφοράς δεν ευδόκησες. Τότε είπων, ιδού έρχομαι για να κάνω, ο Θεέ, το θέλημά σου. Με το οποίο θέλημα είμαι θα υγιασμένη για τις προσφοράς του σώματος του Χριστού, της θυσίας του Χριστού στο Σταυρό, στο Γολγοθά, άπαξ διαπαντός. Τι να σου κάνουν τα ζώα, πώς να σε σκεπάσουν τα ζώα. Χρειαζότανε κάποιος, και αυτός ο κάποιος να είναι ο Άγιος, να είναι ο αναμάρτητος, να είναι ο δίκαιος, να μην οφείλει δικά του, να μην τον ελέγχει αυτόν η συνείδησή του, να μην είναι ένοχος αυτός, για να αντικαταστήσει όλους τους ενόχους όλου του κόσμου και να πληρώσει για λογαριασμό τους την ενοχή τους και να γίνει εξόφληση η μεγάλη, όπως γίνηκε στο Σταυρό στο Γολγοθά. Λογαριασμό αμαρτιών. Το είδε ο ουρανός, το είδε η γη, το είδαν τα υποκάτω της γης, τα κατακτόνια. Το είδε το σύμπαν ολόκληρο. Το μυστικό απεκαλύφθη. Γιατί ο κόσμος ζει μες στην πλάνη. Ό,τι τρομερή πλάνη είναι αυτή. Σαν σκέπτεται κανείς εκείνα τα εκατομμύρια των υπάρξεων να κατεβαίνουν στο γάγι ποταμού, αλλημένοι στάχτες, γυμνοί, ταλαιπωρημένοι, τρισάθλοι. Λες, τι γίνεται. Δεν υπήρξε πρόνοια για άλλες αυτές τις ψυχές. Όταν οι άλλοι κατεβαίνουν στη Μέκα και σκοτώνται 1500 στο τούνελ και άλλοι καταπατούνται διότι χάθηκαν κάποιες τρίχες του Μωάμεθ. Τι γίνεται εδώ πέρα μες στον κόσμο. Όταν οι άλλοι συνεχίζουν να πηγαίνουν τάματα και τέτοια και να περπατάνε με τα πόδια τους γονατιστείς στις πέτρες και να ταλαιπωρούνται και να μην τρώνε και να νηστεύουν. Α, πλάνη που σκεπάζει τον κόσμο. Και πόσο μακάριος, όπως είπε ο Δαβίδ, είναι εκείνος του οποίου σκεπάστηκε πραγματικά η αμαρτία. Αν ήρθε στο Χριστό και η αμαρτία σου σκεπάστηκε. Ω, αυτό το μυστικό να το μάθει όλος ο κόσμος. Είναι το μεγάλο μυστικό. Το μοναδικό μυστικό. Ανεκτίμητο. Έχει μεγαλύτερη αξία και από τη ζωή του ανθρώπου. Να το μάθει ο άνθρωπος. Να ψάλλουμε έναν ύμνο, αδελφοί, και να συνεχίσουμε. Τον ύμνον βράχε των αιώνων, ναι, σύ εσχύσεις διεμέ. Είναι ως...

Ναι, λυτρωτά μας, Ιησού, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Γίνηκες ο βράχος των αιώνων που σχίστηκες για μας και μας δίνεις τόπο καταφυγής από την οργή του Θεού, την δικαία κρίση του Θεού, κάτω από σένα, στο αίμα σου σκεπασμένη, φυλαγμένη, καθαρισμένη, λυτρωμένη, για να μπορούμε να δούμε το πρόσωπο του Θεού. Όλοι σε ευχαριστούμε, παρακαλούμε δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα σου και το όνομά σου. Αμήν. Ο βράχος λοιπόν των αιώνων αυτός δεν θα κατασχυνθείς αν καταφύγεις σ' αυτόν.

Αλλά αυτό το μυστικό δεν το ξέρουν, λέγω, δυστυχώς, ακόμη μυριάδες, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια υπάρξεων μέσα στον κόσμο. Μόνο λίγοι, μόνο ελάχιστοι, οι λυτρωμένοι. Τι κρίμα! Και το μυστικό αυτό το έφερε κάτω. Το έφερε ο Κύριος. Έχουμε μια όμορφη σκηνή μέσα στη γραφή. Περιστατικό στη ζωή του Κυρίου. Ήτανε όταν εκείνος ο άνθρωπος, ο σοφός και άρχον των Ιουδαίων, ο Νικόδημος, παίρνει τη μεγάλη απόφαση να πάει νύχτα στον Ιησού. Τι ζήταγε? Αυτό που λέμε ζήταγε. Ποιος θα του δείξει τον τρόπο της λύτρωσης? Θα μου πεις, μα οι θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά και ο Δαβίδε φώναζε και έλεγε, ραντισό με και θέλω είστε καθαρός. Πλύνον με επί μάλλον και μάλλον. Θυσία και προσφορά δεν η θέλη σας. Ήξερε ότι δεν μπορούσαν αυτά τα πράγματα να σκεπάσουν. Κάτι άλλο μεγαλύτερο έπρεπε να γίνει. Και ποιος να το πει αυτό το μυστικό? Ήτανε περισσότερο και μεγαλύτερο και υψηλότερο στη συνείδηση εκείνου του γέροντος σοφού ανθρώπου, του Φαρισαίου, του Νικοδήμου, από οτιδήποτε άλλο. Διδασκαλία, γνώσεις, και πήγαιναν στο περιθώριο όλα αυτά τα πράγματα. Πώς λυτρώνομαι? Το πράγμα ήταν πρακτικό και ουσιαστικό. Πώς θα τακτοποιηθώ με το Θεό, με ποιο τρόπο, ποιο είναι το μέσο, ποια η οδός? Και είναι αυτό που οι άνθρωποι αγνοούν. Και έρχεται νύχτα στον Ιησού. Μερικοί λένε φοβότανε κλπ. Εγώ δεν πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ήρθε νύχτα για να ακούσει στην ησυχία καλύτερα τα λόγια του Ιησού. Οι λόγοι των σοφών, λέει μες στο λόγο του Θεού, εν ησυχία ακούγονται. Και αυτός διάλεξε τη νύχτα που όλα ησυχάζουν και καταλαγιάζουν και ήρθε και βρήκε τον Ιησού. Αλλά μέσα στη σκέψη του σκεφτόταν ίσως, κάτι θα μου πει, κάτι θα με διδάξει, κάποια διδασκαλία. Και αυτός διδάσκαλος, δεν πήγε το πνεύμα του πιο πέρα. Διδάσκαλος που ήρθες από το Θεό. Κάποια διδασκαλία θα έχεις να μου πεις και εμένα. Πού να φανταστεί ο Νικόδημος, τι τον περίμενε? Ο Κύριος το κατάλαβε. Ο Κύριος το είδε. Είδε τη δίψα και την ανάγκη της ψυχής του. Του λέει, στάσου Νικόδημε. Αν δεν γεννηθείς μια δεύτερη φορά, τη βασιλεία του Θεού δεν την βλέπεις. Πάει, τελείωσε. Να γεννηθείς μια δεύτερη φορά. Τι ήταν αυτό που άκουσε? Τι είδους μυστικό είναι αυτό? Τι συνταγή σωτηρίας είναι αυτή? Φαντάζομαι τον Νικόδημο θα μείνει ευρώντητος, εκπληκτός. Η φωνή κόπηκε στο λαριγκά του. Σκεφτότανε και αναλογιζότανε πώς να είναι δυνατά να γίνουν αυτά τα πράγματα. Να γεννηθώ δεύτερη φορά. Και μόλις που μπόρεσε να προφέρει, πώς μπορεί να γίνει? Εγώ είμαι γέρος άνθρωπος. Να ξαναμπω στην κοιλιά της μάνας μου, να γεννηθώ μια δεύτερη φορά? Γίνεται αυτό το πράγμα? Έκπληξης, απορία. Πού να συλλάβει τα πράγματα του ουρανού? Εάν τα επίγεια σας είπαμε, λέει ο Κύριος, και δεν τα καταλαβαίνετε, πώς να σας πω και τα επουράνια πάνω, να προχωρήσουμε και πιο πάνω. Εκείνα τα οποία ο Απόστολος Παύλος είδε και άκουσε, λέει, στόμα ανθρώπου δεν μπορεί να πει, ούκ εξώνες την λαλήσε. Τι είδα πάνω? Ο Κύριος τον καθησυχάζει. Εύκολο πράγμα, Νικόδημε. Θα γεννηθείς μια δεύτερη φορά εκ πνεύματος. Θα βαπτιστείς στο όνομα του Χριστού. Εξίδατος θα γεννηθείς, θα βγεις από το νερό και θα αναγεννηθείς με το Άγιο Πνεύμα. Διότι, καημένε Νικόδημε, ό,τι γεννήθηκε από σάρκα, είναι σάρκα. Δεν πάει στον ουρανό αυτό. Πάει, τελείωσε. Μα έχεις μόρφωση, μα έχεις πλούτη, μα έχεις θέσεις, μα έχεις οτιδήποτε, κυβερνάς τον κόσμο. Εφόσον δεν γεννήθηκες από το Πνεύμα του Θεού, δεν αναγεννήθηκες, είσαι σάρξ. Και σαν σάρξ ουρανό δεν βλέπεις. Ούτε τα διαπιστευτηριά σου, ούτε οι τίτλοι σου, ούτε οτιδήποτε, οι περγαμινές σου δεν έχουν καμιά αξία. Δεν περνάνε εκεί. Πρέπει να γεννηθείς εκ πνεύματος. Το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρξ.
Το γεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Πρέπει να γεννηθείς από πνεύμα Άγιο. Πώς να γίνει αυτό το πράγμα? Πώς το πνεύμα με αναγεννά λοιπόν? Απλό πράγμα πάλι. Το πνεύμα μόνο του κάνει τη δουλειά αυτή. Για άκουσε τον αέρα του λέει που φυσάει στα δέντρα. Και την ώρα φύσεις ο αέρας, ξέρεις από πού έρχεται, πού πάει. Έτσι τι ενεργεί το πνεύμα. Άμα θα δει τη μετάνοια στην καρδιά. Άμα θα δει την επιστροφή στο Θεό. Όταν θα δει την πίστη στον Ιησού Χριστό. Όπου την βρει, το πνεύμα θα έρθει. Το πνεύμα θα σε αναγεννήσει. Βέβαια για να κατεβεί το πνεύμα και να έρθει το πνεύμα, τότε δεν υπήρχε ακόμα το πνεύμα, δεν είχε κατεβεί. Του λέει, για θυμίσου τι λέει στην Παλαιά Διαθήκη, ήταν ανάγκη να γίνει η θυσία του Χριστού πρώτα απ' όλα. Όπως ο Μωυσής ύψωσε τον όφη στην έρημο, το χάλκινο φίλι. Έτσι, τύπος της αμαρτίας που δαγκώνει το λαό, ο Χριστός πρέπει να υψωθεί στο σταυρό. Και πας της βλέπων, μια ματιά πίστεως, σώζεται και το πνεύμα έρχεται μέσα του. Και φυτεύει μια νέα ζωή και αναγεννάται ο άνθρωπος. Αυτά. Δεν είναι το δυνατό να τα πει κάποιος άνθρωπος από τη γη, ούτε καν δάσκαλος σταλμένος από το Θεό. Ο Ιησούς Χριστός του λέει, άκουσε Νικόδημε, κανένας δεν ανέβηκε απάνω για να πάρει το μυστικό από τα χείλη του Θεού. Κανένας. Μόνο εκείνος που κατέβηκε από πάνω το έφερε κάτω. Δεν υπήρξε άνθρωπος ολόκληρη την ανθρωπότητα που μπόρεσε να πάει επάνω στο Θεό να παντορρωτήσει ποιο είναι λοιπόν το μυστικό για να έρθουμε απάνω. Ποιο είναι το μυστικό να τακτοποιηθούμε απέναντί σου? Οι άνθρωποι είχαν δικές τους επινοήσεις και εφευρήματα δικά τους. Ο ένας έσφαζε τούτο, ο άλλος έκανε το άλλο, ο άλλος βασάνιζε τον εαυτό του, βαπτιζόντουσαν με στάχτες κλπ. Αυτά σαν επινοήσεις ανθρώπινες. Ο Θεός τι θέλει, αν έπρεπε κάποιος να πάει να το πάρει το μυστικό από τα χείλη του Θεού, και ποιος μπορεί να ανέβει απάνω? Και ο Ιησούς Χριστός λέει, κανείς δεν ανέβηκε. Κανείς δεν ανέβηκε. Όντως κανείς δεν ανέβηκε. Λένε οι άνθρωποι καμιά φορά, και που τα ξέρουμε αυτά, μήπως ήρθε και κανείς να μας τα πει? Αν ήρθε, κάποιος ήρθε. Εάν δεν ερχόταν από πάνω, δεν θα τα ξέραμε. Και δεν θα είχε καμιά ωφέλεια να εφευρίσκεις εσύ δικά σου πράγματα με τη σκέψη. Τίποτα δεν βγαίνει. Αφού δεν ξέρεις τι θέλει ο Θεός, πρέπει ο Θεός να σου πει. Ήρθε κανείς από πάνω, ήρθε κάποιος. Κανείς δεν ανέβηκε για να το πάρει το μυστικό, αλλά κάποιος κατέβηκε. Ο καταβάς εκ του ουρανού, ο Υιός του ανθρώπου. Θα είπε στον Νικόδημο ο Κύριος και του είπε, Νικόδημε, έχω το μυστικό. Το μυστικό είναι να γεννηθείς μια δεύτερη φορά. Και αυτό θα γίνει, όσον γίνει το έργο του Σταυρού, συμμετανοήσεις, πιστέψεις, το Άγιο Πνεύμα έρθει στην καρδιά σου και σε αναγεννήσει. Και αυτό το μυστικό, αδελφοί, το μαθαίνουν όλοι εκείνοι που πιστεύουν στον Χριστό. Και οι θέσεις και αποστολή της Εκκλησίας στον κόσμο τούτον δεν είναι άλλη, ούτε έχει άλλη αποστολή η Εκκλησία. Παρά το μυστικό αυτό το οποίο κατέχει να το πει. Δεν έχει ωφελεί σε τίποτα να μαζευόμαστε, να έχουμε κάποιους τύπους λατρείας. Κι αν έχουμε μεγάλες αίθουσες και λαμπρές αίθουσες, κι αν έχουμε ομιλητάς δυνατούς και ισχυρούς και μας μιλάνε, δεν βγαίνει τίποτα. Ποια είναι η αποστολή της Εκκλησίας? Δεν είναι για όλα αυτά. Η αποστολή μας είναι να πούμε το μυστικό. Είμαι θα φορείς αυτού του μοναδικού μυστικού, του μεγάλου μυστικού. Φορείς. Και θα το δείξεις ότι το κατέχεις το μυστικό πρώτα απ' όλα με τη ζωή σου. Αν δείχνεις ότι πραγματικά έχεις γεννηθεί μια δεύτερη φορά, δεν αξίζει να το λες και να μην έχεις εσύ γεννηθεί, να γελάει ο κόσμος γύρω σου, να μιλάς για πράγματα τα οποία είναι απραγματοποιητά. Η ζωή σου θα δείξει ότι είσαι γεννημένος μια δεύτερη φορά. Η Εκκλησία αποτελείται από ανθρώπους που είναι γεννημένοι μια δεύτερη φορά. Αυτόν το κύριο, τον βασικό. Κάτι δογματικές αντιλήψεις, κάτι εκκλησιαστικές τοποθετήσεις, κάτι. Αυτές είναι πολύτιμα, σπουδαία και αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει δεύτερα. Το βασικό είναι να έχουν γεννηθεί μια δεύτερη φορά. Και ο κόσμος απ' έξω δεν θα εκπλαγεί παρά αν σε δει ότι είσαι γεννημένος μια δεύτερη φορά.
αν δει τη ζωή σου, ότι είσαι νέο γεννημένος, αναγεννημένος. Όπως λέει εκεί, παραστήσετε, λέει, τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν ευάρεστον στον Θεό, τη λογική σας λατρεία. Παραστήσατε τους εαυτούς σας στον Θεό, ο ζώντας, ο ζώντες εκ νεκρό, νέα ζωή. Δεν έχει άλλο νόημα η ύπαρξη της Εκκλησίας, αλλά και η ευθύνη της είναι πάρα πολύ μεγάλη, σημαντική. Ξέρεις τι πάνε πει αυτό το μεγάλο μυστικό, για το οποίο πλήθη πεθαίνουν, εκατομμύρια χάνονται και δεν το ξέρουν. Να το έχεις και εσύ να το έχεις κρύψει, ή να αμελείς να το δείξεις με τη ζωή σου και με το λόγο σου, να το ζήσεις και να το πεις, ή να αδιαφορήσεις τη στιγμή που δισεκατομμύρια γύρω σου χάνονται. Η αποστολή μας και η παρουσία μας, αδελφοί, είναι αυτή και μόνο. Ήταν το πώς θα μάθεις το μυστικό. Ο Θεός το απεκάλυψε, ήταν το βιωμά σου και κοίτα να το λες γύρω σου. Μα έχω δουλειές, έχω επιχειρήσεις, έχω φροντίδες, έχω ιστορίες. Σταμάτα, βρε αδέρφη, αυτά θα φύγουν μαζί με σένα, που θα φύγεις από τον κόσμο τούτο, όλα θα μείνουν εδώ. Η ζωή σου από τη στιγμή που γνώρισες τον Χριστό και η αποστολή σου είναι αυτή, να πεις το μυστικό, να υπάρχεις και να ζεις για το μυστικό και να το λες γύρω σου. Γι' αυτό σου μακραίνει ο Θεός τη ζωή και σου δίνει παράταση να το πεις. Και βέβαια, εφόσον έχεις μια παράταση, κάνεις και κάτι άλλο, δουλειές κλπ. Τα άλλα τα κάνεις, εφόσον υπάρχεις, κάνεις και τα άλλα. Αλλά η κυρία σου αποστολή, το κύριο έργο σου, είναι να ζεις σαν δευτερογεννημένος και να δίνεις μαρτυρία σαν δευτερογεννημένος, αποκαλύπτοντας το μυστικό τριγύρο. Πώς μπορεί ο άνθρωπος την ένοχη συνείδησή του να την καθησυχάσει? Πώς μπορεί να συνδιαλλαγεί με το Θεό? Πώς μπορεί να ζήσει στην αιωνιότητα ευτυχισμένος, μακάριος? Μακάριος αυτός του οποίου σκεπάστηκαν οι αμαρτίες. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Αν μπορέσουμε και το πιάσουμε, αδελφοί, και αν μπορέσουμε και το ζούμε, θα είμαστε μια ζωντανή εκκλησία. Αλλιώτικα, ύπνος βαθύς. Τύπη, συνηθίζεις, άρχισε τις Κυριακές, άρχισε καθημερινές. Κάποιους χύμνους που ψάλουμε τυπικά, γίνονται και μερικές φορές. Φεύγουμε, μπαίνουμε και φεύγουμε και δεν ξέρουμε γιατί ζούμε. Και γιατί είμαστε χωρισμένοι. Και τι είμαι θα εμείς και τι αντιπροσωπεύουμε. Ο Κύριος να μας δώσει χάρη. Να ζούμε για να πούμε το μυστικό. Ο καθένας να το καταλάβει, να το συλλάβει, να δει τα πλήθη των ανθρώπων που χάνονται τριγύρω, στην πλάνη, στην άγνοια, στο σκοτάδι, εκατομμύρια ψυχές. Θα είδα κάτι φωτογραφίες που έχει εκεί το Geographic Magazine, το National Geographic Magazine. Εκεί στην Ινδία, στο Γάγι ποταμό, ο αθλειώτης. Σαν βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους με τα μαλλιά τους, βλέπω, χάλια, στάχτες, αλλημένοι, γυμνοί, μπουλούκια πάνε να παπιστούν. Να πληθούν οι αμαρτίες, να μην ξαναεπανέλθουν στην αιώνια ανακύκληση της μετενσάρκωσης, ατελειώτων μετενσαρκώσεων. Κάτσε γύριβε, πυκνό σκοτάδι. Και εσύ ξέρεις το μυστικό, ότι δεν είναι παρά ειλικρινής μετάνοια και πίστη στο Χριστό. Στο αίμα του Χριστού, στη θυσία, στον εξυλασμό και στο λυτρωτή και σώζεσαι. Ω, δοξασμένο το όνομα του Θεού. Το απεκάλυψε σε μας. Είμαι θα μακάρι. Ήθε ο Θεός να ευλογήσει όλους μας και να μας αξιώσει να είναι θα μάρτυρες αυτής της αλήθειας, της μοναδικής. Αμήν. Να ψάλουμε έναν ύμνο. Να ψάλουμε τον ύμνο λατρεύωνε σωτήρα στο λυτρωτή. Εκατόν 65. Λατρεύω ένα σωτήρα που ζει στους ουρανούς, γίνε όλος
αγάπη για τους αμαρτωλούς γεμάτος καλοσύνη δέχτηκε γρηγορότερα στην

Λυτρωτά μας, μια μέρα με τη χάρη τη δική σου θα σε δούμε στους ουρανούς. Θα δούμε τα χέρια σου τα τρυπημένα και τη σχισμένη πλευρά. Το τίμημα που πληρώθηκε για τη δική μας λύτρωση. Σε ευχαριστούμε, Λυτρωτά μας. Σε ευχαριστούμε για τη σωτήρα της ψυχής μας. Δεν είναι το δυνατόν με άλλο τρόπο ποτέ να σωθούμε. Βλέπουμε τον κόσμο που βρίσκεται στην πλάνη, που κοιμάται. Παρακαλούμε, αφύπνισε ψυχές και δώσε και σε εμάς την Εκκλησία σου την προθυμία, την ετοιμότητα να μπορούμε να προσφέρουμε το μυστικό και σε άλλες ψυχές, να δείχνουμε το δρόμο της λύτρωσης, αυτόν που απεκάλυψες και χάραξες εσύ. Γέννητο Κύριε, κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε, λύτρωτά μας και δοξάστητη. Χρησιμοποίησε την Εκκλησία σου, αξιοποίησε τη, ώστε Κύριε να ενεργοποιηθεί στο να δίδει την μαρτυρία της λύτρωσης σε κάθε ψυχή. Κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε και απόλυσέ μας εν ειρήνη στο όνομά σου και για τη δόξα του Πατέρα εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πατέρα μας, επικαλούμαστε την παρουσία σου. Μαζευτήκαμε στο όνομα του Υιού σου, του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, του αγαπημένου, και επειδή εσύ έτσι μας διαβεβαίωσες και μας πρότρεψες, γι' αυτό ζητούμε εκείνος να είναι μεταξύ μας. Τον καλούμε να έρθει, να είναι παρόν, να επιβλέψει στις καρδιές μας, να τις προετοιμάσει, αλλά περισσότερο να προετοιμάσει το λόγο σου, καθώς οι ουράνιες έννοιες, οι ασύλληπτες, θα γίνουν ανθρώπινα λόγια και λέξεις κατανοητές σε εμάς. Παρακαλούμε να διαμορφωθεί μήνυμα το οποίο να γίνει αντιληπτό, να γίνει κατανοητό, να πιάσει τόπο στις καρδιές μας. Ξέρουμε ότι δεν είναι ουδέ του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ενεργούντος Θεού. Και ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι εκείνος ο οποίος ενεργεί στις καρδιές μας και διερμηνεύεις το λόγο σου. Γι' αυτό παρακαλούμε, καθώς εσύ μας κάνεις την τιμή να ασχολείσαι έτσι μαζί μας, βοήθησέ μας να είμαστε διδακτοί δικοί σου, να μαθητεύσουμε από σένα, να ακούσουμε τα λόγια σου έτσι όπως τα άκουγαν εκείνοι οι οποίοι είχαν τη χαρά να βρίσκονται εδώ κάτω στη γη και να ακούνε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, διαζώσεις, σαν να ήταν εκείνος μεταξύ μας. Ευχαριστούμε γιατί ο λόγος σου είναι ζωντανός σήμερα, όπως ήταν πριν χρόνια πολλά, όπως πάντοτε ήταν, όπως θα είναι όσο επιτρέψει εσύ να μένει η Εκκλησία σου εδώ κάτω. Και ευχαριστούμε γιατί δεν είναι λόγος κοινός, είναι λόγος που αλλάζει ζωές, λόγος δυνάμεως, είναι λόγος Θεού. Παρακαλούμε να επισκεφτείς το έθνος μας, παρακαλούμε να επισκεφτείς τις συναθρήσεις μας με δύναμη εξύψους. Να μας δώσεις να σταθούμε μπροστά σου, να σκύψουμε τις καρδιές μας, να ταπεινωθούμε ενώπιόν σου. Ευχαριστούμε για τις ευεργεσίες σου, ευχαριστούμε για τα ελέη σου, αναρρύθμιτα στη ζωή μας. Παρακαλούμε βοήθησέ μας και να εκτιμούμε τα δώρα σου και να είμαστε ευγνώμονες και να είμαστε και φιλότιμοι ενώπιόν σου. Ξέροντας ότι θα αποδώσουμε λόγο σε σένα για κάθε τι το οποίο κάνουμε, λέμε, σκεφτόμαστε, σχεδιάζουμε ή αμελούμε. Παρακαλούμε ιδιαίτερα για τις μέρες αυτές και για ό,τι θα γίνει, ειδικά προσευχόμαστε για το έργο το οποίο τις μέρες που πέρασαν, τους μήνες που πέρασαν, έγινε στις καρδιές των παιδιών και τα όσα θα πούν απόψε, αύριο, τις μέρες αυτές. Παρακαλούμε εσύ να το δουλέψεις στις καρδιές τους. Δώσε ο σπόρος ο δικός σου που πέφτει σε τέτοιες καρδιές να βρει τόπο, να καρποφορήσει. Παρακαλούμε, λέησέ μας. Αφινόμαστε στη ζωοποιό σου δύναμη, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Και στη συνέχεια, σε κάποια στιγμή και από την Παλαιά. Είναι η πολύ γνωστή και αγαπημένη περικοπή από το Ευαγγέλιο σύμφωνα με το Λουκά, το κεφάλαιο 2, Β, από την αρχή μέχρι και το εδάφιο 20. Λουκάς Β. Όταν ήμασταν μικροί, το κεφάλαιο αυτό το μαθαίναμε απ' έξω. Τα εδάφια αυτά. Δεν θέλω να την προχωρήσω τη σκέψη μου. Καταρχήν πρώτα για τα παιδιά μου θα πω ότι δεν το ξέρουν βέβαια. Και δεν ξέρω και πόσα άλλα παιδιά το ξέρουν αυτό. Απ' έξω. Τουλάχιστον τα κρίσιμα χωρία. Μια άλλη ιστορία είναι αυτή. Εν εκείνες δέτες ημέρες εξήλθε διάταγμα παρά του Κέσαρος Αυγούστου να απογραφεί πάσα η οικουμένη. Αυτή η απογραφή έγινε πρώτη ότι ηγεμόνευε τη Συρίας ο Κυρίνιος και έρχοντο πάντες να απογράφονται έκαστος εις την εαυτού πόλην. Ανέβη δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ της πόλεως Ναζαρέτ εις την Ιουδαίαν εις την πόλη του Δαβίδ εις της καλείται Βιθλέεμ επειδή αυτός ήτο εκ του οίκου και της πατριάς του Δαβίδ δια να απογραφεί μετά της Μαριάμ, της ιραβωνισμένης με αυτόν εις γυναίκα, ή της ήτο έγκυος. Και ενώ ήσαν εκεί, επληρώθησαν η μέρα του να γεννήσει και γέννησε τον ιόν αυτής τον πρωτότοκο και σπαργάνωσεν αυτόν και κατέκλυνεν αυτόν εν τη φάτνη, διότι δεν είναι το τόπος δι' αυτούς εν το καταλήματι. Και επιμένες ήσαν κατά το αυτό μέρος διανυκτερεύοντες εν της αγρής και φυλάτοντες φυλακάς της νυκτός επί το πίμνιον αυτών. Και ειδού άγγελος Κυρίου εξέφνησε φάνη εις αυτούς και δόξα Κυρίου έλαμψε περί αυτούς. Και εφοβήθησαν, φόβον μέγαν. και είπε προς αυτούς ο άγγελος: «Μη φοβήστε, διότι δου ευαγγελίζομαι εις εσάς χαράν μεγάλην, ή της θέλει είστε εις πάντα των λαών. Διότι σήμερον εγεννήθη εις εσάς εν την πόλη Δαβίδ σωτήρ, ώστις είναι Χριστός, Κύριος. Και τούτο θέλει είστε το σημείον εις εσάς, θέλετε βρει βρέφος εσπαργανωμένον, κείμενον εν τη φάτνη. Και εξέφνης μετά του Αγγέλου εφάνει πλήθος στρατιάς ουρανίου, υμνούντων των θεών και λεγόντων, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας. Και καθώς οι άγγελοι ανεχώρησαν από αυτόν εις τον ουρανόν, οι άνθρωποι ποιμένες είπαν προς αλλήλους: «Ας υπάγομεν λοιπόν έως Βηθλεέμ και ας είδομεν το πράγμα τούτο το γεγονός, το οποίο ο Κύριος εφανέρωσεν εις ημάς». Και ήλθαν με τα σπουδής και έβρον την Τεμαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενον εν τη φάτνη, και οι δόντες διεκήρυξαν των λόγων των αληθέντα προς αυτούς περί του πεδίου τούτου. Και πάντες οι ακούσαντες εθαύμασαν περί των αληθέντων υποτοπημένων προς αυτούς. Η δε Μαριάμ εφύλατε πάντα στους λόγους τούτους, διαλογιζομένη περί αυτών εν την καρδία αυτής. Και επέστρεψαν οι ποιμένες, δοξάζοντες και υμνούντες των Θεών, δια πάντα όσα ήκουσαν και είδων, καθώς ελαλήθησαν προς αυτούς. Τα Ευαγγέλια έχουν μια περίεργη δομή. Είναι ένα ιστορικό είδος το οποίο δεν απαντάται σε άλλες βιβλιογραφίες, σε άλλες λογοτεχνίες. Ούτε αφήγηση είναι, ούτε βιογραφία είναι, ούτε σχόλια είναι, ούτε σκέψεις είναι. Είναι ένα ερανισματικό κείμενο και διέσωσαν μέσα σε αυτά οι Ευαγγελιστές εκείνα τα οποία θεωρούσαν ότι ήταν χρήσιμα για τους χριστιανούς των πρώτων χρόνων και για όλους όσους τυχόν θα ενδιαφέρονταν για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν έβαλαν λεπτομέρειες οι οποίες στον άνθρωπο του καιρού μας, ίσως και στον κάθε άνθρωπο, να ήταν ενδιαφέρουσες, γιατί θα ήταν γαργαλιστικές, γιατί θα ήταν ενδιαφέρουσες, θα έδιναν έτσι τον περίγυρο. Έδιναν όσα αυτοί δια Πνεύματος Αγίου έκριναν πως ήταν χρήσιμα και απαραίτητα για να έχουμε την ιδέα εκείνη την οποία θα έπρεπε να είχαμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Έτσι και εδώ δεν έχουν δώσει πολλά στοιχεία για τη γέννηση του Χριστού. Πολύ απλά, το μεγαλύτερο γεγονός της ιστορίας της ανθρωπότητας περιγράφεται σε ένα εδάφιο, ότι η Μαρία γέννησε τον Υιό της, τον πρωτότοκο, όχι τον μονογενή, όπως η νέα μετάφραση της βιβλικής εταιρείας λανθασμένα αναφέρει, τον πρωτότοκο γιο της, γέννησε και άλλους γιους. Γέννησε, δεν υιοθέτησε, γέννησε και άλλους γιους. Γέννησε λοιπόν τον Υιό της, τον πρωτότοκο, και τον σπαργάνωσε και τον κατέκλυνε εν τη φάτνη. Τόσο απλά. Η ιστορία αυτή μεγαλειώδης αναφέρεται σε ένα μόνο εδάφιο, σε μερικές λέξεις. Γιατί δεν υπήρχε για αυτούς τόπος στο κατάλημα. Αυτή όμως η τόσο απλή ιστορία επρόκειτο να έχει ένα περίγυρο τέτοιο, τον οποίο κανένα άλλο γεγονός δεν συνάντησε, ούτε πρόκειται να συναντήσει. Ένας άγγελος εμφανίζεται, μια ουράνια στρατιά, αναρρύθμιτη, δοξάζει τον Θεό, και να τη λέει ο άγγελος: «Μη φοβάστε», λέει στους ποιμένες, τους πρώτους ακροατές και θεατές, «ευαγγελίζομαι σε εσάς μεγάλη χαρά που θα είναι για όλο το λαό, γιατί σήμερα γεννήθηκε σε εσάς, στην πόλη Δαβίδ Σωτήρας, ο οποίος είναι Χριστός Κύριος». Και παρακάτω η στρατιά είπε το πολύ γνωστό: «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας». Τόνισα το σίγμα, γιατί δεν είναι ορθή απόδοση εδώ. Αν ανοίξετε το κριτικό κείμενο θα δείτε πως εκεί έτσι αναφέρεται, σε ανθρώπους ευδοκίας, καλής διάθεσης, καλής προαίρεσης, σε τέτοιους ανθρώπους. Σκέφτομαι όμως ότι ο Θεός είχε στείλει στο λαό Ισραήλ πολλές φορές σωτήρες. Πολλές φορές είχε σηκώσει ανθρώπους μέσα από το λαό Ισραήλ, οι οποίοι είχαν αναλάβει το επαχθές έργο, το δύσκολο έργο, αλλά και το συναρπαστικό έργο, να βγάλουν το λαό Ισραήλ μέσα από την αιχμαλωσία και από το αδιέξοδο στο οποίο ήταν και να τον οδηγήσουν σε απελευθέρωση. Έτσι είχε ξεκινήσει απ' αρχής ο Θεός με τον Μωυσή, και αυτό το οποίο έκανε τότε με τον Μωυσή το έκανε πολλές άλλες φορές. Και όταν ιδρύθηκε το βασίλειο του Ισραήλ, απέκτησε οργανωμένη μορφή. Πολλές φορές ο Θεός επενέβαινε, σήκωνε ανθρώπους, κατεύθυνε ανθρώπους και απελευθέρωνε. Σήκωνε σωτήρες ο Θεός. Εδώ όμως δεν ήγηρε, δεν σήκωσε ένα σωτήρα μέσα από όλους τους άλλους, μέσα από το λαό των Ισραήλ. Γιατί εδώ τους έστειλε σωτήρα, από πάνω τους έστειλε σωτήρα. Για ποιο λόγο ήθελε ο Θεός να δημιουργήσει έτσι ένα εντυπωσιακό γεγονός, ώστε να μπορέσει να σώσει το λαό του από τους Ρωμαίους και από όλα αυτά τα οποία εκείνοι πίστευαν αργότερα? Το τι θα έκανε αυτός ο σωτήρας, το είχε πει ο Ισαΐας περίπου 700 χρόνια πιο μπροστά. Ακούστε μερικές από τις συγκλονιστικές προφητείες και τον εκπληκτικό τρόπο με τον οποίο ο Θεός το είχε αποκαλύψει και πώς ο Ισαΐας το εξέφερε στο λαό Ισραήλ τότε. Ισαΐας μη βήτα. «Ιδού ο δούλος μου, τον οποίον υπεστήριξα, ο εκλεκτός μου, εις τον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη. Έθεσα το πνεύμα μου επ' αυτόν». Αυτός είναι ο προσδιορισμός τον οποίον ο Πατέρας δίνει στον Υιό καθώς τον στέλνει κάτω στη γη. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, βεβαιώνουν οι γραφές ότι ο Θεός εξαπέστειλε τον Υιό του. Απ' τον ουρανό τον έστειλε, τον ξεπροβόδισε. Τον έστειλε εδώ κάτω στη γη. Είναι πολύ δυνατό το ρήμα αυτό το οποίο χρησιμοποιείται. Εξαπέστειλε τον Υιό του. Και ήρθε εδώ κάτω στη γη. Και να πως τον συνοδεύει ο Πατέρας. Να λοιπόν ο δούλος μου, και έχει σημασία η λέξη την οποία χρησιμοποιεί, είναι λέξη πέρα από τον Υιό. Είναι για να δείξει το σημείο και το βαθμό της ταπείνωσης του Υιού του Θεού, του απεσταλμένου αυτού, ότι κατέβηκε και έγινε ο δούλος, ο τέλειος δούλος. «Ιδού ο δούλος μου», ναι Γιώργο, έτσι. «Ιδού ο δούλος μου, τον οποίον υπεστήριξα, ο εκλεκτός μου, εις τον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη, έθεσα το πνεύμα μου επ' αυτόν, θέλει εξαγγείλει κρίσιν εις τα έθνη. Δεν θέλει φωνάξει, ουδέ θέλει ανακράξει, ουδέ θέλει κάμη την φωνή αυτού να ακουστεί εν τεσοδείς. Κάλαμον συντεθλασμένον δεν θέλει συντρίψει και λινάριον καπνίζων δεν θέλει σβήσει. Θέλει εκφέρει κρίσιν εν αληθεία και δεν θέλει εκλείπει, ουδέ θέλει μικροψυχήσει, έως σου βάλει κρίσιν εν τη γη και ενίσει θέλουσι προσμένη των νόμων αυτού. Ούτω λέγει ο Θεός, ο Κύριος, ο ποιήσα στους ουρανούς και εκτείνα αυτούς, ο στερεώσα στην γην και τα γενόμενα εξ αυτής, ο διδούς πνοήν εις των λαών των επ' αυτής και πνεύμα εις τους περιπατούντας επ' αυτής. Να τι λέει, εγώ ο Κύριος σε κάλεσα εν δικαιοσύνη και θέλω κρατή την χείρα σου και θέλω σε φυλάτη και θέλω σε καταστήσει διαθήκην του λαού φως των εθνών, δια να ανοίξεις τους οφθαλμούς των τυφλών, να εκβάλεις τους δεσμίους εκ των δεσμών, τους καθημένους εν σκότη εκ του οίκου της φυλακής. Εγώ είμαι ο Κύριος, τούτο είναι το όνομά μου, και δεν θέλω δώσει την δόξα μου εις άλλον, ουδέ την ενεσύν μου εις τα γλυπτά. Ιδού ήλθον τα απαρχής, και εγώ αναγγέλω νέα πράγματα. Πριν εκφύωση, πριν φυτρώσουν, λαλώ περί αυτών εις εσάς. Αυτός ήταν ο σωτήρας εκείνος για τον οποίο κατέβηκε ο άγγελος και είπε ότι έρχεται και δίνεται σε εσάς σωτήρας. Δεν ήταν ένας συνηθισμένος σωτήρας. Δεν ήταν ο Μωυσής, δεν ήταν ο Γεδεών, δεν ήταν ένας Εζεκίας. Άνθρωποι που χρησιμοποιήθηκαν από το Θεό σε κάποια φάση για να σώσουν το λαό Ισραήλ από κάποιες δυσκολίες. Ήταν άλλου είδους σωτήρας. Και γι' αυτό λέει ότι αυτός στον οποίο εγώ έθεσα το πνεύμα μου, και ο Ιωάννης μας λέει ότι ο Πατέρας δεν έδινε σε αυτόν το πνεύμα με μέτρο. Ήτανε άμετρη η δόση του πνεύματος στον Υιό εκ μέρους του Πατρός. Σε αυτόν λοιπόν στον οποίο έθεσα το πνεύμα μου, αυτός είναι εκείνος ο οποίος θα εξαγγείλει κρίση εις τα έθνη. Όχι στο λαό Ισραήλ μόνο. Κρίση εις τα έθνη. Και πιο κάτω ο Σέστηλα λέει φως των εθνών. Ήταν αυτά τα λόγια τα οποία είχε χρησιμοποιήσει ο Απόστολος Παύλος όταν κήρυδε τους ομοεθνείς του και προκάλεσε τότε την έκρηξη, γιατί μέχρι τότε νόμιζαν ότι το μήνυμα του Ευαγγελίου ήταν το μήνυμα του Χριστού, έστω εν πάση περιπτώσει αν το δεχθούμε, είναι μόνο για μας και για κανέναν άλλον. Αλλά λέει, σε έστειλα και φως των εθνών. Αυτός λοιπόν ήταν εκείνος ο σωτήρας ο οποίος είχε κατέβει, όχι ένας σωτήρας του λαού Ισραήλ, αλλά ένας σωτήρας ο οποίος ήταν σωτήρας των εθνών. Και ευχαριστούμε γιατί ήταν τέτοιος σωτήρας, τον οποίο μπορούσαν να τον αποδεχθούν τα έθνη. Γιατί αυτό το οποίο είπε ήταν ένα μήνυμα που άγγιζε όλα τα έθνη, όλους τους λαούς, όλους τους ανθρώπους, άγγιζε και εμάς. Και τι είπε το πολύ σπουδαίο. Εγώ λέει ο Θεός, ο Πατέρας,

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Στο έκτο κεφάλαιο, το χωρίον 10 και ακόμα στο Ματθαίο, στο κεφάλαιο Ιώτα, το εδάφιο 8. Αρχίζω από το Ματθαίο. Όσοι είναι άρρωστοι να τους θεραπεύετε, λεπρούς να καθαρίζετε, νεκρούς να εγείρετε, δαιμόνια να βγάζετε, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δώστε. Και από το Δευτερονόμιο. Και όταν Κύριος ο Θεός σου, σελίδα 180, σε φέρει εις την γην την οποία ορκίστηκε πως θα σε φέρει, προς τους πατέρες σου, προς τον Αβραάμ, προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ, για να σου δώσει σελίδες 180 στο αριστερό επάνω Δευτερονόμιον σιγματάφ 10, για να σου δώσει πολιτείες μεγάλες και ωραίες που εσύ δεν τις έχτισες, για να σου δώσει σπιτικά γιωμάτα από κάθε είδους αγαθό που εσύ δεν τα γιώμησες, να σου δώσει πηγάδια ανοιγμένα που εσύ δεν τα σκάψες, αμπελώνες και ελαιώνες που εσύ δεν εφύτεψες, αφού φας και αφού χορτάσεις, πρόσεχε στον εαυτόν σου, μήπως και λησμονήσεις τον Κύριο. Να το διαβάσω τώρα όλο μαζί. Και όταν ο Κύριος, ο Θεός σου, σε φέρει στη γη που σου υποσχέθηκε για να ξεκουραστείς, πρόσεξε, αφού φας και αφού χορτάσεις, μήπως και λησμονήσεις τον Κύριον. Προσέξτε το. Παρακαλώ ιδιαίτερως. Απευθύνομαι σε ανθρώπους οι οποίοι σοβαρεύονται με τα πράγματα του Θεού. Άμα υπάρχει, ξέρετε, κόσμος ο οποίος όλους τους αγαπούμε, αυτές οι δεύτερες ψυχές, τους οποίους ακόμα περισσότερο σας βεβαιώ. Αλλά αν υπάρχει καμία ψυχή, αν υπάρχει καμία ψυχούλα, η οποία θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού και θέλει να ζήσει στην παρουσία του κατά τρόπο σεμνό, σε αυτή την ψυχή έχω να της πω. Πρόσεξε αυτό το εδάφιο, να το θυμάσαι κάθε μεσημέρι, ιδιαίτερα την Κυριακή το μεσημέρι. Κάθε βράδυ. Ιδιαίτερα κάποιες βραδιές στη ζωή μας που είναι ειρηνικές, δεν υπήρξαν προβλήματα την ημέρα. Γιατί είτε το θέλουμε είτε όχι, φοβούμε πως είμεθα υποχρεωμένοι να ομολογήσουμε πως τις πιο πνευματικές ώρες της ζωής μας τις περάσαμε όταν βρισκόμαστε κάτω από το βάρος και την πίεση πολλών προβλημάτων. Προσευχηθήκαμε πολύ περισσότερο από κάθε άλλη φορά όταν κάποιο παιδί μας πήγε στο νοσοκομείο. Κακώς. Κάκιστα. Αλήθεια όμως. Ο διάβολος, επενεργώντας μέσα στη ζωή μας. Εννοεί να μας συκοφαντεί συνεχώς τον Θεό μέσα μας. Γι' αυτό λέγεται διάβολος. Συνεχώς κάνει αυτή τη δουλειά. Συκοφαντεί εμάς στο Θεό και το Θεό σε εμάς. Συνεχώς. Στην πρώτη φάση αυτής της διαβολής, της συκοφαντίας, σκοπό να έχει να μην γνωρίσουμε την αλήθεια. Γι' αυτό και θα δείτε σε δράματα, σε τραγωδίες, σε οικογενειακές φουρτούνες, πάντοτε να φταίει ο Θεός. Όταν μια μανούλα χάσει το παιδί της με μοτοσακό διότι έτρεχε με 160 με το καβασάκι, αντιλαμβάνεστε ποιος έφταιγε, ο Θεός που της το πήρε. Κανείς άλλος. Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από μία σατανική ενέργεια. Αλλά εάν υποθέσουμε ότι Κύριος ο Θεός, ναι, έκαμε επίσκεψη εν Χριστώ Ιησού σε μια καρδιά. Μη φανταστείτε ποτέ ότι ο διάβολος σταμάτησε το έργο της κατασυκοφαντήσεως. Συνεχίζει. Τούτη τη φορά συνεχίζει με ένα σκοπό. Η ζωή μας και μέσα στη ζωή μας να μειωθεί το πρόσωπο του Κυρίου. Είναι ο λεγόμενος πόλεμος του εγωισμού του ανθρώπου. Πρέπει να πούμε κάτι. Προσωπικά το πιστεύω. Ουδέποτε το εγώ του ανθρώπου εγείρεται τόσο πολύ όσο μέσα στις εκκλησίες. Βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι έξω δεν θα είχαν ποτέ εγωισμό. Διότι απλούστατα η σύγκριση με τους έξω ανθρώπους είναι συντριπτική για αυτούς. Τελείως συντριπτική. Πού να πάω να συγκριθώ τώρα έξω με τον κόσμο. Λιώμα θα με έκανε ο κόσμος. Έχει τόσα πράγματα, τόσα προσόντα, τόσες ικανότητες, τόσες δυνατότητες, τόσα τάλαντα ο κόσμος. Πού να συγκριθώ. Γράφω ποιήματα. Θα μου πείτε καλά παθαίνεις. Το ξέρω, ευχαριστώ. Πού να πάω να συγκριθώ όμως με το Σεφέρι που διαθέτει ο κόσμος. Με το Ρίτσο που διαθέτει ο κόσμος. Γι' αυτό και εξαφανίζεσαι. Μόλις όμως γνωρίσεις την αλήθεια και γράψεις ένα ποίημα, έρχεται ο διάβολος και σου λέει «Χυριάκι, ε!» Αυτό είναι του διαβόλου. Και αυτό γίνεται σε όλους τους τομείς. Τρίτον, ο διάβολος συκοφαντεί προς μία κατεύθυνση. Ποια. Να λησμονήσουμε Κύρια των Θεών μας. Και αυτό είναι το απόψινό μας. Θέλω να το προσέξουμε το σημείο αυτό πολύ. Μην νομίσεις πως πρόκειται μόνο πως είναι αποκλειστικά εδώ το θέμα του χορταίνο τρόπου, υλικά πράγματα. Πολλές φορές δυνάσαμε για λίγη ησυχία μέσα στη ζωή μας και μέσα στη φουρτούνα των γεγονότων προσευχηθήκαμε και εκζητήσαμε τον Θεό και ο Θεός έκαμε απόκριση στη ζωή μας και όταν ήρθε η ειρήνη και όταν ήρθε η ησυχία και όταν απολαύσαμε τους καρπούς της γαλήνης, τότε τον δυσμονή. Σημάμαι τον Κύριον ο οποίος αναμφισβητήτως αγαπούσε υπέρμετρα τον Δαβίδ. Θυμόσαστε τι του έλεγε. Συνεχώς. συνεχώς. Σε έβγαλα από τη μάντρα των προβάτων. Μου θυμίζει καμιά φορά στο λεωφορείο που ταξιδεύω είναι καμιά μανούλα, κάποια, μία, με ένα μωρό στην αγκαλιά. Χειμώνας δεν θέλει η φουκαριάδα να της κοιμηθεί. Μα τις αρρωστήσει. Πριν φτάσουν λοιπόν αυτό το καημένο, ξέρετε, βασιλεύει που λένε. Μία το κεφάλαιο το από εδώ, μία το κεφαλάκι το από εκεί, μία από εδώ, μία από εκεί, πα. Και αρχίζει τώρα και τη λέει, να, ου, είναι αυτοκίνητο μεγάλο, ου. Και κοιτάζει λοιπόν, αλλά από αυτοκίνητο, αλλά αυτοκίνητα είναι. Απ' το πιάνει. Να, πω το 100, το 100. Πού πάει αυτό το 100, ποιος ξέρει που πάει το 100. Ξεχνάει αυτό το καημένο. Αγαπητέ μου, πρόσεξε και βοήθησέ με στην προσευχή σου, μήπως και λησμονήσω Κύριον των Θεών. Εμείς που γνωρίσαμε κάτι άλλες ωραίες εποχές, όταν ήταν πάρα πολύ μεγάλη γιορτή, ήταν εθνική επέτειος και χορταίναμε κάπου-κάπου, γιατί υπήρξαν και περίοδοι που δεν θυμήθηκα να χορτάσω. Χρόνια ολόκληρα στην εκείνη την κατοχή, πού να χορτάσω. Ήμουνα και νέος άνθρωπος, πού να χορτάσω. Έτσι το είχα μεράκι να το γράψω στο εθνικό ημερολόγιο. Σήμερα χόρτασα. Κάποτε στη ζωή μας ο Θεός μας χορταίνει. Και τότε ακριβώς τον ξεχνάω. Πόσες φορές προσευχήθηκες για ένα θέμα σου, για ένα πρόβλημά σου, για ένα παιδί σου. Και αφού το παιδί έγινε καλά, και αφού το ρήμα τακτοποιώ είναι ότι πρέπει σαγάντη στην περίπτωσή σου, τότε Κύριον των Θεών τον λησμονήσαμε. Είναι μια τάση του ανθρώπου να λησμονεί. Είναι ένας φόβος που αντιμετωπίζουμε όλοι να ξεχάσουμε τον Θεόν μας. Είναι πολλές φορές ύστερα από ένα πένθος που νομίζεις ότι δεν θα μείνει τίποτα μέσα σε μια ψυχή, δεν θα συγκρατήσει πλέον τίποτα έναν άνθρωπο τον οποίο βλέπεις σαν μια πολυκατοικία 8, 10, 20 πατώματα να καταραίει. Και τότε του λες δεν μένει τίποτα άλλο από σένα από το να προσευχηθείς. Και κάποτε η γαλήνη έρχεται σε αυτή την καρδιά και την ώρα που έρχεται η γαλήνη η καρδιά ξεχνάει. Δεν ξέρω, πρέπει όμως να πέρασεις από αρρώστιες. Απόστολε, ιδιαίτερα άνθρωποι οι οποίοι ετοιμάστηκαν για χειρουργικό κρεβάτι και όταν έγιναν καλά, ας ομολογήσουν οι ίδιοι. Την πρώτη μέρα που πάτησαν το πόδι τους στη γη, είπαν σε ευχαριστώ Κύριε, πάρα πολύ. Τη δεύτερη μέρα είπανε σε ευχαριστώ πολύ. Την τρίτη σε ευχαριστώ. Και την τέταρτη ας σταθούμε σε μια ειλικρινή αντιμετώπιση του θέματος. Προσευχόμαστε όλοι, προσευχόμαστε με την ίδια θέρμη με την οποία ξεκινήσαμε όταν είχαμε άλλη το ένα πρόβλημά μας. Πόσο προσεύχεσαι για το παιδί σου, για κάποιο πρόβλημά του. Ξέρω πως ο Θεός σου το έχει ήδη λύσει. Δεν βλέπω χρόνο, δεν βλέπω ρύθμιση, δεν βλέπω διαδικασία, βλέπω το αποτέλεσμα όμως. Και ξέρω πως όταν το πρόβλημα του παιδιού σου λυθεί, δεν θα προσευχηθείς πια. Και θα ξεχάσεις τα όμοια προβλήματα των άλλων παιδιών. Παράπονο τούτο του Κυρίου. Τι φόβος διακατέχει τον Κύριον ως προς εμάς. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά που λέει στο Δευτερονόμιο και τα γλυπτά των θεών των εθνών εις τα οποία εισέρχεστε μη προσκυνήσαι. Πόσες φορές για ένα μαθημά σου προσευχήθηκες. Ίσως νίστεψες. Και όταν το μάθημα η εισαγωγή στην όποια σχολή τακτοποιήθηκε, ας σταθούμε ειλικρινείς. Προσευχόμαστε κάθε μέρα το ίδιο όπως την ημέρα που έδινε το παιδί εξετάσεις. Τούτη τη φορά για τα άλλα παιδιά, πήγε ο άνθρωπός στο νοσοκομείο και περιμένοντας την απάντηση. Και όταν η απάντηση ήταν η όποια έπρεπε να είναι, σε ρωτώ, την επομένη προσευχηθήκαμε τόση ώρα με τόση θέρμη όσο την προηγούμενη που περιμέναμε ακόμα την απάντηση? Δεν πάμε καλά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το θέμα μας δεν είναι θέμα δογματικό. Δεν είναι θέμα εκκλησιαστικό. Κάναμε όλοι ένα σφάλμα. Με τις διάφορες εκκλησίτσες και ομάδες και ομαδίτσες που ελαφρώς θυμίζουν συμφέροντα, φοβούμε όλα αυτά τα πράγματα. Ποιο λάθος. Ας υποθέσουμε πως φυσάει, όπως απόψε, αλλά με 10 μποφόρ, με 12 μποφόρ, και έχει και ανεμωθεί, έλες έτσι. Και είναι ένας ο οποίος έχει μια Αγία Γραφή. Έτσι θα πω κάτω. Αλλά πολύ παλιά Αγία Γραφή. Δεν της λείπει ούτε μία λέξη, ούτε ένα γράμμα. Αλλά είναι τόσο παλιά που εδώ δεν έχει καθόλου ραχοκοκαλιά. Είναι τα φύλλα και τα έχει βάλει έτσι από κάτω. Σε κάποια στιγμή πέφτει κάτω και ο αέρας του παίρνει, τι του παίρνει? Την Αγία του Γραφή. Καταλαβαίνετε που πήρε τα φύλλα. Ένα στην Πεντέλη, ένα στην Πάρνηθα, ένα στη Γλυφάδα, ένα στη Σαλαμίνα. Το σκόπισε όλη την Αττική. Ο καθένας μας πάλι μέρα το πρωί. Ο Λόγος του Θεού. Είναι αλήθεια ο Λόγος του Θεού ή είναι ψέματα? Είναι. Είναι ο γνήσιος Λόγος του Θεού? Είναι. Μήπως είναι παραποιημένος? Όχι. Παίρνω λοιπόν αυτή τη σελίδα. Να τη. Διαβάζω ο Λόγος του Θεού. Και διαβάζω, λέω τώρα, ευλογημένο το όνομα του Θεού, θα ανοίξουμε μία εκκλησία σύμφωνα με αυτά. Ψέματα λέει αυτό το βιβλίο, αυτή η σελίδα? Όχι. Η άλλη σελίδα λέει ψέματα? Δεν λέει ψέματα. Και κάνουμε μία ομάδα εμείς, αλλά έχω μόνο μία σελίδα στα χέρια μου. Ή μάλλον μόνο ένα φύλλο. Δύο σελίδες έχω στα χέρια μου. Ο άλλος έχει αυτός δύο σελίδες. Και ο άλλος και ο άλλος και ο άλλος και ο άλλος και ο άλλος. Και ο καθένας νομίζει πως κρατάει όλη τη βίβλο. Αλλά δεν τη βαστάει όλη τη βίβλο. Βίβλο κρατάει. Όλη τη βίβλο δεν την κρατάει. Και αρχίζει τώρα ο ένας λέει, εγώ έχω την αλήθεια. Και λέει αλήθεια ο καημός, δεν λέει ψέματα. Και ο άλλος του λέει, τι λες, εγώ έχω την αλήθεια. Και αυτός λέει αλήθεια. Ένα σφάλμα κάνανε και οι δυο. Που δεν είπανε, για φέρε τη σελίδα τη δική σου. Για φέρε τη γυρώ και τη δική σου σελίδα. Βάλτε κάτω. Να βάλω και το. Α. Μπορεί εδώ πέρα έχουμε άλλο πράγμα. Αλλιώς έβγαινε αν έχεις ένα φύλλο. Αλλιώς βγαίνει αν έχεις άλλο φύλλο. Ένας κακομοίρης είχε μόνο ένα άσπρο σε μια άσπρη σελίδα και από εδώ άλλη μια και έλεγε αμήν. Και έλεγε αυτός, εμείς είμαστε η εκκλησία του αμήν. Όχι του αμήν τάντα, με ήταν. Λέει, γιατί λέει, εσείς λέει και πιστεύετε. Α, λέει, εμείς αρχίζουμε αμήν και τελειώνουμε με αμήν. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Αλήθεια το λέει ο Λόγος του Θεού ή δεν το λέει? Σωστά το λέει ο Καημενούλης, το λέει ο Λόγος του Θεού. Και το και γραμμένο μάλιστα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, αγαπητέ μου. Αυτό είναι το πρόβλημά μας, αγαπητέ. Δεν έχουμε, κάνουμε σημαία μία αναμφισβήτητη αλήθεια. Είναι αλήθεια αυτό, αγαπητέ μου. Ποτέ μην το κάνει σημαία αυτό το πράγμα. Σημαία θα γίνει όλη η βίβλος. Και όλη η βίβλος έχει ένα πρόσωπο να κάνουμε σημαία. Τον Ιησούν Χριστόν. Μου έλεγε μια ψυχούλα, συζητούσα με κάποιον, μου λέει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μου λέει. Πήγα να τρελαθώ. Λέω, γιατί. Αυτός μου έλεγε, σώνει και καλά, λέει, ότι πρέπει να βαπτιστώ. Καλά. Διότι, λέει, το πρώτο βάπτισμα, λέω, προσωπικώς, έτσι το πιστεύω, και ειδικά σας συνιστώ και το βιβλίο του αδερφού του Γεράσιμου, που πολύ σωστά και ορθά τα τοποθετεί τα πράγματα. Αλλά μου είπε, λέει, και κάτι άλλο. Τι σου είπε? Ότι αν δεν βαπτιστώ, δεν έχω θέση στον ουρανό. Τσου. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν είναι λάθος αυτό. Ο ληστής δεν βαπτίστηκε. Αν μπορείς να βαπτιστείς, πρέπει να βαπτιστείς. Αν με ρωτήσεις, αν το λέει ο λόγος του Θεού, το λέει. Αλλά ποτέ δεν θα έρθει το βάπτισμα να καταργήσει το αίμα. Δεν τα κατάφερε καλά ο Θεός. Και πέραν από το αίμα θα προσθέσουμε και κάτι άλλο. Πού τα βρήκατε αυτά, μικρή. Μου λέει μια ψυχούλα, σε παρακαλώ πολύ, λέω ένα πρόβλημα. Με το μνηστήρα μου. Μα, λέω, καλή αρχή. Μου λέει, όχι, δεν είναι αυτά τα προβλήματα. Άλλο πρόβλημα. Μου λέει, όταν προσεύχομαι, να βάζω, μου λέει, ένα σεντόνι. Στο κεφάλι μου, μεγάλο. Κάμε 800 μέτρα, έτσι, μεγάλο. Ωραία ψυχή. Σεντόνι, γιατί, λέω, έμπορας, λέω, και να τα διαδώσουμε τα σεντονάκια. Όχι, λέει, έτσι το διάβασε το λόγο του Θεού. Καταλάβατε τι έπαθε αυτός. Αυτός είχε τη σελίδα στα χέρια του. Πρόντος λέει στους Κορινθίους οι γυναίκες να βάζουν ένα κάλυμα. Αλλά δεν το λέει στους Εφεσίους. Γιατί? Γιατί δεν είχαν πρόβλημα οι Εφεσίοι. Δεν το λέει αυτό στους Γαλάτας. Δεν το είπε όταν κατέβηκε στο Ικόνιο ή στα Λύστρα. Και γιατί τους είπα να προσευχθούν. Γιατί το είπε στην Κόρινθο. Είναι γνωστή, το έχω ξαναπεί. Στην Κόρινθο υπήρχε ένας ναός από εταίρες, νεαρά δούλες, κοπέλες, δυστυχισμένες υπάρξεις από 14 μέχρι 17, 18, 20 χρονών κοπελίτσες. Δούλες, μαζεύαν τις καλοπέρα, τις αγοράζανε και τις πουλάγανε. Αυτό ήταν τα αφεντικό τους. Πολλές από αυτές τις ψυχούλες επίστρεψαν. Μέσα σε αυτή την κατάσταση φαίνεται. Για λόγους θρησκευτικούς, υγιεινούς, κανείς δεν ξέρει γιατί. Όταν πάτε στο μουσείο της Κορίνθου, πήγαινε τα δίτερα παιδιά. Αυτές οι κοπέλες ξυρίζαν το κεφαλάκι τους. Τελείως. Δεν το κορεύανε. Το ξυρίζαν οι κοπέλες το κεφάλι τους. Φαίνεται ότι ήταν η λατρεία. Φαίνεται ότι όμοια αγαλματίδια βρεθήκαν και στην Αίγυπτο. Ήτανε κάποια ειδωλολατρική της θεάς Αφροδίτης. Αυτές ήταν οι έργες της Αφροδίτης. Μια τέτοια θεωρία. Λέει ο Παύλος, τώρα. Τι να κάνουμε, πιστέψαν οι κοπελίτσες. Μπήκαν στην εκκλησία. Μέχρι να μεγαλώσουν τα μαλλιά τους, που τα μαλλιά είναι στολισμός στη γυναίκα, μην τις απαγορέψετε να μπουν στην εκκλησία. Και αν κάποια ψυχούλα από αυτές θέλει να προσευχηθεί, ας προσευχηθεί. Μόνο μέχρι να μεγαλώσουν τα μαλλιά τους, να βάλει ένα πραγματάκι απάνω. Δεν έχει λέει τσεμπέρι. Κάτι να βάλουν στο κεφάλι τους. Μεγαλώσετε τα μαλλιά τους. Τελείωσε το πρόβλημα. Πόσο απλό είναι. Διαβάστε κάπου ρε παιδιά κάτι. Αδελφοί μου. Προσωπικώς δεν πιστεύω πως έχω όλη την αλήθεια. Και ακόμα δεν πιστεύω πως οι άλλοι έχουν πλάι. Πιστεύω μόνον πως ο Θεός μου έδειξε. Όσο του επέτρεψα να μου δείξει. Γιατί δεν είναι θέμα του Κυρίου, είναι θέμα δικό μου. Να με ανοίξει τα μάτια. Και να τοποθετήσει ορθά τη διάθεση της καρδιάς μου. Σε όλο το πλάτος, όλες τις αλήθειες, Κωστάκη. Και σε εκείνο έχω θέση, μπορεί να έχω λανθασμένη θέση. Και σε αυτό, και σε εκείνο, και σε εκείνο, και σε εκείνο. Και ένα βασικό θέμα, στο οποίο παρακαλώ πάρα πολύ, να πάρουμε μια ορθή, μια σωστή τοποθέτηση, είναι και αυτό το θέμα το απόψε. Προσέξτε, μήπως και λησμονήσουμε, Κύριον, τα παλιά τα χρόνια, 55 πρέπει να ήταν, σας το έχω ξαναπεί, με το θείο μέσα, ήταν Φεβρουάριο στο μέσο. Θα θυμόσαστε το χειμώνα του 55, λέγανε ότι είναι ο πιο τότε μεγαλύτερος, ισχυρότερος, πιο κρύος χειμώνα,
2: των τελευταίων 50 ετών. Φοβερό πράγμα. Τι πράγμα ήταν αυτό. Παρντών, στο 52. Είμαστε μέσα λοιπόν ο γερολαδιώτης. Κάθε ένας που έμπαινε μέσα τον ρωτούσε, κάνει κρύο. Και του έλεγε, κρύο Θεμιστοκλή. Έκανε ο Θεμιστοκλής, πάπ και έγινε συλλεστή μέσα στο τζάκι. Όχι που κρύο αναμέ, αλλά μόλις που άκουγε που ερχόταν κρύο, έδειχνε και ένα Θεμιστοκλής. Μπήκαμε λοιπόν, πυρώσαμε, ανάψαμε, καθίσαμε, τελειώσαμε. Σε κάποια στιγμή έπρεπε να σηκωθούμε να φύγουμε. Κάναμε προσευχή. Υπηρετούσα τότε τη Νέα Σμύρνη. Τη Νέα Σμύρνη, μάλλον. Στην παλιά αίθουσα. Χαιρετήθηκαμε. Φιλήσαμε το θείο. Τα γιακαρά, γιατί το δω έτσι. Με βλέπει η Κέτη Καρβόνη. Σπύρο μου, λέει, το παλτό σου. Έτσι βγαίνει, δεν ξέρει τι γίνεται έξω. Μου πρέπει να αυτή τη στιγμή βλέπει 5-6 από το 0. Τρομερό πράγμα. Πόσο παρακαλημένη τη λέει, φοβάσαι. Ρε, με θέλει να βάλει το παλτό σου, λέει. Ποιο παλτό μα που δεν είχα παλτό. Δεν είχα παλτό. Πού βρέθηκε ένα παλτό εκείνη την ίδια βραδιά, θυμάμαι. Ένα παλτό πρέπει να ήταν από κάνα υπουργό των εξωτερικών, ένα καφετί με κάτι τριχούλε ήταν. Πού το βρέθηκε εδώ πέρα. Ήταν τα μανίκια μέχρι εκεί, κάτω πολύ χαμηλό, εμάζευα όλα τα ψηφοδέλτια της εποχής εκείνης με το παλτό. Το φόρεσα, θυμάμαι, 3-4 χρόνια. Μετά και αυτό κάπου πήγε. Το θυμάμαι, αδελφιά. Και να σας παρακαλέσω πολύ να προσεύχεστε για μένα, μήπως κάθε φορά που αγοράζω παλτό, τώρα έχω παλτό, έχω και καπαρτίνα, μήπως τον ξεχάσω. Και μήπως αυτό το περιστατικό το ξεχάσω κάποτε. Και μήπως δεν είμαι έτοιμος να ανέβω στον άμβονα να το λέω κάθε φορά. Παλτό. Πού να βρεθεί εκείνη την εποχή παλτό. Ήτανε περίπου σαν να μου έλεγε σήμερα που αγοράσεις Chris Craft. Παλτό. Θυμάμαι περισσότεροι δεν είχαμε τότε παλτό. Δεν θυμάμαι κανέναν να είχε παλτό. Νομίζω είχε ο Χρήστος Βραγόπουλος μια στρατιωτική χλένη. Ο μόνος που είχε, δεν είχαν οι άλλοι, δεν είχαμε τίποτα. Και φάγαμε και χορτάσαμε. Και ο Θεός έβγαλε και με έβγαλε από τον Νίκη. Και το ξεχάσαμε. Και περάσαμε ώρες αγωνίας και αδημονίας. Και το δυσμονήσαμε. Αγαπητοί μου, σας παρακαλώ πολύ. Το θεωρώ ένα από τα πιο δυνατά εδάφια. Μιλάω σε ανθρώπους που βαστάνε όχι μία σελίδα. Ξανασυνδέω αυτό που σας είπα για τη Βίβλο. Αλλά μιλάω σε ανθρώπους που βαστάνε όλη την Βίβλο μαζί. Όταν Κύριος ο Θεός σου σε φέρει, σε χορτάσει, σε πλουτίσει, σε τιμήσει, σου χαρίσει, σε γιομίσει. Πρόσεχε, είσαι αυτόν. Πρόσεχε, είσαι αυτόν. Ο Θεός, αδελφοί, μας έδωσε δύο προβολείς. Ένας και ένας δύο. Η δική μου είναι λίγο χαλασμένη, δεν πειράζει όμως. Και κάναμε λάθος. Και αυτούς τους δύο προβολείς, αντί να τους τρέψουμε μέσα στην ίδια τη ζωή μας και να δούμε την ίδια την καρδιά μας και να προσέξουμε εαυτούς, συνήθως τους χρησιμοποιούμε προσέχοντας ο ένας τον άλλο. Όχι, αδελφοί. Έφαγες το μεσημέρι. Σε ευχαριστώ. Και αγόρασε στο παιδί σου να ζευγάρει καλτσάκια των 35 δραχμών και σηκώθηκε το πρωί και πήγες να πλύνεις τα πιάτα που πολλές φορές είναι 2,5 χιλιόμετρα μακριά και ψηλά σαν βουνό. Σε ευχαριστώ, Κύριε. Και κατέβηκες στη λαϊκή και ψώνισες και σήκωσες τα οικογενειακά βάρη που λένε. Δύο τζάντες. Σε ευχαριστώ, Κύριε. Και σκοτωμένος και τσακισμένος έπεσες να κοιμηθείς και έχεις ύπνο. Σε ευχαριστώ. Μην ξεχάσουμε το Θεό μας, αδελφιά. Χαθήκαμε. Αποπροσανατολίσαμε τους ίδιους τους εαυτούς μας και τις υπάρξεις μας. Πνευματικός άνθρωπος είναι άλλο πράγμα και πιστός άνθρωπος είναι άλλο πράγμα. Άμα του πιστανού είσαι πιστός, πει ναι. τελεία. Πού να το ξέρεις όταν τι λέει. Ο Θεός και η ψυχή σου που λένε. Το πνευματικό άνθρωπο τον διακρίνει. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκαμε συμβόλαιο με το στόμα του, με τη γλώσσα του. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είπε στο σπίτι μου δεν θα ακουστεί άλλο όνομα ποτέ, παρά μόνο το όνομα του Ιησού Χριστού. Τι έκαμε ο ένας και τι έκαμε ο άλλος. Έτσι και το μάθος σηκώθηκα και έφυγε από εδώ μέσα. Θα σας δώσω όσα πρέπει να σας δώσω να ζήσετε, αλλά θέση εδώ μέσα δεν έχω. Γιατί εμιλήσατε για άλλο άνθρωπο. Ρε καλό είπαμε, εμιλήσατε για άλλο άνθρωπο. Μπροστά μου δεν το δέχομαι. Μας φυλάξει Κύριος ο Θεός. Τα πόδια μας σε δρόμους ειρήνης. Να μας δώσει ο Θεός πνεύμα περισσότερης προσευχής. Δεν μελετάμε. Δεν ενδιαφερόμαστε για την κυβωτό της δόξης του Ιησού Χριστού. Ρεύματα και ιδέες. Ανατρεπτικά, πορίσματα, κύματα, ηλιστικά διατρέχουν τον τόπο μας και εμείς κοιμόμαστε. Και ακούγεται η ίδια φωνή του Αποστόλου Παύλου στο 11ο κεφάλαιο της Κορινθίους. Εξετάζεται εαυτούς. Και τούτο το ίδιο. Προσέχετε, ποτέ μην ξεχάσεις. Το συμπληρωματικό εδάφιο από το Ματθαίο δωρεάν ελάβατε. Ούτε σας έπρεπε, ούτε το αξίζατε. Ήτανε δώρον, ήτανε ευλογία, ήτανε χάρις Θεού. Ναι. Φύλαξέ μας από το εγώ. Από τον άνθρωπο. Από τη λάσπη που κατοικεί μέσα μας αυτό το σώμα. Που πολλές φορές επιτρέπεις να γαγκρενιάσει και τα σκουλίκια να τρέχουν όταν είμαστε ακόμα ζωντανοί. Για να μας δείξεις ακριβώς τι χαϊδέψαμε, τι αγαπήσαμε, που ποντάραμε. Το τι είμαστε σε πίμνη προβάτων. Και από εκεί μας έβγαλες. Και μας χόρτασες και μας έπλυνες και μας έλυσες και μας έντυσες και μας πόδισες. Κι άλυψες το κεφάλι μας με λάδι μυρωδικό βασιλικό και σε θρόνο μας έβαλες. Βοήθησέ μας, κάνοντας έλεος, μη και σε ξεχάσουμε. Το διορό μας που ακολουθεί είναι δικό σου. Θα το πάρουμε από το χέρι σου. Να είναι η μακάρι για τη δόξα σου.

Πατέρα, στη χαρά και την νεολαία, την εκκλησία των τελευταίων ημερών. Θυμήσου τον στρατιώτη, θυμήσου τα γυρατιά και τον πόνο, ψυχές ξεμοναχιασμένες, σπιτικά σπασμένα στα δύο και χάμε έλεος. Ετοίμασε τις ψυχές μας, ετοίμασε τα πνεύματά μας και αγιά σου εν το μέσα ημών. Εν Χριστώ Ιησού. Άμεν. Πάρα πολύ απόψε, έτσι που είμαστε λίγο μικρή συντροφιά, ελάτε λίγο πιο μπροστά για να ζεσταθούμε. Κάνουμε μερικές σκέψεις που έχω μέσα στην καρδούλα μου, να σας κάνω κοινωνούς και εσάς, ξεκινώντας από ένα εδάφιο από την Κορινθίους, Α Κορινθίους. Ξέρετε ότι και στην εποχή εκείνη, όπως σε κάθε εποχή, υπάρχουν άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία που δεν είναι πιστοί. Και αυτό δεν είναι τόσο τραγικό, όσο το τραγικό είναι ότι λένε ότι είναι πιστοί και αδελφοί. Και το πιο τραγικό είναι ότι δημιουργούν προβλήματα. Και αλλού ο Παύλος λέει, εάν τις των λεγόμενων αδελφών. Και στη δεύτερη Κορινθίους λέει ότι πολλά έπαθα από τους ψευδαδέλφους. Δεν είναι πιστοί άνθρωποι. Δεν υπήρξαν ποτέ. Τους έχει φάει η ταπείνωση. Α, πάπα, εμείς λέει. Α, πάπα, μην ακούσετε. Εμείς είμαστε απλοί, λέει. Και δεν κάνουμε για τίποτα. Είμαστε σκουλίκια. Όταν ακούσεις κάτι τέτοια πράγματα, ο Θεός να φυλάξει το τι γίνεται στη ζωή αυτή. Α, πάπα, η χάρη, η χάρη, η χάρη. Βέβαια. Φαίνεται κάτι τέτοιοι άνθρωποι ήταν εδώ πέρα. Οι οποίοι ήταν πολύ πριζοσκοτικοί. Είχαν πρίξει το σηκώτη τον άλλο. Και κάποιος φουκαρατζίκος δεν βάστηξε και πήγε στα δικαστήρια. Δεν τρώγησε λέει με τίποτα. Ποιος ξέρω, του είχε δανείσει λεφτά.

0: Έσαι, δεν σου δάνεις άλλη λεφτά. Λέει ναι, λέει πούντα. Λέει δεν έχω. Πότε θα έχεις, θα σε ειδοποιήσω τον έχω. Τα που λίγο καιρό φαίνεται, του είπε, μου λέτε τι θα γίνει τα λεφτά. Ποια λεφτά. Τώρα λέει πάνε τα λεφτά αυτά. Καλέ μου, κακέ μου, και αναγκάστηκε και πήγε στο δικαστήριο, φαίνεται. Φαίνεται. Το έμαθε ο Παύλος, ο οποίος λέει ότι. Να σας πω πως έκαμε καλά εκείνος ο τύπος, δεν έκαμε. Αλλά και εσύ, να πας τώρα στο δικαστήριο, άνθρωπο, ο οποίος ισχυρίζεται, είναι στην εκκλησία, μόνο το ρεζιλίκιο. Δεν βγαίνει τίποτα άλλο. Και λέει, τολμάει κάποιος από εσάς, έχει βέβαια μια διαφορά με κάποιον άλλον, να πάνε να κριθούν μπροστά σε ανθρώπινους δικαστές. Πάρτε εκεί πέρα έναν άνθρωπο σε μια εκκλησία, πες το παιδάκι μου τι διαφορά έχουμε. Κάτσε ένα Δημήτρη εδώ πέρα, τι λες εσύ, γνώμη σου, για παίρνω στη γνώμη σου. Δεν εξεύρεται ότι οι Άγιοι θα κρίνουν τον κόσμο. Εάν ο κόσμος λοιπόν κρίνεται από εσάς, ανάξιοι είσαστε να κρίνετε μικρά πραγματάκια, δεν καταλάβατε ότι και αγγέλους εμείς θα κρίνουμε. Γιατρέ μου, έλα μπροστά. Έλα εδώ μπροστά. Α, κοιτάξτε τι λέει εδώ. Δύο πράγματα, έτσι. Θα κρίνουμε τον κόσμο, ένα, και θα κρίνουμε και τους αγγέλους, δύο. Μου κρύψες όμως την Άκη, μια θέση πιο εδώ, γιατρέ. Ευχαριστώ. Καταρχήν, μιλάω σε ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν στο Λόγο του Θεού. Άμα δεν το πιστεύεις στο Λόγο του Θεού. Και δεύτερον, απευθύνομαι σε ανθρώπους οι οποίοι δέχονται ότι ο Λόγος του Θεού είναι αληθής. Τρίτον, ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι στοιχεία να σου σπάσουν τα νεύρα, γιατί μερικοί άνθρωποι μπορούν να σου σπάσουν τα νεύρα. Λέει, εγώ, λέει μάλιστα εσύ, να κρίνω τον κόσμο, λέει, απαπαπαπαπα, τι πράγματα είναι αυτά, λέει, τίποτα, θυρωρός. Απάνω λες και είναι πολυκατοικίες και κάθε πολυκατοικία έχει καμία 500 πόρτες, θέλει θυρωρός. Δεν πρέπει να τα δίνω τον Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού λέει άλλο, ότι οι πιστοί άνθρωποι θα έρθει μια μέρα να κρίνουν αυτό τον κόσμο. Οι πιστοί άνθρωποι θα έρθει μια μέρα να κρίνουν τους αγγέλους. Στην Αποκάλυψη διαβάζουμε ότι κατά τη χιλιετή βασιλεία, να σας διαβάσω ελάχιστα χωρία από το κάπα κεφάλαιο της Αποκαλύψης, και είδα έναν άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό που κρατούσε το κλειδί της Αβύσσου και είχε και μια αλυσίδα στο χέρι του μεγάλη. Και έπιασε το δράκοντα, τον όφητον αρχαίο που είναι ο διάβολος και σατανάς, και τον έδεσε για 1000 χρόνια. Και τον έριξε στην Άβυσσο και έκλεισε από πάνω την Άβυσσο και την εσφράγισε για να μην μπορέσει ο διάβολος να πλανήσει πια τα έθνη, μέχρι να συμπληρωθούν 1000 χρόνια. Ύστερα θα λυθεί για λίγο καιρό. Και λίγο παρακάτω. Μακάριος και Άγιος εκείνος που έχει μέρος στην πρώτη Ανάσταση. Απάνω σε τέτοιους ανθρώπους ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει καμιά εξουσία, αλλά θα είναι ιερείς του Θεού και του Χριστού και θα βασιλέψουν μαζί του 1000 χρόνια. Αγαπητοί μου, εδώ λέει ότι θα βασιλέψουμε μαζί με τον Ιησούν Χριστόν 1000 χρόνια. Απευθύνομαι στους ανθρώπους που το πιστεύουν. Λέω, εγώ δεν το πιστεύω ότι θα βασιλεύσω. Εγώ. Λέει, και ποιος είμαι εγώ, λέει. Τώρα. Δεν το καταλαβαίνω. Τώρα είσαι ποιος είσαι. Αυτό είναι θέμα του Χριστού ποιος είσαι. Είσαι ένα υλικό. Και αυτό το υλικό θα το πάρει ο Θεός και θα το χρησιμοποιήσει σε διοικητικές θέσεις επίκαιρες για 1000 χρόνια. Αργότερα αυτό το ίδιο υλικό η Εκκλησία θα κρίνει τους αγγέλους, τους πεσμένους αγγέλους. Μίτσο του λέει, κάτσε εδώ πέρα. Προφήτης δεν είμαι, ευχαριστώ τον Κύριο. Αλλά όπως λέει ο Λόγος του Θεού, Δημητράκη, σε προβλέπω διοικητή στο Ανατολικό Κάιρο. Δημητράκη, σε αποκαλέσει, όπα, πάει ο Πορτινός. Βέβαια, το αποκαλέσει τον Πορτινό. Όχι. Έτσι λέει Δημητρή. Εγώ, ρε καλέ μου, άστα μου δάση. Ωραία, στο κάτω δάση. Έτσι λέει εδώ. Δύο έννοιες θα έχετε μέσα στη σκέψη σας, στην καρδιά σας, στο μυαλό σας και στο πνεύμα σας. Εκκλησία. Και από εδώ είναι ο κόσμος. Ό,τι δεν είναι κόσμος είναι εκκλησία. Και ό,τι δεν είναι εκκλησία αποτελεί κόσμο. Το λέω εκκλησία είναι ο Ταντουβάρια. Τους λυτρωμένους όλων των εποχών, όλης της γης, όλων των αποχρώσεων που δέχονται την χάρη και το αίμα του Σταυρού του Χριστού. Και δεν βάζουμε από πάνω και κάτι άλλο. Λέγανε για ένα θαυμάσιο κατά τα άλλα άνθρωπο, ωραιότατο και πιστότατο και γλαφυρότατο. Μάλιστα. Εσύ τι πιστεύεις, κουμπάρε? Εγώ, λέει κουμπάρε, πιστεύω ότι ο άνθρωπος αν δεν βαφτιστεί δεν σώζεται. Αν δεν βαφτιστεί δεν σώζεται. Όχι. Εσείς δεν πιστεύεις στο βάπτισμα, άμα είναι, πώς το πιστεύω? Πρέπει να βαφτίζω ότι δεν πρέπει, άμα πώς δεν πρέπει. Αλλά δεν το βάζω πάνω από το αίμα. Έτσι και δεν βαφτίστηκε. Τότε το αίμα θα πει ο Χριστός, τι έκανα, να μην δημιουργήσω ένα τέτοιο θάνατο. Ο άλλος λέει λαλείς, ου, λαλό. Ου λαλείς, ναι, ου θα μπει στον ουρανό. Γιατί να ξεβάθω, δεν μου φτάνει το αίμα του Ιησού Χριστού εμένα, του φουκαρά. Πρέπει να λαλώ, α, ου λαλείς, ου μπαίνεις, ου κυσιτήριον. Πού το βρήκες αυτό? Λέει μια φορά, λέει ένα εδάφιο εκεί πέρα, το οποίο να συνδυάσουμε ένα άλλο εδάφιο που λέει στον ψαλμό και ένα εδάφιο στην Αποκάλυψη. Άσε με ψώφισε στο εδάφιο. Δεν λέει τέτοια πράγματα που θέλει εδώ πέρα. Τώρα, εάν ο Θεός σου δώσει γλώσσες, και εννοώ γλώσσες, να έρθει εδώ πέρα τώρα ένας Κινέζος, πιστός άνθρωπος. Παιδιά, κανένας το χάρι να δω της κινέζικης γλώσσας. Ο Παύλος ξέρετε τι λέει. Ευχαριστώ τον Θεό, μιλώ περισσότερες γλώσσες. Υπολογίζεται, όπως λέγαμε χθες το βράδυ σε μια άλλη συνάθεση, ότι ο Παύλος μιλούσε 11 έως 14 γλώσσες. Εκ των οποίων μίλαγε σαν τη μητρική του γλώσσα, ελληνικά, εβραϊκά, ρωμαϊκά και την γλώσσα των Αιγυπτίων, που δεν ήταν ένα άλλο περίπου, ούτε αραβικά, ούτε κάτι τέτοιο άλλο πράγμα ήταν. Τι είναι αυτά που λέτε? Έτσι, αδελφοί μου, εδώ πέρα λέει το μάθημα Κώστα, απλό, πολύ απλό, ότι ο Κώστας ο Μπελούκας θα γίνει διοικητής του Βορείου Λονδίνου. Στην αρχή, μα πρέπει να πετάξετε, πού το ξέρεις αυτό? Μπορεί να μην ξέρω το Βόρειο Λονδίνο ή ο Απόστολος, ο αδελφός μου, να πάει στη Ροδεσία. Αλλά ξέρω ότι θα πάει. Έτσι λέω. Εσείς θα κρίνετε τον κόσμο και τους αγγέλους και θα διοικήσετε επί 1000 χρόνια μαζί με τον Χριστό. Με συγχωρείς πολύ, λέει, να σου πω κάτι. Την ξέρετε τη γυναικούλα? Τσου, δεν την ξέρω. Τι έγινε? Αυτή λέει δεν ξέρει γράμματα. Και πάει στο ΙΚΑ να πάρει τη σύνταξή της. Καλή σύνταξη, 688 παίρνει. Και βάζει, λέει, σταυρό. Λοιπόν. Το έχεις λίγο ο Θεός να μας καταρτήσει και να μας ανεβάσει εις τάξη υπεράνω αγγέλων, ώστε να κρίνουμε και τους αγγέλους. Το ξέρετε ότι η Αγία Εκκλησία στέκει σε βαθμίδες ψηλότερες από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και έχουμε ομολογία του Ιησού Χριστού εξ ιδίων χειλαίων του Κυρίου μου, ότι είναι ο μεγαλύτερος εκ των γεννηθέντων εκ γυναικός. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι το πρόσωπο το οποίο έκλεισε την παλαιά οικονομία και εισήγαγε την Καινή Διαθήκη. Μπροστά για να τιμωρηθεί. Αυτά τα ξέρεις. Πώς τα βλέπετε, αδελφοί μου? Παρακαλώ πάρα πολύ, για να σηκώσετε ένα στο χέρι, τον οποίο έχω αντίρρηση. Αυτό δεν εννοεί ότι εμείς θα κρίνουμε την οικουμένη και τον κόσμο. Δεν εννοεί τους αγγέλους. Εννοεί ότι θα μας βλέπουν οι άγγελοι και θα θαυμάζουν. Δεν λέει και πράγμα. Α, δεν το ξέρετε, λέει, ότι οι Άγιοι θα κρίνουν τον κόσμο. Θα διοικήσουν, θα δικάσουν τον κόσμο. Δεν το ξέρετε αυτό? Τους το έχει πει φαίνεται. Αδερφιά μου, τι να σας πω. Και αυτό που θέλετε να σας πω, με ποιο τρόπο. Φαντάζεστε το συντακτικό που ήξερε ο Πέτρος? Κι όμως τα γραπτά του Πέτρου είναι τα γραπτά του Πέτρου. Όποιος δεν το πιστεύει ότι ο Απόστολος ο Γαντές θα γίνει διοικητής σε μια τεράστια ευρωπαϊκή περιοχή ή περιοχή της Αμερικής, αυτός βλασφημεί το Πνεύμα το Άγιο. Ώστε δεν μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να δημιουργήσει προϋποθέσεις και συνθήκες ανήκα να μας ανεβάσει άνω των αγγέλων και να γίνουμε νύμφοι οι εκλεκτοί του Κυρίου. Κι αν ο Κύριος σε προσλαμβάνει ως νύμφη και η Εκκλησία συμπληρώνει την δόξα του Χριστού, διότι η δόξα του Ιησού Χριστού δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα χωρίς την νύμφη. Όσο ωραίο παλικάρι είναι και όσο ωραία αντιμένου να είναι ο γαμπρός και όσο να είναι όμορφη η αίθουσα, αν δεν έλθει νύμφη, ο νύμφιος θα μείνει απ' έξω περιμένοντάς την. Ιδού ήσταμε έξω από την θύραν και κρούω. Κι άλλου λέει, οι νύχτες, η υδροσιά της νύχτας γέμισε το πρόσωπό μου από ψεκάδα. Άνοιξόν μη περιστερά μου, αμόμητέ μου. Άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν ότι θα κρίνουν τον κόσμο αυτόν στη χιλιετή βασιλεία και ότι θα κρίνουν τους αγγέλους εν τη ημέρα εκείνη, δεν έχουν θέση στην Εκκλησία. Αυτές οι αυτοταπεινώσεις και άπαπα εμείς δε τέτοια πράγματα, απλά ταπεινά, ταπεινά, ποιος το τι ταπεινά, δηλαδή πώς το καταλαβαίνεις το ταπεινά, ταπεινά, ταπεινά, δηλαδή ο Χριστός να μην κάνει τη δουλειά του, ο Χριστός να μην διοικήσει, ο Χριστός να μην βασιλεύσει, γιατί θα έχει ταπεινά, ταπεινά, εμείς δεν θέλουμε, λέει, τι δεν θέλεις. Και ο Πέτρος δεν ήθελε να γίνει Πέτρος. Και είμαι βέβαιος προς την πρώτη στιγμή που τον κάλεσε, όταν του έλεγε του Πέτρου, άκουσε εδώ Πέτρο. Στο πρώτο σου χείρημα θα πιστέψουν 3.000 άνθρωποι. Και δεν είμαστε καλά. Σε παρακαλώ, λέει, πάρα πολύ. Να σε ακολουθήσω, λέει, εντάξει. Εγώ δεν λέει τέτοια πράγματα, δεν μπορείς εδώ πέρα. Εγώ, εσύ, να μιλήσω. Λέει ναι. Και να κάνω και κήρυγμα. Λέει ναι. Σε φαρισαίους και σε ιερείς και σε γραμματείς. Λέει ναι. Εγώ. Λέει ναι. Και θα, την πρώτη μέρα είναι 3.000, έτσι λέει. Για το καλό σε έχει. Γιατί είναι αυτό? Και τι είναι αυτό? Πέτρε, ο στρατιωτικός Ρωμαίος διοικητής μιας τρομακτικά μεγάλης πόλεως στα μέτρα και τις διαστάσεις εποχής εκείνης θα πέσει με τα μούτρα να σε προσκυνήσει. Σε παρακαλώ, κύριε, λέει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, λέει. Ότσε, ο Πέτρος θα τσιμπιώτες, λέει, δεν είμαι καλά, λέει, ονειρεύομαι. Εμένα θα πέσει με τα μούτρα να με προσκυνήσει ο Ρωμαίος διοικητής. Που τον βλέπουν και τον. Πού να τον δουν τώρα με ο διοικητή την εποχή εκείνη? Ο εκατόνταρχος, ο Κορνήλιος έπεσε και τον προσκύνησε με τα μούτρα. Τον Πέτρο, τον Πέτρο. Μια φορά ο Παύλος, επειδή χρειαζόταν ακόμα μέσα στα σχέδια του Θεού διδάσκαλον, πρέπει να τον σκοτώσουν. Τον σκοτώσουν. Διακόσχημο τις εκκλησιστές μπροστά. Διακόσχημο τους συγκριτιστές πίσω. Και 100 καβαλάριδες. Και στη μέση ο Παύλος. Πάρτε τον φυλάξει, δεν υπάρχει τίποτα ο Παύλος. Στον Παύλο. Ναι. Γιατί?
1: Μέσα σχέδια.
0: Δεν το πιάσε η Εκκλησία. Δεν τη το είπαμε τη Εκκλησία. Γι' αυτό και δεν ξεκαθαρίστηκε. Όσοι θα μπουν εδώ και θα γίνουν μέλη αυτή τη Εκκλησία. Και είναι άνθρωποι πιστοί και μείνουν στο σταυρό τη Χάριτο. Τους προορίζω για διοικητάς, για νομάρχας, για επάρχους, για τοπάρχας, για γενικούς διοικητάς, για υφυπουργού. Έτσι λέω. Και εν τη ημέρα εκείνη θα καθίσετε μαζί μου κι εσείς σε θρόνους λευκούς δόξης. Και θα περάσουν μπροστά σας άγγελοι. Έλα εδώ, αδερφέ, καθόλου. Περνάει ο πρώτος άγγελος. Και απώλεια. Διότι απέρριψες το αίμα. Εγώ ήλθα με αυτός. Ναι. Τι νομίζετε ότι είναι η Εκκλησία. Επειδή την κατεβάσαμε τόσο χαμηλά εμείς την Εκκλησία γι' αυτό. Επειδή ο πάσα ένας απ' έξω έρχεται και λέει, γίνεσαι λέει μέλλον, γίνομαι και εγώ μέλλον. Αμήν. Και ο κάθε άλλος, ας πούμε, κάνει τη δουλίτσα του, έχει το επάγγελμά του, κάνει τις βρωμίτσες του, κάνει ας πούμε, τις λοβιτουρίτσες του και είναι και μέλλον. Ποιος το έπαιρνε. Πού το βρήκατε. Αυτά είναι ανθρώπινα στοιχεία. Σε λίγο θα καθαρίσουν και αυτά. Για να μείνει. Το χρυσάφι. Δεν το βγάζουνε. Βγάζουν ένα κομμάτι βράχο τόσο. Έχει χώματα, έχει άργυλο κυρίως μέσα, στα αργυλότητες. Έχει άμμο, έχει. Α, ξέρω τι έχει. Στο φούρνο. Το πρώτο πράγμα είναι το χώμα φεύγει, καθαρίζει από τα νερά, το πλάνο με νερά. Μετά φεύγουνε το πρώτο μέταλλο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο μέταλλο. Και ό,τι μείνει στο τέταρτο. Θέλω να παρακαλέσω ιδιαιτέρως. Ιδιαιτέρως, τον Τάκη τον αδελφό μου. Όσους ασχολείστε με την δόξα του Θεού Κωνσταντίνο. Λέγω, θέλω. Αυτά τα πράγματα. Θέλω να δοξάζεται ο Θεός μες στην καρδιά μας. Θέλω να λέτε λίγο ακόμα και θα ανέβω επό. Έχουμε εδάφια. Εδώ διαβάζουμε στον Ισαΐα, στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο. Ισαΐας, Ιώτα Αλφα, από το εδάφιο 6. Θα είναι μια μέρα που ο λύκος θα συγκατοικεί μαζί με το αρνί. Η λεοπάρδαλη θα αναπαύεται μαζί με το κατσικάκι. Το μασχάρι και ο σκύμνος του λιονταριού μαζί. Και τα μικρά τα παιδιά θα τα οδηγούνε τα λιοντάρια μαζί με τις τίγρες και τις λεοπάρδαλες. Το δαμάλι και η αρκούδα θα τρώνε χόρτο. Τα παιδιά τους θα αναπαύονται μαζί. Το λιοντράρι θα τρώει άχυρο όπως το βόδι. Και τα παιδιά τα βυζανιάρικα θα βάζουν το χέρι τους μέσα στην τρύπα και θα τραβάνε από την ουρά την ασπίδα. Ασπίδα είναι ένα δηλητηριώδες φίδι. Χειρότερο από τα χειρότερα πράγματα. Δεν τραβάνε από την ουρά που τραβάνε. Και αυτό τι θα κάνει. Θα γυρίζει και θα τα κοροϊδεύει. Έτσι θα είναι στη Χιλιακή Βασιλεία. Θα βασιλεύσει ο Ιησούς Χριστός. Και μαζί του θα συνδιοικήσει η Εκκλησία. Αυτά πρέπει να λέγονται στην Εκκλησία. Αυτά πρέπει να τα ξέρει η Εκκλησία. Γιατί πρέπει η Εκκλησία να ετοιμάζεται, παιδί. Από πού. Λέει από τώρα κάνουμε λέει διοικητικών δίκαιων. Όχι του Χριστού αυτό το θέμα. Να κάνουμε, λέει, πολιτική οικονομία. Όχι του Χριστού αυτό το θέμα. Τι να κάνουμε τότε. Τι μαθήματα να κάνουμε για την ημέρα που θα διοικήσουμε και θα συμβασιλεύσουμε μαζί με τον Χριστό. Κανένα μάθημα θα κάνεις. θα, θα περάσει ο άλλος για να τον κρίνεις εδώ και να τον διοικήσεις. Να σου πει, βρε που σε ξέρω κύριε διοικητή μου, βρε που σε ξέρω, βρε που σε ξέρω. Θα είσαι μαζί μου που για να μην λέμε μαζί λέει στο σινεμά. Πού ήσουν δίπλα μου. Και ήταν τότε μια επιβαρευμένη ταινία, λέει, και μας κάσαν όλους αφού ήταν στο τμήμα. Λέει, ναι, ήσουν και εσύ, λέει, μαζί. Έλα, έλα εδώ. Λέει, κύριε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Κάποιο λάθος έκανες. Του λόγου δεν το ξέρω αυτό. Φώναζε δίπλα μου χασάπι γράμματα. Και πού τον έβαλες τώρα, πού τον έφερες. Αυτό είναι το μάθημά μας, αδελφιά. Αυτό θέλει ο Χριστός από εμάς την ημέρα εκεί. Όλες περάσεις από μπροστά του, να σηκωθεί από άκρη. Καλημέρα σας. Είμαι αυτός που σας κορόιδεψα. Είμαι αυτός που σας έβρισα και σας πέταξα λάθος. Αν τα ξέρετε. Αν τα πάω. Εσείς θα διοικήσετε τον κόσμο. Εσείς θα κρίνετε την οικουμένη. Εσείς θα δικάσετε αγγέλους. Ξέρεις ποιοι είστε εσείς. Θα τον βλέπεις τον άλλο ένα γράμμα το κακομεριασμένο με τον καρκινάκο του, άλλος με τη φυματιωσούλα του. Με τους πολλούς. Όταν οι Γάλλοι παλιά, στα παλιά χρόνια, βγάζανε σκάρτο εμπόρευμα, το βάζανε σε κυβότια, δεν μπουλιόταν αυτό το σκάρτο εμπόρευμα, και το στέλνανε πέρα στην Ανατολή, σε εμάς, πιο κάτω, και το έμεινε περίφημο εκείνο εκεί. Μπο πουρ Λοριάν. Μπο πουρ Λοριάν. Αυτό είναι καλό για την Ανατολή. Δεν ήταν αυτό. Σκάρτο. Από τα τρόφιμα, με τα κρασιά, με τα μηχανήματα. Μπο πουρ Λοριάν. Ο Ιησούς Χριστός σε διάλεξε νύμφιν. Αντιλαμβάνεστε ότι είχαμε λάθος ο Χριστός. Καταλαβαίνετε τι διάλεξε. Καταλαβαίνετε τι επιλογή έκανε ο Χριστός. Θα κύψουνε τον αυχένα οι άγγελοι. Και την ώρα που θα περνάει θα κρύψουν το πρόσωπό τους με τις δύο πτέρυγά στον. Αρχές και εξουσίες. Άγγελοι και αρχάγγελοι. Χερουβίμ και σεραφείμ. Περνάει. Ονειρότητε, τσακωμή. Μου είπε μια μέρα ότι του είπε να μην μου πει ότι σου είχε πει εκείνο που το άλλο που του είχε πει. Σε χαμένα πράγματα αυτά. Χαμένα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κάνε ό,τι θέλεις, πες ό,τι θέλεις. Κάνε μου τη χάρη μόνο, μια χάρη κάνε μου σε παρακαλώ. Αυτά όλα. Λέει το χιτόνιο. Ποιο χιτόνιο, δεν το πράγμα. Θες μου κρέμεται εδώ πέρα, είναι πάρτε και τη γραβάτα μας. Πήγαινε! Μην με λερώσεις άλλο. Λόγια, λόγια, μικρότητες, κακομοιριές. Λόγια, λόγια. Και να είναι καμιά εκκλησία, τουλάχιστον επί 25 χρόνια που υπηρετώ αυτό το Σάββατο, επί 25 χρόνια, για αυτό το θέμα της γλώσσας. Αυτό το θέμα της γλώσσας. Δεν ξέρετε πόσους ανθρώπους έχει φάει. Ήδη είναι στην κόλαση από τώρα αυτοί οι άνθρωποι. Κλείστε το στόμα. Βρε τι σε νοιάζει, γιατί λέω, εντάξει, αλλά γιατί. Βρε καλέ μου, βρε κακέ μου, βρε γιατί ο διάβολος το έβαλε αυτό το πράγμα. Βρε κλείς το στόμα σου, πας στο σπίτι, ακούς τον άνθρωπο, συνεχώς. Θα σου πω, εγώ. Άμα, σε παρακαλώ, άφησέ με. Λέει, ναι, πες του, άφησέ με, δεν λέω τίποτα. Ρε πάρ' το στο τηλέφωνο, ρε άφησέ με, λερώνομαι κάθε φορά, σκανδαλίζομαι για την αγάπη του Ιησού του. Άμα, τι πράγμα είναι το δω. Και στο τέλος το ενθυμούμεθα 12 παρά 20 που τελειώνει η Κυριακή το πρωί εκεί πέρα ότι είμαι θα η Εκκλησία. Τι να φάμε. Αυτά από αυτό το βιβλίο δεν βγαίνουν. Αυτά για ανθρώπους που μελετάνε την βίβλο είναι πράγματα. Απευθύνομαι σε ανθρώπους οι οποίοι σοβαρεύονται. Απευθύνομαι σε ανθρώπους οι οποίοι αποφάσισαν να βάλουν το χέρι τους απάνω στο αλέτρι. Έτσι. Εδώ. Κύριε, μαζί σου. Ανθρώπους οι οποίοι είπανε, Είμαι αδύνατος, αλλά είσαι δυνατός. Διαθέτω ένα θέλω και αυτό το θέλω εσύ το βάλες μέσα μου. Εγχείρηση. Σου το ξαναδίνω αυτό το θέλω. Πρόσθεσε και το δικό σου, πρόσθεσε και τη δύναμη. Δεν πήραμε στα σοβαρά την υπόθεση της δόξας της Εκκλησίας. Όταν έχεις ένα σοβαρό πρόβλημα, πολύ σοβαρό πρόβλημα, και έρχεται το παιδί το μικρό και σου λέει, «Μαμά, να φάω ψωμί». Φάει, έρχεσαι, μάθρωπε, το ψωμί και την ψωμί, αλλά όσο θέλεις φάει, άντε πήγαινε, φύγε, τώρα άσε, τώρα με πήγε να φας ψωμί, φάει ό,τι θέλεις, κάνε ό,τι θέλεις. Γιατί? Βαστάς εδώ πέρα και γράφει, ο άντρας σου έχει καρκίνο και θα ζήσει 22 μέρες. Λέει, μαμά, λέει, να πάρω ένα πενινταράκι, να πάρω ένα γλυφιτσούρι. Πάρε, ρε παιδάκι μου. Εάν έτσι είχαμε δει τον Σταυρό του Χριστού, αν έτσι είχαμε αντιμετωπίσει το πρόσωπο του Χριστού και την θέση της Εκκλησίας ως νύμφης εκλεκτής. Όλα τα άλλα. Λέει, θα φορέσεις παλτό. Φοράω. Λέει, τι παλτό. Τι παλτό, αυτό πάνω στην πλάτη. Άρα παλτό ξέρω. Λέει, τι χρώμα. Ωραία, μάνα, με ξόφησε. Γιατί μια ώρα τώρα μιλάς, τι χρώμα θα ξέρω. Άσο να είναι κόκκινο, άσπρο, κίτρινο, σαν τη ΣΑΕΚ, έτσι γραμμές. Ό,τι θέλεις να, δεν με ενδιαφέρει. Και τι θα φάτε. Τι θα φάμε. Δεν έχω τίποτα. Ψωμί, λέει, έχω. Λάδι, έχω. Μακάρι να μου επέτρεπε για τόσο φω και λίγο αλάτι, αλλά μου επιτρέπει. Ψωμί, λάδι. Λέει, τώρα έχω αστεία στο βάρος. Έχουμε, λέει, και κρέας. Πανηγύρι. Άλλο. Ας το φέρτε τώρα, το πάμε. Και αύριο τώρα λέμε για το άλλο. Ο άνθρωπος, ο οποίος πήρε σοβαρά την υπόθεση της δόξης. Ο άνθρωπος, ο οποίος είπε, το κατάλαβα, κύριε, εγώ δεν είμαι από εδώ. Και δεν θα μείνω εδώ. Ο άνθρωπος ο οποίος διάβασε Αλφα Κορινθίους έκτον. Ότι πάθατε, είσαι στα καλά σας. Πάτε και στα δικαστήρια τα ανθρώπινα και δικάζετε την υπόθεσή σας. Ρε πάρτε έναν άνθρωπο, λέει. Αλλού δεν είναι ένα εξουθενωμένο άνθρωπο, πάρτε στην Εκκλησία, λέει. Βάλτε, έχουμε αυτή την υπόθεση να στυλίνεις. Εσείς δεν εξεύρετε ότι οι Άγιοι θέλουν συγκρίνει τον κόσμο. Μεγάνε συνεχώς ο κουβάς της Εκκλησίας κάτω. Θα γυρίσει ο κουβάς της Εκκλησίας. Φορτωμένο ακόμα. Και το πνευματικό πέραν θα τρίβει τα μάτια του. Όταν ο Ιησούς Χριστός πέθανε πάνω στο Σταυρό για να δημιουργήσει την Εκκλησία, οι άγγελοι έσκυψαν και παρέκυψαν να γίνει εμπορετό. Να συλλάβουμε και να είχαμε απόψε έναν από αυτούς που ήταν την Πεντηκοστή επάνω στο Ανώγυρο. Δεν καταλάβαν τίποτα. Το πνεύμα του Άγιο. 3.000, 5.000, 100, 200, 150, 800, 200, 1, 150. Και τι τράβηξε η Εκκλησία. Πώς θα υπέστη, δεν εννοώ τους Ρωμαίους. Αυτή την καθαρίζανε. Η ίδια η Εκκλησία μόνη. Και ο διάβολος προσπάθησε εκ των έσω να σπάσει την Εκκλησία. Αδέρφια μου, εσύ δεν το κάνετε ποτέ αυτό. Εσείς, αδέρφια μου, θα μείνετε στην Εκκλησία που ο Θεός σας έβαλε. Θα σας τοποθέτησε και σας δίνει ξηραματάκια σας. Εκτός και αν πιστεύει κάποιος από εσάς ότι ο Θεός έκανε λάθος. Κάπου κάνεις και έκανε λάθος. Στην περίπτωση δική μου λέει, έκανε στο λαθάκι. Αν δεν βάλεις την Εκκλησία που με έβαλε, μόνος μου λέει, πήγα εκεί. Και πρέπει να δεχθούμε κάτι. Όσες φορές πειραχτήκαμε μέσα στην Εκκλησία, φταίξαμε εμείς οι ίδιοι. Ο νεκρός δεν πειράζεται. Ο νεκρός δεν ενοχλείται. Ο νεκρός δεν σκανδαλίζεται. Ο Κωνσταντίνος Μεταλλινός, ο μεγάλος αυτός άνθρωπος, που ξεχνάμε να το αναφέρουμε σε κάθε κήρυγμα 11 φορές το όνομά του, και λέμε ο κύριος Μούντι και ο κύριος Τζάκσον, είπε και μια ιστορία ο κύριος Γκούτης, το Μεταλλινό, πες, λέει, ο Θεός τον έφερε εδώ πέρα, τον έφερε. Τον έφερε που τον ξέρεις τον Τζάκσον Τζάκσον που τον άκουσες εσύ. Έλεγε ότι περνάει από κάτω μια κηδεία από το σπίτι σου. Και σου σπάνε λέει ένα τζάμι. Κατεβαίνεις κάτω βέβαια λέει το τζάμι. Λάστρα τη λέγανε παιδιά, όπως είπα σε λέει. Ξέρεις ποιος τόσο σας λέει αφεντικό. Λέει ο πεθαμένος. Ο πεθαμένος. Λέει είναι. Έχεις το τζάμι. Λέει είναι. Άσε με καημένε. Έφερα ρεβάτας. Να μου λέει το 300 πόσο κάνει το τζάμι. Οι πεθαμένοι δεν σβάνε τζάμι αγαπητοί. Οι πεθαμένοι δεν σκανδαλίζονται. Οι πεθαμένοι δεν πειράζονται. Οι πεθαμένοι δεν αλλάζουν εκκλησίες. Δεν με θέλετε εδώ πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κύριο. Θα μου κόψετε τα ένσημα του Ίκα. Θα να κάτσω όμως εκεί πέρα. Δεν ξέρω ότι με διώξετε για θέμα που πιστεύω ότι δεν με επιτρέψετε εδώ. Να το ζήσω. Κάτσω εκεί πέρα. Ποιος θα με πειράξει. Ποιος θα με πειράξει. Δεν με θέλετε εκεί. Πάω εκεί πέρα και πάω. Να γράψω εκκλησία. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Πού τα βρήκατε αυτά τα πράγματα. Ναι, πείραξε. Λοιπόν και το Χριστό τον πείραξε. Θα μάθει και έρχεται πίσω στον ουρανό. Έκανε τι πράγμα Χριστό. Θα δεν είναι πράγματα. Αυτά δεν είναι πράγματα καλά. Σας παρακαλέσω πάρα πολύ να κλείσουμε με το εδάφιο με το οποίο ξεκινήσαμε. Η Εκκλησία θα κρίνει τον κόσμο. Οι Άγιοι θα δικάσουν αγγέλους. Μένει τίποτα? Μένει. Όποι πρέπει να είμεθα εις διαγωγή και πολίτευμα. Ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Έχουμε άδικο. Πάντα είχες δίκιο. Πάντα έχουμε άδικο. Μας έφαγαν κάτι ταπεινώσεις. Δεν πήραμε τη σωστή, τη θριαμβευτική ή την νικηφόρο τη θέση. Δεν ανεβήκαμε στα ύψη της δόξας που προορίζεις Αγίαν την Εκκλησία σου. Να μας ευλογήσεις. Να μας ελεήσεις. Να μας καταρτήσεις. Να μας σοβαρέψεις. Και να μας ετοιμάσεις κοντά σου ως νύμφη. Να κρίνουμε τον κόσμο. Να δικάσουμε έναν κι άλλος. Είτε το δεχόμεθα, είτε το απορρίπταμε. Είτε κοντά σου, είτε στην κόλαση. Είτε συνδικούντες, είτε στο σκοτάδι. Βοήθησε απόψε κάθε ψυχή να πάρει τη θέση της. Τα παιδιά μας θυμίσου την νεολαία επισκέψου. Τις δυο ώρες που θα ακολουθήσουν, θύμισε.

Έχει ως εξής. Αύριο το πρωί Θεοδόντος ώρα 10.30 ομιλία με τον κύριο Φραγκόπουλο, ενώ το βράδυ σε 7 η ώρα θα μιλήσει ο κύριος Γιάννης Κρεμίδας. 6.30 τη Δευτέρα στην προσευχή των γονέων για να ακολουθήσει την προσευχή της Εκκλησίας και η Τρίτη η αφιερωμένη στην ώρα της ημελέτης που την κρατάει ο κύριος Καρμπόνης. Τετάρτη 6.30 η ώρα των κυριών για να ακολουθήσει η γνωστή ομιλία με τον αδελφό τον αγαπητό τον κύριο Φραγκόπουλο. Την Πέμπτη η μελέτη των νέων που ειδικά συνιστώ και αγαπώ και προσεύχομαι. Και την Παρασκευή η επιστημονική πνευματική διάλεξη με τον αγαπητό αδελφό κύριο Καρμπόνη.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, υψώνομαι την στιγμή αυτή φωνήν ενέσεως, ο Θεέ μας, λατρείας και δοξολογίας. Διότι σου ανήκει ο ένος και η τιμή, διότι μας αγάπησες αιωνίως, διότι γίναμε τον αντικείμενο του ενδιαφέροντος σου και της αγάπης σου, ο Θεέ. Σε ευχαριστούμεν για τα αιώνια σχέδιά σου, τα απαρχής για μας. Μας έφερε στην ύπαρξη με το δοξασμένο σκοπό να γνωρίσουμε το πρόσωπόν σου. Προετοιμάζεις για μας αιώνιες και ατελεύτητες δόξες, που η φαντασία μας και η σκέψη μας δεν μπορεί να τα συλλάβει και να τα διερευνήσει. Σε ευχαριστούμεν γιατί μέσα στα αιώνια σχέδιά σου είχες και το σχέδιο της σωτηρίας και βασικά αυτό, και έστειλες τον Υιόν της αγάπης σου από τους ουρανούς να πάρει τη θέση τη δική μας επάνω στο ξύλο του Σταυρού στο Γολγοθά, ο δίκαιος και Άγιος, να βαστάσει την κρίση στην θέση την δική μας. Σου είμαι θα ευγνώμονες, διότι χάρη στη θυσία του Χριστού, τα ματωμένα χέρια του Χριστού, στη σχισμένη πλευρά του Ιησού Χριστού, ανοίχτηκε ο δρόμος, η λεωφόρος της σωτηρίας για κάθε ψυχή που ειλικρινά μετανοεί και επιστρέφει σε σένα. Παρακαλούμε πολύ το πρωινό τούτο να μας επισκεφθείς με χάρη και με έλεος. Να μας δώσεις χάριν να ταινίσουμε σε σένα, τα πνεύματά μας να ανεβούν επάνω, να θεωρήσουν την δόξα σου, να μεγαλύνεις τον Υιόν της αγάπης σου στις καρδιές όλων μας. Σε παρακαλούμε πολύ και να είναι η ώρα αυτή, η ώρα πνευματική, ώρα Αγίου Πνεύματος, ώρα λατρείας και δοξολογίας του προσώπου σου. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφθείς ακόμα το έθνος μας, μεγάλους και μικρούς, κυβερνωμένους και κυβερνώντας Θεέ μας, και να δώσεις χάρη να κλείνουν οι καρδιές τους στην αναγνώριση της αυθεντίας και του μεγαλείου του Κυρίου Ιησού Χριστού. Καμέ έλεος στα έθνη τριγύρω σε παρακαλούμε, δώσε παράταση του ελαίου σου και κάλεσε ψυχές σε μετάνοια και επιστροφή. Και παράλληλα τάχυνε, Κύριε, την έλευσή σου, την οποία η Εκκλησία σου προσμένει. Επάκουσέ μας, κάμε πολύ περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε, εν το ονόματι και χάρητη του Σωτήρος Χριστού, και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. 22ο ψαλμό του Δαβίδ. Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες, γιατί ίστασε μακράν από τη σωτηρία μου και από τον λόγον των στεναγμών μου. Θεέ μου, κράζω την ημέρα και δεν αποκρίνεσαι, και τη νύχτα και δεν σιωπώ. Σύ δε ο Άγιος κατοικείς μεταξύ των επένων του Ισραήλ. Επί σε ήλπισαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και ηλευθέρωσα σ' αυτούς. Προς σε έκραξαν και εσώθησαν. Επί σε ήλπισαν και δεν κατησχύνθησαν. Εγώ δε είμαι σκόληξ και ουχή άνθρωπος, όνειδος ανθρώπων και εξουθένημα του λαού. Με εμικτήρισαν πάντες οι βλέποντές με, ανοίγουσι τα χείλη, κινούσι την κεφαλήν λέγοντες, ήλπισε επί τον Κύριον, ας ελευθερώσει αυτόν, ας σώσει αυτόν επειδή θέλει αυτόν. Αλλά σύ είσαι ο εξπάσας με εκ της κοιλίας, η ελπίς μου από τον μαστόν της μητρός μου. Επί σε ρίφθην εκ μήτρας, εκ κοιλίας της μητρός μου, σύ είσαι ο Θεός μου. Μη απομακρυνθείς απ' εμού, διότι η θλίψης είναι πλησίον, διότι ουδείς ο βοηθόν. Ταύροι πολλοί με περιεκύκλωσαν, ταύροι δυνατοί εκβασάν με περιεστήχησαν, ίνιξαν επ' εμέ το στόμα αυτών, ως λέων αρπάζων και βρυχόμενος. Εξεχήθην ως είδωρ και εξυρθρώθησαν πάντα τα οστά μου. Η καρδία μου έγινε ως κυρίων, κατατίκεται εν μέσω των εντοστίων μου. Η δύναμή μου εξυράνθη ως όστρακον και η γλώσσα μου εκολύθη εις τον λάριγά μου. Και εσύ με κατεβίβασας εις το χώμα του θανάτου, διότι κίνες με περιεκύκλωσαν, σύναξης πονηρευωμένων με περιέκλεισεν. Ετρύπησαν τα σχήρας μου και τους πόδας μου, δύναμε να αριθμίσω πάντα τα οστά μου. Ούτε με ενατενίζουσι και με παρατηρούσι,
διαμερίστησαν τα ημάτια μου εις αυτούς και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρον. Αλλά σύ, Κύριε, μη απομακρυνθείς, σύ η δύναμή μου σπεύσον εις βοηθειάν μου, ελευθέρωσον με από ρομφέα στην ψυχή μου, ελευθέρωσον από ρομφέα στην ψυχή μου, την μεμονωμένη μου αποδυνάμεως κοινός, σώσον με εξ στόματος λέοντος και εισάκουσον μου, ελευθερώνον με από κεράτων μόνο κερώτων. Τον γνωρίζετε τον ψαλμό αυτόν? Και αναμφισβήτητα όλοι εκείνοι που μελετάνε το Λόγο του Θεού τον γνωρίζουν στο βάθος και στην έκταση. Είναι ένας μεσιανικός ψαλμός. Θα έλεγε κανείς ότι είναι ο μοναδικός μεσιανικός ψαλμός που μας δίνει τόσο ανάγλυφα και τόσο θαυμάσια τον εσταυρωμένο Ιησού. Μέσα στις γραμμές του ανακαλύπτει σκηνές που συνέβησαν την ημέρα εκείνη επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά και τριγύρω εκεί. Έχεις τα πλήθη τα οποία συνοστίζονται γύρω από τον Κύριον Ιησού Χριστόν, ενώ είναι σταυρωμένος σαν ταύροι πραγματικά, σαν κίδες, σαν σκυλιά. Έχεις ακόμα την ανιμποριά του, καθώς είναι κρεμασμένος στο σταυρό, εξυρθρώθησαν πάντα τα οστά μου. Έχει στην δίψα του, η γλώσσα μου εκολύθη στο λάριγκά μου. Έχει ακόμα τούτη τη θαυμαστά τραγική σκηνή, ετρύπησαν τα σχήρας μου και τους πόδας μου. Και έχει ακόμα και των διαμερισμών των ηματίων, διαμερίστησαν τα ηματιά μου εις αυτούς και επί των ηματισμών μου έβαλαν κλήρον. Είναι ένας ψαλμός γραμμένος 1200 χρόνια προ Χριστού που συγκεντρώνει το θαυμασμό μας κυριολεκτικά. Πώς ήταν δυνατόν ο προφήτης να γράψει εκ των προτέρων όλα τούτα τα παθήματα του Πάσχοντος Μεσσία? Αλλά ταυτόχρονα ο ψαλμός αυτός είναι ένας ψαλμός, ο ψαλμός του θλιβωμένου δικαίου, του κάθε δικαίου. Είναι ένας ψαλμός πόνου και θλίψεως. Είναι ο ψαλμός που περιγράφει τον δίκαιον ενώ θλίβεται και δεν μπορεί να βρει την ερμηνεία των παθημάτων του και την εξήγηση των παθημάτων του. Αναμφισβήτητα, ο Ιησούς εστάθηκε το πρότυπον όλων των δικαίων οι οποίοι υποφέρουν λύπες. Και κάθε δίκαιος ο οποίος υποφέρει θλίψεις θα πρέπει να βλέψει προς τον Ιησού Χριστόν, των εσταυρωμένων και πάσχοντα Ιησού, για να ανακαλύψει εκεί το πρότυπον του και να διδαχθεί και να παραδειγματιστεί. Και μέσα σε τούτο το ψαλμό που είναι γεμάτος πόνο και θλίψη και στεναγμό, μια λέξη ξεχωρίζει. Μια λέξη ξεχωρίζει και βγαίνει σαν το επιστέγασμα, θα έλεγε κανείς, όλου του πόνου, όλου του στεναγμού και όλης της αγωνίας την οποία υποφέρει ο Πάσχων. Είναι η λέξη «γιατί». Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες. Γιατί. Πόσα γιατί μέσα στη ζωή. Και πόσες φορές δεν τα ακούμε αυτά τα γιατί να βγαίνουν από χίλια ανθρώπων. Σαν κοιτάμε το βρέφος να πάσχει, ενώ είναι μικρούτσικο και αθώο ακόμα στην αγκαλιά της μάνας. Σαν η μάνα το χάνει και σπαραγμός ταράσει τα στήθη της. Σαν ο αθώος δακρύζει και υποφέρει. Σαν ο δίκαιος υποφέρει βάσανα, φυλακίζεται ή διώκεται. Γιατί οι θλίψεις, γιατί ο θάνατος, γιατί οι συμφορές, γιατί τα αναπάντεχα, ο πόσα γιατί. Θα έλεγε κανείς, τούτη ζωή είναι ένα πέλαγος. Μια σκοτεινή θάλασσα από γιατί που έρχονται στα χείλη των ανθρώπων και ανεβαίνουν στα χείλη τους σαν παράπονο, σαν απορία, σαν προσπάθεια κατανοήσεως του φαινομένου της ζωής και εκεί σταματάνε και είναι πολλοί και είναι πολλοί εκείνοι που εξαιτίας αυτών των πολλών γιατί φεύγουν πέρα και δεν θέλουν να ακούσουν
Και αν τολμήσεις να τους μιλήσεις για το Θεό, θα σου προβάλλουν τα πολλά, γιατί τα οποία αυτοί αντλούνε από την παρατήρηση της ζωής και θα σου πούνε δεν μπορούμε να δεχθούμε, ούτε να πιστέψουμε, ούτε να ακούσουμε. Πολλά γιατί. Τούτη ζωή είναι ένα μυστήριο. Ένας όμορφος ύμνος που λέει «Μυστήρια, η ζωή μας κλείνει». Και θα ήθελα σήμερα αυτόν τον ύμνο να τον ψάλαμε. Δυστυχώς δεν έχει τη μουσική γραμμένη. Φοβήθηκα μήπως δεν μπορέσει το αρμόνιο να τον παίξει. «Μυστήρια, η ζωή μας κλείνει, αναμφισβήτητα». Και είναι τόσα πολλά που μέσα στον κόσμο τούτον και σε τούτη τη σύντομη ζωή που ζούμε των 40, 50, 60, 70 χρόνων δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε. Και πολλές φορές ο άνθρωπος φεύγει από τον κόσμο τούτον με πολλά ερωτηματικά. Αλλά δεν ήταν δυνατόν ο Θεός να μας αφήσει μες στο σκοτάδι και δεν ήταν δυνατόν ο ουρανός τούτος να είναι σιωπηλός για πάντα. Ήταν ανάγκη να δοθεί η εξήγηση και δόθηκε. Και αν ομολογουμένος σκύψει η καρδιά του ανθρώπου με ταπείνωση και υπακοή στο θέλημα του Θεού και στο λόγο του Θεού, θα ανακαλύψεις την απάντηση στα πολλά γιατί που έρχονται στα χείλη σου. Πρώτα απ' όλα, μια κατηγορία μεγάλη, αυτόν τον γιατί, θα πρέπει να την βάλουμε στην άκρη και να βρούμε τη μοναδική της εξήγηση στο γεγονός ότι η αμαρτία υπάρχει στον κόσμο. Μιας και μπήκε η αμαρτία στον κόσμο και το πλάσμα απεστάτησε, δεν ήταν δυνατόν παρά να συμβούν αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και ο θάνατος και η φθορά και εθλίψεις και οι κακουχίες και τα δεινά και όλα τούτα τα οποία κυκλώνουν τον άνθρωπο, όλα αυτά βρίσκουν την εξήγησή τους στο γεγονός ότι το πλάσμα απεστάτησε από το Θεό και απεκόπη. Μια κοπέλιτσα χτες με ρωτούσε ακριβώς για αυτό το πράγμα, για αυτά τα γιατί, και της λέω, εάν τούτο το σύμπαν, οι πλανήτες, οι αστέρες και οτιδήποτε υπάρχει, βγει έξω από τους νόμους του Θεού, πρέπει να πεθάνει. Οπωσδήποτε το περιμένει η καταστροφή. Όσο είναι μέσα στους νόμους του Θεού, κυκλωμένο, κλεισμένο στους νόμους του Θεού, όλα αυτά δουλεύουν ρολόι, όμορφα. Βλέπεις τον ήλιο να ανατέλει, η σελήνη, η γη, οι στροφές της, η βλάστηση, τα πάντα, ο ουρανός, τα αστέρια. Βεβαίως, διότι υπακούν στον νόμο του Θεού. Αν θελήσουν να τραβήξουν το δρόμο τους στο καθένα, θα επέλθει η καταστροφή. Και αν αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στο φυσικό σύμπαν, ποιος θα πει ότι στο ηθικό και πνευματικό σύμπαν οι νόμοι του Θεού δεν θα πρέπει να τηρηθούν, αν αμαρτήσεις, εάν παραβείς τους νόμους του, αν παραβείς το θέλημά του, θα πρέπει να σε βρούνε τα δεινά, θα πρέπει να σε βρει ο θάνατος. Στρέφεις τα νότα στη ζωή, θα συναντήσεις το θάνατο. Συνεπώς, μια μεγάλη μερίς αυτών των γιατί βρίσκει την εξήγησή της στο γεγονός ότι υπάρχει αμαρτία και εξαιτίας της αμαρτίας ο άνθρωπος υποφέρει. Δεν ήταν δυνατόν να γίνει αλλιώς. Τούτο το σύμπαν έπρεπε να κυβερνιέται από μια αρχή. Είναι ανάγκη να υπάρχει μια υπερτάτη αυθεντία που διοικεί το σύμπαν και τους κόσμους όλους. Και είναι ανάγκη το θέλημα το ειδικό του και οι νόμοι του να είναι το υπέρτατο αγαθόν και το υπέρτατο καλόν μέσα στο σύμπαν. Κάθε υπακοή στο νόμο του δίνει ζωή και δίνει τα πράγματα να πηγαίνουν καλά. Άρνησης, παρακοή. Εδώ είναι η πηγή της δυστυχίας, του κακού, της φθοράς, του θανάτου, των τόσων κακών μες στη ζωή. Αλλά μέσα σε τούτο τον ψαλμό έχουμε κάτι άλλο. Είναι κάποια άλλα γιατί. Είναι το γιατί του δικαίου. Εδώ δεν είναι ο αμαρτωλός που πάσχει. Δεν είναι εκείνος που παραβήκε το θέλημα του Θεού. Και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μια μερίς άλλων περιπτώσεων μέσα στη ζωή, στα οποία δεν έχουμε εξήγηση. Ρωτάμε γιατί
Και αυτά τα γιατί σχίζουν τις καρδιές μας κυριολεκτικά πολλές φορές. Αλλά χάνονται μέσα στο κενό, χωρίς να υπάρχει απάντηση. Δεν υπάρχει. Το πρόβλημα αυτό το αντιμετώπισε ο Λόγος του Θεού. Και μας έδωσε προφανώς απαντήσεις, και υπάρχουν οι απαντήσεις, αν κανείς βαθύτερα προσέξει. Αλλά και για εκείνα στα οποία δεν μπορείς να δώσεις μια απάντηση αμέσως, καλείσαι, αναγνωρίζοντας το μεγαλείο του θελήματος του, ότι αυτό είναι το αγαθόν, το ευάρεστον και τέλειον μέσα στη ζωή. Με τέλεια υπακοή μέσα σου, να στηριχθείς, να εμπιστευτείς, να ρίξεις τον εαυτόν σου σε αυτό το θέλημα του Θεού, να επαναπαυθείς στο θέλημά του, με τη βεβαιότητα ότι αυτός εργάζεται μέσα στη ζωή σου, το αγαθόν. Εργάζεται το αγαθόν μέσα στη ζωή σου. Και ότι αργά ή γρήγορα θα ανακαλύψεις το γιατί. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες. Ω, ένα γιατί. Αυτό ήταν το πιο συγκλονιστικό από όλα τα γιατί που υψώθηκαν μες στην ιστορία του κόσμου. Τούτο ήταν το πιο καταπληκτικό και το πιο δίκαιο από όλα τα γιατί που υψώθηκαν μες στην ιστορία του κόσμου. Και στην ερώτηση αυτή, τότε όταν υπευλήθη, απάντησης δεν υπήρχε. Φαινόταν να χάνεται αυτό το γιατί μέσα στο κενό. Και ο ουρανός έμεινε μολυβένιος, σκοτεινός, σιωπηλός, αναπάντητος. Αλλά δοξασμένο το όνομα του Θεού. Καθώς βλέπω όλους εσάς σε τούτη την αίθουσα και ξέρω μέσα στην καρδιά μου ότι η πλειονότης από εσάς, ίσως όλοι, είσαστε καρπός των πόνων της ψυχής του, ευρίσκω την απάντηση σε αυτό το γιατί. Να η απάντηση. Ήταν το θέλημα του Θεού, το ευάρεστον και τέλειον, που έφερε το δικό του τον καρπό, αλλά στην ώρα τη δική του. Ο πόση εμπιστοσύνη οφείλομαι στο θέλημα του Θεού, στις ενέργειες του Θεού, στις πράξεις του Θεού. Είναι εκείνος, ο μοναδικός, ο ένας, ο αγαθός. Ψυχή μου, αναπαύσου στον Θεόν σου. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Να ψάλουμε έναν ύμνο, παρακαλώ, τον 143, αλλά θα ψάλουμε κανένα δυο στροφές.

Ναι, Θεέ μας, είσαι θαυμάσιος, είσαι υπέροχος, είσαι αξιόπιστος. Η καρδιά μας χαίρει να εμπιστεύεται σε σένα και να αναπαύεται στο αγαθόν, το ευάρεστον και τέλειον θέλημά σου. Μίλησέ μας για το μυστήριον αυτό του θελήματός σου. Αποκάλυψέ μας τα αιώνια σχέδιά σου στις καρδιές μας. Και μεγάλη είναι τον Υιόν σου, τον Ιησού Χριστόν, τον Κύριον στις καρδιές όλων μας. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Πότισέ μας από τον ουρανό και θρέψε μας, για να σε δοξάζουμε και να σε μεγαλύνουμε μες στη ζωή μας. Αμήν. Σταματάς το σταυρό στο Γολγοθά και ακούς εκείνο το γιατί να βγαίνει από τα χείλη του πιο αθώου των αθώων, του πιο δικαίου των δικαίων, του Κυρίου Ιησού Χριστού. 1200 χρόνια μετά από τότε που το έγραψε ο ψαλμοδός ο Δαβίδ. Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες. Και λέγω σε εκείνο το γιατί, εκείνη τη στιγμή καμιά απάντηση δεν δίδεται. Ο ουρανός είναι σκοτεινός. Οι αστραπές και οι βροντές της κρίσεως του Θεού πέφτουν στον Άγιο και Δίκαιο. Η γη από κάτω τρέμει και σχίζονται οι πέτρες. Και εκείνος που υπήρξε η δικαιοσύνη προσωποποιημένη πάσχει, υποφέρει. Η Θεός πάσχει, είπε, λένε, ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης εδώ στην Αθήνα. Ή το παν απώνεται. Θα γυρίσεις μέσα στην Αγία Γραφή και ψάξεις, θα βρεις κάτι παράξενα λόγια. Θα σου πει ο Ισαΐας ότι ο Θεός ηθέλησε να βασανίσει αυτόν. Εταλαιπώρησε αυτόν. Ηθέλησε. Και για πρώτης όψεως σε κάνει να τεινάζεσαι αυτό το ηθέλησε. Αυτή η υπεροχή και η αυθεντία, αυτή η κυριαρχία του Θείου θελήματος, ώστε Θεέ μου, τι να πούμε. Όταν θέλεις εσύ, και καλά, μπορεί να θέλει ο Θεός να βασανίζεται κάποιος. Αλλού λέει τον μειγνώντα αμαρτία, υπέρ ημών αμαρτίαν επίησεν. Ο Θεός το έκανε. Και λέγω σταματάς μπροστά σε αυτές τις διαβεβαιώσεις της Γραφής. Και ρωτάς σαν τον Απόστολο Παύλο από την άλλη μεριά, στο θέλημά του, τι σαν θέστηκε, ποιος μπορεί να αντισταθεί. Αλλά ο ίδιος ο Παύλος θα φέρει ένα πρώτο επιχείρημα για να σταματήσει αυτή την αφαιρεσία του πλάσματος και την τόλμη, θα έλεγε κανείς, την θρασίτητα αν θέλετε, του πλάσματος να ερωτάει γιατί στο θέλημα του Θεού. Θα πει το πλάσμα στον πλάσαντα γιατί με έπλασε ούτως. Και τι είσαι εσύ που ανταποκρίνεσαι στο Θεό. Και μόνη η τελειώτης του. Και μόνη η υπεροχή της προσωπικότητός του. Είναι ο αιωνίος υπάρχον. Όλες οι ιδιότητες της τελειότητος συγκεντρώνονται σε αυτόν, στην προσωπικότητα την ειδική του. Σε αναγκάζουν να σταματήσεις και να πεις, Θεέ μου, άμα το θέλεις εσύ, πρέπει να είναι έτσι. Δεν το καταλαβαίνω, δεν σημαίνει τίποτε. Εγώ είμαι το πλάσμα το μικρό και μηδαμινό. Και δεν μπορώ να συλλάβω παρά μόνον κάποιες μικρές ακτινοβολίες των ενεργειών σου και των σκέψεών σου. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας δίνει, λέγω, εξήγηση. Πρώτα απ' όλα, ακόμα στην Παλαιά Διαθήκη είχε τεθεί το ερώτημα αυτό. Υπήρχαν πολλοί δίκαιοι οι οποίοι υπέφεραν. Και καλά για τον άδικο. Θα έλεγε κανείς, επιτέλους, είναι άδικος, υποφέρει αυτά τα, για τα οποία έκανε. Είναι συνέπειες των ενεργειών του. Ο Θεός είναι δίκαιος και αντιπρόσωπος της υπερτάτης δικαιοσύνης.
Και δεν είναι δυνατόν ο άδικος να πράττει άδικα και να μην πληρωθεί. Θα ανατρέπεται το σύμπαν, εάν δεν γινόταν έτσι. Ο άδικος πρέπει να τιμωρηθεί. Εκεί το καταλαβαίνει κανείς. Μα ήσαν τόσοι δίκαιοι που υπέφεραν. Και απάντησης σε αυτήν την αγωνία των δικαίων και στο ερωτηματικό που ανέβαινε στα χείλη τους δεν υπήρχε. Και η Παλαιά Διαθήκη το αντιμετώπισε δίνοντάς μας την απάντηση στο θαυμάσιο, το υπέροχο, εκείνο βιβλίο του Ιώβου, που αν σκύψεις και το προσέξεις, πιάνεις εκεί την βουλή, την αιώνια και τα σχέδια του Θεού. Ο Ιώβ είναι ο δίκαιος που υποφέρει. Λύπες χωρίς να φταίει. Αλλά την ερμηνεία αυτής της δοκιμασίας την ευρίσκεις επάνω στο θρόνο του Θεού. Είναι εκεί που ετοιμάστηκε η δοκιμασία, είναι εκεί που ετοιμάστηκε εν συνεχεία και η δόξα. Είναι εκεί στο θρόνο του Θεού που φέρεται το πρόβλημα Ιώβ. Και ο Θεός ερωτάει, ας μιλήσουμε ανθρώπινα, με ανθρώπινες εκφράσεις, με κάποια κάφηση. Είδες τον δούλο μου τον Ιώβ? Επρόσεξες τον δούλο μου τον Ιώβ? Δεν υπάρχει άνθρωπο να βγει και να αποκαλυφθεί σ' όλο το μεγαλείο της. Σ' όλη την κρυμμένη της λαμπρότητα να κτηνοβολήσει. Πού? Στη φωτιά της δοκιμασίας. Μα θα μου πεις, ήταν ανάγκη? Ναι, μεγάλη. Ολόκληρο το ηθικό σύμπαν και το αγγελικό σύμπαν σταμάτησε και είδε και θαύμασε. Και ήρθε η δόξα στο πρόσωπο του Θεού. Μια δόξα η οποία αξίζει να αποδοθεί και την οποία ο Θεός από την άλλη μεριά ανταμείβει, δίδοντας το πλάσμα του, όχι εκείνα που είχε, πολύ περισσότερα, στα χέρια του είναι να τα κάνει. Αλλά ήταν ανάγκη το πλάσμα να περάσει από την ηθική αυτή δοκιμασία, την δοκιμασία αν θέλετε της ζωής, και να βγει η δόξα στο πρόσωπο του Θεού. Ο Ιώβ εγίνηκε το μεγάλο παράδειγμα στην Παλαιά Διαθήκη. Και η γραμμή αυτή συνεχίζει έως ότου συναντήσει τον άλλον δίκαιον, τον δίκαιον των δικαίων όλων, επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά. Για να δούμε μια άλλη σκηνή εκεί, καταπληκτική. Ο δίκαιος που υποφέρει λύπες. Πάσχον για σένα και για μένα. Όταν κατόπιν άρχισαν να στρέφουν οι ψυχές και να μετανοούν και όταν ο ουρανός άρχισε να καταγράφει τα πρώτα ονόματα στο βιβλίο της ζωής, α, εκείνο το γιατί του δικαίου έπειρε την απάντησή του. Να γιατί υπέφερε ο Ιησούς, για να σωθείς εσύ και εγώ. Τα σχέδια αυτά του Θεού δεν μπορούσες να τα κατανοήσεις και δεν είναι δυνατόν να τα κατανοήσεις έως ότου έλθεις μέσα στην Αγία Γραφή και ως ότου δεχθείς τον Χριστό σωτήρα σου προσωπικόν. Τότε καταλαβαίνεις και σαν κάποιον ηθαγενή που κάποτε προσευχότανε και φώναζε, ευτυχώς και απέθανε ο Ιησούς Χριστός. Τολμάς να το πεις? Κι όμως είναι σωστό και αληθινό. Ευτυχώς. Αν δεν απέθανες και ο Χριστός, εσύ κι εγώ, ο κόσμος όλος, θα είχαμε χαθεί. Η ιστορία δεν θα υπήρχε μέχρι σήμερα. Ο κόσμος θα είχε σβήσει παντοτινά. Το σύμπαν θα είχε αφανιστεί. Και δεν θα υπήρχαν οι μυριάδες των ψυχών που ψάλουν και τραγουδούν στο θρόνο του Θεού, λυτρωμένες με το πολύτιμο αίμα του Ιησού Χριστού. Για να πάμε για λίγο σε εκείνο το πεδίο της μάχης, το τρομερό, στη Γεθσημανή. Η Γεθσημανή με συγκλονίζει περισσότερο από το Γολγοθά. Στο Γολγοθά είναι το θέλημα του Κυρίου πλέον τετελεσμένο και αποφασισμένο. Προχωρεί, πλήρωσε στην υπακοή του θελήματος του Θεού.
Αλλά η Γεθσημανή είναι το πεδίο της μάχης. Είναι το πεδίο των συγκρούσεων, των συγκλονιστικών συγκρούσεων. Στη Γεθσημανή η δικαιοσύνη, ο δίκαιος, προχωρεί απτόητος και προχωρεί με υπερηφάνεια να συναντήσει το θέλημα του Θεού και τολμάει να αντιτάξει: «Θεέ μου, ή δυνατόν, ας παρέλθει το θέλημά σου». Είχε δίκαιο να το ζητήσει και είχε δικαίωμα να το ζητήσει. Ήταν δικό του. Μπορούσε να ζητήσει και να αξιώσει μια άλλη στροφή των πραγμάτων. Αυτός ο δίκαιος να μην υποφέρει. Αυτός ο δίκαιος να δόξαστεί. Δεν ήταν δικό του. Δεν είχε ζήσει μες στο θέλημα του Θεού. Δεν είναι εκείνος στον οποίο δεν ευρέθη δόλος και δεν ευρέθη αμαρτία. Έπρεπε να δικαιωθεί. Έπρεπε οι άγγελοι να κατεβούν και να τον στεφανώσουν. Κι όμως, σε αυτή την απέτηση που προβάλλει, ποια ήταν η απάντηση? Ήρθε άγγελος, λέει, ενισχύον αυτό. Να τον ενθαρρύνει για να πιει το ποτήρι. Να τον ενθαρρύνει να πιει την οδύνη της θλίψεως, των παθημάτων, στη θέση τη δική σου. Να γίνει εκείνος ο αναμάρτητος, κατάρα, στη θέση τη δική σου, για να πληρώσει την δική σου οφειλή και το δικό σου το χρέος. Είτε ξεύρωμε, είτε δεν ξεύρωμε, αν ο Ιησούς, ο Κύριος, καταλάβαινε εκείνη τη στιγμή το νόημα του θελήματος του Πατρός, το καταλάβαινε αναμφισβήτητα. Έχουμε τούτη τη θαυμαστή απάντηση του Κυρίου: «Πλην ουχή το θέλημα το εμών, αλλά το σον γενέστο». Το δικό σου, Πατέρα, να γίνει. Και η δικαιοσύνη, αυτός που ήταν η δικαιοσύνη και η αγιώτης, κύπτει ταπεινά και με τέλεια εμπιστοσύνη το κεφάλι στο θέλημα του Πατέρα, ξέροντας μέσα του ότι από αυτήν την υπακοή του αγαθόν θα βγει. Και ότι το θέλημα του Πατέρα ήταν το αγαθόν θέλημα, το ευάρεστον και τέλειον. Και ότι αυτό το θέλημα είχε και προετοίμαζε κάτι σπουδαίο και μεγάλο. Και ήταν ανάγκη να το πιει το ποτήρι για να πραγματοποιηθεί το θέλημα του Θεού. Τι συγκλονιστική στιγμή. Όταν ο Άγιος παραχωρεί την θέση του και υποτάσσεται με τέλεια εμπιστοσύνη και προτιμάει να πάρει τη θέση του κατεξοχήν αμαρτωλού και να γίνει αυτός κατάρα. Υπακούοντας το θέλημα του Θεού. Γιατί? Η απάντηση και η εξήγηση είμεθα όλοι εμείς. Εσύ και εγώ, φίλε μου, πού θα γυρνούσες τώρα? Ποια ελπίδα θα είχες μες στον κόσμο? Ένας τάφος θα σε περίμενε, θα ήταν το τέρμα της ζωής σου. Θα ευθύρεσαι μέσα στη φθορά κάθε μέρα, στις επιθυμίες σου, τις αμαρτίες σου. Θα βυθιζόσουν στη λάσπη όλο και πιο βαθιά και πιο βαθιά, ως ότου τα σκουλίκια να σε φάνε και η ψυχή σου στον άδει να εγκαταληφθεί. Σε περίμενε κρίση αιώνια και καταδίκη. Θα μπορούσε να γράψει κανείς επιγραμματικά πάνω σε τούτο τον πλανήτη, σαν και εκείνο που έγραψε ο Ντάντε Αλιγκέρι στην κόλασή του. Εκεί έλεγε: «Ο εισερχόμενος ας αποβάλει κάθε ελπίδα. Ο γενόμενος εις τον κόσμο τούτον ας αποβάλει κάθε ελπίδα ζωής και υπάρξεως». Όλοι όσοι θα γεννιόντουσαν με την κατάρα, την καταδίκη απάνω τους. Χωρίς ελπίδα, χαμένη για πάντα, εξαιτίας της αμαρτίας που μπήκε, της αποστασίας, της αποκοπής. Βγήκαμε από την τροχιά, βγήκαμε από το θέλημα του Θεού. Και αν η σελήνη και ο ήλιος και τα αστέρια βγουν από την τροχιά, θα πεθάνουν. Και εμείς έπρεπε να πεθάνουμε. Εάν ο Ιησούς δεν υπήκουε στο θέλημα του Θεού, το ανεξήγητο για τότε, το ανεξερεύνητο θέλημα του Θεού, με αυτή την εμπιστοσύνη θα είμαι θα χαμένη. Στην περίπτωση του Ιώβ ήταν θέμα δόξης του Θεού.
Στην περίπτωση του Ιησού ήταν θέμα σωτηρίας δικής μας. Και στις κάθε, την κάθε μια περίπτωση μέσα στη ζωή που νιώθεις θλίψεις, αρκεί να μην φταίς. Αρκεί να μην έχεις κάνει κάτι κακό, να μην έχεις κάνει κάποια αμαρτία, ένεκα της οποίας πληρώνεις, αν έκλεψες, δικαίως πας μέσα. Αν ύβρισες, δικαίως τιμωρείσαι. Αν κακομεταχειρίστηκες κάποιον, δικαίως απολαμβάνεις και εισπράττεις. Αν όμως αρρώστιες, θλίψεις, δεινά, γεγονότα, εις τα οποία δεν μπορείς να δώσεις μια εξήγηση και δεν βρίσκεις και την αιτία μέσα σου, α, τότε κοίταξε στον ουρανό με μάτια εμπιστοσύνης και το γιατί σου τούτο κάνε το να γίνει τραγούδι και ύμνος. Κάνε το να γίνει δοξολογία εμπιστοσύνης. Και πες, Θεέ μου, ξέρεις εσύ γιατί. Μου είναι αρκετό να υποτάσσουμε στο θέλημά σου και να επαναπαύουμε σε αυτό. Και τότε η γλυκιά γαλήνη του Πνεύματος του Αγίου θα σε πλημμυρίσει. Θα έχεις την επισφράγηση, την επιβεβαίωση. Τότε θα έχεις τη χαρά και θα δοξάσεις. Ξέρει τι κάνει. Είναι ο υπέρτατος κυβερνήτης της ζωής μας. Ξέρει τι κάνει. Ας ψάλουμε έναν ύμνο, παρακαλώ.

Ναι, Κύριε Ιησού, πολύ σε ευχαριστούμε. Γιατί εσύ εδέχθηκες να υποταγείς το θέλημα του Πατέρα. Διότι δυο φορές αντέταξες την δικαιοσύνη σου. Δυο φορές είπες ή δυνατόν να παρέλθει το θέλημα τούτο του Πατέρα. Αλλά τρεις φορές είπες πλην ουχή όπως εγώ θέλω, αλλά όπως εσύ. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί χάρη στη θυσία σου υπάρχουμε όλοι εμείς εδώ στην παρουσία σου. Χάρη στη θυσία σου μυριάδες ψυχές σώζονται κάθε μέρα μέσα στον κόσμο. Χάρη στη θυσία σου ο ουρανός ακούει ύμνους σε σωσμένων ψυχών. Δώσε χάρη πολλές καρδιές. Καρπός των πόνων της ψυχής σου. Κύριε Θεέ μας, να είναι η σοδειά όλης εκείνης της θυσίας την οποία έκανες εσύ. Και μάθε μας από σένα να υπακούμε κατά πάντα στο θέλημα του Πατέρα το αγαθό, το ευάρεστο και τέλειο. Διότι αυτό έχει σκοπό και νόημα για τη ζωή μας. Διότι είναι το τέλειον. Διότι είναι το καλόν για μας. Μείνε μαζί μας και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα σου. Και προς δόξαν του Θεού, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Στη ζωή, πολλά τέτοια γιατί. Πολλά. Πιθανόν κάποιον να το έχεις κι εσύ σήμερα μέσα σου. Γιατί τούτο και γιατί εκείνο. Θα ήθελες να μάθεις από τον Ιώβ και τον Ιησού να εμπιστεύεσαι με τέλεια εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού σου. Γιατί αυτό είναι αγαθόν και βάρεστον και τέλειον. Μια τέτοια περίπτωση ήταν η περίπτωση που μας αναφέρει ο Ιωάννης στο ένατο κεφάλαιό του. Ένας τυφλός. Και η γραφή μας λέει γεννημένος τυφλός. Και φαντάζομαι αυτόν τον καημένο, τον ταλέπορο, τον τυφλό, σαν την τρομερό πράγμα τα μάτια. Μικρή πείρα έχω όταν είχα κάνει κάποτε εγχείρηση και όταν έμεινα με κλειστά τα μάτια για ένα χρονικό διάστημα. Φοβερό. Ξέρετε την ακούτε τους άλλους να σου λένε πάντως χάρη το κόκκινο χρώμα. Θα θυμόσαστε την τυφλή τη Μερούλα από τη Θεσσαλονίκη, την είχαμε στην κατασκήνωση. Και έλεγε κάποτε, γεννημένο τυφλό αυτό, ε. Πώς μου αρέσει το κόκκινο φόρεμα να είναι κόκκινο. Και έλεγες, πώς το φαντάζεται το κόκκινο. Αφού δεν το έχει δει ποτέ της. Άμα δεν το έχεις δει, πώς θα το φανταστείς. Του πει ο άλλος κόκκινο, δηλαδή. Και να ακούς τους ανθρώπους να λένε και να μιλάνε γύρω. Και εσύ να μην βλέπεις. Και φαντάζομαι τον τυφλόν αυτόν πόσες φορές ανέβηκαν στα χείλη του τα γιατί. Θα ύψωνε τα τυφλά του μάτια προς τον ουρανό και θα έλεγε «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί». Διότι ήταν τυφλός πριν, αφού γεννήθηκε. Δεν είχε πράξει αμαρτία. Αλλά τα ίδια ερωτήματα ήρθαν στα χείλη και των μαθητών του Κυρίου. Όταν συνήντησαν τον τυφλόν μαζί με τον Κύριο. «Κύριε, ποιος είμαστε, ούτως, μα τούτος γεννήθηκε τυφλός, δεν πρόφτασε να αμαρτήσει. Ή οι γονείς αυτού». Ήταν η Ιουδαϊκή αντίληψη και ίσως σωστή. Αμαρτίες πατέρων παιδεύουν τέκνα. Από την έννοια ότι αν ένας πατέρας είναι αλκοολικός θα κάνει παιδιά, ξέρω εγώ, άρρωστα και θα υποφέρει ο πατέρας. Θα μου πεις τα παιδιά τι φταίνε. Είναι αυτή η συγγένεια. Ο δεσμός που ενώνει τα πλάσματα μεταξύ των. Ούτως οι γονείς αυτού. Και ο Ιησούς απαντάει περιέργως. Ούτε ούτως, ούτε οι γονείς αυτού. Αλλά τότε γιατί. Υπάρχει μια απάντηση. Και σε κάθε περίπτωση μέσα στη ζωή υπάρχει μια απάντηση. Ο Θεός δεν κάνει λάθη. Και ότι ο Θεός επιτρέπει έχει ένα απότερο σκοπό. Πόσες φορές σκέπτομαι για κάποιον που υποφέρει και λέω ή αρρωσταίνει και λέω ποιος ξέρει τι θα γινόταν στη ζωή του
αν ο Θεός δεν επέτρεπε να γίνει αυτό. Ίσως διάλεξε, ίσως θα μου πεις, ένα επώδυνο τρόπο, αλλά ίσως τον καλύτερο τρόπο για να προλάβει κάτι χειρότερο ακόμα. Και ο Κύριος δίνει την απάντηση, ούτε αυτός ούτε οι γονείς του, αλλά για να φανερωθούν τα έργα του Θεού εν αυτό. Που σημαίνει ότι αυτό το πλάσμα ήταν εκεί και περίμενε τη μεγάλη και υπέρτατη στιγμή. Όταν ο Υιός του Θεού θα εμφανιζόταν και θα έκανε ένα θαύμα. Και θα ήταν αυτό το θαύμα συγκλονιστικό. Και θα ετάραζε τα νερά τριγύρω. Και θα αναστάτωνε τα πνεύματα. Και θα καλούσε άλλους σε μετάνοια και επιστροφή. Και σ' άλλους θα κλεινότανε οριστικά η πόρτα της σωτηρίας εξαιτίας της απιστίας τους. Σαν είπε αυτά τα λόγια ο Κύριος, εγώ με λέει φως. Και όσο είμαι στον κόσμο είμαι το φως του κόσμου. Πρέπει να εργάζομαι πριν έρθει η νύχτα. Και έπτυσε χάμω και έσκυψε και πήρε τη λάσπη. Και με μια πράξη που θυμίζει την πράξη της δημιουργίας στην αρχική, όταν δημιούργησε τους κόσμους και έπλασε τους κόσμους. Έβαλε τη λάσπη στα μάτια του τυφλού και του πεπήγαινε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, που σημαίνει απεσταλμένος, να νυφθείς. Και ήλθε βλέπον. Πράξεις του Κυρίου. Αλλά αυτή η πράξη, αυτό το έργο που φανερώθηκε του Θεού στον τυφλό, ο οποίο αποτέλεσμα είχε, ποια αναστάτωση έφερε. Πού ο κόσμος άρχισε πλέον να κινείται και να σαλεύει. Πρώτα απ' όλα οι γείτονες. Μπρε, τούτος είναι ο τυφλός. Τούτος είναι. Μα δεν είναι τούτος. Άλλος θα είναι. Μωρέ, του μοιάζει. Μα καλά πώς βλέπει τώρα. Ποιος έκανε καλά. Κάποιος άνθρωπος έβαλε στα μάτια μου λάσπη και είδα. Μόνο δεν είναι δυνατόν να είναι τούτος. Σημείων αντιλεγόμενων στους γείτονες. Όπως συμβαίνει και σε εμάς όταν ανοίξουν τα μάτια μας τα πνευματικά, σε κοιτάει ο άλλος. Μπρε, αυτός είναι. Μα του μοιάζει να είναι αυτός. Μα καλά, αυτός πήγαινε άλλοτε στο καφενείο, πήγαινε στο... Τα μάρε πήγαινε στην μέθαγε, χαρτόπεζε. Τώρα δεν τα κάνει. Αυτός να είναι. Είναι κάποιος άλλος. Τι γίνηκε. Οι γείτονες. Το θρησκευτικό κατεστημένο. Σκοτεινό, κλειστό, κουτό, ανόητο. Κολλημένο στον τύπο. Α, αυτός που τον έκανε καλά είναι αμαρτωλός άνθρωπος διότι δεν τηρεί το Σάββατο. Εκεί κόλλησαν. Δεν έβλεπαν το θαύμα μπροστά τους. Οι γονείς, όλη η κατηγορία, οι οικοί, να πούνε ότι είναι γιος τους. Δεν μπορούσαν και να τα αρνηθούν βέβαια. Αλλά έλα από την άλλη μεριά που φοβόντουσαν να το ομολογήσουν. Σου λέει θα μας κάνουν από συναγώγους, θα μας πετάξουν. Όπως το κάνουν συνήθως οι οικοί του σπιτιού όταν κάποιος δει φως και ανοίξουν τα μάτια του. Ναι, ο γιος μας είναι, αλλά τι γίνει και δεν ξέρουμε πώς ανοίξαν τα μάτια του, δεν το ξέρουμε. Ρωτήστε τον ίδιο. Και ο ίδιος, μια μαρτυρία και μια παρησία. Πώς ανοίξαν τα μάτια σας. Αυτός, τα μάτια σου, αυτός που σου τα άνοιξε πρέπει να ήταν αμαρτωλός. Πες ό,τι θέλετε. Εγώ ένα ξέρω ότι μου άνοιξε τα μάτια. Και δεν ξέρω ότι ο Θεός ακούει ανθρώπους αμαρτωλούς. Άδινε τη μαρτυρία του με παρησία έως ότου τον συνήντησε ο Ιησούς. Κύριε, λέει, ποιος είναι αυτός. Αυτός που σου μιλεί, αυτός που σου λαλεί. Και ο τυφλός γονατίζει μπροστά του για να τον λατρεύσει. Κύριε. Η θεραπεία αυτή, ή μάλλον πιο πέρα, η τύφλωση, είχε ένα αποτέλεσμα και ένα έργο να κάνει. Είχε ένα λόγο που υπήρχε. Και ήταν το μυστήριο του θελήματος του Θεού που επέτρεψε ως έτσι την ορισμένη ώρα να φανερωθεί η δόξα του Θεού και το έργο του Θεού στον κόσμο. Η δική σου περίπτωση και η δική μου περίπτωση του καθενός μας. Τι λόγο τάχα να έχει.
σαν είσαι άρρωστος και η αρρώστια δεν βγαίνει. Χωρίς δουλειά και η δουλειά δεν έρχεται. Σαν γεγονότα έρχονται στη ζωή αναπάντεχα που δεν τα περιμένεις. Σαν τόσα και τόσα. Και εκείνα τα γιατί έρχονται μες στα χείλη σου. Θυμήσου τον Ιησού στο Σταυρό. Θυμήσου και εμπιστέψου στα χέρια του Θεού. Κάποιο έργο έχει. Κάποιο σκοπό έχει. Είναι το μυστήριον του θελήματός του. Γονάτισε μπροστά στην αυθεντία του θελήματός του και δέξου το αγόγγιστα, με εμπιστοσύνη και δόξασε. Θα μου πείτε, γιατί μας έκανες αυτό το κήρυγμα σήμερα? Και εγώ να σας πω την αλήθεια, μέσα μου σκεπτόμουν γιατί. Αλλά υπήρξε ένας λόγος. Τούτη τη βδομάδα που με έκανε να το πω. Ένας πολύ αγαπητός φίλος μας και φίλος μου. Εκείνο το χαριτωμένο παιδί που το θυμόσαστε να διευθύνει τη χοροδία των Γερμανών. Ο γαμβρός του Μιμιλίδη. Ο Βέρνερ, ο Γιακώβη. Εγώ τον έλεγα η διαρκής άνοιξης. Ένα διαρκές χαμόγελο στα χείλη του. Μια χαρά. Και πώς μας αγαπούσε όλους. Τόσο πολύ. Κινήθηκε απάνω να πάρει τα σκεύη της κουζίνας, να ξεσηκώσει ανθρώπους, να μαζέψει, να κάνει εράνους, να μας βοηθήσει για το σούνιο. Με έπαιρνε τηλέφωνο κάθε τόσο. Θάνο, τα ετοιμάζω, Θάνο, τα φτιάχνω, Θάνο. Προχτές ξαφνικά πήγε να πάρει το αυτοκίνητό του. Ήταν σε μια άλλη πόλη, μακρύτερα από την πόλη που μένει. Και σωριάζεται κάτω. Με κόπο σηκώθηκε, άνοιξε το αυτοκίνητο, μπήκε μέσα. Οδήγησε με δεύτερη ταχύτητα όλη τη διαδρομή για να πάει στο σπίτι του. Με τι θάρρος και τι τόλμη οδήγησε. Έφτασε στο σπίτι και αφήνει το αυτοκίνητο. Βγαίνει από την πόρτα, ανοίγει την πόρτα για να μπει μέσα, σωριάζεται στις σκάλες. Τα παιδιά, τα δυο πούσανται μέσα στο σπίτι, τα παιδιά του περιμέναν αυτοί ο πατέρας. Συνήθως έμπαινε με χαρά και όλο το σπίτι αναστατωνόταν από τις φωνές και τη χαρά του. Τρέχουν τα παιδιά και βλέπουν τον πατέρα σοριασμένον στα σκαλοπάτια. Ειδοποιούν τη μητέρα που ήταν στο μάθημα των γυναικών στην εκκλησία. Έτρεχε τετρεχάλα. Ειδοποιείται ένας γιατρός Έλλην, νευροχειρουργός, που είναι σε μια άλλη πόλη. Πιστός άνθρωπος. Τρέχουνε, τον παίρνουν, τον πάνε στο νοσοκομείο. Άρχισαν εξετάσεις. Απ' τη μέση και κάτω, τελείως παράλυτος. Μυστήριο. Οι εξετάσεις δεν δείξανε όγκο. Οι εξετάσεις δεν δείξανε καρκίνο. Άλλες εξετάσεις δεν δείξανε τίποτα άλλο. Σήμερα ήρθαν οι πληροφορίες εχθές. Κάποια αρτηρία που είναι παράλληλη προς την σπονδυλική στήλη δεν αιματώνει τον οτιαίο εγκέφαλο κανονικά και κάτι τι γίνεται. Και σκέφτομαι αυτό το παιδί που ήταν μια χαρά. Μια άνοιξη. Ξαπλωμένον στο κρεβάτι, στα λευκά του σεντόνια, παράλυτον από τη μέση και κάτω. Και λέει ο γιατρός, μπορεί να μείνει έτσι για πάντα. Πιθανό. Και ρωτάω γιατί. Του γράψα ένα ποίημα σε ελεύθερο στίχο. Και του λέω, Βέρνερ μου, κάνε τα γιατί σου. Τραγούδι για τον Κύριο. Στα λευκά σου σεντόνια να είσαι σαν ένα τριαντάφυλλο που ευωδιάσει. Να βγει δόξα στο όνομά του το Άγιο. Γιατί εκείνος ξέρει το γιατί. Και αν σε τούτο τον κόσμο περάσει η ζωή τούτη και δεν πάρεις την απάντηση στα γιατί σου, εκείνη την ημέρα θα σου πούν τα χείλη του Κυρίου. Θα σου πούν το γιατί. Και είμαι σίγουρος και είμαι βέβαιος ότι θα αναγνωρίσεις ότι ο Θεός είχε δίκιο.
και είμαι σίγουρος και βέβαιος ότι θα γονατίσεις και θα δοξάσεις και θα λατρέψεις και θα πεις, Θεέ μου, ήξευρες τι έκανες. Το θέλημά σου είναι το αγαθόν. Το αγαθόν. Το ευάρεστο. Το τέλειο. Είναι έτσι. Γιατί. Δόξα στο όνομα του Θεού. Εύχομαι ο Θεός να τα ερμηνεύσει μες στις καρδιές μας. Και θα ήθελα να παρακαλέσω όλους σας όσοι θέλετε και μπορείτε. Αύριο να την αφιερώσουμε σε ημέρα νηστείας και προσευχής. Γι' αυτό το παιδί. Γι' αυτόν τον νέον. Το Βέρνερ. Νηστεία και προσευχή να ζητήσουμε από τον Κύριο.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πατέρα μας, πάρα πολύ σε ευχαριστούμε και τούτο το πρωινό. Παρέτεινες μέσα στα σχέδια της αγάπης σου και του ελαίου σου το νήμα της ζωής μας. Μας αξιώνεις, καθώς ανοίξαμε τα μάτια μας και τούτη την ημέρα, να δούμε το φως, να δούμε τη ζωή που συνεχίζεται και να δούμε τα ελαίη σου τα πιστά και τις δικές σου ευλογίες στη ζωή του καθενός μας. Και όλοι μαζί ενώνουμε τις καρδιές μας σε δοξολογία, ενώνουμε τις καρδιές μας σε ευχαριστία, σε λατρεία, σε προσκύνηση, σε σένα τον ουράνιο Πατέρα, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστόν και το Πανάγιο Πνεύμα σου. Και σε παρακαλούμε Πατέρα, βοήθησέ μας όλοι εμείς να είμεθα πραγματικά δικά σου παιδιά, άγια παιδιά, αγορασμένοι με το αίμα του Χριστού, αναγεννημένοι από το δικό σου πνεύμα, να μπορούμε να διακρίνουμε τα διαφέροντα και να ζούμε για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστόν. Ώστις εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή, αλλά εκένωσε τον εαυτό του και έλαβε δούλου μορφή και ήρθε εδώ κάτω στη γη και έγινε κατάρα, έγινε αμαρτία για να καταστήσει εμάς δικαιοσύνη ενώπιόν σου. Και σε ευχαριστούμε, Θεία Λύτρωτά μας, γιατί το αίμα σου έγινε το κλειδί που άνοιξε τους ουρανούς και το πρόσωπό σου έγινε το μέσον το οποίο μας έβαλε μέσα στη θεϊκή οικογένεια, παίρνοντας εσύ για μας τη δική μας θέση και χαρίζοντας εμάς τη δική σου θέση εκεί στα επουράνια. Δοξασμένο το όνομά σου. Ευλογών ευλόγησέ μας και μαζί με εμάς τις επιμέρους εκκλησίες στο νησί μας, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στην Νεάπολη και όπου αλλού κηρύτεται ο λόγος σου, Άγιος εν καθαρότητη, σε όλη την επικράτεια. Κύριε, να ευλογήσεις, παρακαλούμε, και να μεγαλυνθείς τη ζωή των Αγίων σου, εν το ονόματι του Χριστού μας, Πατέρα και εν πνεύματι Αγίω. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, για τους ικτυρμούς σου και τα ελέη σου επάνω σε όλους μας. Σε ευχαριστούμε για τα σχέδιά σου τα παρχής. Μας έφερε στον κόσμο με ένα δοξασμένο σκοπό να γνωρίσουμε το πρόσωπό σου, να ζήσουμε και να συνεχίζουμε να ζούμε στην αιωνιότητα ολόκληρη στην παρουσία σου. Σε ευχαριστούμε για τα σχέδιά σου εν Χριστώ Ιησού, διότι έστειλες εκείνον τον Υιόν της αγάπης σου, διότι τον εθυσίασες για μας, διότι το αίμα του έγινε και το λύτρο το μοναδικό για τη σωτηρία της ψυχής μας. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία του Χριστού. Σε ευχαριστούμε για τους ικτυρμούς σου εν το Χριστό. Σε ευχαριστούμε για την κλίση την Αγία με την οποία μας εκάλεσες στο τραπέζι της αιωνιότητος. Πολύ σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το αγαθό με το οποίο μας εσφράγισες, το οποίο κατοικεί μέσα μας, το οποίο μας οδηγεί. Θα μας φέρει στην παρουσία σου, στα χέρια τα δικά σου, αγίους, αμόμους, ανεγκλήτους, σύμφωνα με το λόγο σου τον Άγιο. Παρακαλούμε πολύ το πρωινό τούτο ευλογό να μας ευλογήσεις. Ευλογήσεις την αναστροφή μας, να χαρούμε και να απολαύσουμε την παρουσία σου, το πρόσωπό σου. Παρακαλούμε πολύ επίσης να επισκεφτείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας, να την ευλογήσεις, να τις αυξήσεις σε αριθμό και σε πνευματικότητα, σε παρακαλούμε πολύ, και να ελεήσεις ολόκληρο το έθνος τούτο, το ταλέπορο Κύριε που σε αγνοεί και απομακρύνεται από σένα. Ω Κύριε Θεέ, κάνε έλεος, δείξε τους ικτυρμούς σου και δώσε στρέψε πρόσωπο ελέους στο έθνος τούτο, μήπως μετανοήσει και ζητήσει το πρόσωπό σου. Άρχοντες και αρχομένους, παρακαλούμε να επισκεφτείς, να επισκεφτείς τα έθνη τριγύρω, την εκκλησία σου την παγκόσμια. Παρακαλούμε πολύ να ελεήσεις τα έθνη και το λαό σου τον Ισραήλ, να τον φέρει στους δεσμούς της Διαθήκης, να αναγνωρίσει το λυτρωτή, το Μεσσία, για να έρθουν καιροί αναψυχής από προσώπου σου του Κυρίου του Θεού. Μείνε μαζί μας, δώσε η ώρα μας να είναι εφροσύνη, χαρά, αγαλίασης από προσώπου σου. Στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Το ψαλμό Ιώτα Θήτα, 19. Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Η ημέρα προς την ημέρα λαλεί λόγων και η νύξ προς τη νύχτα αναγγέλει γνώση. Δεν είναι λαλιά ούτε λόγος τον οποίον η φωνή δεν ακούεται. Εισπάσαν την γην εξήλθε ο φθόγκος αυτόν και έως των περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Εν αυτής έθεσε σκηνήν για τον ήλιον και ούτως εξέρχεται ως νυμφίος εκ του θαλάμου αυτού, αγάλεται ως ο ανδρείος εις το να τρέξει το στάδιο. Από άκρου του ουρανού είναι η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως του άκρου αυτού και δεν κρύπτεται ουδέν από της θερμότητος αυτού. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφων ψυχή. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή σοφίζουσα τον απλούν. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα, εφραίνοντα την καρδία. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσα τους οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός, διαμένων εις τον αιώνα. Εκρίσεις του Κυρίου αληθινές, δίκαιε εν ταυτό. Πλέον επιθυμητέ παρά το χρυσίον, μάλιστα παρά πλήθος καθαρού χρυσί. Και γλυκύτερε υπέρ το μέλι και τους σταλαγμούς της κηρύθρας. Ο δούλος σου μάλιστα νουθετείται δι' αυτόν. Εις την τήρηση αυτών η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Τι συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα, καθάρισόν με από των κρυφίων αμαρτημάτων. Και έτσι προφύλαξε το δούλο σου από υπερηφανιών, ας μη με κυριεύσωση, τότε θέλω είστε τέλειος και θέλω καθαριστεί από μεγάλης παρανομίας. Ας είναι ευάρεστα τα λόγια του στοματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου, Κύριε φρουριών μου και λύτρωτά μου. Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού. Την άκουσες εσύ ποτέ την διήγηση αυτή?
Στάθηκες ποτέ κάτω από το σιωπηλό ουρανό για να σου διηγηθεί μέσα στην καρδιά σου το μεγαλείο και τη δόξα του Θεού? Εκείταξες ποτέ το στερέωμα, καθώς αυτό έρχεται και αναγγέλει το έργο του Θεού και φανερώνει τις λαμπρές ιδιότητες τις οποίες ο Θεός το μεγαλείο της υπάρξεώς του έχει και τις διαχέει μέσα στο σύμπαν? Τούτος ο καιρός του καλοκαιριού είναι πραγματικά ο καιρός που μπορεί κανείς αυτά τα πράγματα να τα δει, να τα παρατηρήσει και να τα ακούσει. Τώρα που η πνοή του ανέμου έρχεται σαν μια φωπία απαλή και θερμή για να σε χαϊδέψει, μια φωπία από του παντοδυνάμου και να σου πει, κοίταξε, όλα αυτά είναι για σένα. Κοίτασε πάνω τον ουρανό και βλέπεις εκείνα τα αστέρια, εκείνους τους κόσμους το αχανές. Προσέχεις και ακούς το λόγο που λαλεί η μία μέρα προς την άλλη και η μία νύχτα, καθώς διηγείται προς την άλλη τα μεγαλεία και τη δόξα του Θεού. Θα φτιάξει ο Θεός έτσι, ώστε όλα αυτά τα δημιουργήματα τριγύρω να διηγούνται. Δεν έχουν στόμα και φωνή, αλλά έχουν φωνή πολύ μεγάλη για εκείνους οι οποίοι θέλουν να προσέξουν και να προσιλώσουν την προσοχή τους. Πόσες φορές νύχτα κατά τις 3:30 ή 4 προς το πρωί σηκωνόμουν και έβγαινα έξω στην ταράτσα του Σουνίου, στη βεράντα, για να απολαύσω εκείνο τον ουρανό, τον νύχτιο, τον ασέλινο ουρανό που σου δείχνε τους κόσμους τους οποίους δημιούργησε ο Θεός έως εις το αχανές. Και ερχότανε το μήνυμα στην καρδιά μου, τόσο που με συνέτριβε να γονατίσω και να λατρεύσω και να προσκυνήσω και να προσευχηθώ και να του πω πόσο μεγαλειώδης είσαι ο Θεέ. Κοιτάς την απέραντη θάλασσα, τα βουνά, τα όσα δημιούργησε ο Θεός, την ατμόσφαιρα τούτη που εμείς οι ανόητοι την ρυπαίνομαι συνεχώς και συνεχώς και ο Θεός την ανανεώνει από δικό του έλεος για να μας δώσει ακόμα παράταση της ζωής, μήπως κάποιος αφυπνιστεί, ξυπνήσει, παρατηρήσει και δοξάσει. Κοιτάς όλα αυτά και σκέπτεσαι τι μεγαλείο είναι το μεγαλείο του Θεού. Αν σκεφτείς μάλιστα ότι ζωή υπάρχει μόνο στη γωνιά τη δική μας, σε όλο το σύμπαν, ότι οι άλλοι πλανήτες ευρέθηκαν να είναι νεκροί όταν στείλανε τα διαστημόπλια και τους ερευνήσανε, όταν σκέπτεσαι ότι την γη έδωκε εις τους ιούς των ανθρώπων και τα άλλα όλα είναι για να δείχνουν το μεγαλείο του Θεού και να σοφίζουν τον άνθρωπο και για να τον μορφώσουν κατά Θεόν. Να καταλάβεις δηλαδή ότι ο Θεός είναι σοφός, παντοδύναμος, κρατεός. Είναι ο Θεός της ζωής, ο Θεός της δημιουργίας. Μήπως εσύ ο άνθρωπος στρέψεις την καρδιά σου και την κλείνεις εις το Θεό? Και βλέπετε ο φθόγκος αυτόν λέει εξήλθε εις πάσαν την οικουμένη. Ο φθόγκος αυτόν. Παντού δηλαδή όπου να πας, εις όλη την υδρόγειο, σε όλα τα μήκη και πλάτη της υδρογείου θα ακούσεις αυτές τις φωνές και τις διηγήσεις από τα σύμπαντα που σε τριγυρίζουν του μεγαλείου του Θεού και της δόξης του Θεού. Θυμάμαι τα λόγια του Ιώβ. Δύνασε να δεσμεύσεις, λέει, τας γλυκίας επιρροάς της Πλειάδος ή να λύσεις τα δεσμά του Ορίωνος. Εμέτρησες, γνωρίζεις τους νόμους του ουρανού και στάθηκα τις νύχτες κοιτώντας την Πλειάδα και τον Ορίωνα και έλεγα τι είδους επιρροές έχουν τα αστέρια αυτά απάνω στη γη. Οι γλυκές επιρροές της Πλειάδος. Θα πρέπει να ομολογήσει και η επιστήμη ακόμα ότι πολλά πράγματα αγνοεί. Δεν τα ξέρουμε. Ποιος ξέρει ποιες είναι οι μυστηριώδεις επιρροές επάνω στη γη για την ζωή, την διατήρηση της ζωής, την γλυκύτητα της ζωής, την ομορφιά της ζωής. Δεν είναι τυχαία ότι υπάρχουν αυτά.
βέβαια αποκαλύπτουν τη σοφία του Θεού και το μεγαλείο του Θεού, αλλά κάποιο σκοπό εξυπηρετούν για τον άνθρωπο. Και τα σκέπτεται κανείς όλα αυτά. Βλέπεις τον ήλιο που εξέρχεται σαν νυμφίος να τρέξει στο στάδιο, ανδρείος να τρέξει στο στάδιο. Ως νυμφίος εκ του θαλάμου αυτού εξέρχεται. Και η κίνησή σου είναι από άκρου ουρανού έως άκρου. Η έξοδός του και το καταντημά του στο άκρον του άλλου του ουρανού. Και τίποτα δεν κρύβεται από τη θερμότητα αυτού. Πώς τα έφτιαξες έτσι ο Θεέ μας? Είναι ευκαιρίες τώρα το καλοκαίρι να βγαίνεις έξω, να κοιτάς, να παρατηρείς και να σκέφτεσαι. Να αφήνεις την ψυχή σου να την διαπερνάνε άγιοι στοχασμοί. Και να βγαίνει από μέσα από την καρδιά να υψώνεται δοξολογία προς το Θεό. Όλα αυτά δεν λένε τίποτε άλλο παρά μιλούν για τα έργα προνοίας του Θεού για τον άνθρωπο. Για να υπάρξεις, για να ζήσεις, για να αναπνέεις, για να κινείσαι, για να σκέπτεσαι, για να δώσεις την καρδιά σου στα χέρια του Θεού, να τον γνωρίσεις στο μεγαλείο του, διότι αυτός έχει ένδοξα σχέδια για τον άνθρωπο. Δεν σταματάει εκεί. Έχει ένδοξα σχέδια. Και καθώς κοιτάς το σιωπηλό ουρανό από πάνω, το μεγαλειώδη, τον ασύλληπτο, και σκύβεις μέσα στην καρδιά σου και συλλαμβάνεις τους ήχους της φωνής του Θεού, ο νόμος του στην καρδιά σου, η παρουσία του Θεού μέσα σου, οι ηθικές εντολές του Θεού που σε πληροφορούν από μέσα. Όπως έλεγε ο σοφός εκείνος, ο Ιμάνουελ Καντ, «Επάνω μου ο έναστρος ουρανός και μέσα μου ο ηθικός νόμος». Ανακαλύπτεις ένα άλλο σύμπαν μέσα σου και ανακαλύπτεις αυτή τη γλυκιά φωνή του Θεού να σου μιλάει και να σε οδηγεί. Άκουσε τι είπε η Γραφή. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμμωμος. Δεν έχει ελάττωμα. Κάθε έλεγχος που σου κάνει με τη δική του τη φωνή από μέσα δεν έχει ελάττωμα. Επιστρέφει την περιπλανόμενη ψυχή δόθε και κήθε. Η ψυχή μας περιπλανάται, περισπάται. Και ο νόμος του Θεού έρχεται η φωνή του από μέσα και σε επιστρέφει ξανά πίσω εις το Θεό. Η μαρτυρία του Κυρίου που δίνει είναι πιστή, αληθινή και πιστή. Δίνει σοφία στον άνθρωπον τον απλούν, που δεν είναι μέσα του περίπλοκος και μπερδεμένος, θέλει να είναι ειλικρινής και ευθύς. Τα διατάγματα του Κυρίου είναι ευθέα. Ευφραίνουν την καρδιά αν τα τηρήσεις. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά φωτίζει τα μάτια της ψυχής, ώστε να διακρίνεις τι είναι καλό να πράξεις και τι είναι κακό να αποφύγεις. Ο φόβος του Κυρίου, ο σεβασμός προς το Θεό, είναι καθαρός και διαμένει εις τον αιώνα. Οι κρίσεις του Κυρίου είναι αληθινές και δίκαιες σαν ταυτό. Και είναι αυτές οι κρίσεις του που κάνει με στη ζωή πλέον επιθυμητές παρά το χρυσίον, παρά πλήθος πολλού χρυσίου και γλυκύτερε υπέρ το μέλι και τους σταλαγμούς της κηρύτρας. Αχ, Δαβίδ, είχε ένα αισθητήριο εσωτερικό ιδιαίτερο, ιδύνετο και έχερε σε αυτή τη φωνή του Θεού και στον νόμο του Θεού μέσα του και γύρω του και απ' έξω, όπως είχε δώσει τις εντολές ο Θεός. Ιδύνετο και ευχαριστιόταν σε αυτό. Ήταν γι' αυτό μια ειδονή να ασχολείται με την φωνή του Θεού και να ακούει και να προσέχει, καθώς έβλεπε και το μεγαλείο το εξωτερικό. Και στα δυο αυτά συναντούσε την πρόνοια του Θεού. Γράφει σε έναν άλλο ψαλμό, τι είναι ο άνθρωπος? Υψώνω τους οφθαλμούς μου, κοιτάζω επάνω, αναλογέμαι και σκέπτομαι τι είναι ο άνθρωπος, ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν, να φροντίζεις και να ενδιαφέρεσαι για αυτόν. Όλα αυτά μιλάνε για αυτή την πρόνοια του Θεού. Τα έκαμε για σένα και για μένα. Πες το μια φορά να ακουστεί δύο φορές. Ότι ο Θεός είναι αγαθός.
Δεν υπάρχει ελάττωμα κανένα σε αυτόν. Εμείς έχουμε διαστραφεί. Και έχουμε διαστρέψει τα πράγματα και δεν τα καταλαβαίνουμε. Και έχουμε τέτοιες άσχημες ιδέες σχηματίσει για τον Θεό. Όχι, είναι αγαθός. Είναι το απόλυτο αγαθό. Και λέω αυτή την πρόνοιά του μας την δείχνει ποικιλοτρόπος. Με απότερο σκοπό να μας φέρει κοντά του. Και ο άνθρωπος πόσο κακός. Αν σκεφτείς που έχει φτάσει, που τον έφτασε η αμαρτία. Τι κακό της κατοικεί μέσα του. Τι βία και τι εγκλήματα γίνονται μες στον κόσμο. Τι αρπαγές και τι κακό. Όσα να μπορεί ο άνθρωπος να τα κατακτήσει όλα αυτά και να τα έχει για τον εαυτόν του. Και δεν σκέφτεται ότι η πνοή του είναι στους μυκτήρας του το ταλέπορο πλάσμα. Που είναι ένας μικρός σωρός χώματος. Τίποτα άλλο. Και ευδόκησε ο Θεός η μαρμαριγή της δόξης του, λέει, η ακτινοβολία της δόξης του, να πέσει απάνω σε αυτόν τον σωρόν του χώματος και να σου δώσει από το πνεύμα το δικό του. Όλα αυτά έπρεπε να οδηγούν τον άνθρωπο σε βαθιά ταπείνωση και βαθιά αναγνώριση, να ξεσπάει σε ύμνο και δοξολογία για το μεγαλείο του Θεού. Καλοκαίρι έρχεται στη ζωή μας και το φέρνει ο Θεός για να βγούμε από τις τρύπες μας. Να βγούμε στο ύπεθρο και να δούμε το μεγαλείο του και να τον δοξάσουμε. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Να ψάλουμε έναν ύμνο, αδελφοί. Τον ύμνο υπαριθμών 142. Θυμάμαι όταν ο Χριστέ.